Μέρα της Παναγίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδας, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο νησί. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης, διασχίζοντας την πόλη της Τίνου με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και πλήθος πιστών. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και σήμερα, ημέρα 15 Αυγούστου, η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που θα συνεχίσουν να πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, από την πολιτική προστασία τίθενται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Χαΐα, Ηλία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, όλα τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, η Χαλκιδική και οι περιφερειακές ενότητες Καβάλες, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Σε όλες αυτές τις περιοχές σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Χθες συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλου Τουρνά, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους. Χαρακτηριστικά, στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Ολονύχτη αναμένεται να είναι η μάχη των δυναμένων πυρόσβεσης στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο πυλί της ΚΟ. Παρά τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Αυτή την ώρα παραμένουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Στον Εισαγγελέα Πολυγύρου παρουσιάστηκαν χθες αυτοβούλως δύο εργολάβοι του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί η δικογραφία από την πυροσβεστική στις δικαστικές αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. 4 συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψισταριά δίπλα σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ίσχυε ακραίος κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παράλληλα, το επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Στην Κροατία, μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες και άλλη μία αγνοείται έπειτα από δασική πυρκαγιά που σάρωσε τη νύχτα κατοικημένη περιοχή στις Ακτές στην Αδριατική θάλασσα, προκαλώντας επίσης τουλάχιστον 40 τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Ινδονησία ανοιχτά του νησιού Φλόρες, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί στην ίδια περιοχή μεγέθους 5,6 και 5,9 Ρίχτερ. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Στο Ινδονησιακό Αρχιπέλαγος η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ισχυρή και συχνή εξαιτίας της θέσης της χώρας στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού. Στις αρχές Ιουλίου είχε καταγραφεί σεισμός 6,2 βαθμών που δεν προκάλεσε ευτυχώς θύματα ούτε σοβαρές ζημιές. Το 2018 ωστόσο 2.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Πάλου εξαιτίας σεισμού 7,5 βαθμών και του τσουνάμι που προκάλεσε. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο στην Κατάνια στη Σικελία δεν θα εκτελούνται έως σήμερα το απόγευμα εξαιτίας της τέφρας από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Έτνας, ανακοίνωσαν οι αρχές του αεροδρομίου. Εξεργαζόμενοι σε άνθρακο ρηχείο σκοτώθηκαν εξαιτίας έκρηξης εστωά λόγω συγκέντρωσης μεθανίου στην κεντρική Κολομβία, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές. Ένας άνθρακο ρήχος κατάφερε να βγει ζωντανός. Το πολύ νεκρό δυστύχημα καταγράφηκε, ενώ στη χώρα της Λατινικής Αμερικής συνεχίζεται η αγωνιώδης αναζήτηση εκατοντάδων αγνοούμενων μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της τη Δευτέρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του Ορμούς, περιοχή των ΗΠΑ. Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του Ορμούς, τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ, είπε ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη.
Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική κεντρική η Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 27 με 31 βαθμούς τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 32 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με λαμπρότητα και επισημότητα ο εορτασμός σήμερα της Παναγίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδας, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο νησί. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης, διασχίζοντας την πόλη της Τίνου με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και πλήθος πιστών. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου, η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα

εκδόθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Στην Κροατία, μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες και άλλη μία αγνοείται έπειτα από δασική πυρκαγιά που σάρωσε κατοικημένη περιοχή στις Ακτές στην Αδριατική θάλασσα, προκαλώντας επίσης 40 τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ανατολική Ινδονησία, ανοιχτά του νησιού Φλόρες. Ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνια, της Σικελίας, δεν θα εκτελούνται έως σήμερα το απόγευμα εξαιτίας της τέφρας από την συνεχόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Έθνας, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμού περιοχή των ΗΠΑ. Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του ορμού τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το πρωί σήμερα στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με λαμπρότητα και επισημότητα ο εορτασμός σήμερα της Παναγίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδας, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο νησί. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης, διασχίζοντας την πόλη της Τίνου με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και πλήθος πιστών. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και σήμερα, ημέρα 15 Αυγούστου, η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που θα συνεχίσουν να πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, από την πολιτική προστασία τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Βιωτία, Θεότιδα, Εύβοια, όλα τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, η Χαλκιδική και οι περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Σε όλες αυτές τις περιοχές σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Χθες συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τους θελώδεις ανέμους. Χαρακτηριστικά στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες, οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Ολονύχτια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσε στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο πυλί της ΚΟ. Παρά τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Στον εισαγγελέα Πολυγύρου παρουσιάστηκαν χθες αυτοβούλως δύο εργολάβοι του ΟΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Σίβερη Χαλκιδικής. Τα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί η δικογραφία από την πυροσβεστική στις δικαστικές αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. 4 συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψιθαριά δίπλα σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ίσχυε ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παράλληλα, το επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Στην Κροατία, μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες και άλλη μία αγνοείται έπειτα από δασική πυρκαγιά που σάρωσε τη νύχτα κατοικημένη περιοχή στις ακτές στην Αδριατική θάλασσα, προκαλώντας επίσης τουλάχιστον 40 τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ανατολική Ινδονησία, ανοιχτά του νησιού Φλόρες, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί στην ίδια περιοχή μεγέθους 5,6 και 5,9 Ρίχτερ. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Στο Ινδονησιακό Αρχιπέλαγο, η σεισμική και η φυστιακή δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ισχυρή και συχνή εξαιτίας της θέσης της χώρας στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού. Στις αρχές Ιουλίου είχε καταγραφεί σεισμός 6,2 βαθμών που δεν προκάλεσε θύματα ούτε σοβαρές ζημιές. Το 2018 2.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Παλού εξαιτίας σεισμού 7,5 βαθμών και του τσουνάμι που προκάλεσε. Η πτήση στο αεροδρόμιο στην Κατάνια στη Σικελία δεν θα εκτελούνται έως σήμερα το απόγευμα εξαιτίας της τέφρας από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Έτνας, ανακοίνωσαν οι αρχές του αεροδρομίου. 6 εργαζόμενοι σε άνθρακο ρηχείο σκοτώθηκαν εξαιτίας έκρηξης στο Α λόγω συγκέντρωσης μεθανίου στην κεντρική Κολομβία, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές. Ένας άνθρακο ρήχος κατάφερε να βγει ζωντανός. Το πολύ νεκρό δυστύχημα καταγράφηκε, ενώ στη χώρα της Λατινικής Αμερικής συνεχίζεται η αγωνιώδης αναζήτηση εκατοντάδων αγνοούμενων μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που επλήξε το δυτικό τμήμα της τη Δευτέρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμούς περιοχή των ΗΠΑ. Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του ορμούς τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ, είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 27 με 31 βαθμούς τοπικά στο Ιόνιο. Τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 32 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα. Εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν. Εκεί βρίσκουμε την επαφή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με λαμπρότητα και επισημότητα ο εορτασμός σήμερα της Παναγίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδας, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της Μεγαλοχαρής, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο νησί. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλοχαρής, διασχίζοντας την πόλη της Τίνου με τιμές από το πολεμικό.

Ολονύχτια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Πυλί της Κο. Παρά τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Στην Κροατία, μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες και άλλη μία αγνοείται έπειτα από δασική πυρκαγιά που σάρωσε κατοικημένη περιοχή στις ακτές στην Αδριατική θάλασσα, προκαλώντας επίσης 40 τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ανατολική Ινδονησία ανοιχτά του νησιού Φλόρες, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευμένα από τις ακτές. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο στην Κατάνια της Σικελίας δεν θα εκτελούνται έως σήμερα το απόγευμα εξαιτίας της τέφρας από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Έθνας, ανακοίνωσαν οι αρχές. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγη συννεφιά το πρωί σήμερα στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με λαμπρότητα και επισημότητα ο εορτασμός σήμερα της Παναγίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδας, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο νησί. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης, διασχίζοντας την πόλη της Τίνου με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και πλήθος πιστών. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και σήμερα, ημέρα 15 Αυγούστου, η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που θα συνεχίσουν να πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, από την πολιτική προστασία τίθενται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Χαΐα, Ηλία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, όλα τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, η Χαλκιδική και οι περιφερειακές συνόδες Βάλλες, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Ευρού. Σε όλες αυτές τις περιοχές σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Χθες συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους. Χαρακτηριστικά στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες, οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Ολονύχτια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Πυλί της Κο. Παρά τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Στον Εισαγγελέα Πολυγύρου παρουσιάστηκαν χθες αυτοβούλως δύο εργολάβοι του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί η δικογραφία από την πυροσβεστική στις δικαστικές αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. 4 συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψισταριά δίπλα σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ισχύει ακραίος κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παράλληλα, του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Στην Κροατία, μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες και άλλη μία αγνοείται έπειτα από δασική πυρκαγιά που σάρωσε τη νύχτα κατοικημένη περιοχή στις ακτές στην Αδριατική θάλασσα, προκαλώντας επίσης 40 τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν άμεσα προς υψηλότερα σημεία. Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια και κατοικίες. Ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί στην ίδια περιοχή μεγέθους 5,6 και 5,9 Ρίχτερ. Στο Ινδονησιακό αρχιπέλαγο, η σεισμική και εφιστιακή δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ισχυρή και συχνή εξαιτίας της θέσης της χώρας στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού. Στις αρχές Ιουλίου είχε καταγραφεί σεισμός 6,2 βαθμών που δεν προκάλεσε θύματα ούτε σοβαρές ζημιές. Το 2018, ωστόσο, 2.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Παλού εξαιτίας σεισμού 7,5 βαθμών και του τσουνάμι που προκάλεσε. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο στην Κατάνια, στη Σικελία, δεν θα εκτελούνται έως σήμερα το απόγευμα εξαιτίας της τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Έθνας, ανακοίνωσαν οι αρχές του αεροδρομίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμού περιοχή των ΗΠΑ. Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του ορμού τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ, είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη. Τα στενά του ορμού δεν μπορούν να καταληφθούν με τετιβίσματα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες, αντέτεινε ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν μέσω X. Πρόσθεσε πως η Ουάσιγκτον κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδεχθεί την πραγματικότητα που είναι ότι υπέστη στρατηγικές και βαριές ήττες, προσθέτοντας πως τα στενά του ορμού ήταν, είναι και θα παραμείνουν ιρανικά. Είναι κλειστά και θα ανοίξουν ξανά μόνο με διαταγή της Τεχεράνης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι. Και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 27 με 31 βαθμούς τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 32 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με λαμπρότητα και επισημότητα ο εορτασμός σήμερα της Παναγίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδας, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο νησί. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης, διασχίζοντας την πόλη της Τίνου με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και πλήθος πιστών. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και σήμερα, ημέρα του 15 Αυγούστου, η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σημαντικό μέρος της χώρας, περιλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Ολονύχτια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσε στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο πυλί της ΚΟ. Παρά τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, σημειώνονται μικρές αναζωπηρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο Φίνικα Ρεθύμνου. Στην Κροατία, μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες και άλλη μία αγνοείται έπειτα από δασική πυρκαγιά που σάρωσε κατοικημένη περιοχή στις ακτές στην Αδριατική θάλασσα, προκαλώντας επίσης 40 τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες την περιοχή της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές κάλεσε τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν άμεσα προς υψηλότερα σημεία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του Ορμούς περιοχή των ΗΠΑ. Τα στενά του Ορμούς ήταν, είναι και θα παραμείνουν ιρανικά. Είναι κλειστά και θα

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ήτανε
2: η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γεωργαρή. Με λαμπρότητα και επισημότητα ο εορτασμός σήμερα της Παναγίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδας, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο νησί. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης, διασχίζοντας την πόλη της Τίνου με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και πλήθος πιστών. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και σήμερα, ανήμερα 15 Αυγούστου, η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που θα συνεχίσουν να πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, από την πολιτική προστασία τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, όλα τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, η Χαλκιδική και οι περιφερειακές ενότητες Βάλλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Σε όλες αυτές τις περιοχές σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Χθες συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους. Χαρακτηριστικά στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Ολονύχτια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Πυλί της ΚΟ. Παρά τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο Φίνικα Ρεθύμνου. Στον Εισαγγελέα Πολυγύρου παρουσιάστηκαν χθες αυτοβούλως δύο εργολάβοι του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί η δικογραφία από την πυροσβεστική στις δικαστικές αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. Τέσσερις συλλήψεις έγιναν τον τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψυσταριά δίπλα σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ίσχυε ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παράλληλα, του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Στην Κροατία, μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες και άλλη μία αγνοείται έπειτα από δασική πυρκαγιά που σάρωσε τη νύχτα κατοικημένη περιοχή στις ακτές της Αδριατικής θάλασσας, προκαλώντας επίσης τουλάχιστον 40 τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν άμεσα προς υψηλότερα σημεία. Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε σε μικροαίσθητο βάθος, έγινε ιδιαίτερα συνειδητό στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια και κατοικίες. Ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί στην ίδια περιοχή μεγέθους 5,6 και 5,9 Ρίχτερ. Στο Ινδονησιακό αρχιπέλαγος, η σεισμική και η ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ισχυρή και συχνή εξαιτίας της θέσης της χώρας στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού. Στις αρχές Ιουλίου είχε καταγραφεί σεισμός 6,2 βαθμών που δεν προκάλεσε θύματα ούτε σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, το 2018 2.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Πάλου εξαιτίας σεισμού 7,5 βαθμών και του τσουνάμι που ακολούθησε. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο στην Κατάνια, στη Σικελία, δεν θα εκτελούνται έως σήμερα το απόγευμα εξαιτίας της τέφρας από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Έθνας, ανακοίνωσαν οι αρχές του αεροδρομίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμού περιοχή των ΗΠΑ. Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του ορμού τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ, είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη. Τα στενά του ορμού δεν μπορούν να καταληφθούν με τιτιβίσματα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες, αντέτεινε ο υφυπουργός εξωτερικών ενόπλων του Ιράν μέσω X. Πρόσθεσε πως η Ουάσιγκτον κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδεχθεί την πραγματικότητα που είναι ότι υπέστη στρατηγικές και βαριές ήττες, προσθέτοντας πως τα στενά του Ορμούζ ήταν, είναι και θα παραμείνουν ιρανικά. Είναι κλειστά και θα ανοίξουν ξανά μόνο με διαταγή της Τεχεράνης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσουπή.
0: Σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα προβλέπεται αίθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία παρουσιάζει περαιτέρω πτώση και δεν ξεπερνά τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας, ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 6 και αυτό το Σάββατο δεν είναι ένα ακόμη αυγουστιάτικο πρωινό. Είναι 15 Αυγούστου, η μεγάλη γιορτή της Παναγίας, μία από τις ημέρες εκείνες που στην Ελλάδα έχουν αποκτήσει με τα χρόνια έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, πολύ πέρα από το θρησκευτικό τους περιεχόμενο. Από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τα ορεινά χωριά της ηπειρωτικής χώρας, εκκλησίες και εξοκλήσια βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο, οικογένειες ξανασυναντιούνται, πανηγύρια επιστρέφουν στις πλατείες και άνθρωποι που ζουν ολόκληρο τον χρόνο μακριά από τον τόπο τους βρίσκουν μια αφορμή για να επιστρέψουν. Ο 15 Αύγουστος είναι άλλωστε και ένα από τα μεγάλα ορόσημα του ελληνικού καλοκαιριού. Για πολλούς είναι η καρδιά των διακοπών, για άλλους η ημέρα της μεγάλης εξόδου ή μιας μικρής απόδρασης και για αρκετούς είναι απλώς ένα ακόμη πρωινό δουλειάς. Αυτή την ώρα οι δρόμοι προς τα λιμάνια και τους παραθυριστικούς προορισμούς έχουν ήδη κίνηση. Τα πλοία ετοιμάζονται για τα πρωινά τους δρομολόγια και σε νησιά και τουριστικές περιοχές μια ακόμη ιδιαίτερα απαιτητική ημέρα αρχίζει για χιλιάδες εργαζομένους. Γιατί πίσω από την εικόνα των διακοπών υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα που σήμερα δουλεύει. Στα νοσοκομεία, στην αστυνομία και την πυροσβεστική, στις μεταφορές, στα λιμάνια και τα αεροδρόμια, στα ξενοδοχεία βεβαίως, στα καταστήματα, στην εστίαση και σε όλες εκείνες τις υπηρεσίες που τέτοιες ημέρες λειτουργούν σε ακόμη μάλιστα πιο έντονους ρυθμούς. Καλημέρα λοιπόν σε όσες και όσους βρίσκονται από νωρίς στη δουλειά, σε εκείνους που μόλις ολοκληρώσαν τη νυχτερινή τους βάρδια, σε όσους βρίσκονται ήδη στο δρόμο για το χωριό, για κάποιο νησί, για ένα οικογενειακό τραπέζι ή για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Και βέβαια χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Για τις επόμενες 3 ώρες θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 9 με την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο αλλά και με εκείνες τις ιστορίες που μας επιτρέπουν να απομακρυνθούμε λίγο από τον γρήγορο τίτλο και να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει γύρω μας. Θα εξηγήσουμε, θα θυμηθούμε, θα ταξιδέψουμε μέσα από τη μουσική και θα σταθούμε και σε μικρές και μεγαλύτερες αλλαγές της εποχής μας που αξίζουν λίγο περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα προσοχής. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Τζέσι Αμπντουλάη και η Μελίνα Σαμαραδέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, εδώ από νωρίς. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ξεκινάμε λοιπόν εδώ, παρέα.

Σήμερα λοιπόν, 15 Αυγούστου, είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας, η κοίμηση της Θεοτόκου, ο 15 Αύγουστος. Μια ημέρα που στην Ελλάδα έχει συνδεθεί όχι μόνο με τη θρησκευτική παράδοση, αλλά και με τα καλοκαιρινά πανηγύρια, τα χωριά που ξαναγεμίζουν κόσμο και τις οικογένειες που βρίσκουν την ευκαιρία να συναντηθούν. Και βέβαια είναι μια από τις ημέρες με τις περισσότερες ονομαστικές γιορτές. Χρόνια πολλά λοιπόν, τις θερμότερες ευχές μας στις Δέσποινες, στις Μαρίες και στις Μαριέτες, στους Μαριανούς και στις Μαριανές, στους Μάριους, στους Παναγιώτιδες, στις Παναγιώτες. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα και σε όσους έχουν κάποιον δικό τους άνθρωπο να θυμηθούν, να πάρουν και ένα τηλεφωνάκι.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 39 λεπτά, θα δύσει στις 8 και 18 λεπτά το βράδυ, θα έχουμε δηλαδή 13 ώρες και 39 λεπτά φυσικού φωτός. Η μέρα εξακολουθεί να ξεπερνά τις 13,5 ώρες, όμως βρισκόμαστε πλέον στα μέσα Αυγούστου και η σταδιακή απώλεια του καλοκαιρινού φωτός γίνεται όλο ένα και πιο αισθητή.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αδέσποτων ζώων. Μια ημέρα αφιερωμένη σε ένα πρόβλημα που συναντάμε σχεδόν καθημερινά γύρω μας. Σκύλους και γάτες που ζουν στους δρόμους, χωρίς σταθερή φροντίδα, τροφή ή προστασία. Η ημέρα καθιερώθηκε το 1992 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Εταιρείας για τα Δικαιώματα των Ζώων και γιορτάζεται κάθε χρόνο το 3ο Σάββατο του Αυγούστου. Στόχος της είναι να στρέψει την προσοχή όχι μόνο στα ίδια τα αδέσποτα, αλλά κυρίως στις αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα, η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή, η εγκαταλείψη ζώων και η απουσία υπεύθυνης ιδιοκτησίας μπορούν μέσα σε λίγα χρόνια να αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των ζώων που καταλήγουν στον δρόμο. Γι' αυτό οργανώσεις προστασίας των ζώων επιμένουν ιδιαίτερα στις στηρώσεις, στη σωστή σήμανση και φυσικά στις υπεύθυνες υιοθεσίες. Σε πολλές χώρες η σημερινή ημέρα συνοδεύεται από δράσεις υιοθεσίας, ενημέρωσης και στήριξης καταφυγίων και πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια αρκετά απλή υπενθύμηση ότι το πρόβλημα των αδέσποτων δεν ξεκινά από τα ίδια τα ζώα, ξεκινά από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αποφασίζουμε να τα φροντίζουμε ή να τα εγκαταλείψουμε.

Η δισογραφία σήμερα στρέφεται αρχικά στους εορτασμούς του 15 Αύγουστου, αλλά και σε αρκετά ανοιχτά μέτωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε ολόκληρη τη χώρα κορυφώνονται οι εορτασμοί για την κοίμηση της Θεοτόκου με επίκεντρο την Τίνο, την Παναγιά σου Μελά στο Βέρμιο και δεκάδες ακόμη μεγάλα και μικρότερα προσκυνήματα. Την ίδια ώρα η προσοχή παραμένει στραμμένη στις πυρκαγιές. Στο Ρέθυμνο η εικόνα είναι πλέον καλύτερη, χωρίς ενεργό μέτωπο. Στην Κό όμως προηγήθηκε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην περιοχή Πυλή. Η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση, σημειώνονται όμως ακόμη μικρές αναζωπηρώσεις και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Και όλα αυτά σε μια ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για πολλές περιοχές της χώρας. Στην Ανατολική Ινδονησία, ένας ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών έπληξε το νησί Φλόρες στην αλυσίδα των νησιών ανατολικά του Μπαλί. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θάλασσα, περίπου 68 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της πόλης Έντε. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ η προειδοποίηση για τσουνάμι που εκδόθηκε αρχικά, ευτυχώς, ήρθε στη συνέχεια. Και στη Μέση Ανατολή, νέα κλιμάκωση στην αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν για το στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Δήλωσε ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώσουν την ήττα του Ιράν, σκοπεύει να ανακηρύξει το στενό του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον ήδη ελέγχει ποια πλοία μπορούν να περάσουν. Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή. Τα στενά διαμηνή δεν μπορούν να καταληφθούν με ένα tweet, με μια ανάρτηση, απορρίπτοντας οποιαδήποτε αμερικανική αξίωση κυριαρχίας. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε παρέα στη διάρκεια της εκπομπής.

Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με ανθρώπους, να συνομιλήσουμε με ειδικούς, με συναδέλφους για την σημερινή ιδιαίτερη ημέρα, την ημέρα της Παναγίας. Θα συνδεθούμε και με σημεία όπως η Τίνος, όπως το Βέρμιο, σημαντικά προσκυνήματα, να φέρουμε και εμείς εδώ στο στούντιο λίγο το κλίμα από αυτή την ημέρα. Ο 15 Αύγουστος στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή. Είναι μια μέρα που συνδέεται με επιστροφές στα χωριά, με οικογενειακά τραπέζια, με πανηγύρια, αλλά και με τόπους που έχουν αποκτήσει ξεχωριστό βάρος στη συλλογική μνήμη. Και ένας από αυτούς τους τόπους είναι η Τίνος. Εκεί βρίσκεται η εικόνα της Παναγιάς της Ευαγγελίστριας, που συνδέθηκε όσο λίγες με την ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους. Στις αρχές της δεκαετίας του 1820, στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, τότε που η μοναχή Πελαγία αναφέρει ότι βλέπει επανειλημμένα σε όραμα το σημείο που είναι θαμμένη μια ιερή εικόνα, ακολουθούν ανασκαφές και θυμίζουμε πως το 1823 η εικόνα εντοπίζεται. Η είδηση διαδίδεται γρήγορα σε όλο τον ελληνικό χώρο και η Τίνος μετατρέπεται σε ένα μεγάλο προσκυνηματικό κέντρο. Πολύ σύντομα όμως η σημασία του τόπου ξεπερνά το καθαρά θρησκευτικό επίπεδο. Η έβρεση της εικόνας μέσα στην περίοδο της Επανάστασης ερμηνεύεται από πολλούς και ως σημάδι ελπίδας για το υποδιαμόρφωση ελληνικό έθνος. Γι' αυτό και η Τίνος δεν γίνεται μόνο τόπος λατρείας, αλλά και τόπος εθνικού συμβολισμού. Ίσως γι' αυτό κάθε 15 Αυγούστου το νησί δεν συγκεντρώνει μόνο πιστούς, συγκεντρώνει και ένα κομμάτι της ιστορικής μνήμης της χώρας. Γιατί εκεί, σε αυτή τη μεγάλη ανηφορική διαδρομή προς την Εκκλησία, συναντιούνται εδώ και δύο αιώνες η πίστη, η παράδοση και ένα μέρος της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Να ανταποδώσουμε και τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη από την Καλλιθέα που στέλνει και τις ευχές του προς όλους. Καλημέρα αγαπητέ Δημήτρη, καλή Κυριακή να έχουμε. Χρόνια πολλά. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη, τον Παπαναγιώτου, που μας στέλνει τη δική του καλημέρα και από τη Νέα Υόρκη. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και για την ονομαστική σας εορτή. Καλημέρα και στον φίλο τον Εμμανουήλ, που μας στέλνει και εκείνος από την Ιερά Πέτρα την δική του καλημέρα. Να είστε όλοι καλά.

Να κάνουμε και ένα μικρό ταξίδι πίσω στην ιστορία. Σαν σήμερα 15 Αυγούστου κρατάμε ορισμένες στιγμές από τις σταυροφορίες και μια από τις σημαντικότερες πολιτικές ανατροπές στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα, μέχρι τον τορπιλισμό του Έλλη. Μια απόφαση που άλλαξε το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και βέβαια μια από τις πιο θρυλικές στιγμές στην ιστορία της μουσικής. Καλοκαίρι του 1996 είναι όταν ξεκινάει η πρώτη σταυροφορία με στρατεύματα από τη Δυτική Ευρώπη να κατευθύνονται προς την Ανατολή και τελικό στόχο την κατάληψη της Ιερουσαλήμ και των Αγίων Τόπων. Θα ακολουθήσουν χρόνια πολέμων και ίδρυση σταυροφορικών κρατών σε μια περίοδο που θα αφήσει βαθύ αποτύπωμα στις σχέσεις Ανατολής και Δύσης. Στην Αθήνα το 1858 θεμελιώνεται το κτίριο που γνωρίζουμε σήμερα ως Παλαιά Βουλή. Σχεδιάστηκε από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Φρανσουά Μπουλανζέ και θα συνδεθεί για δεκαετίες με την πολιτική ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Η 15η Αυγούστου του 1940 μένει στην ελληνική ιστορία για τον τορπιλισμό της Έλλης. Την ώρα που στην Τίνο βρίσκεται σε εξέλιξη ο εορτασμός της Παναγίας, το ελληνικό καταδρομικό χτυπιέται μέσα στο λιμάνι από το ιταλικό υποβρύχιο Δελφίνο. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη μπει επίσημα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως το επεισόδιο αποτελεί μια ξεκάθαρη προειδοποίηση για όσα δραματικά θα ακολουθήσουν λίγες εβδομάδες αργότερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1971 ο Ρίτσαρντ Νίξον παίρνει μια απόφαση που αλλάζει την παγκόσμια οικονομία, αναστέλει τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στο σύστημα που είχε στηρίξει τις διεθνείς νομισματικές σχέσεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις γεννήσεις της ημέρας, το 1769, έρχεται στη ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Από την Κορσική θα φτάσει στην κορυφή της γαλλικής αυτοκρατορίας και θα αλλάξει τον πολιτικό και στρατιωτικό χάρτη της Ευρώπης.

Και κλείνουμε με μουσική. Στις 15 Αυγούστου του 1969 αρχίζει το Woodstock. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι συγκεντρώνονται σε ένα αγρόκτημα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης για τρεις ημέρες μουσικής, μέσα σε μια Αμερική που συγκλονίζεται από τον πόλεμο στο Βιετνάμ και τις μεγάλες κοινωνικές αναταράξεις της εποχής. Από τη σκηνή του θα περάσουν μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της εποχής: η Joan Baez, ο Jimi Hendrix, η Janis Joplin, η Who, ο Santana. Το φεστιβάλ θα ξεπεράσει πολύ γρήγορα τα όρια μιας μεγάλης συναυλίας και θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα μιας ολόκληρης γενιάς που αμφισβήτησε τον πόλεμο, τις κοινωνικές συμβάσεις και τον τρόπο ζωής της εποχής.

Πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, μια χρηστική πληροφορία να την έχουμε έτσι κατά νου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς πολλές περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στην κατηγορία 4 βρίσκονται μεταξύ άλλων η Αττική, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, η Αχαΐα και η Ηλία, καθώς και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, των Σποράδων, του Αιγαίου, της Κρήτης, της Χαλκιδικής, του Αγίου Όρους και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η πολιτική προστασία ζητά ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά σήμερα που πολλοί θα κινηθούν προς εξοχικές και δασικές περιοχές για τον 15 Αύγουστο. Αποφεύγουμε λοιπόν οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα, καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, εργαλεία κοπήσης, συγκόλησης, υπαίθριες βεβαίως ψυσταριές και φυσικά την απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Σε αρκετές περιοχές μπορεί επίσης να ισχύσουν απαγορεύσεις πρόσβασης σε δάση και ευπαθείς ζώνες. Γι' αυτό πριν από κάποια μετακίνηση καλό είναι να ελέγχουμε τις ανακοινώσεις της τοπικής πολιτικής προστασίας. Η πυροσβεστική βεβαίως βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα με περιπολίες και εναέρια επιτήρηση. Και αν αντιληφθούμε καπνό ή φωτιά, δεν περιμένουμε να δούμε αν θα σβήσει. Καλούμε αμέσως το 199. Εμείς λοιπόν θα δώσουμε τώρα την σκυτάλη, να ακούσουμε σύντομα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ πάλι παρέα σε λίγα λεπτά.

0: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με λαμπρότητα και επισημότητα πραγματοποιείται σήμερα ο εορτασμός της Παναγίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τινό, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο νησί. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης, διασχίζοντας την πόλη της Τίνου με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και πλήθος πιστών. Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σημαντικό μέρος της χώρας, περιλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Πυλί της Κο. Παρά τη βελτίωση της εικόνας, σημειώνονται μικρές αναζωπηρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο Φίνικα Ρεθύμνου. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μέγεθος 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Οι αρχές πριν από λίγο πίσω την προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμούς περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα στενά του ορμούς ήταν, είναι και θα παραμείνουν ιρανικά. Είναι κλειστά και θα ανοίξουν ξανά μόνο με διαταγή της Τεχεράνης, αντέτεινε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το πρωί σήμερα στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι 8 μποφόρ. Τους 30 θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Εκκλησία, για άλλους με ένα ταξίδι ή με τις προετοιμασίες για το οικογενειακό τραπέζι ή ακόμη και για το απόψινό πανηγύρι. Πρώτα απ' όλα ευχές. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και είναι πολλοί. Να είστε όλοι γεροί και δυνατοί. Καλημέρα στην φίλη την Κωνσταντίνα που μας στέλνει τη δική της καλημέρα από τη Ραφίνα. Να είστε καλά. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα τον Παπαδάκη. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Και η Παναγιά μαζί σας. Να είστε καλά κύριε Παπαδάκη. Η ενημέρωση όμως δεν σταματά. Στις αργίες και εμείς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ας δώσουμε παράλληλα και χώρο και σε όσα δεν προλαβαίνουν πάντοτε να χωρέσουν στους βασικούς τίτλους. Συνεχίζουμε λοιπόν παρέα να ξεδιπλώνουμε αυτό το πρωινό.

Αν υπήρχε μια ημέρα μέσα στο καλοκαίρι κατά την οποία η Ελλάδα αλλάζει εικόνα σχεδόν ταυτόχρονα από άκρη σ' άκρη, αυτή θα μπορούσε να είναι ο 15 Αύγουστος. Οι πόλεις αδειάζουν, τα χωριά ξαναγεμίζουν, οι πλατείες στρώνονται για τα πανηγύρια και σε νησιά, βουνά και μικρούς οικισμούς έθιμα πολλών γενεών επιστρέφουν για ακόμη μια χρονιά. Στην Τίνο χιλιάδες άνθρωποι ανηφορίζουν προς την Ευαγγελίστρια. Στην Παναγιά Σουμελά, στις πλαγιές του Βερμίου, συγκεντρώνονται πόντοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνδέοντας τη σημερινή γιορτή με τη μνήμη της παλιάς μονής στον πόντο. Στη Σιάτιστα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Καβαλάριδες με στολισμένα άλογα διασχίζουν την πόλη με την συνοδεία Χάλκινων και κατευθύνονται προς το μοναστήρι της Παναγιάς στο Μικρό Καστρό, συνεχίζοντας ένα έθιμο με ρίζες πολλών γενεών. Στον στινό Όλυμπο της Καρπάθου, μετά τη λειτουργία έρχεται ο χορός, λύρα, λαούτο και τσαμπούνα συνοδεύουν έναν αργό παραδοσιακό χορό που μπορεί να κρατήσει ώρες, με τις γυναίκες να φορούν τις γιορτινές παραδοσιακές φορεσιές τους. Στην Πάρο, η Εκατοντοπηλιανή βρίσκεται στο επίκεντρο και αργότερα η γιορτή περνά στην παραλία. Στην Άουσα, καοί και αμαναμένες δάδες πλησιάζουν το λιμάνι και δίνουν το σύνθημα για το γλέντι. Στην Κεφαλαιονιά πάλι έχουμε ένα από τα πιο παράξενα έθιμα της ημέρας, τα περίφημα φιδάκια της Παναγίας που εμφανίζονται στην περιοχή του Μαρκόπουλου και συνδέονται εδώ και χρόνια με την τοπική παράδοση. Και στην Αγιάσο της Λέσβου, πολλοί προσκυνητές ξεκινούν ακόμη και με τα πόδια από την Μυτιλίνη, διανύοντας περίπου 25 χιλιόμετρα για να φτάσουν στην Παναγία. Διαφορετικές εικόνες, διαφορετικοί ήχοι, διαφορετικά έθιμα, πίσω τους όμως υπάρχει κάτι κοινό. Ο 15 Αύγουστος εξακολουθεί να είναι για πολλά μέρη της Ελλάδας η μέρα της επιστροφής. Επιστροφή στην ιδιαίτερη πατρίδα, στην οικογένεια, στο πανηγύρι του χωριού, σε ανθρώπους που μπορεί να συναντιούνται μόνο λίγες ημέρες το χρόνο. Και κάπως έτσι η μεγάλη γιορτή της Παναγίας γίνεται ταυτόχρονα και μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του ελληνικού καλοκαιριού.

Ευχαριστούμε για την συντροφιά και την παρέα που μας κρατάτε από νωρίς με τα μηνύματα και τις τηλεφωνικές σας έτσι παρεμβάσεις. Να τα αποδώσουμε καλημέρες και ευχές. Καλημέρα στην φίλη την Μαρία από το Αίγιο που μας στέλνει τη δική της καλημέρα. Καλημέρα και στον φίλο τον Σωτηρή από τα Μελίσια. Να είστε όλοι καλά. Καλή Κυριακή να έχουμε. Έλατε λίγο να ανοίξουμε και την ειδησιογραφία. Η πυρκαγιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής ήταν από εκείνες που μέσα σε ελάχιστο χρόνο έδειξαν πόσο γρήγορα μπορεί να ξεφύγει μια φωτιά όταν συνδυάζονται ισχυροί άνεμοι, ξερή βλάστηση και υψηλές θερμοκρασίες. Μέσα σε περίπου 2 ώρες η φωτιά διένυσε σχεδόν 3 χιλιόμετρα, με τους ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ και να δυσκολεύουν σημαντικά την προσπάθεια περιορισμού της. Τώρα όμως το ενδιαφέρον στρέφεται στο πώς ξεκίνησε. Τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού δείχνουν μια αλληλουχία προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ένα ξερό δέντρο που έπεσε, μια παλιά ξύλινη κολόνα.

0: που έχασε τη στήριξή της και καλώδια που υπό την πίεση των ισχυρών ανέμων φαίνεται ότι ήρθαν σε επαφή και προκάλεσαν σπινθήρες. Και η συγκεκριμένη υπόθεση ανοίγει ξανά μια ευρύτερη συζήτηση για την κατάσταση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και για το πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει ένας συνδυασμός φθοράς, ανέμων και ξερού εδάφους μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες από την έρευνα στο ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου.
1: Ένα ντόμινο κακών συγκυριών, Χριστίνα, προκάλεσαν την επικίνδυνη πυρκαγιά στη Σύμβηλη Κασανδρίας Χαλκιδικής. Ο κακός καμβάς ζωγραφίστηκε από τους ισχυρούς ανέμους εντάσσεως 8 μποφόρ, τα αποτελέσματα των οποίων αποτυπώνονται σε ένα καρέ 5 φωτογραφιών κατά τη διάρκεια της αυτοψίας του κλιμακίου του στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Αυτοί οι δυνατοί άνεμοι έριξαν ένα καταπονημένο ξερό δέντρο, όπως το είδαμε νωρίτερα, πάνω στο ένα από τα δύο σειρματόσκηνα στήριξης της αντιρρίδες, δηλαδή, μιας παλιάς ξύλινης κολόνας χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Από την απώλεια στήριξης η κολόνα πήρε μια πλάγια κλίση προς 5-30 μοιρών. Η αγωγή, τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας λόγω κακής συντήρησης είχαν μεγάλη καμπυλότητα, ενώ ακουμπούσαν και στις κορυφές των δέντρων. Οι άνεμοι προκάλεσαν μια ταλάντωση και ένωση των καλωδίων με αποτέλεσμα τους διαρκείς και έντονους σπιθυρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο γεμάτο ξηρά χόρτα έδαφος με αποτέλεσμα το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Δυστυχώς ήταν τόσο ευνοϊκές οι συνθήκες για τη φωτιά, η οποία διένυσε 3 χιλιόμετρα σε μόλις 2 ώρες. Το αρμόδιο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σχηματίζει τοικογραφία, ενώ αναμένεται από τον πραγματογνώμονα η έκθεσή του. Και παρότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε μια σειρά κακών συνθήκων για την έναρξη πυρκαγιάς, τα αρμόδια στελέχη, Χριστίνα, επισημαίνουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία προβληματικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε όλη την Ελλάδα, το οποίο επιβαρύνεται από την επιπλέον ενέργεια αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων και προκαλεί έναρξη πυρκαγιών κυρίως με ισχυρούς ανέμους. Και παρότι ο ΔΔΕ αναφέρει ότι το ποσοστό περιστατικών πυρκαγιών από το δίκτυο είναι πολύ μικρό για το 2025, αξίζει να σημειωθεί πως από τις 12 πυρκαγιές που ξέσπασαν από 28 Ιουλίου έως και 1η Αυγούστου, οι 7 από αυτές αιτία ήταν βλάβες σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ.
0: Ο ανθρώπινος παράγοντας βρίσκεται πίσω από ένα μεγάλο μέρος των πυρκαγιών που ξεσπούν κάθε καλοκαίρι, είτε πρόκειται για αμέλεια είτε για εσκεμμένη ενέργεια, και η περίπτωση της Σύνδου είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές. Ένας 59χρονος κατηγορείται ότι μέσα σε μόλις 3 ημέρες προκάλεσε 6 διαφορετικές πυρκαγιές στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και πήρε τον δρόμο για τη φυλακή. Ο ίδιος παραδέχθηκε τις πράξεις του, δήλωσε μετανιωμένος και ζήτησε επιείκεια. Ωστόσο, ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο αποτέλεσε βίντεο στο οποίο καταγράφεται, σύμφωνα με τις αρχές, να βάζει φωτιά και στη συνέχεια να απομακρύνεται με το αυτοκίνητό του. Η υπόθεση όμως δεν είναι η μόνη. Τις ίδιες ημέρες έγιναν συλλήψεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας για παραβάσεις των κανόνων πυροπροστασίας, από θερμές εργασίες μέσα σε έκταση με ελαιόδεντρα και καύση ξερών χόρτων, μέχρι άναμα ψυσταριάς κοντά σε δασική περιοχή, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν ακραίος. Και αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό, ότι μέσα σε συνθήκες παρατεταμένης ζέστης και εξηρασίας, μια απερίσκεπτη ή σκόπιμη κίνηση μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να εξελιχθεί σε μεγάλη καταστροφή. Ακούμε το ρεπορτάζ του συναδέλφου Μιχάλη Τεζάρη.
2: Με σκυμμένο κεφάλι και κρύβοντας το πρόσωπό του με τα χέρια, ο 59χρονος κατά συρροή εμπριστής, σύμφωνα με τις αρχές, οδηγείται στις φυλακές. Μετά την απολογία του ενώπιον ανακρίτρες και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τους 6 εμπρισμούς που προκάλεσε σε διάστημα 72 ώρων στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης.
3: Ό,τι έκανα, το έκανα από βλακεία. Παραδέχομαι το λάθος μου, έχω μετανιώσει. Ζητώ συγγνώμη και την επιείκειά σας.
2: Ο 59χρονος δεν κατάφερε να πείσει για τη μεταμέλειά του και προφυλακίστηκε. Ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο για τη δράση του ήταν αυτό το βίντεο, στο οποίο αποτυπώνεται να προκαλεί φωτιά στη Σύνδο και εν συνεχεία να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητό του και να απομακρύνεται από το σημείο.
4: Έχει αποδεχτεί πλήρως τις πράξεις του, εμφανίζεται μετανιωμένος για ό,τι έχει διαπράξει.
5: Με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, ο 59χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι εισαγγελέες τις προηγούμενες ημέρες είχε ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρισμό εκ προθέσεως κατ' εξακολούθηση.
2: Την ίδια στιγμή, ακόμα 4 άτομα συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα για παράβαση του νόμου περί πυροπροστασίας. Στη Μυτιλήνη, 2 άτομα συνελήφθησαν καθώς εκτελούσαν θερμές εργασίες σε έκταση με ελαιόδεντρα. Ενώ στον Κάλαμο συνελήφθη ένας άνδρας που είχε ανάψει ψυσταριά κοντά σε δασική έκταση εν μέσω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συνολικά τους επιβλήθηκαν πρόστιμα που ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ.
0: Σε μια άλλη εικόνα του καλοκαιριού, στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, μαζί με τους επισκέπτες στα νησιά, αυξάνονται και οι έλεγχοι της ΑΔΕ. Εστιατόρια, μπαρ, καταλύματα και άλλες επιχειρήσεις σε δημοφιλείς προορισμούς βρίσκονται στο μικροσκόπιο, με τους ελεγκτές να αναζητούν από μία έκδοση αποδείξεων και απόκρυψη τζίρου μέχρι παραβάσεις στη λειτουργία των ταμιακών συστημάτων. Και οι έλεγχοι πλέον δεν γίνονται μόνο τυχαία. Η ΑΔΕ χρησιμοποιεί στοιχεία και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για να εντοπίζει επιχειρήσεις που εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φοροδιαφυγής και να κατευθύνει εκεί τα συνεργεία της. Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί περισσότεροι από 25.000 επιτόπιοι έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα, με ιδιαίτερη βέβαια έμφαση στις περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση. Παράλληλα, οι κυρώσεις έχουν γίνει αυστηρότερες, από προσωρινά λουκέτα για σοβαρές παραβάσεις μέχρι πολύ μεγαλύτερες αναστολές λειτουργίας σε περιπτώσεις υποτροπής ή παρέμβασης στις ταμιακές μηχανές. Αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο βρέθηκαν μεταξύ άλλων η Σαντορίνη και η Νάξος, όπου οι έλεγχοι έβγαλαν αρκετά λαβράκια. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς εντόπισαν οι ελεγκτές και ποιες κυρώσεις επιβλήθηκαν στο ρεπορτάζ του συναδέλφου Νίκου Μαλιαράκη.
6: Από τους εντατικούς ελέγχους έχουμε 48 λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, μίνι μάρκετ και νοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο. Συγκεκριμένα, στην Νάξο, σε τρεις περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων διαπιστώθηκαν συνολικά 97 παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων συνολικής αξίας σχεδόν 119.000 ευρώ, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Στη Σαντορίνη, τώρα, σε τρεις επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μη έκδοση 17 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 35.000 ευρώ, με αποτέλεσμα την επιβολή 48 ώρες αναστολής λειτουργίας. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκε και ιδιαίτερα γνωστό εστιατόριο της Σαντορίνης, όπου διαπιστώθηκε η μη έκδοση τιμολογίου 19.700 ευρώ. Στην επιχείρηση επιβλήθηκε 48 ώρες αναστολή λειτουργίας. Παράλληλα, σε μίνι μάρκετ διαπιστώθηκε μη έκδοση τιμολογίου άνω των 15.000 ευρώ, ενώ σε άλλο εστιατόριο δεν εκδόθηκαν 15 αποδείξεις. Και σε αυτές τις περιπτώσεις επιβλήθηκε 48 ώρες αναστολή λειτουργίας. Όπως τονίζει η ανεξάρτητη αρχή, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς, με αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων και των δυνατοτήτων διασταύρωσης δεδομένων.
0: Μια σημαντική τώρα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δημιουργεί νέα δεδομένα για τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα και ξαναφέρνει στο προσκήνιο μια συζήτηση που είχε προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση από την πρώτη στιγμή. Το ΣΤΕ ακυρώνει τις άδειες λειτουργίας τριών ιδρυμάτων, εντοπίζοντας νομικές πλημέλειες τόσο στη διαδικασία αδειοδότησης όσο και στην έγκριση των προγραμμάτων σπουδών τους. Και τώρα το πιο άμεσο ερώτημα αφορά τους ίδιους τους φοιτητές. Τι γίνεται με όσους έχουν ήδη ξεκινήσει τις σπουδές τους και αν κινδυνεύουν να χάσουν την ακαδημαϊκή χρονιά? Το Υπουργείο Παιδείας διαβεβαιώνει ότι αυτό δεν θα συμβεί και ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να συνεχιστούν κανονικά οι σπουδές τους. Παράλληλα όμως, η δικαστική εξέλιξη ανοίγει ξανά και το πολιτικό μέτωπο γύρω από το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 16 του Συντάγματος, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να δίνουν εντελώς διαφορετικές ερμηνείες για το τι σημαίνει η απόφαση. Έλατε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η συνάδελφος Άντζη Κούκη.
7: Διαβεβαίωσε ότι κανένας φοιτητής δεν θα χάσει την ακαδημαϊκή χρονιά, δίνει το Υπουργείο Παιδείας έπειτα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώνονται οι άδειες λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, κάθε φορέα θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από προσφυγή του καθηγητή νομικής Παναγιώτη Λαζαράτου, με το Συμβούλιο της Επικρατείας να εντοπίζει τελικά νομικές πλημέλειες τόσο στις άδειες λειτουργίας όσο και στις εγκρίσεις των προγραμμάτων σπουδών.
8: Όταν κατάλαβα ότι όλα τα προγράμματα ελέγχθηκαν στο πόδι μέσα σε λίγες μέρες επί τη βάση ενός κανονιστικού πλαισίου που δεν έλεγε τίποτα, έκανα την αίτηση ακυρώσεως.
7: Η πρόσφατη απόφαση ανεβάζει το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση επιμένει ότι είναι κατοχυρωμένο συνταγματικά το θεσμικό πλαίσιο και ρίχνει τα βέλη της στο Πασόκ για τη στάση που κράτησε στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης για το άρθρο 16. Μεγάλη κυβερνητική αποτυχία χαρακτηρίζει την απόφαση η Χαριλάου Τρικούπη.
9: Αντιμετωπίζει τις αποφάσεις των δικαστηρίων με όρους οπαδικούς. Αυτό το οποίο έλεγε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η αντιπολίτευση ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός και παραβιάζει το Σύνταγμα και το άρθρο 16, δεν έχουν να κάνουν με την απόφαση η οποία πάρθηκε τώρα.
10: Ξαφνικά κολέγια μέσα σε μία μέρα προσπαθήσαν να τα βαφτίσουν πανεπιστήμια. Πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, να επιτρέπεται η λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, να φτιάξουμε το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των ιδρυμάτων.
9: Τώρα μας είπε ο κ. Σπυρόπουλος ότι είναι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16. Παρ' όλα αυτά, πριν 20 μέρες δεν το ψήφισε
11: τώρα,
9: και σε 10 μέρες από τώρα είπαν πάλι ότι δεν θα το ψηφίσουν.
7: Οξία είναι και η κριτική των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, βάζοντας στο στόχαστρο τον νόμο Πιερακάκη.
12: Η συζήτηση περί διασύνης διαδικαστικών ζητημάτων από προσανατολιστική. Το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο νόμος Πιερακάκη, ο οποίος πρέπει να καταργηθεί.
13: Καμία ασφάλεια δικαίου δεν παράγεται από τον νόμο Πιερακάκη, καμία εξασφάλιση σπουδών δεν δίνουν στη νέα γενιά της χώρας οι ακροβασίες γύρω από το Σύνταγμα και η νομοθέτηση ερήμην του Συντάγματος. Η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκθέτοντας την Ελλάδα και θέτοντας σε ομοιρία μαθητές και γονείς.
14: Η κυβέρνηση έχει φέρει και την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και χιλιάδες συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή, σε μια κατάσταση πραγματικά απόγνωσης.
7: Η αναθεώρηση του άρθρου 16 αναμένεται να γίνει πεδίο αντιπαράθεσης κατά τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Πάμε λίγο και στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Οι ηλεκτρονικές απάτες αλλάζουν διαρκώς μορφή και οι επιτίδιοι προσπαθούν κάθε φορά να κάνουν τις παγίδες τους πιο πιστικές. Δεν βασίζονται πλέον μόνο σε κακογραμμένα μηνύματα ή πρόχειρες ιστοσελίδες. Χρησιμοποιούν σωστά ελληνικά, αληθοφανή στοιχεία, επίσημη εμφάνιση και κυρίως κάτι ακόμη πιο αποτελεσματικό. Την πίεση του χρόνου. Αυτή την περίοδο κυκλοφορεί ένα νέο μήνυμα απάτη στα κινητά, το οποίο εμφανίζεται ως ειδοποίηση για τροχονομιακή παράβαση και σας καλεί να πληρώσετε πρόστιμο μέσω συνδέσμου, πολλές φορές μάλιστα με δίθεν έκπτωση 50%. Μην πατήσετε το συνδέσμο. Οι απατεώνες έχουν δημιουργήσει πλαστές ιστοσελίδες που θυμίζουν επίσημες κρατικές πλατφόρμες και εμφανίζουν υποτιθέμενες λεπτομέρειες της παράβασης, όπως ημερομηνία, ταχύτητα του οχήματος, επιτρεπόμενο όριο, βαθμούς ποινής και φυσικά το ποσό που δήθεν οφείλεται. Η έκπτωση δεν είναι τυχαία. Στόχος είναι να σας κάνουν να πιστέψετε ότι έχετε λίγες ώρες ή ημέρες για να πληρώσετε φθηνότερα και έτσι να ενεργήσετε βιαστικά πριν ελέγξετε αν το μήνυμα είναι πραγματικό. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν ξεκαθαρίζει ότι το gov.gr δεν στέλνει μέσω SMS συνδέσμους για την πληρωμή τροχονομικών προστήμων. Άρα αν λάβουμε τέτοιο μήνυμα, δεν πατάμε κανένα σύνδεσμο, δεν καταχωρίζουμε στοιχεία κάρτας, τραπεζικούς κωδικούς ή άλλα μας προσωπικά δεδομένα. Και κάτι ακόμα σημαντικό, τα ορθογραφικά λάθη δεν αποτελούν πλέον ασφαλή τρόπο για να αναγνωρίσουμε μια απάτη. Τα μηνύματα γίνονται όλο και πιο προσεγμένα και οι πλαστές σελίδες όλο και πιο αληθοφανείς. Αν θέλουμε να ελέγξουμε αν υπάρχει πραγματικά κάποια οφειλή ή παράβαση, μπαίνουμε μόνοι μας στην επίσημη ιστοσελίδα της αρμόδιας υπηρεσίας. Και αν έχουμε ήδη δώσει τραπεζικά στοιχεία, επικοινωνούμε αμέσως με την τράπεζά μας και με την αστυνομία.

Καλημέρες και ευχές, τις θερμότερες ευχές μας εδώ από το στούντιο σε όσους μας ακούτε και για τη σημερινή ημέρα της 15ης Αυγούστου. Να στείλουμε λοιπόν και ονομαστικά κάποιες καλημέρες σε εσάς που μπήκατε στον κόπο να μας στείλετε κάποιο μήνυμα ή να μας πάρετε τηλέφωνο. Καλημέρα λοιπόν στην φίλη την Βούλα από το Παγκράτη. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα στον φίλο τον Στέφανο από τον Γέρακα, στη Βασιλική από τον Άγιο Μελέτιο, στην Ελπίδα από την Αργυρούπολη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στην Μαρία και χρόνια σας πολλά για την ονομαστική σας γιορτή και τον Παύλο που μας ακούνε από την Πάτρα. Καλημέρα στον Νίκο από την Καλαμάτα. Καλημέρα στη Μαρία από το Χαλάνδρι και τη Δέσποινα από την Ελευσίνα που και εκείνες σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Να είστε όλοι δυνατοί, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.

Και μια υπενθύμηση που μας τη ζητάτε αρκετοί ακροατές. Ο ΙΕΦΚΑ έχει ανακοινώσει τις ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Η πρώτη πληρωμή θα γίνει λοιπόν Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Εκείνη την ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή ο ΑΕ, ο ΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και οι συντάξεις που έχουν απονεμηθεί μέσω ΕΦΚΑ από το 2017 και μετά. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η δεύτερη ημερομηνία είναι την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, μεταξύ άλλων ΙΚΑ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΝΑΤ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Άρα, για να το κρατήσουμε απλά, 26 Αυγούστου οι μη μισθωτοί και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα, 28 Αυγούστου οι μισθωτοί και το Δημόσιο. Μικρή μουσική ανάσα. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 7.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Πες μου πως γίνεται, αφού έχεις φύγει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Δελτίο ειδήσεων στις 7 στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, χιλιάδες πιστοί έχουν φτάσει στο νησί όπου το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, διασχίζοντας την πόλη της Τίνου με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε σημαντικό μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες, οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από αύριο το απόγευμα. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Πυλί της ΚΟ. Παρά τη βελτίωση της εικόνας, σημαίνονται μικρές αναζωπηρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Στον εισαγγελέα Πολυγύρου παρουσιάστηκαν χθες αυτοβούλος δύο εργολάβοι του ΔΕΔΙΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί η δικογραφία από την προσβεστική στις δικαστικές αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. Τέσσερις συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάση της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα, 31 ετών, στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψισταριά δίπλα σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ίσχυε ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Στην Κροατία, μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες και άλλη μια αγνοείται μετά από δασική πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή στις ακτές στην Αδριατική θάλασσα, προκαλώντας επίσης τουλάχιστον 40 τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, την οποία πήραν πίσω λίγο αργότερα. Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια και κατοικίες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμούς περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη. Τα στενά του ορμούς δεν μπορούν να καταληφθούν με τιτιβίσματα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες, αντί τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία λόγω του 15 Αυγούστου σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια ανάσα από το βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι έφτασε ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση των τελικών των 50 μέτρων ύπτιο, σημειώνοντας παράλληλο νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η διοργανώτρια αρχή έκανε δεκτό το αίτημα του Τριφυλλιού ώστε η ομάδα να μπορέσει να προετοιμαστεί για τις αναμετρήσεις με την Γκράλοβε για τα Playoff του Conference League την 5η 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του με τη Λίμπαρ στον πάγκο της ομάδας και προανήγγειλε σημαντική μεταγραφική ενίσχυση.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
5: Σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα προβλέπεται αίθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά πνέουν άνεμοι βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία παρουσιάζει περαιτέρω πτώση και δεν ξεπερνά τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας. Ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Ισάκ Τριανταφυλλίδη.

Μερικές φορές ένα από τα τραγούδια που ορίζει μια ολόκληρη δεκαετία μπορεί να γραφτεί σχεδόν πριν προλάβεις να το σκεφτείς. Το Your Love, τον The Outfield, γεννιέται σε περίπου 20 λεπτά στο διαμέρισμα του κιθαρίστα και βασικού συνθέτη John Springs στο Ανατολικό Λονδίνο. Ο τραγουδιστής Tony Lewis κάθεται πάνω σε έναν ενισχυτή και ο Springs αρχίζει να γράφει την ιστορία. Το τραγούδι περιγράφει έναν άνδρα που, όσο η σύντροφός του λείπει, προσπαθεί να πείσει μια άλλη γυναίκα να μείνει μαζί του. Το κομμάτι του Βρετανικού συγκροτήματος απογειώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Φεβρουάριο του 1986, τον Μάιο φτάνει στο νούμερο 6 του Billboard, χαριζώντας του Southfield τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας τους. Ο Φεβρουάριος του 1986 είναι ένας μήνας γεμάτος ανατροπές. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα έχει συγκλονίσει τον κόσμο η καταστροφή του διαστημικού λεωφορείου Challenger. Στις Φιλιππίνες η λαϊκή εξέγερση ανατρέπει τον Φερντινάντ Μάρκος, ενώ στο τέλος του μήνα δολοφονείται στη Στοκχόλμη ο Σουηδός πρωθυπουργός Ούλοφ Πάλμε. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση Παπανδρέου εφαρμόζει ήδη το δύσκολο πρόγραμμα οικονομικής σταθεροποίησης που είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο του 85 με υποτίμηση της δραχμής και περιορισμού στα εισοδήματα. Και μέσα σε αυτή την ταραγμένη πραγματικότητα, τρεις Βρετανοί γράφουν μια απολύτως καθημερινή ιστορία απιστίας. Χρειάστηκαν 20 λεπτά για να τη γράψουν και 4 δεκαετίες αργότερα χρειάζονται μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να αναγνωρίσουμε το τραγούδι.

Καλημέρα σας από το Sky 100,3, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Για όσους είστε μαζί μας από τις 6, συνεχίζουμε την παρέα μας. Για όσες και όσους ανοίγετε τώρα το ραδιόφωνο σας, καλώς ήρθατε. Η σημερινή είναι μια ημέρα κατά την οποία η χώρα μοιάζει να κινείται με δύο διαφορετικές ταχύτητες. Στις μεγάλες πόλεις οι δρόμοι είναι αισθητά πιο ήσυχοι. Στα νησιά, στα χωριά και στους παραθεριστικούς προορισμούς συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο 15 Αύγουστος συγκεντρώνει μετακινήσεις, επιστροφές στον τόπο καταγωγής, διακοπές, γιορτές και τοπικά έθιμα, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια εντελώς διαφορετική εικόνα της χώρας. Στη δεύτερη ώρα μας θα συνεχίσουμε να κοιτάζουμε την επικαιρότητα λίγο πιο πίσω από την πρώτη της εικόνα, με τις μικρές μας εξηγήσεις, με κοινωνικές ιστορίες, διεθνή θέματα και γεγονότα που μπορεί να πέρασαν χαμηλότερα στην ειδησιογραφική ατζέντα, έχουν όμως ενδιαφέρον για όσα αλλάζουν γύρω μας. Προχωράμε λοιπόν.

Μην ξεχωνόμαστε, εδώ είμαστε μια μεγάλη παρέα. Εδώ απέναντί μου κάθεται από νωρίς το πρωί η Δήμητρα μας Σταματίου στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει η Τζέση Αμπτουλάη και η Μελίνα Σαμαραβέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Πέτρος Μωραΐτης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, παρέα.

Ο 15 Αύγουστος στην Ελλάδα δεν έχει μια μόνο Παναγία. Σχεδόν κάθε τόπος έχει τη δική του. Τη Μεγαλόχαρη, τη Σουμελιώτισσα, την Εκατονταπηλιανή, τη Φανερωμένη. Ονόματα διαφορετικά, πίσω από τα οποία υπάρχουν ιστορίες ανθρώπων, τόπων, ταξιδιών και μνήμης. Και ίσως δύο από τις πιο χαρακτηριστικές βρίσκονται σε δύο εντελώς διαφορετικά σημεία της χώρας. Η μία στο Αιγαίο, στην Τίνο, η άλλη στα βουνά της Μακεδονίας, στο Ευέρμιο. Η πρώτη είναι μια εικόνα που, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, βρέθηκε θαμμένη στη γη έπειτα από τα οράματα μιας μοναχής, την ώρα που η Ελλάδα αγωνιζόταν ακόμη για την ανεξαρτησία της. Η δεύτερη κουβαλά μια πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική διαδρομή, από ένα μοναστήρι σκαρφαλωμένο στα βουνά του Πόντου, στον Ξεριζωμό και τελικά στη νέα της πατρίδα στην Ελλάδα. Δύο εικόνες λοιπόν και δύο ιστορίες που εξηγούν γιατί τόσοι πολλοί ανθρώπους, γιατί για τόσους πολλούς ανθρώπους ο 15 Αύγουστος δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο εορτολόγιο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν λιγάκι με αυτές τις μικρές ιστορίες για δύο διαφορετικές εικόνες. Αν φτάσει λοιπόν κανείς αυτές τις ημέρες με το πλοίο στην Τίνο, η εικόνα είναι γνώριμη. Από το λιμάνι ξεκινά ο δρόμος που ανεβαίνει προς το ναό της Ευαγγελίστριας, αλλά μέσα στο πλήθος υπάρχουν κάθε χρόνο άνθρωποι που κάνουν ολόκληρη τη διαδρομή γονατιστή, εκπληρώνοντας ένα τάμα ή ζητώντας βοήθεια για κάποιον δικό τους άνθρωπο. Είναι μια παράδοση που έχει κάνει την Τίνο ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα του σημερινού 15 Αύγουστου υπάρχει μια ιστορία που μας πηγαίνει περισσότερο από δύο αιώνες πίσω. Είναι καλοκαίρι του 1822, η Ελληνική Επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη και στη Μονή και Βουνίου ζει μια μοναχή, η Πελαγία. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η Πελαγία βλέπει επανειλημμένα σε όραμα την Παναγία, η οποία της υποδεικνύει ένα συγκεκριμένο σημείο στο νησί και τη ζητά να αναζητηθεί εκεί μια εικόνα. Αρχίζουν ανασκαφές, βρίσκονται ερείπια παλαιότερου ναού, αλλά όχι εικόνα, οι εργασίες σταματούν και αργότερα ξαναρχίζουν. Μέχρι που φτάνουμε στις 30 Ιανουαρίου του 1823, κατά τη διάρκεια των εργασιών, η αξίνα ενός από τους ανθρώπους που σκάβουν χτυπά πάνω σε ξύλο, μέσα στο χώμα βρίσκεται η εικόνα που αναζητούσαν, σε δύο τμήματα. Και εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που αρκετοί ίσως δεν τη θυμούνται, αν όχι, αν την αγνοούν. Η περίφημη εικόνα της Παναγίας της Τίνου δεν απεικονίζει την κίνηση της Θεοτόκου, παρότι ο μεγάλος εορτασμός γίνεται στις 15 Αυγούστου, απεικονίζει τον Ευαγγελισμό, την Παναγιά και τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Η έβρεσή της συνέπεσε με μια εξαιρετικά φορτισμένη στιγμή της ελληνικής ιστορίας. Η Επανάσταση δεν είχε τελειώσει, το ελληνικό κράτος δεν είχε ακόμη δημιουργηθεί και πολύ γρήγορα το προσκύνημα απέκτησε σημασία που ξεπέρασε τα όρια της Τίνου. Πάνω στο σημείο της έβρεσης αρχίζει να κτίζεται ο ναός που γνωρίζουμε σήμερα και η Μεγαλόχαρη συνδέθηκε σταδιακά όχι μόνο με τη θρησκευτική πίστη, αλλά και με τη συλλογική ταυτότητα του νεότερου ελληνικού κράτους. Και έτσι δύο αιώνες αργότερα η ίδια διαδρομή επαναλαμβάνεται, πλοίο, λιμάνι, ανηφόρα, ναός. Άλλος πηγαίνει για να πει ένα ευχαριστώ, άλλος για να ζητήσει κάτι, άλλος επειδή το έκανε η οικογένειά του πριν από εκείνον. Και στο τέλος της διαδρομής βρίσκεται μια εικόνα που πέρασε από τα χώματα ενός νησιού στην ιστορία μιας ολόκληρης χώρας.

Η δεύτερη ιστορία ξεκινά πολύ μακρύτερα από το Βέρμιο. Για να τη διηγηθούμε πρέπει να φύγουμε από τη σημερινή Ελλάδα και να φτάσουμε στον Πόντο κοντά στην Τραπεζούντα. Εκεί σε έναν εντυπωσιακό βράχο του όρους Μελά χτίστηκε ένα μοναστήρι που έμελε να γίνει για αιώνες ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς των Ελλήνων του Πόντου. Η παράδοση τοποθετεί την ίδρυσή του στο 386 μετά Χριστόν από δύο μοναχούς, τον Βαρνάβα και τον Σοφρόνιο, και πάλι σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση η εικόνα της Παναγιάς που φυλάχθηκε εκεί αποδιδόταν στον Ευαγγελιστή Λουκά. Από το Ις του Μελά, δηλαδή, στο όρος Μελά, συνδέεται και η ονομασία Σουμελά. Για τους Πόντιους όμως το μοναστήρι δεν ήταν απλώς ένας θρησκευτικός τόπος. Στους αιώνες που ακολούθησε έγινε κέντρο παιδείας, μνήμης και ταυτότητας. Άνθρωποι ταξίδευαν από ολόκληρο τον Πόντο για να προσκυνήσουν την εικόνα και ο 15 Αύγουστος ήταν η μεγάλη στιγμή του χρόνου. Ώσπου ήρθε ο ξεριζωμός. Όταν οι τελευταίοι μοναχοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη μονή στις αρχές της δεκαετίας του 1920, δεν μπορούσαν να πάρουν μαζί τους τα σημαντικότερα κοιμήλια. Έτσι έκρυψαν την εικόνα της Παναγίας μαζί με άλλα κοιμήλια της μονής κοντά στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Και εκεί έμειναν. Οι άνθρωποι είχαν φύγει, η εικόνα παρέμενε στον Πόντο. Μερικά χρόνια αργότερα, μέσα στο διαφορετικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ελληνική πλευρά ζήτησε να επιτραπεί η επιστροφή ενός μοναχού για να πάρει τα κοιμήλια. Η άδεια δόθηκε. Ο σουμελιώτης μοναχός Αμβρόσιος επέστρεψε στην περιοχή, εντόπισε το σημείο που είχαν κρυφτεί και τα μετέφερε στην Ελλάδα. Το 1931 η εικόνα κατέληξε στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, όπου έμεινε για περίπου 20 χρόνια, και εδώ αρχίζει η δεύτερη ζωή της Σουμελά. Το 1951 με πρωτεργάτη τον Πόντιο γιατρό Φίλων Ακτενίδη ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σωματείο Παναγιά Σουμελά. Στα υψώματα της Καστανιάς στο Βέρμιο δημιουργήθηκε ένας νέος τόπος για να στεγάσει την εικόνα και τον Αύγουστο του 1952 η Σουμελιώτισσα ενθρονίστηκε εκεί. Και γι' αυτό η ιστορία της έχει και μια ξεχωριστή δύναμη. Γιατί η εικόνα έκανε με έναν τρόπο την ίδια διαδρομή με τους ανθρώπους που την προσκυνούσαν. Άφησε τον Πόντο. Έμεινε για χρόνια μακριά από τον τόπο της και τελικά απέκτησε μια νέα εστία στην Ελλάδα. Έτσι, όταν κάθε 15 Αύγουστο χιλιάδες άνθρωποι ανεβαίνουν στο Βέρμιο, δεν πηγαίνουν μόνο σε ένα μεγάλο προσκύνημα. Για πολλές οικογένειες ποντιακής καταγωγής είναι και μια επιστροφή σε έναν τόπο που οι ίδιοι μπορεί να μην γνώρισαν ποτέ, αλλά που εξακολουθεί να υπάρχει στις οικογενειακές αφηγήσεις, στη μουσική, στη γλώσσα και στη μνήμη. Η Τίνος λοιπόν έχει μια εικόνα που βρέθηκε. Σουμελά μια εικόνα που σώθηκε και ταξίδεψε και οι δύο με εντελώς διαφορετικό τρόπο δείχνουν πως γύρω από ένα θρησκευτικό σύμβολο μπορεί να χτιστεί κάτι πολύ μεγαλύτερο, η ιστορία και η μνήμη ενός ολόκληρου κόσμου.

Θα επιστρέψουμε στους εορτασμούς για την σημερινή ημέρα. Θα κάνουμε σε λίγη ώρα και τις συνδέσεις που σας έχω προαναγγείλει. Να ανοίξουμε όμως και ένα μικρό παράθυρο στον κόσμο για κάποιες από τις ειδήσεις που μας προκάλεσαν έτσι ένα έντονο ενδιαφέρον. Αποτυπώνουν και μια λίγο έτσι διαφορετική πραγματικότητα. Πάμε λίγο μέχρι τη Γαλλία και μια ενδιαφέρουσα ανατροπή έρχεται και αφορά μια συζήτηση που γίνεται πλέον σχεδόν σε κάθε οικογένεια. Πόσο νωρίς πρέπει ένα παιδί να μπαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ποιος τελικά μπορεί να του το απαγορεύσει. Η γαλλική κυβέρνηση είχε αποφασίσει να βάλει ένα καθαρό όριο, αν θυμάστε, κάτω από τα 15, χωρίς πρόσβαση στα social media. Το μέτρο παρουσιάστηκε ως ασπίδα προστασίας για τους ανηλίκους απέναντι στον εθισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, τον διαδικτυακό εκφοβισμό και την πίεση που μπορεί να δημιουργεί η συνεχής παρουσία στις πλατφόρμες. Μόνο που τώρα το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας είπε κάτι διαφορετικό. Η προστασία των παιδιών είναι θεμητός στόχος, αλλά δεν μπορεί να γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο. Το Συμβούλιο μπλόκαρε αυτή την απαγόρευση, κρίνοντας ότι ένας οριζόντιος αποκλεισμός όλων των κάτω των 15 ετών παραβιάζει δυσανάλογα την ελευθερία της έκφρασης και της επικοινωνίας. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον, γιατί η συζήτηση αλλάζει επίπεδο. Δεν είναι πλέον μόνο αν το TikTok, το Instagram ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα μπορεί να βλάψει ένα παιδί, είναι και μέχρι πού μπορεί να φτάσει το κράτος για να το προστατεύσει χωρίς να περιορίσει υπερβολικά τα δικαιώματά του. Και υπάρχει και μια ακόμη διάσταση. Αν μια καθολική απαγόρευση θεωρείται υπερβολική, τότε ποια είναι η εναλλακτική? Αυστηρότερος έλεγχος ηλικίας, μεγαλύτερη ευθύνη στις ίδιες τις πλατφόρμες, περισσότερος ρόλος στους γονείς ή ένας συνδυασμός όλων αυτών? Ο Εμμανουέλ Μακρόν πάντως δεν εγκαταλείπει το σχέδιο. Ζήτησε να ξαναγραφτεί ο νόμος ώστε να συμβαδίζει με την απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Άρα η απαγόρευση μπλοκαρίστηκε. Η συζήτηση όμως μόλις έγινε πιο δύσκολη. Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο πότε πρέπει ένα παιδί να αποκτά social media, είναι και το ποιος αποφασίζει το όριο ανάμεσα στην προστασία και στην ελευθερία.

Παραμένουμε στη Γαλλία για να δούμε και λίγο πώς οι διακοπές ενός πολιτικού αρχηγού είναι συνήθως προσωπική υπόθεση, αλλά μπορούν να γίνουν και πολιτικός πονοκέφαλος. Μέχρι τη στιγμή που μια φωτογραφία μπορεί να αλλάξει εντελώς το πλαίσιο. Αυτό ακριβώς συνέβη στη Γαλλία με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Paris Match να κάνει jet ski στη γαλλική Ριβιέρα, κοντά στη θερινή προεδρική κατοικία. Μια εικόνα χαλάρωσης που από μόνη της δεν θα είχε ίσως ιδιαίτερη πολιτική σημασία, μόνο που η συγκυρία ήταν η χειρότερη δυνατή. Η Γαλλία περνά ένα καλοκαίρι με ακραίες θερμοκρασίες, με ξηρασία και καταστροφικές πυρκαγιές. Και την ίδια ώρα αρκετοί πολίτες πιέζονται οικονομικά και πολλοί έχουν περιορίσει ακόμη και τις δικές τους διακοπές. Και κάπως έτσι μια φωτογραφία με jet ski έγινε σύμβολο. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον Μακρόν ότι εμφανίζεται αποκομμένος από την πραγματικότητα της χώρας, την ώρα που πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Το Ελιζέ απάντησε ότι οι φωτογραφίες δεν ήταν εγκεκριμένες και ότι ο πρόεδρος συνεχίζει να εργάζεται κανονικά από τη θερινή κατοικία του. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ένας ηγέτης βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δύναμη μιας τέτοιας εικόνας. Θυμίζουμε το 2014 όταν ο Μπαράκ Ομπάμα βρισκόταν σε διακοπές στο Martha's Vineyard, όταν το Ισλαμικό κράτος είχε δημοσιοποιήσει ένα από τα φρικτά βίντεο της δολοφονίας ενός Αμερικανού δημοσιογράφου. Ο Ομπάμα τότε είχε κάνει μια δημόσια δήλωση, είχε καταδικάσει τη δολοφονία και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του θύματος. Λίγα λεπτά όμως αργότερα πήγε και έπαιξε γκολφ. Η εικόνα είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και αργότερα ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε υποτιμήσει το πώς θα φαινόταν αυτή η αντίθεση. Γιατί στην πολιτική πολλές φορές δεν μετρά μόνο τι κάνεις, μετρά και πώς φαίνεται αυτό που κάνεις. Και αυτός είναι ο πραγματικός πονοκέφαλος τώρα για το Ελιζέ, όχι το jet ski του Μακρόν, αλλά το μήνυμα που κάποιοι Γάλλοι πιστεύουν ότι εκπέμπει.

0: Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες την περιοχή της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, την οποία πήραν πίσω λίγη ώρα αργότερα. Ο σεισμός σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια και κατοικίες. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν φτάσει στο νησί. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Πυλί της ΚΟ. Παρά τη βελτίωση της εικόνας, σημειώνονται μικρές αναζωπηρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμούς περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα στενά του ορμούς ήταν, είναι και θα παραμείνουν ιρανικά, είναι κλειστά και θα ανοίξουν ξανά μόνο με διαταγή της Τεχεράνης, αντέτεινε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το πρωί στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι, έως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: μεγάλη γιορτή και όλη η μέρα αποκτά ένα διαφορετικό ρυθμό. Να πάρουμε λοιπόν μια πρώτη εικόνα από εκεί, πριν ακόμη κορυφωθούν οι εκδηλώσεις. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η συναδερφός μας, η Γεωργία Μαυρουδή. Γεωργία, καλή σου ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πώς ξημέρωσε, χρόνια πολλά Γεωργία, πώς ξημέρωσε σήμερα η Τίνος? Ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχεις μπροστά σου? Βρίσκεσαι στη Μεγαλόχαρη, να θυμίσουμε ότι η Γεωργία έχει ταξιδέψει εκεί για τις ανάγκες του ρεπορτάζ ως απεσταλμένη της τηλεόρασης και του ομίλου του Sky για να καλύψει αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός. 15 Αυγούστου, τη μεγάλη γιορτή, και βρίσκεται στη Μεγαλόχαρη, μας μεταφέρει εικόνες, κλίμα και το ρεπορτάζ της. Γεωργία.
1: Μπορώ να σας πω ότι η μέρα εδώ έχει ξεκινήσει ήδη από πάρα πολύ νωρίς. Ήδη από τις 7 το πρωί χτυπούν χαρμόσυνα με καμπάνες παντού σε ολόκληρο το νησί. Γιατί μέσα φορά είναι πάρα πολύ κατανοητική. Γιατί εδώ η 15η Αυγούστου είναι η μέρα με το μεγαλύτερο συμβολισμό για το νησί. Η μαγική γιορτή είναι η μεγαλύτερη γιορτή για την Τίνο. Από τη μία γιορτάζουμε τον εορτασμό της κίνησης του Θεοτόκου, από την άλλη την επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού Έλλη.
0: Ναι.
1: Εδώ πραγματοποιούνται με όλες τις τιμές. Σήμερα άλλωστε συμπληρώνονται και 86 χρόνια από τον τορπιλισμό του καταδρομικού που έγινε κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στις 15 Αυγούστου του 1940. Τώρα δεν θα σας μεταφέρω λίγο την εικόνα από εδώ.
0: Ναι.
1: Το νησί έχει πλημμυρίσει από κόσμο, έχει πλημμυρίσει από προστιμητές. Αυτή τη στιγμή μιλάω και λίγο πιο χαμηλά, γιατί με στιγμή στη μέση στην εκκλησία. Στη στιγμή και λίγο ο όρθρος, λίγο κατά τη φωνή να ξαναπολιστική λειτουργία. Τώρα υπάρχει κόσμο τηλεεκτικά σε όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα, από την Ασία, από την Αφρική. Έχει μιλήσει με άνθρωπο από το Τέξας. Έχουν έρθει από παντού άνθρωποι κάθε ηλικία προκειμένου να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη, προκειμένου να ανάψουν τη λαπάδα του, να ανάψουν ένα κεράκι και να προσευχηθούν. Πιστεύουμε σε αυτή τη θεσματουργή εικόνα της Παναγίας, όπως μας λένε, πάνε το κάμα τους, τους έχει βοηθήσει σε δύσκολες στιγμές. Περισσότεροι μας λένε ότι έρχονται εδώ συγκινημένοι, αλλά οι περισσότεροι κάνουν ένα κάμα, κάνουν την προσευχή τους, προκειμένου να ζητήσουν μια λύτρωση, μια βοήθεια και κάτι, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι. Προσφέρουν, πηγαίνουν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, προσέφονται. Αφήνουν τη μαλφία, αφήνουν λουλούδια, λαμπάδες, προσμένουν για μια βοήθεια, για μια συμφόρεση, να νιώθουν ότι είναι μαζί τους η Παναγία. Έχουν γονατίσει, περισσότεροι έρχονται γονιτευτούς εδώ στην εκκλησία, από το λιμάνι ακόμη μέχρι πάνω. Έχουν κάνει τη δική τους προσευχή, όπως είπα, θέλουν να βρεθούν μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, ένα από τα ιερότερα σύμβολα του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, η οποία σήμερα μπορώ να σας πω ότι δεν φαίνεται από τα τόσα πολλά τάματα. Όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή τελείται ο όρθρος. Μετά θα τελεστεί και η θεία λειτουργία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αρχηγός του ναυτικού και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επιβαίνουν σε τορπιλάτα από ρυθμού στεφάνι στο σημείο που βυθίστηκε το καταδρομικό Έλλη. Γενικότερα η μέρα σήμερα είναι πάρα πολύ κατανοητική, η ατμόσφαιρα είναι πολύ κατανοητική. Βλέπουμε ανθρώπους με δάκρυα στα μάτια, πραγματικά, που μαθαίνουν ότι έχει κάνει θαύματα για μας η Παναγία. Βυθίσαμε τη βοήθειά της, μας βοήθησε, μας έδωσε λύση στο πρόβλημά μας, σε προβλήματα υγείας. Άνθρωποι που είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας μπόρεσαν να τα αντιμετωπίσουν. Ας το πούμε, μας έκανε και εντύπωση, γιατί έχουμε συνομιλήσει με αρκετούς ανθρώπους. Βρίσκονται και αρκετοί επισκέπτες και από το εξωτερικό, που σας είπα, κάποιοι από τους οποίους δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν πιστεύουν, αλλά μας λένε ότι έχουμε ακούσει για την Παναγία, έχουμε ακούσει για τα θαύματα της Παναγίας και θέλαμε να έρθουμε εδώ για να δούμε όλο το κλίμα που επικρατεί, να δούμε τον νησί, να δούμε την ατμόσφαιρα που επικρατεί. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, δηλαδή. Άλλο είναι να το ακούτε και να το βλέπετε και άλλο είναι να το ζείτε.
0: Ναι, μας μεταφέρεις, πολύ παραστατικά είναι η αλήθεια Γεωργία, τις εικόνες που αντικρίζεις, που αισθάνεσαι, είναι πολύ συγκινητική η εικόνα. Να σε ρωτήσω και κάτι έτσι λίγο πιο χρηστικό και να σου δώσω πάλι πίσω το μικρόφωνο. Εσύ κατάφερες να φτάσεις μόλις χθες το απόγευμα, ενώ ήταν προγραμματισμένο να φύγεις και νωρίτερα, γιατί υπήρχε το απαγορευτικό λόγω των ισχυρών ανέμων. Σήμερα πώς είναι

0: εκεί οι καιρικές συνθήκες? Δηλαδή υπάρχει εικόνα αφήξη στο νησί, συνεχίζονται τα πρώτα πλοία, έρχονται, συνεχίζουν?
1: Ώρα, δεν έχει φτάσει κάθε πλοία. Εγώ αυτό που βλέπω είναι και έχει αρκετό αέρα και σήμερα. Εμείς το ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Το πρωί, το κουδέμι του απόγευμα είχε απαγορευτικό από όπλου. Και σήμερα, με κάποιους ανθρώπους από το λιμενικό κόσμο μιλήσει, να θέλουν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν υπάρχει προσώρος κάποια ανακοίνωση. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη αρκετό αέρα. Δηλαδή, τώρα έχω βγει λίγο προς τα έξω. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούγομαι και καλά. Έχει πάρα πολύ. Έχει έντονο σχηματισμό. Δηλαδή, θέλει προσοχή όσοι αναμένεται να ταξιδέψει, να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ευρωπαϊκές εταιρείες, γιατί αυτά τα πράγματα χαλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Μπορεί να υπάρξει κάποια έκτακτη ανακοίνωση για κάποιο απαγορευτικό από όπλους ή για κάποια άρση, άμα κάποιο απαγορευτικό. Εμείς ταλαιπωρηθήκαμε πάντως. Είχε αρκετό κύμα. Είχε αρκετά μποφόρ, είχε 9 μποφόρ μέσα στη θάλασσα. Περιμέναμε στο Λαύριο αρκετές ώρες, ωστόσο, μέχρι να το ξεπέρασε το σώμα από τις 7 που έφευγε το πλοίο μας, και φαντάζεσαι πόσο σε τις 7 που έφευγε με το ορισμό των πλοίων, δεν έφυγαν λεπτό, παρότι δεν γνωρίζαμε μέχρι την περίπου του μία το μεσημέρι, δεν ξέρανε αν θα ταξιδέψουν τελικά. Διότι υπήρχε απαγορευτικό, περίμεναν υπομονετικά, περίμεναν καρτερικά για να έρθουν εδώ πέρα. Γιατί μα φαίνεται ότι δεν το όμορφε. Και με αέρα και με όλα, εμείς θέλουμε να πάμε στον νησί, θέλουμε να πάμε στην Τίμο να προσκυνήσουμε.
0: Ναι, μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, αυτό που βίωσες, αλλά και την εικόνα και αυτό που βίωσαν και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι που, όπως είπες, δεν τους πτώησαν, και την επίσκεψή τους στο νησί και στο ναό της Παναγίας δεν θα τους πτωούσε από το να την επισκεφθούν. Σε ευχαριστούμε, Γεωργία, πάρα πολύ, τόσο για τις πολύ όμορφες εικόνες, τις πολύ συγκινητικές εικόνες που μας μετέφερες από την Μεγαλόχωρη, όσο και για το πολύ χρηστικό σου ρεπορτάζ. Καλή σου ημέρα, σε ευχαριστούμε, καλή συνέχεια από την Τίνο.

0: Ο 15 Αύγουστο στην Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή. Είναι η Παναγία με τα δεκάδες διαφορετικά ονόματα από τόπο σε τόπο. Είναι τα πανηγύρια, τα τάματα, οι λιτανίες, αλλά και η επιστροφή στο χωριό, το οικογενειακό τραπέζι, η συνάντηση ανθρώπων που μπορεί να έχουν φύγει εδώ και χρόνια από τον τόπο τους, και ίσως γι' αυτό η συγκεκριμένη ημέρα έχει αποκτήσει και μια ξεχωριστή θέση στην συλλογική μας μνήμη. Για να δούμε λοιπόν τι κρύβεται πίσω από τα έθιμα, αλλά και γιατί η γιορτή της Παναγίας συνδέθηκε τόσο βαθιά με την ελληνική λαϊκή παράδοση, έχουμε μαζί μας την κυρία Ζωή Μάργαρη, ανώτερη ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας. Κυρία Μάργαρη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσουμε λίγο με τη μεγάλη εικόνα. Το γιατί ο 15 Αύγουστος απέκτησε και στη χώρα μας την Ελλάδα μια σημασία που πραγματικά ξεπερνά τα όρια μιας καθαρά θρησκευτικής γιορτής.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο 15 Αύγουστος είναι η κορυφαία στιγμή των πανηγυριών του καλοκαιριού. Γιατί πρακτικά είναι αφιερωμένος στην κίνηση της Θεοτόκου, που διακρίνεται από μια χαρμολύπη. Από τη μια έχουμε το θάνατό της, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την μετάστασή της προς τη ζωή, όπως λέει το απολυπτικιό της, διότι μετά θάνατον ανεβαίνει στους ουρανούς και κάθεται δίπλα στον Υιό της. Οπότε εξαιτίας ακριβώς αυτής της δυτότητας που χαρακτηρίζει μια σειρά από πράγματα που βιώνουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, τα πανηγύρια αυτά του 15 Αύγουστου συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον όλων των ανθρώπων, ακόμα και αυτών που δεν είναι βαθιά θρησκευάμενοι. Πρώτα απ' όλα γιατί η Παναγία ως μητέρα είναι πάντα εκεί για να φροντίσει και για να προστατεύσει, αλλά ταυτόχρονα έχει και αυτή τη διάσταση που προαναφέραμε του θανάτου, της απώλειας, αλλά και της αίσθησης ότι η κοιμόμενη Παναγία που φτάνει στους ουρανούς, πρώτα απ' όλα μεσητεύει για όλους μας, αλλά είναι και ένας άνθρωπος που φεύγει από αυτόν τον κόσμο και πηγαίνει στον επάνω, όπως και η δική μας αγαπημένη και κοιμημένη. Η δική μας αγαπημένη νεκρή. Οπότε αυτό δίνει και μια διάσταση, αν θέλετε, ψυχικής ανακούφισης για τους ανθρώπους που έχουμε χάσει και για την φροντίδα που θα λάβουν ψηλά από την μητέρα όλων.
0: Γι' αυτό, κυρία Μάργαρη, και η Παναγία βρίσκεται και τόσο κοντά στη λαϊκή συνείδηση. Δηλαδή, βλέπουμε σχεδόν κάθε περιοχή να έχει τη δική της Παναγία, αν μου επιτρέπετε, με διαφορετικό όνομα, ιστορία, με διαφορετική παράδοση. Βεβαίως. Τι μας λέει αυτό για τη σχέση των ανθρώπων μαζί της?
1: Βεβαίως. Και γι' αυτό άλλωστε και υπάρχει και αυτή και η διάσταση. Πολύ συχνά αποκαλούμε τον 15 Αύγουστο το Πάσχα του καλοκαιριού και όχι τυχαία. Διότι το Πάσχα έχουμε την Ανάσταση του Ιησού, ο οποίος όμως δεν είναι σαν εμάς, δεν είναι σαν την Παναγία μας. Εδώ έχουμε την ανάληψη στους ουρανούς της Παρθένου, η οποία έγινε μάνα, έχασε τον Υιό της με μεγάλο τραύμα και τώρα μεσητεύει για όλους μας. Αυτόν. Είναι η μητέρα όλων και γι' αυτό ακριβώς σε όλες τις περιοχές της χώρας συναντούμε ιδιαίτερες μορφές της Παναγίας, οι οποίες τιμώνται με βαθιά προσήλωση από ανθρώπους που, επαναλαμβάνω, δεν είναι πάντα ιδιαίτερα θρησκευάμενοι.
0: Σωστά. Αν επιχειρούσαμε ένα ταξίδι στην Ελλάδα του 15 Αύγουστου, ποια έθιμα θα ξεχωρίζατε και υπάρχουν κοινά στοιχεία πίσω από τις πολύ διαφορετικές εκδηλώσεις που συναντάμε από την Τίνο και τη Βόρεια Ελλάδα, να πούμε, μέχρι τα νησιά και πιθανότατα και τα χωριά της υπηρετικής χώρας?
1: Παντού θα υπάρχει ένα, ακόμα και αν δεν είναι ο κύριος ναός της κοινότητας, παντού υπάρχει ένα ξοκλήσι, ένας ναός όπου, επειδή είναι αφιερωμένος στην Παναγία, τον 15 Αύγουστο θα συναντήσουμε μια πανηγυρική εκδήλωση. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι αυτά τα πανηγύρια, τα θρησκευτικά πανηγύρια του 15 Αύγουστου, είναι πάντα πολύ σημαντικές εθιμολογικά στιγμές για όλες τις κοινότητες. Πρώτα απ' όλα γιατί στην Ελλάδα συμπίπτουν συνήθως και με τον μήνα που παραδοσιακά κάνουμε τις διακοπές μας. Και παλαιότερα υπήρχε και μια κάμψη στις δουλειές τις αγροτικές. Οπότε εκεί μπορούσε η κοινότητα αλλά και η οικογένεια να ανασυγκροτηθεί, να βρει χρόνο να αφιερώσει στα άτομα που την απαρτίζουν και μέσα από τις θρησκευτικές πρακτικές να αναδηλωθεί και να ενδυναμωθεί παράλληλα. Με αυτή τη λογική βρίσκουμε, όπως πολύ ωραία είπατε, παντού σε ολόκληρη τη χώρα, με διαφορετικές ιδιοτοπικές παραλλαγές, εορταστικές εκδηλώσεις. με πιο γνωστές και ενδεχομένως πιο ενδιαφέρουσες για το ευρύ κοινό αυτές που ξέρουμε και θεωρούμε κορυφαίες, όπως παραδείγματος χάρη την Παναγία της Τίνου, την Έκαν τον Ταπηλιανή στην Πάρο, αλλά και νεότερες, όπως παραδείγματος χάρη οι μεγάλοι εορτασμοί που γίνονται στην Παναγία Σουμελά, στο Βέρμιο.
0: Ναι.
1: Και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον, μιας και με ρωτήσατε αν τι ξεχωρίζω, γιατί εδώ βλέπετε ότι έχουμε μια παράδοση που μας έρχεται. Η ιστορία της εικόνας της εορτάζουσας Παναγίας είναι έτσι πολύ δύσκολη, γιατί ξεκινάει, είναι η Παναγία η Αθηνιώτισσα που ξεκινάει από την Ακρόπολη, φτάνει θαυματουργικά στον Πόντο και επιστρέφει με κόπους και βάσανα στο Βέρμιο, όπου τώρα πια δεν είναι απλώς ένας εορτασμός πανηγυρικός της κινήσεως της Θεοτόκου, αλλά και ένα σημείο αναφοράς για όλους τους ποντίους της χώρας που ρίζωσαν την Ελλάδα μετά την τραυματική εμπειρία της προσφυγιάς και ανασυγκροτούνται συμμετέχοντας ενεργά το πανηγύρι.
0: Ναι, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει και κάτι που βλέπουμε πολύ έντομα ακόμη και σήμερα, δηλαδή ανθρώπους που ζουν στις πόλεις ή στο εξωτερικό να επιστρέφουν αυτές τις ημέρες στον τόπο καταγωγή τους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο 15 Αύγουστος λειτουργεί και ως μια γιορτή επιστροφής, αν μου επιτρέπετε.
1: Σωστά, γιατί πρέπει να συγκροτήσουμε και να αναδηλώσουμε και την οικογένεια, όπως είπατε, το κυταρό της, αλλά και την κοινότητα, το μικρό και το μάκρο επίπεδο. Και ιδιαίτερα στην περίπτωση να αναφέραμε τώρα την Παναγία Σουμελά, αλλά έχουμε εκατοντάδες παραδείγματα σε όλη τη χώρα. Αυτό εορτάζεται με πολύ μεγάλη ζέση διαγενειακά. Δηλαδή συνευρίσκονται οι άνθρωποι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι και σε συμποσιακά γλέντια που γίνονται την παραμονή της εορτής αλλά και ανήμερα, αλλά και σε τρανούς χορούς όπως και τα καγκελάρια μας, όπου γύρω ανήμερα στην οίκο της γιορτής, όπου γύρω από το ναό στείνεται ένας τεράστιος κυκλικός χορός, όπου όλοι θα βρουν τη θέση τους στον κύκλο. Αν δει κανείς τους κύκλους αυτούς, αντιλαμβάνεται ποια είναι η θέση κάθε μέλους της κοινότητας μέσα σε αυτή. Επειδή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον τρόπο με τον οποίο πιάνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, και τελετουργικά θα σμίξουν όλοι, θα αναδηλώσουν την κοινότητα, θα δείξουν πόσο ζωντανή είναι, ακόμα και αν πρόκειται για μια κοινότητα η οποία το καλοκαίρι μόνο σμίγει.
0: Σωστά.
1: Γιατί όλα τις τα μέλη, όπως πολύ ωραία είπατε, μπορεί το χειμώνα να κατοικούν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα και να μην βρίσκονται στον τόπο καταγωγής. Όμως εκείνη την ημέρα, την ημέρα της γιορτής, θα σμίξουν τελετουργικά και θα ξανανιώσουν συνδεδεμένοι γύρω από ένα γεγονός που είναι πολύ σημαντικό, είναι κομβική σημασία για την ύπαρξή του.
0: Κυρία Μαργαρίτα, έθιμα βέβαια δεν μένουν αναλύωτα. Πώς έχει αλλάξει ο 15 Αύγουστος μέσα στις τελευταίες δεκαετίες, τι χάνετε, τι βλέπετε να επιβιώνει με εντυπωσιακή αντοχή? Και επειδή συχνά μιλάμε για τις παραδόσεις σαν να ανήκουν αποκλειστικά στο παρελθόν, οι νεότερες γενιές εξακολουθούν να συμμετέχουν. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, ένα πανηγύρι, ένα τοπικό έθιμο να αποκτήσει διαφορετικό νόημα και για νέο άνθρωπο σήμερα?
1: Βεβαίως, και πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι μετασχηματισμοί εντοπίζονται σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στα εκκλησιαστικά κομμάτια που λίγοι γνωρίζουν πώς εμπλουτίζονται ή αλλάζουν. Παραδείγματος χάρη, η περιφορά της εικόνας, αυτό που περιγράφεται σε πολλές κοινότητες ως επιτάφιος της Παναγίας, κατά αναλογία με τον επιτάφιο που γίνεται την Μεγάλη Παρασκευή, είναι ένα νεότερο έθιμο, το οποίο όμως πια θεωρείται πως έχει βρει και αυτό τις ρίζες του και τη θέση του στις εορταστικές εκδηλώσεις. Το κομμάτι το κοσμικό, σε αυτό δηλαδή που οι περισσότεροι βιώνουν και συνδέεται με τα γλέντια αλλά και με τα προσκυνήματα, εντοπίζουμε πάρα πολλές αλλαγές αλλά και πάρα πολλά σημεία που παραμένουν σταθερά. Παραδείγματος χάρη, εντοπίζουμε όπως την Παναγία της Αγιάσου παραδοσιακές πρακτικές με τους ανθρώπους να περπατούν χιλιόμετρα την παραμονή το βράδυ για να φτάσουν πεζοπορώντας από τη Μυτιλήνη στην Εκκλησία της Αγιάσου να προσκυνήσουν. Παρατηρούμε όμως και αλλαγές, όπως παραδείγματος χάρη στα πανηγύρια, ότι τα γλέντια πλέον γίνονται με διαφορετικό τρόπο και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το περίφημο γνωστό στους πάντες πλέον πανηγύρι της Λαγκάδας στην Ικαρία, η εισροή των νέων ανθρώπων, όχι μόνο αυτών που έλκουν την καταγωγή τους από το νησί, αλλά από ολόκληρη τη χώρα, φαίνεται να έχει μαζικοποιηθεί. το να λάβει κανείς μέρος σε ένα τέτοιο πανηγύρι θεωρείται κάτι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα ψυχαγωγικό. Και εδώ οφείλω να πω, έτσι, μελετώντας το αντικείμενο, πως συχνά, ενώ παλαιότερα υπήρχε μια καλύτερη σχέση μεταξύ επισκεπτών και μελών της τοπικής κοινωνίας, οι άνθρωποι, οι επισκέπτες, φτάνουν να είναι τόσοι πολλοί και σε κάποιες περιοχές όπως τις Λαγκάδες που προαναφέραμε να είναι και κάπως απρόσεχτοι ως προς αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει στον τόπο, με αποτέλεσμα να ενοχλούν την κοινότητα που τελεί το πανηγύρι της. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι μετά ειδικά την πανδημία εμφανίζεται η νεολαία να συμμετέχει μαζικά σε αυτά τα πανηγύρια, να οργανώνει τις διακοπές της με βάση τους πανηγυρικούς εορτασμούς που λαμβάνουν χώρα και τις τοπικές κοινότητες να βρίσκονται σε ένα σημείο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στο παραδοσιακό και στο μετανεωτερικό, προσπαθώντας να βρουν νέες διόδους για να γιορτάσουν το πανηγύρι τους και για να υποδεχτούν με τους όρους τους τους ξένους που τους τιμούν, έτσι θεωρείται, με την παρουσία τους.
0: Ίσως, κύριε Μαργάρη, να είναι τελικά και αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 15 Αυγούστου στην Ελλάδα, ότι μέσα στην ίδια ημέρα συναντώνται η πίστη, η λαϊκή παράδοση, το πανηγύρι, όπως πολύ ωραία μας περιγράψατε, η οικογένεια, η μνήμη ενός τόπου, αλλά και η ανάγκη να επιστρέφουμε έστω και για λίγο σε ανθρώπους και μέρη που αισθανόμαστε έτσι πολύ δικά μας. Και θα ήθελα, έτσι πριν κλείσουμε, αν έπρεπε τελικά να κρατήσουμε μια εικόνα που να συνοψίζει τον ελληνικό 15 Αυγούστου, ποια θα επιλέγατε?
1: Θα έλεγα, ορμόμενη από το ερώτημα που μου κάνατε πιο πριν, ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ ζωντανό. Μολονότι μας έρχεται από πολύ βαθιά στο χρόνο, ανανοηματοδοτείται και μετασχηματίζεται διαρκώς, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Δεν είναι κάτι μουσιακό, είναι κάτι ζωντανό, είναι μια ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά, την οποία βιώνουμε όλοι και εύχομαι όλοι να την απολαμβάνουμε με τις ιδιαιτερότητες της όπου βρισκόμαστε την ημέρα της γιορτής.
0: Κυρία Μάργαρη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν η κυρία Ζωή Μάργαρη, ανώτερη ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας. Ήταν μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Και θα αλλάξουμε λίγο κλίμα και θα γυρίσουμε λίγο στην επικαιρότητα, γιατί ο Αύγουστος τελικά έχει πάντα ειδήσεις. Δίπλα μου είναι ο Γιώργος Φελίδης από το Τμήμα των Διεθνών Ειδήσεων του Sky. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ξυπνήσαμε, Γιώργο, με μια είδηση από την Διεθνή Δισογραφία, πρώτη πλέον σε, σε όλες τις διεθνείς πλατφόρμες, σε όλες τις δισογραφικούς ομίλους. Τι έχει γίνει στην Ινδονησία?
2: Λοιπόν, 2 λεπτά πριν τις 5 το πρωί, τοπική ώρα, δηλαδή δικιά μας ώρα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ένας ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 7,7 ρίχτερ έπληξε την Ανατολική Ινδονησία, σκοτώνοντας μέχρι στιγμής τουλάχιστον 5 ανθρώπους, προκαλώντας εκτεταμένο πανικό, καταρρεύσεις κτηρίων, σπιτιών, υποστατικών σε μια περιοχή που είναι επιρρεπής σε θανατηφόρους σεισμούς. Οι αρχές αρχικά εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι. Κύματα μέχρι και 1 μέτρο έφτασαν στις ακτές του νησιού Φλόρες και άλλων νήσων του Ινδονησιακού Αρχιπελάγους. Η προειδοποίηση αυτή ήρθε 3 ώρες μετά, αλλά να σημειώσουμε ότι έχουν σημειωθεί δεκάδες μετασεισμοί, συμπεριλαμβανομένου, σύμφωνα με αυτά που γράφει η Guardian, ένας μεγέθους 6,1, φαντάσου, ο μετασεισμός είναι 6,1. Έχει έναν άλλο μετασεισμό 5,9. Έχει έναν άλλο μετασεισμό 5,6. Αυτή είναι η μετασεισμή.
0: Και μιλάμε και σε περιοχές που οι κτηριακές υποδομές είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας.
2: Έχουν έρθει και έρχονται οι πρώτες εικόνες από τα διεθνή πρακτορία, αλλά και από κατοίκους, επισκέπτες που με τα κινητά τους τηλέφωνα καταγράφουν υποτυπώδεις κατασκευές, χωρίς κανέναν αντισεισμικό σχεδιασμό, πλυνθόκτιστες με ελενίτα από πάνω, οι οποίες έχουν γίνει σμπαράλια. Βέβαια, ακόμα και κτίρια μεγάλα με τσιμέντο, όπως είναι το, έχουν έρθει τα πλάνα από τον τερματικό σταθμό στο λιμάνι Μαουμέρε, και πλάνα που έχουν τραβήξει επιβάτες πλοίου που βρισκόταν στο λιμάνι έτοιμο για αναχώρηση, όπου ο τερματικός σταθμός όλα του τα εξωτερικά δομικά χαρακτηριστικά, τα περβάζικα και άλλα και μέσα, έχουν αρχίσει και καταραίουν τη στιγμή του σεισμού, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, οι οποίοι με κάθε μέσο προσπαθούν να διαφύγουν.
0: Γιώργο, θυμάμαι που πριν από λίγες ημέρες στην τηλεόραση του Sky προέβαλες ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για το δακτυλίδι της φωτιάς εκεί στον Ειρηνικό και το πώς δίνει σεισμούς με αφορμή τον μεγάλο σεισμό στην Κολομβία.
2: Και φαντάσου, αυτά που δείξαμε ήταν μόνο το νοτιοανατολικό τόξο, δηλαδή η περιοχή της Λατινικής Αμερικής, που έχει δώσει τουλάχιστον 7 μέγα σεισμούς τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν δείξαμε το δυτικό τόξο, δηλαδή τις περιοχές που είναι η Ιαπωνία,
0: που
2: είμαστε η Κίνα, τώρα, η Ινδονησία.
0: Αυτό που μας περιγράφει.
2: Ακριβώς, είμαστε ακριβώς εδώ.
0: Και επιβεβαιώνει δηλαδή και το κομμάτι του ρεπορτάζ σου και πώς οι ειδικοί και πώς ο συγκεκριμένος χώρος δίνει πραγματικά μεγάλους σεισμούς. Δηλαδή εκατομμύρια άνθρωποι που βιώνουν πολύ συχνά, πολύ τακτικά τέτοια χτυπήματα
2: του εγκέλαδου. Στην ουσία για αυτούς τους ανθρώπους είναι σαν η ζωή τους να καταραίει. Το βιός τους, οι άνθρωποι τους να χάνουν τη ζωή τους και να χρειάζεται να ξαναστήσουν από την αρχή τη ζωή τους. Δεν είναι όπως παραδείγματος χάρη εδώ στη Μεσόγειο που έχουμε σεισμούς, αλλά οι κατασκευές μας, οι αντισεισμικοί κανονισμοί, ιδίως για τα κτίρια που είναι μετά τη δεκαετία του 80, του 90, γλιτώνεις με κάποιες φθορές στο σπίτι σου και συνεχίζεις τη ζωή σου. Εδώ πρέπει να ξαναρχίσεις από την αρχή, γιατί όλα έχουν καταρρεύσει.
0: Γιώργος Φελίδης, τον ευχαριστούμε για το εξαιρετικό του ρεπορτάζ, όπως πάντα. Κλείνουμε εμείς αυτό το ημίωρο με αυτή την είδηση, με τον μεγάλο σεισμό στην Ινδονησία. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, θα πραγματοποιηθεί το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν φτάσει στο νησί. Σε ισχύ θα είναι τουλάχιστον μέχρι τη μία το μεσημέρι απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα λόγω των ισχυρών ανέμων που πλέουν στα πελάγη. Από Ραφίνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι. Όσον αφορά τον Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων και οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Πυλί της ΚΟ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Στον εισαγγελέα Πολυγύρου παρουσιάστηκαν χθες αυτοβούλως δύο εργολάβοι του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβρη Χαλκιδικής. Τα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί η δικογραφία από την πυροσβεστική στις δικαστικές αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. 4 συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψυσταριά δίπλα σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ισχύει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς. Παράλληλα, του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Στην Κροατία, μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες και άλλη μια αγνοείται μετά από δασική πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή στις ακτές στην Αδριατική θάλασσα. Έχουν προκληθεί τουλάχιστον 40 τραυματισμοί και εκτεταμένες ζημιές. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, την οποία πήραν πίσω λίγη ώρα αργότερα. Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια και κατοικίες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμούς περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του. Το Ιράν δεν έχει αποφασίσει να επαναλάβει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μέσω Κατάρ και Πακιστάν δεν ισοδυναμούν με διαπραγματεύσεις, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραχτσί σε συνέντευξή του. Υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ικανοποιήσουν συγκεκριμένους όρους ώστε να επαναληφθεί η ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών. Τα στενά του ορμούς ήταν, είναι και θα παραμείνουν ιρανικά, είναι κλειστά και θα ανοίξουν ξανά μόνο με διαταγή της Τεχεράνης, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Από αυτή την ώρα έως τη μία το μεσημέρι απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών ανά των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα σήμερα με τα δρομολόγια να είναι πιο αραιά. Οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και οι γραμμές ΤΑΦ 6 και ΤΑΦ 7 του τραμ, θα λειτουργήσουν καθόλου το 24ωρο όπως κάθε Σάββατο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάνα Κουτσούπη.
2: Σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα προβλέπεται αίθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά πνέουν άνεμοι βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία παρουσιάζει περαιτέρω πτώση και δεν ξεπερνά τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας, ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας, 8 το πρωί στο Sky 100,3. Μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ο 15 Αύγουστος έχει πλέον ξεκινήσει για τα καλά. Στα χωριά και στα νησιά η σημερινή γιορτή φέρνει ξανά μαζί ανθρώπους που μπορεί να συναντιούνται μόνο αυτές τις λίγες ημέρες κάθε χρόνο. Στους τουριστικούς προορισμούς την ίδια στιγμή ξεκινά και μια από τις πιο απαιτητικές ημέρες της θερινής περίοδου. Και στις πόλεις, όσοι έχουν παραμείνει, απολαμβάνουν μια εικόνα που δύσκολα συναντούν οποιαδήποτε άλλη περίοδο του χρόνου. Εμείς έχουμε ακόμη μια ώρα μπροστά μας, με θέματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ιστορίες που αξίζουν μια δεύτερη ματιά. Τη μουσική να συνοδεύει το πρωινό μας. Συνεχίζουμε με τη δική σας παρέα, με τα δικά σας μηνύματα, με τα δικά σας τηλεφωνήματα. Και βέβαια σε αυτή την ξεχωριστή σημερινή ημέρα, την ημέρα του 15 Αυγούστου έχουμε σήμερα, τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας.

0: Η 15η Αυγούστου είναι για τους περισσότερους Έλληνες συνδεδεμένη πρώτα απ' όλα με την Παναγία. Για το πολεμικό ναυτικό όμως η μέρα αυτή κουβαλά και μια δεύτερη, πολύ βαριά ιστορική μνήμη. Το πρωί της 15ης Αυγούστου του 1940, χιλιάδες πιστοί βρίσκονταν στην Τίνο για τη γιορτή της Μεγαλόχαρης. Στο λιμάνι είχε αγκυροβολήσει το καταδρομικό Έλλη για να αποδώσει τιμές στον εορτασμό. Η Ελλάδα δεν βρισκόταν σε πόλεμο. Κι όμως ένα ιταλικό υποβρύχιο πλησίασε κρυφά το νησί και εξαπέλυσε τορπίλες. Μια από αυτές χτύπησε το Έλλη και το βύθισε. 2,5 μήνες αργότερα θα ερχόταν και το ιταλικό τελεσίγραφο της 28ης Οκτωβρίου. Για να ξαναδούμε λοιπόν σήμερα εκείνη την ημέρα, όχι μόνο ως ένα ιστορικό περιστατικό, αλλά ως μέρος του δρόμου που οδήγησε την Ελλάδα στον πόλεμο, έχουμε μαζί μας τον νομικό και διεθνολόγο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών, Ιωάννη Παπαφλωράτο. Κύριε Παπαφλωράτο, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και χρόνια πολλά.
0: Κύριε Παπαφλωράτο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την εικόνα εκείνου του πρωινού. Είναι 15 Αύγουστος, η Τίνος είναι γεμάτη κόσμο, η Ελλάδα είναι ακόμα ουδέτερη και ένα πολεμικό της πλοίο βρίσκεται εκεί για την γιορτή της Παναγίας. Πόσο αδιανόητο ήταν για την εποχή ένα χτύπημα σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες?
1: Θεωρείται δύσκολο να συμβεί, δεν θεωρείται αδιανόητο, γιατί είχαν προηγηθεί και δυστυχώς ακολούθησαν και άλλα πλήγματα, μάλλον απόπειρες εκ μέρους των Ιταλών, οι οποίοι έπληξαν εν καιρό ειρήνης, όπως επισημάνατε, γιατί η Ελλάδα ήταν ουδέτερη σε ένα πόλεμο που είχε ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 1939 και λάβανε όλο τις μεγαλύτερες διαστάσεις. Ήταν λοιπόν ουδέτερη η Ιταλία, η οποία αρχικώς δεν είναι πλάκη στο πόλεμο και έτυχε σχηματίσει τον άξονα αρχικά με την Γερμανία και μετά με την Ιαπωνία. 10 Ιουνίου του 1940 οι Ιταλοί, βλέποντας τη Γαλλία να καταραίει και ο Μουσολίνη πιστεύοντας ότι τελειώνει ο πόλεμος, άρα έχει μια λαμπρή ευκαιρία να παρακαθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την πλευρά των νικητών, μπήκε σε αυτόν, χτύπησε πισόπλατα την καταραίουσα Γαλλία και από εκεί πέρα αναζητούσε το επόμενο θύμα, το οποίο δεν μπορούσε να είναι άλλο από την Ελλάδα, με την οποία συνόρευε η Ιταλία δια της Αλβανίας, την οποία είχε καταλάβει ήδη από την 7η Απριλίου του 1939.
0: Κύριε Παπαφλωράτο, το μεγάλο ερώτημα. Γιατί το Έλλη και γιατί εκείνη την ημέρα? Ήταν ένα μεμονωμένο χτύπημα ή πρέπει να το δούμε ως μέρος μιας πιθανότατα οργανωμένης ιταλικής προσπάθειας να πιεστεί και να εκφοβιστεί ίσως η Ελλάδα πριν ακόμη ξεσπάσει ο Έλληνο-Ιταλικός πόλεμος?
1: Οι Ιταλοί είχαν ξεκινήσει θεωρώντας ότι είχαμε παραβιάσει την ουδετερότητά μας, αφήνοντας τα αγγλικά πλοία να βρίσκονται στο Αιγαίο. Είχαν ξεκινήσει λοιπόν να πλήττουν ή να προσπαθούν μάλλον να πλήξουν ελληνικά πλοία. Και μάλιστα εστράψαν κατά των δύο πιο σύγχρονων τότε πλοίων, του Βασιλεύς Γεώργιος και Βασίλισσα Όλγα, τα οποία ευτυχώς δεν κατάφεραν να τα πλήξουν, αλλά και πλοία όπως ο Ορίον και άλλα πλοία είχαν δεχθεί την επίθεση της Ιταλικής αεροπορίας σε ένα πόλεμο νεύρωμα, αλλά και σε μια έμπρακτη απόδειξη των Ιταλών ότι μας θεωρούσαν κατ' ουσίαν εμπόλεμους. Τώρα υπάρχει ένα τεράστιο ερώτημα. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, τότε και γιατί το Έλλη? Ο Τσιάνο έγραψε το μερολόγιο του, το οποίο έχει ο ίδιος επεξεργαστεί λίγο πριν το θάνατό του, ότι δεν είχε ιδέα για όλο αυτό. Ότι μια πρωτοβουλία του Ιταλού κυβερνήτη των Δωδεκανήσων, του Τσέζαρε Μαρία Ντεβέτη, κόμου του Βαλσασμών. Αυτό ήταν ένα ιδιόρυθμο σκληροπυρηνικό φασίστα, μέλο τη τετραρχία του φασισμού που έκανε την περίφημη πορεία προ τη Ρώμη. Ο Μουσολίνη, για να μην τον έχει στα πόδια του, τον διόρισε δεύτερο, μετά τον Μάριο Λάγκο, διοικητή των Δεκανήσων. Ο Ντεβέκη λοιπόν διέταξε το Δελφίνο, το υποβρύχιο Δελφίνο, να αποπλέψει από τη Λέρο, που υπήρχε μεγάλος ναύσταθμος των Ιταλών, και να κοιτάξει να πλήξει οποιοδήποτε πλοίο θεωρούσε ότι είχε αξία στο Αιγαίο. Ναι. Διότι οι Έλληνες, ξαναλέω, παρεβίαζαν την ουδετερότητα. Κάποιοι άλλοι λένε, γιατί και το πολεμικό ημερολόγιο του Ιταλικού Αρχηγείου δεν αναφέρει κάτι συγκεκριμένο, ότι αυτό έγινε κατόπιν εντολής του ιδίου του Μουσολίνη, ο οποίος είχε πιστέψει τις αναφορές των Ιταλών αξιωματικών και των συνεργατών του ότι η Ελλάδα παραβιάζει την ουδετερότητα και ήθελε να δώσει ένα μάθημα και να εκφοβήσει την αδύναμη, όπως θεωρούσε, Ελλάδα.
0: Αν μου επιτρέπετε, έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό όμως. Δηλαδή, η επίθεση γίνεται ανήμερα μιας από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας, σε ένα νησί γεμάτο προσκυνητές. Πιστεύετε ότι η επιλογή της ημέρας είχε στόχο να πλήξει και το ηθικό των Ελλήνων, και τελικά μήπως πέτυχε το αντίθετο?
1: Πέτυχε το ακριβώς αντίθετο, για τον απλούστο λόγο ότι όλοι γνώριζαν ποιος ήταν ο επιτιθέμενος, παρά τα δημοσίευματα του Ιταλικού τύπου που έκανε λόγο για προβοκάτσια των Άγγλων. Ο Μεταξάς έδωσε εντολή να μην διαρρεύσει το παραμικρό. Μάλιστα, σε μια σύσκεψη πριν λίγο μετά, του προτάθη να υπάρξει επιστράτευση και είπε όχι, δεν έχει σημασία ποιος το πρότεινε. όποιο στρατηγό, λέει: δεν κινδυνεύει εσένα να σε καταδικάσει ιστορία, κινδυνεύω εγώ. Θα δώσουμε το καλύτερο πρόσημο στου Ιταλού να επιτεθούν. Και φρόντισε μέσω τη μεθόδου των ατομικών προσκλήσεων να προχωρήσει σε μια σιωπηρή επιστράτευση, ώστε όταν επιτέθηκαν οι Ιταλοί, βρήκαν απέναντί του πολύ περισσότερου άμεσα από όσου περίμεναν. Και δύο ημέρε μετά την εκδήλωση επιθέσεων, την 30η Οκτωβρίου, μάζεψε όλου του δημοσιογράφου και του είπε το περίφημο: κύριοι, δικτάτορα είμαι, πόλεμο έχουμε, μπορώ να σα διατάξω να γράψω τι θέλω. Δεν θέλω όμως την πένα, θέλω την ψυχή σας. Η Ελλάδα ποτέ δεν μπορούσε να πάει στο πλευρό της Ιταλίας σε αυτή την παγκόσμια σύραξη. Πρώτον, διότι οι Ιταλοί καταπιέζουν τους αδελφούς μας στη Βόρεια Ήπειρο Δεκάνησα. Και δεύτερον, διότι ήταν αυτοί που τροπήλησαν την Έλλη. Και έδειξε τα στοιχεία, έχουν βρεθεί τα στοιχεία με τον αριθμό, τον συριακό αριθμό της τροπήλης στα Ιταλικά και βρήκαν αμέσως και το εργοστάσιο κατασκευής και φυσικά την προέλευσή της.
0: Τότε όμως, κύριε Παπαφλωράτο, μας περιγράφετε πάρα πολύ ωραία το ιστορικό πλαίσιο. Τότε η κυβέρνηση μεταξύ δεν ανακοίνωσε επισήμως ότι πίσω από την επίθεση βρισκόταν Ιταλία. Γιατί επέλεξε τότε τη σιωπή?
1: Επέλεξε τη μέθοδο, αν θέλετε, της παραπλάνησης και του καθησυχασμού. Ήθελε να πιστέψουν όλοι και πολύ περισσότερο οι Ιταλοί ότι η Ελλάδα δεν ήξερε ποιος είναι ο επιτιθέμενος. Ποιος εστράφει όχι μόνο αντίον ενός πλοίου, γιατί σαφέστατα αυτό και τον συμβολισμό του, αλλά και εναντίον δύο πιβατηγών πλοίων του Έλφη και του Έσπερος που ήταν μέσα στο λιμάνι της Σπίνου, εκτοξεύτηκαν και κατά αυτόν άλλες δύο τροπίλες και ευτυχώς, κάποιοι λένε με παρέμβαση της ιδίας της Θεοτόκου, δεν πέτυχαν το στόχο τους. Οι τροπίλες αστόξαν, εξεράγαν στην προκυμαία, κατέστησαν ένα τμήμα του κρυβεδρόματος του λιμένα, δεν προκάλεσαν όμως θύματα. Θύματα είχαμε από το προσωπικό, από τους αξιωματικούς και τους ναύτες του Έλλη, είχαμε 9 νεκρούς και 24 τραυματίες. Είναι κατ' ουσίαν η πρώτη νεκρή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εκ μέρους των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Άρα, κύριε Παπαφλωράτο, φαίνεται τότε η κυβέρνηση Μεταξά δεν επέλεξε τη σιωπή, αν μπορούμε να πούμε σε εισαγωγικά, γιατί πίστευε πραγματικά ότι μπορούσε ακόμη να αποφύγει τον πόλεμο, αλλά ίσως γιατί προσπαθούσε τότε και οι ενόπλες δυνάμεις να προετοιμαστούν για αυτό το ενδεχόμενο.
1: Ακριβώς. Θέλησε να ξεγελάσει τους Ιταλούς, να τους πείσει ότι εμείς δεν ξέραμε τίποτα, παρόλο που το επόμενο διάστημα είχαν ενταθεί, αν θέλετε, οι προσπάθειες να έχουμε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση για τα σχέδια των Ιταλών. Και πράγματι, κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό, το ανακάλυψα εγώ μετά από δεκαετή μελέτη στα αρχεία τα ελληνικά, αλλά και ορισμένα ξένα αρχεία για τη συγγραφή του δίτομου έργου μου, Ιστορία του Ελληνικού Στρατού, ότι ο Μεταξάς ήξερε και την ακριβή ημέρα της επιθέσεως.
0: Μάλιστα.
1: Ήξερε ότι η επίθεση θα γίνει 28 Οκτωβρίου, τον είχε ενημερώσει ο Αργυρόπουλος, που ήταν πρόξενος της Ελλάδας σε κάποια αλβανική πόλη, στο Αργυρόκας, αν θυμάμαι καλά. Ήξερε λοιπόν ακριβώς πότε θα επιτεθούν οι Ιταλοί. Προετοίμασε, είχε το χρόνο από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο, αυτούς τους δύο πολύτιμους μήνες, να προετοιμάσει την Ελλάδα, να διατάξει τον Κατσιμίτρο, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της 8ης μεγαρχίας Μέδρια τα Ιωάννινα, να εντείνει όλες τις προσπάθειες, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν θα εκδηλωνόταν η Ιταλική επίθεση, την οποία πλέον θεωρούσε βέβαιη. Και να μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά αυτό ήταν και ένα από τα επιχειρήματα για να πείσει τον βασιλιά Γεώργιο 4 Αυγούστου του 1936 να αποδεχθεί την επιβολή καθορίας. Του είπε: μεγαλειότατε, έχετε παγκόσμιο πόλεμο. Η Ελλάδα να προετοιμαστεί. Εάν μου δώσετε την άδεια να κήξω το τορία, σας υπόσχομαι ότι θα προετοιμάσω θεωρητικά τη χώρα.
0: Κύριε Παπαφλωράτο, να βάλουμε λίγο και την ιδιότητα του νομικού στη συζήτηση. Έχουμε επίθεση εναντίον πολεμικού πλοίου μιας χώρας που δεν βρίσκεται σε πόλεμο με την Ιταλία, με τους όρους του διεθνούς δικαίου. Τι ήταν τελικά ο τορπιλισμός του Έλλη? Ήταν ήδη μια πράξη πολέμου?
1: Είναι πράξη πειρατική, μια πράξη που αντιβαίνει και το τότε διεθνές δίκαιο και αυτό που ισχύει σήμερα, μια ξεκάθαρα εχθρική στάση. Καταλαμβάνεστε όμως ότι βεβαίως σε περίοδο μιας παγκόσμιας σύραξης το να επιχειρήσει μια μικρή χώρα να βρει το δίκαιο της μάλλον δεν θα ήταν αποτελεσματικό. Ευτυχώς θα έλεγα μας προειδοποίησαν οι Ιταλοί, ούτως ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι όταν θα ξεδιώσουν την επίθεση τους. Δεν ήταν η πρώτη, ξέρετε, απόκλητη και αν θέλετε ενέργεια λουτού εξέφρετο δεν είναι δικαιώνα. Να θυμίσω στους ακροατές σας ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος έλαβε χώρα ένας σεισμός στη Λάρισα και έπεσαν πολλές σπίτια. Μετά από λίγες ώρες επετέθη η Ιταλική πολεμική αεροπορία και την επόμενη μέρα ο Ιταλικός τύπος είχε φωτογραφίες από την κατεστραμμένη από τους σεισμούς Λάρισα λέγοντας ιδίου οι επιτυχίες του Ιταλικού βομβαρδισμού. Ανήκουστα πράγματα τα οποία δυστυχώς τα ξεχάσει η σύγχρονη ελληνική ιστορία που δεν αναφέρονται. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε το κλασικότερο το οποίο λίγο πολύ το ξέρουν όλοι, ότι οι Ιταλοί επετέθηκαν μισή ώρα πρώτης λήξης του δικού τους τελεσσογράφου. Mm. Το τελεσσογράφο έλεγε 6 ώρα και αυτοί επετέθηκαν στις 5:30. Mm. Και βεβαίως το τελευταίο, αν θέλετε, την κορονίδα, ότι ο Μουσολίνη με προσωπικό τηλεγράφημα στον Χίτλερ υπεχρέωσε να παραδοθεί ο Τσοβλάκοβ και στους Ιταλούς, διότι είπε ότι δεν θα έχω μούτρα να σταθώ στη χώρα μου μετά από 6 μήνες πολέμου και τόσους νεκρούς, εάν οι Έλληνες παραδοθούν μόνο στους Γερμανούς και όχι στους Ιταλούς.
0: Μάλιστα. Σήμερα το όνομα Έλλη, κύριε Παπαφλωράτο, συνεχίζει να υπάρχει στον ελληνικό στόλο.
1: Βεβαίως.
0: Και κάθε 15 Αύγουστο το πολεμικό ναυτικό τιμά τους νεκρούς του 1940 στην Τίνο. Τι σημαίνει αυτή η συνέχεια για την ναυτική μας ιστορία? Είναι απλώς η διατήρηση μιας επετείου ή θεωρείται κομμάτι και της ίδιας?
1: Είναι κάτι πολύ σημαντικότερο. Οι Έλληνες είναι ναυτικός λαός. Ναι. Το ξέρουν όλοι. Η ναυτοσύνη των Ελλήνων είναι γνωστή τη πάση. Και εκτιμώ ότι και στο μέλλον οι ελληνικές ανάπτυξες δυνάμεις και δι' το πολεμικό ναυτικό θα είναι η ασπίδα για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας εναντί κάθε επιβουλής. Και ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν κάτι που δυστυχώς επιβουλεύονται την ελληνική κυριαρχία και τη χώρα μας δεν είναι εχθρική, και θα το σημειώσουμε αυτό, την χείρα φιλίας προς όλους. Αυτό ήταν η διαχρονική πολιτική του ελληνικού κράτους, από συστάσεώ του σχεδόν, και αυτή είναι και σήμερα, και πιστεύω ότι αυτή θα συνεχίσει να είναι η πολιτική του.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παπαφλωράτο που ήταν μαζί μας και μας σκιαγράφησε τόσο άρτια την άλλη πλευρά της σημερινής ημέρας. Στην Τίνο της 15ης Αυγούστου του 1940 μας ταξιδέψατε, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι είχαν φτάσει για να τιμήσουν την Παναγία και τότε που η Ελλάδα πήρε ίσως την πιο καθαρή προειδοποίηση ότι ο πόλεμος πλέον πλησίαζε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαφλωράτο, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια που τιμάτε την ιστορική μνήμη.

Μα ζητήσατε και λίγο ελληνικό χρώμα στις νότες που συνοδεύουν αυτήν εδώ την εκπομπή. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου έκανε τη δική της επιλογή. Νομίζω ικανοποίησε το αίτημά σας.

Καλημέρα. Εδώ, στη μεγάλη παρέα του Sky 100,3. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα και ονομαστικά σε ανθρώπους που μπήκατε στον κόπο να μας στείλετε το μήνυμά σας ή να πάρετε ένα τηλέφωνο. Καλημέρα στην φίλη τη Δάφνη από το Μαρούσι που μας στέλνει τη δική της καλημέρα. Στον φίλο τον Στέφανο από το Περιστέρι. Στην Μαρία. Καλημέρα Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στην φίλη την Ελένη που όπως μας λέει μας ακούει από την ήσυχη, όμορφη και καθαρή Αθήνα. Συνυπογράφω αγαπητή Ελένη.

Θα αλλάξουμε λίγο τη θεματολογία μας, να δούμε και μερικά άλλα θέματα που μας ενδιαφέρουν, που μας έχουν κάνει εντύπωση από αυτά τα οποία βιώνουμε, ζούμε μαζί τους ή τουλάχιστον πρέπει να προετοιμαζόμαστε καλά. Μερικές φορές η κλιματική κρίση δεν χρειάζεται ούτε πολυπλοκούς χάρτες, ούτε μακροσκελείς επιστημονικές αναλύσεις για να γίνει αντιληπτή. Αρκούν δύο εικόνες από το φετινό καλοκαίρι. Η πρώτη μας έρχεται από την καρδιά της Ρώμης. Εκεί ο Τίβερης, ο ποταμός που διασχίζει την Ιταλική πρωτεύουσα, έχει πέσει σε τόσο χαμηλά επίπεδα, ύστερα από εβδομάδες χωρίς βροχή, ώστε μέσα από το νερό ξεπρόβαλαν ξανά τα ερείπια μιας αρχαίας ρωμαϊκής γέφυρας. Είναι η αποκαλούμενη γέφυρα του Νέρονα. Βρίσκεται πολύ κοντά στο Βατικανό, δίπλα στη σημερινή γέφυρα του Βιτόριο Εμμανουέλε και σε μικρή απόσταση από το Καστέλ Σαν Άντζελο. Τα πέτρινα βάθρα της βρίσκονται συνήθως κρυμμένα κάτω από τα νερά του Τίρεβη, επανεμφανίζονται τώρα όταν η στάθμη πέφτει πολύ χαμηλά. Η παράδοση τη συνέδεσε μάλιστα με τον αυτοκράτορα Νέρονα και την περιοχή όπου βρίσκονταν η αυτοκρατορική κήπη και ο υπόδρομος κοντά στη σημερινή πλατεία του Αγίου Πέτρου. Αρχαιολόγοι θεωρούν μάλιστα ότι μπορεί να είναι παλιότερη και να έχει ήδη κατασκευαστεί την εποχή του Καλιγούλα. Μόνο που το θέμα που σας παρουσιάζω δεν είναι πολιτιστικό, δεν είναι για την αρχαιολογία. Η ξηρασία έχει φέρει αυτή τη γέφυρα ξανά στην επιφάνεια και δεν είναι μόνο ο Τίβερης. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχών και οι επαναλαμβανόμενοι καύσονες έχουν οδηγήσει πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά ποτάμια, ανάμεσά τους και τον Πάδο, σε εξαιρετικά χαμηλές στάθμες. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους καταγράφει μια επιδείνωση της ξηρασίας σε πολύ μεγάλο μέρος της Ηπείρου. Και η δεύτερη εικόνα που ήθελα να σας μεταφέρω δεν είναι ακριβώς εικόνα, είναι ήχος. Είναι ήχος των τζιτζικιών. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είδη της Ελλάδας και της Μεσογείου, που περνά μεγάλο μέρος της ζωής του κάτω από το έδαφος και εξαρτάται από τις ρίζες των δέντρων. Η θερμοκρασία επηρεάζει αυτή τη δραστηριότητα και ακόμη και χαρακτηριστικά του τραγουδιού του. Διεθνείς παρατηρήσεις δείχνουν ότι αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί σε ορισμένα είδη να μετακινήσει χρονικά την εμφάνισή τους. Για τα ελληνικά τζιτζίκια δεν έχουμε ακόμα αντίστοιχες μακροχρόνιες μετρήσεις. Υπάρχει ταυτόχρονα και η φωτιά. Οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές καταστρέφουν δέντρα και ριζικά συστήματα από τα οποία τρέφονται επί χρόνια οι νύμφες των τζιτζικιών. Οι συνέπειες επομένως μπορεί να εμφανιστούν πολύ αργότερα όταν μια νέα γενιά θα πρέπει να βγει στην επιφάνεια. Το ερώτημα γίνεται σχεδόν παράξενα απλό. Μήπως η κλιματική αλλαγή δεν μεταμορφώνει μόνο το τοπίο που βλέπουμε, αλλά σιγά σιγά και το καλοκαίρι που ακούμε. Στη Ρώμη ένα ποτάμι που στερεύει αποκαλύπτει μια γέφυρα 2.000 ετών και στη Μεσόγειο η ζέστη και οι φωτιές μπορεί να αλλάξουν έναν ήχο που για γενιές ολόκληρες σήμαινε μόνο ένα πράγμα. Καλοκαίρι. Και ακούστε τώρα και μια ιστορία από τη Βόρεια Μακεδονία που δείχνει με έναν επίσης πολύ απλό τρόπο πώς η κλιματική αλλαγή μπορεί να αλλάξει ακόμη και κάτι τόσο σταθερό όσο οι ώρες της δουλειάς. Σε χωράφια γύρω από το Πρίλεπ, οι εργάτες του καπνού δεν περιμένουν πια να ξημερώσει για να αρχίσουν τη συγκομιδή, κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Ξεκινούν όταν πέφτει ο ήλιος, φορούν φακούς στο κεφάλι και δουλεύουν μέσα στη νύχτα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τη ζέστη. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν αλλάξει τόσο πολύ τις συνθήκες, ώστε η δουλειά που για δεκαετίες γινόταν το πρωί και προς το απόγευμα έχει μεταφερθεί σχεδόν ολόκληρη στη νύχτα. Και δεν είναι μόνο θέμα αντοχής των εργαζομένων. Μετά την ανατολή, τα φύλλα του καπνού μαραίνονται γρήγορα, χάνουν υγρασία και δυσκολεύουν τη συγκομιδή. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι παραγωγοί μπορούσαν να εργάζονται ως αργά το πρωί και να επιστρέφουν στα χωράφια μετά τις 6 το απόγευμα. Τώρα αυτό το ωράριο δεν λειτουργεί πλέον. Η μέση θερμοκρασία στην περιοχή τον φετινό Αύγουστο βρίσκεται περίπου 2,5 βαθμούς πάνω από τα ιστορικά επίπεδα και αυτή η διαφορά αρκεί για να ανατρέψει ολόκληρη την καθημερινότητα. Χιλιάδες εποχικοί εργάτες και αγροτικές οικογένειες πρέπει να κοιμούνται μέσα στη μέρα, να εργάζονται τη νύχτα και να οργανώνουν διαφορετικά τη συγκομιδή και τη ζωή τους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εικόνα. Η κλιματική αλλαγή δεν αλλάζει μόνο τις θερμοκρασίες, αλλάζει ωράρια, συνήθειες δεκαετιών και τελικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Το παράδειγμα στη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό το καλοκαίρι η εργάσιμη μέρα αρχίζει όταν για τους περισσότερους τελειώνει.

Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους μας. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα στον φίλο τον Ζαχαρία που πήγαν στον κόπο να μας στείλουν και τις δικές τους καλημέρες εδώ μέσα από την πλατφόρμα των μηνυμάτων μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων, σύντομη, τίτλοι ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν φτάσει στο νησί. Σε ισχύ θα είναι τουλάχιστον μέχρι τη μία το μεσημέρι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Όσον αφορά τον Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων και ταξιδιώτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στο Πυλί της ΚΟ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ανοιχτά της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, την οποία πήραν πίσω λίγη ώρα αργότερα. Ο σεισμός σημειώθηκε σε μικροαίσθητο βάθος, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και κατοικίες. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το πρωί στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, 8:30 στο Sky 100,3. Έχουμε μπροστά μας το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συντροφιάς. Μια ημέρα διαφορετική για πολλούς. Είτε βρίσκεται κάποιος σε ένα γεμάτο νησί, είτε σε μια σχεδόν άδεια

0: είναι σήμερα, 15 Αυγούστου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση. Να είστε καλά. Δεν είναι σε επανάληψη η εκπομπή. Ζωντανή είναι. Εδώ όλοι μαζί παρέα κάνουμε. Και για τον κύριο Αλέξανδρο, ζητώ συγγνώμη αν δεν διάβασα ολόκληρο το μήνυμά σας, εκτός από την καλημέρα, όπως μου μεταφέρετε, να πω και το χρόνια πολλά ζήτω το έθνος, όπως ακριβώς ήταν και το μήνυμά σας. Να είστε καλά, κύριε Αλέξανδρε. Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Ο 15 Αυγούστου είναι για την Ελλάδα μια ημέρα που δύσκολα χωρά μόνο στον όρο θρησκευτική γιορτή. Για εκατομμύρια ανθρώπους η Παναγία είναι συνδεδεμένη με την πίστη, με την παρηγοριά, με την οικογένεια, με την προσδοκία, ακόμη και με πολύ προσωπικές στιγμές της ζωής τους. Και όλη αυτή η σχέση δεν εκφράστηκε μόνο μέσα από τις εικόνες, τα προσκυνήματα και τις παραδόσεις, εκφράστηκε και με τη μουσική. Με ύμνους που ψάλλονται εδώ και αιώνες, με λόγια και μελωδίες που ακόμη και άνθρωποι που δεν εκκλησιάζονται συστηματικά μπορεί να αναγνωρίζουν όταν τα ακούσουν. Θέλουμε λοιπόν να δούμε σήμερα τον 15 Αύγουστο και λίγο διαφορετικά. Τι ακριβώς γιορτάζουμε, γιατί η Παναγία έχει αυτή την ιδιαίτερη θέση στην Ορθόδοξη παράδοση, αλλά και πώς η θεολογία της γιορτής έγινε ποιήση και μουσική. Έχουμε μαζί μας τον θεολόγο και μουσικό, τον κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο. Κύριε Ανδριόπουλο, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Χρόνια πολλά και για την ονομαστική σας εορτή, βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πολύ. Άλλωστε, σήμερα γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Οπότε, χρόνια πολλά σε όλους. Παναγιώτης και Μαρία είναι ένα όνομα που το έχουν οι περισσότεροι Έλληνες. Είτε μονό είτε διπλό. Ξέρετε,
0: σωστά.
1: Τα διπλά ονόματα. Υπάρχει πάντα και το Μαρία συνήθως και το Παναγιώτη.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από κάτι που πολλές φορές θεωρούμε αυτονόητο. Ο 15 Αύγουστος είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Τι ακριβώς γιορτάζουμε όμως την ημέρα της κοίμησης της Θεοτόκου και γιατί η Εκκλησία χρησιμοποιεί τη λέξη κοίμηση?
1: Ναι, πολύ ωραία ερώτησή σας. Πολύ διαφωτιστική δηλαδή για την αρχή της συζήτησής μας. Η Παναγία ζει και μετά την ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς. Δηλαδή, σύμφωνα με την διήγηση των Ευαγγελίων, ο Χριστός σταυρώνεται, θάπτεται, αναστένεται και τελικά αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Δηλαδή, επιστρέφει εκεί από όπου ήρθε, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Η Παναγία είναι παρούσα στο γεγονός της αναλήψεως, βλέπει τον Χριστό να αναλαμβάνεται δηλαδή, και μετά βλέπει και το γεγονός, ζει το γεγονός της Πεντηκοστής, δηλαδή της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, οι οποίοι διασπάρισαν σε όλα τα έθνη και διαδόθηκε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, τον τότε γνωστό κόσμο. Άρα η Παναγία λοιπόν ζει αρκετά χρόνια μετά την ανάληψη του Χριστού και κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να πεθάνει. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Άρα αυτή η κίνηση είναι μια ειρηνική κίνηση. Διηγούνται τα ιερά κείμενα ότι η Παναγία προετοιμάζεται ψυχικά για αυτό το πράγμα και την έξοδό της από αυτή τη ζωή, διαισθάνεται πολύ καλά, καταλαβαίνει και λέει κάποιες οδηγίες στους δικούς της ανθρώπους που είναι γύρω της, με πρώτον τον Ευαγγελιστή Ιωάννη τον Θεολόγο, και θα λέγαμε ότι πολύ έτσι απλά κάθεται στο νεκρικό κρεβάτι και πεθαίνει σταυρώνοντας τα χέρια της, δηλαδή με ένα πολύ ειρηνικό τρόπο. Γι' αυτό ξέρετε και στην Εκκλησία έχουμε μια ευχή καθημερινή που λέμε «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά». Να υπάρχει ένας ειρηνικός θάνατος και όχι ένας επώδυνος θάνατος ή ένας ντροπιαστικός θάνατος. Έτσι λοιπόν η Παναγία ξαπλώνει στο νεκρικό κρεβάτι σαν να κοιμάται. Και επειδή η πίστη της Εκκλησίας είναι ότι υπάρχει η Ανάσταση του Χριστού πρώτα απ' όλα, η οποία μας δείχνει την Ανάσταση των νεκρών, άρα δεν τελειώνει εκεί η ζωή, αυτή είναι η λογική της Εκκλησίας, και άρα ο άνθρωπος κοιμάται. Γι' αυτό σας θυμίζω ότι και στην γλώσσα τη λαϊκή τα νεκροταφεία λέγονται κημητήρια. Έτσι, και όλοι οι νεκροί κοιμούνται μέχρι την τελική ανάσταση σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας.
0: Κύριε Ανδριόπουλε, συχνά ακούμε τον 15 Αύγουστο να χαρακτηρίζεται Πάσχα του καλοκαιριού. Είναι σωστή αυτή η φράση θεολογικά? Τι είναι αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη γιορτή, δηλαδή να έχει ταυτόχρονα το στοιχείο της απώλειας αλλά και της χαράς?
1: Πολύ ωραία το λέτε. Είναι πραγματικά είναι η έξοδος της Παναγίας από αυτή τη ζωή, η οποία όμως επειδή γέννησε τη ζωή, δηλαδή επειδή σύμφωνα με την Εκκλησία η Παναγία γεννάει τη ζωή που είναι ο

0: Θεός, γεννάει δηλαδή τον Θεό, έτσι, και άρα έχουμε στο Χριστό κάτι πολύ ιδιαίτερο που είναι ο Θεάνθρωπος. Η Παναγία λοιπόν δεν μπορεί να φθαρεί το σώμα της όπως φθείρεται όλων ημών των ανθρώπων, γιατί γέννησε το Χριστό και οφόρησε το Χριστό, και άρα το σώμα της με ένα μυστικό τρόπο, θα λέγαμε, με ένα μυστηριακό τρόπο, μεθύσταται. Δηλαδή φεύγει από αυτή τη ζωή και πηγαίνει στην άλλη ζωή χωρίς να φθαρεί, να υποστεί την φθορά που όλα τα σώματα υπόκεινται μετά το θάνατο. Αυτό πάλι είναι ένα μήνυμα της Ανάστασης. Και εδώ να πούμε κάτι σημαντικό, κύριε Τριανταφυλλίδη, το γεγονός ότι η Παναγία είναι η σπουδαιότερη εκπρόσωπη του ανθρωπίνου γένους. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για την Εκκλησία. Ο Χριστός δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι Θεός, είναι Θεάνθρωπος. Ποιο είναι το υψηλότερο πρόσωπο του ανθρωπίνου γένους? Η Παναγία. Κάτω από την Παναγία είναι ο πρόδρομος, οι Απόστολοι, οι προφήτες, οι μάρτυρες κτλ. Αλλά μία γυναίκα είναι αυτή η οποία εκπροσωπεί ολόκληρο το ανθρώπινο γένος απέναντι στο θρόνο του Θεού.
1: Γιατί η Παναγία θεωρείται ότι απέκτησε μια τόσο ξεχωριστή σχέση με τον απλό άνθρωπο? Δηλαδή ακόμη και άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν στενή σχέση με την Εκκλησία συχνά στρέφονται σε εκείνη σε μια δύσκολη στιγμή. Πώς εξηγείται αυτή την πολύ ανθρώπινη οικειότητα, αν μπορώ να την περιγράψω?
0: Ναι, πολύ ωραία το λέτε. Είναι μια πολύ ασυνήθιστη οικειότητα. Νομίζω πηγάζει από την ιδιότητά της ως μητέρα. Κοιτάξτε, στην Εκκλησία βλέπετε, έχουμε αυτή την εικόνα που είναι η Παναγία βρεθοκρατούσα, δηλαδή με τον Χριστό στην αγκαλιά. Αυτό είναι μια εικόνα η οποία είναι παντού στην Εκκλησία, έτσι. Ακόμα και στην κίνηση, θέλω να σας πω, στην κίνηση υπάρχει μια φοβερή λεπτομέρεια. Η Παναγία είναι στο ανακριτικό κρεβάτι, είναι νεκρή, είναι γύρω τους οι Απόστολοι, έτσι, είναι γύρω τους οι Απόστολοι, οι οποίοι έχουν έρθει για να την κατεβοδώσουν επεισόδιο ακολουθία, θα λέγαμε, και σύμφωνα με την εικονογραφία της Εκκλησίας, πάνω στο κρεβάτι είναι ο Χριστός, ο οποίος κρατάει ένα μικρό βρέφος. Αυτό το βρέφος είναι η ψυχή της Παναγίας. Δηλαδή ο Χριστός είναι εκεί για να πάρει την ψυχή της μητέρας του. Άρα η σχέση μητέρας και Υιού είναι όχι απλώς άρρηκτη, όχι απλώς αδιάσπαστη, είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή είναι συγκλονιστική. Άρα λοιπόν η Παναγία ως μητέρα είναι κάτι πολύ οικείο σε όλους τους ανθρώπους. Είναι η μάνα όλου του κόσμου, είναι αυτή η οποία πρώτη βίωσε, θα λέγαμε, τον τραγικό πόνο της απώλειας αδίκως του γιου της, και βέβαια επειδή ήταν μια γυναίκα η οποία είχε πολύ σιωπή, όπως λέμε στην θεολογία της Εκκλησίας, δηλαδή δεν ήταν μια γυναίκα η οποία μιλούσε ή έκανε, ας πούμε, δηλώσεις κτλ. Ήταν στη σκιά του Χριστού, υπηρετώντας αυτό που λέμε στην Εκκλησία το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Άρα η Παναγία είναι μια απλή γυναίκα, είναι μια θνητή γυναίκα, είναι μια γυναίκα σαν όλες τις άλλες, η οποία όμως ενσαρκώνει το μυστήριο του να έχει μέσα της τον Χριστό, που είναι η ζωή και η οδός του κόσμου. Να πω και μια λεπτομέρεια εδώ πέρα, αν δεν σας διακόπτω. Υπάρχει μια συγκλονιστική σκηνή, ξέρετε, που τη διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο της Κοιμήσεως, όπου η Παναγία πηγαίνει στην ξαδέλφη της, την Ελισάβετ, για να την επισκεφθεί, ενώ είναι έγκυος η Παναγία. Είναι έγκυος και η Ελισάβετ στον πρόδρομο. Ο πρόδρομος ήταν ξάδελφος του Χριστού. Έτσι. Και λέει εκεί πέρα ότι όταν ασπάστηκαν οι δύο κοπέλες, δύο νεαρές κοπέλες, 15 χρονών, έγκυες στην εποχή εκείνη. Έτσι. Όταν ασπάστηκε μία την άλλη, τότε λέει, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής της Ελισάβετ, δηλαδή ο πρόδρομος αναπήδησε ως βρέφος, ως έμβριο από τη χαρά του, επειδή αναγνώρισε το άλλο έμβριο που ήταν ο Χριστός. Βλέπετε μια σκηνή εντελώς ασυνήθιστη, η οποία όμως μας πάει στη γενετική. Στη γενετική. Πώς ένα βρέφος σκυρτά μέσα στη κοιλία της μητέρας του από χαρά, εδώ επειδή αναγνωρίζει το Μεσσία.
1: Μια πτυχή της θρησκευτικής παράδοσης που ομολογώ δεν την είχα ξανακούσει. Τεράστιο ενδιαφέρον το ακούω. Να περάσουμε λίγο και στη μουσική, αν μου επιτρέπετε, και για την άλλη σας ιδιότητα, γιατί εδώ υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος. Ήθελα να μας πείτε λίγο τι ακριβώς είναι αυτές οι παρακλήσεις προς την Παναγία που ακούμε όλες αυτές τις ημέρες. Ναι. Και κάτι άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι. Οι ύμνοι της κοίμησης μιλούν για θάνατο. θάνατο, μιλούν για αποχωρισμό, αλλά δεν ακούγονται σαν μια τελετουργία απελπισίας.
0: Όχι.
1: Πώς καταφέρνεις η βυζαντινή μουσική να χωρέσει μέσα στην ίδια ακολουθία και το πέρθος και την ελπίδα, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέμε η χαρμολύπη. Δηλαδή είναι λύπη και χαρά μαζί. Έτσι, να σας πω κάτι. Ακόμα και τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής στο Χριστό δεν τα τραγουδάμε με ένα πανηγυρικό τόνο.
1: Ναι.
0: Το Ισουέγιο Τάφο. Το Αγενέα Πάσε. Ακόμα και εκεί υπάρχει αυτός ο τόνος ο πανηγυρικός που είναι το προανάκρισμα της Ανάστασης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ πέρα τώρα. Όντως έχουμε μια τεράστια ποικιλία ύμνων στην ορτή της κινήσεως Παναγίας. Οι σπουδαιότεροι υμνογράφοι, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, έχουν γράψει εκπληκτικούς ύμνους, οι οποίοι είναι σε πανηγυρικό τόνο ακριβώς όπως είπατε, διότι η Παναγία πλέον πηγαίνοντας στην άλλη ζωή δίπλα στο γιο της είναι μεσήτρια. Αυτό είναι το βασικό. Μεσητεύει στον Υιό της για μας, για τους ανθρώπους. Έτσι. Και εμείς την παρακαλούμε, είναι οι παρακλήσεις που λέμε, την παρακαλούμε να μας δώσει όλα αυτά τα που ζητάμε, ας πούμε, και τα οποία τι είναι. Ξέρετε, είναι πολύ βασικό. Άμα διαβάσουμε τις παρακλήσεις θα δούμε ότι ζητάμε κάτι πολύ βασικό. Ψυχική και σωματική υγεία. Ένα από τα σημαντικότερα αίτημα είναι η ψυχική και σωματική υγεία. Και να μας απαλλάξει από τα δεινά, να μας απαλλάξει από τις θλίψεις. Αυτή είναι η παρηγορία. Γι' αυτό ξέρετε και η Παναγία έχει τα άπειρα ονόματα. Ίσως είναι πολύ πάνω από 2.000 τα προσωνύμια της Παναγίας. Ένα από αυτά είναι η παραμυθία. Παραμυθία τι σημαίνει, παρηγορία.
1: Ναι.
0: Από το παραμύθι. Έτσι. Το παραμύθι είναι η παρηγοριά. Η παραμυθία, γι' αυτό λέμε η παραμυθία, η παρηγορήτησα, η Παναγία. Έχει άπειρα λοιπόν ονόματα που έχουν εμπνεύσει τους υμνογράφους, αλλά μην ξεχνάτε και τους συνθέτες μας. Έτσι, ο Μίκης Θοδωράκης έχει γράψει πολλά τραγούδια για την Παναγία. Η γλυκοφιλούσα Παναγιά, η γλυκοφιλούσα. Τι είναι η γλυκοφιλούσα? Ένα επώνυμο που έχουμε στην Εκκλησία. Υπάρχει μια εικόνα, η Παναγία, η γλυκοφιλούσα. Υπάρχει άλλη εικόνα, η Παναγία, η οποία φυλάζει, ξέρετε, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Η γαλακτοτροφούσα. Έχουμε μια πολύ, ξέρετε, ιδιαίτερη πινελιά στη βυζαντινή ζωγραφική, όπου σε πολλές αγιογραφίες φαίνεται ο μαστός της Παναγίας, έτσι, να θυλάζει τον Χριστό. Δηλαδή αυτό που κάνει μια μητέρα. Το θυλασμό.
1: Νομίζω ότι απαντάτε και σε μια ερώτηση που μου είχε έρθει στο μυαλό, δηλαδή πώς γεννήθηκαν αυτές οι μελωδίες, πώς συνδέεται τώρα και τις εικόνες και πώς κατάφεραν να περάσουν από γενιά σε γενιά επί τόσους αιώνες.
0: Ναι, και κοιτάξτε, ο Γκάτσος, ας πούμε, σε αυτό το πολύ απλό και πολύ ωραίο τραγούδι του Χατζηδάκη, μια Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει, σε ερημοκλήσει αλαργινό. Δηλαδή τα ερημοκλήσια παντού στην Ελλάδα συνδέονται με την Παναγία τις περισσότερες φορές και βέβαια με αυτό που είναι η υπέρτατη αξία του χριστιανισμού, δηλαδή η αγάπη. Η Παναγία ενσαρκώνει την αγάπη που είναι ο Θεός. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Αυτό είναι το κλειδί. Η Παναγία ενσαρκώνει, σαρκώνει δηλαδή την αγάπη που είναι ο Θεός.
1: Και κάτι τελευταίο, κύριε Ανδριόπουλε, που συνδέει ίσως όλα όσα συζητάμε. Μπορεί τελικά η μουσική να εξηγήσει ένα θρησκευτικό συνέστημα εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν? Μήπως αυτός είναι και ένας λόγος που οι ύμνοι της Παναγίας εξακολουθούν να συγκινούν ακόμη και ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ακριβώς τη θεολογία που βρίσκεται πίσω τους?
0: Ναι, κοιτάξτε, η υμνολογία της Εκκλησίας είναι πραγματικά μια υπέρτατη στιγμή της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής μουσικής. Δηλαδή, ακούγοντας αυτά τα φοβερά λόγια, τα οποία είναι, τα οποία, κοιτάξτε, προσπαθούν και το κάνουν με ένα αριστοτεχνικό τρόπο να εκφράσουν το άρρητο. Ξέρετε, άμα δείτε όλη την υμνολογία της κινήσεως, λέμε το εξής: πώς εσύ που είσαι παρθένος γέννησαι. Λέμε, ας πούμε, ακούστε μόνο μια φράση: νενίκυνται της φύσεως οι όροι, εν σύ παρθένε άχνανται. Σε σένα νικώνται οι όροι της φύσης. Δηλαδή, δεν μπορεί μια γυναίκα όταν γεννήσει να παραμένει παρθένος.
1: Ναι.
0: Είναι αδύνατο. Το ξέρουμε. Αλλά αυτό μόνο σε σένα είναι μια έκτακτη κατάσταση η οποία ισχύει ακριβώς για να δηλώσει ότι αυτός που γεννήθηκε δεν είναι ένας θνητός, αλλά είναι ο θεάνθρωπος.
1: Κύριε Ανδριόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας και βέβαια να σας ευχηθούμε και πάλι χρόνια πολλά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είμαστε καλά όλοι.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλό Σάββατο. Χρόνια
0: καλημέρα
1: πολλά.
0: Σας. Καλημέρα σας.
1: Μια διαφορετική ματιά σήμερα στη μεγάλη γιορτή του 15 Αύγουστου, όχι μόνο μέσα από την πίστη και τη θεολογία, αλλά και μέσα από τη μουσική και τους ύμνους που επί αιώνες δίνουν στη γιορτή της Παναγίας τη δική της ξεχωριστή φωνή.

Να δούμε και δύο λίγο διαφορετικές εικόνες από αυτές που μας απασχόλησαν μέσα στην εβδομάδα και διαφορετικές αφορμές με διαφορετική μεγάλη εικόνα, αν μου επιτρέπετε. Μερικές φορές μια είδηση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όχι για αυτό που συνέβη, αλλά για όσα έκανε ο κόσμος προκειμένου να βρίσκεται εκεί όταν θα συνέβαινε. Αναφέρομαι στην ολική έκλειψη του ηλίου της 12ης Αυγούστου, είναι μια τέτοια περίπτωση. Για λίγα λεπτά σκοταδιού άνθρωποι ταξίδεψαν από διαφορετικές χώρες προς την Ισλανδία και κυρίως τη Βόρεια Ισπανία, από όπου το φαινόμενο ήταν ορατό στην ολότητά του. Ήταν η πρώτη ολική έκλειψη που έγινε ορατή από την υπηρετική Δυτική Ευρώπη από το 1999 και η πρώτη στην Ισπανία εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Και το ενδιαφέρον ήταν εντυπωσιακό. Ξενοδοχεία γέμισαν μήνες νωρίτερα, οι τιμές σε ορισμένες περιοχές εκτοξεύθηκαν, αεροπορικές εταιρείες πρόσθεσαν πτήσεις και οργανώθηκαν ακόμη και ειδικές κρουαζιέρες για όσους ήθελαν να βρεθούν ακριβώς στη ζώνη της έκλειψης. Στην Ισπανία οι αρχές προετοιμάστηκαν ακόμη και για εκατοντάδες χιλιάδες μετακινήσεις προς τα καλύτερα σημεία παρατήρησης. Και κάπου εδώ η ιστορία ξεφεύγει από την αστρονομία και γίνεται πιο ανθρώπινη, γιατί το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο η έκλειψη, αλλά και το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι ταξίδεψαν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μόνο και μόνο για να βρίσκονται εκεί τη συγκεκριμένη στιγμή. Ζούμε σε μια εποχή όπου μπορούμε να παρακολουθήσουμε σχεδόν οποιοδήποτε γεγονός από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου σε πραγματικό χρόνο και σε εξαιρετική εικόνα. Κι όμως για μια έκλειψη άνθρωποι εξακολουθούν να θέλουν να είναι εκεί, να ταξιδέψουν, να περιμένουν μαζί με αγνώστους, να κοιτάξουν προς τον ίδιο ουρανό και να ζήσουν για λίγες στιγμές κάτι που δεν μπορούν να επαναλάβουν όποτε το θελήσουν. Ίσως λοιπόν η μεγάλη επιτυχία αυτών των φαινομένων να μην εξηγείται μόνο από την αστρονομία. Σε έναν κόσμο που σχεδόν τα πάντα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή σε μια οθόνη, η έκλειψη προσφέρει κάτι ολοένα και πιο σπάνιο. Μια εμπειρία που έχει συγκεκριμένο τόπο, συγκεκριμένη στιγμή και πρέπει να είσαι εκεί για να τη ζήσεις.

Και κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις τρεις ώρες, σε αυτό το διαφορετικό πρωινό του 15 Αυγούστου. Χρόνια πολλά και πάλι σε όσες και όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον φίλο τον Τάκη από το Λαγονίσι. Να είστε καλά, δυνατός και γερός. Καλημέρα στον φίλο τον Πέτρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Καλημέρα σε όσους ταξιδεύετε σήμερα. Καλό δρόμο και με ασφάλεια. Σε όσους βρίσκεστε ήδη στον τόπο των διακοπών σας, να περάσετε όμορφα. Και σε όλους όσοι εργάζεστε αυτή τη μεγάλη γιορτή, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στη μέρα σας. Εμείς όμως αυτό το Σαββατοκύριακο δεν αποχαιρετιζόμαστε για πολύ. Αύριο το πρωί, Κυριακή, 16 Αυγούστου στις 6, θα είμαστε και πάλι εδώ για άλλες τρεις ώρες μαζί, με νέα θέματα, νέες ιστορίες και όλα όσα θα έχει φέρει μέχρι τότε η επικαιρότητα. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, να έχετε μια όμορφη συνέχεια, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Το παλιό ρολό.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, θα πραγματοποιηθεί το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν εσυρεύσει στο νησί. Σε ισχύ θα είναι τουλάχιστον μέχρι τη 1 το μεσημέρι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Από Ραφίνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι. Όσον αφορά τον Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων και οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Στον εισαγγελέα Πολυγύρου παρουσιάστηκαν χθες αυτοβούλος διοργολάβη του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί η δικογραφία από την προσβεστική στις δικαστικές αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ανοιχτά της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, την οποία πήραν πίσω λίγη ώρα αργότερα. Ο σεισμός σημειώθηκε σε μικροαίσθηση ακοβάθος, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και κατοικίες. Στην τελική ευθεία έρχεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τα δοκιμαστικά δρομολόγια να βρίσκονται σε εξέλιξη και το βάρος να πέφτει πλέον στις τελευταίες δοκιμές και στις διαδικασίες πιστοποίησης πριν από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της νέας γραμμής εντός Αυγούστου. Την ίδια ώρα, η ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά σηματοδοτεί και την επιτάχυνση του σχεδιασμού για το επόμενο μεγάλο βήμα του μετρό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση της Δυτικής Νοικίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμού περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις σταματήσαμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του. Τα στενά του ορμού ήταν, είναι και θα παραμείνουν Ιρανικά, είναι κλειστά και θα ανοίξουν ξανά μόνο με διαταγή της Τεχεράνης, απάντησε το Ιράν. Η επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στοιχίζει τη ζωή σε έναν άνθρωπο κάθε 30 λεπτά, τόνισε ο επικεφαλής αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αφυπνιστεί και να κινητοποιηθεί. Η τρέχουσα επιδημία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 2.000 ανθρώπους μέσα σε 3 μήνες, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Έως τη 1 το μεσημέρι απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών κινούνται σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, με τα δρομολόγια να είναι πιο αραιά. Οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και οι γραμμές ΤΑΦ 6 και ΤΑΦ 7 του τραμ, θα λειτουργήσουν καθόλου το 24ωρο όπως κάθε Σάββατο. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Ηλιάνα Κουτσούπη.
2: Σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα προβλέπεται αίθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία παρουσιάζει περαιτέρω πτώση και δεν ξεπερνά τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας, ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
3: Χορηγός
0: ΔΕΗ.

0: Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα τρίτη εκπομπή στη σειρά Ελληνική Μυθολογία με την κυρία Ευγενία Μανολίδου. Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κυρία Μανολίδου, καλημέρα σας. Κύριε Σιρόπουλε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα στην παρέα σας και σε όλους που μας ακούνε.
3: Καλημέρα και από εμένα. Στις δύο πρώτες εκπομπές του κύκλου της Ελληνικής Μυθολογίας ξεκινήσαμε από τη γέννηση του κόσμου και των θεών με την καθηγήτρια κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, με την οποία συνομιλήσαμε για τον Ησίωδο και τη θεογονία, για τη μετάβαση από την αταξία στη συγκρότηση μιας θεϊκής και κοσμικής τάξης. Στη συνέχεια, με τον καθηγητή κύριο Βασίλη Βερτουδάκη, περάσαμε στον κόσμο των Ολυμπίων θεών και σήμερα, στην τρίτη μας εκπομπή, ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στον άνθρωπο, στο χώρο που βρίσκεται ανάμεσα στο θείο και το ανθρώπινο, που δεν είναι άλλος από τον κόσμο των ηρώων. Και το λέω αυτό γιατί ο ήρωας της ελληνικής μυθολογίας κινείται σε ένα οριακό πεδίο. Έχει συχνά θεϊκή αλλά και ανθρώπινη καταγωγή. Οπότε διαθέτει εξαιρετική δύναμη, ευφυΐα, τόλμη, αλλά γνωρίζει τον φόβο, τον πόνο, την απώλεια, την ενοχή, τον κόπο. Η πορεία του τον οδηγεί σε άθλους, αναμετρήσεις με τέρατα, συγκρούσεις, με θεούς, με ανθρώπους, με βασιλείς, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Πάμε λοιπόν σήμερα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις και διευθυντή του Εργαστηρίου Αρχαίου Κόσμου της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κύριος Σιρόπουλος συνδέεται μαζί μας από τη Ρόδο και τον ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή παρουσία στο αφιέρωμα της μυθολογίας. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
2: Με πολύ μεγάλη χαρά συνδέομαι για να μιλήσουμε για κάτι το οποίο, όπως είπατε, είναι λίγο πιο κοντά στον άνθρωπο, λίγο πιο πάνω από τον άνθρωπο, λίγο πιο κάτω από τον Θεό. Δηλαδή είμαστε μετέωροι ανάμεσα σε δύο κόσμους, σε δύο διαφορετικές εμπειρίες και αυτό ακριβώς είναι η μεγαλύτερη γοητεία των ηρώων.
3: Φυσικά.
2: Και αυτό μας γοητεύει και στην ελληνική μυθολογία και σε άλλες βέβαια μυθολογίες, παρότι, το λέω από τώρα κυρία Μανολίδου, ότι οι Έλληνες ηρώοι της ελληνικής μυθολογίας έχουν κάποια μοναδικά στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν ούτε στη σκανδιναβική, ούτε στην κινέζικη, ούτε στην αιγυπτιακή μυθολογία. Και θα τα δούμε σιγά σιγά.
3: Πάμε λοιπόν να μας συστήσετε τον ήρωα στην ελληνική μυθολογία και να μας πείτε πώς λειτουργεί αυτή η διπλή του φύση. Είναι αυτή η δύναμη δώρο ή βάρος?
2: Μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί αν βάζαμε αυτή την ερώτηση σε κάποιους από τους ήρωες, για παράδειγμα στον Ηρακλή, με τον οποίο θα ήθελα να κλείσουμε για πολλούς λόγους, γιατί ο Ηρακλής είναι ένα τέλος και μια αρχή από μόνο του, θα έλεγα ότι είναι βάρος. Mm-hmm. Γιατί οι ήρωες είναι επιφορτισμένοι με αυτό που τους κάνει εξαιρετικούς, δηλαδή κάτι πάνω από το συνηθισμένο, και οτιδήποτε πέραν του συνηθισμένου στην αρχαία ελληνική σκέψη είναι τερατώδες. Δηλαδή, βάλτε την αντίληψη του τέρατος. Το λέω έχοντας ασχοληθεί για πολύ καιρό με το τι είναι το τέρας. Είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει την κανονικότητα και έχει κάποια στοιχεία τα οποία το κάνουν διαφορετικό και λίγο ανίκιο στην αντίληψη που έχουμε εμείς. Δηλαδή, ένα σκύλος με τρία κεφάλια όπως είναι ο Κέρβερος είναι τέρας, αλλά ένα άλογο που έχει φτερά και πετάει υπερβαίνει την κανονικότητα και είναι εξίσου τέρας. Όπως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρικισμένος με υπερφυσική ή μη φυσιολογική κανονική δύναμη είναι εξίσου κάτι το οποίο υπερβαίνει τα μέτρα του ανθρωπίνου. Άρα λοιπόν ο ήρωας είναι κάποιος ο οποίος ξεκινάμε με ένα βασικό χαρακτηριστικό, δεν είναι θεός. Είναι η θνητότητα που τον χαρακτηρίζει, αλλά η σχέση του με τον κόσμο των θεών, κάποια μακρινή γενεαλογία, η άμεση, η πατρότητα από κάποιον θεό ή κάποια θεά ενδεχομένως, είναι αυτό που κάνει αυτά τα χαρακτηριστικά να εντείνονται, τη μεγαλύτερη δύναμη, τη μεγαλύτερη ευφυΐα, τη μεγαλύτερη ικανότητα. Και αυτό είναι που αυτομάτως βάζει τον ήρωα σε ένα περιθώριο. Δεν είναι μέρος της κανονικότητας του κόσμου. Κινείται ανάμεσα στους δύο κόσμους χωρίς να ανήκει ποτέ σε κανέναν. Ως άνθρωπος λοιπόν, ο ήρωάς μας είναι γεμάτος πάθη, έχει ανθρώπινες αδυναμίες, έχει ανθρώπινα πάθη, πάσχει, κάνει λάθη. Και ίσως αυτό είναι που τον κάνει λίγο πιο οικείο σε εμάς. Δεν είναι τέλειος ο ήρωας. Ίσα-ίσα, πολλές φορές είναι ατελής σε ό,τι αφορά στα πάθη του. Ο Αχιλλέας είναι απίθαρχος. Ο Ηρακλής θα σκοτώσει τα παιδιά του. Θα φέρει μια ερωμένη στο σπίτι, όχι πάνω σε μια τρέλα. Παροξισμό όπως θα σκότωσε τα παιδιά του, γνώση του. Θα φέρει μια ερωμένη. Θα αμφισβητήσει τις οικογενειακές δομές. Οι ήρωες λοιπόν έχουν τις ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά έχουν και μια ανώτερη επιταγή που τους κάνει να υπηρετούν την ανθρωπότητα. Είτε επειδή το θέλουν, είτε επειδή πολλές φορές πρέπει και αναγκάζονται. Αλλά αυτό είναι που τους φέρνει πάνω από το ανθρώπινο επίπεδο και στο τέλος αυτό που μένει ως αίσθηση είναι η προσφορά. Η προσφορά στο κοινό καλό, η προσφορά σε κάτι ανώτερο από τον ίδιο, σε έναν μεγάλο σκοπό. Και αυτό είναι που κάνει τους ήρωες να ξεχωρίζουν. Με μοναδική εξαίρεση τον Ηρακλή, ο οποίος είναι μια μοναδική περίπτωση πραγματικά που νομίζω ότι ούτε με το μέτρο της ελληνικής μυθολογίας μπορεί να το κρίνει κανείς. Είναι μια κατηγορία μόνος του, θα τα πούμε.
1: Άρα παραβλέπουμε τα ανθρώπινα ολισθήματα. Αυτό που είναι το κυρίαρχο είναι να δοθεί το παράδειγμα στην κοινωνία.
2: Αυτό που νομίζω είναι και μοιάζει σαν να φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα ήδη, αλλά αυτό που μένει ουσιαστικά είναι ότι παρά τα τρωτά του καθενός, παρά τις αδυναμίες, ότι αυτό που πρέπει να βλέπουμε σε έναν ήρωα είναι η υπέρβαση όλων των δυσκολιών, ακόμα και όπως είπε η κυρία Μανολίδου, του ίδιου του εαυτού, των παθών των δικών μας, των προσωπικών, και η ανύψωση πάνω από τον εαυτό και η προσφορά στο κοινό καλό. Αυτό είναι και ένα διαχρονικό μήνυμα που ο ήρωας πάντα προσφέρει.
3: Λοιπόν, εγώ είχα στο μυαλό μου βέβαια να ξεκινήσουμε από τον Ηρακλή. Εσείς θέλετε να τελειώσουμε με τον Ηρακλή. Άρα, με ποιον θα ξεκινήσουμε, με τον Θησέα, με τον Περσέα, με ποιον θέλετε να ξεκινήσουμε?
2: Πάρτε τον Περσέα, που σαν και τον Ηρακλή έχει μια μοναδικότητα.
3: Ωραία, ας ξεκινήσουμε δηλαδή, να θυμίσουμε ποιος ήταν ο Περσέας.
1: Πρώτα απ' όλα, τι είναι ο Περσέας και τι έκανε.
3: Ας θυμίσουμε, ναι, γιατί οι ακροατές μας μπορεί να μην το θυμούνται.
2: Έτσι, τα πολύ απλά. Εμείς από πού τον ξέρουμε τον Περσέα? Τον Περσέα τον ξέρουμε, δεν μιλάω για τις παραποιήσεις της ελληνικής μυθολογίας και την μη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μας από το Hollywood και όλα αυτά, αλλά άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς από πού τον ξέρουμε? Από την Μέδουσα. Ο Περσέας είναι αυτός που σκότωσε τη Μέδουσα. Ο Περσέας όμως είναι ένας κανονικός άνθρωπος με έναν παππού που κατάγεται από το Άργος, τον Ακρίσιο, και ήθελε πάρα πολύ να αποκτήσει έναν γιο. Ο Ακρίσιος είχε μια κόρη, τη Δανάη. Δεν ήθελε κόρη μόνο, ήθελε και ένα γιο. Και του λέει λοιπόν η πυθία που πήγε να ζητήσει χρησμό ότι θα αποκτήσεις μεν ένα απόγονο αρσενικό από τη Δανάη, θα γεννηθεί ο εγγονός, αλλά θα σε σκοτώσει. Αυτό είναι ένα κλασικό μοτίβο που δείχνει πάντα ένα κίνδυνο από μια νέα ανώτερη γενιά προς την παλαιότερη γενιά. Και προσπαθεί λοιπόν και ο καημένος ο Ακρίσιος να κάνει αυτό που σπάνια γίνεται, να αλλάξει τη μοίρα. Κλείνει λοιπόν τη Δανάη σε ένα υπόγειο και η Δανάη παρόλα αυτά επισύρει πάνω της τον έρωτα του Δία. Ο Θεός δεν μπορεί να περιοριστεί ούτε να περιφρουρηθεί κάτι από τον Θεό.
1: Και πώς μπαίνει σε αυτό το κλειστό δωμάτιο, σε αυτή τη φυλακή, πώς μπαίνει?
2: Σε μια υπόγεια φυλακή λοιπόν, πολύ ωραία κύριε Μπορτοσάλτε, ο Θεός τι είναι? Ο Θεός είναι ό,τι θέλει. Θέλει να είναι κύκνος για να γονιμοποιήσει τη Λίδα, μπορεί να είναι κύκνος. Θέλει να είναι τάβρος για να,
1: κλέψει την Ευρώπη.
2: Μπορεί να είναι τάβρος. Θέλει να είναι ένα φυσικό φαινόμενο, μια βροχή, μια χρυσή βροχή. Μεταμορφώνεται λοιπόν σε φυσικό φαινόμενο και περνάει μέσα από τις γρίλες εκεί του εξαερισμού της υπόγειας φυλακής, της Δανάης, και ενώνεται λοιπόν με τη Δανάη και γεννιέται ο Περσέας. Πάλι δεύτερη φορά, ο άνθρωπος που μπορεί να πιστεύει ότι μπορώ να αλλάξω τη μοίρα, διώχνει το μωρό μέσα σε ένα κυβότιο, σε μια λάρνακα, και το ρίχνει στη θάλασσα μαζί με τη μητέρα του, και αυτή η λάρνακα επιπλέει, λίγο σαν την ιστορία του Μόησι, και αυτό το κουτί το ψαρεύει ένας ψαράς στη Σέριφο. Μεγαλώνει το παιδί, είναι αδερφός του βασιλιά του νησιού, του πολυδέκτη, και κάποια στιγμή ο πολυδέκτης αρχίζει να διεκδικεί, να πολιορκεί την Δανάη. Όλοι λοιπόν αρχίζουν σε αυτόν τον επικείμενο γάμο να φέρνουν δώρα. Ο φτωχός μικρός Περσέας λέει: εγώ δεν έχω να σου φέρω κάτι, αλλά θα σου φέρω το κεφάλι της Μέδουσας. Ένας λόγος ολοέπαση. Πώς θα το κάνει όμως αυτό? Με τη βοήθεια των θεών, γιατί οι ήρωες πάντα βοηθούνται από τους θεούς, καταφέρνει να πάρει και να δαμάσει ένα άλλο υπέρ φυσικόν, τον Πήγασο, και να πάει λοιπόν με τη βοήθεια των θεών που πάλι του δίνουν αντικείμενα για να τον βοηθήσουν, όπως ο Άδης του δίνει μια περικεφαλαία που τον κάνει αόρατο, και ένα μαγικό σάκο, γιατί πρέπει να βάλει μέσα το κεφάλι της Μέδουσας, η οποία είναι η μόνη θνητή από τις τρεις αδερφές, τις Γοργόνες. Οι Γοργόνες είναι αθάνατες, με εξαίρεση την καημένη τη Μέδουσα, και του δίνουν και ένα κοφτερό δρεπάνι και κόβει λοιπόν με τη βοήθεια του Πήγασου, πετάει από πάνω της, κόβει τη Μέδουσα και τη φέρνει πίσω και τιμωρεί με αυτόν τον τρόπο τον πολυδεύκη που κάνει την μητέρα του να νιώθει άβολα με τις ερωτικές του επιθυμίες. Άρα λοιπόν
3: όμως,
2: ο Περσέας...
3: Συγγνώμη σας διακόπτω, η Μέδουσα... Δεν είναι ένα οποιοδήποτε τέρας, έτσι, δεν είναι εύκολος αντίπαλος, γιατί το βλέμμα της πετρώνει. Πρέπει να της κόψει το κεφάλι χωρίς να τη βλέπει.
2: Πρέπει να της κόψει το κεφάλι χωρίς να τη βλέπει. Η Μέδουσα με την τραγική ιστορία, γιατί όπως ξέρετε η μυθολογία δεν είναι στατική, έχουμε πολλές διαφορετικές εκδοχές. Η Μέδουσα ήταν μια ιέρια, την οποία βίασε ο Ποσειδώνας μέσα στον περίβολο του ναού της θεάς Αθηνάς. Και η θεά Αθηνά που δεν μπορεί να τιμωρήσει το θείο της, τον Ποσειδώνα, τιμωρεί το κορίτσι, κάνοντας τους ωραίους βοστρίχους, τις ωραίες μπούκλες των μαλλιών της, να είναι φίδια τα οποία πετρώνουν τους ανθρώπους που τη βλέπουν. Γιατί η ομορφιά, ξέρετε, τα ωραία κυματιστά μαλλιά, οι μπούκλες των γυναικών μπορεί να μας πετρώσει μεταφορικά, αλλά εδώ γίνεται κυριολεκτικά ένα τέρας το οποίο ίσως είναι το πρώτο θύμα του Me Too. Είναι μια κοπέλα η οποία πάσχει άδικα. Παρ' όλα αυτά, ο Περσέας καταφέρνει, βλέποντας όχι απευθείας την ίδια, αλλά μέσα στην ασπίδα του που γυάλιζε πάρα πολύ, μια στραφτερή ασπίδα λοιπόν, βλέπει την Μέδουσα ή αλλιώς Γοργό μέσα στην ασπίδα του να αντανακλάται και έτσι της κόβει το κεφάλι χωρίς να τη βλέπει. Το βάζει μέσα στο μαγικό σάκο που τον προστατεύει από το βλέμμα της, γιατί ακόμα και νεκρή, ακόμα και αποκομμένο το κεφάλι της Μέδουσας ήταν μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη κατάρα. Και έτσι λοιπόν είναι η ιστορία αυτή ενός ήρωα ο οποίος καταφέρνει το ακατόρθωτο, βγαίνει αλόβητος από αυτήν την ιστορία και όχι μόνο αυτό, αλλά όλοι οι ήρωες πρέπει να αποκτήσουν και ένα γενεαλογικό δέντρο, πρέπει να αφήσουν πίσω τους απογόνους. Γυρνώντας λοιπόν από την Αιθιοπία που είχε πάει για να βρει λοιπόν τις πληροφορίες που ήθελε για τη Μέδουσα, βλέπει μια άλλη κοπέλα, θνητή αυτή τη φορά, δεμένη σε ένα βράχο που είναι η Ανδρομέδα, είναι η κόρη του βασιλιά Κηφαία, που είχε προκαλέσει την οργή του Ποσειδώνα ο βασιλιάς, γιατί είτε ξέχασε να του κάνει θυσίες, είτε η γυναίκα του, η Κασιόπια, είχε προκαλέσει την οργή του γιατί είχε πει ότι ήταν πιο όμορφη από τις Νηρίδες. Σε κάθε περίπτωση, οι θεοί, οι οποίοι είναι λίγο σαν τον θεό της παλαιάς και όχι της Καινής Διαθήκης, είναι μικροπρεπείς, είναι εκδικητικοί, στέλνουν λοιπόν ένα θαλάσσιο τέρας, ένα μεγάλο κήτος, για να ταλαιπωρεί την πόλη. Και η Ανδρομέδα δέχεται να θυσιαστεί εκεί ο Θελός για να σταματήσει αυτή η κατάρα, να την φάει το κήτος. Όταν έρχεται λοιπόν με τη βοήθεια του υπτάμενου αλόγου ο Περσέας και τη σώζει την κοπέλα, καθιερώνει μια νέα λοιπόν γενεαλογία και γυρνάει πίσω, τιμωρεί τον πολυδέκτη, ο οποίος όσο εκείνος έλειπε προσπαθούσε να παντρευτεί με τη βία τη μητέρα του, τη Δανάη, και τον πετρώνει, τον κακό βασιλιά, τον πολυδεύκη, και έτσι λοιπόν ο βασιλιάς της Σερίφου πέτρωσε και υπάρχει και μια παλιά, έτσι ας το πούμε, παράδοση ότι γι' αυτό το λόγο η Σέριφος είναι γεμάτη πέτρες που μοιάζουν με ανθρώπους, επειδή ήταν όλοι αυτοί οι πετρωμένοι της αυλής του βασιλιά του πολυδέκτη.
3: Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Περσέας μαζί με την Ανδρομέδα τελικά δεν πεθαίνουν κιόλας. Είναι ίσως ο μοναδικός ήρωας ελληνικής μυθολογίας που δεν ταλαιπωρείται μέχρι το τέλος, δεν του βγήκε ψυχή όπως έγινε με τους υπολείπους και έγινε αστερισμός, ανέβηκε στον ουρανό.
2: Είναι ο μόνος ήρωας, έχετε δίκιο, ο οποίος δεν έχει αντιηρωικό θάνατο. Γιατί όλοι μα όλοι οι ήρωες της μυθολογίας έχουν έναν θάνατο διόλου αντάξιο του μεγάλου ονόματος και της φήμης τους. Όλοι οι ήρωες έχουν έναν αντιηρωικό θάνατο και θα το συζητήσουμε αν θέλετε.
3: Φυσικά.
2: Αυτό,
3: γιατί... Εξάλλου η διαχρονικότητα μας ενδιαφέρει. Δηλαδή οι ιστορίες είναι πάρα πολύ όμορφες, αλλά θα θέλαμε να μπούμε λιγάκι στο τι σημαίνει όλο αυτό, το πώς ίσως αποσυμβολίζεται, τι σημαίνει δηλαδή να παλεύω ένα τέρας το οποίο με πετρώνει και δεν πρέπει να το δω. Έχει και τέτοιες διαστάσεις δηλαδή, οπότε δεν ξέρω αν θέλετε.
2: Φαίνεται ότι είναι το πραγματικά αδύνατον και η υπέρβαση του ανθρώπινου μέτρου και του αδύνατου είναι κάτι το οποίο, ακόμα κι αν είσαι ήρωας, γίνεται μόνο με τη βοήθεια των θεών. Ο Περσέας δεν θα τα είχε καταφέρει. Πρέπει να είσαι ευσεβής, ευλαβής. Πρέπει λοιπόν να έχεις τη στήριξη των θεών, των ανώτερων αν θέλετε, και με τα μαγικά αυτά αντικείμενα που του δίνουν, μια γυαλιστερή ασπίδα, ένα σκούφο που τον κάνει αόρατο, ένα κοφτερό δρεπάνι, ένα υπτάμενο άλογο, δεν είναι τα συνηθισμένα μέσα. Αλλά για να τα έχεις λοιπόν όλα αυτά, πρέπει να είσαι ευνοημένος από τους θεούς. Άρα, εάν θέλετε, υπάρχει και μία σχέση με το ανώτερο, αλλά υπάρχει και μία αίσθηση του σεβασμού προς το ανώτερο. Ο ήρωας δεν πρέπει να έχει την έπαρση της φαινομενικής αυτονομίας. Δεν είναι. Χρειάζεται το παραπάνω. Άρα, λοιπόν, μία μεγάλη αρετή του ήρωα είναι η ευσέβεια. Αυτό είναι που θα τον βοηθήσει. Και όπως είπατε, ο Περσέας, παρότι θα τιμωρηθεί κι αυτός, κάθε υπέρβαση τιμωρείται. Θα σκοτώσει κατά λάθος τον παππού του, τον Ακρίσιο, τον οποίο πηγαίνει να τον βρει με αγάπη, αλλά δεν το ξέρει λοιπόν, και σε κάποιους αγώνες κατά λάθος που γίνονται θα ρίξει στο πένταθλο έναν δίσκο και θα σκοτώσει κατά λάθος τον παππού του και από εκεί και πέρα δεν θα δεχτεί το θρόνο του Άργους. Γι' αυτό δεν τον βλέπουμε πια να μένει στο Άργος, γιατί είναι πολύ θλιμμένος που σκότωσε κατά λάθος τον παππού του και φεύγει λοιπόν και ανταλλάσσει τη θέση του με την βασιλεία της Τίρινθας. Έχει έναν ξάδελφο το Μεγάπενθη και ανταλλάσσουν λοιπόν βασίλεια. Και έτσι γίνεται βασιλιάς της Τίρινθας και λέγεται ότι αυτός είναι ο περίφημος συγκριτής των κυκλοπίων τυχών, των Μυκηνών. Και όπως είπατε, είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει έναν ατιμωτικό, υποτιμητικό θάνατο όπως έχουν οι περισσότεροι. Και οι θεοί τον κάνουν αστερισμό. Ο καταστερισμός του που κοντά στον ουρανό αυτό, και θα δούμε και άλλους ήρωες να έχουν καταστεριστεί, ο αστερισμός του Περσέα και της Ανδρομέδας είναι πάρα πολύ κοντά στον αστερισμό του Πήγασου και στον αστερισμό της Κασιόπης.
3: Τι ωραία, αυτά με τρελαίνουν, να ξέρετε, γιατί είναι, φεύγουμε από το μύθο, πάμε, πού ξέρανε
1: πάμε
3: τώρα τους αστερισμούς στην αστρονομία, δηλαδή το πώς μπλέκει η μυθολογία με την επιστήμη, με την ιστορία, αυτά είναι καταπληκτικά.
2: Πραγματικά, και τώρα όλος τυχαίως το Σεπτέμβριο θα πάω σε ένα συνέδριο στην Αμερική που το θέμα μου είναι ακριβώς αυτό. Είναι η μεταφορά των μύθων στα άστρα. Έχουν μια ιδιαίτερη γοητεία και το υπέροχο είναι αυτή η αποκωδικοποίηση που γίνεται και δεν ξέρεις ποια είναι η έμπνευση. Είναι ο έναστρος ουρανός που έχει δημιουργήσει αυτές τις μορφές τις οποίες κάποιος τις πήρε και έκανε ιστορίες. Είναι ιστορίες που προβάλλονται πια πάνω στα άστρα για να μένουν ατελέστητα και αιώνια εκεί αποτυπωμένες πάνω σε ένα καμβά που δεν θα αλλάξει ποτέ και θα τις βλέπουμε να προβάλλονται συνέχεια και να συνεχίζουν να ξαναζούν. Είναι πραγματικά γοητευτικό.
3: Και είναι ένα στοιχείο των Ελλήνων, αυτό που λέγαμε και στην περασμένη εκπομπή με τον κύριο Βερτουδάκη, το πόσο πολύ η ευσέβεια και η πίστη είναι στην ταυτότητα του Έλληνα και πόσο όλοι αυτοί οι μύθοι είναι συνυφασμένοι με εμάς. Δεν ξέρουμε καν από πότε τους μάθαμε. Τους γνωρίζουμε, ξέρουμε περίπου, τα ονόματα μας είναι οικεία, στον καθημερινό μας λόγο μπορεί κάπως να το αναφέρουμε. Στην επιστήμη αναφέρονται, στην ιατρική αναφέρονται, στην ψυχολογία αναφέρονται. Τα ονόματα και οι περιπέτειες και τα ήθη, τα έθιμα όλων αυτών των ηρώων της μυθολογίας. Και δεν ξέρουμε πού αρχίζει η ιστορία και πού αρχίζει η επιστήμη.
2: Πραγματικά.
3: Θέλετε να πούμε και κάτι άλλο για τον Περσέα να ολοκληρώσουμε για να προχωρήσουμε και στους άλλους ήρωες?
2: Νομίζω θα αφήσω τον Περσέα, αλλά επειδή κάνατε μια πάρα πολύ ωραία αφόρμηση για την επόμενη ιστορία, θα δείτε πόσο ο επόμενος ήρωας συνδέεται με την επιστήμη με έναν τρόπο αναπάντεχο. Και μιλάω για τον Ιάσονα.
3: Φυσικά.
2: Τον μυθικό λοιπόν ηγέτη της αργοναυτικής εκστρατείας. Ας πάμε έτσι όπως τα μάθαιναν οι αρχαίοι Έλληνες. Μια φορά και έναν καιρό. Ένα αχρονικό, αχρονολογικό μάλλον παρελθόν. Δεν έχει ημερομηνία για τον αρχαίο Έλληνα. Πότε έκλεψε ο Ηρακλής τα μήλα των Εσπερίδων? Πότε ήταν εκείνος ο μυθικός Έσονας, ο οποίος είχε ένα γιο, ο Έσονας με την Πολυμίδη, η οποία είναι και θεία του Οδυσσέα. Έχει έναν γιο λοιπόν, ο οποίος είναι νόμιμος βασιλιάς της Ιολκού, και έχει έναν γιο, τον Διομίδη. Έχει όμως και έναν αδελφό, ο Έσονας, τον Πελία, ο οποίος είναι ο κακός θείος. Είναι αυτός ο οποίος επιβουλεύεται την εξουσία του αδελφού του. Φοβούμενος λοιπόν ο Έσονας για την ασφάλεια του γιού του, τον στέλνει να πάει στο κολέγιο των μεγάλων ηρώων. Ποιος είναι αυτός? Ο Κένταυρος Χήρων. Αυτός ο οποίος είναι μισός άνθρωπος και μισός φύση. Αυτός ο οποίος είναι κομμάτι της ίδιας της φύσης. Θα μου πείτε, οι Κένταυροι είναι καλοί και είναι δάσκαλοι των μεγάλων ηρώων? Και οι Κένταυροι ξέρουμε από την ιστορία με τους Λάπηθες, με το Θησέα, ότι είναι βίαιοι, ότι είναι λάγνοι, ότι είναι μέθυσοι, ότι αρπάζουν τις γυναίκες, ότι βιάζουν όπως την Διάνυρα, τη γυναίκα του Ηρακλή. Τι σημαίνει Χήρων? Είναι χειρότερος. Αλλά λοιπόν, αν η φύση του Κένταυρου είναι να είναι κακός, ο χειρότερος από αυτούς είναι καλός, και αυτός είναι ο Χήρων, ο Κένταυρος Χήρων λοιπόν, ο οποίος είναι ο μέγας δάσκαλος των ηρών. Εκεί λοιπόν, εκτός από τον Αχιλλέα, θα θητεύσει και ο μικρός Διομίδης. Ο Διομίδης θα μάθει από τον Κένταυρο να κυνηγάει, να ρίχνει το τόξο, αλλά ανάμεσα σε όλα να χρησιμοποιεί τα βότανα, γιατί αυτό είναι και ο κένταρος, είναι η φύση, όπως είπα, να χρησιμοποιεί τα βότανα και να προσφέρει στους ανθρώπους ίαση, να γίνει ιητήρ, ιατρός, η πιο αρχαία λέξη που είναι αποτυπωμένη ακόμα και πάνω στις πινακίδες της πύλου, ιητήρ, γιατρός. Ο Διομήδης λοιπόν, που μαθαίνει να προσφέρει στους ανθρώπους ίαση, είναι ο πρώτος επιστήμων, γιατρός, γιατί θα αλλάξει λοιπόν το όνομά του και θα γίνει Ιάσον. Ο Ιάσον λοιπόν είναι ο πρώην Διομήδης, ο οποίος ενηλικιώνεται, γυρνάει πίσω να βρει τον πατέρα του πια και όταν περνά από τον ποταμό Άναυρο χάνει και το ένα του το σανδάλι και ήταν η γνωστή προφητεία που είχε λάβει ο Πελίας να φοβάσει το μόνο σανδάλι. Χάνει λοιπόν το ένα του το σανδάλι ο νεαρός Ιάσον, γιατί έτσι πια θα τον λέμε, και έρχεται λοιπόν και προκαλεί μεγάλο τρόμο στον θείο του, ο οποίος δεν μπορεί, δεν θέλει να δώσει την εξουσία φυσικά και του λέει, εάν θέλεις να πάρεις πίσω την εξουσία σου, θα πρέπει να μου φέρεις πίσω το χρυσόμαλο δέρας. Η ιστορία αυτού του κρυαριού που φέρνει τους Έλληνες να περνάνε τον Ελίσποντο, που μέχρι τότε δεν είχε ονομασία, και καμιά φορά στιευόμενο στην τάξη λέω ευτυχώς που έπεσε η Έλλη και έχουμε τον Ελίσποντο και ευτυχώς που πέθανε ο Αιγαίας και έχουμε το Αιγαίο Πέλαγος και ευτυχώς πνίγηκε ο Ίκαρος και έχουμε το Ικάριον Πέλαγος, διότι θα κολυμπούσαμε σε θάλασσες με άγνωστα ονόματα και ευτυχώς που μέσα τους η μυθολογία έχει βάλει όλους αυτούς να έχουν πνιγεί και να μας δώσουν το όνομα. Η αλήθεια είναι όμως.
1: Αλλά μια ελληνικότητα όμως, ναι, του Αιγαίου χώρου που πηγαίνει, αυτό και αν πηγαίνει μέσα στα βάθη των βαθών.
2: Η αλήθεια αυτό που λέτε τώρα, κύριε Πορτοσάλτε, η ελληνικότητα φτάνει στα βάθη των βαθών. Δηλαδή, θα το δούμε με τον Ιάσονα. Ο οποίος, εάν πάρετε το χάρτη, που πέρασε ο Ιάσονας, γιατί ο Ιάσονας δεν πήγε απλά, πήρε το χρυσό μαλοδέρας με τη βοήθεια της Μύδειας και το έφερε πίσω, γιατί συνδέεται με μια άλλη γοητευτική ιστορία της Μύδειας. Σταμάτησε εδώ, σταμάτησε εκεί, πήγε βόρεια, πήγε νότια, γύρισε μέσα στο Αιγαίο. Ένα σωρό περιπέτειες που τον έφεραν γύρω-γύρω στη Μεσόγειο. Ο χάρτης του ταξιδιού του Ιάσονα σχεδόν μοιάζει με το χάρτη του ταξιδιού του Οδυσσέα σε όλη τη Μεσόγειο μέσα, μέχρι κάτω την Ιβηρική, μέχρι το Γιβραλτάρ. Με τα ταξίδια του Ηρακλή, με τα οποία θα κλείσω, ο οποίος και αυτός γύρισε όλη τη Μεσόγειο. Και πραγματικά, εάν το σκεφτείτε, αυτοί οι μύθοι, τους οποίους εμείς τους λέμε μύθους και για τους αρχαίους ήταν παράδοση. Δεν ήταν κάτι που το αμφισβητούσαν, ίσως να μην το πίστευαν και πολλοί, ίσως δεν το αμφισβητούσαν. Είναι κάτι πολύ δύσκολο να το κρίνουμε αυτό που εμείς λέμε μύθο. Όπως έλεγε ο καθηγητής μου ο Ρίτσαρντ Μπάξτον, ο μύθος είναι κομμάτι της ψυχής του αρχαίου Έλληνα.
1: Κρατήστε το δάσο, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Ναι. Θα επαναλάβετε αμέσως μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε το τι σας έλεγε ο καθηγητής σας, παρακαλώ πολύ, κύριε Σιρόπουλε. Διάλειμμα εδώ. Ρα.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε ισχύ θα είναι τουλάχιστον μέχρι τη μία το μεσημέρι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Από Ραφίνα αναχωρούν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι. Όσον αφορά τον Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογιών αλλά όχι γενικευμένη απαγόρευση. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και οι χιλιάδες πιστούς που έχουν φτάσει στο νησί. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ανοιχτά της νησού Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Υπενθυμίζω για όλους εσάς που μπήκατε τώρα στο ραδιόφωνο και ενδεχομένως δεν έχετε ακούσει είτε τη σημερινή εκπομπή είτε τις δύο προηγούμενες των δύο εβδομάδων. Μαζί μας στη σειρά Ελληνική Μυθολογία με την κυρία Ευγενία Μανολίδου, η οποία έχει και την επιστημονική ευθύνη, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σπύρος Σιρόπουλος. Κύριε Σιρόπουλε, καλημέρα σας. Κυρία Μανολίδου, καλημέρα σας. Κύριε Σιρόπουλε, σας διέκοψα. Πάμε σε αυτήν την πολύ ωραία αφήγηση σημερινή. Μας έχετε μαγέψει. Τι σας έλεγε λοιπόν ο καθηγητής σας, ορίστε.
2: Λοιπόν, είχα την τύχη στο διδακτορικό μου να έχω τον Ρίτσαρντ Μπάξτον, έναν σπουδαίο καθηγητή, ο οποίος αν ψάξετε οποιοδήποτε βιβλίο μυθολογίας αποκλείεται να μην βρείτε 3-4-5 βιβλία δικά του, και έλεγε πάντα ότι ο μύθος, ο οποίος είναι κάτι ζωντανό και μεταβάλλεται διαρκώς, δηλαδή, και αυτό είναι η μεγάλη του δυσκολία. Δεν έχουμε ούτε γραμμική αφήγηση της μυθολογίας, ούτε μία μοναδική εκδοχή. Έχουμε πολλές φορές πολλές εκδοχές. Και πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποια είναι αυτή που είναι λειτουργική για κάποιον και γιατί την επέλεξε. Παρ' όλα αυτά, η απλή απάντηση είναι ότι ο μύθος είναι ο καθρέφτης της ψυχής του ανθρώπου. Είναι εκεί που βλέπουμε τα δικά μας πάθη και τις δικές μας επιθυμίες και τη δική μας αντανάκλαση να αιωρείται ανάμεσα στον κόσμο του επίπλαστου, του φαντασιακού και του πραγματικού.
3: Πάμε λοιπόν στην αργοναυτική εκστρατεία.
2: Πάμε στην
3: να δούμε και
2: εκστρατεία.
3: Πόσο πολύ συνδέεται με τον ελληνικό πολιτισμό. Γιατί εκεί από όπου πέρασαν όλοι αυτοί οι ήρωες, άφησαν και τον πολιτισμό τον ελληνικό.
2: Ακριβώς όπως είπατε, κυρία Μανολίδου, δεν πήγε απλά ο ήρωάς μας, ο Ιάσουνας, να φτάσει μέχρι στην άκρη του Εύξεινου και να γυρίσει πίσω με το τρόπαιο. Και ξέρετε, να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή η περίφημη άκρη του Εύξεινου είναι πάρα πολύ σημαντική μέσα στους μύθους μας. Έχουμε πολλές φορές μύθους που δείχνουν τον ήρωα να πηγαίνει, να παίρνει κάτι πολύτιμο, συνήθως χρυσό, και να το φέρνει πίσω.
3: Ναι.
2: Προς τα εκεί πήγανε στον Τροϊκό πόλεμο να φέρουν πίσω την Ελένη με τα χρυσά μαλλιά. Εκεί πήγε ο Ιάσος να φέρει το χρυσό μαλλοδέρας. Εκεί πήγε ο Ηρακλής να πάρει τη χρυσή ζώνη της Ιππολίτης. Δεν μιλάω για ορυκτά χρυσά. Προφανώς ο μύθος εννοεί το ειδικό ενδιαφέρον των Ελλήνων για εκείνο το μέρος του κόσμου που παράγει το 1/3 του πιο πολύτιμου χρυσού της ανθρωπότητας, που είναι τα σιτηρά.
3: Φυσικά, και να πούμε ότι και ο Εύξεινος πόντος, μέχρι να πάνε οι Έλληνες, λεγόταν Άξενος. Ήταν αφιλόξενος πόντος και μετά έγινε Εύξεινος.
2: Και συνεχίζει να είναι αφιλόξενος, γιατί οι κάτοικοι της Τροάδας, οι Βοσποράνοι, ανοιγοκλίνουν τα στενά όποτε θέλουν. Αν έχουν καλές οδιές, τα κρατάνε ανοιχτά και κάνουν εμπόριο. Εάν δεν έχουν καλές οδιές, τα κλείνουν τα στενά, και από εκεί γεννήθηκε και ο μύθος των συμπληγάδων, οι οποίες ανοιγοκλίνουν και δεν μπορείς εύκολα να περάσεις ανάμεσά τους.
3: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την αργοναυτική εκστρατεία.
2: Η αργοναυτική εκστρατεία είναι πραγματικά μια οδύσσια. Φεύγει τώρα ένα καράβι με το enfant gâté, με το crème de la crème όλων των ηρώων. Μαζεύει όλους τους μεγάλους ήρωες. Και γίνεται μια πραγματικά υπερπαραγωγή και συνδρομή.

0: έχουν να κάνουν με την αποικιοκρατική εξάπλωση, ειδικά ανάμεσα στο 750 και 550, όταν η Μεσόγειος μετατράπηκε σε ελληνική λίμνη, χωρίς υπερβολή, με περισσότερο από 600 ελληνικές αποικίες σε όλη τη Μεσόγειο, και αυτοί οι μύθοι που κρυσταλώθηκαν εκείνη την περίοδο, εκεί αρχίζουν να λαμβάνουν την τελική μορφή τους. Μύθοι έχουν προϊστορία περίεργη, παλιά, χάνεται, όπως είπε ο κ. Πορτοσάλτε, στα βάθη του χρόνου, δεν ξέρεις πότε αρχίζουν. Εκεί όμως αρχίζουν να κρυσταλώνονται. Και δεν είναι άσχετοι με όλη αυτή την εξάπλωση που είχαμε την περίοδο εκείνη. Μας δείχνουν να βρισκόμαστε σε μέρη στα οποία δεν έχουμε καμιά δουλειά να βρισκόμαστε και τα δικαιολογούμε με μεγάλες εκστρατείες, με μεγάλες αποστολές και με μεγάλους ηγέτες οι οποίοι αλλάζουν τον κόσμο της Μεσογείου και αφήνουν την ελληνική ταυτότητα παντού.
1: Και εκεί κάπου ξεκινάει και ο ποντιακός ελληνισμός, για να πω και εγώ τον πόνο μου ως ποντία, σε εκείνα τα βάθη των αιώνων, έτσι ξεκινάει ο ποντιακός ελληνισμός. Δηλαδή από τότε έχουν οι πόντιοι την αρχή τους σε αυτά τα μέρη. Αξίζει τον κόπο να το θυμόμαστε.
0: Όχι μόνο αξίζει, αλλά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της ιστορίας. Έλκω καταγωγή από την Θράκη, ο πατέρας μου, και εκείνα τα μέρη πραγματικά κουβαλάνε μέσα τους μια τόσο πονεμένη ιστορία, αλλά είναι ο ξυριζωμός που κουβαλάει μαζί του ρίζες που φτάνουν μέχρι την αρχαία ελληνική μυθολογία. Φτάνει λοιπόν ο ήρωάς μας με τη βοήθεια άλλων ηρώων, με μια μικρή οδύσσια που περνάει, και φτάνει λοιπόν σε ένα μέρος που πρέπει να κάνει κάτι πάλι αδύνατον. Να πάρει το δέρμα του δράκου. Ευτυχώς, όπως όλοι οι μεγάλοι ήρωες, βρίσκει μια ντόπια βασιλοπούλα πρόθυμη να τον ερωτευτεί και να προδώσει πατρίδα, οικογένεια και θεούς και τα πάντα για να φύγει με τον Έλληνα. Το ίδιο έγινε με την Αριάδνη και τον Τησέα. Το ίδιο θα γίνει με τη Μύδια, την εγγονή του Ηλίου, η οποία ως μάγισσα τον βοηθάει να ξεπεράσει τις αποστολές που πρέπει να κάνει για να πάρει το δέρμα. Το δέρμα το φυλάει ένας δράκοντας. Να ξέρετε ότι όποτε βλέπετε στις ιστορίες μας δράκοντα, να σκέφτεστε πάντα το γηγενές και την αυτοκτονία. Για τον αρχαίο Έλληνα, το φίδι, ο δράκοντας, είναι το μόνο πλάσμα που δεν έχει πόδια. Το σώμα του είναι πάντα σε επαφή με τη γη, ολόκληρο. Έτσι, όταν θέλουμε να δηλώσουμε την αυτοκτονία ή το γηγενές, πάντα ένας δράκοντας είναι το κατάλληλο.
1: Ότι έχει γεννηθεί δηλαδή από τη γη.
0: Έχει γεννηθεί από εκείνη τη συγκεκριμένη γη. Θυμηθείτε εκείνο τον ωραίο χρησμό με τον Έκτορα που του είπανε η Μάντης, μη βγεις, γιατί είδαμε έναν αετό να πετάει από τα δεξιά προς τα αριστερά και να κρατάει ένα φίδι στα νύχια του. Το φίδι τι ήταν, η τρία, το γηγενές.
1: Φυσικά. Ο αετός ήταν. Και από εκεί το ίσιο νος άριστος.
0: Από μακριά. Και το είπε, γιατί πολλοί το ξεχνάνε. Αυτό που κοσμεί τον ελληνικό στρατό, το γεγονός άριστος, αν μείνεστε περιπάτριες, δεν το είπε ένας αχαιός. Το είπε ο εχθρός εντός εισαγωγικών. Και αυτό δείχνει και την ανωτερότητα του όποιου και αν ήταν αυτός ο συνθέτης των ΕΠΟΝ, να δει την ανδρεία και την αξία της οικογένειας και της πατρίδας ως κάτι που δεν έχει σύνορα.
1: Στο είναι επόμενο επεισόδιο είναι η Ιλιάδα. Μην μας προδίδετε τη συνέχεια. Μας κάνετε spoiler τώρα.
0: Λοιπόν, σταματάω λοιπόν για να
1: επιστρέφουμε στον Ιάσονα.
0: Ο Ιάσονας λοιπόν πρώτα απ' όλα πρέπει να του δώσουν δόντια του δράκου, του ακίμητου, και να τα σπείρει στη γη και να βγουν από μέσα πολεμιστές, οι Σπαρτοί, γηγενείς, όπως θέλετε πείτε τους, αυτοί που φυτρώνουν λοιπόν μέσα από τη γη, και να τους ξεπεράσει αυτούς και μετά να ζέψει ταύρους, οι οποίοι είναι και αυτοί τέρατα, τι υπερφυσικό έχουνε, η ανάσα τους είναι πύρη, βγάζουν φωτιά. Και ο Ιάσονας γίνεται πυρήμαχος με τα μαγικά της Μύδιας, η οποία φτιάχνει μια αλήφη που την αλήφει πάνω στο σώμα του και τον κάνει πραγματικά πυρήμαχο. Αντέχει λοιπόν τη φωτιά των ταύρων, του ζεύει στο ζυγό, σπέρνει τα δόντια του δράκου και τι κάνει, πώς μπορείς όταν είσαι μικρός να νικήσεις το μεγάλο, κυριολεκτικά σπέρνει τη διχόνοια, γιατί πετάει μια πέτρα ανάμεσά τους και τους κάνει να μαλώσουν μεταξύ τους, ποιος την πέταξε, εσύ, και να σκοτωθούν μεταξύ τους. Αυτό δείχνει και την ευφυΐα του ήρωα, αλλά και κάποιες βασικές τεχνικές του πολέμου. Η διχόνοια λοιπόν κυριολεκτικά σπέρνεται. Αφού λοιπόν καταφέρνει αυτά, και πάλι, γιατί είπαμε ο ήρωας δεν μπορεί χωρίς βοήθεια, η Μύδια του κάνει και άλλο μαγικό φίλτρο. Και αυτή τι είναι, υπνοτικό. Κοιμίζει τον ακίμητο δράκοντα και παίρνουν το χρυσό μαλλοδέρας και το σκάει μαζί με τη Μύδια. Οι δύο εραστές καταφέρουν να γυρίσουν πίσω λοιπόν στην χώρα του Πελία. Ο Πελίας δεν θέλει φυσικά και πάλι να δώσει την εξουσία στον ανιψιό του και η Μύδια πείθει και πάλι χρησιμοποιώντας μάγια, κάτι το οποίο ενώ είναι γνωστό και κοινό στον 5ο αιώνα, είναι κατακριτέο. Χρησιμοποιεί μάγια για να πείσει τις κόρες.

0: ώρες του Πελία ότι μπορεί να κάνει τον πατέρα τους νέο. Μάλιστα έχουμε και κάτι ωραία αγγεία, μελανόμορφα, στα οποία φαίνεται ο ίδιος ο Πελίας να παρακολουθεί τη σκηνή με ενδιαφέρον. Λες και είναι σύμφωνος κι αυτός για την θυσία του.
1: Φυσικά και να κάνουμε και μία μικρή παρένθεση ότι πάρα πολλές λεπτομέρειες για τους μύθους τις βρίσκουμε μέσα από τα αγγεία, τις βρίσκουμε μέσα από την τέχνη της εποχής. Όχι σύγχρονη τέχνη και είναι αξιόλογο αυτό.
0: Και υπάρχουν και ακόμα και ιστορίες. Όταν είχα γράψει ένα βιβλίο για τα τέρατα στην ελληνική μυθολογία, ήμουν ανάμεσα σε δύο εκδοχές. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έχω απ' έξω, είναι ο Ηρακλής με τη Λερναία Ήδρα, ένας από τους αγαπημένους μου μύθους. Θα καταλάβετε γιατί. Και μία ιστορία που είναι το φίδι που φυλάει το χρυσό μαλλοδέρας και μέσα του, στο στόμα του, σκοτωμένο, τρώει τον Ιάσονα. Και δεν υπάρχει αμφιβολία γιατί από πάνω γράφει Ιάσον. Δεν έχω βρει, κυρία Μανολίδου, ούτε μία γραπτή εκδοχή αυτής εδώ της ιστορίας. Που να έχει φάει ο δράκος τον Ιάσονα. Ωστόσο, στο Αγγείο υπάρχει.
1: Καλά, έχουμε χάσει και το μεγαλύτερο ποσοστό της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα τα οποία δεν γνωρίζουμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, δυστυχώς.
1: Οπότε ολοκληρώνουμε με τον Ιάσονα για να συνεχίσουμε με τον Θησέα, τον Μινόταυρο και να καταλήξουμε με τον Ηρακλή.
0: Ναι, ο οποίος Ιάσονας θα φύγει κυνηγημένος μετά τον φόνο που έκαναν οι κόρες του, άθελά τους οι καημένες, σκότωσαν τον πατέρα τους, αλλά όπως καταλαβαίνετε οι δύο εραστές, ο Ιάσονας με την Μίδια, οι οποίοι έχουν ήδη παιδιά, φεύγουν στην Κόρινθο και εκεί ο Ιάσονας θα δείξει τα τρωτά του χαρακτήρα. Θα αφήσει τη γυναίκα του, τη Μίδια, που τον βοήθησε τόσο πολύ, που θυσίασε την οικογένειά της, που σκότωσε για χάρη του. Θα την εγκαταλείψει για να παντρευτεί την τοπική βασιλοπούλα της Κορίνθου.
2: Οδηγώντας τη Μίδια.
0: Οδηγώντας τη Μίδια να σκοτώσει τα παιδιά της.
1: Πάμε λοιπόν να περάσουμε στον αγαπημένο ήρωα των Αθηνών, το Θησέα, το βασιλιά των Αθηνών. Συνδέεται πάρα πολύ στενά με την πόλη των Αθηνών, με την πολιτική μνήμη της πόλης, το Λαβύρινθο, το Μινόταυρο και βεβαίως την Αριάδνη. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε και για την ιστορία του Θησέως.
0: Θεωρώ ότι ο Θησέας, ο γιος του Αιγαία και της Έθρας, είναι ίσως από τους πιο γνωστούς και τους πιο δημοφιλείς ήρωες στην Ελλάδα μετά τον Ηρακλή. Ακόμα και για τους Αθηναίους θεωρώ ότι ο Ηρακλής έρχεται πρώτος, αν και ο Θησέας είναι πάρα πολύ σπουδαίος και βάλατε και την πολιτική στην παράμετρο της συζήτησης, ως μια παράμετρο της συζήτησης και κάνατε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, συνδέονται αυτοί οι δύο ήρωες. Κάποια στιγμή γυρνούσε ο Ηρακλής από την Τριζίνα, είχε σκοτώσει το λιοντάρι της Νεμαίας και σταμάτησε στην Τριζίνα για να τον φιλοξενήσουν, να ξεκουραστεί. Είχε παρατήσει λοιπόν τη Λεοντή κάπου και μαζεύτηκαν τα παιδάκια γύρω-γύρω και παίζανε. Μας τη λέει ο Παυσανίας αυτήν την ωραία ιστορία. Όταν είδανε λοιπόν τη Λεοντή, νομίζαν ότι είναι ένα αληθινό λιοντάρι. Έτρεξαν ουρλιάζοντας τρομαγμένα, εκτός από ένα 7χρονο, το οποίο άρπαξε ένα τσεκούρι και όρμησε στο λιοντάρι να το σκοτώσει. Ο Ηρακλής γέλασε και είπε: αυτός θα γίνει μεγάλος ήρωας. Αυτό το παιδάκι ήταν ο Θησέας. Ο Θησέας λοιπόν γεννιέται από τον Αιγαία, αλλά έχει και έναν θεϊκό πατέρα, τον Ποσειδώνα. Και δεν είναι περίεργο που ο Ποσειδώνας είναι πατέρας του Θησέα και είναι και του Μίνωα. Έχει μια ιδιαίτερη αξία αυτή η ιστορία. Πραγματικά η γυναίκα του Αιγαία λέγεται ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Η Έθρα είδε ένα όνειρο κάποια στιγμή λοιπόν, ότι η θεά Αθηνά την οδήγησε στη θάλασσα, σε μια νησίδα πάνω, και όσο περπατούσε λέει μέσα στη θάλασσα τη γονιμοποίησε ο Ποσειδώνας και μετά γέννησε πάνω στον δρόμο που πάει για το λιμάνι. Είναι ένας ήρωας μοιρασμένος ανάμεσα στον θεϊκό και στον ανθρώπινο κόσμο και έχει μεγάλη σημασία ότι είναι μοιρασμένος και μέσα στη θάλασσα. Πηγαίνει λοιπόν στην Αθήνα, γίνεται βασιλιάς, για να πάει στην Αθήνα να βρει τον πραγματικό του πατέρα, κάνει και αυτός ένα σωρό άθλους που είναι η απάντηση των Αθηναίων στους άθλους του Ηρακλή. Αλλά αυτή τη φορά ο Θησέας είναι ένας ήρωας πολιτισμού. Δεν μάχεται με τέρατα και με γουρούνια και με στιμφαλίδες όρνηθες και καθαρίζει κόπρους του αυγία κλπ.
1: Μάχεται σκοτώνει με τους ληστές.
0: Μάχεται με ανθρώπους. Καθαρίζει τον δρόμο της Ελευσίνας, αν θέλετε, από τους κακούς. Σκοτώνει τον Περιφύτη κοντά στην Επίδαυρο, σκοτώνει τον Σύνη, τον Πιτιοκάμπτη, ναι. Σκοτώνει, που πήγε μετά, στον Κρομιώνα, στον Γιστοδόρου. Σκότωσε ένα αγριογούρουνο, για να μην πούμε ότι και αυτός δεν τα βάζει με τα ζώα. Πήγε στο Σκύρονα μετά, στην κακιά σκάλα που τους πετούσε κάτω, τους έβαζε να πλένουν τα πόδια του και τους πετούσε στον κρεμό. Πήγε προς την Ελευσίνα και πάλεψε με τον Κερκίωνα.
1: Δείχνοντας και αυτό. Το κρεβάτι του Προκρούστη έχουμε, το οποίο χρησιμοποιούμε ακόμα
0: το
1: και σήμερα.
0: Το κρεβάτι του Προκρούστη, ναι, μετά, κοντά στον Κηφισό εκεί, στην Ιερά Οδό. Και πραγματικά σκότωσε ένα σωρό κακούς. Είναι λοιπόν ένας ήρωας του πολιτισμού, ο οποίος βγάζει από τη μέση όλους αυτούς οι οποίοι είναι αρνητικοί για τον πολιτισμό.
1: Φτάνει στην Αθήνα, βλέπει τον Αιγαία, τον πατέρα του.
0: Τον πατέρα του, η Μίδια που είναι εκείνη την ώρα βασίλισσα. Ο Θησέας έχει παντρευτεί σε διάφορους μύθους, Αμαζόνες μέχρι την Μίδια. Και για να βγάλει, η Μίδια θυμάστε ότι έφυγε αφού εσκότωσε τα παιδιά της, μας λέει ο Ευρυπίδης, κατέφυγε στην Αθήνα, όπου την δέχτηκε μετά τη δολοφονία των παιδιών της ο Αιγαίας, λέγοντάς της ότι εάν με βοηθήσεις να αποκτήσω παιδιά που δεν έχω, θα σε προστατέψω από οτιδήποτε κάνεις. Και η Μίδια σκοτώνει τα παιδιά της και πηγαίνει στην Αθήνα και γίνεται βασίλισσα. Πολύ ενοχλητικό.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν φτάνει ο πραγματικός γιος του Αιγαία, ο Οδυσσέας, η Μίδια προσπαθεί να κάνει αυτό που ξέρει καλά. Δηλητήρια, φαρμάκια, είναι μάγισσα. Πάει να τον δηλητηριάσει, του βάζει ένα κρέας την ώρα του δείπνου, ένα θανατηφόρο βότανο, το ακόνητον. Και την ώρα που βγάζει ο Οδυσσέας το σπαθί του για να το κόψει, αναγνωρίζει ο Αιγαίας το σπαθί που είχε κρύψει κάτω από το βράχο για να το βρει ο γιος του. Αναγνωρίζει λοιπόν ότι είναι γιος του και έτσι τον σταματάει από το να φάει και έτσι λέει ο μύθος. Η Μίδια τότε λοιπόν έφυγε με τον άλλο γιο της, τον Μίδο, και πήγε λοιπόν προς την Περσία όπου έγινε η ίδρυση της Μιδίας, της αρχαίας περιοχής των Περσών.
1: Οπότε ο Θησέας γνωρίζει τον πατέρα του, ο πατέρας του τον αναγνωρίζει και έρχεται αντιμέτωπος με αυτή τη φρικτή μοίρα των Αθηναίων.
0: Η φρικτή μοίρα των Αθηναίων, εάν θέλετε να ξεκινήσω ήδη από την αποκωδικοποίηση του μύθου, κατ' εμέ είναι ένας από τους σαφείς μύθους που μιλάνε για τη μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη που ήταν μέχρι τότε, όπως ξέρουμε, η θαλασσοκράτηρα Κρήτη, η Μινωική Κρήτη, η οποία επέβαλε κυριολεκτικά φόρους αίματος, βαρύτατους φόρους σε όλα τα υπόλοιπα μέρη. Ο φόρος που απαιτεί είναι κυριολεκτικά φόρος αίματος, είναι βαρύτατη φόρη. Και πηγαίνει λοιπόν ο γιος του βασιλιά, ο νεαρός Θησέας, και λέει στον πατέρα του: εγώ θα πάω οικειοθελώς και θα τον σκοτώσω τον Μινόταυρο. Και ο καημένος ο Αιγαίας που προσπαθεί να τον αποτρέψει και δεν μπορεί, γιατί αυτό είναι ο ήρωας, είναι αποφασισμένος να βοηθήσει, δεν θέλει την προσωπική δόξα, θέλει να γλιτώσει τους ανθρώπους του. Πηγαίνει λοιπόν και λέει ο βασιλιάς: εντάξει γιέ μου, απλά εάν γυρίσεις ζωντανός, εγώ κάθε μέρα θα είμαι στο Σούνιο και θα γναντεύω σαν πονεμένος πατέρας στο πέλαγος. Όταν έρχεσαι, εάν έχεις καταφέρει να σκοτώσεις το τέρας, σε παρακαλώ βάλε λευκά πανιά πάνω στα μαύρα με τα οποία φεύγεις, που είναι το πένθος, για να καταλάβω κι εγώ καημένος ότι γυρνάς πίσω ζωντανός. Όταν ξέχασαν πάνω στην βιασύνη τους να το σκάσουν από την Κρήτη, να αλλάξουν τα πανιά, έπεσε.
2: Μετέδωσαν λάθος μήνυμα. Ήταν φόρο υποτελής η Αθήνα στην Μινωική Κρήτη, κύριε Σιρόπουλε?
0: Η Αθήνα εκείνη την περίοδο της ακμής της Κρήτης σίγουρα δεν ήταν μια μεγάλη θαλασσοκράτηρα δύναμη, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι μύθοι, κύριε Πορτοσάλτε, αντανακλούν αυτό το μεταβατικό στάδιο που άρχισε να φθήνει πια η Μινωική Κρήτη, για πάρα πολλούς λόγους που δεν τους ξέρουμε ακριβώς. Εικασίες κάνουμε. Αλλά άρχισε να φθήνει, να σταματάνε όλοι αυτοί οι μεγάλοι παλατιακοί πολιτισμοί, η Κνωσός, η Φεστός, η Γόρτινα, και να αναδεικνύεται πια μια νέα μεγάλη δύναμη, δύναμη πολιτικής, που είναι η πόλης κράτος. Και η Αθήνα να γίνεται μεγάλη θαλασσοκράτηρα δύναμη. Νομίζω ότι μύθοι σαν αυτόν που συζητούμε δείχνουν τη μετάβαση της θαλάσσιας δύναμης, της επικράτησης στους Αθηναίους.
1: Και ολοκληρώνουμε με τον ήρωα των ηρώων, τον Ηρακλή, τον οποίο γνωρίζουμε από μικρά παιδιά, ξέρουμε τους άθλους του, προσπαθούμε να τον μιμηθούμε. Μάλιστα στην Ελληνική Αγωγή ανεβάσαμε και μια ολόκληρη παράσταση φέτος αφιερωμένη στον Ηρακλή. Πάμε να δούμε γιατί αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ήρωες, εγώ θα έλεγα και του κόσμου, όχι μόνο των Ελλήνων, γιατί είναι γνωστός βεβαίως σε όλο τον κόσμο ο Ηρακλής. Πάμε να δούμε την ιστορία του Ηρακλή.
0: Πραγματικά είναι μοναδικός σε όλες τις μυθολογίες του κόσμου. Δεν θα βρείτε ήρωα σαν τον Ηρακλή. Και θα σας το εξηγήσω. Καταρχάς, ο Ηρακλής γεννιέται φορτωμένος με ύβρι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο πατέρας του, ο Αμφιτρίωνας και η Αλκμίνη, είναι ένα πραγματικά αγαπημένο, τέλειο ζευγάρι ηγετών. Κάποια στιγμή που ο Αμφιτρίωνας φεύγει για τον πόλεμο, ο Δίας, ο οποίος ερωτεύεται την Αλκμίνη, ξέρει ότι δεν μπορεί να την θαμπώσει λέγοντάς της ότι είμαι ο Δίας, έτσι όπως θάμπωσε τη Θεμέλη, τη μητέρα του Διονύσου. Τι κάνει λοιπόν? Κάνει κάτι πάρα πολύ άσχημο. Αλλάζει τη μορφή του, εύκολο για τους θεούς, και παίρνει τη μορφή του άντρα της. Και αν αυτό σας φαίνεται ενοχλητικό, φανταστείτε ότι κάνει κάτι ακόμα πιο ενοχλητικό, γιατί ταράσει τους συμπατικούς κανόνες. Διατάζει τον ήλιο να μην ανατείλει για τρεις μέρες. Περνάει λοιπόν τρεις ολόκληρες μέρες με την Αλκμίνη στο κρεβάτι, οι οποίες στα μάτια τα δικά της είναι μία βραδιά. Αυτό που ακολουθεί είναι κάτι το οποίο είναι εν δυνάμει αστείο και έχει εμπνεύσει όπερες με το όνομα Αμφιτρίων που έγραψε ο Χάξ για παράδειγμα, και είναι σχεδόν αστείο όταν γυρνάει ο Αμφιτρίωνας και θέλει να ζήσει τη χαρά της ζωής. Γυρνάει ζωντανός από τον πόλεμο και λέει στη γυναίκα του να πάμε στην κρεβατοκάμαρα και εκείνη του λέει «Μα τώρα βγήκαμε από την κρεβατοκάμαρα» και εκείνος λέει «Όχι, εγώ έλειπα τρεις μέρες». Και εκείνη λέει «Όχι, ήσουν εδώ όλο το βράδυ». Καταλαβαίνει λοιπόν ότι κάτι έγινε και αποφασίζει να κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Να τιμωρήσει τη γυναίκα του καίγοντάς την ζωντανή. Την ώρα λοιπόν που η πυρά αρχίζει να καίει τα ξύλα και να αγγίζει το σώμα της άμυρης Αλκμίνης, ο Δίας που ξέρει ότι είναι αθώα, στέλνει τις νεφέλες να πάνε και να βρέξουν μόνο πάνω από την πυρά της και σβήνει η φωτιά. Ευχαριστημένος λοιπόν ο Αμφιτρίωνας που βλέπει το θαύμα και καταλαβαίνει ότι εδώ κάποιος θεός εμπλέκεται και εντάξει η γυναίκα μου προφανώς με απάτησε αλλά αφού είναι με έναν θεό δεν πειράζει, δέχεται να πλαγιάσει και εκείνος μαζί της την ίδια νύχτα και έτσι τεχνικά αν το σκεφτείτε στη διάρκεια της ίδιας νύχτας γιατί δεν έχει ανατείλει ο ήλιος η Αλκμίνη συλλαμβάνει δύο παιδιά, ένα θεϊκής καταγωγής και ένα ανθρώπινο δίδυμα. Η Ήρα η οποία προσπαθεί και αυτή να εξοντώσει τα νόθα του άντρα της, αλλάζει και αυτή την πορεία των συμπατικών κανόνων και διατάζει την Ηλυθία, την θεά του Τοκετού, να πάει στην νύφη της Αλκμίνης, στην γυναίκα του αδερφού του άντρα της και να την αναγκάσει, ενώ δεν είναι ακόμα η ώρα της, να γεννήσει πριν την ώρα της. Έτσι λοιπόν, ο Δίας που έχει δεσμευθεί ότι το επόμενο παιδί που είναι απόγονος του Περσέα, από την πλευρά του Περσέα, θα γίνει ο βασιλιάς των Μύκηνων, αναγκάζεται να δεχτεί ότι ο Ευρυσθέας, ο ξάδερφος του Ηρακλή, γεννιέται πριν τον Ηρακλή και έτσι κάποια μέρα θα γίνει ο βασιλιάς των Μύκηνων. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε έναν ήρωα που έχει διασαλέψει, διαταράξει τους συμπαντικούς κανόνες εξαιτίας του μία από την πλευρά του Δία που δεν άφησε τον ήλιο να ανατείλει τρεις μέρες και μία από την πλευρά της Ήρας που ανάγκασε μία έγκυο να γεννήσει πριν την ώρα της. Φταίει ο Ηρακλής, δεν μας ενδιαφέρει. Είναι φορτωμένος με όλη αυτή την ύβρη, με την υπέρβαση λοιπόν των κανόνων. Και όταν ο Αμφιτρίωνας πεθαίνει, έρχεται ο Ευρυσθέας, γίνεται βασιλιάς και αναλαμβάνει να γίνει το φερέφωνο της Ήρας. Δεν ξέρουμε πώς, δεν μας ενδιαφέρει. Η μυθολογία δεν είναι ντοκιμοντέρ. Δεν μας λέει πώς λάμβανε οδηγίες ο Ευρυσθέας. Με χρησμούς, με όνειρα. Αλλά η διαταγή είναι πάντα ίδια. Ξεφορτώσου τον Ηρακλή. Το στέλνει λοιπόν σε 12 επικίνδυνες αποστολές, τις οποίες θα σας τις πω εντάχει, διότι δεν είναι σημαντικές οι αποστολές, αλλά η σειρά με την οποία έγιναν, η οποία κρυσταλώθηκε γύρω εκεί 8 προς 6 αιώνα. Ο Ηρακλής λοιπόν σκοτώνει το λιοντάρι της Νεμαίας, μετά τη Λερναία Ήδρα, μετά το ελάφι της Κερίνιας, καθαρίζει την Κόπρο από τον Αυγία, πριν από αυτό έχει σκοτώσει ένα αγριογούρουνο, μετά σκοτώνει κάποιοι πουλιά τα οποία και αυτά είναι υπερφυσικά, σιδερένια, νύχια και μεράμφι, χάλκινα κλπ. Μετά πηγαίνει και φέρνει τον Ταύρο της Κρήτης, φέρνει τα άλογα του Διομήδη που είναι ανθρωποφάγα, πηγαίνει στη χώρα των Αμαζόνων, παίρνει τη ζώνη της Ιππολίτης, πηγαίνει προς την Ιβηρική Χερσόνησο, κλέβει τα βόδια του Γυριώνη, μετά πηγαίνει στην Εσπερία που δεν ξέρουμε και πού είναι, κλέβει τα μήλα των Εσπερίδων και στο τέλος πηγαίνει ζωντανός κάτω στον Άδη και επιστρέφει ζωντανός με το απόλυτο τρόπαιο τον Κέρβερο. Η μύθη είναι γνωστή, είναι εγωιτευτική, αλλά θα επιμείνω στην αποκωδικοποίηση έτσι όπως την έχω αντιληφθεί και θα καταλάβετε τι εννοώ. Οι 6 πρώτοι άθλοι του Ηρακλή λαμβάνουν χώρα στην Πελοπόννησο. Στην Νεμαία, το λιοντάρι, η Λερναία Ήδρα, κάπου σε έναν βαλτό τόπο, μετά το ελάφι της Άρτεμις που το κυνηγούσε σε όλη την Πελοπόννησο μέχρι να το πιάσει για έναν ολόκληρο χρόνο, ένα αγριογούρουνο που το έπιασε μετά στο Ρόρ σε Ρήμανθος και καθάρισε και πάνω στην Ήλιδα, πάνω ψηλά στην Πελοπόννησο, εκείνους τους στάβλους που ο βασιλιάς Αυγίας είχε πάρα πάρα πολλά κοπάδια. Οι 6 πρώτοι άθλοι λοιπόν του Ηρακλή λαμβάνουν χώρα που στην Πελοπόννησο. Και μετά για πρώτη φορά φεύγει από την Πελοπόννησο και κατεβαίνει στο πιο νότιο μέρος της Ελλάδας, στην Κρήτη, και φέρνει πίσω ζωντανό εκείνο τον πατέρα του Μινόταυρου, τον Ταύρο της Κρήτης. Αυτός είναι ο Ταύρος της Κρήτης, ο πατέρας του Μινόταυρου. Τον φέρνει πίσω ζωντανό. Και από την Κρήτη ανεβαίνει πάνω στη Θράκη, όπου ο βασιλιάς της Θράκης, ο Διομήδης, είχε άλογα που έτρωγαν ανθρώπινες σάρκες και τα φέρνει και αυτά πίσω. Και Πηγαίνει λοιπόν από το πιο νότιο μέρος της Ελλάδας στην Κρήτη, στο πιο βόρειο μέρος της Ελλάδας στη Θράκη. Και μετά που πηγαίνει προς την Ανατολή, πέρα εκεί που ήταν η Κολχίδα, και πηγαίνει και φέρνει από τη Θεμίσκυρα τη ζώνη της Βασίλισσας των Αμαζώνων, τη ζώνη της Ιππολίτης. Και μετά πηγαίνει προς τη Δύση και πηγαίνει στο άλλο άκρο της Μεσογείου, στην Ιβηρική και μέσω της Ιταλίας, και φέρνει τα βόδια του Γυριώνη. Και μετά που πάει παντού. Για να φτάσει να φέρει τα μήλα των Εσπερίδων, τον στέλνουν πρώτα να βρει πληροφορίες στη Μακεδονία. Πηγαίνει πάνω, σκοτώνει τον βασιλιά Κύκνο. Του λένε, δεν ξέρουμε που είναι η Εσπερία, κατέβα κάτω στον Ριδανό. Κατεβαίνει κάτω προς την Αθήνα. Του λέει, το ποτάμι δεν ξέρω που είναι, πήγαινε βρες τον ωκεανό. Πηγαίνει, βρίσκει τον ωκεανό. Του λέει, ο ωκεανός δεν ξέρω που είναι, πήγαινε βρες τον αδερφό μου τον Άτλαντα.
2: Ναι, κύριε Σιρόπουλε, τι σημαίνουν όλα αυτά?
0: Τι σημαίνουν? Οι έξι πρώτοι μύθοι γίνονται στην Πελοπόννησο και καθιστούν τον Ηρακλή τοπικό ήρωα. Και μετά πηγαίνει από τη νότια Ελλάδα στην Κρήτη, στη βόρεια, στη Θράκη, και γίνεται τι? Εθνικός ήρωας. Και μετά πηγαίνει από την Ανατολή στη Δύση και σε όλο τον κόσμο γύρω γύρω.
2: Άρα συνιστά το ενοποιητικό των Ελλήνων δηλαδή, αυτό είναι?
0: Όχι, είναι κάτι πιο υψηλό από αυτό. Είναι ο ήρωας που γίνεται πρώτα τοπικός και μετά γίνεται εθνικός και μετά γίνεται διεθνής και μετά γίνεται συμπαντικός, γιατί κατεβαίνει στον κάτω κόσμο ζωντανός και γυρνάει ζωντανός. Και αν νομίζετε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη εξέλιξη, θα σας πω ότι κάνουμε λάθος, γιατί στο τέλος ο Ηρακλής γίνεται θεός. Είναι ο μοναδικός ήρωας σε όλες τις μυθολογίες όλου του κόσμου που έχει αυτή την εξέλιξη προς την θέωση, προς την αποθέωση. Ως ήρωας εμφανίζεται στον Φιλοκτήτη, για παράδειγμα, και είναι η μοναδική περίπτωση ανθρώπου που γίνεται θεός. Κατακτά το υψηλότερο βαθμό της εξέλιξης των ανθρωπίνων δυνατοτήτων.
1: Πάρα πολύ
0: ωραία.
1: Και αν
0: δείτε τον κόμπο, δείτε ένα οποιοδήποτε αγκείο, τον κόμπο με τον οποίο δένει ο Ηρακλής τη λεοντή του, αυτό λέγεται Ηράκλειον άμα, δηλαδή ο κόμπος του Ηρακλή. Είναι το σύμβολο του απείρου, της ενωνιότητας. Είναι οι άπειρες δυνάμεις που έχει ο άνθρωπος μέσα του όταν με τη βοήθεια των θεών μάχεται για το κοινό καλό και κατακτά το υψηλότερο σκαλοπάτι της εξέλιξης της ανθρώπινης φύσης.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιρόπουλε.
1: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, όπου θα ξεκινήσουμε βεβαίως με την Ιλιάδα και θα αναφερθούμε στον μέγιστο ποιητή, ο οποίος αληθώς την Ελλάδα πάσαν πεπαίδευκε.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ραντεβού μας το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Ευγενία Μανολίδου. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής, Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Πέτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, θα πραγματοποιηθεί το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν φτάσει στο νησί. Σε ισχύ θα είναι τουλάχιστον μέχρι τη μία το μεσημέρι απαγορευτικό απόπουλο από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Από Ραφίνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι. Όσον αφορά τον Πειραιά, καταγράφονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια, αλλά όχι γενικευμένη απαγόρευση. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ανοιχτά της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, την οποία πήραν πίσω λίγη ώρα αργότερα. Ο σεισμός σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και κατοικίες. Συνελήφθη χθες το πρωί στον Βόλο από αστυνομικούς του τμήματος τροχιάς Βόλου ανήλικο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ανήλικος εντοπίστηκε από αστυνομικό στον οδηγή μοτοσυκλέτα χωρίς να φορά προστατευτικό κράνος και χωρίς στόχημά του να φέρει πινακίδα κυκλοφορίας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και διαταράσσοντας την κοινή ησυχία με την εξάτμισή του. Επιπλέον, σε σήμα στάσης των αστυνομικών για επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ο ανήλικος δεν συμμορφώθηκε και διέφυγε, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Μετά από αναζητήσεις, εντοπίστηκε σε σημείο της πόλης, όπου επιτέθηκε σε αστυνομικό, τραυματίζοντας τον ελαφρά και προκαλώντας ζημιές σε περιπολικό όχημα, διαφεύγοντας εκ νέου στη συνέχεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμούς περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις σταματήσουμε να νικάμε, το Ιράν σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του. Τα στενά του ορμούς ήταν, είναι και θα παραμείνουν ιρανικά, είναι κλειστά και θα ανοίξουν ξανά μόνο με διαταγή της Τεχεράνης, απάντησε το Ιράν. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών κινούνται σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, με τα δρομολόγια να είναι πιο αραιά. Οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και οι γραμμές ΤΑΦ 6 και ΤΑΦ 7 του τραμ, θα λειτουργήσουν καθόλου το 24ωρο όπως κάθε Σάββατο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια ανάσα από το βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι έφτασε ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο, σημειώνοντας παράλληλα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η διοργανώτρια αρχή έκανε δεκτό το αίτημα του Τριφυλλιού ώστε η ομάδα να μπορέσει να προετοιμαστεί για τις αναμετρήσεις με την Γκράλοβε για τα play-off του Conference League την 5η 20 Αυγούστου στις 9.30 στο ΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του Μπεντιλίμπαρ στον πάγκο της ομάδας και προανήγγειλε σημαντική μεταγραφική ενίσχυση.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
5: Σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου στην Αττική, αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα προβλέπεται αίθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία παρουσιάζει περαιτέρω πτώση και δεν ξεπερνά τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις υπηρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας. Ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε αυτό το αυγουστιάτικο πρωινό. Όχι ένα οποιοδήποτε αυγουστιάτικο πρωινό. Είναι 15 Αυγούστου, στη μέση ακριβώς του μήνα. Πολλούς σας βρίσκω στον τόπο διακοπών σας και ακόμη περισσότερο σε τόπους προσκυνήματος, γιατί σήμερα εμείς οι χριστιανοί, η Ορθοδοξία γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου. Μια σπουδαία, μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, αλλά και μια ημέρα με βαρύ ιστορικό φορτίο. Οπότε θα τα χωρίσουμε στα δύο σήμερα, θα είμαστε περίπου μέχρι τις 11.30, 12 παρά 20, κάπου εκεί. Την πρώτη ώρα θα αναφερθούμε στην σπουδαιότητα από θρησκευτικής άποψης, στην δεύτερη ώρα στην σπουδαιότητα από ιστορικής άποψης. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, να ευχηθώ ολόψυχα να δεχτείτε τις ειλικρινές ευχές μου όσοι γιορτάζετε. Είναι πάρα πολλοί εορτάζοντες και εορτάζουσες σήμερα, Παναγιώτιδες, Μαρίες, Δέσποινες, από να το πρωτοπιάσει δηλαδή. Εύχομαι ολόψυχα να έχετε υγεία και αντοχές, σωματικές και πνευματικές αντοχές. Η σημερινή γιορτή για όλους μας, θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, γιατί η σημερινή γιορτή της κοιμήσεως νοηματοδοτεί πολλά πράγματα στη ζωή μας, για εμάς τους χριστιανούς. Αυτό έχω σημείο αναφοράς. Εορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, την Παναγία μας, που την έχουμε ως το προσκέφαλό μας, ίστα το καταφύγιο, σε κάθε δοκιμασία, σε κάθε δύσκολη στιγμή, όταν νιώθουμε ότι οι δυνάμεις μας εγκαταλείπουν. Το πρώτο πράγμα που έρχεται αυθόρμητα, είτε μέσα μας, είτε ψιθυρίζοντας, είτε φωνάζοντας, είναι «Βοήθα Παναγία μου». Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό έχει υιοθετηθεί από όλους μας, είτε κάποιος πιστεύει πολύ, είτε λιγότερο, τη δύσκολη στιγμή, το «Βοήθα Παναγία μου». Ζητάς από την Παναγία να μεσολαβήσει, να έχεις τη χάρη, τη βοήθεια του Θεού. Είναι κεντρικό πρόσωπο, πώς να το πω, στη συνείδησή μας, στη χριστιανική μας πίστη, και είναι εκείνο το πρόσωπο το οποίο μας δίνει κουράγιο σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Δεν θα μπορούσα εγώ να τα περιγράψω καλύτερα, γιατί θέλω να δώσω έμφαση στο θρησκευτικό κομμάτι. Συνήθως μιλάμε για το τουριστικό. Τι πληρότητες έχουμε το 15 Αύγουστο, πώς πάνε τα μαγαζιά το 15 Αύγουστο, έχει κίνηση το 15 Αύγουστο. Επιτρέψτε μου να το πιάσουμε αλλιώς. Ο Σεβασμιότατος Κωνσταντίνος, Μητροπολίτης Σιγκαπούρης Νοτιού Ασίας, μας μίλησε για τη σημερινή ημέρα, τι σημαίνει ο εορτασμός της κοιμήσεως.
6: Στην παράδοσή μας και στην λαϊκή σοφία έχουμε τη φράση ότι ορφανεύουμε από μάνα, όχι από πατέρα. Οπότε η Παναγία έχει σταθεί μητέρα μας και στέκεται μητέρα μας. Και για αυτό το λόγο η κίνησή της, η ορθή της κινήσεως, είναι ένα ορόσημο για το καλοκαίρι του καθενός από εμάς, αλλά και για όλη τη χρονιά. Και εδώ είναι το παράδοξο και το υπέροχο της υπόθεσης, ότι ενώ θα έπρεπε να είναι μια μέρα θλίψης, γιατί χάνουμε το πιο δικό μας άνθρωπο, τη μάνα μας, την Παναγιά, είναι μέρα χαράς, είναι μέρα πανηγυρίου.
0: Αυτό τώρα πώς ερμηνεύεται?
6: Και την αποκαλούμε Πάσχα του καλοκαιριού. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό, και αυτό, όπως είπατε και εσείς, στην απεικόνιση της εικόνας, στην βυζαντινή αγιογράφηση, είναι απλό, γιατί για μας ορθόδοξους χριστιανούς, ο θάνατος δεν είναι στεναχώρια. Είναι απλά ένα πέρασμα. που το πέρασμα είναι ότι τελειώνουμε το ταξίδι μας σε αυτή τη ζωή, το δώρο που μας έδωσε ο Θεός, και επιστρέφουμε πού, στην αγκαλιά του Θεού.
0: Αυτό το πώς ικανογραφείται που είπε ο Σεβασμιότατος Κωνσταντίνος, Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νοτιού Ασίας, ήταν με αφορμή μια συζήτηση που είχαμε για το πώς ικανογραφείται η Παναγία μας στη Δύση και στην Ανατολή. Στην Ανατολή, σε εμάς, ικανογραφείται ως εξής. Η Παναγία βρίσκεται στην κλίνη της και γύρω της υπάρχουν άγγελοι, υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος κρατάει στα χέρια του ένα βρέφος. Το βρέφος είναι η ψυχή της Παναγίας και με αυτόν τον τρόπο η μεταθάνατον ζωή. Στη Δύση εικονογραφείται διαφορετικά μέσω της αναλήψεως. Υπάρχει μια διαφορά στο πώς εικονογραφείται αυτό, για τη διευκρίνηση σχετικά με την αναφορά του Σεβασμιότατου. Λοιπόν, εύχομαι χρόνια πολλά λοιπόν σε όλο τον κόσμο, να μείνουμε λιγάκι, να σταθούμε έστω για λίγο όσο μπορούμε στο νόημα, στο θρησκευτικό νόημα της σημερινής ημέρας, και κατά τα άλλα να περάσουμε όμορφα και να περνάτε όμορφα, το εύχομαι ολόψυχα.

Και σήμερα 15 Αυγούστου μαθαίνουμε και μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Για εμένα τουλάχιστον, μια είδηση που προκαλεί θλίψη. Για τον πολιτικό κόσμο νομίζω, για το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Πέθανε ο Στέφανος Μάνος. Πέθανε ο Στέφανος Μάνος, ο πρώην υπουργός, σε ηλικία 87 ετών. Ο Στέφανος Μάνος, ο οποίος, επιτρέψτε μου να πω, θα ρίσκει... Δεν ήταν από αυτό το μείγμα που είναι φτιαγμένη η υπόλοιπη πολιτική μάζα. Ξεχώριζε για τις απόψεις του, ξεχώριζε για τις θέσεις του, ξεχώριζε για τις στάσεις του. Ήταν, νομίζω, φτιαγμένος από ένα άλλο πολιτικό υλικό. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σημαντικό βιβλίο που μένει ως παρακαταθήκη. Είναι σε συνεργασία, θα έλεγα, το έγραψε ο Άρης Πορτοσάλτε, «Το μη στην αδράνεια», και ο τίτλος από μόνος του λέει πολλά. Είναι ακριβώς η ανατομία των πραγμάτων στην Ελλάδα, τι πήγε στραβά, τι θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Εάν πέσει τώρα, και επειδή είναι καλοκαίρι, εντάξει, μας αρέσουν τώρα τα μυθιστορήματα, τα άλλα και αυτά, αλλά εάν θέλετε λιγάκι να προβληματιστείτε για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, το μη στην αδράνεια του Άρη Πορτοσάλτε είναι μια σειρά, πώς να το πω, από συζητήσεις με τον Στέφανο Μάνο, που εκεί αντιλαμβάνεσαι πάρα πολλά πράγματα. Θα ήταν χρήσιμο να έχετε μια άποψη για το τι ιδέες έφερε ο Στέφανος Μάνος. Πρώτα θα πω αυτό που έχει γράψει ο Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης στα κοινωνικά δίκτυα, ένας επίσης άνθρωπος του ορθολογισμού, Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, επιχειρηματίας, έχει προσφέρει πολλά μέσα από τη θητεία του και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αν δεν κάνω λάθος, στο Ενέργειας, με βαθιά γνώση των πραγμάτων και εκείνος. Και ο Αϊβαλιώτης, φτιαγμένος από ένα άλλο υλικό, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, πώς να το πω, δεν μπήκαν στα πρωτοσέλιδα της πολιτικής ζωής, αθόρυβοι, με απόψεις, με ιδέες, και ίσως επειδή ήταν αθόρυβοι, το όνομά τους δεν μπήκε στα καφενεία του λαϊκισμού. Ένας από αυτούς ήταν ο Στέφανος Μάνος, ένας από αυτούς είναι και ο Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, και γράφει: «Γιατί ο Στέφανος Μάνος για πολλά χρόνια μας έδινε ελπίδα ότι ορθολογισμός και πολιτική δεν είναι έννοιες ασύμβατες. Γιατί το πολύμορφο έργο που άφηνε όπου του δινόταν η ευκαιρία βελτίωνε τη ζωή όλων μας. Και γιατί για όσους τον γνώριζαν πιο προσωπικά ήταν ένας ωραίος άνθρωπος. Του χρωστάμε πολλά», λέει ο Αϊβαλιώτης. «Πολλά περισσότερα θα ήταν αν το πολιτικό σύστημα δεν τον απέρριπτε τόσο σύντομα. Γιατί ο Μάνος είχε ένα χαρακτηριστικό που για κάποιους ήταν θαυμαστό, για άλλους ανάθεμα. Ποιο ήταν αυτό? Έλεγε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Δεν συμβιβαζόταν εύκολα με ισορροπίες. Έτσι, στη μικρή μας ελληνική παρέα, όπου όλοι θέλουν να κρατάνε τους άλλους από κάπου, αυτός ήταν ένας μόνος του. Μόνος, αλλά Μάνος». Να θυμηθούμε και το σύνθημα. Εγώ είχα την χαρά, την τιμή, την τύχη να τον φιλοξενήσω σε αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές τη δεκαετία του 10, σε πάρα πολύ δύσκολες εποχές, σε εποχές κρίσης, σε εποχές όπου όποιος τολμούσε να διατυπώσει διαφορετική άποψη από τον κύμα, τον έπαιρνε ο διάολος. Δεν τολμούσε κάποιος να πει μια άποψη που να ερχόταν σε αντίθεση με το «οι ξένοι τα φταίνε όλα», «θέλουν να μας πουλήσουν», «βρήκα την ευκαιρία να διαλύσουν την Ελλάδα». Όποιος δηλαδή προσπαθούσε να κάνει μια ενδοσκόπηση, να βρει και τα δικά μας κακοσκήμενα, «ρε παιδιά, τι έφταιξε αυτή τη χώρα και καταλήξαμε στα μνημόνια», ήταν, τον γκρεμούσαν στις πλατείες, στις πάνω και τις κάτω. Αυτός που μετά μία από τις δύο κυβέρνησε. Λοιπόν, τον γκρεμούσαν στις πλατείες. Τότε λοιπόν, σε αυτές τις δύσκολες εποχές, ο Μάνος διατύπωνε τις απόψεις του με θάρρος, με παρησία, και θυμάμαι και το εξής, μιας και πιάσαμε να μην είστε στο διαθήσουμε και με λίγη μουσική το πράγμα. Εις μνήμην είναι όλες αυτές οι αναφορές σε έναν άνθρωπο που με την πολιτική του στάση, κατά την προσωπική μου άποψη, ξεχώρισε.

Θα έρθω και στα μηνύματά σας για ανταλλαγή ευχών, αλλά έχω παρασυρθεί και συναισθηματικά. Αν θέλετε, μπορείτε να μου το επιτρέψετε. Ελπίζω μάλλον να μου το επιτρέπετε από το θάνατο του Στέφανου Μάνου, επειδή τον γνώρισα μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές, δηλαδή πιο πολύ που έκανα. Τον είχα φιλοξενήσει αρκετές φορές και αισθάνομαι περήφανος που σε αυτές τις δύσκολες εποχές φιλοξενούσα ανθρώπους σαν τον Στέφανο Μάνο. Ήταν πολύ δύσκολο και για ανθρώπους σαν τον Μάνο να διατυπώνουν δημόσια τις απόψεις τους, αλλά τότε, επειδή πώς να το πω, μου δίνεται το δικαίωμα, το παίρνω εγώ αυτό το δικαίωμα από μόνος μου μετά από κάποιες δεκαετίες αυτή την εργασία, να διατυπώνω και μία άποψη λίγο αυτοαναφορική. Δεν ήταν και πολύ τότε, τη δεκαετία του 10, που φιλοξενούσαν τέτοιους ανθρώπους. Δεν ήταν πολύ, και οι περισσότεροι εξ ημών, όσοι τέλος πάντων επιλέγαμε πρόσωπα τα οποία δεν πήγαιναν με το σωρό, δεχόμασταν και επιθέσεις. Οπότε θεωρώ τιμή μου που φιλοξένησα τέτοιες απόψεις απέναντι στο λαϊκισμό, αυτόν ο οποίος είχε δημιουργήσει και όλη την κατάσταση, κατά τη γνώμη μου, την οποία πληρώσαμε ακριβά. Δυστυχώς όχι όλοι, κάποιοι ξέφυγαν, αλλά εν πάση περιπτώσει και ξέφυγαν εκείνοι οι οποίοι κυρίως συμμετείχαν στο πάρτι, άλλο αυτό. Επανέρχομαι λοιπόν. Είχε και ένα γλαφυρό τρόπο να... Ο Μάνος είχε και ένα γλαφυρό τρόπο να περιγράφει καταστάσεις.

Δεν ήταν δηλαδή ο τεχνοκράτης πολιτικός που ερχόταν και σου μιλούσε για το ΑΕΠ, για την παραγωγικότητα, τι πρέπει να κάνει η χώρα, να μειώσει το έλλειμμα, να μειώσει τις δαπάνες, να μειώσει το χρέος, να αυξήσει τα έσοδα, η φορολογική βάση. Ξέρετε, έννοιες οι οποίες στον πολύ κόσμο εκείνες τις εποχές τώρα έχουμε εξοικειωθεί. Εγώ όμως αναφέρομαι όταν αρχίσαμε να παρακολουθούμε το spread, δηλαδή πόσο ήταν το επιτόκιο δανεισμού. Δεν ξέραμε την τύφλα μας. Λοιπόν, οπότε δεν ήμασταν πολύ εξοικειωμένοι με τις έννοιες ΑΕΠ και τα λοιπά. Τότε θέλαμε μισθούς, θέλαμε συντάξεις, δώστε λεφτά. Και έδιναν. Το ΠΑΣΟΚ και το ΜΕΤΑΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 2000 έδωσε ό,τι ζητούσε ο καθένας. Όλοι διορίστηκαν. Λοιπόν, και ήταν μια δύσκολη εποχή λοιπόν τότε για να πει κάποιος, όπως λέει και ο Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, τα σίκα σίκα και τις κάφι σκάφι. Αυτές τις δύσκολες εποχές δεν εύκολα καταλάβαινε κανείς το ποσοστό του ελλείμματος επί του ΑΕΠ, το χρέος, την εξυπηρέτηση, το CDS, το spread. Δύσκολες έννοιες. Και ερχόταν στο στούντιο, θυμάμαι, με κουτάκια και πώς τα λένε, αυτά που έχουν που, το ένα τουβλάκι πάνω στο άλλο, Λέγκο, ναι, κάτι σαν Λέγκο. Σαν Λέγκο ερχόταν, θα σας πω τι έκανε. Και προφανώς για να γίνει κατανοητός περισσότερο σε έναν κόσμο που μόλις είχε αρχίσει να μπαίνει σε αυτή τη χωρία των δύσκολων εννοιών, οικονομικών εννοιών, πάρω στο τραπέζι, μάλιστα προσπαθούσα να κάνω και χώρο εκεί όπου καθόταν για να φτιάξει τα κουτάκια του, και σχημάτιζε με τα Lego αυτά και με κάτι χαρτόνια, σχημάτιζε κυβάκια. Σχημάτιζε κυβάκια, τα οποία το ένα ήταν τα έσοδα, το άλλο ήταν οι δαπάνες. Και προσπαθούσε με αυτό το γλαφυρό τρόπο να περιγράψει το πώς τα νούμερα δεν βγαίνουν. Και το κατάφερνε, γιατί αυτό ήταν εκείνη τη στιγμή που ήθελε ο κόσμος, δηλαδή με έναν απλό τρόπο, να καταλάβει ότι το κράτος έτσι όπως λειτουργούσε δεν πήγαινε άλλο. Οπότε ερχόταν εδώ πριν τις εκπομπές. Ένα-ένα τα θυμάμαι κι εγώ. Ερχόταν εδώ πριν τις εκπομπές. Δηλαδή η εκπομπή ξεκινούσε 10, δεν θυμάμαι, 10 παρατέταρτο. Ερχόταν κάνα μισά ώρα, 3 τέταρτα πριν. Και μου έλεγε, ξέρεις, μου λέει, έχεις κανένα ψαλίδι, έχεις κανένα χαρτόνι. Του λέω, πού να βρω ψαλίδι, έψαχνα κι εγώ, βρίσκαμε τέλος πάντων ψαλίδι, σελοτέιπ. Του λέω, τι θέλετε, του λέω, πρωί-πρωί να κάνετε, εδώ πέρα ήρθαμε να συζητήσουμε για χειροτεχνίες, ήρθαμε. Μου λέει, όχι, μου λέει, ξέρω εγώ τι κάνω. Και έπαιρνε το χαρτόνι, τα Lego, έκοβε τα χαρτόνια, τα έκανε κυλίνδρους, το ένα πιο ψηλό, το άλλο πιο. Μόνος του. Δεν, δηλαδή, καθόταν σε ένα γραφείο και σχολιόταν με αυτό. Και μου λέει, και μου έλεγε, κοίταξε, μου λέει, εντάξει, φωνάζεις οικονομολόγους, τους ακούω, μιλούν για πράγματα κτλ. Αλλά πρέπει να δώσουμε στον κόσμο με απλό τρόπο να καταλάβει ότι η χώρα έχει βουλιάξει. Αυτό μου λέει. Ο άλλος πρέπει να το οπτικοποιήσουμε. Οπότε έφτιανε τα κουτάκια, κατέβαινε στο στούντιο και ήταν πραγματικά ένας πολύ σαφής τρόπος. Το ένα κουτάκι ήταν τι μαζεύει το κράτος και ήταν μια σταλίτσα, και το άλλο κουτάκι το είχε στο Θεό και έλεγε ότι αυτά πρέπει να τα ξοδεύει. Οπότε καλούσε τους ακροατές μέσα από τα κουτάκια να καταλάβουν τι συνέβαινε εκείνες τις εποχές τις δύσκολες. Αυτός ήταν ο Στέφανος Μάνος, και επαναλαμβάνω ότι μέσα και από το βιβλίο του Άρη Πορτοσάλτε, το «Τομή στην Αδράνεια», είναι μια σειρά συζητήσεων παύλα συνεντεύξεων με τον Άρη Πορτοσάλτε, μπορείτε να εμβαθύνετε στην ανατομία της ελληνικής οικονομίας, δεν θα έλεγα μόνο ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κοινωνίας, της σύγχρονης Ελλάδας. Μέσα από αυτή τη σειρά, τι να πω, αυτά για τον Στέφανο Μάνο. Επαναλαμβάνω, ο Μάνος πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών.

Άντε να προλάβουμε καμία ευχή, γιατί μετά τις 10.30 θα ταξιδέψουμε λιγάκι. Επαναλαμβάνω, την πρώτη ώρα θα εμβαθύνουμε λιγάκι στο κομμάτι της κοιμήσεως, στο θρησκευτικό σκέλος. Μετά θα μιλήσουμε και για τις ιστορικές αναφορές. Υπάρχει ένα βαρύ ιστορικό φορτίο τη σημερινή ημέρα, 15 Αυγούστου στην Τίνο. Οπότε, γεια σου φίλε μου Μανώλη. Χρόνια πολλά, να είσαι καλά φίλε μου. Ο Γιώργος, η μεγαλόχαρη οδηγός μας, χρόνια πολλά με υγεία και ευημερία. Ο Τάκης από το Λαγονίσι, χρόνια πολλά Τάκη. Α, μου λες δεν γιορτάει σήμερα. Στα χαρτιά λέει γιορτάζω σήμερα, αλλά εδώ και λίγα χρόνια, επειδή τον Οκτώβριο μπαίνω στα 68, αποφασίζω να γιορτάζω τα γενέθλιά μου μόνο. Τάκη μου, χρόνια πολλά και τώρα και στα γενέθλιά σου. Μη μου επιλέγεις κι εσύ. Τι έγινε, Τάκης με ένα κου έγινες κι εσύ? Να επιλέξουμε ο καθένας πώς θα τον λένε και πώς θα τα γιορτάζει. Χρόνια πολλά Τάκη, καλή δύναμη εύχομαι φίλε μου. Κωνσταντίνος από το Λονδίνο. Η δράση ήταν το μόνο κόμμα που είχα γίνει μέλος. Θα μας λείψει ο Στέφανος Μάνος και οι απόψεις του θα προσέθετα εγώ. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε μου, καλή δύναμη εύχομαι. Ήταν μηχανολόγος, μηχανικός, πρωτοστάτης της Αττικής Οδούς και μια ακόμη και μια σειράς ακόμη έργων, Γιώργο μου,

0: Όπως αναφέρει και ο Αριστοτέλης Αγνεπαλιώτης, πολεοδομική αναμόρφωση, το Ελευθέρως Βενιζέλος, το μετρό της Αθήνας, η Αττική Οδός και πολλά άλλα είναι έργα ή ένα σημαντικό κομμάτι από σε αυτά έχει συμβάλει ο Στέφανος Μάνος. Ντόμπρος, ευθύς άνθρωπος, κουβέντες που μετρούσαν, αλλά του είχαν κολλήσει την ταμπελίτσα του γραφικού. Ναι, αυτό συμβαίνει με ανθρώπους τους οποίους θέλεις να τους αποδομήσεις. Ελπίζω ωστόσο ότι αυτή η ταμπέλα, αυτή την ταμπέλα την είχε γκρεμίσει ο κόσμος, ειδικά μετά τη σφαλιάρα που έφαγε με τα μνημόνια. Να σε καλά, Ευγενία μου, χρόνια πολλά. Τον ψήφισες από ό,τι μου λες, τον είχες ψηφίσει, και ο Γεράσιμος από τη Μάλτα έλεγε αλήθειες, πάλευε για τον οικονομικό αλφαβητισμό, μου λες. Αλλά στην Ελλάδα δεν μας αρέσει η πραγματικότητα. Ως κατακλείδα το γράφεις, ναι. Και την ψάχνουμε αλλού, την αναζητούμε αλλού, στο ψεκασμό. Για να πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τους δημοσιογράφους του Sky που βρίσκονται στην Τίνο, στην Παναγία σου Μελά. Θα το προσπαθήσουμε τουλάχιστον μετά.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από 3 δεκαετίες, όπου διετέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, χιλιάδες πιστοί σειραίουν στο νησί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Σε ίσχυ θα είναι τουλάχιστον μέχρι τη 1 το μεσημέρι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Από Ραφίνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι. Όσον αφορά τον Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογιών, αλλά όχι γενικευμένη απαγόρευση. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν μεταμβούν στα λιμάνια. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ανοιχτά της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέφουμε εδώ λίγο μετά τις 10.30, Sky 100.3, συντονισμένοι στον Sky, σε ένα mood ανταλλαγής ευχών, 15 Αύγουστο σήμερα, ιδιαίτερος στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα. Εύχομαι να είστε καλά, είτε βρίσκεστε εδώ στην πόλη, στην άδεια πόλη, είτε σε τόπο διακοπών, είτε σε τόπο προσκυνήματος. Συνδυάζοντάς τα και τα δύο, εύχομαι καλή δύναμη, αντοχή, σωματική και πνευματική δύναμη,

Αναφερόμασταν στο θάνατο του Στέφανου Μάνου. Σήμερα πέθανε ο Στέφανος Μάνος, ένας πολιτικός που με τιμούσε με την παρουσία του σε τηλεοπτικές εκπομπές που έκανα, αλλά και ραδιοφωνικές.

0: Κυριακό. Ευθύς, ντόμπρος, απλός. Όπως είδα, έγραφε ο φίλτατος Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης λίγο πριν, είδα τα κοινωνικά δίκτυα, ένας άνθρωπος που πάντα έλεγε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Επιτρέψτε μου να πω, ένας επίσης πολιτικός που είναι φτιαγμένος από άλλο υλικό, από ένα υλικό που μπορεί να μην κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα, να μην είναι θορυβώδες αυτό το υλικό, αλλά έχει ουσία και διαφέρει πάρα πολύ από όλο το πολιτικό σύστημα και από όποιες θέσεις έχει περάσει, είναι ο Θεόδωρος Κυλακάκης, ο πρώην υπουργός. Και εκείνο τον γνώρισα σε δύσκολες εποχές, τότε που όλοι είχαν καβαλήσει το κύμα του λαϊκισμού και γέμιζαν οι πλατείες οργή και ανάθεμα. Δεν ήταν πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι σου περιέγραφαν την πραγματικότητα και οι οποίοι δεν θέλησαν να εκμεταλλευτούν αυτό το κύμα. Και ο Σκυλακάκης ήταν και είναι ένας από αυτούς που υπηρετούν τον ορθολογισμό. Σας έχουμε καλέσει, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, αντιλαμβάνεστε, για κάτι όχι ευχάριστο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, είναι ένα δύσκολο πρωινό. Χάσαμε έναν άνθρωπο μετά από μια μακρά περιπέτεια, ο οποίος ήταν πραγματικά ξεχωριστός, ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους πολιτικούς της μεταπολίτευσης, ο οποίος το έργο που άφησε είναι αντιστρόφως ανάλογο του χρόνου που κατάφερε να υπηρετήσει σε κυβερνητικές θέσεις.
0: Μήπως δεν είναι τυχαίο αυτό?
1: Να σας πω, ήταν κομμάτι της πολιτικής συγκυρίας και της αλλαγής της κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία κινήθηκε απέναντι στον ορθολογισμό για πάρα πολλά χρόνια. Το πλήρωσε αυτό με την φοβερή κρίση και, αν θέλετε, ένας από τους ανθρώπους που προσπάθησε με τον δικό του τρόπο και τις αδυναμίες, γιατί οι άνθρωποι πάντα αποτρέψει αυτή την πορεία, ήταν ο Στέφανος Ιωάννος. Εγώ
0: τον εαυτό σας για λόγους σεμνότητας, αντιλαμβάνεστε, τον βγάζετε έξω. Αλλά εγώ θυμάμαι και γνωρίζω πολύ καλά ότι και εσείς παλέψατε να αντιστρέψετε αυτή την πορεία. Αλλά τώρα μιλάμε για το Στέφανο Μάνο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ξέρετε τι ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, ναι, και ό,τι θέλετε βεβαίως εσείς, αλλά σε έναν 18άρι, σε έναν 20άρι τώρα, θέλω να πω σε ένα παιδί 20 ετών που δεν γνώριζε, δεν μεγάλωσε γνωρίζοντας την ο Στεφάνος Μάνος, δηλαδή εάν άνοιγε
1: το πρώτο πράγμα που θα του έλεγα είναι να περπατήσει στην πλάκα.
0: Ναι.
1: Γιατί, και να περπατήσει όχι ένα βράδυ τουριστικό, μία μέρα της άνοιξης, της νωρίς την άνοιξη, μια ηλιόλουστη μέρα. Η πλάκα σώθηκε από τον Στέφανο Μάνο. Μετά μπορεί να πάρει την Αττική Οδό. η Αττική Οδός δεν θα υπήρχε χωρίς τον Στέφανο Μάνο και την καταπληκτική του σύλληψη για να κάνουμε ένα δρόμο με παραχώρηση. Θα ήταν Κηφισός. Να σας το πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ απλά για να συνεννοούμεθα και να καταλαβαίνόμαστε. Μετά να πάρει μια πτήση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και να σκεφτεί τι θα συνέβαινε αν ο Μάνος ήταν στην περίοδο που τελείωνε η παραχώρηση και αξιοποιήσει και το ελληνικό στην ίδια φάση. Θα είχαμε τώρα την καλύτερη ακτή μεγάλης πόλης στην Ευρώπη, γιατί εκεί καθυστερήσαμε τουλάχιστον 15 χρόνια. Να σκεφτεί, δεν θα πω για τα οικονομικά, γιατί αυτά πάντα είναι λίγο πιο δύσκολα, αλλά μπορεί επίσης να πάρει το μετρό. Η σύμβαση του μετρό δεν θα είχε γίνει ποτέ αν δεν ήταν ο Μάνος εκεί και αν δεν είχε την ευφυΐα να βάλει, αντί να βάλει κανέναν κομματικό ας πούμε μάγκα,
0: ναι,
1: στο μετρό, να βάλει την αμερικανική Bechtel ως εταιρεία που οργάνωσε το μετρό, και το μετρό κατάφερε και έγινε κάτι τελείως

0: διαφορετικό. Ακόμη και τώρα μπορείτε να μπείτε στο μετρό ή στον ηλεκτρικό για να δείτε τη διαφορά.
1: Είναι η άλλη
0: Ελλάδα.
1: Είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνετε, γιατί μέσα από αυτές τις διαδρομές, δηλαδή όχι μέσα από τη θεωρία, όχι μέσα από αριθμούς και στατιστικές, μέσα από διαδρομές εξηγείτε σε έναν νέο άνθρωπο ότι πήγαινε μια βόλτα στην Αθήνα σε αυτά τα μέρη και μετά διάβασε τι ήταν και ο Μάνος. Δεν ξέρω εσείς πώς είδατε τη διαδρομή του, αν αυτές οι ιδέες στο τέλος έχουν δικαιωθεί, αλλά αν ο κόσμος ήταν έτοιμος να ακούσει όσα έλεγε. Εκεί έχω μια επιφύλαξη.
0: Η μεγάλη αδυναμία αυτού του πολύ σημαντικού ανθρώπου ήταν ότι ήταν τρία βήματα πιο μπροστά από την εποχή του και από την κοινωνία.
1: Ναι, και από όσα ήταν έτοιμος ο κόσμος να ακούσει, ήταν προετοιμασμένος.
0: Να ακούσει.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή, όσο το πολιτικό σύστημα καταλάβαινε και αξιολογούσε τη σημασία του, ο Στέφανος Μάνος ήταν βαθιά ενταγμένος στο σύστημα και παρήγαγε αυτά που σας περιέγραψα. Κάποια στιγμή στην πορεία, και εγώ τα έζησα αυτά από πολύ κοντά, σαν μαζί φτιάξαμε ένα κέντρο μεταρρυθμίσεων στη δεκαετία του 90, το Ε21, του οποίου είχα την ευθύνη, και αργότερα ήμουν μαζί του στην πρώτη του μοναχική πολιτική διαδρομή στους φιλελεύθερους, όταν έγινα τότε και γενικός γραμματέας ως νέος πολίτης αυτού του κόμματος. Και αυτό που συνέβη στην ουσία ήταν ότι το πολιτικό σύστημα τον αποξένωσε και ο ίδιος παρέμεινε πάντα αυτό που γράφαμε στην διακήρυξη των φιλελευθέρων, ασυμβίβαστος.
1: Ναι.
0: Με τα καλά και τα κακά του που έχει το ασυμβίβαστος,
1: ναι.
0: Γιατί η πολιτική είναι πολλές φορές η τέχνη του συμβιβασμού. Μπορούσε να έχει κάνει περισσότερα, αυτή θα ήταν η μόνη σκέψη που θα είχα διαφορετική, ήταν ότι έκανε λίγο περισσότερους συμβιβασμούς, θα είχε κάνει πολύ πολύ περισσότερα επιτεύγματα για τον λαό και τον τόπο.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι είναι, οι άνθρωποι μας έρχονται. Μόνο κόμματι έτσι έρχονται.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό στην ουσία που κάνατε εσείς, Υπουργέ. Δηλαδή προσπαθήσατε να, έχοντας ως ύπιστη στο καθήκον τον σκοπό, να προσαρμοστείτε ούτως ώστε να πετύχετε αυτό που θέλετε μέσα από...
0: Ενίοτε αρνούμουν κι εγώ να προσαρμοστώ.
1: Είναι μια πορεία τέτοια και η δική σας, αλλά... Ναι, εντάξει.
0: Αλλά το σημαντικό πάντως, για να σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να τον θυμηθούμε με κάθε διαφορετικό τρόπο, είναι και κάποιες άλλες στοιχές που ανέβηξε ο φίλος μου ο Τέλης Αϊβαλιώτης.
1: Ναι, το διάβασα το κείμενό του, ήταν...
0: Που ήταν ο άνθρωπος, γιατί πίσω από αυτό τον αυστηρό στο δημόσιο λόγο και αιχμηρό άνθρωπο, προσωπείο, υπήρχε και ένας βαθύτατα καλός άνθρωπος με χιούμορ, με συναισθήματα, ενίοτε αμήχανος στα συναισθήματά του, δεν μπορούσε με τον καλύτερο τρόπο να τα,
1: ναι,
0: να τα δείξει, αλλά υπήρχαν εκεί.
1: Όσο για το χιούμορ, ήταν εξαιρετικό. Εγώ το θυμάμαι και εκτός αέρα εκπομπών όταν ήμασταν, και μάλιστα είχε και ένα ύφος που σου έπαιρνε κάποια κλάσματα δευτερολέπτου να μπει στο κλίμα. Δηλαδή σου πετούσε ατάκες που μετά σε πιάνει νευρικό γέλιο. Ήτανε, ναι.
0: Ήταν ανατρεπτικός και από αυτή την άποψη.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι θεώρησα καθήκον και δικό μου και μια εσωτερική υποχρέωση να πούμε δύο πράγματα στον κόσμο, που πιθανόν υπάρχουν και νεότεροι στο ακροατήριο, δεν γνωρίζουν, γιατί και εκείνος δεν είχε αποσυρθεί από τα δημόσια πράγματα για κάποια χρόνια. Να πούμε δύο πράγματα, έτσι να γνωρίσει και ο κόσμος, ή να του δώσουμε την αφορμή να μπει μέσα, να γκουγκλάρει, να ψάξει, να διαβάσει όλα αυτά. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Θόδωρος Κυλακάκης, ο πρώην υπουργός, συμπορεύτηκε με τον Στέφανο Μάνο και νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε, θα επιδιώξω και αργότερα την άλλη ώρα να μιλήσω και με τον Αριστοτέλη Βαλιώτη, πρέπει να μιλήσουμε με 2-3 ανθρώπους που ξεφεύγει η συζήτηση τώρα. Μιλάμε με αφορμή το θάνατο του Στέφανου Μάνου, αλλά νομίζω ότι οι συζητήσεις αυτές ξεφεύγουν από το στενό πλαίσιο ενός μνημόσυνου. Δηλαδή δεν κάνουμε το μνημόσυνο ακριβώς, αλλά με αφορμή αυτό λιγάκι μπαίνουμε και βαθύτερα στο ποια κατάσταση επικρατούσε εκείνη την εποχή και πώς αντιμετωπίστηκαν άνθρωποι οι οποίοι επιχείρησαν να θέσουν τα δικά τους, τις δικές τους ιδέες στο δημόσιο διάλογο. Thank you.

Καλή σας ημέρα, φίλοι μου. Ο Γιώργος λέει: γνωστή τακτική τα κουτάκια που έλεγα, που σχημάτιζε τα κουτάκια και με αυτόν τον τρόπο έδειχνε τα οικονομικά μεγέθη της χώρας ο Μάνος. Τακτική γνωστή για έναν μηχανολόγο παραγωγής, τον έλεγχο και τον προγραμματισμό.

Γεια σου Λουκά μου, καλή σου ημέρα και σε σένα Αλέξανδρε. Τάκη από το Λαγονίσι, νομίζω πως αδίκησε ο λαός στο Στέφανο Μάνο, γράφει ο Τάκης. Επειδή τώρα είχαμε και την συνομιλία αυτή με τον Στέφανο Σκυλακάκη, αν μπορούμε, το λέω στη Μελίνα Σαμαραδέλη, είδατε με αυτά και αυτά δεν έχω πει καν τους ανθρώπους που εδώ βοηθούν να βγει η εκπομπή. Η Μελίνα Σαμαραδέλη έχει οργανώσει, επιμελείται όλη την εκπομπή. Αν μπορούμε, Μελίνα, και με ακούς, ούτε εσύ δεν ακούς αυτή τη στιγμή. Όλοι, κανείς δεν ακούει. Όχι, ακούει. Αν μπορούμε να επιχειρήσουμε μια σύνδεση με την δημοσιογράφο μας που έχουμε στείλει στην Τίνο, να μας δώσει εκεί το κλίμα, η Γεωργία Μαυρουδή, να πάμε και μέχρι την Τίνο, να ανέβουμε μετά και στο Βέρμιο, να προσπαθήσουμε μέχρι τις 11 τουλάχιστον να κάνουμε αυτές τις συνδέσεις. Τις συνδέσεις για τον εορτασμό της Παναγίας μας, της Κοιμήσεως, της Θεοτόκου, της Παναγίας μας, με τα εκατοντάδες, κυριολεκτικά εκατοντάδες προσωνύμια. Επιχείρησα χθες να μπω σε μια διαδικασία λιγάκι να σταχυολογήσω, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, γιατί είναι προσωνύμια που έχουν σχέση με τον τρόπο που απεικονίζεται με το πώς ικανογραφείται η Παναγία. Δηλαδή η γλυκοφιλούσα, η βρεφοκρατούσα, η δεξιοκρατούσα, η αριστοκρατούσα κτλ. Είναι προσωνύμια που έχουν σχέση με το τόπο που εορτάζεται. Δηλαδή η Σουμελά, η Τίνου, η Παναγία της Τίνου δηλαδή. Η Απιθαρίτισσα στην Άξο και ούτω καθεξής. Είναι με βάση την ιδιότητά της. Είναι η Γιάτρισσα, είναι η Ελεούσα, είναι η Παντάνασσα και πολλά ακόμη πράγματα. Ακόμη και με το που έχει βρεθεί το εικόνισμα και είναι ο ναός, η Φανερωμένη, η Μερτιδιώτισσα και ούτω καθεξής. Είναι εκατοντάδες τα προσωνύμια, δείγμα και αυτού το πώς υπάρχει στην συνείδηση και στην παράδοση του λαού μας η εικόνα της Παναγίας.

Αλέξανδρε μου από τις Σέρες, να βροντοφωνάξουμε μαζί σήμερα μια ημέρα σαν τη σημερινή ζητώ το έθνος. Να είσαι καλά φίλε μου, και στη συνέχεια μετά τις 11, αφού πούμε δύο πράγματα για το Στέφανο Μάνο ακόμη και στο ιστορικό βάρος της σημερινής ημέρας, γιατί σαν σήμερα το 1940 έγινε ο τορπιλισμός της Έλης στο λιμάνι της Τίνου, μια δόλια ενέργεια από τους Ιταλούς. Μια δόλια ενέργεια από τους Ιταλούς η οποία ήρθε ως ένας κρίκος, μια αλυσίδα τέτοιων ενεργειών από την Ιταλία. Ξέρετε, τέτοια γεγονότα μας βοηθάνε να ανέβουμε πάνω σε ένα σκάμπο και να κοιτάξουμε λίγο μακρύτερα. Και η Ιταλία, όχι, δεν έχω σημείο αναφοράς μόνο τον τορπιλισμό, αλλά γενικότερα στη σχέση της με την Ελλάδα, ο ρόλος της Ιταλίας από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα έχει διαδραματίσει ένα ρόλο ο οποίος δεν το λες και ισχυρού συμμάχου της χώρας. Εταίρος μας στην Ευρώπη και τα λοιπά, έχουμε αναπτύξει σχέσεις, αλλά εάν δεις το βάθος της ιστορίας, όχι πολύ παλιά, από τις αρχές του 20ου αιώνα, το ρόλο της στους Βαλκανικούς πολέμους, μετά στη Μικρά Ασία, τη δεκαετία του 1910, στην Κέρκυρα, τα γεγονότα, το 40 και σήμερα με ποιες χώρες αναπτύσσει και τι είδους σχέσεις. Ωραία, ο ένας είναι εκεί που δεν έχει καλό σήμα, λέμε θα πάμε στο Βέρμιο, δεν έχει καλό σήμα. Η άλλη είναι στην Τίνο αλλά δεν απαντάει από την πολύ φασαρία. Θα κάνει, η μεγαλόγαρη θα το κάνει το θαύμα της, θα κάνουμε κάποια σύνδεση με τους δημοσιογράφους που έχουμε στείλει.

Σας έλεγα λοιπόν για τα προσωνύμια της Παναγιάς μας και υπάρχουν και ορισμένα έτσι λίγο περίεργα μεταξύ ερθίμου και περίεργου προσωνύμιου. Είναι η Παναγιά Εφηδούσα στην Κεφαλονιά, στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς, στην Παναγιά της Λαγκουβάρδας, κάθε Αύγουστο, μικρά φιδάκια. Η Παναγιά του Χάρου στους Λειψούς, η Θαλασσινή στην Άδρο, η Γκρεμιώτισσα στην Ίω. Και η Κακαβιώτισσα στη Λίμνο, εκεί είναι από το βουνό το όρος Κάκαβος. Εντάξει, εκατοτά Πηλιανή, δεν χρειάζεται νομίζω περισσότερη εξήγηση ούτε για το πού βρίσκεται ούτε το γιατί.

Αν έχετε κάτι και εσείς να προσθέσετε σε αυτή την μακρά ατέλειωτη λίστα προσωνυμίων της Παναγιάς μας, ευπρόσδεκτη. Και χρόνια πολλά, όπως μου λέει ο Γιώργος, και στις ένοπλες δυνάμεις. Η Παναγιά μας έχει υπό τη σκέπη της και τις ένοπλες δυνάμεις και όλους μας. Ειδικότερα για τις ένοπλες δυνάμεις, μετά τις 11, με σημείο αναφορά στον τορπιλισμό της Έλλης, το πώς το διαχειρίστηκε τότε η κυβέρνηση μεταξά, το γιατί το διαχειρίστηκε έτσι, πώς λειτουργήσε αυτό στην καλύτερη προετοιμασία της Ελλάδας έναντι της Ιταλικής εισβολής και με πρωτοσέλιδα της εποχής τι έγραφαν τότε οι εφημερίδες, που βεβαίως δεν μιλούσαν για τορπιλισμό από Ιταλούς. Αυτό έγινε γνωστό, δημοσιοποιήθηκε από τον τύπο της εποχής μετά την Ιταλική εισβολή.

Καλούς ημέρα, Νίκη μου. Αυτό που δεν αναφέρει κανείς, μου λες, για το σημερινό εορτασμό είναι ότι σύμφωνα με την παράδοση η Παναγιά δεν πέθανε, αλλά μετέστη στους ουρανούς και την ψυχή της παρέλαβε ο Χριστός, όπως ικανογραφείται στις εικόνες της σημερινής εορτής. Έτσι άρχισα, φίλη Νίκη. Χρόνια πολλά.

Μάλιστα, διάβαζα από τη χθεσινή Καθημερινή που έχει ένα καταπληκτικό αφιέρωμα για το πώς εικανογραφείται σε Ανατολή και Δύση η Παναγία. Το έχει γράψει Μάρο Βασιλιάδου. Λέει για την εικονογραφία στην Ανατολική παράδοση. Ανατρέπει ένα από τα πιο οικεία μοτίβα της χριστιανικής τέχνης. Δεν είναι πλέον η μητέρα που κρατάει το παιδί της, αλλά ο γιος που κρατάει τη μητέρα του, γιατί εικονογραφείται με το Χριστό να είναι πάνω από την Παναγία, μόλις έχει κοιμηθεί η Παναγία μας, και κρατάει στα χέρια του Χριστός ένα βρέφος. Το βρέφος αυτό είναι η ψυχή της Παναγίας. Και λέει, η Μαρία δεν εμφανίζεται ως η μητέρα του Θεού, αλλά ως μια ύπαρξη που συνεχίζει να υπάρχει πέρα από το μητρικό της ρόλο, πέρα από το σώμα που γέννησε το Χριστό.

Γύρω της βρίσκονται οι Απόστολοι και πάνω από το σώμα της ο Χριστός, και έχοντας την αγκαλιά του Χριστός μια φωτεινή μορφή, μοιάζει ένα βρέφος, ένα παιδί, είναι η ψυχή της μητέρας του.

0: Στη Δύση η Παναγία δεν κοίταται, υψώνεται. Οι Απόστολοι παραμένουν στον επίγειο κόσμο, ενώ πάνω τους ανοίγεται ένας ουράνιος χώρος γεμάτο αγγέλους, φως, και το σώμα της δεν είναι πλέον το σώμα μιας νεκρής γυναίκας, αλλά το σώμα μιας μορφής που περνάει προς τον ουρανό. Επισημαίνει η Μάρο Βασιλιάδου χθες στην Καθημερινή αυτές τις διαφορές με το πέρασμα των αιώνων στην εικονογράφηση. Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε, επαναλαμβάνω, και με το ιστορικό βάρος της σημερινής ημέρας, αλλά και δύο πράγματα ακόμα που θα ήθελα να συνεχίσουμε για τον Στέφανο Μάνο. Σήμερα, όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, έγινε γνωστό ότι πέθανε ο πρώην υπουργός, ο Στέφανος Μάνος, σε ηλικία 86 ετών.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο Στέφανος Μάνος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου του 1939. Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, εργάστηκε για 11 χρόνια στον επιχειρηματικό χώρο. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτή το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από 3 δεκαετίες, όπου διετέλεσε μεταξύ άλλων Υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνειδητής της δράσης. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν συρρεύσει στο νησί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωση του Σωτήρος, το Βαρύπετρο Χανίων παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία για τη γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με όσους δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Σε ισχύ θα είναι τουλάχιστον μέχρι τη μία το μεσημέρι απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Από Ραφίνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι. Όσον αφορά τον Πειραιά, καταγράφονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια αλλά όχι γενικευμένη απαγόρευση. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους κλιμεναρχία πριν μεταβούν στα λιμάνια. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ανοιχτά της νησού Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Κύματα τσουνάμι μικρότερα του ενός μέτρου καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθε περίπου 3 ώρες μετά το σεισμό. Ο σεισμός σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 2.000 κάτοικοι από την περιοχή Ναγκεκαίο, που βρίσκεται πιο κοντά στο επίκεντρο, απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Επίδεση από τρεις άνδρες δέχθηκε το πρωί της Πέμπτης ένας οδηγός απορριμματοφόρου στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνία στη Χαλκιδική. Σε βίντεο έχουν καταγραφεί τρία οχήματα να ελίσσονται και να κλείνουν το βαρύ όχημα. Από τα αυτοκίνητα βγαίνουν τρεις άνδρες, οι δύο εκ των οποίων πλησιάζουν το απορριμματοφόρο, ανοίγουν την πόρτα του οδηγού και τον γροθοκοπούν. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τα τρία οχήματα, τα οποία σύμφωνα με το θύμα έφεραν σερβικές πινακίδες, είχαν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μετά την επίθεση, οι τρεις άνδρες επιβιβάστηκαν και πάλι στα οχήματά τους και τράπηκαν σε φυγή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμούς περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε χαρακτηριστικά. Τα στενά του ορμούς ήταν, είναι και θα παραμείνουν ιρανικά, είναι κλειστά και θα ανοίξουν ξανά μόνο με διαταγή της Τεχεράνης, απάντησε το Ιράν. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα προβλέπεται αίθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά πνέουν άνεμοι βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία παρουσιάζει περαιτέρω πτώση και δεν ξεπερνά τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας. Ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλλη.
0: Και να ευχηθούμε, κάτσε εδώ λιγάκι, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε σένα, να χαίρεσαι την οικογένεια.
1: Να
0: γιατί το Μεράνια, να ξέρει ο κόσμος, είναι από το
1: Μαρία
0: Ουρανία.
1: Το έχει εμπεδώσει ο κόσμος.
0: Το γνωρίζει ο κόσμος. Απλά ήθελα να σου φύγει εδώ και στον αέρα,
1: ευχαριστώ,
0: να χαίρεσαι τον λεβέντη σου, την οικογένειά σου, για να έχουμε όλοι.
1: Να είμαστε καλά.
0: Χρόνια πολλά, Μεράνια. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες τους εορτάζοντες, τις εορτάζουσες σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Όλη η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα, εορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου, εορτάζει την Παναγία μας, εορτάζει το ίστατο καταφύγιο της ανίδας σωτηρίας σε όλες τις δύσκολες στιγμές μας. Εκεί που μας εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μας είναι το βοήθα Παναγιά μου, αυτό είναι. Σήμερα. Αναφερθήκαμε στο θρησκευτικό σκέλος της σημερινής ημέρας, στην πρώτη ώρα, με τα προσωνύμια της Παναγιάς μας. Εκατοντάδες είναι, δύσκολο να μπορείς να τα καταγράψεις. Υπάρχει όμως και ένα βαρύ ιστορικό φορτίο τη σημερινή ημέρα. Τη σημερινή ημέρα, με μια δόλια ενέργεια, όχι άγνωστη, θέλω να πω, το δόλια ακολουθεί πάρα πολλές ενέργειες της Ιταλίας και που προηγήθηκαν και που ακολούθησαν, με μια δόλια ενέργεια οι Ιταλοί τορπιλίζουν την Έλλη, το καταδρομικό Έλλη. Είναι, όχι τέτοια ώρα, 11, είναι 2-3 ώρες νωρίτερα, γύρω στις 8. Υπάρχουν χιλιάδες προσκυνητές που βρίσκονται στην Τίνο για να γιορτάσουν την Παναγία. Η προκυμαία γεμάτη κόσμο. Θα γινόταν η λιτάνευση της εικόνας, της μεγαλόχαρτης, και αγκυροβολημένο το καταδρομικό Έλλη. Πλησιάζει τότε ένα ιταλικό υποβρύχιο, τον Δελφίνο, στις 8 και 25 εκτοξεύει 3 τορπίλες. Μία βρίσκει την Έλλη, οι άλλες 2 χτυπούν προκυμαία. Καταλαβαίνετε ότι επικρατεί πανικός, τρέχει να σωθεί ο κόσμος, κόσμος πέφτει στη θάλασσα, οι ναύτες προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται, και το πλήρωμα του Έλλη προσπαθεί να κάνει το καθήκον του. Δίωπος πυροβολητής Αργύρης Πετινάρης βρίσκεται στο Έλλη στις 15 Αυγούστου του 40, όταν οι Ιταλοί το τορπιλίζουν.
3: Τον Αύγουστο, 15 Αυγούστου του 1940, ήμασταν στη Μήλο, ήμασταν επιφυλακή και ήρθε και μια μοίρα ιταλικιά μέσα λόγω θαλασσοταραχής. Πάτησε 24 ώρες και από εκεί σηκώθηκε, έφυγε. Έρχεται η σήμα στον Αετό να πάει στη Μεγαλόχαρη Τίνο. Από εκεί ξανέρχεται η σήμα στην Έλλη να παραμείνει ο Αετός στη Μήλο και να πάει το καταδρομικό Έλλη στη Μεγαλόχαρη Τίνο. Αμέσως βάλαμε τις μηχανές μπρος και ήρθε η ώρα και ξεκινήσαμε από βραδείς. Φτάσαμε ακριβώς 8 η ώρα στη Μεγαλόχαρη Τίνο. Ακριβώς 15 Αυγούστου, 8 και 4 έρχεται ένα αεροπλάνο. Δεν είχε εθνικότητα. Το αεροπλάνο κάνει 3 βόλτες από πάνω μας. Η πρώτη, τη πάει συναγερμός. Εγώ είμαι πυροβολητής σκοπευτής τηλεμέτρης. Ανεβαίνω πάνω στο πυροβόλο και όλη μου χειρία να πάρουμε διαταγή. Καμιά φορά λοιπόν κάνει δεύτερη γύρα το αεροπλάνο, τρίτη γύρα το αεροπλάνο, φεύγει το αεροπλάνο. Πού πήγε δεν ξέραμε, δεν φαίνονταν. Καμιά φορά λοιπόν δεν είχα βάρδια. Εγώ και ένας ξυλουργός, ο οποίος πήγαμε στο καρέ επαξηματικών και συντηρώνουμε τα ρούχα. Καμιά φορά ακούμε την τορπίλη. Αλλά η τορπίλη αμέσως πήγε στο ρεβετοστάσιο του καραβιού. Δεύτερη τορπίλη, 20 μέτρα μακριά, βούλεξε. Τρίτη τρίχνη στο μόλο. Τον έσχισε το μόλο στη μέση. Αμέσως ήρθε ένα καράβι αρτένα που στάλι ήταν και μας έδεσε για να πάμε το καράβι μέσα. Καμιά εθνικότητα ακόμα δεν είχαμε μάθει. Οι τροπίλοι οι οποίοι ήταν στο μόλο ήταν προελεύσεως ιταλικιά. Το πλοίο άρχισε να βουλιάζει διότι ήμασταν φουλ στα πυρομαχικά. Ο κόσμος έξω μην τα ρωτάς. Ήτανε όλος απελπισμένος. Χιλιάδες κόσμος ο οποίος ήταν στην Γαλόπερ.
0: Εφημερίδα Πρωία, Σάββατο 17 Αυγούστου. Αντιλαμβάνεστε ότι τότε δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχαν κινητά και οι εφημερίδες κατέγραφαν ένα γεγονός στην επομένη. Το έδρομον Έλλη ετορπιλίστη ανάνδρος υπό αγνώστου υποβρυχίου εις τον λιμένα της Τίνου. Το πολεμικό ευηθίστη φέρον των μέγα σημειοστολισμών λόγω της εορτής της Μεγαλόχαρης. Εφημερίδα Έθνος. Ο τορπιλισμός της Έλλης χθες στην Τίνον υπό αγνώστου υποβρυχίου. Ο επίσημος κατάλογος των θυμάτων. Η εφημερίδα Ασύρματος ετορπιλίστη χθες το καταδρομικό Έλλη. Εφημερίδα Καθημερινή, Σάββατο 17 Αυγούστου. Ο τορπιλισμός της Έλλης εις τον όρμον της Τίνου. Ο πλήρης κατάλογος των νεκρών εξαφανιστέντων και των τραυματιών. Επιστολή του Βασιλέως προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Και γράφει στο άρθρο της. Εδώ εις της Αθήνας τα πλήθη επληροφορήθησαν κατάπληκτα το έγκλημα. Την πρώτη κατάπληξη επικολούθησε το φυσικότερον των αισθημάτων, η αγανάκτησης. Είναι αίσθημα τούτου λαού ισχυρού, υπερήφανου, πιστεύοντας εις την δύναμη των χειρών του, εις την δύναμη του δικαίου. Οι Έλληνες όλοι εισθάθυνσαν χθες ότι η εγκληματική επιβολή χρειάζεται μία απάντηση και η απάντηση είναι ότι μέσα εις τας καρδίας μας ετονώθη το αίσθημα του πατριωτισμού, το αίσθημα της τιμής και της αξιοπρέπειας, το σκληρόν της αυτοσυντηρήσεως αίσθημα. Δεν θέλομεν ουδενός το κακόν, αλλά ας μην θελήσει συνεπώς ουδείς το ειδικόν μας κακό. Είμεθα λαός ορεινών, παλαιός, φιλότιμος, αισθηματικός. Υπέστημεν το πλήγμα. Θρυνούμε τα θύματα και κλείωμεν το κεφάλαιον. Της μοίρας ας είπομεν ήτο του πολέμου αδέσποτος σφαίρα. Πέραν όμως αυτού, πέραν αυτής της αυτοσυγκρατήσεως, δεν πρέπει άλλον τι να ζητώμε από τους Έλληνες. Είναι το άθρο στην Καθημερινή. Το άλλον τι να ζητήσουμε δεν έγινε σε παρόντα χρόνο. Γιατί η κυβέρνηση μεταξά, μια δικτατορική κυβέρνηση απολυταρχισμού, είναι το ένα κομμάτι της κυβέρνησης και το πώς ανέλαβε την εξουσία, πώς κατέλησε την δημοκρατία, το κοινοβούλιο μεταξά. Το άλλο είναι, μέσα από το κοινοβούλιο μεταξά, αλλά το κατέλησε. Το άλλο είναι η στρατιωτική ειδοφυΐα του μεταξά. Πρέπει όταν μιλάμε για μεταξά να έχουμε υπόψη μας ότι ήταν μια στρατιωτική ιδιοφυΐα που έδειξε τις ικανότητές του από τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρά Ασία, την περιπέτεια της Ελλάδας στη Μικρά Ασία, τις αποφάσεις που πήρε ή δεν πήρε για τη συμμετοχή μας στον Παγκόσμιο Πόλεμο, την εκστρατεία στην Καλλίπολη, μια σειρά ενεργειών που κάναμε ή δεν κάναμε και που εκεί έδειξε ότι πάντοτε, σχεδόν πάντοτε, είχε τη σωστή αντίληψη των πραγμάτων. Έτσι και τότε δεν έδωσε καμία πληροφορία, παρότι γνώριζε η Ελλάδα ότι οι Ιταλοί έχουν τορπιλήσει το Έλλη, δεν έδωσε καμία πληροφορία για να προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο την Ελλάδα να μπει στον πόλεμο. Αυτά θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος. Επιστρέφω στην απώλεια, τη μεγάλη απώλεια του Στέφανου Μάνου. Γιατί εγώ είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι γνώρισαν τον Στέφανο Μάνο μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές που έκανα και είχα την τύχη να γνωρίσω όχι μόνο τον Στέφανο Μάνο αλλά πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι εκείνη την εποχή, σε δύσκολα χρόνια, όταν οι εποχές επέβαλαν στο μεγαλύτερο ποσοστό του πολιτικού συστήματος να μην πάει κόντρα στο θυμικό, υπήρχαν φωτεινές εξαιρέσεις που επέμεναν στη λογική, επέμεναν στο να περιγράφουν μια πραγματικότητα. Και ο Στέφανος Μάνος με τιμούσε με την παρουσία του στις εκπομπές του και με ορισμένες φορές με πολύ έτσι, πώς να το πω, με πολύ χιούμορ, αλλά και γλαφυρό τρόπο. Δηλαδή θυμάμαι στο τραπέζι της εκπομπής να βγάζει κουτάκια για να, όπως μου έλεγε, πρέπει να δείξουμε με απλό τρόπο στον κόσμο τι σημαίνει δαπάνες, τι σημαίνει έσοδα. Έννοιες που τώρα έχουμε εξοικειωθεί, αλλά τότε ζούσαμε το όνειρό μας. Μας ένοιαζε μόνο πώς να αποκτήσουμε μεγαλύτερο πλούτο, χωρίς να μας ενδιαφέρει από πού ερχόταν αυτός ο πλούτος. Ήταν εποχές που ο κόσμος ήθελε να διοριστεί στο δημόσιο χωρίς να τον νοιάζει πώς θα πληρώνεται, πώς θα πληρώνονται αυτές τις δαπάνες. Τότε λοιπόν υπήρχαν φωτεινές εξαιρέσεις που πήγαιναν κόντρα σε αυτό το κύμα του λαϊκισμού. Μία από αυτές ήταν ο Στέφανος Μάνος που με τιμούσε και συνέχιζε να λέει την άποψή του και να βρίσκεται απέναντι από όλο αυτό το κύμα. Και ένας δεύτερος, και εδώ οφείλω να το καταθέσω, που με τιμούσε ήταν ο Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης. Και εκείνος σε πολύ δύσκολες εποχές, που τότε όλοι οι πολιτικοί που τολμούσαν να πούν κάτι αντίθετο έτρωγαν το ανάθεμα, ο Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης που πέρασε μετά και θήτευσε και σε υπουργεία κτλ. Ήταν από τους ανθρώπους που ερχόταν και προσπαθούσε μέσα από τον ορθό λόγο να περιγράψει μια κατάσταση. Και νομίζω οι δρόμοι τους συναντήθηκαν και τον κάλεσα, τον προσκάλεσα, τον παρακάλεσα. Τέτοια ημέρα είναι σήμερα που έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Μάνος. Έτσι να πούμε δύο πράγματα με αφορμή και ένα πολύ έτσι τρυφερό συγκινητικό κείμενο που έχει γράψει και στα κοινωνικά του δίκτυα, στα κοινωνικά δίκτυα. Καλή σας ημέρα κύριε Βαλιώτη, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά για την ημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ήτανε εποχές πολύ, εγώ σας γνώρισα τουλάχιστον τη δεκαετία του 2010 σε εποχές πάρα πολύ δύσκολες και πραγματικά αυτή η τηλεοπτική εκπομπή που είχα μου έκανε αυτό το μεγάλο δώρο, να γνωρίσω ανθρώπους που είχαν ένα τρόπο σκέψης που ξέφευγε από την πολιτική μάζα, που οι ιδέες τους, οι σκέψεις τους δεν ήταν του σωρού, που ήταν υπερασπιστές της λογικής, υπερασπιστές του ορθολογισμού. Και γνώρισα έτσι και τον Στέφανο Γμάνο, γνώρισα και τον Θοδωρή το Σκυλακάκη, γνώρισα και εσάς.
4: Ναι. Πράγματι, ο Στέφανος Μάνος, την απώλεια του οποίου εγώ προσωπικά θρηνώ, γιατί με τιμούσε με τη φιλία του και του είχα περιόριστη εκτίμηση και αγάπη. Ο Στέφανος Μάνος ήταν ένας πολιτικός φιλελεύθερος, με την έννοια την κλασική του φιλελεύθερου ανθρώπου. Ήταν ένας αναγεννησιακός άνθρωπος με τεράστια γνώση, με πολύ πρακτικό πνεύμα, καταπληκτική δυνατότητα να αντιμετωπίζει δύσκολα προβλήματα με έναν απλό τρόπο. Ήταν ένας βαθιά μεταρρυθμιστής. Πίστευε η πολιτική του κληρονομιά ότι έπρεπε να είναι ο αγώνας για ένα μικρότερο και αποτελεσματικότερο κράτος, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει μια δυνατή χώρα και να ακολουθήσει τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην πορεία της σύγκλησης. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλο χιούμορ.
0: Ναι, ναι.
4: Παρότι
0: πολύ, ναι.
4: Οι αντίπαλοί του τον δυσφημούσαν σαν ανάλγητο, επειδή είχε εκείνη την κακή συνήθεια να λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Ο Στέφανος δεν χάιδευε αυτιά, αλλά ήταν ένας βαθιά ευαίσθητος άνθρωπος.
0: Και ασυμβίβαστος.
4: Ασυμβίβαστος κυρίως το πολιτικό σύστημα.
0: Ναι. Βέβαια, εδώ μου είπε και ο Θοδωρής ο Σκυλακάκης που μιλούσα προηγουμένως, μου λέει ασυμβίβαστος, πολύ ασυμβίβαστος, που μερικές φορές αυτό σε εμποδίζει κιόλας όμως να... Όχι να, δεν θέλω να αποδώσω λάθος.
4: Ναι. Στη μικρή μας παρέα εδώ στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην πολιτική, αλλά σε πολλές εκφάνσεις του κοινωνικού μας βίου, θέλουμε ένας να κρατάει τον άλλο από κάπου. Δεν είμαστε εύκολοι στο να αποδεχόμαστε ένα συμβίβαστο ελεύθερο πνεύμα. Ο Μάνος πράγματι δεν είχε εξαρτήσεις.
0: Ναι.
4: Και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που το πολιτικό σύστημα, ενώ στην αρχή τον θαύμασε, θυμίζω ότι τον κάλεσε ο ίδιος ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος το 1977, τότε ήταν επιχειρηματίας, και τον έβαλε σχεδόν με το ζόρι στην πολιτική, για να εκτίμησε τις δυνατότητές του. Και θέλω να θυμίσω στους ακροατές ότι πάρα πολλά πράγματα που σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα οφείλονται στον Στέφανο Μάνο. Η πολεοδομική ανασυγκρότηση της Αθήνας, η βελτίωση της πλάκας, η πεζόδρομη, η πρώτη πεζόδρομη, η απαλλαγή από τα υπογόνα αυτοκίνητα το 99 με την απόσυρση, την επιδοτούμενη υποκρατική απόσυρση, το μετρό της Αθήνας, το αεροδρόμιο, το Ελευθέριος Βενιζέλος, η Αττική Οδός, όλα αυτά οφείλονται στις πρωτοβουλίες του Στέφανου του Μάνου. το σύστημα των παραχωρήσεων, τον οποίο σήμερα έχουμε δρόμους και ενώνεται όλη η χώρα. Όλα αυτά έχουν τη σφραγίδα του Στέφανου του Μάν.
0: Αυτό όμως το ασυμβίβαστος...
4: Μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Ναι. Το πολιτικό σύστημα λοιπόν τον εκμεταλλεύτηκε τις δυνατότητες του εκείνη την τριετία 77-81 και πάλι το 90-93 και μετά τον απέρριψε. Γιατί δεν μπορούσε να τον ελέγξει.
0: Γιατί θέλει την ψήφο το πολιτικό σύστημα και μερικές φορές η αλήθεια... ενοχλεί, δηλαδή δεν είναι ελκυστικός παράγοντας για την ψήφο η αλήθεια.
4: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός αρέσκεται στην αλήθεια. Αλλά,
0: λέτε.
4: Νομίζω ότι...
0: Αυτό έχει δείξει η ιστορία η πρόσφατη, αλήθεια... κύριε Ιβαλιώτη, αλήθεια, δηλαδή η δεκαετία του 2010 αυτή των μνημονίων έχει δείξει ότι του αρέσει η αλήθεια. Δεν ξέρω. Άλλα πράγματα τον έπεισαν. Το παραμύθι τον έπεισε, κυρία Ιβαλιώτη.
4: Εντάξει, υπάρχει και αυτό, αλλά έχετε και εσείς ευθύνη σε αυτό.
0: Απόλυτη.
4: Το φως πέφτει με τις δικές σας ενέργειες στις φωνές τις παράτερες, τις παράλογες, γιατί είναι περίεργες, γιατί μπορεί να σας φέρουν ακροαματικότητα και διαφημίσεις.
0: Το δέχομαι, όπως ακριβώς το είπατε, δεν θέλω να είμαι αυτοαναφορικός, και εγώ συμμετείχα, αλλά ως ένα βαθμό προσπάθησα λιγάκι να ξεφύγω από αυτό το καθεστώς, αλλά το δέχομαι 100% είναι έτσι όπως το λέτε. Ναι. Το δέχομαι.
4: Τέλος πάντων, όλα τελειώνουν στη ζωή και ο Στέφανος ο Μάνας έκανε τη διαδρομή του. Νομίζω ότι για όσους έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν και να ξεχωρίσουν το πολύτιμο από το ευτελές, ήταν μια μεγάλη μορφή. Πέρασε η εποχή του. Ελπίζω να ξαναβρεθούν και άλλες φωνές σαν τον Στέφανο.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο κύριος Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης. Τον συμπορεύτηκε, τον γνώρισε τον Στέφανο Μάνο, γνώρισε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα στη χώρα μέσω έργων τα οποία τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας χωρίς να γνωρίζουμε καν το πόσο έχει συμβάλει αυτός ο πολιτικός. Το «Μη στην αδράνεια» λέγεται το βιβλίο, το αναφέρω γιατί το έχω διαβάσει και για όποιον δηλαδή έτσι θέλει και να βαθύνει λιγάκι να γνωρίζει. Το «Μη στην αδράνεια» λέγεται το βιβλίο που έβγαλαν πριν από λίγα χρόνια ο Άρης Πορτοσάλτε για τον Στέφανο Μάνο μέσα από μια σειρά συζητήσεων, συνεντεύξεων, συνομιλιών, ανατομία της κοινωνίας μας, το πώς πορεύθηκε αυτή η χώρα μέσα από τις κακοκτοπιές και πού τελικά κατέληξε.

Γεια σου Νίκη μου. Σχετικά με την παρατήρησή σου για την εικονογράφηση της Παναγίας μας, μου λες ότι έχασα την αρχή της εκπομπής γιατί ήμουν στην εκκλησία, στον Άγιο Γεώργιο Ριζάρη, εκεί ο Ρουρούς, ο Άγιος Νεκτόριος. Να έχεις την ευλογία του και ό,τι καλύτερο, Νίκη μου, για εσένα και την οικογένεια. Η αρχή της εκπομπής, έτσι και η συζήτηση που είχαμε με τη Νίκη, ήταν σχετικά με το πώς εικονογραφείται η κίνηση της Θεοτόκου, της Παναγίας μας, στη Δύση και στην Ανατολή, στο πέρασμα των αιώνων. Πρόσεξε, αριστομένη, παρότι είμαστε εντελώς εκτός, θα πω το μήνυμά σου για έναν λόγο, γιατί συμβαίνουν. Και είναι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός αυτό, η απώλεια του Στεφάνου Μάνου, αλλά πρέπει να σταθούμε κιόλας στα της ημέρας, και είναι μια ημέρα που αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί από εσάς βρίσκεστε έξω, είστε στις εκκλησίες μας, είτε σε έναν τόπο διακοπών, χωρίς βεβαίως να παραβλέπω ότι πάρα πολλοί, για πάρα πολλούς είναι και η μέρα εργασίας εδώ, γιατί τα καταστήματα, εστιατόρια, αυτά, καφετέρειες δουλεύουν και υπάρχει και ένας κόσμος που το 15 Αύγουστο απλά έχει σηκωθεί από το κρεβάτι του και έχει πάει στην εργασία του. Να ευχηθώ λοιπόν καλή δύναμη, καλή αντοχή. Επειδή λοιπόν είναι μια τέτοια όμορφη μέρα και για να αλλάξουμε το κλίμα, μου βοηθάει το μήνυμά σου. Πριν από λίγο, λέει ο Αριστομένης, με τον παρά μου, δεν σε κατηγόρησε κανείς, Αριστομένη μου, ότι τα κλέψες, νίκιασα σε μία ξαπλώστρα deluxe, με όλα τα comfort, για δύο. Πρώτο κύμα, φόρα παρτίδα, πρέπει να τάσκασες καλά, πες μου πού το έκανες αυτό. Εάν το έχεις κάνει σε καμία περίεργη παραλία, μπορεί να έχεις δώσει και κατοστάρικο. Πες μου πού το έκανες. Για το υπόλοιπο του μηνύματος θα βγάλω το σεξιστικό που έχεις και θα κρατήσω το άλλο, το σχόλιο σου για τα τατουάζ. Μου λες ότι βλέπω παντού ανθρώπους με τατουάζ. Τι να κάνουμε, είναι η μόδα. Όλοι οι πιτσιρικάδες σήμερα έχουν τατού. Δύσκολα βρίσκεις άνθρωπο χωρίς τατουάζ σήμερα.

Εύχομαι τα καλύτερα, είτε βρίσκεστε σε μια θέση σαν του Αριστομένη, με μια ξαπλώστρα, με δύο ξαπλώστρες μπροστά στο κύμα υπερπολυτελής, είτε σε μια παραλία μόνο με την πετσετούλα σας. Υγεία να έχουμε και να περνάμε όμορφα.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9μηνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε προβλήματα υγείας. Εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από 3 δεκαετίες, όπου διετέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας. Σε ισχύ θα είναι τουλάχιστον μέχρι τη μία το μεσημέρι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πλέον στα πελάγη. Από Ραφίνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι. Όσον αφορά τον Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογιών, αλλά όχι γενικευμένη απαγόρευση. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στα κατατόπους λιμεναρχεία πριν μεταμβούν στα λιμάνια. Σε υψιστή επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην πόλη Γρανάδα της Νότιας Ισπανίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε αυτοκίνητα και σπίτια, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Sky 100,3. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερος στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες. Εορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως συνήθως το αποκαλούμε, γιατί μέσα στον Αύγουστο, στη μέση του καλοκαιριού, η Εκκλησία μας κουντάει και μας θυμίζει το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή, όπως ακριβώς και το Πάσχα με τον Ιησού, και να δούμε την Παναγία όχι μόνο ως μητέρα του Χριστού, αλλά και μία γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης. Το ρόλο, και μην αντιληφθείτε ως απαξίωση των χαρακτηρισμών που θα πω, το ρόλο του Μεσίτη, μεσολαβεί η Παναγία ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Είναι εκείνη την οποία επικαλούμεθα όταν βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη στιγμή. Γιορτάζουμε σήμερα λοιπόν το Πάσχα του καλοκαιριού. Από όσες εικόνες έχω δει, οι εκκλησίες μας σε όλη την Ελλάδα είναι γεμάτες από κόσμο, γιατί εκτός από εκείνους που ταξιδεύουν μόνο για το προσκύνημα στην Παναγία της Τίνου, στην Πάρου, στην Εκατονταπλιανή, σε όλα τα μέρη, πολλοί από εσάς

δεν τα πετύχει, δεν το καταφέρνω, δεν το πετυχαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθώ να διαχωρίσω την είδηση από το σχόλιο. Δηλαδή όταν κάνουμε εδώ δελτίο ειδήσεων, λέμε ειδήσεις. Μετά κλείνει ο κύκλος των ειδήσεων και λες τώρα μπορώ να σχολιάσω και δύο πράγματα με βάση τις δικές μου πεποιθήσεις και ιδέες. Δεν μπορώ να το στρογγυλέψω και πάρα πολύ αυτό. Προσπαθώ να κρατήσω κάποιες ισορροπίες, να μην εξάπτω και τα πάθη. Αλλά πολλές φορές θα καταθέσω τη δική μου πεποίθηση, τη δική μου άποψη. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε όλοι, είτε αφορά το Στέφανο Μάνο, είτε αφορά το αν πρέπει να γιορτάζουμε την κίνηση της Τοτόκου. Μπορεί κάποιος να πει, εγώ φίλε μου δεν πιστεύω τίποτα. Τι είναι οι μπουρδες που μου λες από το πρωί, η Παναγιά μας ή έτσι, αλλιώς τα προσωνύμια. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι με όλους. Και να σου πω κάτι. Αυτό ήταν και το στοιχείο, επίτρεψέ μου, γιατί το γνώρισα τον άνθρωπο μέσα από αρκετές συναντήσεις που είχαμε στο πλαίσιο εκπομπών, δηλαδή συνεντεύξεων. Αυτό ήταν και το στοιχείο που χαρακτήριζε και τον Μάνο, δηλαδή ότι μπορείς να πεις αυτό που θέλεις χωρίς να έχεις κάποια δέσμευση ή κάποια εξάρτηση. Νομίζω ότι αυτό το πλήρωσε και ο ίδιος στη διαδρομή του, το ότι δηλαδή δεν μπήκε σε καλούπι.

Είχε μια ωραία δροσούλα σήμερα, αλλά ξέρετε, από τη μια είναι αυτό που αισθάνεσαι το αεράκι τη δροσούλα και από την άλλη λες Παναγία μου, είδατε, αφόρμητα τώρα το είπα. Λες Παναγία μου λοιπόν, είναι αυτό που σας έλεγα, πάντοτε την Παναγία επικαλείσαι, λες Παναγία μου βάλε το χέρι σου, γιατί με αυτές τις συνθήκες και όπως μας τα λένε οι πυροσβέστες, είναι ζόρικα τα πράγματα, οπότε επειδή είναι και η σημερινή ημέρα όπως οι προηγούμενες, με αυτές τις συνθήκες τις δύσκολες για φωτιές, λίγο την προσοχή σας.

γράφει ο φίλος μου Άγγελος εδώ στα social που έχουμε ανοίξει τη συζήτηση. Ο Μάνος ήταν μεταρρυθμιστής σε μια πολιτική σκηνή λαϊκιστών. Είχε πει ότι το 90-93 ζήτησε από τις τράπεζες τις πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών και να τα συγκρίνει με το ΦΠΑ που δήλωναν οι έμποροι. Η διαφορά, λέει, ήταν χαώδης, αλλά στη συνέχεια αυτή η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε. Καταλαβαίνουμε το γιατί.

Λοιπόν, σιγά σιγά, όχι σιγά σιγά, έχουμε ακόμα λίγο, ε. Όχι. Πήγα να πω, βιάζομαι να φύγω, Δημητρά, όχι, όχι. Θα μένουμε λίγο ακόμα για να διαβάσω και 2-3 ακόμα μηνύματα. Ανταλλαγές ευχών κατά βάση, αλλά και ορισμένες ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις για τις συζητήσεις που είχαμε και με τον Θοδωρή Σκυλακάκη και με τον Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, δύο ανθρώπους της πολιτικής σκηνής που συμπορεύτηκαν με τον Στέφανο Μάνο σε αυτό το χώρο του φιλελευθερισμού, σε αυτό το χώρο που παρεξηγήθηκε, απαξιώθηκε, λιδωρήθηκε, επειδή κάποιοι το ταύτισαν με την αναλυσία, με τα σκληρά μέτρα, με την αναισθησία. Πού να ήξεραν οι άνθρωποι, τόσο σε επίπεδο ιδεολογικό όσο και επίπεδο οικονομικού προσανατολισμού, γιατί πράγμα μιλούσαν. Απόψεις οι οποίες ήταν δυσάρεστες την εποχή που διατυπωνόντουσαν και που εάν ένα μέρος, όχι όλο, του πολιτικού συστήματος λιγάκι έβαζε στην πηξίδα του αυτές τις ιδέες, μπορεί όλη αυτή την περιπέτεια που ζήσαμε τη δεκαετία του 10 να μην την είχαμε περάσει τόσο σκληρά.

Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα, μου λέει Δήμητρα Σταμάτη, οπότε σιγά σιγά εμείς έτσι ομαλά θα αποχωρήσουμε, να δώσουμε το λόγο στον Νίκο Ανδρίτσο, να ακούσετε Unanet και να ευχηθώ ολόψυχα να έχετε μια καλό υπόλοιπο ημέρας, να περάσετε όμορφα τη σημερινή ημέρα με αγαπημένα σας πρόσωπα, να γιορτάσετε τους δικούς σας και να επιστρέψουμε σιγά σιγά, από Δευτέρα είναι η μέρα επιστροφής, να αρχίσουμε να επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας, όσοι τουλάχιστον, για όσοι τουλάχιστον τελειώνουν οι διακοπές, με περισσότερη αντοχή και δύναμη. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
1: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Sky 100,3.
4: Milano.
5: Zagreb.
6: Tallinn.
7: Bruxelles.
8: Sofia.
9: Riga.
10: Madrid.
11: Bruxelles.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με το Euronet Ευρώπη στον Sky. Είναι Σάββατο, 15 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Μια πολύ μεγάλη ημέρα για την Ορθοδοξία, μια πολύ μεγάλη ημέρα για τον Ελληνισμό, η σημερινή. Εμείς είμαστε εδώ πάντως με το καθιερωμένο μας Euronet, με την Ευρώπη στον Sky και με όλη την ευρωπαϊκή επικαιρότητα, έτσι όπως διαμορφώνεται αυτές τις ημέρες Αυγούστου, όπου όπως αντιλαμβάνεστε η δραστηριότητα σε επίπεδο θεσμών, είτε μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι περιορισμένη. Πλην όμως οι εξελίξεις δεν λείπουν, οπότε μαζί για τα επόμενα 15 λεπτά για ό,τι τρέχει αυτή την ώρα που μιλάμε στην Ευρώπη. Και θα ανοίξουμε σε λίγο το κεφάλαιο που αφορά την ασφάλεια της Ευρώπης, τα drones πιο συγκεκριμένα, καθώς από το οπλισμένο drone στη Λειψία και το θαλάσσιο drone με τα εκρηκτικά που είχε εντοπιστεί εδώ στη χώρα μας στη Λευκάδα, έως τις υποψίες για τον ρωσικό σκιώδη στόλο, η Ευρώπη βρίσκεται σε επαγρύπνηση και παράλληλα τρέχει και αυτό το σχέδιο για το τείχος των drones, έτσι όπως έχει ονομαστεί, καθώς αυξάνονται τα σοβαρά περιστατικά με drones πάνω από τους ευρωπαϊκούς ουρανούς, ευρωπαϊκές στρατιωτικές βάσεις για παράδειγμα και κρίσιμες υποδομές έχουν βρεθεί στο στόχαστρο το προηγούμενο διάστημα, κάτι που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις αρχές ασφαλείας για πιθανές υβριδικές απειλές. Πριν πάμε όμως αυτό, να σας πω και για ένα άλλο σχέδιο, αυτή τη φορά που έχει να κάνει με τις δεξιότητες, καθώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υψηλού Επιπέδου για τις Δεξιότητες ζητά να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης, και είναι ένα κρίσιμο ζήτημα αυτό. Η εκτελεστική αντιπρόεδρος για τα κοινωνικά δικαιώματα και τις δεξιότητες, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και την ετοιμότητα, η Ροξάνα Μιντζάτου, παρέλαβε τα πρώτα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου για τις Δεξιότητες, τα οποία παρουσίασε η πρόεδρός του, η Ήλβα Γιόχανσον. Στα συμπεράσματα προτείνεται η δημιουργία 20 συστημάτων δεξιοτήτων υψηλού αντίκτυπου σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο, τα οποία το Συμβούλιο ονομάζει SPARKS, δηλαδή συμπράξεις δεξιοτήτων για την επανειδίκευση των ενηλίκων. Τα οικοσυστήματα αυτά θα φέρουν σε επαφή τις επιχειρήσεις, τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις περιφερειακές αρχές με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενηλίκων και την επανειδίκευσή τους πιο γρήγορα και πιο κοντά στον τόπο στον οποίο βρίσκονται πραγματικά οι θέσεις εργασίας. Και μιλώντας για τις δεξιότητες, 6 πιλωτικά έργα επιλέχθηκαν και δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο της νέας εγγύησης δεξιοτήτων, μία από τις πιο εμβληματικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πιλωτικά αυτά σχέδια έχουν προϋπολογισμό 14,5 εκατομμυρίων ευρώ και θα στηρίξουν σχεδόν 1.000 Ευρωπαίους εργαζόμενους και εργαζόμενες που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, προσφέροντάς τους κατάρτιση στο χώρο εργασίας, καθώς και νέες θέσεις εργασίας σε αναπτυσσόμενους τομείς. Τα 6 έργα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα υλοποιηθούν από εταίρους στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, στη χώρα μας, την Ιταλία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Και σε μια εποχή όπου τα εργασιακά περιβάλλοντα μεταβάλλονται ραγδαία, οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες θεωρούν ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ένας σύντομος δρόμος για πιο ελκυστικές και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Μια ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αποκάλυψε ότι το 85% των Ευρωπαίων συμφωνούν ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχει τεχνικές δεξιότητες που είναι σημαντικές για την εργασία. Και Και αφού αναφερθήκαμε και σε αυτά τα θέματα που έχουν αξία να μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, πάμε τώρα σε αυτό που σας είχα προαναγγείλει αναφορικά με τον συναγερμό που έχει σημάνει στην Ευρώπη μετά από διαδοχικές περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται να υπάρχει ένα drone το οποίο να ύπταται πάνω από ένα αεροδρόμιο, για παράδειγμα πολιτικό αεροδρόμιο, ή πάνω από μια στρατιωτική εγκατάσταση. Και δεν είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη γραμμή τον ιδρυτή του Future Warfare και είναι αμυντικός αναλυτής, ο κύριος Άγγελος Χωριανόπουλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και από μένα σας και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Χωριανόπουλε, ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις, διότι διαβάζω για παράδειγμα γερμανός στρατηγός ο οποίος δήλωσε, ο Κάρστεν Μπρόιερ, δήλωσε πολύ πρόσφατα ότι είναι η Ρωσία που δοκιμάζει τις αμυντικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ με τις υβριδικές αυτές απειλές, και μιλάμε για το ΝΑΤΟ, άρα και για κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, κοιτάξτε, η απειλή των ντρόουν σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο ξεκίνησε να εμφανίζεται το 2022 κατά την ευρύτερη περίοδο έναρξης του Ρωσοκρανικού πολέμου, με τη Ρωσία να αντιλαμβάνεται πάρα πολύ γρήγορα, το αντιλήφθηκε αυτό περίπου το 2023, ότι τα ευρωπαϊκά κράτη σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν ικανότητες αναχέτησης και εντοπισμού των συγκεκριμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Δεν μιλάμε μόνο για το κομμάτι των μη επανδρωμένων που επιχειρούν στον αέρα, μιλάμε και για κάποια μη επανδρωμένα ναυτικά σκάφη τα οποία επιχειρούν στο πεδίο της θάλασσας, όπως είχαμε και το περιστατικό στην Ελλάδα.
0: Ναι, η περίπτωση της Λευκάδας, το θυμόμαστε αυτό, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Οπότε, ανεξαρτήτως του αν η απειλή εμφανίζεται από τη Ρωσία, από το Ιράν, από την Κίνα, αν υπάρχουν και ουκρανικές υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται, το συμπέρασμα είναι ότι η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει τέτοιες απειλές, ανεξαρτήτως του από πού προέρχονται, και στον αέρα και στην θάλασσα. Και αυτή τη στιγμή, παρότι έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια από την έναρξη του Ρωσοκρανικού πολέμου, δεν έχουν βρεθεί καθολικά μέτρα αντιμετώπισης αυτών των απειλών και περιοριζόμαστε σε συζητήσεις επί συζητήσεων με σκοπό κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση. Και είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε.
0: Έχει αξία να αναφέρουμε, με συγχωρείτε για τη διακοπή, κύριε Χωριανόπουλε, να αναφέρουμε ότι μεταξύ Αυγούστου του 2024 και Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν 144 περιστατικά σε 12 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και με επίκεντρο, θα λέγαμε, τη Γερμανία και το Βέλγιο.
1: Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Αυτό που αναφέρατε στην αρχή, ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά και ακόμα περισσότερα μη καταγεγραμμένα, όπου έχουμε ξεκάθαρες παραβιάσεις κρίσιμων υποδομών ευρωπαϊκών κρατών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά κύριο λόγο, τα οποία προφανέστατα χειρίζονται από την Ρωσία τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα οποία μπορούσαν πάρα πολύ απλά να κάνουν μια πάρα πολύ άνετη και φθηνή διάτρηση στην άμυνα όλων αυτών των κρίσιμων υποδομών. Και για να καταλάβει ο κόσμος γιατί υποδομές μιλάμε, μιλάμε κατά κύριο λόγο για αεροδρόμια, μιλάμε για κάποιες στρατιωτικές βάσεις, για στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις και για ναυστάθμους. Η ευκολία και το οικονομικό αποτύπωμα είναι τρομακτικά εντονό στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που μιλάμε. Οπότε βλέπουμε ότι η Ευρώπη σε αυτά τα ζητήματα θα έπρεπε χθες να έχει βρει μία λύση, καθώς σε ένα περιβάλλον υβριδικών επιχειρήσεων στο οποίο ζούμε, οι καταστάσεις αυτές είναι πάρα πολύ έντονες.
0: Διαβάζουμε όμως μεταξύ άλλων, κύριε Χωριανόπουλε, ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προωθούν τη δημιουργία ενός τείχους των drones, έτσι το ονομάζουν, στα σύνορα με τη Ρωσία, ενσωματώνοντας αισθητήρες, συστήματα παρεμβολών και τεχνολογία laser. Ένα τέτοιο σχέδιο, εφόσον καταφέρουμε να το θέσουμε ως Ευρωπαίοι σε λειτουργία, μπορεί να αποτρέψει αυτές τις απειλές?
1: Σε πολύ μικρό βαθμό, ναι, και θα σας πω για ποιο λόγο σε πολύ μικρό βαθμό. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών που αναφέραμε και πριν, τα ρωσικά ντρόουν εκτοξεύονται μέσα από το έδαφος της Ευρώπης. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια χρησιμότητα στο να τοποθετηθούν στα σύνορα. Οι Ρώσοι μπορούν και τα περνάνε με υλικά του εμπορίου, τα περνάνε κανονικά μέσα στα ευρωπαϊκά κράτη, τα κατασκευάζουν εκεί πέρα, τα συνθέτουν εκεί πέρα και μπορούν και τα απογειώνουν δίπλα από την αεροπορική βάση στην οποία επιχειρούν, για παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να περάσουν μέσα από την περιοχή των συνόρων Ρωσίας-Ευρώπης. Επίσης, δεν υπάρχει κάποιο εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο να αντιμετωπίζει στο 100% ολιστικά την απειλή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Δεν έχει φτιαχτεί από καμία εταιρεία μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο στον πλανήτη. Πόσο μάλλον από ευρωπαϊκές εταιρείες που είναι αρκετά πίσω σε αυτόν τον τομέα. Οπότε, είτε κατασκευαστεί αυτό το τείχος, η ασπίδα για τα drones, είτε δεν κατασκευαστεί, βλέπουμε ότι η φύση της απειλής είναι λίγο διαφορετική από ό,τι την έχουν αντιληφθεί στην Ευρώπη. Το θετικό είναι ότι από ελληνικής πλευράς έχει γίνει αντιληπτή αυτή η πραγματικότητα και προωθούνται εδώ πέρα ελληνικές εγχώριες λύσεις που όντως μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές, χωρίς να περιμένουμε κάποια λύση από ευρωπαϊκή πλευρά, η οποία θα αργήσει πολύ να έρθει.
0: Πάντως, για παράδειγμα, με αφορμή τη Λειψία και αυτό που συνέβη εκεί, δηλαδή που εντοπίστηκε ένα ντρόουν που ευτυχώς δεν είχε λειτουργήσει ο πυροκροτητής, εντοπίστηκε στο έδαφος και μιλάμε για ένα αεροδρόμιο στη Λειψία όπου εδρεύει η Antonov Airlines. Μιλάμε για μια εταιρεία που έχει μεταγωγικά αεροσκάφη ουκρανικών συμφερόντων και σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα το ντρόουν αυτό εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφη στα οποία είχαν ήδη φορτωθεί εξοπλισμός που αφορά την άμυνα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς γι' αυτό και δεν το προσδιορίζω περισσότερο, αλλά μιλάμε για μια κρίσιμη υποδομή το αεροδρόμιο και ένα κρίσιμο φορτίο αυτό που ευρίσκεται στα αεροσκάφη.
1: Ναι, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος γιατί περιστατικό μιλάμε, η Ρωσία είχε καταφέρει να βάλει ένα ντρονάκι σε συγκεκριμένη αεροπορική βάση που είπατε. Ήταν σε κατάσταση ύπνωσης όπως λέμε. Περίμεναν δηλαδή οι χειριστές του πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουν να σηκώσουν τον ντρόν και να χτυπήσουν ένα αεροπλάνο που μετέφερε πυρομαχικά κατά πάσα πιθανότητα στην Ουκρανία. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε το συγκεκριμένο ντρονάκι εκεί πέρα. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον έχασαν την επαφή, έχασαν την εικόνα με το συγκεκριμένο όχημα. Δεν έχει σημασία τι συνέβη. Μας νοιάζει να καταλάβουμε λίγο την τακτική την οποία αξιοποιούν οι Ρώσοι και το πόσο επικίνδυνο είναι κάτι τέτοιο και για τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Πόσο ακουμπάει τον μέσο πλήτη, τον μέσο εργαζόμενο ενός αεροδρομίου, για παράδειγμα, ο οποίος μπορεί να χάσει τη ζωή του.
0: Ναι.
1: Απλά και μόνο επειδή οι εμπορικές τεχνολογίες που έχουν προκύψει από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση κάνουν τόσο εύκολη τη δημιουργία οπλικών συστημάτων με ικανότητες κρούσης ακριβίας.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο παλαιότερα για να κατασκευαστεί χρειαζόταν από 3 μέχρι 10 εκατομμύρια σε πάρα πολύ περιορισμένα κομμάτια, πλέον κατασκευάζεται με 500 και 1000 δολάρια σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες με υλικά του εμπορίου που μπορεί να βρει ο κάθε άνθρωπος από το σπίτι του.
0: Ναι.
1: Οπότε η απειλή είναι πάρα πολύ μεγάλη και η γεωγραφική της έκταση είναι πάρα πολύ μεγάλη, αφορά κυριολεκτικά όλους μας. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος λίγο τη βαρύτητα του περιστατικού και για ποιον λόγο κινητοποίησε τόσες πολλές πολιτικές δυνάμεις.
0: Και είναι νέου τύπου απειλές. Και επειδή το αναφέραμε και νωρίτερα, κύριε Χωριανόπουλε, μιλάμε και για μια αμηχανία που προκαλείται. Γιατί τώρα, αν θυμάμαι καλά, ήταν στη Γερμανία ή στο Βέλγιο, όπου κάποια στιγμή είχαν διαπιστώσει τα drones πάνω από το αεροδρόμιο, πλην όμως δεν είχε ξεκαθαρίσει η δικαιοδοσία. Αν είναι αρμόδια η πολεμική αεροπορία ή αν είναι αρμόδια η αστυνομία για την κατάρρευση. Αλλά στο ενδιάμεσο το ντρόουν ήταν εκεί, έκανε κανονικά την πτήση του.
1: Ναι, εδώ πέρα βλέπετε πέφτουμε πάνω στον γραφειοκρατικό κικαίωνα που έχουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, η συντριπτική πλειοψηφία τουλάχιστον 90% των ευρωπαϊκών κρατών, όπου θεσμικά και γραφειοκρατικά κανείς δεν ξέρει τι νόση αρμοδιότητα είναι η αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Και υπενθυμίζω, από το 2022 που ξεκίνησε ο Ρωσοκρανικός πόλεμος έχουν περάσει 4 έτη. 4 έτη αυτά τα προβλήματα και αυτά τα ζητήματα συνεχίζουν να μην έχουν επιληθεί. Και όπως βλέπετε, στη βάση του το πρόβλημα, με βάση το σωστό παράδειγμα που είπατε, είναι σε μεγάλο βαθμό πολιτικό και θεσμικό. Πρέπει κάποια στιγμή ο κάθε ευρωπαϊκό κράτος να αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την απειλή. Δεν χρειάζεται να γίνει μια επίθεση όπου θα έχουμε δεκάδες και εκατοντάδες νεκρούς για να ξεκινήσουμε τότε να θεσμοθετούμε για το πώς θα αντιμετωπίζουμε τα τακτικού επίπεδου με επανδρωμένα αεροσκάφη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι τέτοιο ή για να ρισκάρουμε την ενεργοποίηση του ΝΑΤΟ για συλλογική άμυνα έναντι ρωσικής επίθεσης. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτή η αμηχανία η οποία υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο και σε θεσμικό επίπεδο από ευρωπαϊκής πλευράς μπορεί να προκαλέσει έμεσα πάρα πολύ αρνητικές εξελίξεις για ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο για τις ΗΠΑ ή για τη Ρωσία, για ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά και είναι αλήθεια πως η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί με σειρά μέτρων έτσι ώστε να αντιμετωπίσει αυτήν την απειλή του μέλλοντος έτσι όπως διαμορφώνεται. Κύριε Χωριανόπουλε, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας που ήσασταν εδώ στο Euronet. Να είστε καλά. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, και για τη σημερινή εκπομπή. 15 Αυγούστος, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους, να είστε καλά, μεγάλη γιορτή σημερινή. Ελπίζω εκεί που βρίσκεστε να απολαμβάνετε, όσοι παραμένετε εντός τυχών. Εμείς εδώ είμαστε με την ενημέρωσή σας και έχουμε τα καθημερινά μας ραντεβού στις 6 το πρωί στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά στις 10 εδώ στον Sky 100,3. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και πάλι.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν εσυρεύσει στο νησί, για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο Στέφανος Μάνος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμενε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από 3 δεκαετίες, όπου διετέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Στέφανου Μάνου εξέφρασε ο πρόεδρος της Βούλης των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης. Είχε αδιάκοπη διάθεση για προσφορά και ανανέωση των ιδεών. Σε όλη του τη διαδρομή ξεχώρισε για τη συνέπεια, τον ευθύ πολιτικό λόγο και την εργατικότητά του, τον κ. Κακλαμάνης. Για αντισυμβατικό πολιτικό με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ο Στέφανος Μάνος φεύγει αφήνοντας πίσω του ένα έντονο αποτύπωμα, αποτύπωμα έργου και μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε ισχύ θα είναι τουλάχιστον μέχρι τη μία το μεσημέρι απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Από Ραφίνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι. Όσον αφορά τον Πειραιά, καταγράφονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια, αλλά όχι γενικευμένη απαγόρευση. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στα κατατόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ανοιχτά της νησού Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Κύματα τσουνάμι μικρότερα του 1 μέτρου καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθε περίπου 3 ώρες μετά τον σεισμό. Ο σεισμός σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 2.000 κάτοικοι από την περιοχή Ναγκεκαίο, που βρίσκεται πιο κοντά στο επίκεντρο, απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια, αποθήκες και κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια ανάσα από το βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησε στο Παρίσι, έφτασε ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος κατέλαβε την 4η θέση στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο, σημειώνοντας παράλληλα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η διοργανώτρια αρχή έκανε δεκτό το αίτημα του Τριφυλιού στη ομάδα να μπορέσει να προετοιμαστεί για τις αναμετρήσεις με την Γκράλοβε για τα play-off του Conference League την 5η 20 Αυγούστου στις 9.30 στο ΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του Ντελίμπιαρ στον πάγκο της ομάδας και προανήγγειλε σημαντική μεταγραφική ενίσχυση.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
5: Σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα προβλέπεται αίθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία παρουσιάζει περαιτέρω πτώση και δεν ξεπερνά τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις υπηρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας. Ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρινός.
0: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
14: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίδα.
15: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
16: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
17: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
18: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
19: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Χρόνια πολλά. Ή όπως ενοχλούνται να ακούνε κάποιοι συμπολίτες, καλή Παναγιά. Διασκεδάζω πάρα πολύ που τσακώνονται. Καλή Παναγιά, δεν είναι αυτή η σωστή ευχή. Τι με νοιάζει εμένα, μια καλή Παναγιά. Άμα θέλει ο άλλος να πει, καλό είναι, ευχή είναι. Καλή σας απόλαυση. Γελίο, ναι. Θα μου πείτε, απόλαυση είναι οξύμορο, λέει. Δεν είναι, παιδιά, έτσι. Άμα τα έχετε σκεφτεί, υπάρχουν, λέει, υπάρχει και κακή απόλαυση. Βεβαίως και υπάρχει. Τα ναρκωτικά τι είναι? Πάει ο άλλος στην ΚΝΕ, γράφεται. Το απολαμβάνει, αλλά είναι καλό? Μακροπρόθεσμα εννοώ, όχι εκείνη την ώρα που το βρίσκει. Φίλοι μου είπαν πόσο θα μ' ανεβάσει να γραφτώ στην ΚΝΕ, αλλά δεν μου είπαν πόσο θα με ρίχνε μετά. ΚΝΕ, απλώς πες όχι. Ποκανά. Ένα σποτού κανά. Τέλος πάντων, γελάμε πάρα πολύ. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Νίκος Χατζιουαννίδης στη ρύθμιση του ήχου. Σε μια εκπομπή μνήμης. Σε μια εκπομπή μνήμης. Γιατί σαν σήμερα, και ζητώ συγγνώμη που συγκινούμε, γιατί κι εγώ δεν είμαι κορόιδο, θέλω να κάνω επίδειξη ευαισθησίας. Όπως οι άλλοι συμπολίτες που είναι επιδειξίες ευαισθησίας. Έχουν την καπαρτίνα και κάθε τόσο την ανοίγουν και από μέσα γράφει «Είμαι πολύ ευαίσθητος». Σαν σήμερα, παιδιά, χάθηκε στον Εύρο ένα παιδάκι. Θα κάποιοι λένε δεν υπήρξε ποτέ. Ή μάλλον όντως δεν υπήρξε ποτέ. Αλλά τι σημασία έχει?

0: Να, δεν βρήκαμε στίχους, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι η ευαισθησία, παιδιά, είναι ο λυγμός. Εκείνη την ώρα κάθε επιδειξία ευαισθησία συγκινήθηκε με το δράμα της μικρής Μαρίας. Ήταν εκείνα, αν θυμάστε, πριν 3 χρόνια προσπάθησαν οι σύντροφοι να πουλήσουν ένα ακόμα παπατζηλίκι. Έτσι κι αλλιώς τα πάντα γύρω από τους συντρόφους, από την ιδεολογία μέχρι ακόμα και την περίοδο της διακυβέρνησής του, βασίζεται πάνω στο ψέμα και σε μύθους. Οπότε είναι λογικό, προσπάθησαν, είχαν και τη βοήθεια κάποιων όχι αριστερών αλλά επιδειξιών ευαισθησίας και έτσι κυκλοφόρησε το παραμύθι της μακρής Μαρίας, το που έχασε τη ζωή της στον Εύρο.
1: Της μικρής, όχι της μακρής.
0: Είπα μακρής Μαρίας. Της μακρουλής Μαρίας. Τέλος πάντων, η οποία παιδιά υπήρχε. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο σύντροφος Πύρτζης.
2: Για τον Εύρο, δηλαδή υπήρχε τελικά η μικρή Μαρία.
3: Και βέβαια υπήρχε.
4: Υπήρχε.
3: Και βέβαια υπήρχε. Και βέβαια υπήρχε και έχουμε βγάλει ανακοίνωση, το καταθέτουν οι γονείς της, το καταθέτουν και άλλοι μάρτυρες.
0: Έχει βγάλει ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Δεν άκου, λέει, υπήρχε. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Άι Βασίλης λέει, αν υπάρχει. Δεν έχει δει διαφημίσει Coca-Cola. Άκου, λέει, αν υπάρχει τόση διαφημίσει κάθε χρόνο. Έχεις δίκιο, Νίκο, το τραγούδι έπρεπε να βάλω. Δεν είναι ώρα για χαρές και για τέτοια. Είναι ώρα για θρήνο και θλίψη.

0: Δεν ήταν λάθος, παιδιά, δεν ήταν λάθος η μικρή Μαρία. Φυσικά και δεν ήταν λάθος, δεν το είπαν κατά λάθος οι σύντροφοι και δεν το λέω πάλι εγώ αυτό. Το λέει η συντρόφισσα Σία, η Σία Αναγνωστοπούλου.
1: Εγώ δεν θα πω ότι ήταν λάθος. Για έναν απλό λόγο. Είχαμε τους γονείς της Μαρίας, της μικρής Μαρίας. Είχαμε οργανώσεις, είχαμε κόσμο που έλεγε ότι έγινε αυτό το περιστατικό.
0: Και επειδή μας βόλευε, τις πιστέψαμε. Τις οργανώσεις που επίσης τους βόλευε να έχει γίνει αυτό το περιστατικό. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έκαναν λάθος διαδίδοντας το παραμύθι για τη μικρή Μαρία, περιέργως πώς εμπορεύονται τις μικρές Μαρίες και τα δράματά τους. Τι να κάνουμε, είμαστε υπέρ του εμπορίου ως εκπομπή, οπότε χαιρετίζουμε.

0: μία αυτοκριτική για τον προοδευτικό κόσμο με ζήτα κεφαλαίο της χώρας, η οποία είναι λίγο άδικη, είναι λίγο υπερβολική μάλλον για να το πω πιστά, καλοντημένη δεν είναι. Τι λέτε κι εσείς, συντρόφισσα Διαμαντοπούλου, τι για όλα.
1: Εμείς έχουμε μία παροιμία στα μέρη μου,
0: ναι,
1: που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».
0: Συγγνώμη, είστε, αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν κάνω λάθος, το διαπίστωσα μέσα στην εβδομάδα από την Κοζάνη. Έχετε κάπως περίεργα έθιμα στην Κοζάνη. Σκληρά μπορούσε να πει κανείς, ενδιαφέροντα θα πω εγώ, αλλά τέλος πάντων, γιατί, τι συμβαίνει την πρώτη νύχτα του γάμου, τι κάνετε στο γαμπρό. Από πού είστε εσείς? Από τον Στράπωνα Κοζάνης.

0: 15 Αυγούστου σήμερα, μια ημέρα πέρα από τη θλίψη που προκαλεί ο άδικος χαμός της μικρής Μαρίας, δεν έχει σημασία αν δεν υπήρξε ποτέ, ο χαμός είναι χαμός. Προκαλεί θλίψη και η αδυναμία των Ελλήνων να πάνε διακοπές, παιδιά, και αυτό το λέω και συγκινούμε. Πολύ κλάμα θα έχει σήμερα η εκπομπή. Τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, οι μισοί Έλληνες, σύμφωνα με τη Eurostat, δηλώνουν ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Μια εβδομάδα, δεν μπορούν ούτε μια εβδομάδα να πάνε διακοπές εννοώντας κάπου αλλού πλην του εξοχικού τους. Δηλαδή μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε στις Κυκλάδες, πράγμα που είναι τραγικό, όχι τόσο τραγικό όσο το ότι το 97-98% των Ελλήνων δεν μπορούν να πάνε να ζήσουν στη Βηλοθέη. Ένα δράμα με το οποίο η αριστερά δεν έχει ασχοληθεί ακόμα. Η Ελλάδα πρέπει να είναι η χώρα, δεν το έχω πρόχειρο το στατιστικό, αν δεν είναι η πρώτη, είναι η δεύτερη χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτητών δεύτερης κατοικίας. Αλλά δεν χρειάζεται να πω τίποτα για όλα αυτά, για αυτή την παπάτζα που διακινεί το Πασόκ κυρίως και η υπόλοιπη αριστερά, αλλά το Πασόκ την έχει κάνει τέτοια. Το Πασόκ είναι, θυμίζω, το οποίο ισχυρίζεται ότι μετά τις 10 του μηνός κανείς Έλληνας δεν έχει να φάει. Οπότε λογικό, ένα μετά τις 10 του μηνός δεν έχει ούτε ένας να φάει, πώς να πάνε και διακοπές. Θα μου πείτε, γιατί Αθήνα είναι σχεδόν άδεια? Έχουν κρυφτεί, παιδιά. Είναι στα σπίτια τους, πεθαίνουν στην πείνα. Και δεν μπορούν ούτε έξω από το σπίτι να βγούνε. Και έτσι δημιουργείται η ψευδαίσθηση των πολλών ανθρώπων που έχουν πάει διακοπές. Έχουν μείνει και αρκετοί, γιατί υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν. Οπότε οι υπόλοιποι είμαστε εδώ. Έχουμε πάει πριν ή μετά, αλλά κατά τα... Να μην τα λέω εγώ, να τα πει το Πασόκ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, οι υπηρέτες του Μητσοτάκη, όπως ισχυρίζονται κάποιοι ότι είναι. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, δεν είναι υπηρέτες, είναι βοηθοί. Είναι συνεργάτες του Μητσοτάκη, προσπαθούν να δείξουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Και σου λέει, πώς θα κάνουμε τον κόσμο να ψηφίσει ο Μητσοτάκη ξανά? Λέει ο Νίκος, εγώ είμαι εδώ. Εδώ, αφήστε το σε μένα. Σύντροφος Καρπούζος, δεν τον εγνώριζα, τον έμαθα μέσω του TikTok. Έχω μάθει πάρα πολλά, παιδιά, μέσα από το TikTok, πρέπει να σας πω, και έχετε μάθει κι εσείς χάρη στις δικές μου ανακαλύψεις. Ο σύντροφος ο Καρπούζος, να τα πει ο σύντροφος Καρπέστα, σύντροφε Καρπούζε, να μην τα λέω εγώ.
1: Πού θα πάμε διακοπές φέτος? Η απάντηση για την πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών, δυστυχώς, είναι μία. Πουθενά.
0: Πέφτει κάτι εκείνη την ώρα. Είναι πουθενά. Εννοούμε εκτός από τα εξωτερικά μας, πουθενά στα νησιά των Κυκλάδων. Έτσι δεν είναι, σύντροφε Καρπούζε?
1: Πάμε να δούμε τα πραγματικά νούμερα που το αποδεικνύουν. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες αδυνατούν να πληρώσουν έστω και μια εβδομάδα διακοπών. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν καταγράψει αδιανόητη αύξηση τα τελευταία χρόνια.
0: Και άμα δεν πας στο νησί, τώρα είναι γυφτιά, ρε παιδιά. Συγγνώμη, είναι ρωμιά, ρε παιδιά. Είναι, δηλαδή, είναι ξεφτύλα. Είναι σαν να μην έχεις πάει. Άμα δεν πας μια Παροτίνο, Μύκονο, ένα μια Σαντορίνη, τώρα δεν είναι, λέει, πίεζε, έχω πες, μπα, όχι, εντάξει, πουθενά. Πουθενά, ήσουν ένα σπίτι, όχι, ρε, ήμουν έβγαινα, ήμουν Πελοπόννησο, αλλά δεν είναι διακοπές, είναι αυτές, με τα μάξι πήγα. Πήγα στο εξωτερικό, πόσο, ένα μήνα κάθισα εκεί. Ωραίες διακοπές, τι διακοπές είναι, στο δικό μου σπίτι ήταν. Δεν πλήρωσα τίποτα. Τι νόημα έχει αυτό? Ένα στους δύο Έλληνες, σύμφωνα εντωμεταξύ, να είσαστε υποψιασμένοι, φαντάζομαι, από πολλά μαθήματα, όταν ακούτε αυτό το παπατζηλίκι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat στο συγκεκριμένο θέμα, να ξέρετε ότι είναι σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει, είναι γκάλοπ. Έχει γίνει γκάλοπ, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πει πώς θα πάτε, μπορείτε να πάτε διακοπές? Όχι, όχι, δεν μπορώ να πάω, στο πατρικό μου θα πάω για 3-4 εβδομάδες. Δεν έχει διακοπές για μένα φέτος. Φτώχεια καταραμένη. Τα ακτοπλοϊκά. Άμα δεν πληρώσεις σε πλοίο, δεν είναι διακοπές, παιδιά. Τέλος.
1: Θέλετε να μάθετε τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι μία τετραμελής οικογένεια με το αυτοκίνητό της χρειάζεται συχνά πάνω από 1.200 ευρώ μόνο για να μπει στο πλοίο και να πληρώσει 4 βράδια σε ένα απλό δωμάτιο.
0: Και όλοι ξέρουμε ότι οι πρίγκιπες Έλληνες δεν μπορούν να πάνε, αν δεν μπουν σε πλοίο, δεν πάνε διακοπές. Τα λένε εδώ μεταξύ σα σοβαρά αυτά. Δηλαδή και πουλάνε παπατζηλίκια και καρφώνονται. Πείτε διακοπές, ρε, γενικά έτσι κι αλλιώς το ίδιο παπατζηλίκι είναι παραμύθι. Μην βάζετε τα πλοία μέσα και σας καταλαβαίνουμε ότι πουλάτε παπατζηλίκι. Μπας περιπτώσει. Μπορεί κάτι να γίνει για να λυθεί αυτή η κατάσταση. Βεβαίως και μπορεί.
1: Πρέπει να βρούμε τρόπους να γίνει ο τουρισμός ξανά προσιτός σε όλους. Πρώτα απ' όλα για εμάς τους ίδιους. Εσείς καταφέρατε να προγραμματίσετε κάτι για φέτος? Γράψτε μου στα σχόλια.
0: Δεν μπορούν τώρα, λείπουν για διακοπές. Αλλά όταν γυρίσουν θα σου γράψουν. Να πούμε το μεταξύ ότι και οι πιο φτωχοί, γιατί υπάρχουν φτωχοί συμπολίτες, δεν είναι έτσι όπως τα περιγράφουν οι Πασόκοι και οι Λιπιζέοι, αλλά υπάρχουν συμπολίτες που είναι φτωχοί, στα αλήθεια φτωχοί, εξοργιστικά για αυτούς όλα αυτά που λέγονται για τους μισούς που δεν μπορούν. Για αυτούς τους συμπολίτες υπάρχουν προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Θέλω να πω και οι πολύ φτωχοί θα πάνε διακοπές. Όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες. Αχ, στο Πασόκ προσπαθούν. Καλά κάνουν, καλά κάνουν. Τι να κάνουν, από την πλευρά τους είναι πιο καλό να είσαι στην αντιπολίτευση και να κλαψουρίζεις και να γκρινιάζεις παρά να αναλάβεις κάποια κυβέρνηση και όλοι να καταλάβουν ότι αυτό που υποψιαζόντουσαν, δηλαδή ότι είσαι εντελώς άχρηστος, είναι αλήθεια. Αυτά είπαμε για τους αυτούς που δεν έχουν, όμως υπάρχουν και οι συμπολίτες που έχουν πολλά φράγκα. Και κάπως πρέπει να περάσουν το καλοκαίρι τους. Για αυτούς τους συμπολίτες, ο άνθρωπος παγώνει έχει τη λύση.
2: Κυριακή 9 Αυγούστου σήμερα. Παλαιστινιακές σημαίες θα κυματίζουν στα νησιά μας. Ελάτε σήμερα εδώ στο Αγκίστρι, αν είστε κοντά στο Σαρονικό, γιατί εδώ το Μάρτς του Γκάζα συγκεντρωνόμαστε. Είμαστε στην Αίγινα τώρα, καθοδόν για το Αγκίστρι.
0: Το Μάρτς του Γκάζα. Μάρτς του Γκάζα, Μάρτς του Γκάζα. Συγκεντρώνονται εκεί κάτι χομπίστες συμπολίτες εβραιοφάγοι. Συγκεντρώνονται να κυνηγήσουμε Εβραίους. Ελάτε σε κυνήγι Εβραίων. Θα αναγνωστούν αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγών μου». Διότι μην ξεγελιέστε, όλοι αυτοί οι τάχα μου ευαίσθητοι υπέρ της Παλαιστίνης, στην πραγματικότητα Εβραίους θέλουν να κυνηγήσουν, έτσι δεν τους ενδιαφέρουν δικαιώματα και αυτοδιαθέσεις. Θέλω να πω, εάν ήταν ιδεολόγοι όπως διατείνονται ότι είναι, θα ήταν εντελώς στο πλευρό του Ισραήλ. Διότι σε αυτή τη διένεξη που έχει εδώ και δεκαετίες με τους Άραβες, στο Ισραήλ έχουν δημοκρατία. Έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα, έχουν μια συμπεριληπτική κοινωνία. Είναι η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που το να είσαι ομοφιλόφιλος όχι μόνο δεν σημαίνει θάνατο, αλλά σημαίνει ελευθερία στον αυτοπροσδιορισμό. Αν οι αριστεροί στα αλήθεια πιστεύαν αυτά που λέγανε, θα ήταν στην διένεξη Ισραηλινών, Ισραήλ, αραβικού κόσμου, θα ήταν μόνο με το Ισραήλ. Αλλά είναι Εβραίοι. Άσε που είναι και δυτική. Και εμείς παρόλα όσα λέμε συχαινόμαστε τη μοναδική, το μοναδικό κομμάτι του πλανήτη το οποίο έχει δημοκρατία, το οποίο προσφέρει στους πολίτες του δικαιώματα, το μοναδικό μέρος του πλανήτη το οποίο είναι στα αλήθεια συμπεριληπτικό. Οπότε κυνηγάμε Εβραίους.
2: Καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι. Γεμίστε μπαταρίες, καλά μπάνια παιδιά, γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερο ο χειμώνας.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Τέλος πάντων, να πω καταρχήν να συλληπιθούμε το Γιάννη. Θα έχει σκληρό χειμώνα. Κάνουμε έναν έρανο, Γιάννη. Άμα δεν βγαίνει, να κάνουμε έναν έρανο να είναι λίγο πιο ελαφρύς ο χειμώνα σου. Δεν πρέπει να υπάρχει στην ιστορία της ανθρωπότητας μεγαλύτερη απάτη από αυτό που ονομάζεται αριστερά. Σκεφτείτε μόνο αυτό. Αν ακούσετε ένα αριστερό πει ανθρώπινα δικαιώματα, οι ομοφυλόφιλοι να αναγνωρίζουν, να μην κυνηγιόνται, δημοκρατία, ο κόσμος, αυτοδιάθεση και τη μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που τα έχει όλα αυτά, που τα προσφέρει στους πολίτες τους, τη μισούν σαν να μην υπάρχει αύριο. Υπερασπιζόμενοι μοναρχίες, δικτατορίες, χώρες στις οποίες όχι των ομοφυλόφιλων ούτε των γυναικών τα δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται. Πατεώνες. Μόνο.

Δεν είναι έτσι, Βουλαρίνε, απλώς δεν μπορούν τον πόλεμο. Α, ναι. Α, γι' αυτό διαδηλώνουν συνεχώς εναντίον του Πούτιν και της Ρωσίας. Εν τω μεταξύ, κανέναν πόλεμο δεν ξεκίνησε ποτέ το Ισραήλ. Ποτέ! Ναι, αλλά είναι Εβραίοι.

0: Τέλος πάντων, πάμε στα κυβερνητικά, πάμε και στα δικά μας. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο, ακόμα? 2 ή 3? Κάνε τα 3-2. 3-2. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ερμηνεύσει Γιώργιο Παπανδρέου, παιδιά. Γιώργιο Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι, μάλλον Γιώργιο τον ΓΑΠ. Το δικό μας είναι έτοιμος, θα ανέβει, ξυρίσει κεφάλι για να κάνει τη φαλάκρα, θα αφήσει λίγο μουστάκι και θα φωνάξει «Λεφτά υπάρχουν». Δεν το λέω εγώ, το λένε όλες οι πληροφορίες, το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη.
1: Μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, μιλάμε για ένα πακέτο που φτάνει περίπου τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ήδη δηλαδή αρκετά σημαντικά μεγαλύτερο από το περσινό που έφτασε στο 1,7 με 1,75 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Λεφτά υπάρχουν. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια.
0: Τετράκις εκατομμύρια! Εντάξει, είναι σοσιαλιστής και ο Γιώργος δεν τα έχει καλά με τους αριθμούς, οπότε νομίζω ότι τα 3 εκατομμύρια είναι τα 3 δισεκατομμύρια και καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτό, Νίκο, με έκανε, είναι ένα ηχητικό το οποίο το ακούσαμε και εμένα με έκανε να τρομάξω κάπως, πρέπει να πω. Και θα εξηγήσω γιατί σε όσους δεν ακούνε τα μαθήματα τα εβδομαδία και ούτε ακούν τα podcast που ανεβαίνουν και σε Spotify και σε Apple Podcast, εν πάση περιπτώσει, το παίζω αυτό, το έπαιξα το ηχητικό Δευτέρα πρέπει να ήταν. Έτσι έβαλα τις παροχές του Μητσοτάκη που θα δώσει, ας πούμε, δώσε και εμένα μπάρμα, και μετά έβαλα ΓΑΠ και τον παραλύλησα με το ΓΑΠ. Την επόμενη μέρα διαβάζω. Ατύχημα με το ποδήλατο είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόσο πολύ έχει μπει στο πετσί του ρόλου. Μέχρι και με το ποδήλατο πέφτει για να... Είναι ηθοποιός της Μεθόδου ο Κυριάκος μας, έτσι. Και έχει τόσο πολύ έχει γίνει ο ΓΑΠ ο ίδιος προκειμένου να τον ερμηνεύσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλό είναι να μάρουμε μερικά λεφτά. Δεν είναι καθόλου άσχημα. Διάλειμμα.
3: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα, λέει. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Βάλε μουσική.

0: περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τη μέσα από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν εσειρεύσει το νησί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο πρώην Υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, όπου διετέλεσε μεταξύ άλλων Υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Σε ισχύ θα είναι τουλάχιστον μέχρι τη μία το μεσημέρι απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Από Ραφίνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι. Όσον αφορά τον Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογιών, αλλά όχι γενικευμένη απαγόρευση. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς, λόγω των ισχυρών ανέμων. Τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ανοιχτά της νησού Φλόρια στην Ανατολική Ινδονησία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανέφερε ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Μάνο, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς. Είναι σαν σφίγγεις. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Την Άννα, Νίκος Χατζηγιαννίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε. Δεν πέτυχε. Είχαμε την εντύπωση που είχαν οι σύντροφοι, τους δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι κατάφεραν να επαναφέρουν την Ελλάδα στο σωστό, το σοσιαλιστικό, τον προοδευτικό δρόμο, διατηρώντας την ως τη μοναδική άλλη χώρα πλην της Βορείου Κορέας, στην οποία απαγορεύεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτό είναι το όνειρο των συντρόφων, να είμαστε πλάι με τη Βόρεια Κορέα. Έβγαλε μια απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας, όχι για το αν επιτρέπονται ή όχι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το αν είναι, έχει πρόβλημα ο ίδιος ο νόμος. Έχει αποφανθεί η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας γι' αυτό, αλλά για τρία από τα κολέγια που δεν είχαν κάποια. Τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα από τους πιο σοβαρούς που γράφουν ή που μιλούν, πρόκειται για πράγματα που διορθώνονται και έτσι τα προς μεγάλη στεναχώρια των συντρόφων θαυμαστών του Κιμ Γιονγκ-ουν, τα ιδιωτικά αυτά πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν. Πράγμα που είναι πολύ κακό, έτσι δεν είναι, σύντροφε Σαγκελαρίδη?
1: Ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν χωράει βελτιώσεις. Πρέπει να καταργηθεί
0: εντελώς
1: και να ασταλεί η λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Γιατί
1: ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός. Βάζει οικονομικά εμπόδια στους νέους και τις νέες που θέλουν να σπουδάσουν.
0: Όχι,
1: και
0: μπορούν.
1: Δημιουργεί πολίτες δύο ταχυτήτων.
0: Ναι, ενώ εμείς προτιμούμε. Δημιουργεί αυτό πολίτες δύο ταχυτήτων, λέει ο Τένιος. Μάλιστα. Και αποφαίνεται ότι είναι αντισυνταγματικός γιατί ξέρει καλύτερα από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο σύντροφος Σακελαρίδης. Τι πρέπει να είναι τα πανεπιστήμια, σύντροφε?
1: Καθαρές κουβέντες.
0: Έτσι.
1: Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι
2: μόνο δημόσια.
0: Μόνο δημόσια. Μόνο δημόσια στην Ελλάδα. Γιατί αλλού πρέπει να είναι ιδιωτικά για να μπορούν να σπουδάζουν οι σακελαρίδες αυτού του κόσμου. Διότι αυτός ο τύπος που ακούσατε να μιλάει για μόνο δημόσια και δύο ταχυτήτων πολίτες έχει κάνει μεταπτυχιακό στο ιδιωτικότατο, σε ιδιωτικότατο πανεπιστήμιο της Αμερικής. Και πολύ σωστά ο άνθρωπος, όπως και όλοι οι φραγκάτοι σαν τα μούτρα του, λένε δεν θέλουμε, μάλλον οι φραγκάτοι, υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι οι φραγκάτοι, λέμε οι φραγκάτοι αριστεροί, σου λέει κάτσε, εμείς έχουμε φράγκα και μπορούμε να σπουδάσουμε στο εξωτερικό. Είναι ωραίο τώρα και αυτοί που δεν έχουν τόσα φράγκα όσο εμείς να παίρνουν πτυχίο ή να κάνουμε τα πτυχιακά αντίστοιχα με τα δικά μας? Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό? Αριστερά, η μεγαλύτερη απάτη των τελευταίων δεν ξέρω αιώνων. Ξαναλέω, ο τύπος που ακούσατε να τα βάζει με την ιδιωτική, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έχει κάνει μεταπτυχιακό σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αλλά του εξωτερικού, γιατί αυτός είχε τα φράγκα. Και δεν θέλει άλλοι που δεν έχουν τα φράγκα τα δικά του να πληρώνουν λιγότερα, αρκετά από όσα πλήρωσε εκείνος, ο μπαμπάς και η μαμά δηλαδή, τι εκείνος, και να παίρνουν αντίστοιχα πτυχία ή μεταπτυχιακά. Τέλος πάντων, έχουν έρθει κάποια πανεπιστήμια. Τώρα αυτή η ιστορία μου θύμισε και τις ελπίδες ή τέλος πάντων τον παπά που πούλησε και ο τότε υπουργός παιδείας Πιερακάκης σε σχέση με το ποια πανεπιστήμια θα έρθουν τώρα που επιτρέπεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
3: Έχω ήδη αναφέρει ενδεικτικά ότι υπάρχει μια πρόταση που έχει κατατεθεί από το Yale, υπάρχει μια πρόταση που έχει κατατεθεί από το Πανεπιστήμιο, δύο προτάσεις μάλλον, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Το Columbia έχει καταθέσει προτάσεις.
4: Το Harvard έρχεται στην Ελλάδα. Το Yale έρχεται στην Ελλάδα. Το Columbia έρχεται στην Ελλάδα.
0: Τη δεύτερο απόσπασμα μιλάει σε πιο λαϊκό κοινό και λέει Columbia. Στο πρώτο λέγει Columbia γιατί ήταν πιο εστέτ. Ήταν το ακροατήριο πιο φραγκάτο. Φαίνεται και είπε Columbia. Εν

0: περασμένη εβδομάδα το χαρακτηρίστηκε, επειδή ήταν νεκρή η δημοσιογραφικός, γιατί όλοι οι Έλληνες είναι σε διακοπές. Εκτός από τους μισούς που δεν έχουν να πάνε.
1: Και να φάνε.
0: Πώς να πάνε διακοπές, αφού έχουν πεθάνει από την πείνα. Δεν μπορούν να πάνε διακοπές, είναι νεκροί. Θα αναστηθούν την 1η του μηνός, την 1η Σεπτεμβρίου. Είχαμε και την τριλογία, το Άρχοντας των Κολοτουμπών. Ήταν μια συνέντευξη, τη λένε, ήταν συνέντευξη. Ήταν παρουσίαση, διαφήμιση του Αλέξη μας από το NGR. Και το οποίο βγήκε σε τρία μέρη. Σε τρία μέρη. Θα ξεκινάμε τώρα με το πρώτο μέρος. Θα το πάμε και εμείς, θα το ακούσουμε έτσι στα τρία μέρη που βγήκε, με φοβερές ατάκες. Είναι αυτό που λες, θα κάνω μια εκπομπή, θα πω και κανένα αστείο, λέω εγώ, και μετά έρχεται ο Τσίπρας και μου λέει με τον τρόπο του, πιο αστείο να πεις ρε γατάκι, απάγαινα από εδώ, πήγαινα να τις ανέρχομαι, μου λέει ο Αλέξης, διότι έρχεται και...
2: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
3: Άρα είναι επιλογή του κάθε πολιτικού.
0: Ρε εσύ, είπαμε. Εντάξει, για κορόιδα ψάχνεις, αλλά λένε κάποιοι. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, παιδιά. Γιατί ο άνθρωπος αυτός στα αλήθεια συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Συγκρούστηκε με τα συμφέροντα σχεδόν 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Με τα συμφέροντα των κατώτερων στρωμάτων, με τα συμφέροντα των μικρομεσαίων, με τα συμφέροντα των συνταξιούχων. Δηλαδή μια λίστα ολόκληρη, άντε να είναι οι άνθρωποι με τους οποίους δεν συγκρούστηκε, να είναι με τα συμφέροντα των οποίων δεν συγκρούστηκε, να είναι 10.000 και μπορεί να λέω και πολλούς. Με όλων των υπόλοιπων τα συμφέροντα συγκρούστηκε. Οπότε έχει απόλυτο δίκιο ο Αλέξης και μπράβο του που το αναγνωρίζει. Ο Αλέξης, ο οποίος δεν είναι ο ίδιος πια, έτσι, έχει εμπειρία. Αν θυμάστε, ήθελε να τεινάξει τη χώρα στον αέρα και να βολέψει κάποιους φίλους, αλλά δεν ήξερε ακριβώς πώς να το κάνει. Τώρα ξέρει.
2: Το 2015 ήξερα τι θέλω να κάνω και τι θέλω να γίνει, αλλά δεν ήξερα πώς ακριβώς μπορεί αυτό να γίνει. Έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, είμαι σε θέση σήμερα να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω.
0: Σε περιμένουμε. Είμαστε έτοιμοι. Τα πειρωματόζωα είναι εδώ και έτοιμα να δουν αν πήρε το μάθημά σου. Το μάθημα το οποίο δεν ξέρω αν έχει καμιά αξία, όταν μιλάμε για έναν πολιτικό, παιδιά, που λειτουργεί με το ένστικτο και με τις εμπνεύσεις.
2: Το πολιτικό ένστικτο το εκτιμώ, το αξιολογώ περισσότερο πολλές φορές από τις συμβουλές, και κυρίως ό,τι αφορά τις εμπνεύσεις, τις μεγάλες εμπνεύσεις, με καθοδηγεί το ένστικτό μου.
0: Και όλοι ξέρουμε πόσο καλός οδηγός είναι το ένστικτο του Αλέξη, το έχουμε καταλάβει ως επιβάτες. Στη συνέχεια, στο πρώτο μέρος της τριλογίας του, ο Αλέξης μας είπε μία φράση, την οποία ακούω και από άλλους που δεν είναι Αλέξηδες, και όχι μόνο από συντρόφους, όχι μόνο από τον προοδευτικό κόσμο με ζήτα κεφαλαίο της χώρας, από διάφορους συμπολίτες, από διάφορες μαντάμ σουσούδες.
2: Σε όλους τους κρίσιμους δείκτες μπορούμε να συγκριθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μονάχα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
0: Και με ποιους ρε παλικάρι θα ήθελες να συγκριθούμε? Θέλω να πω, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, παιδιά, οι περισσότεροι από εσάς παρακολουθείτε συχνά το μάθημα, το έχετε, το ξέρετε, το έχετε βιώσει και στο πετσί σας, αλλά διάφοροι συμπολίτες δεν έχουν καταλάβει ότι σε αντίθεση με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η χώρα αυτή χρεοκόπησε πριν από 15 χρόνια. Τη σώσανε. Ήρθαν και τις βάλανε λεφτά. Είχε μείνει πανί με πανί η χώρα. Θα τρώγαμε πατάτες στις γιορτές και τον υπόλοιπο χρόνο ρίζες. Τότε το 95% στα αλήθεια δεν θα μπορούσε να κάνει διακοπές. Όχι το 50% τώρα στα παραμύθια. Και έρχεται και με θράσος λέει, και όχι μόνο Αλέξη και διάφοροι, συγκρινόμαστε με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Και πολύ σου πέφτει να συγκρίνεσαι με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Δεν λες που συγκρίνεσαι με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν σε έχουν πετάξει έξω, να συγκρίνεσαι με την Αίγυπτο και την... και βάλτε όποια χώρα θέλετε, και τη Λιβύη. Δηλαδή, με ποια ήθελατε να συγκρίνετε η Ελλάδα και να είναι μαζί? Με τη Γαλλία, με τη Γερμανία, με το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, με την Ολλανδία. Με ποιους θέλετε, με την Ισπανία, τη Δανία, την Πορτογαλία? Α, ναι, σοβαρά? Ποια λέτε αυτή τη χώρα που όταν πήγε να χρεοκοπήσει, όλοι οι πολιτικοί και δημοσιογράφοι τη συμφώνησαν ότι την ώρα που βουλιάζει, την ώρα που μπάζει

0: Νερά το καράβι, δεν είναι η ώρα για να βγάλουν ο ένας το μάτι του άλλου? Με αυτή τη χώρα θέλετε να συγκριθεί μια χώρα στην οποία την ώρα που το πλοίο άρχισε να βάζει νερά, οι μισοί άρχισαν να προσπαθούσαν να ανοίξουν την τρύπα, να την κάνουν ακόμα μεγαλύτερη για να μπουν πιο γρήγορα τα νερά μέσα? Για τη χώρα που χρειάστηκε τρία μνημόνια λόγω της ανικανότητας και της δολιότητας πολιτικών και δημοσιογράφων? Και πολλοί μας είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Θέλετε να συγκριθεί με άλλες? Με ποια ευρωπαϊκή χώρα θα θέλατε να συγκριθεί χώρα στην οποία η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων είναι ταμπού? Σε ποια χώρα θέλετε, με ποιες χώρες θέλετε να συγκριθεί η χώρα που μέχρι πριν λίγο καιρό, και πολλοί θα θέλανε να συνεχιστεί αυτό, δεν μπορούσαν να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια? Με ποια χώρα θέλετε να συγκριθεί μια χώρα στην οποία δεν επιβάλλεται ούτε καν ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας? Με ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, με ποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θέλατε να συγκριθεί? Θέλω να πω, μήπως δεν έχετε καταλάβει που βρίσκεστε? Καταλαβαίνω ότι ως Έλληνες είστε πρίγκιπες. Αισθάνεστε ότι δικαιούστε τα πάντα χωρίς να έχετε καμία απολύτως υποχρέωση. Δυστυχώς η πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Γι' αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον παπατζή Αλέξη, έχει να κάνει και με άλλους που λένε «Α, η Ελλάδα που έχει καταντήσει». Και πολίτης είναι, αν κρίνουμε από αυτό που κοιτάμε γύρω μας. Πάρα πολίτης είναι να συγκρίνεται με Βουλγαρία και Ρουμανία. Παίζει με τη φανέλα, ευτυχώς, διότι αν εμείς οι ίδιοι άνθρωποι είχαμε την ίδια χώρα και ονομαζόμασταν κάπως αλλιώς, ρε παιδί μου, δεν είχαμε κάποια σύνδεση με κάποια αρχαιότητα που ακόμα συγκινεί κάποια κορόιδα, θα τρώγαμε πατάτες στις γιορτές μόνον και τον υπόλοιπο χρόνο ρίζες. Ευτυχώς παίζουμε με τη φανέλα και έτσι μπορούμε να ευχόμαστε
1: καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι, γεμίστε μπαταρίες, καλά μπάνια παιδιά, γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερος ο χειμώνας.
0: Θα πεινάσουν στην Αίγινα το χειμώνα. Δεν θα έχουν νερό για την πισίνα, παιδιά.

0: Μου θύμισε ο Νίκος και πάρα πολύ σωστά, όταν είχε γίνει εκείνο το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, σε νοσοκομείο, σε κάποια τέλος πάντων ρουμανική υπηρεσία στη Ρουμανία ήταν, πήγαν κάποιοι Ελληνάς και τους μπαγλαρώνουν οι αστυνομικοί με τη συνοδεία της φράσης «Εδώ δεν είναι Ελλάδα». Αν κάνετε έτσι, να νομίζω ότι μπορεί να κάνετε ότι γουστάρετε. Τέλος πάντων, δύσκολο θα είναι ο χειμώνας, παιδιά, εκτός βέβαια εάν έρθει επιτέλους στην εξουσία η αριστερά. Ευτυχώς ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει αριστερά. Γιατί ανασυντάσσεται, Νίκο μου, ο προοδευτικός κόσμος με ζήτα κεφαλαίο της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του μισό τα 100, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο και κάνει και σποτ, ένα σποτ αισιοδοξίας για όλους τους Έλληνες.
1: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
2: Για το δίκαιο των βολών και όχι των ολιγαρχών.
3: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.
0: Σέχασα λίγο, Νίκο. Κάπως χάθηκε. Τέλος πάντων, Ρένα Δούρου, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς. Συνολικά δικαστήρια αμέτρητα. Καταδίκες λίγο λιγότερες. Όχι. Η συντρόφισσα Ρένα αθώθηκε. Αθώθηκε, ήταν νομάρχης τότε στις πλημμύρες. Τέλος πάντων, και στο μάτι ήταν, δεν θυμάμαι. Ο σύντροφος Πολάκης έχει διάφορα δικαστήρια στον τέτοιο και ο άλλος έχει 2 χρόνια στο κεφάλι. Καταδίκη 2 χρόνια με αναστολή βέβαια. Ποιοι καλύτεροι να ηγηθούν της αριστεράς. Μισό τα 100, παιδιά. Οι μόνοι που ενδιαφέρονται για τους ΣΥΡΙΖΕΟΥς και το ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δημοσιογράφοι. Στην πραγματική ζωή, οι δημοσιογράφοι, όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές, είναι πολύ πίσω από την κοινωνία. Είναι η κοινωνία προχωράει και οι δημοσιογράφοι μένουν πίσω. Και λογικό είναι, άμα η μόνη σου φίλη είναι άλλη δημοσιογράφη και πολιτική, πού να ξέρεις τι λέει η κοινωνία, έχει φύγει, έχει προχωρήσει η κοινωνία. Οι μόνοι λοιπόν που αισθάνονται την υποχρέωση να αναφερθούν στις εξελίξεις στην αριστερά είναι οι δημοσιογράφοι και οι εξελίξεις, το λέω αυτό ως δημοσιογράφος, ότι οι εξελίξεις είναι καλές. Γιατί έχουμε 3 κιτάρα. Ρένα Δούρου, πώς το λένε, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά. Άννα, εσύ τι λες για όλα αυτά?
5: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».
0: Μήπως, θέλω να πω λίγο κερί, να μου πεις το κερί πονάει. Αλλά και το, μήπως υπάρχουν άλλες μέθοδοι, ρε παιδί μου, γιατί το ξύρισμα είναι ακοπής. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Όχι ρε, after shave, να είσαι καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Αλέξη Τσίπρας στο δεύτερο μέρος της τριλογίας από το μεγάλο διαφημιστικό σποτ του που βγήκε σε 3 μέρη, στα οποία λέει ό,τι του κατέβει χωρίς αντίλογο και μιλάει στο δεύτερο μέρος, ξεκίνησε να μιλάει, αν έχετε το Θεό σας, για δικαιοσύνη και πώς θα είναι στην κυβέρνησή του την επόμενη.
6: Η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάσει με ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Η πρώτη που θα είναι σε διαρκή έλεγχο, έχω την αυτοπεποίθηση να το πω αυτό, θα είμαι εγώ ο ίδιος και τα μέλη της κυβέρνησής μου.
0: Αλέξη, δηλαδή, ρε εσύ, θυμόμαστε τι έκανες με τη δικαιοσύνη του, δε. Αλέξη, δεν είναι, ρε μην είσαι, μην ακούς τι σου λένε, οι περισσότεροι θυμόμαστε, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, και μετά πέταξε το χωρίς αντίλογο φυσικά.
6: Η κοινή γνώμη λέει ότι πράγματι, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα ο μόνος ο οποίος έχει λογοδοτήσει είναι ο Τσοχαντζόπουλος, συγχωρεμένος. Και αυτοί που λογοδοτούν πλέον είναι λογοδοτούν σε ευρωπαϊκές αρχές.
0: Ε, Αλέξη, 2 δικοί σου καταδικάστηκαν. Σε φυλάκιση. Αλέξη, σε φυλάκιση καταδικάστηκαν. Ο Νίκος ο Παπάς, ο κολλητός σου, 2 χρόνια φυλακή έφαγε. Ποιος είσαι ο Χατζόπουλος? Άσε που είναι πολλοί άλλοι Πασόκοι που έχουν καταδικαστεί. Είναι κυρίως Πασόκοι βέβαια και Σιριζέοι που ήταν η φυσική συνέχεια του κόμματος. Αλλά δεν είναι μόνο ο Τσοχαντζόπουλος, Αλέξη μου. Δεν πειράζει, άνθρωπος είσαι και εσύ. Μπορεί να ξεχνάς. Εδώ κάνουμε καθρεφτάκι.
6: Ο πολίτης δεν πιστεύει πια στα κόμματα. Δεν πιστεύει στο κοινοβούλιο. Δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη.
7: Περισσότερους πολιτικούς δεν πιστεύει καθόλου.
6: Όχι, δεν είναι. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Και σε εσάς τους δημοσιογράφους δεν πιστεύω.
0: Καθρεφτάκι! Καθρεφτάκι! Ήταν η μόνη φορά που υπήρξε αντίρρηση στα λεγόμενά του ότι δεν πιστεύεις στους πολιτικούς. Όχι και σε εσάς, μάλιστα. Μάλιστα, Αλέξη. Ο Αλέξης, ο οποίος έχει απογοητεύσει πάρα πολλούς, παιδιά, όπως θα ξέρετε, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, αλλά όχι τόσο πολύ όσο έχει απογοητεύσει τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, τον Γεωργίου, ο οποίος φοβερά απογοητευμένος από τα όσα περίμενε από τον Αλέξη και όσα ήλπιζε ότι θα γίνουν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είπε
8: κύριος Τσίπρας κυβέρνησε όχι πολύ παλιά τη χώρα, πριν περίπου 10 χρόνια ήρθε στη διακυβέρνηση της χώρας και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά όλοι, όσοι δεν έχουμε κοντή μνήμη, και είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει κοντή μνήμη, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τα πεπραγμένα. Στην πολιτική, κυρία Κρητικού, υπάρχει μια μαγική λέξη, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει έναν ηγέτη, και αυτή είναι η λέξη αξιοπιστία. Τι λέω σε σχέση με αυτά που κάνω. Και ο κύριος Τσίπρας ήρθε και είπε κάποια πράγματα πριν το 2015 και εφήρμοσε εντελώς το αντίθετα.
0: Και μας απογοήτευσε. Ήρθε και είπε κάποια πράγματα σωστά, αλλά δεν τα εφάρμοσε. Λέει ο πρόεδρος της ΟΝΕ, εντάξει, το σωστό το έβαλα εγώ, αλλά το ύφος αυτό δηλώνει. Εκτός αν δεν ξέρουμε να συνδυάσουμε το ύφος μας με το κείμενό μας, που πρέπει να πάρουμε ένα δάσκαλο υποκριτικής για να μας το διδάξει. Είναι φοβερή αυτή η απογοήτευση που δεν έκανε, που δεν εφάρμοσε το πρόγραμμά του της Θεσσαλονίκης ο Τσίπρας στους ΟΝΕΔΙΤΕΣ. Ο Τσίπρας, ο οποίος καταγγέλει και τη διαπλοκή, βέβαια.
6: Η διαπλοκή, η οποία πια θεριεύει. Δηλαδή, κάποτε η διαπλοκή ήταν κρυφή. Τώρα, εδώ είναι ξεδιάντροπα τα πράγματα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ φανερά.
0: Μα έτσι είναι, Αλέξη. Πες τα, Αλέξη. Είναι φοβερά. Ξετσίποτη τελείως. Φόρα παρτίδα. Τα κάνουν όλα. Υπάρχουν, δηλαδή, κάνει ο άλλος ένα κόμμα, έρχεται και φτιάχνει ένα κόμμα από το πουθενά και ξαφνικά ολόκληρα εκδοτικά συγκροτήματα πάνε και τον παίζουν και τον στηρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρωτοσέλιδα, τα κανάλια του, τα δελτία ειδήσεών του, όλα εκεί. Φοβερό αυτό το πράγμα, ρε Αλέξη. Μπράβο, πολύ σωστά τα λες. Μπράβο, ρε Αλέξη, για την αυτοκριτική σου με τα συμφέροντα τα οποία τα αποκαλύπτει και πάλι ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο οποίος, παιδιά, μιλάει έξω από τα δόντια. Φοβερό πράγμα αυτό να μην κολώνεις πουθενά.
8: Τον έχουμε δει τώρα το τελευταίο διάστημα να αγκαλιάζεται με τα συμφέροντα και να έχει επιστρέψει διαγράφοντας στην ουσία όλο το παρελθόν το οποίο έχει καταγραφεί στο δικαστήριο.
7: Ότι αγκαλιάζει τα συμφέροντα.
8: Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ελλάδα τα οποία προβάλλουν τον κύριο Τσίπρα. Εγώ μιλάω ξεκάθαρα και έξω από τα δόντια που προβάλλουν τον κύριο Τσίπρα σαν ένας μεσσίας ο οποίος δεν κυβέρνησε ποτέ τη χώρα.
0: Πόσο έξω από τα δόντια μιλάει! Θα έλεγε και ονόματα, αλλά έχετε χάρη που μιλάει έξω από τα δόντια και δεν μπορεί να τα πει. Αλλιώς θα βλέπατε εσείς, έξω από θάρρος, έτσι. Είναι αυτούς τους πολιτικούς θέλουμε με θάρρος και μπράβο τους. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, όπως είπαμε, δεν ξέρουμε πώς χρηματοδοτεί και το κόμμα και το Ινστιτούτο του, το οποίο το ξεχνάμε. Θυμίζω ότι η συντρόφισσα Μαριζέτα μας είχε αποκαλύψει ότι το Ινστιτούτο Τσίπρα, ένας οργανισμός που έχει μισθοδοσίες, έχει χρηματοοργανώνει εκδηλώσεις, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Πώς χρηματοδοτείται? Πώς χρηματοδοτείται το κόμμα? Πού τα βρίσκει τα λεφτά ο Αλέξης? Ποιος του τα δίνει? Διότι όσο έλειπα για διακοπές, τον έβλεπα να τσακώνεται με το Παζό και λέει εσείς που χρωστάτε στις τράπεζες και τα λοιπά, χωρίς να λέει εκείνος σε ποιους χρωστάει. Γιατί καλά, εάν χρωστάνε στις τράπεζες, κακό, αλλά ξέρουμε πού. Ο Αλέξης δεν έχουμε έτσι εικόνα στο σε ποιον τα χρωστάει ή σε ποιους. Μπορεί να είναι πολλοί, μπορεί να είναι παραπάνω από ένας οι χαβαλέδες. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για μια αστεία συζήτηση.
7: Είναι κάτι το οποίο θέλετε εσείς να φανερώσετε για το από πού έχετε χρηματοδότηση, να απαντήσετε σε όλους όσους λένε από πού τροφοδοτείτε αυτό το κόμμα?
6: Προφανώς. Μα καταρχάς είναι μια αστεία συζήτηση αυτή.
7: Νομίζω ότι έχετε μια ανάγκη να απαντήσετε και σε αυτό.
6: Θα απαντήσουμε και θα απαντάμε καθημερινά. Αλλά προσέξτε να δείτε για την αστεία αυτή η συζήτηση.
0: Θα απαντήσουμε, αλλά πρώτα να σας πω κάτι άλλο και κάποια στιγμή μπορεί να πάω, αλλά να σας πω, είναι αστεία η συζήτηση αυτή που στηρίζεται ο Αλέξης μας.
6: Είμαστε ένα, θα έλεγε κανείς, υβριδικό κόμμα που στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών, στη τσέπη των ανθρώπων που συμμετέχουν.
0: Ένα υβριδικό plug-in. Ποιος βάζει, είπαμε, την πρίζα, Αλέξη? Για πες το ξανά, θέλω να ακούσω ένα συγκεκριμένο σημείο. Γιατί το λέει ο άνθρωπος και απλώς εμείς ίσως δεν τον ακούμε προσεκτικά.
6: Είμαστε ένα, θα έλεγε κανείς, υβριδικό κόμμα που στηρίζεται στη δύναμη των φίλων.
0: Έτσι, μπράβο. Ορίστε που λέτε ότι δεν είναι ειλικρινής ο Αλέξης. Το λέει καθαρά ο άνθρωπος. Στη δύναμη των φίλων στηριζόμαστε. Την οικονομική, τη δύναμη της επιρροής, τη δύναμη γενικά. Στη δύναμη των φίλων. Πες τα, ρε Αλέξη, γιατί λένε ότι κρύβεσαι? Φανερά, φορά παρτίδα. Μόνο ονόματα δεν λέει. Δεν χρειάζεται, τους ξέρουμε. Και Αλέξη μου, γιατί αφήνεις όλους να ρωτάνε πού βρίσκεις τα λεφτά και δεν απαντάς, ρε παιδί μου, να πεις να τα βρίσκω εκεί και εκεί για το Ινστιτούτο. Εκεί. Δουλεύω διπλοβάρδια. Έχω ταξί και το δουλεύω διπλοβάρδια. Και έτσι πάω το Ινστιτούτο. Έτσι το κάνω. Για πες, ρε Αλέξη, γιατί το κάνει.
6: στοιχεία τα οποία θα τα βγάλουμε στην δημοσιότητα.
0: Α,
7: το πήγα να ρωτήσω.
6: Τους αφήνουμε να λένε.
7: Έχετε
6: τώρα.
7: Κάποιο πλάνο, σχέδιο.
6: Αφήνουμε να λένε και να εκτίθενται.
0: Πόπο σατανικό σχέδιο. Θα του αφήνουμε και θα βγάλουμε κάποια στιγμή. Παιδί, όταν τα μαγειρέψουμε, όταν τα στοιχεία κάποια στιγμή θα τα βγάλουμε. Γιατί δεν τα βγάζει τώρα. Γιατί του αρέσει για να τον λένε διαπλεκόμενο. Να αφήνει, για να υπάρχει ένα. Τέλος πάντων. Αν ο Αλέξης μας, αν ήθελε, παιδιά, αν ήθελε. Α, τι θα έκανες, ρε Αλέξη, αν ήθελες.
6: Αν ήθελα να επιστρέψω και να έχω κρατική επιχορήγηση, θα μπορούσα να το είχα κάνει. Αν ήθελα να επιστρέψω και να έχω γραφεία, μισθούς, υποστήριξη, θα μπορούσα να το είχα κάνει. Ούτε καν χρόνο τηλεοπτικό που δεν θα έχουμε στις επόμενες εκλογές.
0: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα να κάνουμε τη δημοσιογραφική δουλειά. Αν ήθελε να επιστρέψει και να έχει κρατική επιχορήγηση, δηλαδή να επιστρέψει ξανά ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε 17 στις προηγούμενες εκλογές, ούτε το 10 δεν θα έφτανε, διότι θα έπρεπε να είχε πάλι μαζί του όλους αυτούς τους οποίους τώρα έχει ρίξει στα σκυλιά, επειδή καταλαβαίνει ότι είναι βαρύδια. Οπότε δεν θα μπορούσε να επιστρέψει και να έχει επιχορήγηση. Αν ήθελα να έχω γραφεία. Έχει γραφεία, του τα πληρώνουν τα κορόιδα και θα του τα πληρώνουν για όλη την υπόλοιπη ζωή. Και μάλιστα στον πιο, έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους στην Ελλάδα και πιθανότατα στην Ευρώπη, την Αμαλίας. Τώρα για τον τηλεοπτικό χρόνο, ρε Αλέξη, είπαμε δηλαδή και λίγη τσίπα. Κανονικά, εάν το ΕΣΟΡΟΥ λειτουργούσε στοιχειοδός, θα έπρεπε όλα τα κανάλια να είναι υπόλογα, διότι έχουν σε κάθε τους εκπομπή, δίνουν χρόνο σε εκπροσώπους ενός κόμματος που δεν υφίσταται στη Βουλή. Αυτό είναι η απόλυτη καταστρατήγηση του νόμου που ορίζει τον χρόνο με τον οποίο θα πρέπει να εκπροσωπούνται τα κόμματα στα ιδιωτικά κανάλια. Είναι σωστός αυτός ο νόμος? Δεν με ενδιαφέρει αν είναι σωστός, είναι νόμος. Και για το χατήρι του Αλέξη, αυτός ο νόμος καταστρατηγείται εντελώς με το ΕΣΟΡΟΥ να σφυρίζει αδιάφορα. Θα μου πείτε, δεν φιλήθηκαν τίποτε άντρες, δεν ακούστηκε καμιά παλιό κουβέντα, ώστε να ξυπνήσει κάπως το ΕΣΟΡΟΥ. Αλλά λέω, Αλέξη, μην μιλάς για χρόνο. Δηλαδή, είναι όλοι για. Πώς να το πω, άστο να πάει στο διάολο. Είναι αυτό, σφύρα αδιάφορα και προχώρα. Δώσε μας ένα αισιόδοξο μήνυμα για το τέλος.
6: Εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε το σχέδιό μας και θέλουμε να κυβερνήσουμε τον τόπο.
0: Ας του δώσουμε, ρε παιδιά, μια δεύτερη ευκαιρία. Μια ευκαιρία πρώτη. Τι έχουμε να χάσουμε στο κάτω-κάτω? Μπορεί να γίνει καλός τώρα, που ξέρεις. Διάλειμμα.
9: Καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι. Γεμίστε μπαταρίες. Καλά μπάνια, παιδιά. Γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερος ο χειμώνας.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Με λαμπρότητα και κατά άνοιξη γιορτάζεται σήμερα μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν συρρεύσει στο νησί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην Υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο Στέφανος Μάνος εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, όπου διατέλεσε μεταξύ άλλων Υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελεύθερων και συνιδρυτής της Δράσης. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Στέφανου Μάνου εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Είχε αδιάκοπη διάθεση για προσφορά και ανανέωση των ιδεών. Σε όλη του τη διαδρομή ξεχώρισε για τη συνέπεια, τον ευθύ πολιτικό λόγο και την εργατικότητά του, τον ισοκύριο Κακλαμάνης. Για αντισυμβατικό πολιτικό με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Στέφανος Μάνος φεύγει αφήνοντας πίσω του ένα έντονο αποτύπωμα έργου και μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε ισχύ είναι τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Από Ραφίνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι. Όσον αφορά τον Πειραιά, καταγράφονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια, αλλά όχι γενική απαγόρευση. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται σύμφωνα με χθεσινή καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικος η περίμετρος της καμένης έκτασης από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στη νοτιοδυτική Γαλλία, στο πευκό δάσος της Λάντ, έχει κάψει 15.800 στρέμματα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από επίσημη πηγή. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι σχεδόν 8.500 στρέμματα έχουν ήδη καεί από πυρκαγιά που μένεται από χθες σε φυσικό πάρκο στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε και ανασύρθηκε 63χρονος κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί σε μονοκατοικία στα Μοιραίικα Αχαΐας. Τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ανοιχτά της νησού Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Επίθεση από τρεις άνδρες δέχτηκε το πρωί ένας οδηγός απορριμματοφόρου στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνία στη Χαλκιδική. Σε βίντεο έχουν καταγραφεί τρία οχήματα να ελίσσονται και να κλείνουν το βαρύ όχημα. Από τα αυτοκίνητα βγαίνουν τρεις άνδρες, οι δύο εκ των οποίων πλησιάζουν το απορριμματοφόρο, ανοίγουν την πόρτα του οδηγού και τον γροθοκοπούν. Κατά τη διάρκεια της επιθέσης, τα τρία οχήματα, τα οποία σύμφωνα με το θύμα έφεραν σέρβικες πινακίδες, είχαν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μετά την επίθεση, οι τρεις άνδρες επιβιβάστηκαν και πάλι στα οχήματά τους και τράπηκαν σε φυγή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των τριών ανδρών. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα προβλέπεται αίθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά πνέουν άνεμοι βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία παρουσιάζει περαιτέρω πτώση και δεν ξεπερνά τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας, ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
0: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
9: Γι' αυτό και σήμερα, και

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο The Sky, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου ό,τι να είναι. Χρόνια πολλά, καλή Παναγιά, καλά Τσαράντα, καλή Λευτεριά, καλό Πάσχα, καλούς απογόνους, καλή σας απόλαυση και ούτω καθεξής. Πάμε τώρα στα σοβαρά, στα πολύ σοβαρά ζητήματα. Προσπαθήσαμε να τα γνωρίσουμε εντέχνως την πρώτη ώρα της εκπομπής, αλλά τα ζητήματα πιέζουν ταυτότητες. Πιο γραφική από ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη, οι συμπολίτες που αρνούνται να παραδώσουν τις παλιές τους ταυτότητες, που είναι αυτές οι ταυτότητες εναντίον των οποίων συγκεντρωνόντουσαν στο Σύνταγμα και διαδήλωναν και έσχιζαν τα ρουχαλάκια τους. Έτσι, γιατί ήταν του σατανά τότε οι ταυτότητες, σιγά σιγά αλλαξοπίστησαν από σατανιστές. Οι ταυτότητες από σατανικές γίνανε χριστιανικές ορθόδοξες, παρόλο που δεν το γράφουν. Και τώρα οι κακές είναι αυτές οι ταυτότητες τώρα, τις οποίες τελικά θα πάρουν όλοι αναγκαστικά και όταν θα χρειαστεί κάποια στιγμή μπορεί σε 20-30 χρόνια να τις αλλάξουμε, τότε αυτές θα γίνουν οι ταυτότητες, οι οποίες δεν θα τις αφήνει ο Έλληνας, διότι κάποια σχέδια έχει νέα τάξη πραγμάτων. Σάββας Αχιλλέος, αξιοτέκνο της μαρτυρικής Μεγαλονήσου, ο Σάββας Αχιλλέος, συμπατριώτης του Φιδία. Τι ετοιμάζουν να κάνουν, πατέρα Σάββα Αχιλλέος?
1: Ετοιμάζονται να δώσουν νέες ταυτότητες.
0: Έτσι, ναι.
1: Και νέα διαβατήρια. Με ειδική φωτογραφία που θα σου βγάλει ο ίδιος με το μηχάνημα.
0: Ο ίδιος.
1: Θα σου βγάλει αυτήν τη φωτογραφία με μια ναχτίνα. Τσακ.
0: Τι λέτε τώρα? Θα πάει να μου βγάλει, θα είναι ο αστυνομικός ο ίδιος και θα μου κάνει τσακ. Και θα έχει βγει η ταυτότητα έτσι αμέσως. Τι σατανικά είναι αυτά τα μαγικά. Δηλαδή θα κάτσει με το πινέλο του να ζωγραφίσει και θα κάνει, πατήσει κουμπί και θα βγει φωτογραφία. Πω του σατανά πράγματα αυτά. Για πείτε κι άλλα να ενημερωθεί ο κόσμος.
1: Την ίδια στιγμή σε έχει σφραγίσει.
0: Πω.
1: Σε έβαλε μέσα στα κατάστοιχα.
0: Ενώ πριν δεν είχε.
1: Σε πέρασε.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζεις τίποτε εσύ.
0: Όχι.
1: Διότι ο Θεός είπε, πρόσεξε να μην πλανηθείς.
0: Εγώ δεν ακούω φωνές.
1: Εσύ πηγαίνεις όπως πάει το αρνί.
0: Ναι.
1: Το οποίο σκύβει το κεφαλάκι του και προχωρεί και δεν το ενδιαφέρει.
0: Έτσι πάει το αρνί. Δεν πρέπει να έχετε δει πολλά κοπάδια με αρνιά. Τέλος πάντων, είναι φοβερά αυτά που μας βάζουν στα κατάστοιχα. Δηλαδή τώρα πια μας έχουν φακελωμένους. Ξέρουν ποιοι είμαστε δηλαδή. Δηλαδή εγώ άμα πω Μάνος Βουλαρίνος, υπάρχει χαρτί που έχει το όνομά μου μέσα κάπου στο δημό. Τι λέτε τώρα? Και καλά να ήταν χαρτί. Είναι και φωτογραφία. Τσακ. Που και τέλος πάντων, συνεχίστε.
1: Και την ίδια στιγμή σου δίδει εκείνη τη σφραγίδα με μια φωτογραφία που τη βλέπουν τα μάτια σου και μια φωτογραφία αναθέατη. Και με ένα μικρό τσιπ πάνω. Όπου πας σε ελέγχει.
0: Πω, τι λέτε?
1: Όπου περπατήσεις.
0: Θα το σημειώσω στο κινητό μου.
1: Όπου και αν κρυβείς σε ελέγχει.
0: Πω, θα κάνω βίντεο στο κινητό για να το καταγγείλω. Όπου πάω με ελέγχει, με τσιπ. Τι λένε ρε παιδί μου? Υπάρχουν και άλλες ενδείξεις ότι υπάρχει κάποια σχέση των νέων ταυτοτήτων με το σατανά?
1: Δεν μπορείς πλέον να κρυβείς. Δεν μπορείς πλέον να κάνεις οτιδήποτε.
0: Να βιάσεις, να κλέψεις. Δεν μπορείς τίποτα να κάνεις.
1: Αύριο θα το σπεί. Ναι. Ελεύθεροι είστε να μπαίνετε, να ψωνίζετε σε δευτερόλεπτα.
0: Τι εννοείτε?
1: Μπαίνεις μέσα και απαντά ο άλλος. Γιατί εγώ βιάζομαι να φύγω γρήγορα.
0: Στα ψώνια.
1: Τι κάνει ο διάβολος?
0: Ο διάβολος είναι στο σούπερ μάρκετ όταν έχει ουρά και έρχεται. Καλά, αυτός είναι διάβολος λέει που έρχεται να βιαζόμαστε. Όχι, εμείς ήρθαμε για χόμπι, κυρία μου. Είμαστε εδώ και περνάμε την ώρα μας. Άμα εσείς βιάζεστε και έχετε δουλειές σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους, περάστε για όνομα του Θεού. Εμείς είμαστε χομπίστες. Συχνάζουμε στα σούπερ μάρκετ και δεν μας αρέσει πολύ να ψωνίζουμε. Αυτό είναι σατανάς, έχει δίκιο ο πατέρας Σάββας Αχιλλέος και είναι τρομακτικό αυτό που περιγράφει.
1: Εδώ, στον Άγιο Γεώργιο. Εδώ όταν έρθει ο κόσμος, αφαγωθεί ο ένας με τον άλλο.
0: Στην Άγιο Γεώργιο.
1: Γιατί μαζεύονται όλοι οι δαίμονες.
0: Στον Άγιο, να μην πάμε στον Άγιο Γεώργιο. Δεν θα πάμε λοιπόν στον Άγιο Γεώργιο και όλα θα είναι καλύτερα. Αλλά πείτε, Σάββα, για τους δαίμονες που μαζεύονται στον Άγιο Γεώργιο. Και... Για πείτε τι κάνουν.
1: Βέβαια, πού πάτε, λέει. Εδώ θα σας αφανίσω εγώ. Και γίνεστε εδώ άνω κάτω κουβάρια. Γιατί εσύ, γιατί εγώ, γιατί εκείνος, γιατί εγώ ήρθα προηγουμένως, γιατί. Και γίνεται εδώ χαλασμός κόσμου. Αυτός τα κάνει όλα.
0: Έχω χαθεί λίγο, πρέπει να σας πω. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται, πατέρα. Δηλαδή με έχετε μπερδέψει. Ξεκινήσαμε ταυτότητες, πήγαμε στα ψώνια, μετά στον Άγιο Γιώργιο. Μετά... Τέλος πάντων, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, τι να κάνουμε με την ταυτότητα.
1: Η ταυτότητα αυτή, εγώ σας λέω να μην την πάρετε. Δεν έχετε ταυτότητα. Έχει κανένα που δεν έχει ταυτότητα. Ωραία. Ναι. Θα πούμε όλοι με ένα στόμα ταυτότητα αν έχουμε.
0: Ταυτότητα αν έχουμε. Αυτό ήταν μόνο. Εντάξει, χρειάζεται. Πα να ταξιδέψει στο εξωτερικό, που σου πει την ταυτότητά σα, ταυτότητα αν έχουμε. Βεβαίω, πέραστε. Αλλά δεν έχω να ρωτήσω τίποτα άλλο. Έχει αδερφή, αδερφή, παρακαλώ, ρωτήστε εσείς.
2: Άρα εγώ που θέλω να ανανεώσω το διαβατήριό μου.
1: Δεν θα το ανανεώσεις τίποτα.
0: Δεν έχεις να πας πουθενά.
1: Διότι αύριο
2: να το ανανεώσω τώρα.
1: Να το ανανεώσεις τώρα, πρωτού ακόμη αρχίσει.
2: Πριν αρχίσει να προλάβω να πάω στα Ιεροσόλυμα. Έχω πάει δύο φορές στα Ιεροσόλυμα, θέλω να ξαναπάω.
1: Θέλει να ξαναπάει,
0: ωραία,
1: δεν προσέχεις τον Εβραίο εκείνο που θα μπει μέσα. Βάζει το χέρι σου, πας στο μηχάνημα και τέλος. Σε έχει σφραγίσει.
0: Ο Εβραίος. Έτσι είναι, ο Εβραίος. Ο Εβραίος. Μην ακούσει ο Βαρουφάκης και αρχίζει. Ποιος Εβραίος, φέτε μου να τον εσφάξω. θα βγει κανένας αριστερός εδώ να κυνηγάει Εβραίους. Και ο Σάββας Αχιλλέας αριστερός, δεν το περίμενα. Τι γίνεται με τον Εβραίο. Πέστε στον κόσμο τι γίνεται με τον Εβραίο. Αν δεν τα πείτε εσείς, θα τα πει ο Ρουβίκονας. Δεν έχει σημασία. Κάποιος από τους δύο μαυροφορεμένους να τα πει για τον Εβραίο.
2: Με τον Εβραίο τι γίνεται.
3: Τα χέρια σου τα είδα εγώ, τα χέρια τα ήταν τα σφραγίσματα.
1: Ο Εβραίος, στο Μον Παρνές, αφού μου πεις μέσα και σε σφραγίσει.
0: Ποιο Μον Παρνές, παιδί, για τα Ιεροσόλυμα δεν λέγαμε.
1: Μετά εκεί αρχίζουν όλοι οι πονοκέφαλοι και όλα τα σημεία του σώματος να σε πονούν.
0: Στο Μον Παρνές.
1: Και αν το καταλάβεις είναι αργά πλέον.
0: Αν δεν το καταλάβεις είναι καλά. Αν το καταλάβεις είναι αργά. Πλέον. Αλλά δεν λέγαμε γιατί Ιεροσόλυμα δεν λέγαμε. Πώς πήγαμε στο Μον Παρνές. Τέλος πάντων, δεν είναι. Πείτε μου τώρα, είπαμε αν το καταλάβεις δεν είναι. Είναι πια αργά. Αν δεν το καταλάβω.
1: Αν δεν το καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Αρχίζει εκεί μέσα εκεί η σύγχυση στο μυαλό. Τους παίρνουν όλα τα χρήματα.
0: Στο καζίνο, τι λέτε.
1: Αυτοκτονούν εκεί μέσα.
0: Αυτοκτονούν εκεί μέσα.
1: Αλλά δεν το λένε σε κανένα. Ξέρετε πόσοι έχουν αυτοκτονήσει εκεί μέσα σε αυτό το άνθρωπο.
0: 5.000.
2: Πάτε μία,
3: και εγώ ξέρω ένα.
0: Α, και αυτή ξέρει ένα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάβα. Εσύ η συντρόφισσα Άννα, τι λες για όλα αυτά.
4: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου,
0: ναι,
4: που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.
0: Ωραία, ωραία που περνάνε στα μέρη της Άννας. Ωραία, γαμπρή. Α, πάμε κι εμείς να παντρευτούμε στα μέρη. Ελπίζω να έχει νύφες. Να μου πεις, άμα ξυρίζουν τον πάτο τον καμπρό, μπορεί να είναι νύφες, αλλά να αυτοπροσδιορίζονται ως νύφες. Δεν πειράζει. Ωραία, γερό να είναι και ό,τι να είναι.

0: Λοιπόν, πάμε, αλλάζουμε θέμα, πάμε σε ακόμα χειρότερα νέα. Δεν είναι ότι θα μας φραγίσουν με τις ταυτότητες που θα έχει κρυφή φωτογραφία, φανερή φωτογραφία.
1: Τις
0: ακτίνες θα μας κάνουν. Είναι, τι να κάνουμε, υπάρχουν άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα. Πρέπει κάπου να πιστεύουν ότι κάποιος τους κυνηγάει και κάποιος θέλει να τους κάνει, και αφού δεν θεραπεύονται, κάνουν βιντεάκια στο TikTok. Λοιπόν, πάμε στο κόλπο. Στο κόλπο, στη Μέση Ανατολή. Πάμε στον κόλπο. Στο Ορμούς, ρε παιδάκι μου, στα στενά του Ορμούς, όπου τα νέα για όσους έχουν βενζινοκίνητα, αυτοκίνητα ή πετρελοκίνητα δεν είναι πάρα πολύ καλά.
2: Τα τελευταία στοιχεία πάντως καταγράφουν πως μόλις 11 διελεύσεις εμπορικών πλοίων μέσα σε ένα 24ωρο, όταν πριν από τον πόλεμο από το Ορμούς περνούσαν καθημερινά περίπου 130 με 140 πλοία. Και αυτό συνεχίζει να πιέζει έντονα την παγκόσμια αγορά. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί, Χριστίνα, ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ταχείς ρυθμούς. Από την έναρξη του πολέμου έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 410 εκατομμύρια βαρέλια, γεγονός βεβαίως που καθιστά την πραγματική επανειλειτουργία του Ορμούς όλο και πιο επιτακτική.
0: Άσχημα λοιπόν τα πράγματα. Θα κρυβίνει κι άλλο η βενζίνη και το πετρέλαιο. Θα κρυβίνουν κι άλλο. Θα είναι κακό για όλους σε ό,τι έχει να κάνει με τα διάφορα αγαθά. Εντάξει, κάπως θα ωφεληθούν οι άνθρωποι, οι συμπολίτες που έχουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
3: Εδώ φορτίζεις το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο.
0: Τι είναι...
3: που έχει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, γιατί όλος ο πάτος κάτω του αυτοκίνητου είναι γεμάτος
0: ξυρισμένος
3: μπαταρίες. Και όλο αυτό το δέχεσαι εσύ ο οργανισμός. Κλείνεις και τα παράθυρα,
0: ναι,
3: να μην μπαίνει και αέρας, βάζεις και το air condition και έχεις διπλό θάνατο. Με το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο.
0: Από κάτω ηλεκτρομαγνητικό, το air condition, διπλό θάνατο, και είναι και τα 5G από πάνω, που είναι τριπλός θάνατος. Άμα έχω και ταυτότητα τετραπλός, και άστο να πάει στο διάλογο. Άμα φοράω και Converse που έχουν το σταυρό από κάτω και πω εξαπλώς, τρελαθήκαμε. Αυτό ήτανε. Δεν θα ξέρουμε πότε να πρωτοπεθάνουμε. Πεθαίνουμε κάθε μέρα. Την Κυριακή θα...
1: Πω
0: και να κάνω λαμπούμπου σαντανιασμένο μέσα. Τέλος πάντων, έχετε κι άλλα να πείτε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
3: Πώς φορτίζεις τώρα.
0: Πώς φορτίζω.
3: QR code. Σκανάρισε εδώ,
0: ναι,
3: το κινητό σου για να δεις το έργο πώς θα φορτίσεις.
0: Ναι.
3: Επιπληρωμή η φόρτιση.
0: Δεν είναι τσάμπα οι
3: αλήτες. Την εφαρμογή ΔΕΗ, Blue, ναι, από το Google Play,
0: ποιος?
3: Το App Store,
0: το Store.
3: Σάρωση, ναι, QR code.
0: Ναι.
3: Σαρώνεις QR code, ναι, σαρώνεις τη σφραγίδα του σατανά για να φορτίσεις το κινητάκι σου.
0: Αυτός ο σατανάς ο φουκαράς. Δηλαδή τη μία πάει και κρύβεται σε ταυτότητες τριμόκολα, γιατί είναι τόση ταυτότητα. Πάει μετά πάει στους φορτιστές που είναι μες στον ήλιο, τους βαράει ο ήλιος τους περισσότερους στους φορτιστές. Το πάει στον Άι Γιώργη και στα σούπερ μάρκετ και ρε, τον είπα την ψυχή μου. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει εργαζόμενος πιο, που να δουλεύει πιο σκληρά από τον σατανά και σε πιο απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Εν πάση περιπτώσει. Συνεχίστε.
3: Σαρώνεις και σκανάρεις, ναι, τη σφραγίδα του σατανά για να φορτίσεις το αυτοκίνητάκι σου. Και όποτε θέλουν μέσα του δορυφόρους στο ανεπεργοποιούν και μένεις στο δρόμο. Και για φαντάσου να είναι καλοκαίρι και να μείνεις μέσα στο δρόμο που βαβράζει άσφαλτος και να μην ανοίγει ούτε το air condition στα μάξι και να μην έχεις νερό και σε αυτοκίνητο.
0: Να μην βγω.
3: Και φαντάσου τι έχεις να πάθεις.
0: Τι θα βγω έξω και θα... πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Στο αυτοκίνητό μου να βράσω μαζί. Πατέρα Κλεωμένη, έχουμε άλλες ενδείξεις για τη σχέση σατανά και ηλεκτροκίνησης.
3: Πώς πληρώνεις τώρα. Πιστωτική χρέωση.
0: Α.
3: Κάρτα ή Google Play. Για
0: πάει
3: για τον λογαριασμό.
0: Αφού πάει γράφει.
3: Με κάρτα, με τσιπάκι, με 666.
0: Α,
3: ό,τι κάνεις στο ηλεκτρονικό αυτοκίνητο,
0: ναι,
3: και όπως δουλεύει και το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο. Και όπως το φορτίζει το αυτοκίνητο, το φορτίζει με 666. Εδώ στα λέει ξεκάθαρα.
0: Πω. Τέτοιο. Ευτυχώς που δεν έχει τα τσιπάκια του κινητού που είναι χριστιανικά. Είναι ορθόδοξα τα τσιπάκια του κινητού και έτσι μπορούμε να τραβήξουμε κανένα βίντεο να ενημερώνουμε τον κόσμο. Αυτά είναι πολύ τρομακτικά που μας λέτε.
3: Και εδώ χώνει τα καλώδια. Κοίτα τώρα. Κοίτα την πρίζα έχει. 2, 5, 7.
0: 7, 5 και 7.
3: Τρύπες, 12, θα βάλεις την πρίζα.
0: 12 δια 2, 6. 6, 6, 6, ορίστε, να η σχέση του σατανά. Νομίζετε ότι μπορεί να κρυφτείτε αυτό, τέλος πάντων.
4: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου.
0: Καλά, εσείς.
4: Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.
0: Θα έχουν φύγει όλοι οι γαμπροί από τα μέρη σας, φαντάζομαι. Είναι, θα έχει μείνει. Δεν, είναι, δεν γεννούν παιδιά οι Έλληνες. Δεν υπογεννητικότητα. Τι υπογεννητικότητα. Δεν τολμάει να παντρευτεί ο άλλος να κάνει παιδιά. Άμα έχει το. Τέλος πάντων. Μάλιστα.

0: Και ήρθε η ώρα για το τρίτο μέρος της τριλογίας, ο Άρχοντας των Κολοτουμπών, ένα διαφημιστικό σποτ μια μισή ώρα που κυκλοφόρησε στο NGR με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Πάμε στην πιο ωραία στιγμή κατά τη γνώμη μου αυτής της τριλογίας, μια μεγάλη στιγμή για την ελληνική κωμωδία και την ελληνική πολιτική. Αλέξη, μην κάνω μεγάλο πρόλογο, πες τα.
1: Μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά. Στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Άφραγγι, τι μηδέν. Μηδέν, πανί με πανί. Θα κάνει έτσι, θα βάλει τα χέρια στην τσέπη και θα βγάλει την τσέπη. Έτσι ο Αλέξης μας θα τα βρουν στην εντιμότητά τους. Μάλιστα. Τώρα, ο Αλέξης μας, πέρα από το ότι είναι φοβερά έντιμος, παιδιά, τρομερά είναι, που λέμε, θέλουμε να πούμε κάποιος είναι πολύ έντιμος, λέμε αυτός είναι Τσίπρας. Είναι έντιμος ο Νίκος ο Χατζηγιαννίδης, με ρωτούν Τσίπρα. Και φεύγουν οι άνθρωποι, δεν ξέρω γιατί. Είναι και. Εγώ θα πω άσχετος, γιατί δεν θέλω να πω απατεώνας. Γιατί αν ήταν άλλος θα έλεγα απατεώνας σίγουρα. Αλλά εδώ επειδή τον βλέπω ότι δεν τα είναι και πνευματικός, δεν είμαστε, πώς να το πούμε, δεν είμαστε αθληταράδες, δεν είμαστε πολύ καλά πνευματικός. Είμαι βέβαιος ότι μάλλον δεν έχει καταλάβει. Προσέξτε τι λέει για τους φόρους και το ΑΕΠ και μετά θα σας εξηγήσω, να κάνω τη δημοσιογραφική δουλειά, έγινε η διαφημιστική δουλειά, να κάνουμε τη δημοσιογραφική που θα σας εξηγήσει τι παπάντζα λέει.
1: Τα έσοδα από τη φορολογία του ΦΠΑ έχουν αυξηθεί 8 δις και από τη φορολογία εισοδήματος 10 δις. Και μην προτρέξεις να μου πεις ότι αυτή η αύξηση οφείλεται στην αύξηση του ΑΕΠ, γιατί το ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 30%, ενώ αυτά που σου είπα αντίστοιχα είναι 50 και 60%. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αυξήσει το βάρος.
0: Λοιπόν, τι λέει ο Αλέξης μας, λέει. Αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα κατά 60% λέει, τέλος πάντων, αυξήθηκαν περισσότερο από όσο αυξήθηκε το ΑΕΠ. Αφού λοιπόν αυξήθηκαν περισσότερο από όσο αυξήθηκε το ΑΕΠ, τότε σημαίνει ότι πήρε, φορολόγησε περισσότερο τους Έλληνες. Έτσι δεν είναι, λογικό ακούγεται. Άμα είσαι εντελώς άσχετος και δεν ξέρεις, όπως ο Αλέξης μας, ότι στο ΑΕΠ, παιδιά, μετράμε, υπολογίζουμε όσο είναι αυτό δυνατόν, αλλά πάντως την υπολογίζουμε και τη μαύρη οικονομία. Το ΑΕΠ έχει μέσα τα μαύρα, έτσι όπως τα έχουμε υπολογίσει. Που σημαίνει ότι αν τσακώσω περισσότερα μαύρα, η φορολογία θα αυξηθεί πολύ, γιατί έχω φορολογήσει και διάφορα μαύρα που δεν φορολογούντουσα πριν, αλλά το ΑΕΠ δεν είναι υποχρεωτικό να αλλάξει αντιστοίχως, γιατί τα έχει ήδη μέσα τα μαύρα, απλώς τώρα φορολογούνται και κάποια από αυτά. Και έτσι η φορολογία μπορεί να αυξάνεται πολύ περισσότερο από το ΑΕΠ. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι και πολιτικός για να τα ξέρει αυτά, τι μετράμε στο ΑΕΠ. Δεν μιλάει και με δημοσιογράφο που να ξέρει τι μετράμε στο. Μιλάει. Α, εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάμε σε μια άλλη αγαπημένη μου στιγμή από το τρίτο μέρος της τριλογίας. Τα πόθεν έσχεση των νεοδημοκρατών.
1: 7 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν έχει ασχοληθεί με το περιουσιολόγιο. Ίσως γιατί φοβάται ότι θα αντικρίσει όταν δει τις περιουσίες των μελών της κυβέρνησης. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί διάβασα ότι είναι τρομακτική η αύξηση στο πόθεν έσχες των υπουργών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μπορεί. Δεν το αμφισβητώ. Βαριέμαι να κάτσω να ψάξω ολονών. Τον πιστεύω. Έτσι το λέω από πριν. Χωρίς καν να ψάξω, τον πιστεύω. Κάτι περίεργο. Όσο περίεργο είναι ότι η αύξηση στα φράγκα που έχει ο Αλέξης Τσίπρας από τη μέρα που σταμάτησε να είναι πρωθυπουργός, ως διαμαγείας, λένε κάποιοι, με σκληρή δουλειά θα πω εγώ. Διπλοβάρδια στον ταξί ο άνθρωπος. Και τριπλοβάρδια, 36 ώρες την ημέρα δούλευε. Το 2019, Αλέξης Τσίπρας, το πόθεν έσχεσαι του. Καταθέσεις, 141.000. Το 2024, 315.000. Εισοδήματα το 2019 86, το 2024 101, ακίνητα το 2019 2, το 2024 6. Πόσο ικανός είναι αυτός ο άνθρωπος, γι' αυτό τα λέω, για να καταλήξω πόσο προκομμένος είναι αυτός ο άνθρωπος.

0: Άννα, εσύ θα κάνεις το κλείσιμο αυτού του. Εσύ θα μας πας στο διάλειμμα με τις ωραίες εικόνες από την ωραία σου πατρίδα.
1: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει: στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.

0: Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε τροποποιήσεις των σημερινών δρομολογίων προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν το πρωί δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά. Στη μία το μεσημέρι έγινε άρση απαγορευτικού από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία για τυχόν νεότερες αλλαγές στα ωράρια των δρομολογίων. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν συρρεύσει στο νησί για να προσκυρήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Μονή της Παναγίας Ουμελά. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο πρώην Υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, όπου διετέλεσε μεταξύ άλλων Υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνειδητής της δράσης. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε και ανασύρθηκε 63χρονος κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί σε μονοκατοικία στα Μοιραϊκά Αχαΐας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Σας θυμίζω ότι τις εκπομπές τις καθημερινές και τα Σαββατιάτικες μπορείτε να τις ακούτε στο Spotify και στο Apple Podcasts όποτε θέλετε, όπως θέλετε, προκειμένου να μην έχετε και να. Που θα είναι πολύ σημαντικό, κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό όταν θα έρθουν οι εξετάσεις. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε με τα πραγματικά σοβαρά ζητήματα, αυτά που οι άλλοι σας κρύβουν και εγώ σας αποκαλύπτω. Τι πλησιάζει, κυρία μου?
1: Πλησιάζει ο καιρός αντίχριστα, ρε μάλια. Όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες, αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
0: Τι είναι η τάπα καρότσα? Και έχει μήπως καμία σχέση με την Κοζάνη και τι κάνουν στο γαμπρό? Τέλος πάντων, εγώ αυτό πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Τι σας έχει πειράξει τόσο? Οι ταυτότητες οι προηγούμενες ήταν σατανιασμένες. Τι, δεν θέλετε να απαλλαγείτε επιτέλους από αυτές?
1: Είναι δυνατόν στην αστυνομική διεύθυνση της Κοζάνης,
0: ναι,
1: πελάτες και φίλοι μου,
0: και πελάτες
1: να
0: και
1: πηγαίνουν να αλλάξουν διαβατήριο? Να πηγαίνουν να αλλάξουν, συγγνώμη, με την ταυτότητα που έχουν, τη σωστή ταυτότητα.
0: Τη σωστή, την καλή.
1: Παλιά το λέτε εσείς, οι προδότες.
0: Α, προδότες. Εμείς τη λέμε σωστή. Τη λέγαμε λάθος παλιότερα. Τώρα τη λέμε σωστή. Γιατί. Δεν ξέρω γιατί, δεν είμαι και ψυχίατρος. Τι έγινε, πείτε μου με τη σωστή ταυτότητα, τι έγινε. Μην κοιτάτε, συγγνώμη για τις διακοπές μου.
1: Με τη σωστή ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Του 9 έκδοση.
0: Του 9.
1: Να τους λέτε
0: σπάνια
1: ότι δεν μπορούν να βγάλουν διαβατήριο και να ψάχνουν ρεξευτυλισμένοι να βρούνε νομό στην Ελλάδα που τους εξυπηρετούνε.
0: Δηλαδή δεν μπορούν και ψάχνουν να βρουν επίορκους αστυνομικούς να τους βγάλουν ταυτότητα ενώ δεν πρέπει. Ναι, λογικό ακούγεται. Εσείς τελικά τι θα κάνετε με τις ταυτότητες, πείτε μου?
1: Ταυτότητες δεν θα βγάλουμε.
0: Μπράβο.
1: Ούτε θα υπάρχετε εσείς σε λίγο καιρό, έτσι κι αλλιώς. Και το ξέρουμε αυτά. Τις προφητείες των Αγίων, τι θα πάθετε όσοι μας διώξετε.
0: Το λένε στις βιούς του Αγίου, τι θα πάω να σας διώξουμε. Όχι, εμείς δεν. Εσείς θέλετε να πάρετε διαβατήριο, να φύγετε βέβαια, δεν λέω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή δεν θα πάρετε τις καινούριες ταυτότητες, θα κρατήσετε τις παλιές, τις σατανικές. Τις ταυτότητες που έβαλε τότε ο Σιμίτης για να μας ξεριζώσει την ορθόδοξη πίστη μας.
1: Δεν θα πάρουμε ταυτότητες. Ναι. Όσοι με ακούτε, αγαπητοί φίλοι,
0: ναι,
1: δεν αλλάζουμε την μπλε ταυτότητα.
0: Μπράβο.
1: Και αν δεν ακούει οποιαδήποτε συστημική αστυνομία, οι ξεφτυλισμένοι διοικητές, οι προσκυνημένοι στην κάθε κυβέρνηση, θα πηγαίνετε με τον ποινικό λόγο σας. Και όποιος αστυνομικός σας αρνείται, ναι, ξεκινάτε κατευθείαν την ποινική του δίωξη. Γιατί είναι παράνομο.
0: Είναι παράνομο, μάλιστα. Θα πάρουμε τον ποινικό λόγο μας, τον βάλουμε στην τσάντα και θα είμαστε πάντα με ένα ποινικό λόγο πάνω μας. Σωστό είναι, για να κυνηγάμε τη συστημική αστυνομία. Έτσι, γιατί υπάρχει και η αντισυστημική. Σωστά τα λέει ο Ρουβίκονας. Η ταυτότητα όμως, αγαπητέ κύριε, θα λήξει. Οι ταυτότητες έχουν όριο, δηλαδή λήγουν. Είναι για 10 χρόνια, νομίζω. Δεν πρέπει να τις ανανεώνεις. Ο πιο απλός λόγος για να σου το εξηγήσω ακόμα και σε εσάς είναι ότι αλλάζει η μούρη σου. Και δεν μπορεί να έχεις να είσαι 70 χρόνια και στις φωτογραφίες σε 20, έτσι.
1: Η ταυτότητα δεν λύγει.
0: Δεν
1: είναι γάλα για να λήξει προσκυνημένα τομάρια. Το καταλάβατε αυτό?
0: Καλά, κύριε.
1: Ό,τι μας κάνουν στα εμβόλια, σας είχαμε συνδεδεμένους, δεν θα σας πω πού, ξέρετε εσείς πού. Λοιπόν, έτσι και τώρα με την ταυτότητα.
0: Μπράβο, μας δείξατε και καταλάβαμε. Μπράβο, τα πακαρότσα μας πήγατε. Μετά εμβόλια, όσοι μείνατε ζωντανοί τέλος πάντων. Έχετε κάποιο μήνυμα για τους Έλληνες που μας ακούν?
1: Φροντίστε καλά.
0: Ναι.
1: Ως πολιτευτή σας, αγαπητοί μου φίλοι, στο νομό Κοζάνης.
0: Α, και εσείς Κοζάνη.
1: Στα γύρω χωριά με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Είμαστε
1: ενάντια και όποιο αστυνομικό τμήμα,
0: ναι,
1: σας αρνηθεί την έκδοση διαβατηρίου, θα με πάρετε τηλέφωνο και θα αναλάβουμε μετά εμείς με την εταιρεία μας για να τους δείξουμε πώς τα πίτια χωράει ο σάκος.
0: Τώρα που είπατε Κοζάνη, είστε παντρεμένος? Ρωτάω γιατί δεν έκλεισε, δεν πειράζει. Επειδή είναι και η κυρία Διαμαντοπούλου από την Κοζάνη και κάτι μας έλεγε για. Τέλος πάντων. Μάλιστα.
2: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει: στον πάτο ξυρίζουν τον,

0: Travelers στο Sky, όπως ξέρετε. Φέτος, στην καινούρια σεζόν, μάλλον να το πω πιο σωστά, δεν θα είναι ο Ευτύχης Μπλέτσας. Θα είναι ο Ευρωβουλευτής. Τώρα αυτός είναι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω. Δεν είναι. Όπου θέλει είναι, τι τον νοιάζει. Όπου φυσάει ο άνεμος. Το πλοίο άμα βουλιάζει, το παντίκι πηδάει. Με τον Ευρωβουλευτή, δεν θα πούμε κόμμα, Νίκο Φανφαραντούρη. Νίκο Φανφαραντούρη, τον οποίο θυμάστε πριν από πολύ λίγο καιρό, ότι τον είχαμε αφήσει κάπου.
1: Βρίσκομαι στην Κολομβία, την πανέμορφη αυτή χώρα της Λατινικής Αμερικής, που έχει τόσο ταλαιπωρηθεί από την εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά.
0: Μάλιστα, εντάξει. Και τώρα, Αυγουστιάτικα.
1: Τι κάνω στη Ζάμπια Αυγουστιάτικα? Εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις κρίσιμες εκλογές της 13ης Αυγούστου.
0: Τι ζωάρα είναι αυτή! Τι ζωάρα με τα λεφτά των κορόιδων από εδώ, από εκεί, Νικόλας Φαραντούρης στην Κολομβία, Νικόλας Φαραντούρης στη Ζάμπια και πού ξέρει πού αλλού. Που δεν θα πρέπει να ψάξω να βρω να δω πού αλλού έχει πάει αυτό, όλες τις εκπομπές. Να δω. Θα τις βάλω και στην αρχή κίνηση, όπως βλέπω Ευτύχη Μπλε. Θα βάλω και Φαραντούρη στην αρχή κίνηση, θα είναι ωραία. Τέλος πάντων, πες μας Φανφαραντούρη, λίγα πράγματα για τη Ζάμπια, μια και είσαι εκεί.
1: Μια πανέμορφη χώρα.
0: Ωραία.
1: Με πολύ όμως φτώχεια και μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Με περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους, η οποία βρήκε την ανεξαρτησία της μετά το 1964
0: την ως Βρετανική χάσει. Απικία. Τη βρήκε ως Βρετανική απικία, την είχε χάσει ως Βρετανική. Τέλος πάντων, τα ελληνικά μας δεν είναι καλά, δεν χρειάζεται. Και όλος πολιτικός είναι ο άνθρωπος, γιατί να μιλάει καλά ελληνικά. Βρήκε την ανεξαρτησία της κάτω από το τραπέζι που της είχε πέσει η Ζάμπια. Και αυτή τη στιγμή πώς πάει, αφού έχει βρει την ανεξαρτησία της?
1: Αυτή τη στιγμή η Ζάμπια έχει μια ισχυρή εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ωραία.
1: Είναι η δεύτερη χώρα παραγωγός σε χαλκό.
0: Όπα! Όπα! Αν ακούνε συμπολίτες, Ζάμπια, δεύτερη χώρα σε παραγωγή χαλκού. Ζάμπια, το ξαναλέω, συνεχίστε κύριε Ευρωβουλευτά εσείς.
1: Έχει σπάνιες γαίες, έχει πλούσιους ουρυκτούς πόρους.
0: Ουρυκτούς.
1: Είναι μια χώρα η οποία αναζητά τα βήματά της,
0: ναι,
1: στη δημοκρατία και τη σταθερότητα. Είμαστε εδώ για να την βοηθήσουμε. Όπως και κάθε χώρα της Αφρικής και του κόσμου.
0: Την καημένη τη Ζάμπια, την καημένη την Αφρική, τον καημένο τον κόσμο. Θα πει κάποιος, επειδή γέλασε λίγο ο Νίκος με τον ουρυκτό πλούτο, είναι ουρυκτός πλούτος. Είναι εκεί που ουρούμε και δημιουργείται σιγά σιγά πλούτος από την ούρηση. Δεν τα ξέρεις. Δεν τα ξέρεις, γι' αυτό. Τέλος πάντων, εσύ είσαι εδώ, ηχολήπτης στο Sky και ο άλλος είναι στη Ζάμπια. Και είναι ευρωβουλευτής. Γι' αυτό. Τι άλλο εκτός από. Τα είπαμε για τον ουρυκτό πλούτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βοηθάτε τη Ζάμπια. Και επειδή μπορεί κάποιοι να αναρωθείτε, μα πώς βοηθάει ο Φανφαραντούρης στη Ζάμπια, όπως βοηθάει και την Ελλάδα, γατάκια.
1: Είμαστε στο Livingstone. Ναι. Είμαστε στη Ζάμπια. Με τι άλλο, με κεφαλονίτες.
2: Ναι,
1: και ξεκινάμε.
2: Ναι, ναι.
0: Δημοκρατία θέλατε στη Ζάμπια, πάρτε. Φτάνει, δεν φταίνε τίποτα οι άνθρωποι. Δεν μας κάνανε κάτι. Πολύ κακός. Καλός. Μπράβο. Φανφαραντούρης πρέπει να γράψει ένα βιβλίο από τις μέρες του Ευρωβουλευτής με τον τίτλο «Ζωάρα». Ναι, από ζήλια τα λέω. Εννοείται. Φυσικά και ζηλεύω. Θα μου πεις, δεν είσαι τόσο αστείος εσύ. Εντάξει, δεν είμαι. Αλλά δεν δικαιούμαι κι εγώ. Γιατί δικαιούμαι, βάλε υποψηφιότητα. Μα δεν μου έχει γίνει καμία πρόταση. Ενώ έχω δηλώσει. Με οποιοδήποτε κόμμα, παιδιά, κατεβαίνω. Και ο κουκουέ, μην ακούτε που σας κοροϊδεύω. Έλα, τι έγινε να πούμε. Λεφτά. Δεν θα δώσω όμως αντάλλαγμα κοροϊδά μισά λεφτά στο κόμμα. Ή όλα τα λεφτά και θα πάρω εγώ 3,60 για να. Τα βατζιλίκια δεν θέλω. Αν θέλει οποιοδήποτε θέλει κόμμα να με βάλει σε εκλογή, να εκλεγώ τώρα, όχι να ξεφτυλιστώ τσάμπα, να εκλεγώ στην Ευρωβουλή, είμαι εδώ. Δεν με διαλύει. Λατινοπούλου, τι έγινε. Βελόπουλο, σιγά. Και για τις ταυτότητες θα πω. 25 χιλιάρικα το μήνα και ταξίδια και τέτοια. Και ταυτότητες και ξυλόλια θα πω. Ό,τι γουστάρετε θα πω. Πού είστε εσείς, κυρία μου, πού είστε?
2: Είμαι στην αυτοστράτα της Ιταλίας.
0: Νίκο, εσύ!

0: σε έναν έλεγχο της αστυνομίας μου ζητήσανε το δίπλωμα οδήγησης και την ταυτότητά με το διαβατήριο.
1: Α, τους αλήτες, α, τους αλήτες. Και εσείς τι κάνατε?
0: Τους έδειξα λοιπόν την ταυτότητά μου,
1: ναι,
0: και μου είπαν ότι αυτή η ταυτότητα,
1: ναι,
0: δεν θα ισχύει σαν ταξιδιωτικό έγγραφο από τον επόμενο μήνα.
1: Α, τους αλήτες.
0: Καλό είναι να προμηθευτείτε τη νέα, τη νέα σας ταυτότητα, μου είπαν.
1: Οι Ιταλοί. Η νέα τάξη πραγμάτων. Τέλος πάντων, έχετε κάποιο βαρισίμαντο μήνυμα να απευθύνετε στους Έλληνες πολίτες για να κλείσουμε την εκπομπή?
0: Απευθύνομαι στον ελληνικό λαό.
1: Μπράβο, σε όλους.
0: Που οι περισσότεροι είναι ραγιάδες.
1: Oh.
0: Και έχουν υποδηλωθεί από αυτά τα πολιτικά ερπετά της εξουσίας.
1: Τι λέτε τώρα?
0: Των διεθνών των κογκλήφων που παίρνουν τα σπίτια μας και μας καταστρέφουν.
1: Ναι, πω, πω.
0: Λοιπόν,
1: σαλίτε.
0: Και γενικότερα αυτά τα καθήκια της νέας τάξης πραγμάτων που θέλουν να μας δώσουν την ψηφιακή ταυτότητα για να μας υποδουλώσουν μία και καλή.
1: Αφού οι περισσότεροι είμαστε υποδουλωμένοι. Και γιατί να μπουν στον κόμμα? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, με αυτό το βαρισίμαντο μήνυμα του κυρίου Αυτουνού τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Χρόνια πολλά και καλή Παναγιά.
2: Καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι. Γεμίστε μπαταρίες, καλά μπάνια, παιδιά, γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερος ο χειμώνας.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
6: Τίποτα δεν πάει χαμένο. Η χαμένη σου ζωή.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

με νούμερο λόγιο. Είναι φέλη μέγκο εδώ πέρα. Νομίζω ότι σου έλειψε και εμένα μου έλειψε πάρα πολύ. Έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Αλλά έτσι είναι το καλοκαίρι. Υπάρχουν απρόβλεπτα, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να σου πω ότι. Και θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αγαπημένο με ρολόγιο, διότι μετά από ένα χρόνο, πραγματικά ένα χρόνο, σχεδόν, πέρασα και πήγα ξανά στα κεντρικά του Sky από την παλιά λεωφόρο, που ήταν κλειστή από πέρσι Σεπτέμβρη. Η συγκίνησή μου αγαπημένο με ρολόγιο είναι πάρα πολύ μεγάλη, που αντί για ένα τέταρτο έκανα μόνο.

0: 6.30 το απόγευμα. Λοιπόν, τίποτα δεν παίζει στην επικαιρότητα, τίποτα από μια συνέντευξη του Τσίπρα και την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Βλέπω, μπαίνω μέσα στις ειδήσεις να δω, έγινε λέει ένα σούσουρο εκεί στο λιμάνι της Τίνου με ένα viral βίντεο που πήγαν εκεί στην Λατινοπούλου να την τραμποκίσουν κάποιοι Ρωμά, γιατί τους λέει γύφτους και έγινε χαμός.
1: Στάσου, έλα.
0: Καταρχάς, θέλω να ξεκινήσω με το αδιαπραγμάτευτο κομμάτι, το οποίο είναι το εξής. Ότι οποιοδήποτε μάλλον τραμποκισμός, λεκτική βία, χυδαίες, ύβρις κλπ. Δεν θα πω μόνο σε δημόσιο χώρο, αλλά και σε ιδιωτικό χώρο, εγώ θα έλεγα. Δεν νομίζω ότι έχουν χώρο αυτά τα πράγματα και αυτές τις συμπεριφορές σε μια ευνομούμενη δημοκρατία. Τώρα, είναι η Ελλάδα ευνομούμενη δημοκρατία? Εγώ θα πω ότι είναι. Διότι βλέποντας και συγκρίνοντας άλλες χώρες αυτού του κομμάτου του κόσμου, μια χαρά είμαστε. Πάρα πολύ καλά. Τώρα, περικυκλώνεις λοιπόν ένα δημόσιο πρόσωπο, και βασικά και δημόσιο πρόσωπο να μην ήταν, έναν άνθρωπο, να τον εξαναγκάζεις να ακούσει αυτό το παραλήρημά σου, είναι καταδικαστέο και εγώ ποτέ δεν θα το επικροτούσα, παρόλο που η ρητορική της Λατινοπούλου είναι αιτίου-αιτιατού, ξέρεις, όλη αυτή τη συμπεριφορά, είναι δύο διαφορετικά πράγματα και προφανώς καταδικάζουμε. Όμως θέλω να καταλάβουμε όλοι μαζί, και εγώ μαζί σας εδώ πέρα, πώς φτάσαμε ως εκεί και ποιο είναι αυτό το υπόβαθρο της σύγκρουσης. Διότι η πολιτική παρουσία της κυρίας Λατινοπούλου έχει χτιστεί σε μεγάλο βαθμό πάνω σε μια συνειδητή, και είναι συνειδητή γιατί εντάξει, το βλέπεις, αυτά που λέει τα πιστεύει. Είναι συνειδητή και είναι πάρα πολύ επιθετική ρητορική απέναντι σε μια συγκεκριμένη ομάδα που δεν περιορίζεται μόνο στο να καταγγείλει τα στοιχεία της εγκληματικότητας που έχει αυτή η ομάδα, αλλά τη βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να καταφεύγει σε συλλογικούς χαρακτηρισμούς που για κάποιο λόγο αποφεύγουμε όλοι οι άνθρωποι να τους κάνουμε, έτσι και να τους στιγματίζει. Δηλαδή, πώς να το πω, η λέξη λαθρομετανάστης δεν είναι απαγορευμένη λέξη, εγώ να το πω. Ένα παράδειγμα θέλω να δώσω για τις λέξεις και τι σημασία που έχουν οι λέξεις. Αλλά όταν αυτή η λέξη, π.χ., έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από μια οργάνωση, όπως η Χρυσή Αυγή που καταδικάστηκε, εγώ, ας πούμε, δεν θέλω να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από χρυσαυγίτες. Δεν θέλω. Θέλω να πω παράνομος μετανάστης. Έχω εγώ το πρόβλημα. Μπορεί. Το ακούω. Το ακούω πάρα πολύ. Οπότε γι' αυτό μερικές φορές αποφεύγουμε τις λέξεις γιατί έχουν ένα αρνητικό connotation που θα λέγανε και στο χωριό μου, το Σικάγο που θα πάω σε ένα μήνα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχει ένας άνθρωπος ένα δημόσιο λόγο που καλλιεργεί συστηματικά τη γενίκευση, δεν είναι θέμα χρόνου η ένταση αυτή να μεταφερθεί από τα τηλεοπτικά πάνελ που τη βλέπουμε να μεσουρανεί, εν πάση περιπτώσει, και από τα social media στο πεζοδρόμιο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η λογική υποχωρεί και βλέπεις το λόγο να το παίρνει το ένστικτο της σύγκρουσης. Και εδώ ακριβώς αντιμετωπίζεται και αυτή η τεράστια πολιτική αντίφαση που υπάρχει. Τέτοιες συμπεριφορές, αντί να πλήξουν τη ρητορική αυτών των προσώπων, όπως είναι η κυρία Λατινοπούλου, αυτό που κάνουν, και δεν το καταλαβαίνω αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν, είναι να λειτουργούν στην πραγματικότητα ως το καύσιμο, ένα πολιτικό καύσιμο για αυτήν. Δηλαδή αυτή παίρνει τώρα το γεγονός αυτό, το κεφαλαιοποιεί και χτίζει το αφήγημα του αντισυστημικού μαχητή, του θύματος κλπ. Εντάξει, οπότε το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος που σιγά σιγά τη δηλητηριάζει στην κοινωνία. Έχεις από τη μια πλευρά αυτή την εμπριστική ρητορική που προκαλεί αντανακλαστικές αντιδράσεις και από την άλλη έχεις τραμποκικές επιθέσεις που δικαιώνουν στα μάτια της κοινής γνώμης αυτό που τις δέχεται. Τοξικότητα, πάρα πολύ. Θα συνεχίσει αυτό. Ω, καλά. Εκλογές έρχονται. Τετάρτη, 11 το πρωί. Λοιπόν, παρόλο που είναι καλοκαίρι, αν έχεις ακούσει αγαπημένο μου ημερολόγιο, στα χείλη των πολιτικών λίγο πριν μας χαιρετήσουν για το 15 Αύγουστο. Είδανε το Ταμείο Ανάκαμψης και νομίζω ότι πάρα πολλοί εκεί, οι συμπολίτες εκεί έξω, δεν έχουν ιδέα τι είναι αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, οπότε εγώ, ως ο, πώς θα το πω, πνευματικός ταγός και γκούρου της γενιάς μου.
2: Ω, ναι, ναι, πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
0: Είπα να κάνω μικρό explainer, έτσι για να τα κάνω κι εγώ επανάληψη μαζί σου. Λοιπόν, θέλω να φανταστείς το Ταμείο Ανάκαμψης ως το μεγαλύτερο πακέτο χρημάτων που πέρασε ποτέ από την Ευρώπη. Πώς γεννήθηκε, με ρωτάς, και σου απαντάω ότι γεννήθηκε το 2020 με τις καραντίνες που είχαμε εκεί επί COVID κλπ. Όπως θυμάσαι, οι οικονομίες διαλύθηκαν. Για πρώτη φορά στην ιστορία της λοιπόν, η Ευρωπαϊκή μας Ένωση βγήκε μόνη της στις αγορές, δανείστηκε ένα αδιανόητο ποσό, 577 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τα μοιράσει στα κράτη-μέλη. Ο στόχος λοιπόν ήταν να σταθούν οι χώρες όρθιες και να θωρακιστούν για το μέλλον που μας έρχεται, το ζωφερό μέλλον, γι' αυτό και άλλωστε λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Λοιπόν, τι αναλογεί τώρα στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα ένας τεράστιος κουμπαράς, ο οποίος σας αναλογεί, είναι γύρω στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 18,2 δις είναι επιχορηγήσεις, δηλαδή τσάμπα χρήμα, έτσι να, δωράκι που δεν το επιστρέψει ποτέ. Τα 17,7 δισεκατομμύρια είναι χαμηλότοκα δάνεια, το υπόλοιπο δηλαδή. Πού κολλάει τώρα όμως το σύστημα, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με το κλασικό ΕΣΠΑ. Διότι στο ΕΣΠΑ πας με τα τιμολόγια και λες, Ευρωπή, έφτιαξα αυτό εδώ, οπότε θέλω να μου δώσεις πίσω τα λεφτά που έβαλα. Στο Ταμείο Ανάκαμψης πληρώνεσαι μόνο με βάση τα ορόσημα. Δηλαδή, λες στην Ευρώπη, θα φτιάξω αυτό το νοσοκομείο και σου δίνουν το ρευστό αφού αποδείξεις ότι το νοσοκομείο είναι έτοιμο, λειτουργεί και μπήκαν οι γιατροί μέσα. Αν το παραδώσεις μισό ή αν το παραδώσεις με διάφορα προβλήματα, η Ευρώπη σου λέει, φλαράκι, ξέχασέ το, δεν παίρνεις, φραγκοδίφραγκο δεν παίρνεις. Λοιπόν, τώρα, βλέπουμε την κυβέρνηση και την κυβερνητική καραμέλα που λέει τρέχουμε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Θέλω να μιλήσω λίγο αυτό το παραμύθι των αριθμών για να καταλάβετε και να καταλάβω κι εγώ μαζί σας. Λοιπόν, η κυβέρνηση την ακούμε να πανηγυρίζει ότι έχει εισπράξει από τις Βρυξέλλες 24,6 δις, δηλαδή το 68,5% του πακέτου. Όμως, σύμφωνα με τη Eurostat, στην πραγματική οικονομία έχουν πέσει μόλις τα 14,4 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν δηλαδή 10 δισεκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στις τράπεζες και περιμένουν. Στην πραγματική απορρόφηση και διοχέτευση στην αγορά, η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση ανάμεσα στους 27 της Ευρώπης. Θα μου πεις που πήγαν τα λεφτά. Λοιπόν, σε πραγματικές επενδύσεις πήγε μόλις το 13%. Τα υπόλοιπα λεφτά πήγαν σε μεταβιβάσεις, επιδοτήσεις και τρέχουσες δαπάνες, δηλαδή λεφτά που καταναλώθηκαν χωρίς να αφήσουν καμία υποδομή πίσω. Η Κομισιόν λοιπόν έχει βάλει ένα σκληρό τελεσίγραφο στις 31 Αυγούστου, τώρα, σε μερικές μέρες. Τελειώνουν όλα αυτά τα ορόσημα και ό,τι δεν ολοκληρώθηκε μέχρι τότε κόβεται οριστικά. Και επειδή για 2,5 χρόνια η κυβέρνηση ροκάνιζε το χρόνο, τώρα τρέχουν πανικόβλητοι διότι συνειδητοποιούν ότι θα χαθούν δισεκατομμύρια ευρώ. Και όσα δισεκατομμύρια δεν προλάβουμε να απορροφήσουμε εμείς και οι υπόλοιπες χώρες, για νοσοκομεία, σχολεία και δρόμους κλπ. Μαντέψτε πού τα ανακατευθύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, φίλοι και φίλες. 5:30 το μεσημέρι. Ένα άλλο πράγμα που έπαιζε τον προηγούμενο καιρό και είναι έτσι αξιοσημείωτο είναι με το νερό. Ένα νερό, πιο νερό, κυραβάγγελιό, όπως λέγεται αυτό το τραγούδι, το δημοτικό. Κάθομαι και σκέφτομαι μερικές φορές ότι τα παιδιά που μεγαλούν τώρα, ανάθεμα, θα ξέρουν το μήλο μου κόκκινο όταν μεγαλώσουν. Το κάνουν στο σχολείο αυτό.

κάνουν το βάζο ντούτσα τη στολή του. Ναι. Με τη σκούφια την ψυχή. Ναι, εντάξει. Κάπου εδώ σταματάω. Λοιπόν, το νερό. Λοιπόν, πέρασε ένα νέο νομοσχέδιο με το νερό, το οποίο έτσι αξίζει να πούμε 2-3 σχόλια. Λοιπόν, μέχρι σήμερα υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα πάνω από 700 τοπικές υπηρεσίες στις δημοτικές και δημοτικές επιχειρήσεις. Συγγνώμη, κατά τόπους τις βλέπετε και τις ξέρετε. Αυτές διαχειρίζονται το νερό σε όλη την Ελλάδα. Και η κυβέρνηση τώρα υποστηρίζει ότι αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο χάος και ότι το 50 με 60% του νερού χάνεται στους δρόμους από σπασμένους σωλήνες. Γι' αυτό και αποφάσισε να καταργήσει όλα αυτά τα δημοτικά γύρω-γύρω υπηρεσίες και να τα βάλει κάτω από δύο μεγάλους φορείς, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ. Wow. Λοιπόν, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ είναι μεν δημόσιες κατά πλειοψηφία, αλλά είναι συγμένες στο χρηματιστήριο. Και εδώ είναι, θεωρώ, όλο το ζουμί. Το Μάιο του 2026, η ΓΕΚ Τέρνα αγόρασε το 12,7% της ΕΙΔΑΠ, παίρνοντας το μεγαλύτερο ιδιωτικό ποσό. 4 μήνες μετά, Ιούλιο 2026, έρχεται το νομοσχέδιο που γιγαντώνει την ΕΙΔΑΠ, δίνοντάς της το νερό όλης της χώρας. Τώρα, μπορεί αυτό που θα πω να ακουστεί λαϊκίστικο. Εγώ απλά αναρωτιέμαι και θέλω να αναρωτηθείτε κι εσείς μαζί μου. Είμαι υπερβολική? Μπορεί. Είμαι καχύποπτη? Σίγουρα. Αλλά σε αυτή τη χώρα που ζω γίνεται να μην είσαι καχύποπτη. Δηλαδή, πραγματικά. Και εγώ θέλω να αναρωτηθούμε. Πώς γίνεται μια ιδιωτική εταιρεία να αγοράζει το 12,7% της ΕΙΔΑΠ το Μάιο και 4 μήνες μετά η κυβέρνηση να φέρει νόμο που χαρίζει την ΕΙΔΑΠ όλο το νερό της Ελλάδας? Είναι τυχαίο? Είναι τυχαίο, αιώ. Για να πάρει τώρα η ΕΙΔΑΠ αυτές τις μικρές δημοτικές επιχειρήσεις, δεν πρέπει κάποιος να υπολογίσει πόσο αξίζουν οι σωλήνες και οι δεξαμενές τους. Ποιος θα κάνει αυτή την εκτίμηση? Η ίδια η ΕΙΔΑΠ που πάει να τις πάρει? Δεν βγάζει νόημα. Επίσης μας λένε ότι η ρυθμιστική αρχή θα ελέγχει τα πάντα, μόνο που την υποχρέωση της αρχής να ελέγξει τις συγχωνεύσεις την πήγανε για το τέλος του 2017. Δηλαδή θα γίνουν πρώτα όλες οι συντήλες και μετά από 1,5 χρόνο θα πούνε στην αρχή, εντάξει, έλα να δεις τώρα αν έγιναν καλά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Βγαίνουν και λένε δεν ιδιωτικοποιούμε το νερό. Μένει δημόσιο αγαθό κλπ. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ιδιωτικοποιούν το νερό επειδή δεν μπορούν. Το Συμβούλιο της Επικρατείας το έχει μπλοκάρει 3 φορές. Το 2014, το 2020 και το 2022. Τι να πω. Βρήκανε πλάγιο τρόπο μέσα στο χρηματιστήριο. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι καχύποπτη. Μπορεί και όχι. Η τριμμένη στον πισίν που λέγεται στο χωριό μου. Θα το δούμε με τον καιρό. Αυτά, αγαπημένο μου ορολόγιο. Ελπίζω να σου κράτησα όμορφη συντροφιά. Να προσέχεις, να είσαι καλά, να κάνεις κανένα μπάνιο, ξέρεις τώρα τις Παναγιές και όλα αυτά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά.

Καλό σας μεσημέρι, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Σάββατο σήμερα 15 Αυγούστου, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βλαχνός, στην αρχή συνταξία η Μελίνα Σαμαραδέλη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Πρώτητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς όπως κάθε χρόνο να έχουν συρρεύσει στο νησί.

0: ήρθαμε από την Αθήνα να προσκυνήσουμε την Παναγία, την ευλαβούμαστε πάρα πολύ.
1: Είμαστε από Κύπρο, ήρθαμε ειδικά για τη μέρα της Παναγίας.
2: Χρόνια πολλά, γιορτάζει η Ελλάδα μας, γιορτάζει η πατρίδα, υγεία σε όλους.
3: Τα δικά της μηνύματα για τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου έστειλε η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρου στα Χανιά παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία ο Πρωθυπουργός, κάνοντας ειδική μνήμα στη δύσκολη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες μας. Μήνυμα ισχύως της χώρας μας έστειλε από την Τίνο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, στην γενοκτονία των ποντίων από το Βέρμιο και την Παναγία Σουμελά που και βρέθηκε.
4: Η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Και αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον.
5: Θέλουμε σήμερα ένα μήνυμα πίστης, ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλο τον Ελληνισμό. Στη μεγάλη αυτή ημέρα της Ορθοδοξίας αλλά και στη μεγάλη ημέρα του γένους.
3: Σε τροποποίηση των δρομολογίων προχωρούν σήμερα οι εκτοπλοϊκές εταιρείες μετά και τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει ούτως ή άλλως τις τελευταίες ημέρες οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στη μία το μεσημέρι ήρθε το απαγορευτικό σε Ραφίνα και Λαύριο, και αυτό γιατί έχει βελτιωθεί ο καιρός. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων και από το λιμάνι του Πειραιά. Βεβαίως οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις εκτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμενάρχεια για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια. Την ίδια ώρα, σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των πολύσχυρων ανέμων που πνέουν σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε και σήμερα πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αλλά και 4. Τεσσάρι και αύριο για Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στο μεταξύ, στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται σύμφωνα με χθεσινή καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικους η καμένη έκταση από τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τώρα, εκτός συνόρων, τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι και αυτήν την ώρα τη ζωή τους από τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην νήσο Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο Πευκοδάσο στη Λάντ, έχει κάψει πάνω από 15.000 στρέμματα. Μία ακόμη μεγάλη πυρκαγιά στην Ευρώπη. Μία ακόμη μεγάλη πυρκαγιά αντιμετωπίζει και η Κροατία, μία από τις χειρότερες στην ιστορία της, με τη χώρα να θρύνει ήδη μία νεκρή, ενώ μία ακόμη γυναίκα αγνοείται. Μιλάμε για την περιοχή Ζαντάρ, η οποία έχει πληγεί από αυτές τις πυρκαγιές. Στη Μέση Ανατολή, μένοντας πάντα εκτός συνόρων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμούς περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μόλις σταματήσει να ανήκα το Ιράν. Σύντομα δηλαδή, όπως τόνισε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε οπαδούς του στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν από την πλευρά του δηλώνει πως δεν έχει αποφασίσει να επαναλάβει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά είναι τα λόγια του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αγχράξτη.
6: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
3: Σε μια μεγάλη απώλεια τώρα για την πολιτική ζωή της χώρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Ο Στέφανος Μάνος, με πολιτική διαδρομή που εκτινόταν σε περισσότερες από 3 δεκαετίες, διετέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός περιβάλλοντος, εθνικής οικονομίας και οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελεύθερων και συνιδρυτής του κόμματος Δράση. Το όνομά του συνδέθηκε παράλληλα με παρεμβάσεις που άλλαξαν την Αθήνα, από την ανάπλαση της πλάκας και τις πρώτες πεζοδρομήσεις μέχρι και τις λεωφοριολωρίδες, βεβαίως και με μεγάλα έργα υποδομής τα οποία καθόρισαν τη χώρα μας αυτές τις δεκαετίες.
7: Χάσαμε έναν άνθρωπο μετά μια μακρά περιπέτεια, ο οποίος ήταν πραγματικά ξεχωριστός, ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους πολιτικούς της μεταπολίτευσης.
8: Ήταν ένας αναγεννησιακός άνθρωπος με τεράστια γνώση, με πολύ πρακτικό πνεύμα, καταπληκτική δυνατότητα να αντιμετωπίζει δύσκολα προβλήματα με έναν απλό τρόπο.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν πριν από λίγο ο Ντρισμπιώτη και Τσινοπούλου στο τελικό του μαραθωνίου Βάδιν. Αμφότερες Ελληνίδες αθλήτρες έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια, ολοκλήρωσαν τον αγώνα τερματίζοντας στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα, σημειώνοντας μάλιστα ατομικά ρεκόρ. Μια ανάσα από το βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης στο Παρίσι έφτασε ο Απόστολος Χρήστου χθες, κατέλαβε την τέταρτη θέση στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιου.
9: Και ο Χρήστου πάει πολύ καλά. Στα τελευταία μέτρα, τερματισμός αλλά μένει εκτός βάθρου. Ο Χρήστου μένει τέταρτος.
10: Δεν είμαι απογοητευμένος. Χάρηκα πάρα πολύ που καλύψα γρήγορα. Ναι, η τέταρτη θέση σίγουρα με αφήνει εκτός βάθρου. Αλλά έδωσα τον καλύτερο με αυτό. Ξεπέρασα τα όρια μου και είμαι ικανοποιημένος.
3: Όσο για τον καιρό, θα είναι γενικά αίθριος αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με ηλιοφάνεια, ενώ θα διατηρηθούν τα μελτέμια, οι ισχυροί βοριάδες, κυρίως στο Αιγαίο. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από το κλίμα της ημέρας. Μεγάλη μέρα σημερινή, 15 Αύγουστος, γιορτάζει η Παναγία, γιορτάζει ολόκληρη η χώρα και η Ορθοδοξία. Οπότε η πρώτη στάση την οποία οφείλουμε να κάνουμε είναι στο νησί της Τίνου, όπου από νωρίς το πρωί έχουν εσπεύσει να παρευρεθούν για να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη χιλιάδες πιστοί. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, ανήμερα 15 Αύγουστου, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα στον ιερό της Ευαγγελίστριας, στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας. Τελέστηκε η πανηγυρική θεία λειτουργία και είχε πραγματικά, αν θα δείτε τις εικόνες και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, πραγματικά πάρα πολύ κόσμο, με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας να βγαίνει από το ναό, να ξεκινά η λιτανία και βεβαίως στρατιωτικά αιγήματα να αποδίδουν τις τιμές που αποδίδουν κάθε χρόνο. Πάμε να συνδεθούμε με την Γεωργία Μαυρουδή που βρίσκεται στην Τίνο για λογαριασμό του Sky. Μας μετέφερες, Γεωργία, όλο το κλίμα από το πρωί. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
11: Το μεσημέρι, πρωινό πολλά, καλό 15 Αυγούστου από την Τίνο. Σήμερα εδώ είναι ίσως η μεγαλύτερη γιορτή, 15 Αυγούστου. Για το νησί είναι η μέρα με τον μεγαλύτερο συμβολισμό, γιατί εδώ εορτάζεται από τη μία η κίνηση της Θεοτόκου και από την άλλη η επέτειος του τερπιλισμού του καταδρομικού Έλλη. Πραγματοποιείται εδώ με όλες τις τιμές. Άλλωστε, σήμερα συμπληρώθηκαν και 86 χρόνια από τον τερπιλισμό του καταδρομικού. Εδώ η ατμόσφαιρα από χθες προσμέρτη είναι πάρα πολύ κατανοητική. Και πανηγυρική σήμερα, θα έλεγα. Το νησί έχει πλημμυρίσει από χιλιάδες προσθυνωτές. Άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη, πραγματικά, και από κάθε πόλη και από κάθε περιοχή της Ελλάδας έχουν έρθει εδώ, κάθε ηλικίας, για να πάρουν τις άρυδες Παναγίας, να ανάψουν μια λαμπάδα, για ένα θάμα, για να προσκυνήσουν.
3: Και θα τα ακούσουμε αυτά και στους ανθρώπους που σου μίλησαν. Ξαναλέω, μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που έφτασαν και φέτος στο νησί της Τίνου. Η Τίνος για αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι απλώς ένας τόπος προσκυνήματος. Είναι το σημείο όπου ο καθένας φέρνει τη δική του ελπίδα και τη δική του προσευχή. Και αυτό είναι, αν θέλεις, και το σημαντικότερο, Γεωργία.
11: Ναι, και είναι άνθρωποι πραγματικά που περιμένουν ολόκληρη τη χρονιά για αυτή την μέρα. Είναι άνθρωποι που, παρά και τις δυσμενείς συνθήκες που είχαμε, γιατί υπήρχε και ένα απαγορευτικό απόφυλο μέχρι κάποια ώρα, το οποίο μετά άρχισε. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν άνθρωποι που περίμεναν στο λιμάνι, που βρισκόμασταν και εμείς εκεί, και έλεγαν ότι δεν θα φύγουμε, θέλουμε να πάμε στην Τίνο, περιμένουμε όλη τη χρονιά για αυτή τη μέρα. Είναι άνθρωποι που με την προσοχή τους θέλουν να νιώσουν κοντά τους στην Παναγία, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι. Να ζητήσουν συγχώρεση, να ζητήσουν βοήθεια. Πραγματικά το νησί έχει κατακλειστεί από πιστούς, αλλά και από ανθρώπους του εξωτερικού που έχουμε μιλήσει με κάποιους. Δεν είναι αυτή κανένα ορθόδοξο άνθρωπο. Μας λένε ότι έχουν έρθει όμως από την Αμερική, μας είπε ένας συγκεκριμένα, γιατί έχουμε ακούσει για το κλίμα που επικρατεί εδώ στο νησί και θέλαμε πάρα πολύ να έρθουμε. Ήρθαν εδώ, εντυπωσιάστηκαν από την κατάνοιξη που υπάρχει, από την όλη ατμόσφαιρα. Οι άνθρωποι είναι συγκινημένοι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Παναγία της Τίνου, γιατί με ανθρώπους να λάβουν τη λαμπάδα, να είναι με δάκρυα στα μάτια. Είναι, νομίζω, μοναδική εμπειρία.
3: Ναι. Ναι. Και πάντα αυτό το οποίο συγκινεί είναι η ενεργή συμμετοχή όλων αυτών των πολιτών στις θρησκευτικές εκδηλώσεις. Μετέφερε μας το κλίμα λίγο και από την κορύφωση των εορτασμών που είχαμε και φέτος με τη λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Παναγίας στους δρόμους.
11: οι εορτασμοί τελέστηκαν σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, όπω τα λέγαμε. Ξεκίνησαν από τον ιερό ναό τη Ευαγγελίστρια με την αρχαιρατική θεία λειτουργία. Στη συνέχεια ακολούθησε η έπαρση τη σημαία στο λιμάνι, η ρήξη στεφάνου στον υγρό τάφο του καταδρομικού Έλλη και κορυφώθηκαν με την λιτάνευση τη θαυματουργή Αγία Εικόνα. Ξεκίνησε από την Παναγία τη Τίνο, εδώ από τον ιερό ναό τη Ευαγγελίστρια. Και συνέχισε μέχρι την κεντρική πλατεία του νησιού, την πλατεία Παντανάση. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που ήταν πραγματικά συγκινημένος, περίμενε καρτερικά να περάσει η εικόνα από την λεωφόρο της Μεγαλόχαρης για να διαβούν από κάτω, όπως γίνεται και τον επιτάφιο το Πάσχα, να πάρουν τη χάρη της, της Παναγίας. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικά. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζουν βέβαια και έρχονται.
3: Και θα συνεχίζονται οι ροές, καταλαβαίνω, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας, έτσι δεν είναι, Γεωργία?
11: Ναι, σήμερα νομίζω ότι θα συνεχίσουν να έρχονται και αύριο και γενικότερα αυτές τις μέρες. Είναι οι μέρες που η Τίνος βρίσκεται στο απόγειό της για τον εορτασμό. Και οι περισσότεροι γνωρίζουν και για την Δική Γιώργη που υπάρχει εδώ.
3: Πράγματι. Το ανέφερες και εσύ, έκανες μία έμεση αναφορά. Ο 15 Αύγουστος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με μία από τις δραματικότερες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Σαν σήμερα, πριν από 86 ολόκληρα χρόνια, το καταδρομικό Έλλη, το οποίο είχε καταπλέψει για τον εορτασμό της Παναγίας σήμερα το στολισμένο, τορπιλίστηκε μέσα στο λιμάνι από το ιταλικό υποβρύχιο Δελφίνο. Όλα αυτά συνέβησαν, κυρίες και κύριοι, στις 15 Αυγούστου του 1940. Οπότε και φέτος, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, τιμάται η μνήμη των θυμάτων και ενώνονται αυτή η μεγάλη θρησκευτική γιορτή με την ιστορική μνήμη και ένα θλιβερό, ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, μία από τις πιο δραματικές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Χρόνια πολλά και πάλι για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Γεωργία Μαυρουδή από την Τίνο. Κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι της είπαν απλοί άνθρωποι, απλοί πολίτες που βρέθηκαν στην Τίνο για να προσκυνήσουν.
0: Ήρθαμε από την Αθήνα να προσκυνήσουμε την Παναγία. Την ευλαβούμαστε πάρα πολύ.
1: Είμαστε από Κύπρο. Ήρθαμε ειδικά για τη μέρα της Παναγίας.
2: Χρόνια πολλά. Γιορτάζει η Ελλάδα μας, γιορτάζει η πατρίδα, υγεία σε όλους.
12: Είναι ένα πολύ ξεχωριστό συνέστημα, δεν το νιώθεις πάντα και παντού. Και μόλις τώρα πήγα και πήρα το τάμα για τη μαμά μου. Περιμένω πώς και πώς να πω στην εκκλησία, να προσκυνήσω.
13: Θέλω να προσκυνήσω και να ευχηθώ ότι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και κουράγιο.
14: Κάθε χρόνο ερχόμαστε. Για την υγεία όλου του κόσμου και τη δικιά μας.
3: Πώς γιορτάζουν και φέτος την Παναγία στην Τίνο, θα ακούσουμε να επισημαίνει ο Παναγιώτης Κροντιράς, είναι ο δήμαρχος του νησιού, μίλησε στην ΕΡΤ.
15: Τίνο σήμερα είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης, είναι κάτι το ιδιαίτερο που παλιζούμε όπως κάθε χρόνο, παρόλο το απαγορευτικό και παρόλο τον άνεμο. Σήμερα η Τίνο γιορτάζει τη Μεγαλόχαρη. Αυτό που ζούμε κάθε χρόνο είναι η πίστη και η ελπίδα με χιλιάδες ανθρώπους να έρχονται με ευλάβεια και τη Μεγαλόχαρη. Είναι κατά την περιφορά της εικόνας που θα γίνει σε λίγο να αγγίξουν το εικόνισμα, να πάρουν την ευλογία της. Είναι κάτι το συγκινητικό που το ζούμε κάθε χρόνο.
3: Μάλιστα, αυτά από τον Δήμαρχο της Τίνου. Από τις Κυκλάδες τώρα στην Βόρεια Ελλάδα θα μεταφερθούμε, διότι κάθε χρόνο τέτοια ημέρα η καρδιά των εορτασμών της Παναγίας χτυπά και στην Παναγία Σουμελά, στις πλαγιές του Βερμίου. Πάρα πολλοί κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα επιλέγει να παρευρεθεί εκεί, σε αυτή την εκκλησία, σε αυτόν τον ιερό ναό, για τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες απέκτησαν και άλλο χρώμα φέτος με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή, έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
16: Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά από το Βέρμιο. Για ακόμη μία χρονιά, χιλιάδες προσκυνητές καθώς και εκπρόσωποι ομοσπονδιών αλλά και ποδιακών σωματείων από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό ανέβηκαν το όρος Βέρμιο ανήμερα της γιορτής της Παναγίας για να ζήσουν στιγμές θρησκευτικής κατάνοιξης. Με την τιμητική παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, τελέστηκε η 1624η πανήγυρη της κοιμήσεως της Θεοτόκου από την ίδρυση της Ιεράς Μονής των Αλυσμόνητων Πόντων. Σύμφωνα με τον κώδικα της Ιεράς Μονής που απονεμήθηκε, τιμήσανε και ο Μεγαλοσταυρός των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος. Σήμερα, να σας πω, ανήμερα της εορτής της Μεγαλόχαρης, τελέστηκε ο όρθρος και ο πανηγυρικός αρχιερατικός συλλήτρουγος, ενώ ασφαλώς ακολούθησε και η επίσημη λιτάνευση της Αγίας Εικόνας, όπως και καταθέσεις στεφάνων. Μεγάλος ο αριθμός των εθελοντών εδώ και αρκετές ημέρες εργάζονται ακατάπευστα για την φιλοξενία των προσκυνητών από όλο τον κόσμο και φυσικά προς κάθε διευκόλυνση για την προσκυνηματική επίσκεψη όλου του κόσμου.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη. Χρόνια πολλά και πάλι, να είσαι καλά. Ακούμε κάτοικους της Βόρειας Ελλάδας που βρέθηκαν στην Παναγία Σουμελά και προσκύνησαν.
17: Δέος, ανατριχύλα. Είναι συναισθήματα που δεν μπορείς να τα εκφράσεις.
18: Χρόνια πολλά στον ποντιακό ελληνισμό. Ναι, είναι όλα είναι κοντά εδώ, στη μάνα τους, στη μάνα μας, στην Παναγία Σουμελά, εδώ στα υψώματα του Βερμίου.
3: Με κατάνοιξη και βαθιά συγκίνηση, λοιπόν, χιλιάδες πιστοί προσκυνούν από νωρίς το πρωί, κυρίες και κύριοι, την εικόνα της Παναγίας σε κάθε γωνιά της χώρας, στις Κυκλάδες και πάλι και στην Πάρο, όπου και εκεί έχουμε θρησκευτικές εκδηλώσεις, τις οποίες παρακολουθεί από κοντά πάρα πολλοίς κόσμος. Μάλιστα, φέτος στην Πάρο η Παναγία Εκατοταπηλιανή συμπληρώνει 17 αιώνες ζωής. Πραγματοποιήθηκε η ακολουθία του όρθρου και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο της γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώπεν βεβαίως και του ιστορικού εικονίσματος της Παναγίας. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Πάρου, τον κύριο Κώστα Μπίζα, τι είπε στην ΕΡΤ για τη σημερινή ημέρα.
19: Πάντα η ημέρα είναι η σημαντικότερη ημέρα για το νησί μας. Φέτος τυχαίνει να γιορτάζουμε και τα 1700 χρόνια από το τάμα που έκανε η Αγία Ελένη. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Ελένη, ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη για να βρει ο Τίμιος Σταυρός στα Ιερουσαλήμ, σταμάτησε στην Πάρο, ήρθε εδώ σε ένα μικρό ναό και έκανε τάμα, εάν βρει τον Τίμιο Σταυρό, να φτιάξει ένα ναό αντάξιο της Αγίας Σοφίας. Και κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές έρχονται εδώ να προσκυνήσουν. Ευχόμαστε από την Πάρο και την Παναγία Κωνσταντινούπολη χρόνια πολλά, υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

0: Να πάρουμε κλίμα και από την ΑΦΠΑΚΤΟ και εκεί είχαμε θρησκευτικές εκδηλώσεις όπου έδωσε το παρόν πάρα πολλοί κόσμος, κυρίες και κύριοι. Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η σημερινή ημέρα και εκεί, όπως άλλωστε και σε ολόκληρη τη χώρα. Ακούμε τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού ΑΦΠΑΚΤΙΑΣ, τον κύριο Ντίνο Τσουκαλά. Τι είπε στην ΕΡΤ?
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στους εορτάζουσες, σε όλη την Ελλάδα, στην ΑΦΠΑΚΤΟ, στους επισκέπτες της ΑΦΠΑΚΤΟ. Πανηγυρίζουν σχεδόν όλες οι εκκλησίες της περιοχής της ΑΦΠΑΚΤΙΑΣ. Είτε είναι στα ορεινά είτε στα παιδινά μας. Πολλά τα ανταμώματα, πολλά τα πανηγύρια. Προσφέρεται και η περιοχή μας βέβαια για αυτά. Και με αυτόν τον τρόπο τάζουμε την ημέρα της Παναγίας, πανηγυρίζουμε την ημέρα της Παναγίας.
0: Τώρα, τα δικά της μηνύματα για τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου έστειλε η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Θα ξεκινήσουμε με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στα Χανιά όλες αυτές τις ημέρες, οπότε παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία εκεί, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου. Είναι μαζί μας ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου, Σταύρο μου. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, χρόνια πολλά. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τους εορτασμούς για την κοίμηση της Θεοτόκου στα Χανιά, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου, στο Βαρύπετρο. Έκανε ειδική αναφορά όμως σε όλους όσοι μάχονται με τις πυρκαγιές καθημερινά, με τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόνισε πως είναι μεν ο 15 Αύγουστος μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της δύναμης που μας δίνει η πίστη για να ξεπερνούμε τις δυσκολίες. Όμως η σκέψη μας, είπε, είναι καθημερινά με εκείνους που δίνουν τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού.
0: Μάλιστα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Είναι πάντα μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες. Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, από τα Πουτικής.
0: Μάλιστα, ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού για τη σημερινή ημέρα, τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Τώρα έχει ενδιαφέρον να σταθούμε, Σταύρο, και στα όσα είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, αναφορές για τη γενοκτονία των ποντίων από την Παναγία Σουμελά.
2: Ναι, από την Παναγία των Ποντίων, στις πλαγιές του Βερμίου, στην Παναγία Σουμελά, εκεί βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος στη δήλωσή του μετά την εορταστική Θεία Λειτουργία αναφέρθηκε στην ανάγκη οικουμενικής αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων, τονίζοντας βεβαίως πως παρά τα όσα έχει υποστεί ο ποντιακός ελληνισμός, ανακάμπτει γενιά με τη γενιά.
0: Ακούμε τον κύριο Τασούλα.
4: Ποντιακός ελληνισμός έχει καταφέρει, παρά τη στιγερή γενοκτονία που υπέστη, να αναγεννιέται σε κάθε γενιά. Έχει καταφέρει να ζει όσο υπάρχει Παναγία Σουμελά. Και εν ονόματι αυτού του ελληνισμού και της δοκιμασίας του, καθένας μας και καθεμία μας, και προπαντός εμείς η πολιτεία, είμαστε υποχρεωμένοι να καταφέρουμε να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και να σπαστεί όλος ο κόσμος την ύπαρξη και την πραγματικότητα της γενοκτονίας που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός. Να αναγνωρίσει αυτή την γενοκτονία ακόμη και η Τουρκία, ώστε να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στιγερής και αποτρόπαιης εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στο σύγχρονο κόσμο.
0: Τώρα, την κυβέρνηση εκπροσώπησαν στην Τίνο ο κύριος Γεραπετρίτης, Σταύρο, στην Πάρο ο κύριος Δένδιας.
2: Σωστά. Ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε το παρόν και στο μνημόσυνο για τον τροπιλισμό της Έλλης στο λιμάνι της Τίνου στις 15 Αυγούστου 1940 και στη ρήψη Στεφάνων, όπου μάλιστα έκανε αναφορές μεχμές για τους γείτονες και βεβαίως, όπως είπες, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρέθηκε στην Πάρο, στην Εκατονταπηλιανή, στους εορτασμούς, όπου αναφέρθηκε στις ένοπλες δυνάμεις, στην διαφύλαξη της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, που όπως είπε είναι η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων, και να θυμίσουμε ότι στην Πάρο βρίσκεται από χθες και η φρεγάτα Κίμων, η FDI του πολεμικού ναυτικού.
0: Α, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Να σε καλά, χρόνια πολλά και πάλι. Ακούμε τους κυρίους Γεραπετρίτη και Δένδια.
5: Από την Αρχόντισσα του Αιγαίου, από την Παναγία της Τίνου, στέλνουμε σήμερα ένα μήνυμα πίστης, ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλο τον Ελληνισμό. Στη μεγάλη αυτή ημέρα της Ορθοδοξίας, αλλά και στη μεγάλη ημέρα του Γένους, η Ελλάδα, ταγμένη πάντοτε να υπηρετεί τις μεγάλες αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι πάλι παρούσα στο απόγειο της ισχύως της με το σθένος των Ελλήνων και τη φώτιση της Παναγίας. Από την θάλασσα του Αιγαίου, τη θάλασσα του Ελληνισμού, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους Ελληνίδες.
6: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς. Σε καιρούς που αυταρχικές απόψεις, αυταρχικές προσεγγίσεις προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας. Απέναντι σε τυχόν λοιπόν τέτοιες απόπειρες στέκονται οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας για να εγγυηθούν την ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.
0: Σε σχέση τώρα με τους πρόεδρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μήνυμα για αλληλεγγύη και ενότητα έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκου, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, υπογραμμίζοντας πως με ελπίδα και ενότητα μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη. Έχουμε δήλωση και της κυρίας Ρένας Ντούρου, της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας. Η σημερινή ημέρα, 15 Αύγουστος, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τα νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά μας, οι άνθρωποι ανταμώνουν, μοιράζονται, γιορτάζουν και κρατούν ζωντανές μακραίωνες παραδόσεις. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Θεός και η Παναγία μας βοηθούν πάντα. Το ζήτημα είναι να βοηθάει ο Έλληνας τον Έλληνα. Δηλώσει έχει κάνει και ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη. Λέει μεταξύ άλλων πως σήμερα η καρδιά μας τρέφεται στην Παναγία, στη μητέρα, την παρηγοριά και την ελπίδα του λαού μας. Ενώ υπάρχει μήνυμα και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, με αγάπη για όλα τα πλάσματα της γης και για την υπέροχη χώρα μας που μας χρειάζεται, να είμαστε δυνατοί και δυνατές για να υπερασπιστούμε όλα όσα είμαστε ταγμένοι να διαφυλάξουμε. Τώρα, ανήμερα του 15 Αυγούστου, είχαμε αρκετά προβλήματα σε σχέση με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια της χώρας και χθες βεβαίως ήταν μια δύσκολη μέρα λόγω των πολύ ισχυρών θυελλωδών ανέμων. Σε κάποιες περιπτώσεις έμειναν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Αυτό ισχύει για την περίπτωση των λιμανιών της Ραφίνας και του Λαβρίου. Πλέον όμως φαίνεται πως η ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας, τουλάχιστον με την Αττική, έχει αποκατασταθεί. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Στεφάνου. Έχει όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
7: Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, Πέτρο. Επιτέλους έγινε πραγματικότητα η άρση του απογορευτικού που ήταν βολυπόθητη για χιλιάδες ταξιδιώτες που ανέμεναν να φύγουν για τις διακοπές τους. Από τη μία και μετά, περίπου έχουν αναχωρήσει τουλάχιστον τρία από το λιμάνι της Ραφίνας όπου βρισκόμαστε με προορισμό στις Κυκλάδες, ενώ κανονικά αναχωρούν και από το Λαύριο για την Κύθνο και την Θεία. Ωστόσο, θα πρέπει να προσέχουν οι ταξιδιώτες των επόμενων ωρών με τις επόμενες αναχωρήσεις, καθώς πολλά πλοία χθες λόγω του απογορευτικού είχαν εγκλωβιστεί σε λιμάνια των Κυκλάδων. Αυτά, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα αναγκαστούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια τους.
0: Άρα οπότε θα υπάρξει μια χρονική καθυστέρηση ακριβώς, τώρα για κάποιους ταξιδιώτες.
7: Οπότε συνίσταται στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τα πρακτορία και με τις ναυτιλιακές για να επιβεβαιώνουν την ώρα αναχώρησης του πλοίου τους.
0: Ναι. Μάλιστα. Για Ραφίνα και Λαύριο έχει αρθεί το απαγορευτικό, οπότε κανονικά τα δρομολόγια. Από Πειραιά πήγαιναν πλοία ακόμη και σήμερα το πρωί. Πειραιά,
7: από το Πειραιά υπήρχαν μόνο κάποιες τροποποιήσεις σε πολύ συγκεκριμένα δρομολόγια. Ναι. Γενικά εκτελούνταν κανονικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλό θα είναι, κυρίες και κύριοι, και με την εταιρεία με την οποία θα ταξιδέψετε να επικοινωνήσετε. Φυσικά και με το λιμεναρχείο, όπου είναι εφικτό, έτσι ώστε να ενημερωθείτε αρμοδίως τι ακριβώς θα συμβεί με το δρομολόγιο σας. Ακούσατε και τον Γιώργο Στεφάνου να σημειώνει πως θα έχουμε τροποποιήσεις των δρομολόγιων. Μπορεί να ταξιδεύατε τώρα και τελικά να υπάρξει μια μετατόπιση της ώρας κατά την οποία θα πλεύσει το πλοίο με το οποίο θα ταξιδεύατε, πιο μετά, αργότερα το απόγευμα ή ακόμη και το βράδυ. Όλα αυτά καλό θα είναι να ενημερωθείτε, να τηλεφωνήσετε στα κατατόπους λιμεναρχεία, έτσι ώστε να μην πάτε στο λιμάνι και περιμένετε και τζάμπα και αρκετές ώρες, όπως έκανε πολλοί κόσμος, δηλαδή κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Τώρα, υπάρχει τροποποίηση, εδώ και καιρό είναι η αλήθεια. Και η τροποποίηση αυτή αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα δρομολόγια τους. Είναι ούτως ή άλλως εδώ και δύο τουλάχιστον εβδομάδες πιο αραιά τα δρομολόγια. Ακόμη πιο αραιά σήμερα, ανήμερα του 15 Αύγουστου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως αρκετός κόσμος έχει φύγει από την Αθήνα. Βεβαίως και κόσμος έχει παραμείνει, λιγοστός, αλλά αυτός με κάποιον τρόπο πρέπει να κινείται και υπάρχουν και τουρίστες πάντα. Να το βάζουμε και αυτό στη συζήτηση, οι οποίοι θα πρέπει να κινηθούν. Πιο αραιά τα δρομολόγια σε ό,τι έχει να κάνει με μετρό πάντως, γραμμή 2 και γραμμή 3, σε σχέση με τις καθημερινές. Αυτό αφορά και τα λεωφορεία, αλλά και τις γραμμές του τραμ. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα οδικής ασφάλειας, τα οποία έχει λάβει η ελληνική αστυνομία για όσους χρησιμοποιήσουν το οδικό δίκτυο της χώρας για να μετακινηθούν τις φετινές γιορτές, τον φετινό 15 Αύγουστο, υπάρχουν εντατικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την επικράτεια και υπάρχει και μια απαγόρευση. Καλό θα είναι να την γνωρίζουμε. Ίσχυε από σήμερα το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι και αφορούσε τα φορτηγά μέγιστου επιτρεπόμενου βάρος άνω των 3,5 τόνων. Στις εξόδους των εθνικών οδών αυτά τα φορτηγά δεν μπορούσαν να κινηθούν. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και αύριο, προσέξτε όμως την ώρα, από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 11 το βράδυ για το ρεύμα εισόδου. Όχι για τις εξόδους, για τις εισόδους των εθνικών οδών. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9μηνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους και σε όλες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει για μία ακόμη μέρα σε κατάσταση επιφυλακής και αυτό γιατί έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και εδώ στην Αττική, βεβαίως και στην περιφέρεια. Και αυτό πάντα ανεβάζει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αποτυπώνεται και στους χάρτες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και στο σημερινό χάρτη και τον αυριανό. Η Κάτια Νιάκαρη με όλες τις πληροφορίες την ακούμε. Γεια σου Κάτια μου, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
9: Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Να ξεκινήσουμε με την κατάσταση Red Coat, δηλαδή την πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση, την οποία έχουν τεθεί σήμερα πολλές περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο βρίσκεται η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθύρων, όπως και οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας. Red Coat ισχύει και για Αχαΐα και την Ηλία, όπως και για Βιωτία, Φιώτιδα και Εύβοια μαζί με τη Σκύρο. Στο μέτρο εντάσσονται και οι σποράδες όπως το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, αλλά και ολόκληρη η Κρήτη. Στη Βόρεια Ελλάδα τώρα σε αυξημένη τιμότητα έχουν τεθεί η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, συμπεριλαμβανομένες της Αμοθράκης. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για αύριο Κυριακή κατηγορίας 4, με τον Red Coat να παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης για Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κυκλάδες και Κρήτη.
0: Ναι. Ουσιαστικά να πούμε πως η πολιτική προστασία, αυτή είναι η εντολή την οποία έχει λάβει από την πολιτική ηγεσία, από τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Τουρνά, διαχειρίζεται τις περιοχές όπου έχουμε τεσσάρι ως πεντάρι, οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και για αυτές τις περιοχές. Το λέω για να το γνωρίζει και ο κόσμος που μας ακούει.
9: Ναι, ναι, είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος έως και ακραίος σε κάποιες περιπτώσεις για την εκδήλωση πυρκαγιών. Mm-hmm. Θα σας δώσω και μια πληροφορία όσον αφορά τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους από τη λήψη της 14ης Αυγούστου στις 6 το απόγευμα για την συνολική καμενή έκθεση από την πυρκαγιά στη Σίβηρη στην Κασάνδρα που ανέπτυται σε 2.480 στρέμματα. Σε ό,τι αφορά, τέλος κλείνοντας, να σας πω και τη σημερινή επιχειρησιακή εικόνα, 11 πυρκαγιές προηγούμενων ημερών παραμένουν υπό επιτήρηση. Αυτό σημαίνει ότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος εξακολουθούν να βρίσκονται στα σημεία, χωρίς όμως να παρουσιάζεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το πολύ θετικό. Μακάρι να κυλήσει και η σημερινή ημέρα, γιορτινή ημέρα, ημέρα του 15 Αυγούστου, έτσι να μην έχουμε άλλα, να μην έχουμε συμβάντα σε καμία περιοχή, σε κανένα σημείο της χώρας. Ευχαριστούμε πολύ, Κάτια. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είσαι καλά. Ακούμε τον Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Τι είπε στην ΕΡΤ.
10: Η μισή χώρα βρίσκεται με δίκτυο επικινδυνότητας 4, που αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και θερμοκρασίες υψηλές, αλλά και ισχυροί άνεμοι, όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα. Mm-hmm. Ήδη χθες είχαμε 52 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Πυρκαγιές προκαλούνται είτε από πράξεις είτε από παραλήψεις συμπολιτών μας. Αυτό που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας είναι ότι οποιαδήποτε ενέργεια και αν κάνουμε, τι επιπτώσεις θα έχει είτε σε διαδικασία που κάνουμε στην φύση από μπάρμπεκιου, από χρήση τροχού.
0: Πάμε στην Πάτρα, πάμε να συναντήσουμε την Ελένη Παρασκευοπούλου. Θα μας ενημερώσει για ένα συμβάν που είχαμε, μια φωτιά σε μονοκατοικία στα Μοιραίικα Αχαΐας. Γεια σου Ελένη μου, χρόνια πολλά.
11: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα σε όσους που σήμερα γιορτάζουν. Είχαμε ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό λίγο μετά τις 10.30 το πρωί στα Μοιραίικα Αχαΐας. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάτοικοι στην περιοχή είδαν φλόγες να βγαίνουν από μία οικία. Έτρεξαν άμεσα προς το σημείο, αντιλαμβάνεστε είναι ένας οικισμός. Έτρεξαν άμεσα από το σημείο και άνθρωποι βρισκόντουσαν στην εκκλησία, όπως μας αναφέρουν οι πληροφορίες μας. Κάλεσαν παράλληλα και την πυροσβεστική υπηρεσία. Άμεσα έφτασε πυροσβεστικό στο σημείο και οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι και ξεκίνησαν για να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Δυστυχώς μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε ένας άνδρας 63 ετών, ο οποίος χωρίς τις αισθήσεις του κλήθηκε άμεσα στο σημείο και ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ Ελένη για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Τώρα όλες αυτές τις ημέρες σας ενημερώνουμε για τις συλλήψεις τις οποίες πραγματοποιεί η ελληνική αστυνομία σε σχέση με τις παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Είχαμε 4 ακόμη συλλήψεις που έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψισταριά δίπλα σε δασική έκταση και φαίνεται πως κάπως

0: φαϊνή ιδέα να ανάψει μια ψησταριά ενώ έχουμε 4-5 στην περιοχή του, σύμφωνα με το χάρτη πολιτικής προστασίας. Τώρα, να δούμε λιγάκι τι γίνεται με την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τα χειρότερα τα γλιτώσαμε, διότι όταν είχε εκδηλωθεί αυτή η φωτιά και μας ερχόντουσαν οι πρώτες εικόνες, φαινόταν πως μιλούσαμε για ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, και εκεί στην περιοχή όπου είχαμε αυτή τη φωτιά πάρα πολλοί κόσμος παραθέριζε, οπότε υπήρχε κίνδυνος και για τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι μπόρεσαν να απεγκλωβιστούν σχετικά γρήγορα. Τη δικαστική οδό τώρα έχει πάρει το θέμα αυτό με τους δύο εργολάβους του ΔΔΕ, οι οποίοι ερευνώνται για την ευθύνη την οποία μπορεί να έχουν για αυτή την φωτιά. Πάλι κοιτούμε τι δεν έχει κάνει σωστά στο δίκτυό του ΔΔΕ, από ό,τι καταλαβαίνω, και στην περίπτωση της φωτιάς αυτής στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Παρουσιάστηκαν χθες στον εισαγγελέα να δούμε τι στοιχεία υπάρχουν και πού έχει οδηγηθεί η έρευνα αυτή. Ο Μιχάλης Τεζάρης έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά με υγεία σε όλους. Δικογραφία λοιπόν σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΔΕ σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη. Οι δύο λοιπόν εργολάβοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλους με τον δικηγόρο τους, τον εισαγγελέα Πολυγύρου, και αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι. Η φωτιά στη Σίβηρη φαίνεται, Πέτρο, πως ξεκίνησε όταν δυνατοί άνεμοι έριξαν ένα καταπονημένο ξερό δέντρο πάνω στο ένα από τα δύο σειρματόσχηνα στήριξης μιας παλιάς ξύλινης κολώνας χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Από την απώλεια στήριξης η κολώνα πήρε μια πλάγια κλίση 30 μοιρών. Διαγωγή, τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της κακής συντήρησης, είχαν μεγάλη καμπυλότητα, ενώ ακουμπούσαν τις κορυφές των δέντρων. Οι άνεμοι τώρα προκάλεσαν ταλάντωση και ένωση των καλωδίων με αποτέλεσμα τους διαρκείς και έντονους σπινθυρισμούς. Οι σπινθήρες αυτοί φαίνεται να κατέληξαν στο γεμάτο ξερά χόρτα έδαφος, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά. Έχει διαταχθεί, να πούμε, προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να αναζητηθούν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Και εμείς θα ακούσουμε τώρα κατοίκους της Χαλκιδικής, διότι τώρα που έχουν περάσει κάποιες ημέρες, γίνεται εμφανές το μέγεθος της καταστροφής. Δεν μιλάμε μόνο για μια τεράστια δασική έκταση που καταστράφηκε. Ακούσατε την Κάτια Νιάκαρη νωρίτερα να αναφέρει πως μιλάμε για πάνω από 3.500 στρέμματα δασικής έκτασης που έγιναν στάχτη. Έχουν καταστραφεί και σπίτια και εξοχικά και αυτοκίνητα. Ακούμε κατοίκους που μίλησαν στον Sky.
2: Καθάρισα και σκέπασα όσο μπορούσα τη φωτιά. Γι' αυτό λέω ότι πιστεύω ότι σώθηκε ο κάτω όροφος.
3: Είναι όλη η σκεπή, η κάκε και όλα τα φυτά εδώ πέρα. Θα τη φτιάξουμε, τι να κάνουμε.

0: Τώρα θα σταθούμε λιγάκι στη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στην Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Η μεγαλύτερη φωτιά στην Αττική είναι αυτή που είχαμε στη Δυτική Αττική πριν από μερικές εβδομάδες και πλέον έχουμε πραγματογνώμονες, ορισμένοι από τον αρμόδιο ανακριτή, να πραγματοποιούν αυτοψία στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Θυμίζω πως εκεί είχε κατασκευαστεί ένα αεολικό πάρκο και φαίνεται πως υπήρξαν αστοχίες από αυτόν που κατασκεύασε το συγκεκριμένο αιωλικό πάρκο σε σχέση και με τα καλώδια τα οποία μετέφεραν από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στο δίκτυο. Μετέφερε το ρεύμα. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει κάνει ρεπορτάζ. Θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
1: Καλό μεσημέρι. 31 Ιουλίου, 110.000 στρέμματα ήταν ο απολογισμός. Η αυτοψία της πυροσβεστικής έχει ήδη γίνει γνωστή από τις διεύθυνσεις αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, που είχε ουσιαστικά εντοπίσει ευθύνες στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, ότι το συγκεκριμένο λοιπόν ευθύνεται για την έναρξη της πυρκαγιάς. Γι' αυτό και έχουμε να υπενθυμίσω ότι έχουν προφυλακιστεί 3 άτομα, ο κατασκευαστής, ο υπεύθυνος του έργου και βάση περιπτώσει και ένα τρίτο πρόσωπο. Mm-hmm. Τώρα να πούμε λοιπόν ότι εχθές έγινε αυτοψία κατόπιν αιτήματος, κατόπιν παραγγελίας μάλλον του ανακριτή Θιβών που έχει χειρίζεται την υπόθεση. Οι δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες παρουσία και στελεχών της πυροσβεστικής πήγαν στο σημείο μηδέν, όπως συνηθίζουμε να λέμε, για να δούνε όπως κατά παραγγελία του ανακριτή αν υπήρχαν κάποιες τεχνικές αστοχίες στην κατασκευή του δικτύου. Εκεί να πούμε ότι είναι ένα ιδιωτικό αιωλικό πάρκο το οποίο συνδέεται με το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ. Οι πληροφορίες μας λοιπόν αναφέρουν ότι έχουν από την χθεσινή πρώτη αυτοψία διαπιστώθηκαν κάποιες αστοχίες σε ό,τι έχει να κάνει με το εναέριο δίκτυο μεταφοράς του ηλεκτρισμού, το οποίο είναι

0: και ευθύνεται για την φωτιά. Η μία αστοχία είναι ότι είχαν χρησιμοποιηθεί οι τραβέρσες, όπως λέγονται οι μηχανισμοί που είναι πάνω στους στήλους για να κρατούν σε απόσταση τα καλώδια, ακατάλληλες, ένας τύπος που έχει καταργηθεί. Αυτό μας είπαν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι που έχουν εικόνα των βρημάτων.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό πρακτικά μπορεί να σημαίνει ότι σε περίπτωση ισχυρών ανέμων υπάρχει ταλάντωση, τα καλώδια κουμπάνε μεταξύ τους, δημιουργείται βραχυκύκλωμα, άρα σπινθήρες, άρα φωτιά.
1: Ναι. Πού είναι και αυτό το πιθανότερο σενάριο που έχουμε καταλάβει που
0: το δεύτερο. Και το δεύτερο, η δεύτερη τεχνική αστοχία είναι ότι η στήλη ήταν πακτωμένη όχι σε βάθος 2,5 μέτρων όπως ορίζεται από τους κανονισμούς, αλλά πιο ρηχά, σε βάθος 1,4 μέτρων. Στο ερώτημα που απίθυνα και τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με την πρόκληση της πυρκαγιάς, είναι ότι εάν υπάρξει έστω και η παραμικρή κλίση 5 μοιρών ή 10 μοιρών στο στήλο, η απόσταση μεταξύ των καλωδίων μικραίνει, άρα είναι πάλι σε περίπτωση ισχυρών ανέμων πιθανόν να κουμπίσουν τα καλώδια, σπινθήρας, φωτιά.
1: Άρα εφόσον δεν είχε μπει ο στήλος στο κατάλληλο βάθος, το βάθος το οποίο προβλέπεται,
0: μπορεί να πήρε κλίση. Είναι κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν επισημάνει οι δικαστικοί πραγματογνώμονες κατόπιν εντολής του ανακριτή.
1: Για ένα καινούριο έργο μιλάμε πάντως, έτσι, και τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά. Δεν μιλάμε.
0: Έχει, ναι, και να σου πω και έχει εδώ.
1: Για μια παλιά εγκατάσταση. Όπως αυτό προκύπτει σε πολλές περιπτώσεις που συζητούμε για το δίκτυο του ΔΔΕ σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ μιλάμε για καινούργια εγκατάσταση και υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν ανακύψει, Γιάννη. Αυτό είναι το προβληματικό.
0: Ακόμα συμπέρασμα. Να θυμίσουμε ότι είχε υπάρξει και μια φωτιά στα ίδια 700 μέτρα του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος.
1: Ένα μήνα πριν τη φωτιά αυτή, σε αυτό αναφέρεσαι. Ναι.
0: Με αφορμή, τότε είχαν καεί 60 στρέμματα. Δεν είχε ασχοληθεί κανείς. Είχε ασχοληθεί βέβαια η πυροσβεστική και ο κατασκευαστής είχε πάει και είχε κάνει κάποιες τεχνικές βελτιώσεις. Όχι όμως στα σημεία όχι ακριβώς στα σημεία που φέρεται να έδωσαν την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου.
1: Άρα και αυτή η παρέμβαση εκ του αποτελέσματος κρίνοντας ήταν ελλιπής από τους ανθρώπους αυτούς. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Γιάννη Σουλιώτης με τις αποκλειστικές του πληροφορίες και ο κύριος Σπύρος Βαρσάμης, ο αντιστράτηγος της πυροσβεστικής εν αποστρατεία, για τα πολλά βραχυκυκλώματα που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και από τα οποία έχουν προκύψει αρκετές φωτιές.
2: Παρατηρούμε σημαντικό αριθμό πυρκαγιών να εκδηλώνεται είτε από βραχυκυκλώματα, είτε από κακής ποιότητας ή φθαρμένους αγωγούς, καλώδια δηλαδή μεταφοράς ρεύματος, και επίσης πολύ συνηθισμένο είναι να έρχονται σε επαφή τα γυμνά καλώδια ρεύματος και να δημιουργούν σπινθήρες.

0: Σε μια μεγάλη απώλεια τώρα για την πολιτική ζωή του τόπου, έφυγε από τη ζωή σήμερα ο Στέφανος Μάνος, από τις πλέον αναγνωρίσιμες και αντισυμβατικές, θα έλεγε κανείς, φυσιογνωμίες της ελληνικής κεντροδεξιάς. Βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της ελληνικής πολιτικής για σχεδόν μισό αιώνα. Τον είχατε ακούσει κατά καιρούς και από τον Sky 100,3, πολλές φορές τον είχαμε φιλοξενήσει. Υπήρξε βουλευτής, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως στη συνέχεια ανεξάρτητος πολιτικός, ιδρυτής κόμματος, υπέρμαχος των οικονομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, αρκετές από τις οποίες τις προχώρησε και ο ίδιος. Αυτοπροσδιοριζόταν ως φιλελεύθερος πολιτικός σε όλη τη διάρκεια της δημόσιας ζωής του. Επέμενε στην ανάγκη περιορισμού του κρατισμού, της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, και αυτό το οποίο τον έκανε, αν θέλετε, να ξεχωρίζει είναι πως δεν υπολόγισε ποτέ το πολιτικό κόστος. Πήρε γενναίες θέσεις για θέματα τα οποία ήταν αντιδημοφιλή και αυτό τον έκανε να διακρίνεται ο ίδιος για ένα πολιτικό θάρρος το οποίο δεν το συναντά κανείς συχνά σε αυτήν εδώ την χώρα. Περισσότερα για την πολιτική του διαδρομή μπορείτε να αναζητήσετε και στο sky.gr. Υπάρχουν αναλυτικά δημοσιεύματα τα οποία έχουν ανεβάσει οι συνάδελφοι τις τελευταίες ώρες, από τα έργα τα οποία προχώρησε ο Στέφανος Μάνος, και ένα μεγάλο τους κομμάτι σίγουρα του ανήκει, είναι το μετρό της Αθήνας, η Αττική Οδός, τον αεροδρόμιο στα Σπάτα και η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Βεβαίως προώθησε τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων και μέσω των ΣΔΙΤ, τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και της αυτοχρηματοδότησης, ενώ ως υπουργός περιβάλλοντος έδωσε τη δεκαετία του 90, θα το θυμάστε, μεγαλύτερη και μια πολύ μεγάλη μάχη με τον έφος της Αθήνας, που ήταν τότε από τα μεγαλύτερα οικολογικά ζητήματα στην χώρα, προωθώντας την απόσυρση των παλιών και ρηπογόνων αυτοκινήτων. Και άλλα πολλά έκανε ο Στέφανος Μάνος, όπως η ανάπλαση της πλάκας και η δημιουργία πεζοδρόμων, έννοια άγνωστη στην παλιά Αθήνα. Χάρη στο Στέφανο Μάνο υπήρξε πεζοδρόμηση αρκετών οδών σε αυτή την πόλη μας, την Αθήνα, την πολύπαθη Αθήνα, που χρειάζεται περισσότερους τέτοιους χώρους. Να ακούσουμε τι είπαν για τον Στέφανο Μάνο και την απώλειά του ο Θεοδόρος Κυλακάκης, πρώην υπουργός, μίλησε εδώ στον Sky και το Σπύρο Μάλι, αλλά και ο Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, και οι δύο υπήρξαν στενοί του συνεργάτες.
1: Χάσαμε έναν άνθρωπο μετά μια μακρά περιπέτεια, ο οποίος ήταν πραγματικά ξεχωριστός, ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους πολιτικούς της μεταπολίτευσης, ο οποίος το έργο που άφησε είναι αντιστρόφως ανάλογο του χρόνου που κατάφερε να υπηρετήσει σε κυβερνητικές θέσεις. Ήταν κομμάτι της πολιτικής συγκυρίας και της αλλαγής της κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία κινήθηκε απέναντι στον ορθολογισμό για πάρα πολλά χρόνια. Το πλήρωσε αυτό με την φοβερή κρίση.
2: Στέφανος Μάνος ήταν ένας πολιτικός φιλελεύθερος, με την έννοια την κλασική του φιλελεύθερου ανθρώπου. Ήταν ένας αναγεννησιακός άνθρωπος με τεράστια γνώση, με πολύ πρακτικό πνεύμα, καταπληκτική δυνατότητα να αντιμετωπίζει δύσκολα προβλήματα με έναν απλό τρόπο. Ήταν ένας βαθιά μεταρρυθμιστής. Πίστευε η πολιτική του κληρονομιά ότι έπρεπε να είναι ο αγώνας για ένα μικρότερο και αποτελεσματικότερο κράτος, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει μια δυνατή χώρα και να ακολουθήσει τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην πορεία της σύγκλησης.
0: Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε εκτός συνόρων. Έχουμε έναν σεισμό πολύ ισχυρό, 7,7 Ρίχτερ, στην Ανατολική Ινδονησία. Έχει αφήσει πίσω του αυτός ο σεισμός και νεκρούς και καταρρεύσεις κτηρίων και πάρα πολλές ζημιές. Είναι η Βάνα Κουτρούλη μαζί μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Βάνα μου. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
3: Καλό απόγευμα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, τα νεότερα από την Ινδονησία είναι ότι ο αριθμός των νεκρών πλέον έχει ανέβει στους 38 μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε αργά το βράδυ του Σαββάτου για εμάς. Νωρίς όμως το πρωί για το νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Είχε εστιακό βάθος μόλις 15 χιλιόμετρων, πολύ μικρό εστιακό βάθος, και εκφράζονται φόβοι ότι ο επίσημος αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, καθώς βρίσκεται και σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, και βέβαια ακόμη δεν έχει αποκαλυφθεί το πλήρες μέγεθος αυτής της καταστροφής. Κτίρια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό, έχουν ακολουθήσει δεκάδες μετασυσμούς σεισμοί. Είναι χαρακτηριστικό ένα από τα βίντεο που μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στο λιμάνι Μαουμέρε του νησιού, που δείχνει μεγάλα κομμάτια μπετόν σκυροδέματος να αποκολλώνται από το κτίριο του τερματικού σταθμού και να πέφτουν πάνω στους επιβάτες που περίμεναν να επιβεβαστούν σε ένα πλοίο που εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ των νησιών της Ινδονησίας. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε περισσότερα για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές ή για την κατάσταση του οδικού δικτύου. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουμε ακόμη έναν ισχυρό σεισμό στο δαχτυλίδι της Φωτιάς, μια ιδιαίτερα σεισμογενή και ηφαιστειακή λεκάνη στον Ειρηνικό, λίγες ημέρες μετά το χτύπημα, το φωνικό χτύπημα των Ρίχτερ στην Κολομβία.
0: Δεύτερος μεγάλος σεισμός σε αυτό το τόξο, έχεις δίκιο, καλά κάνεις και το σημειώνεις. Τώρα να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη φέτος βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανή καύσωνα, και αυτός ο καύσωνας δυστυχώς έχει συμβάλει στο να έχουμε πολύ μεγάλες φωτιές σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
3: Ακριβώς.
0: Μία από τις χειρότερες στην ιστορία της αντιμετωπίζει η Κροατία.
3: Η Κροατία, μετά από δύο μέρες μιας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Όμις, οι αρχές τώρα είναι αισιόδοξες ότι την έχουν θέσει τουλάχιστον προσώρας υπό έλεγχο. Αλλά το τελευταίο διήμερο που έκαιγε αυτή η μεγάλη δασική πυρκαγιά, τουλάχιστον μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, σάρωσε κατοικημένη περιοχή, προκάλεσε τραυματισμούς, τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, απανθρακώθηκαν σχεδόν 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης, μεγάλος αριθμός κατοικιών και άλλων κτηρίων κάηκαν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σαφής αριθμός για το μέγεθος της καταστροφής ό,τι αφορά τα κτίρια και τις κατοικίες στην περιοχή Ομής, η οποία, να θυμίσουμε, ότι είναι μια δημοφιλής τουριστική, ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός στις κροατικές ακτές στην Αδριατική. Χρειάστηκε περισσότερο από 1.200 άνθρωποι να απομακρυνθούν από τις εστίες τους στη διάρκεια της πυρκαγιάς. Ανάλογο το σκηνικό και στην Ισπανία, στα νοτιοδυτικά, εκεί έχουμε ένα άλλο ανεξέλεγκτο μέτωπο στην Ουέλβα, και εκεί εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν στην διάρκεια της νύχτας. Επίσης και στην περιοχή Λαν της Γαλλίας, εκεί η πυρκαγιά κατακαίει περισσότερα από 16.000 στρέμματα και χρειάστηκε περισσότεροι από 600 άνθρωποι στη διάρκεια της νύχτας να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Φαίνεται να είναι λίγο καλύτερα τα νέα από το μέτωπο της Γερμανίας, εκεί φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί το μέτωπο.
0: Βάνα Κουτρουλού, σε ευχαριστούμε πολύ. Και άλλες διεθνείς ειδήσεις θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Μέσα από τη ματιά της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle θα ακούσετε μεταξύ άλλων και αυτή την απίθανη δήλωση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε πως σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμού περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. 1.400 πυροσβέστες επίποδος. Βόμβα Τραμπ περί ανακήρυξης των στενών του Ορμούζ ως αμερικανικού εδάφους. Και 25 χρόνια κόμματος δικαιοσύνης και ανάπτυξης για ιστορικό μετασχηματισμό της Τουρκίας μιλά ο πρόεδρος Ερντογάν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Συνεχίζει να μένεται η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας του πολυπληθέστερου γερμανικού κρατηδίου από την Πέμπτη. Παρά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, η φωτιά στην περιοχή Χίργενβαλντ κοντά στην πόλη Ντούρεν και τον εθνικό δρυμό του Άιφελ δεν έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο. 1.400 πυροσβέστες επιχειρούν, ενώ το χωριό Γκάι των 2.000 κατοίκων έχει εκενωθεί. Γειτονικά χωριά καλούνται να είναι σε επιφυλακή και να κάνουν οικονομία στο νερό. Η Γερμανία βιώνει στο μεταξύ σήμερα το τελευταίο κύμα καύσωνα πριν από την αλλαγή του καιρού. Σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες αναμένονται να φτάσουν ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες με θυελώδεις ανέμους, χαλάζι και έντονες βροχοπτώσεις. Αλλάζουμε θέμα και να πάμε στην Τουρκία, όπου σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από την ίδρυση του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Με παρέμβασή του σε εφημερίδα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάνει λόγο για ιστορικό μετασχηματισμό της Τουρκίας. Η Αριάννα Φερεντίνου έχει το ρεπορτάζ.
6: Τα γενέθλιά του είχε χθες το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. 25 χρόνια πέρασαν από την ίδρυσή του και ο πρόεδρος Ερντογάν παραμένει επικεφαλής, αρχικά ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια ως πρόεδρος. Σε άρθρο του με την ευκαιρία της επετείου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περιγράφει το ΑΚΕΠΕ ως ένα κίνημα που έχει μετατρέψει την Τουρκία σε μια χώρα που διαμορφώνει το μέλλον της με δική της βούληση.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο, χρόνια πολλά. Μας ακούει ο Νίκος Παγκάκης? Όχι, τον χάσαμε. Θα τον βρούμε σε λίγο. Μέχρι να συναντήσουμε τον Νίκο Παγκάκη, να ακούσουμε πόσο ο Χρήστου, Απόστολος Χρήστου, έφτασε χθες πάρα πολύ κοντά στο να κατακτήσει ένα μετάλλιο. Μάλλον θα μας τα πει ο Νίκος Παγκάκης, είναι μαζί μας. Γεια σου Νίκο μου, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
7: Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Μία ανάσα την κατάξενο του μεταλλίου Αποστόλου Χρήστου, μια χεριά βασικά, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Κατέλαβε τελικά την τέταρτη θέση στο τελικό των 50 μέτρων στο Ήπτιο και σήμερα δοκιμάζει τις αντοχές του στο κατοστάρι, που νομίζω ότι είναι και το δυνατότερο του σημείο. Και αν θα συγγνώμη μου, προβλέπω και να περνάει, αλλά και να διεκδικεί και μετάλλιο στο τελικό, με περισσότερες ακόμη πιθανότητες. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, στα 100 μέτρα, η πεταλούδα γυναικών, η Ντουντουνάκη, κατέλαβε την τέταρτη θέση. Μια αθλητρία που πραγματικά, σαν το παλιό καλό κρασί, όσο λέμε, όσο μεγαλώνει, η αθλητρία του Παναθηναϊκού γίνεται και ολένα και καλύτερη. Επίσης, σήμερα, μετά τις 7.30, θα έχουμε και το Σύσκο στο τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, ο οποίος επίσης βρίσκεται σε εξαιρετικό δρόμο και βλέπεις λάθος.
0: Θυμίζω πως είχαμε σημαντικές επιτυχίες στην κολύμβηση και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι πριν από 2 χρόνια. Οπότε συνέχεια. Θέλω να πω ότι είναι η φυσική συνέχεια.
7: Γίνεται καλή δουλειά.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Και στο στίβο όμως γίνεται καλή δουλειά. Και που εντυπωσίασαν οι Τρισβιώτη και Τσινοπούλη στο τελικό του μαραθωνίου Βάδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Βγήκε τέταρτη η Τρισβιώτη. Ο Μίλτος Τεντόγλου επίσης έφτασε στα ξημερώματα και θυμίζω ότι στο Μπέρμιγχαμ κέρδισε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο μήκος για τέταρτο σερί Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έτσι το χρυσό. Και ο Γραβενιός πρωταθλητής έφτασε στην Ελλάδα με τον προπονητή του εχθές, τον Γιώργο Πομάθη, και υποσχέθηκε και άλλες επιτυχίες, αλλά και επόμενο στόχο σκληρή δουλειά με τον Diamond Link, που όπως αποκάλυψε έχει σχέδιο για να το κατακτήσει. Το σχέδιο είναι να αλλάξει βασικά την εμφάνιση των ρούχων του. Λοιπόν, πάντα ωραίος και έτσι και επίκαιρος και πρωτότυπος.
0: Πάντα κάτι βρίσκει να πει το οποίο το συζητάμε μετά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Επόμενος.
8: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για το τέλος η πρόγνωση του καιρού από την μετρολόγο μας την Ηλιάνα Κουτσούπη, να δούμε δηλαδή αν θα κοπάσουν οι άνεμοι, που αυτό είναι το ζητούμενο στην περίπτωση αυτή. Γεια σου Ηλιάνα μου, χρόνια πολλά.
10: Χρόνια πολλά, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι το Μελτέμι συνεχίζει και πνέει ισχυρό στο Αιγαίο και σήμερα και τα ανατολικά υπηρετικά. Βλέπουμε έχουμε ισχυρές ρηπές. Και αύριο θα έχουμε αυτή την εικόνα. Βέβαια, λίγο πιο εξασθενημένοι θα πνέουν οι άνεμοι. 6 με 7 αμποφόρ, τοπικά έως 8. Mm-hmm. Ενώ σήμερα έχουμε αγγίξει και τα 9 αμποφόρ. Η θερμοκρασία έχει σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα το πρωί. Νομίζω ήταν αρκετά αισθητή η πτώση, με δροσιά. Δεν θα ξεπεράσει λοιπόν τους 30-31 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά. γενικά. Αύριο μια σταδιακή άνοδο πια, αφού έχουμε και την εξασθένιση των ανέμων. Και από την Δευτέρα θα έχουμε ήπιους ανέμους, το πολύ 6 μποφόρ, και στη θερμοκρασία θα αγγίξουμε και τους 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.
0: Πολύ ωραία.
10: Να πούμε ότι έχουμε και λίγες βροχές και καταιγίδες βέβαια, κυρίως από την Τρίτη και τη Δευτέρα, κυρίως στη Μακεδονία, έτσι, στη Βόρεια Ελλάδα, τα δυτικά, κεντρική Στερεά και Πελοπόννησο, στα ορεινά τμήματα.
0: Μάλιστα. Αυτοί θα δροσιστούν λιγάκι παραπάνω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάννα. Να σε καλά, χρόνια πολλά και πάλι. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, για την ακρόαση διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα.
11: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sys 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε τροποποίηση των σημερινών δρομολογίων προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν το πρωί δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στη μία μετά το μεσημέρι ήρθε το απαγορευτικό Σεραφίνα και Λαύριο, καθώς βελτιώθηκε ο καιρός. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων και από το λιμάνι του Πειραιά. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία για τυχόν νεότερες αλλαγές στα ωράρια των δρομολογίων. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη εορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της χώρας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν συρρεύσει στο νησί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Την ανάγκη να καταφέρουμε να αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο η πραγματικότητα της γενοκτονίας σε βάρος του ποντιακού ελληνισμού και να την αναγνωρίσει ακόμα και η Τουρκία, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Με τον τρόπο αυτό, όπως ανέφερε, θα καταδειχθεί ότι παρόμοιες πρακτικές τυγερής και αποτρόπαιας εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στο σύγχρονο κόσμο. Κατεσβέστη μέσα σε μόλις 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Φράτι Κοροπίου. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ανατολικής Αττικής. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται σύμφωνα με χθεσινή καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικους η συνολική καμένη έκταση από τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η έκταση δάσους που επηρεάστηκε είναι αισθητά μικρότερη και ανέρχεται σε 1.388 στρέμματα. Η υπόλοιπη καμένη έκταση αφορά κυρίως χορτολιβαδικές και θαμνώδεις περιοχές, η βλάστηση των οποίων αναμένεται να επανέλθει φυσικά κατά τη φθινοπορεινή περίοδο. Πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο Πευκοδάσος Ισλάντ, έχει κάψει 15.800 στρέμματα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από επίσημη πηγή. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σχεδόν 8.500 στρέμματα έχουν ήδη καεί από πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή σε φυσικό πάρκο στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο Στέφανος Μάνος εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, όπου διετέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Στέφανου Μάνου εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Για αντισυμβατικό πολιτικό με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Στέφανος Μάνος φεύγει αφήνοντας πίσω του ένα έντονο αποτύπωμα έργου και μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Νέος ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 6,8 ρίχτερ έπληξε το μεσημέρι τη Βόρεια Σουμάτρα στην Ινδονησία. Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 158 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε νωρίτερα σήμερα την ίδια περιοχή, έχασαν τη ζωή τους 38 άνθρωποι. 11 έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα, ενώ περίπου 2.000 εγκατέλειψαν τις εστίες τους με δική τους πρωτοβουλία. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά της χώρας. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε και είμαστε πολλοί, δέχομαι και εγώ ευχές. Υπάρχουν πολλές φορές που με ρωτάνε, γιορτάζει κάποιος? Τυχαίνει καμιά φορά. Α, στον αέρα είμαστε, καλώς όρισες. Χρόνια πολλά, έχεις κάποιον να γιορτάζει?
1: Έχω, αλλά ξέρεις, επειδή πάντα μπερδεύομαι. Έχω, αλλά επειδή μπερδεύομαι, κάνω το εξής απλό. Δεν ξέρω ποιες Μαρίες γιορτάζουν και ποιες γιορτάζουν. Οπότε έχω βρει μια πολύ απλή λύση. Δεν παίρνω καμία.
0: Υποτονικός και σήμερα ο. Πώς το βλέπεις?
1: Δουλεύει.
0: Δουλεύει. Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Μαρίες, Μάριους, Δέσποινες, Παναγιώτης, Παναγιώτιντες. Ποιος άλλος γιορτάζει σήμερα? Έχει κάτι άλλο υποκοριστικά. Ιούλη. Η Ιούλη γιορτάζει. Που...
2: Ναι.
0: Πολλοίς κόσμος. Λοιπόν, της Παναγίας σήμερα, πολύ μεγάλη γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού. Όλοι λένε αυτή την φράση. Δεν υπάρχει μέρος που να μην έχει Παναγία, δεν υπάρχει μέρος που να μην γιορτάζει. Μικρά μοναστήρια, μεγάλα, εκκλησίες, είναι η Τίνος. Στη Μυτιλήνη έχει πάρα πολλές εκκλησίες. Είναι η Παναγιά της Πέτρας, η Παναγιά της Αγιάσου. Στην Παναγιά της Κανάλα, στην Κύθνο. Βοηθήστε με αλλού, στην Αστυπάλαια, στην Κρήτη, στην Αχαΐα. Παντού παιδιά, να είστε καλά. Ελπίζω να σας κρατήσουμε καλή παρέα σήμερα. Είμαστε εδώ ζωντανά, ολοζώντανα. Και έχω δίπλα μου την Ηλιάνα Κουτσούπη. Να μας πει λίγο τον καιρό που έπεσε λίγο η θερμοκρασία σήμερα. Ωραία είναι.
3: Αυτά πολύχρονη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
0: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, όντως είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας σήμερα. Δεν θα ξεπεράσει δηλαδή στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Στη δυτική Ελλάδα τους 34 με 35. Είμαστε 2 με 4 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Και το Μελιτέμι φυσικά συνεχίζει να πνέει ισχυρό. Οι ρηπές στα 9 μποφόρ.
0: Στην Τίνο χαμός, έβλεπα. Έτσι κι αλλιώς στα Κυκλαδονήσια.
3: Πάντα. Αλλά, ναι. Ειδικά στην Τίνο έχουμε τις μέγιστες ρηπές πάντα, όπως και στην Κάριστο.
0: Είναι στα δύο αυτά σημεία.
3: Ναι. Πάντα έτσι, στα βόρεια των Κυκλάδων. Τώρα και αύριο φαίνεται ότι έχουμε μια μικρή εξασθένηση στο Μελιτέμι.
0: Ναι.
3: Φανταστούμε κάτι φοβερό. Μέχρι 8 μποφόρ. 6-7 μποφόρ δηλαδή η ένταση των ανέμων και οι ρηπές στα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 34 βαθμούς στα δυτικά και λίγο πιο χαμηλά, 30-33 στα ανατολικά, αλλά και τα νησιά. Και λίγες βροχές περιμένουμε κυρίως στην Ήπειρο, ίσως και στην Κρήτη το πρωί. Για σήμερα περιμένουμε λίγες βροχές στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Πιο ήπιες όμως βροχοπτώσεις σε σχέση με χθες. Αύριο κάποιες μπόρες στην Ήπειρο το μεσημέρι και από το πρωί ίσως σημειωθούν λίγες βροχές στην Κρήτη. Και από την Δευτέρα και πάλι περιμένουμε έτσι κάποιες βροχοπτώσεις στη Βόρεια Ελλάδα και τη Δυτική.
0: Αυτή τη Δευτέρα.
3: Όπως και την Τρίτη περιμένουμε λίγο πιο γενικευμένα φαινόμενα, τουλάχιστον με την εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Καταιγίδες δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα, Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, τα βόρεια της Θεσσαλίας, δυτική, κεντρική Στερεά, Πελοπόννησο, ίσως και Κρήτη.
0: Δεν με ρίχνεις να ξέρεις, όσο και αν λες, από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτι καλοκαίρι που λένε.
3: Το απόγευμα θα μας επηρεάσουν αυτά τα φαινόμενα. Από τις βραδινές ώρες θα έχουμε εξασθένηση, τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Και οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από την Δευτέρα, ειδικά από την Τρίτη θα είναι πάρα πολύ ήπιοι.
0: Είναι ο περισσότερος κόσμος τώρα που κάνει διακοπές. Είναι αυτή η εβδομάδα. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να φύγουν τριήμερο, ξέρεις, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αντί και Δευτέρα. Ή αυτή η εβδομάδα που έρχεται είναι που βλέπεις πιο άδειους τους δρόμους. Δηλαδή, μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο 22-23 είναι αυτό το πικ. 14-23 που συνοστίζονται όλοι μαζί να πάνε διακοπές. Οπότε αυτή την εβδομάδα λες ότι θα έχει έτσι λίγο αστάθεια.
3: Λίγο αστάθεια, ναι, αλλά με ήπιους ανέμους. Και με μία άνοδο της θερμοκρασίας, γιατί οι βοριάδες εξασθενούν.
0: Θα έχει όμως κάτι ωραίες μέρες προς το Σεπτέμβρη που θα λείψω, ε.
3: Είναι νωρίς. Είναι νωρίς ακόμα να πούμε με σιγουριά. Αλλά εδώ θα είμαστε. Θα ενημερώσουμε.
0: Σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να πας και να ξεκουραστείς.
3: Ευχαριστώ και πάλι πολύχρονη.
0: Έχεις κάποιον να γιορτάζει?
3: Έχω τη γιαγιά μου.
0: Α, χαίρεσαι. Δεν υπάρχει κάποιος που να. Στην οικογένεια.
3: Νομίζω
0: ξέρεις,
3: όλοι.
0: Φίλο, αδερφό έτσι. Θα έχει κάποιον. Είναι πολύ έτσι, μεγάλη γιορτή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ το ίδιο. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου ο Γιώργος Βραχνός σήμερα. Είναι πολύ ωραία. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-174. skyradio.gr. Υπάρχει στην άκρη. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Σήμερα δεχόμεθα ευχές, παρακαλώ πολύ. αν έχετε την καλοσύνη. Πολύ θα χαρούμε. Και στα δικά μου φυσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πρώτο κομμάτι είναι δική σας επιλογή, κύριε Βραχνέ, για να τα ακούσω.

Εντάξει, έξυπνο δεν μπορώ να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εχθές έχει φτιαχτεί ένα παρεάκι έτσι ωραίο μέσα στη δουλειά, για να παίρνουμε λίγο ανάσες όλοι εμείς που δουλεύουμε αυτή την περίοδο. Και λέμε, δεν πάμε σε ένα πανηγύρι στην Αθήνα. Εγώ δεν έχω ξαναπάει σε πανηγύρι στην Αθήνα, η αλήθεια είναι αυτή. Ψαχνόμασταν λοιπόν, πού θα πάμε. Σε αναζήτηση στο Δήμο Φιλής. Λέει, μεγάλο πανηγύρι. Πάρα πολύ ωραία, για βάλε.

0: έτσι πως ήμουν φτιαγμένη και βαμμένη, συνέχεια τραγούδαρα εδώ μέσα. Που περπατάς, που περπατάς. Πολύ ωραία. Και βρίσκουμε λοιπόν να πάμε στο Δημοφιλής. Και ενώ λοιπόν καθόμαστε εκεί, βρίσκουμε ένα πολύ ωραίο τραπεζάκι, ωραίος κόσμος γύρω από το Δημαρχείο, ο Βελισάρης το μεγάλο όνομα, και λέει στο κλαρίνο είναι ο Σταύρος Ιωαννίδης. Καλώς το Σταύρο Ιωαννίδη, μου μπήκε τώρα μέσα στο στούντιο. Για όσους δεν γνωρίζουν, εγώ παίζω κλαρίνο, κλαρινέτο ορχιστρικό βέβαια. Καλησπέρα, καλώς όρισες. Και ο συνονόματος και συνεπώνυμός σου Σταύρος Ιωαννίδης στο τηλέφωνο. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
2: Γεια σου Σταύρο, χρόνια πολλά.
0: Παιδιά, τι συμβαίνει εδώ μεταξύ? Εντάξει, είναι συχνό να γίνεται αυτό το πράγμα, να υπάρχει το ίδιο όνομα και το ίδιο επίθετο.
2: Γιατί γελάει?
0: Ναι, το παιδί των Μετάλλικα. Το θέμα είναι άλλο. Σταύρο Ιωαννίδη στο τηλέφωνο. Ότι ναι, σας μπερδεύουν και σας ταγκάρουν πολλές.
1: Παλές Σταύρο Ιωαννίδη κλαρίνο.
0: Έτσι. Και όπως είπαμε πριν λίγο στο Σταύρο, το καλύτερο κλαρίνο του Ισραήλ είναι ο Σταύρος εδώ.
2: Καταπληκτικό.
0: Λοιπόν, έλα, πάρτε από την αρχή, Σταύρο, τι έχει συμβεί. Πες, πώς έγινε, πώς τον ανακάλυψε.
2: Με τον Σταύρο έχουμε παράλληλες πορείες.
0: Ναι.
2: Παράλληλο βίο, μάλλον.
0: Ναι.
2: Σταύρο, χθες το βράδυ πρέπει να με έχουν ταγκάρει σε τουλάχιστον 7-8 βίντεο που παίζεις.
1: Να σου πω κάτι, τι γίνεται. Επειδή πρόσφατα έχω κάνει Instagram,
2: ναι,
1: στο Facebook και στο TikTok γίνεται χαμός. Και στο Instagram δεν γίνεται τόσο χαμός όσο εκεί. Και λέω γιατί. Και μετά ξαφνικά μου στέλνεις τα μηνύματα. Εσύ μάλλον λέω πάνε εκεί τα μηνύματα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πες λίγο, τι, εσένα σε ταγκάρουν ως...
2: Ο Σταύρο Ιωαννίδη, εκεί που εμφανίζεται ο Σταύρος και παίζει με άλλους καλλιτέχνες, κλαρίνο, ναι, και παίζει και εξαιρετικά, δηλαδή δείτε τα βιντεάκια στο δικό μου προφίλ.
0: Ναι.
2: Είναι καταπληκτικός. Οπότε, ναι, ταγκάρουν εμένα στα βίντεο του Σταύρου και από ό,τι ξέρω και τον Σταύρο τον έχουν ταγκάρει πολλές φορές. Σταύρο, διόρθωσε με αν κάνω λάθος.
0: Ως πολεμικό βίντεο, αποκριτή.
2: Ναι, τον πόλεμο.
0: Εντάξει, αυτό εντάξει, είναι καταπληκτικό. Και χθες, ρε παιδί μου, ξέρεις που εμείς η παρέα όλοι εδώ από το Sky που ήμασταν και σε βλέπαμε και σε ακούγαμε εκεί πέρα που παίζατε. Αυτό λέγαμε, να πάρουμε το Σταύρο. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι όντως γίνεται αυτό. Γι' αυτό και στο είπα σήμερα.
2: Ναι.
0: Πραγματικά έτσι δεν το περίμενα.
1: Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που παίζουμε συνέχεια σχεδόν κάθε μέρα, πάμε σε όλη την Ελλάδα.
0: Σταύρο, είσαι περιοδία φέτος.
2: Ναι, είμαι.
0: Κατάλαβες.
2: Δεν προλαβαίνω.
0: Εσένα πού σε έχουν ταγκάρει, Σταύρο Κλαρίνο, σε ποιο πόλεμο, στο τελευταίο?
1: Τώρα στο Ισραήλ που ήταν. Και λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, λέω, ποιο γίνεται.
0: Δεν μπορώ.
2: Καταπληκτικό. Εν τω μεταξύ, αν δείτε το Instagram account του Σταύρου,
0: ναι,
2: είναι Σταύρος κάτω παύλα Ιωαννίδης 1. Το δικό
1: ναι,
2: μου
1: το
2: είναι.
1: Πρόλαβε,
2: ναι, το δικό μου είναι Σταύρος κάτω παύλα Ιωαννίδης κάτω παύλα.
0: Αλήθεια λες.
2: Ναι, η διαφορά είναι πολύ.
0: Εσείς οι δυο έχετε βρεθεί ποτέ?
2: Όχι, αλλά πρέπει.
0: Πραγματικά, παιδιά, πρέπει να βρεθείτε οπωσδήποτε.
2: Καλά, εγώ θέλω να τον ακούσω τον Σταύρο. Πρέπει να παίξουμε κιόλας μια φορά.
0: Ναι, γιατί.
1: Παίξουμε, ναι. Έχω κάνει. Βάζω συνέχεια και ακούω τζαζ για να έρθω στα δικά σου πανέμορφα.
2: Θα το βρούμε κάπου στη μέση, Σταύρο. Θα πιάσω κι εγώ λίγο πιο παραδοσιακούς ρυθμούς και θα το βρούμε.
1: Ακριβώς.
0: Σταύρο, άκουσες ότι. Και εγώ παίζω κλαρίνο, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ παίζω κλαρινέτο ορχιστρικό. Είμαστε όλοι τη μουσική. Εγώ δεν.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. Γι' αυτό έτσι.
1: Τότε θα κάνουμε.
0: Συγκρότημα.
1: Να παίξουμε και οι τρεις μαζί.
0: Μα. Την επόμενη φορά.
2: Θα είναι υπέροχο. Να κλείσουμε ένα στούντιο.
0: Ποιο στούντιο?
2: Εδώ.
0: Τώρα σε μια πίστα. Πρέπει να ανέβουμε σε μια σκηνή να γίνει.
2: Να κάνουμε μια πρόβα, ρε παιδί μου.
0: Να κάνουμε και πρόβα. Σωστά. Να κάνουμε και πρόβα.
2: Εδώ στο στούντιο του Sky.
0: Σωστό και αυτό.
1: Να έρθετε 19 Σεπτεμβρίου που θα παίξω στο Christmas Theater. Να φέρετε και τα όργανα και θα σας ανεβάσω.
2: 19 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία ιδέα είναι. Ωραία. Πολύ
2: έκλεισε.
0: Ωραία ιδέα. Έκλεισε.
2: Έκλεισε.
0: Να σου πω λίγο, Σταύρο, εσύ πόσα χρόνια είσαι μουσικός? Παίζεις έτσι όπως σε είδα χθες ή γενικά?
1: Πάρα
0: δεν ξέρω.
1: Πολλά, δικός... Γράφω και τραγούδια. Έχω κάνει πολλές επιτυχίες σαν συνθέτης.
0: Α, γράφεις μουσική, ωραία.
1: Έχω συνεργαστεί με όλους τους σε πολλά είδη και στα λαϊκά, δηλαδή με μεγάλα ονόματα και τα λοιπά, και στα δημοτικά και στα ποντιακά που είναι η καταγωγή μου ποντιακή.
2: Και εμένα.
0: Αλήθεια.
2: Αφού έχουμε το ίδιο επώνυμο.
0: Όχι. Σωστό, αλλά λέω, φαντάζεσαι να βγείτε συγγενείς.
2: Καλά, θα ήταν υπέροχο αυτό. Θα είναι, είναι, τεχνικά είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα ήταν υπέροχο.
0: Όχι, μπορεί να είναι.
1: Εγώ είμαι από τον Κιλκής.
2: Εντάξει, εγώ κοντά, ας πούμε, έχω μια καταγωγή από την Ημαθία. Την Καστανιά, εκεί στην Παναγία Σουμελά που δείχνατε σήμερα.
1: Ναι,
2: εκεί.
1: Ναι.
2: Έχει παίξει Σταύρο στην Παναγία Σουμελά?
1: Πολλές φορές.
2: Παλιά
1: που πηγαίναμε προς Κοζάνη από εκεί πέρα, ναι. Έπαιζα συνεχώς.
2: Τέλεια. Άρα σίγουρα έχουμε συναντηθεί κάπου, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εγώ τώρα το σκέφτομαι πώς μπορεί να πάει πίσω το κοινολογικό δέντρο. Λοιπόν, εσύ είσαι μουσικός, γράφεις λες κιόλας και τραγούδια. Ας πούμε, χθες ήταν μια συνεργασία με το Βελισάρι που βρέθηκες εκεί.
1: Τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι με τον Γιώργο. Είμαστε πολύ ωραία, περνάμε καλά, είμαστε σαν οικογένεια. Έχω συνεργαστεί και με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, όπως είπα και πριν. Αλλά τα τελευταία 6-7 χρόνια συνεργάζομαι με τον Γιώργο πιο πολύ. Πηγαίνω και με άλλους, αλλά το 90% είναι με τον Γιώργο.
0: Δηλαδή παίζεις κατεξοχήν παραδοσιακή μουσική ή μπορείς να μπεις στο στούντιο με οποιαδήποτε άλλη μουσική?
1: Έχω παίξει για πάρα πολλούς και στο εξωτερικό, σε ξένες παραγωγές και house και...
0: Σταυρό, έχετε κοινά, πολλά.
2: Στο τέλος θα παίξουμε και metal αν χρειαστεί.
0: Ναι, μάτα.
1: Αυτό το έχω κάνει.
2: Να, είδες.
0: Μάτα. Πού έχεις παίξει?
1: Έχω κάνει το κλαρίνο να ακούγεται σαν κιθάρα. Άμα μπει στο TikTok και δεις τα βίντεο θα δεις...
2: Γίνεται όλο και καλύτερο.
0: Γίνεται όλο και καλύτερο.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι τώρα τελευταία ακούω και τζαζ για να παίξουμε μαζί.
2: Ωραία, θα φτιάξουμε μία λίστα, ένα set list.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Θα το κυκλοφορήσουμε εδώ μεταξύ μας και θα βάλουμε και τη Μαρία στο κόλπο. Και θα προετοιμαστούμε 19 Σεπτεμβρίου, είπαμε, έχουμε live.
1: Είμαστε στο Christmas Theater, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Τέλεια.
0: Λοιπόν, χθες ήταν εκεί στο Δήμο Φιλής. Εμείς πρώτη φορά, να ξέρεις, Σταύρο, τα παιδιά από εδώ πήγαμε εκεί. Υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι βέβαια που μένουν στην περιοχή και ξέρανε. Είχε πολύ ωραίο κέφι, είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν ήξερα δηλαδή ότι και στην Αττική γίνονται πανηγύρια, έτσι τόσο μεγάλα.
1: Χρόνια τώρα.
0: Δεν είχα τύχει ποτέ.
1: Ναι, να έρχεσαι. Άμα σου άρεσε, να έρχεσαι.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν.
1: Και πάντα και κάποιες φορές έχει και άλλο ρεπερτόριο. Δηλαδή μπορεί να κάνουν συνεργασίες με κάποιο λαϊκό, με κάποια κριτικά, με κάποια νησιώτικα. Είναι διάφορα στυλ.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τι ώρα το λήξατε χθες, γιατί εμείς φύγαμε λόγω δουλειάς?
1: Κατά τις 2:30 αν θυμάμαι καλά. Τώρα μέσα στην Αθήνα δεν μπορούμε να παίζουμε έτσι και πολύ, γιατί ενοχλείται ο κόσμος και λογικό, το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Ξεκινάμε βέβαια πολύ πιο νωρίς.
0: 10 η ώρα ξεκίνησε.
1: Ναι, ακριβώς. 10 η ώρα ξεκίνησε, μέχρι τις 2:30 είναι καλά, πιστεύω.
2: Πάντως, Σταύρο, το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος ξανά, δηλαδή την παραδοσιακή ελληνική μουσική και τα πανηγύρια
0: και
2: όλο αυτό. Ναι, είναι ξανά, έχει γίνει hot.
1: Βέβαια, γιατί ο άλλος έρχεται όπως θέλει, περνάει ωραία, κάνει αυτό το κέφι του. Δεν είναι στημένο πράγμα να πεις και είναι και προσιτές οι τιμές, να πούμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να βγει, να γλεντήσει. Πηγαίνει στα χωριά, πηγαίνουμε και εμείς στα χωριά, στην επαρχία δηλαδή, έτσι πιο πολύ, και μαζεύεται ο κόσμος.
0: Τέλεια. Λοιπόν, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα, πολύ και περισσότερο εγώ που σε είδα χθες, και ήταν πάρα πολύ ωραία εκεί στο πανηγύρι. Να σου ευχηθώ.
1: Ήμουν λίγο κουρασμένος, αλλά εντάξει.
0: Α, δεν φάνηκε καθόλου.
1: Α, ναι.
0: Όχι. Δεν φάνηκε καθόλου.
1: Πάλι καλά.
0: Εγώ σε είδα μια χαρά συνάδελφο πάντως. Λέω, ο συνάδελφός μου στο κλαρίνο παίζει εξαιρετικά. Ναι.
1: Την επόμενη φορά θα έρθω στο στούντιο εκεί και θα παίξουμε live.
0: Καταπληκτικά.
2: Αυτό θα είναι τέλειο.
0: Εν τω μεταξύ δεν μας κατάλαβες. Ήμασταν οι πιο χορευταρούδες από όλους τους κύκλους.
1: Εκεί μπροστά κάτι. Ναι. Τώρα που το λες.
0: Τι να πεις και εσύ τώρα.
1: Ξέρω ότι... ναι. Δεν ήξερα.
0: Είχαμε μεγάλη χαρά λόγω γιορτής. Η Μέρη Τούμπα γιόρταζε και εγώ το ίδιο. Και μπήκαμε μπροστά και κάναμε λίγο χαμούλη. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο.
2: Σταύρο, τα λέμε σύντομα.
0: Τα λέμε σύντομα. Συναυλία στις 19 στο Christmas.
2: 19 Σεπτεμβρίου, Christmas Theater.
0: Christmas Theater. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Σταύρο, σε ευχαριστώ και εσένα.
2: Γεια σου, Μαρία. Χρόνια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, είτε στον πόλεμο, είτε δεν ξέρω πού εμφανίζεσαι τώρα σε επόμενο πανηγύρι.
2: Όπως θα φέρει ζωή.
0: Σε ευχαριστώ.

Νομίζω ότι αυτό ήταν το δώρο μου για σήμερα. Σταύρος Ιωαννίδης στο Κλαρίνο. Σταύρος Ιωαννίδης, συνάδελφος δημοσιογράφος. Είναι καταπληκτικό το ότι ταγκάρει ο ένας τον άλλον σε λάθος μέρη. Δηλαδή, ο Σταύρος Ιωαννίδης που παίζει Κλαρίνο μπαίνει σε βίντεο από τον πόλεμο. Ο άνθρωπος, σαν να είναι πολεμικός ανταποκριτής συνέχεια των βάζων στο Ισραήλ τελευταία, γι' αυτό πέθε πλάκα. Ο δε Σταύρος Ιωαννίδης, σήμερα ο συνάδελφος, ήταν εχθές, υποτίθεται ότι έπαιζε στη Χασιά, εκεί που πήγα εγώ εδώ με την παρέα. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, στέλνετε πολλές ευχές. Έχω λάβει πάνω από 100 κλήσεις, δεν απάντησα σχεδόν σε καμία. Σε 4-5 το σήκωνα και έλεγα: καλά, είστε σοβαροί, με παίρνετε σήμερα τηλέφωνο, γιατί έτρεχα να κάνω το βίντεο το μεσημεριανό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο και για την κατανόηση που δείχνει, γιατί όσοι δουλεύουν καταλαβαίνετε, ειδικά όταν είσαι σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, δεν προλαβαίνεις να ανταποκριθείς σωστά στις ευχές. Να διαβάσω εντούτοις όμως κάποιες από εδώ που μου στέλνετε. Στον Αντώνη. Ναι, Αντώνη, κλαρινέτο ορχιστρικό έπαιζα για χρόνια στη Μυτιλίνη. Το Φαλακρό του Ουργοβούνη, σε ευχαριστώ για τις ευχές. Η Σταυρούλα από την Αθήνα, σε ευχαριστώ πολύ και για σένα με τις ευχές που γράφεις. Παναγιώτης Γεωργίου, Δημήτρης από το κέντρο. Είστε πολύ, πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Έτσι, μουσικά θα πάμε προς το τέλος του πρώτου ημιώρου και θα επιστρέψουμε εδώ παρέα, ζωντανά, ολοζώντανα, να συνεχίσουμε να στέλνουμε ευχές ο ένας τον άλλον.

0: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν το πρωί δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στη μία μετά το μεσημέρι έγινε άρση απαγορευτικού από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία για τυχόν νεότερες αλλαγές στα ωράρια των δρομολογίων. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με τη μέσα από το πολεμικό ναυτικό πραγματοποιήθηκε το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην Τίνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγουστού στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Κατεσβέστη μέσα σε μόλις 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Φράτι Κοροπίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Διετέλεσε μεταξύ άλλων Υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Νέος ισχυρότατος σεισμός με μεγέθους 6,8 ρίχτερ έπληξε το μεσημέρι τη Βόρεια Σουμάτρα στην Ινδονησία. Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 158 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,7 ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία, έχασαν τη ζωή τους 38 άνθρωποι ενώ 11 έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 3.30. Χρόνια πολλά σε όλους. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δωροδή και κάνουμε παρέα σήμερα ζωντανά της Παναγίας. Είμαστε εδώ στον Sky. Όλοι οι βάρδια που δουλεύουμε αυτές τις μέρες γιορτάζουν. Είμαστε και πολλοί που γιορτάζουμε εδώ. Η Γιώτα η Κοβώστη γιορτάζει η Ρόδο η Πάστρα, γιατί λέει το αμάροντο Ρόδο είναι η Ρόδο που γιορτάζει και εκείνη. Ο Μάριος Γιαννόπουλος, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, λέει άλλος, Παναγιώτης Παπακαλούσης, Νότης Παπαγιαννάκος, η Μαρία η Αλιφαντή, η Μαρία η Γιώργαρη, έλα, βοήθα.
1: Μεράνια.
0: Η Μεράνια Πασχαλίδη, η Δέσποινα Χριστοπούλου.
1: Όλοι.
0: Ναι, ποιος, ξεχνάω κάποιον άλλον. Και αν ξεχνάω, θα τα θυμηθούμε στην πορεία. Χρόνια πολλά λοιπόν. 2-10-48-00-170-174. Για ευχές, παρατηρήσεις, οτιδήποτε θέλετε αυτή τη μέρα και ελπίζω να είστε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και να περνάτε καλά. Ο Γιάννης Μπύρης μου στέλνει το μήνυμα. Ναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι με τον ήχο. Κατέβασε το λίγο πιο χαμηλά, ώστε να έρθει λίγο να ισορροπήσει μεταξύ διαφημίσεων που είναι διαφορετική ηχητική. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, λυπάμαι πολύ. Γιάννης από το Ηράκλειο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ και σένα, Νόνα. Στο τηλέφωνο λοιπόν έχω τον κύριο Γιώργο Ντόβουλο, ο οποίος είναι φιλόλογος, άρχον μαΐστορ του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τα είπα όλα σωστά, καλησπέρα.
2: Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα σε εσάς, σε όλους τους ακροατές, στους συναδέλφους εκεί από το Sky που γιορτάζουν, αλλά επιτρέψτε μου ένα χρόνια πολλά σε μάνα και κόρη που σήμερα γιορτάζουν. Ξέρετε, δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει αυτό το όνομα και είναι μεγάλη χαρά αλλά και μεγάλη ευλογία. Χρόνια σας πολλά λοιπόν και ευλογημένα.
0: Να είστε καλά, να είναι καλά όλος ο κόσμος, όσο μπορεί να είναι καλά, γιατί περνάμε διάφορα. Είπαμε, κάθε σπίτι μπορεί να έχει μια γιορτή, αλλά κάθε σπίτι έχει και μια έννοια. Η αλήθεια είναι αυτή. Και συνεχώς προστρέχουμε και λέμε, αχ Παναγιά μου και βοήθα Παναγιά. Η Παναγία πάντως είναι στο στόμα όλων μας.
2: Έτσι. Τα λέτε πολύ καλά, κυρία Ντουρουδή. Η Παναγία στη λογοτεχνία είναι η Παναγία του πόνου, είναι η μάνα του πόνου, ξέρετε. Άμα να τρέξουμε και δούμε τον Παπαδιαμάντη στην Γλυκοφιλούσα, άμα δούμε τον Οδυσσέα Ηλίτη στο Άξιον Εστί, αν δούμε τον Γιάννη τον Ρίτσο, τον συμπατριώτη μου από τη Λακωνία στην Κυρά του Αμπελιού, αλλά και πάλι να δούμε τον Επιτάφιο που στο πρόσωπο της εικονιζόμενης μάνας, η οποία χάνει το γιο της ουσιαστικά, πηγαίνουμε πάλι στην Παναγία που βλέπει τον γιο της πάνω στο σταυρό εκείνη τη στιγμή να χάνεται και συμπάσχουμε όλοι με αυτήν, ταυτίζουμε τις ελπίδες μας.

0: Από μικρή ηλικία έχετε έφεση στην εκκλησιαστική και παραδοσιακή μουσική. Παρακολουθείτε σε ηλικία 8 ετών μαθήματα ευρωπαϊκής μουσικής και λαϊκών οργάνων. Στη σχολή συνέχεια βυζαντινής μουσικής συνδέσμου ιεροψαλτών Λακωνίας, Τρασίβουλος Στανίτσας, με καθηγητή τον Θεόδωρο Τσαγκαρούλη, όπου παίρνετε και το πτυχίο του ιεροψάλτη, με τιμητική μάλιστα διάκριση. Έρχεστε πρώτος σε μαθητικούς, δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν μαθητικοί περιφερειακοί αγώνες στον τομέα του ατομικού ψαλμού. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνετε για να βγείτε πρώτος σε αυτό τον αγώνα?
1: Ναι, διακρίνονταν τότε οι πλέον καλυφωνότεροι και αυτοί που γνώριζαν καλά την εκκλησιαστική μουσική, έστω και σε αυτή την ηλικία των 15 ετών. Αλλά νομίζω και πάλι, για να το συνδέσω με την σημερινή μέρα, ότι πάντοτε πίσω από όλα αυτά είχα ένα χέρι που με έσπρωγνε, που ήταν το χέρι της Παναγίας. Και δεν το λέω καθ' υπερβολή. Εγώ βαφτίστηκα στη μονή της Παναγίας της Έλωνας, εκεί μεταξύ Λακωνίας και Αρκαδίας.
0: Που Παναγία είναι Έλωνας.
1: Έλωνα, βέβαια. Είναι λίγο πιο κάτω από το Λεωνίδιο. Όσοι γνωρίζουν και όσοι είναι από την περιοχή θα καταλάβουν ακριβώς που βρίσκεται αυτό το μοναστήρι. Και εμείς οι ψάλτες, γιατί παρόλα τα διάφορα έτσι που μπορεί να έχω κάνει, μικρά ή μεγάλα, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που με έχει ταυτίσει ο κόσμος, και νομίζω ότι έτσι θέλω και εγώ να παραμείνω, είναι η ψαλτική τέχνη. Εμείς οι ψάλτες λοιπόν είμαστε πολύ παναγιολάτρες. Άλλωστε τόσοι ύμνοι έχουν γραφτεί, ανέφερα λίγο πριν τη λογοτεχνία, αλλά και η πιο εκλεκτή ύμνη της εκκλησίας μας και η πιο όμορφα μελοποιημένη είναι αυτή που αναφέρονται για μένα στο πρόσωπο της Παναγίας. Βλέπει ο κάθε ένας τη μάνα του εκεί πέρα. Ξέρετε, την φυσική μας μητέρα θα την έχουμε κάποια χρόνια και ευχόμαστε να την έχουμε για πάρα πολλά όσοι έχουμε την τύχη να τις έχουμε ακόμα εν ζωή, αλλά κάποια στιγμή θα τη χάσουμε και είναι φυσικό αυτό. Την Παναγία όμως θα την έχουμε για πάντα. Και εκεί μπορούμε να προστρέχουμε. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι θρύλοι, τόσες παραδόσεις, τόσα τραγούδια, ασχολούμαι αρκετά χρόνια και με την παραδοσιακή μουσική, αλλά και μέχρι και τα νεότερα χρόνια όλοι γράφουν και εμπνέονται από το πρόσωπο της Παναγίας. Έχουμε όμως και πολλά τάματα. Και αν κάνουμε τον κόπο λίγο να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτά τα τάματα, αν μπορούσαν να μιλήσουν δηλαδή αυτά τα τάματα, θα φυγούνταν ολόκληρη την ιστορία, την κοινωνική ιστορία της νεότερης Ελλάδος και όχι μόνο. Πίσω από κάθε τάμα βρίσκεται ένας πόνος, βρίσκεται μια καρδιά που πάλεται και ζητάει κάτι από την Παναγία. Αν αυτά λοιπόν τα τάματα μιλούσαν, πραγματικά θα μπορούσαμε να γράψουμε κυκλοπαίδειες ολόκληρες. Τι κρύβεται πίσω από τον ανθρώπινο πόνο.
0: Και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί εντάξει, ό,τι περνά ο καθένας είναι πολύ προσωπικό, που προστρέχει, που ζητά βοήθεια. Έχω βρεθεί 7 φορές αποστολή στην Τίνο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνετε και εδώ στο Sky. Όταν τα βλέπεις από κοντά, είναι πολύ διαφορετικό. Βλέπεις τον κόσμο, γιατί μπορεί από την τηλεόραση να σου φαντάζει και να λες, μπορεί και ακόμα και γραφικό σε κάποιον που γονιπετής ανεβαίνει μέχρι την εκκλησία. Όταν όμως είσαι από κοντά και βλέπεις τον άνθρωπο που κάνει αυτή την πορεία για να μπει μέσα στην εκκλησία και προχωράει έτσι στα γόνατα, και βλέπεις τα μάτια του, καταλαβαίνεις ότι ο καθένας έχει μέσα του κάτι που πολύ πονετικό, κάτι που πραγματικά ζητά βοήθεια, και απέναντι σε αυτό δεν έχεις παρά να δείξεις σεβασμό και να υποκληθείς σε αυτό τον αγώνα που κάνει κάθε άνθρωπος. Και μετά φυσικά και αυτά τα τάματα που λέτε κι εσείς, κύριε Ντόβολε, που πάει πολλοίς κόσμος, τα χρυσαφικά του, την στολή,
1: την καρδιά του.
0: Την καρδιά του, ναι. Ο καθένας το καταθέτει με έναν τρόπο, γι' αυτό και αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να κρίνονται.
1: Να σας πω, όχι, σίγουρα.
0: Δεν πρέπει να κρίνονται. Δηλαδή το πώς πιστεύει ο καθένας, το πώς το νιώθει, το πώς το καταθέτει.
1: Είναι τελείως προσωπικό.
0: Τελείως προσωπικό. Γιατί για μένα μπορεί να είναι εκκλησία το σπίτι μου. Και να θέλω μέσα στο σπίτι μου να είμαι καθαρή, να σκέφτομαι πράγματα καλά, να μην έχω μέσα την κακή σκέψη που την έχουμε συνεχώς, κύριε Ντόβολε.
1: Τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Άλλωστε ο λαός μας λέει ο Θεός και η ψυχή σου. Επομένως, κανείς δεν ξέρει τι κρύβεται μεταξύ της ψυχής σου και του Θεού, και κανείς δεν πρέπει να λέει ποτέ για κανέναν τίποτα. Γιατί έχουμε εκπλαγεί πολλές φορές στα στερνά του βίου ή αυτά που βλέπουμε ακόμα και μετά, και λέμε αυτός ο άνθρωπος αγίασε, μα αυτός. Και πολλές φορές έχουμε και αγίους οι οποίοι έκαναν τον σαλό ή έκαναν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, ας πούμε, κεντρικός, θα το πω έτσι κομψά, και είδαμε μετά να μυροβλίζουν. Αλλά επειδή αναφέρατε αυτό που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, 500 και πλέον τοπονιμίες.

0: μνήμια για την Παναγία. Εσείς αναφέρατε τι κρύβει
1: και καρδιά. Πολύ ωραίες λέξεις, πολύ ωραίες λέξεις.
0: Η κάθε λέξη κρύβει μέσα της ένα πολύ μεστό περιεχόμενο, η γλυκοφιλούσα ας πούμε.
1: Βρε,
0: η παρηγορήτρια, να, ναι. Λέμε τώρα για την παρηγοριά.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν κρύβονται οι αδύνατοι, κρύβονται τα ορφανά, κρύβονται οι φτωχοί, οι ξένοι και οι ξενιτιά, κρύβονται οι άρρωστοι από πίσω και αυτοί που πάσχουν από ανίατες ασθένειες. Γι' αυτό και σήμερα γιορτάζουμε την Παναγία. Τι γιορτάζουμε? Την κίνηση της Παναγίας.
1: Ναι.
0: Αλλά η κίνηση για όλους εμάς που έχουμε μια άλλη προοπτική, θέλω να πιστεύω, δεν είναι το τέλος, αλλά αυτή η μετάσταση μας πηγαίνει προς την αιώνια ζωή. Και επιτρέψτε μου σήμερα μέρα που είναι να μοιραστώ και κάτι πολύ προσωπικό. Έψαλα κάποτε σε μια ολονυκτία και γύρω στις 12.30 η ώρα βλέπω μια παρέα νέων παιδιών να μπαίνουν μέσα. Κατάλαβα ότι από την αμφίεση δεν είχαν καμία σχέση με την εκκλησία. Ήταν έτσι πάρα πολύ σύγχρονη στην εμφάνισή τους. Δεν σημαίνει ότι δεν πηγαίνουν τέτοιοι.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι μια ολόκληρη κουβέντα η αμφίεση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ο Χριστός είχε πει ποτέ,
0: σίγουρα,
1: που είναι ιστορικό
0: σίγουρα,
1: πρόσωπο. Και, ναι, υπήρξε πάνω στη γη.
0: Απόλυτα.
1: Είπε ποτέ πώς θα έρθείτε.
0: Έτσι, έτσι. Ταυτίζομαι και υπερθεματίζω σε αυτό που λέτε. Όμως στο τέλος είδα ότι καθόταν σε μια άκρη και δεν μιλούσαν. Και παρόλα αυτά συνέχιζαν έτσι να βρίσκονται σε μια στάση, ας το πούμε, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω προσευχής, αλλά κάπου αλλού. Και λέω: καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε? Καλά, καλά, λέει. Λέω: είστε εδώ της ενορίας μας, έτσι ήθελα να πιάσω κουβέντα. Όχι, λέει, εμείς δεν πιστεύουμε.
1: Αλλά?
0: Στιγμή, ναι. Αλλά μπήκαμε να ανάψουμε ένα κερί στην Παναγία. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Εγώ προσπαθώ να το καταλάβω μέχρι σήμερα και δεν το έχω μεταφράσει. Αλλά είναι εντυπωσιακό.
1: Κύριε Ντόβολε, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, σας συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Ντόβολο, ο οποίος είναι φιλόλογος, άρχον μαΐστορ του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πείτε μου λίγο τι σημαίνει άρχον μαΐστορ του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
0: Ένας τίτλος που αποδόθηκε στην ελαχιστότητά μου από τον Παναγιώτατο το Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Οι ρίζες του κάνονται πίσω στο Βυζάντιο. Ουσιαστικά, μαΐστορ ήταν αυτός που είχε την εποπτεία είτε των ψαλτών κατά την περίοδο του Βυζαντίου, είτε των ρητόρων. Το λέμε πολύ απλά σήμερα, το ξέρουμε από τα αγγλικά με τον όρο master κτλ. Σημαίνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επιδοθεί με αξιώσεις σε κάτι και προφανώς διδάσκει και αυτούς που είναι από εκεί και κάτω. Για μένα αυτό δεν είναι το τόσο ιδιαίτερο, αλλά ότι απονέμεται από τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, αναγνωρίζοντας ίσως μια πορεία, αλλά κυρίως με προσδοκίες για το από εδώ και πέρα. Και προσπαθώ έτσι πολύ ταπεινά να φέρω αυτό το τίτλο, ο οποίος, όπως είπα, χάνονται ιστορίες του πίσω στη ρωμαϊκή εποχή, ο τίτλος σαν τίτλος, αυτός καθ' αυτός δηλαδή. Μάλιστα έγινε πρόσφατα, έγινε τον περασμένο Νοέμβριο. Αυτό σημαίνει ο Μαΐστορ, περισσότερο είναι καθήκον, περισσότερο είναι χρέος και περισσότερο είναι διακονία. Ξέρετε, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο κληρονόμησε αυτούς τους τίτλους από το Βυζάντιο και προσπαθεί να τους δίνει με φιδό σε προσωπικότητες, σε ανθρώπους που προσφέρουν κάπου στην εκκλησία, στην κοινωνία, στις τέχνες, στα γράμματα. Γι' αυτό μην παραξενευόμαστε καμιά φορά όταν ακούμε τους τίτλους αυτούς. Έχουν μια φυσική συνέχεια μέσα στον χρόνο και, όπως είπα, ο Πατριάρχης μας, ο οποίος πραγματικά είναι σοφός, προσπαθεί να τους δίνει εκεί που πρέπει και όταν πρέπει.
1: Και αφού το λύσαμε για αυτό το θέμα, τι είναι ο Μαΐστορ, γιατί το είχα απορία, κύριε Ντόβολε. Επειδή λέγατε πριν λοιπόν για αυτή την παρέα που τους ρωτήσατε και σας είπαν δεν πιστεύουμε, ήρθαμε να ανάψουμε ένα κερί. Εγώ, γεννημένη και μεγαλωμένη στη Μυτιλήνη, έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες πια από την Τουρκία.
0: Αγιάσος,
1: η Παναγία της Αγιάσου και η Παναγία της Πέτρας σήμερα. Σας πληροφορώ ότι έρχονται πολλοί Τούρκοι, μπαίνουν στις εκκλησίες και στα μοναστήρια και ανάβουν κερί. Θέλω να σας πω ότι η πίστη, νομίζω ότι είναι πανανθρώπινη και παγκόσμια.
0: Έχω δει πάρα πολλά πράγματα από τις συχνές επισκέψεις μου στην Κωνσταντινούπολη, αλλά πολλές φορές και συνοδεία του Πατριάρχου στην Καπαδοκία, στη Μικρά Ασία, στον Πόντο. Δεν μπορώ να υποθώ αυτή τη στιγμή από εδώ που είμαι, αλλά εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι θα εκπλαγούμε. Θα εκπλαγούμε. Δεν ξέρουμε τι ο Θεός μας επιφυλάσσει και τι επιφυλάσσει το αύριο. Λόγω χάρη, αν πάτε στον Άγιο Γεώργιο τον Κουδουνά πάνω στην νήσο της Αντιγόνης που είναι στα Περκυπώνησα, εκεί στη γιορτή του θα δείτε ορδές μουσουλμάνων να αφήνουν το προσκύνημά τους, να βάζουν αυτή την κορδέλα στα κάγκελα του ναού, να μπαίνουν μέσα, να κάθονται για λίγο και να φεύγουν.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Είναι η ευλάβεια του απλού ανθρώπου, ο οποίος δεν γνωρίζει πολλές φορές σύνορα, ακόμα και στην πίστη. Άλλωστε, ο Άγιος Γεώργιος είναι, όπως και η Παναγία, αλλά ο Άγιος Γεώργιος είναι από τους πιο δημοφιλείς Αγίους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Προφανώς ταυτίζεται με αρχέτυπα θεοτήτων που έχουν σχέση με την πολεμική τέχνη, αλλά η Παναγία οπωσδήποτε συμβολίζει τη μητέρα. Στο Ισλάμ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει μια μητέρα.
1: Σωστά, ναι,
0: μια γυναικεία, ας πούμε, προσωπικότητα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εκεί, πραγματικά τους βλέπεις και λες, άλλωστε, ίσως εγώ που είμαι χριστιανός ορθόδοξος και καθιέμαι, πιστεύω περισσότερο ή λιγότερο από αυτόν που λέει ότι είναι μουσουλμάνος.
1: Τι ωραία που τα λέμε σήμερα. Τι ωραία. Είμαστε ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος, κύριε Ντόβολε. Εσείς, βέβαια, έχετε σπουδάσει παραπάνω και μου αρέσει πολύ, ενώ είστε μέσα στην εκκλησία, έχετε κάνει αυτή τη διαδρομή. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που έχει διαβάσει τόσο πολύ, ότι έχετε περισσότερο πίστη από μένα που δεν τα έχω διαβάσει όλα αυτά ή άλλο κόσμο απλό. Νομίζω ότι αυτό που μετράει στο τέλος, κύριε Ντόβολε, είναι να έχουμε καλοσύνη απέναντι στους ανθρώπους. Αποδοχή, καλοσύνη. Αυτό δεν είναι και το μήνυμα της χριστιανοσύνης. Αυτό δεν θα έλεγε η Παναγία σήμερα. Αυτό δεν λέει.
0: Αυτό είναι, μακάρι να είχαμε πιστόμετρο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ένας άνθρωπος, ένας το βλέπει. Δεν είναι άνθρωπος, είναι από εκεί ψηλά αυτός που το βλέπει, το πόσο πιστεύουμε. Αλλά πέραν τούτου, νομίζω ότι στο επίκεντρο πάντα είναι η αγάπη. Δηλαδή, το μέτρο για μας πρέπει να είναι η αγάπη, την οποία όχι μόνο να τη λέμε, αλλά και να τη δείχνουμε και να την εκφράζουμε. Σήμερα είχα την τύχη να βρεθώ με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, έναν σοφό πραγματικά άνθρωπο, εκεί στον Άγιο Πορφύριο στο Μίλεση. Εγώ ως προσκυνητής αυτός κήρυξε σήμερα και ευλόγησε όλο τον κόσμο που βρέθηκε εκεί. Και είπα ακριβώς αυτό το πράγμα. Η Παναγία, άμα δείτε το βίο της, δεν ήταν ποτέ στο επίκεντρο, δεν καυκούνταν για τίποτα. Ήταν ένας παρατηρητής των γεγονότων. Έβλεπε το γιο της στο Σταυρό να πάσει και αυτή καθόταν και έκλαιγε σιωπηλά μαζί με την Μαρία τη Μαγδαληνή και τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Αλλά εκείνο που ήταν πάντοτε σαν σταθερός παρανομαστής ήταν η αγάπη. Αγαπούσε το γιο της, τον λάτρευε, αγαπούσε τον κόσμο μέσω του ιού της και όλο αυτό την έκανε να υπομένει. Οπότε να και ένα δεύτερο στοιχείο, η υπομονή. Όταν αυτά τα δύο υπάρχουν, η αγάπη και η υπομονή, νομίζω ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει πολλά και μπορεί να φτάσει κοντά και σε αυτό που ονομάζουμε εμείς Θεό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Σήμερα, αν θα λέγατε ότι υπάρχει κάποιο μήνυμα για τη μέρα και αν μας μένει κάτι να σκεφτούμε, ποιο να είναι αυτό.
0: Βεβαίως, πολλά. Η μέρα σήμερα αυτή μας διδάσκει πάρα πολλά, αλλά κυρίως για εμάς τους Έλληνες σημαίνει τα πάντα. Σημαίνει παράδοση, σημαίνει οικογένεια, σημαίνει θρύλους, παραδόσεις, τραγούδια, σημαίνει την κοινωτική μας ζωή. Ξέρετε, σήμερα σε όλη την Ελλάδα θα δούμε δρόμενα, πάρα πολλά. Γνωρίζουμε τη μεγάλη λιτανία βέβαια της Τίνου, γνωρίζουμε την εκατονταπηλιανή και όλα αυτά που γίνονται εκεί, τα ωραία παραδοσιακά μας πανηγύρια. Ίσως λίγο λιγότερο γνωρίζουμε στην Ίσυρο αυτό που γίνεται με τις εννιαμερίτισες, τις γυναίκες που για 9 μέρες αφιερώνονται στην Παναγία ώστε να φτάσουμε στο γεγονός. Ίσως κάποιοι άλλοι να γνωρίζουν στη Μακεδονία τους καβαλάριδες που κι αυτοί κάνουν όλο αυτό το δρόμενο για την Παναγία. Δεν συζητάω για την Σουμελά που είναι η Παναγία των προσφύγων ποντίων, αλλά και ευρύτερα του προσφυγικού ελληνισμού. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε βαθιά ριζωμένη στο συλλογικό μας υποσυνείδητο την Παναγία. Δεν είναι τυχαίο ότι η σημερινή ημέρα ονομάζεται Πάσχα του καλοκαιριού και όλος ο μήνας Αύγουστος, από την 1η Αυγούστου που αρχίζει με τις παρακλήσεις μέχρι τα τέλη Αυγούστου, που είτε με το παλαιό ημερολόγιο γιορτάζεται η Παναγία στο Άγιο Όρος, ας πούμε, που είναι το περιβόλι της, θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλες εκπομπές γι' αυτό, είτε που είναι η κατάθεση της τιμίας ζώνης, της τιμίας αισθήτως της με το κανονικό, με το νέο ημερολόγιο τέλη Αυγούστου, είναι ένα Πάσχα καλοκαιρινό. Και έτσι το αισθανόμαστε. Περιμένουμε, παλαιότερα τουλάχιστον αυτό συνέβαινε, περιμέναμε τους ξενιτεμένους να έρθουν από διάφορα μέρη και να συνεορτάσουν μαζί με τους ανθρώπους που μέναν πίσω. Όλα αυτά γίνονταν το 15 Αύγουστο. Και γι' αυτό μέχρι και τα εννέα μέρα της Παναγίας είναι η μέρα γιορτής. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα δρόμενα, όλα τα λαϊκά πανηγύρια αυτές τις μέρες πραγματοποιούνται σε όλη την ελληνική επαρχία και βλέπετε ότι ο Έλληνας προσπαθεί να βρει 5 έτσι, λεπτά να ανατρέξει στο πλησιέστερο χωριό, είτε έχει ρίζες, είτε μπορεί και να μην έχει, μπορεί να είναι αστός, ας πούμε, από την Αθήνα ή από τις μεγάλες πόλεις, αλλά έστω για να αισθανθεί και λίγο αυτές τις ημέρες. Νομίζω δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό.
1: Υπάρχει κάποιος ύμνος που να είναι πολύ έτσι αγαπημένος σας?
0: Πάλι είναι ύμνοι που συνδέομαι με την Παναγία. Αν πηγαίναμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, θα ήταν αυτό που η ίδια η Παναγία λέει για το γιο της. Το περίφημο «Ω γλυκή μου Αίαρ». Φανταστείτε, η Παναγία βλέπει το γιο της στο Σταυρό και τον λέει «Γλυκιά μου Άνοιξη». Δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές δεν κατάφερα να το πω εκείνη τη στιγμή. Κρατιόμουν μέσα μου για να το αποδώσω τόσο ώστε να το ακούσει ο κόσμος, αλλά για να μην φτάσω σε σημείο συγκίνησης και να μπορέσω να το αποδώσω έτσι. Τώρα το καλοκαίρι έχουμε άλλον πολλούς ύμνους, αλλά εγώ ξεχωρίζω αυτόν που λέει, πάλι έχει σχέση με τη γεύση, με την γλυκάδα, και λέει «Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων, η χαρά». Για ακούστε το λίγο. Είναι ό,τι πιο γλυκό για τους αγγέλους,
1: ναι,
0: και είναι η χαρά για όλους αυτούς που θλίβονται. Η χαρά είναι η Παναγία, το φως. Χριστιανών η προστάτης, Παρθένε μήτυρ Κυρίου, παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μη εντάχει. Τι να πει κανείς, νομίζω εκεί συμπυκνώνονται όλα.
1: Στους ύμνους αυτούς πραγματικά βρίσκεις λέξεις και νοήματα που νομίζω ότι είναι πολύ βοηθητικά κάποια στιγμή στη ζωή μας που θέλουμε να βρούμε το δρόμο μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Πείτε μου, πήγα
0: μια και μιλάτε για τους ύμνους. Ναι. Οι ύμνοι αυτοί, κλείνοντας, ναι, ενέπνευσαν όλη την νεότερη λογοτεχνική δημιουργία. Δεν είναι τυχαίο. Και σε δικές μου αντίστοιχες εκπομπές έχω αναφερθεί εκτενώς αυτές. Αξίζει όμως να το δείτε ότι πώς από τον Ελίτη, από τον Ρίτσο, από τον Παπαδιαμάντη, από όλους, από τον Κάλβο, όλοι αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας, έμεσα ή άμεσα, και πώς αυτό το πρόσωπο φτάνει μέχρι και τις μουσικές στο σήμερα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί έτσι μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω για λίγο τόσο με εσάς, που σήμερα είναι η μέρα σας, και το ότι δουλεύετε ανήμερα της ημέρας σας, από το είπατε και στην αρχή, νομίζω σας δίνει διπλή τιμή σήμερα, γιατί κρατάτε ένα κοινό έτσι σε εγρήγορση και το φέρνετε σε επαφή με αυτό που ζούμε, τη μεγάλη γιορτή της Παναγιάς. Και εύχομαι πραγματικά ο κάθε Έλληνας, είτε βρίσκεται στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, είτε στην επαρχία, είτε στις πόλεις, σήμερα να την βιώσει με τον καλύτερο τρόπο, να αφήσει λίγο πίσω ό,τι τον απασχολεί, ή μάλλον καλύτερα να το εναποθέσει στην Παναγία. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι αργά ή γρήγορα πραγματικά θα βρεθεί η λύση. Χρόνια πολλά λοιπόν και ευλογημένα σε όλους.
1: Χρόνια πολλά, να χαίρεστε και τη σύζυγο και την κόρη, όπως μου είπατε.
0: Μάνα και κόρη.
1: Μάνα και κόρη, συγγνώμη, μάνα και κόρη. Και εύχομαι του χρόνου με υγεία να είμαστε πάλι εδώ. Καλά, και αν δεν είμαστε εδώ, δεν πειράζει. Ας καθόμαστε του χρόνου, κύριε Ντόβολε, δεν πειράζει. Ας δουλέψει κανένας άλλος. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Όπου και να είστε, χρόνια πολλά και όλους. Να είστε καλά και χρόνια σας πολλά.
1: Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Ντόβολος, φιλόλογος, άρχον μαΐστρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Να πω καλησπέρα και ευχαριστώ για τις ευχές στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη. Και πάμε έτσι να ακούσουμε ένα κομμάτι από τη Μέρι Λίντα που και εκείνη φύγε πρόσφατα. Και να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας. Κύριε Αθανάση Καραγιάννη, πολύ ωραία γνωριμία αυτός ο κύριος Ντόβολος που μου τον σύστησες εσύ. Κάναμε ωραία κουβέντα,
2: ξέρω,
1: πέρα από τα τετριμένα. Ναι, γιατί εντάξει, όλοι σκεφτόμαστε.
2: Είναι εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός.
1: Που κάνει εκπομπές και λέει ότι κάνω εκπομπές.
2: Ναι, μπορεί να έχει κάνει στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Α, γιατί δεν ήξερα, λέγεται και εγώ στις δικές μου εκπομπές. Πολύ διαβασμένος άνθρωπος και πολύ καλλιεργημένος. Με πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
2: Φοβερό βιογραφικό.
1: Εσύ έχεις κάποιον να γιορτάζει σήμερα?
2: Πρέπει να έχω.
1: Πρέπει να είσαι. Εκτός από μένα.
2: Ναι, γενικό. Χωρά πολλά σου όλου. Ξέρεις, είναι μια μέρα που λένε.
1: Χρόνια πολλά σου.
2: Σαν το Πάσχα. Δεν παίρνω του τάφου, α πούμε, τη Αναστασία. Λε χρόνια πολλά σου όλο τον κόσμο και είσαι οκ.
1: Νόμιζα ότι είπε τάφου, αλλά είπε τάσου.
2: Τάσου, τάσου.
1: Έχω κουραστεί.

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9 μήνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Όλα σε θυμίζουν.
2: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν το πρωί δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στη μία μετά το μεσημέρι έγινε άρση απαγορευτικού από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία για τυχόν νεότερες αλλαγές στα ωράρια των δρομολογίων. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με τιμές από το πολεμικό ναυτικό εορτάστηκε στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, η εορτή της Παναγίας με λιτάνευση της εικόνας και με πλήθος κόσμου που έχουν συρρεύσει στο νησί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργική εικόνα της Ευαγγελίστριας. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Την ανάγκη να καταφέρουμε να αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο η πραγματικότητα της γενοκτονίας σε βάρος του ποντιακού ελληνισμού και να την αναγνωρίσει ακόμα και η Τουρκία, υπογράμμισε ο κύριος Στασούλας. Με αυτόν τον τρόπο, όπως ανέφερε, θα καταδειχθεί ότι παρόμοιες πρακτικές τυγερής και αποτρόπαιας εθνοκάθαρσης δεν έχουν καμία θέση στο σύγχρονο κόσμο. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται σύμφωνα με χθεσινή καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικους η συνολική καμένη έκταση από τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η έκταση δάσους που επηρεάστηκε είναι στιτά μικρότερη και ανέρχεται σε 1.388 στρέμματα. Η υπόλοιπη καμένη έκταση αφορά κυρίως χορτολιβαδικές και θαμνώδεις περιοχές, η βλάστηση των οποίων μένεται να επανέλθει φυσικά κατά τη φθινοπορεινή περίοδο. Πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο Πευκοδάσος Ισλάντ, έχει κάψει 15.800 στρέμματα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από επίσημη πηγή. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σχεδόν 8.500 στρέμματα έχουν ήδη καεί από πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή σε φυσικό πάρκο στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτή το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία. Παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Τη βαθιά θλίψη και την απώλεια του Στέφανου Μάνου εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης για έναν αντισυμβατικό πολιτικό με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέος ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 6,8 ρίχτερ έπληξε το μεσημέρι τη Βόρεια Σουμάτρα στην Ινδονησία, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γερμανικού Ερευνητικού Κέντρου Γεωεπιστημών. Το εστιακό βάθος του σεισμού μετρήθηκε στα 158 χιλιόμετρα. Είναι η δεύτερη σφοδρή σεισμική δόνηση που πλήττει την Ινδονησία σε διάστημα λίγων ωρών. Είχε προηγηθεί νωρίς το πρωί ισχυρή δόνηση 7,7 ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, από τον πρωινό ισχυρότατο σεισμό 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μια θέση πάρκινγκ ήταν η αφορμή για ένα σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε οδηγό ταξί και υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων σε κεντρικό σημείο της Πάρου. Σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, όλα ξεκίνησαν όταν υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων πάρκαρε μια γουρούνα που ενοικιάζει η επιχείρηση σε θέση που κατά τους οδηγούς ταξί προορίζεται μόνον για τα οχήματά τους. Έντονη ήταν η αντίδραση από ένα νεαρό επαγγελματία οδηγό ταξί. Ακολούθησε διαπληκτισμός μεταξύ των δύο ανδρών με αποτέλεσμα σε λίγα λεπτά η κατάσταση να ξεφύγει από τον έλεγχο με τον οδηγό ταξί να γρονθοκοπεί στο κεφάλι και το σώμα τον υπάλληλο. Ο καυγάς έληξε με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων που χώρισαν τους δύο άνδρες, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε κάποια καταγγελία στην αστυνομία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Μαρία Δουρουδή.

0: λεπτά μετά τις 4. Σήμερα είναι 15 Αυγούστου, είναι της Παναγίας, γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος και η Μαρία Αναστασοπούλου, σωστά, ο Δημήτρης από τη Δράμα. Όχι ο Δημήτρης από τη Δράμα, μου το λέει ο Χαράλαμπος από την Πάτρα. Αυτό χρόνια πολλά μου λέει σε σένα και σε όλη την Ελλάδα, γιορτάζει και η Μαρία Αναστασοπούλου, σωστά. Και ο Δημήτρης από τη Δράμα μου λέει χρόνια πολλά. Η Παναγία δεν έχει ανάγκη από χρυσά και τάματα, έχει ανάγκη από αγάπη. Και εμείς τη θυμόμαστε μόνο όταν έχουμε ανάγκη και σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Να δω τώρα αν κάποιος άλλος στείλει μήνυμα. Ο Μιχάλης, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και εσένα. 2-10-48-00-170-174. skyradio.gr εκεί που λέει πες την αποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Κυρίως δεχόμεθα ευχές σήμερα. Μανιά, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι όπως το γράφεις, να είσαι καλά. Και ο Αντώνης Βαλακούτης μου λέει το εξαντλημένο στον εκδότη βιβλίο Θεομητορικά προσωνύμια. Έχει μέσα 444 σελίδες με πάνω από 28.000, ναι, προσωνύμια για την Παναγία. Εντάξει, εντυπωσιακό πολύ. Λοιπόν, στο τηλέφωνο, ταράχτηκα για λίγο ότι μπορεί να μην σας βρούμε, αλλά είναι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κωνσταντιανής, κύριος Κοσμάς. Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα, βοήθειά μας η Παναγία. Χρόνια πολλά και σε σένα, Μαρία, που εορτάζεις σήμερα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά στους συνεργάτες, σε όλο εκεί το σταθμό του Sky, σε όλους τους συντελεστές και στους τεχνικούς και σε όλα το προσωπικό. Εύχομαι. Από
0: υγεία.
1: Από το Κονγκό.
0: Από το Κονγκό. Υγεία να έχουμε.
1: Υγεία. Έτσι ακριβώς.
0: Να θυμίσουμε, Θεοφιλέστατε, λίγο στον κόσμο. Πώς βρεθήκατε εκεί στο Κονγκό και τι είναι αυτά τα καταπληκτικά πράγματα που κάνετε. Αν μιλήσουμε λοιπόν, επειδή μιλάμε σήμερα, περί πίστης, αγάπης, φροντίδας απέναντι στον συνάνθρωπο, αποδοχής και ένα σωρό άλλων πραγμάτων που εσείς τα κάνετε πράξη με το έργο σας.
1: Ναι, προσπαθούμε κι εμείς εδώ.
0: Από την Καβάλα, γεννημένος και μεγαλωμένος, έτσι.
1: Από την Καβάλα, ναι. Η καταγωγή μου είναι από την Ανατολική Μακεδονία, από την Καβάλα συγκεκριμένα. Γεννήθηκα στην Καβάλα και έγινα μοναχός, χειροτονήθηκα, ιερέας. Η Μονή Γρηγορίου είναι το μοναστήρι που με έστειλε εδώ πέρα και βρίσκομαι στο Κονγκό.
0: Πόσα χρόνια
1: και
0: σιγά, τώρα?
1: Σιγά σιγά από μικρό παιδί είχα... Τώρα έκλεισα τα 7, πάω στα 8 χρόνια.
0: Ναι.
1: Από μικρή ηλικία καλλιεργούσα αυτό το... τον τομέα της Εκκλησίας, την Ιεραποστολή και ιδιαίτερως εδώ την εξωτερική Ιεραποστολή στην Αφρική. Από μικρό παιδί το καλλιεργούσα. Έτσι μου δόθηκε ευκαιρία κάποια στιγμή το 2006 να γνωρίσω τον νυν Μητροπολίτη Βορείο Μαγαδασκάρη, τον κύριο Ιγνάτιο. Να έχουμε μια συνάντηση, να μιλήσουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν ευόδωσε η προσπάθεια για τη Μαγαδασκάρη και τελικά με τις ευχές του γέροντα του μακαριστού του πατρός Γεωργίου Καψάνη, της Μονής Γρηγορίου, αλλά και τώρα του νυν γέροντα του πατρός Χριστοφόρου, να έρθω εδώ πέρα στο κλιμάκιο, το οποίο είναι επί 55 δηλαδή χρόνια, το οποίο ξεκίνησε εδώ η Ορθόδοξη Εκκλησία, και ήρθα πριν 7-8 χρόνια κι εγώ εδώ πέρα για να ενισχύσω αυτή την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει η Ιερά Μονή Γρηγορίου στο Κονγκό και συγκεκριμένα στην Κατάγκα, στην επαρχία της Κατάγκα.
0: Άλλος κόσμος, τελείως άλλη κουλτούρα, άλλος πολιτισμός,
1: ναι,
0: άλλοι άνθρωποι.
1: Ναι, πραγματικά. Ναι, καμία σχέση δεν έχει με εμάς τους Έλληνες. Είναι άλλοι άνθρωποι, άλλες παραδόσεις, άλλη κουλτούρα έχουν. Γιατί και εδώ ουσιαστικά ο χριστιανισμός ήρθε πριν 200-250 χρόνια, ήρθε με τους καθολικούς, ρωμαιοκαθολικούς. Και πάλι καλά που ήρθε με αυτούς τους ανθρώπους. Οι τουλάχιστον γνώρισαν τον Χριστό και σιγά σιγά επεκτάθηκε ο χριστιανισμός εδώ πέρα. Και τα τελευταία, όπως είπα, 55 χρόνια είμαστε εμείς εδώ. Φυσικά οι ανάγκες των ανθρώπων είναι πολύ διαφορετικές από τις δικές
0: μας. Αυτό θέλω λίγο, Θεοφιλέστατε, να περιγράψουμε λίγο στον κόσμο. Σε ποιες συνθήκες, κάτω από ποιες συνθήκες εσείς κάνετε την ιεραποστολή σας εκεί? Γιατί αυτό που καταλαβαίνω και τόσο καιρό που μιλάμε πια και μαθαίνω από εσάς, δεν είναι στόχος να προσελκύσεις κάποιον και να του πεις με το ζόρι να γίνει χριστιανός.
1: Ναι,
0: αλλά είναι ένα άλλο μήνυμα. Είναι να έρθεις κοντά στον άνθρωπο, να τον αγαπήσεις, και όταν, ειδικά όταν μιλάμε για τέτοιες χώρες οι οποίες πράγματα που τα έχουμε εμείς ως δεδομένα δεν έχουν. Φαΐ, νερό, πολλές φορές δεν έχουν συνθήκες υγιεινής. Εσείς μου έχετε πει πολλές φορές, πάρα πολλά παιδιά γεννάνε εκεί. υπάρχει πολυγαμία. Δεν καταλαβαίνουν αυτά τα μηνύματα που υπάρχουν φορές που τους τα λέτε εσείς. Πώς μπορεί να γίνει λοιπόν, πώς μπορεί να πάτε εσείς κοντά, να τους αγκαλιάσετε τους ανθρώπους, να σας κατανοήσουν? Πώς γίνεται όλο αυτό?
1: Εμείς, όπως είπες και εσύ, δεν προσπαθούμε να προσελκύσουμε τους ανθρώπους, αλλά να τους δείξουμε μια άλλη πλευρά της Ορθοδόξης Εκκλησίας, που ίσως δεν την άκουσαν από κάπου αλλού. Και αυτή η πλευρά της Εκκλησίας, εκτός ότι προσπαθούμε να τους μεταφέρουμε την αλήθεια, όπως είπε και ο Χριστός, εγώ είμαι η αλήθεια κτλ., προσπαθούμε να τους δείξουμε αυτή την αλήθεια που είπε ο Χριστός, να την κάνουμε πράξη. Γιατί κάποια στιγμή θυμάμαι ένας εδώ πέρα Κογκολέζος που είχε πει: ναι, λέει, ωραία, θα μας μιλήσετε για τον Θεό, αλλά εμείς πεινάμε κιόλας. Πεινάμε, φάρμακα δεν έχουμε, ρούχα δεν έχουμε.
0: Έλα, ναι, ποιος Χριστός τώρα για ποιο μήνυμα, όταν εγώ δεν μπορώ να επιβιώσω? Σωστά.
1: Ναι, γιατί όταν πεινάει ο άλλος και του μιλήσει εσύ για τον Θεό, θα σου πει, και όταν δεν του δώσει να φά, θα σου πει: αυτός μου λέει ψέματα. Και οπότε για να μπορέσεις να μιλήσεις σε ανθρώπους πρέπει να είναι και ο χορτάτης. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Προσπαθούμε εδώ πέρα με τα λιγοστά χρήματα και τα υλικά που έχουμε να μπορέσουμε να δείξουμε αυτή την πλευρά της Εκκλησίας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας, η οποία είναι αυτή η αλήθεια. Δηλαδή ότι δεν ενδιαφέρεται μόνο για την ψυχή του ανθρώπου, μόνο για τις πνευματικές του ανάγκες, αλλά με ενδιαφέρεται και για τις υλικές και για το φαγητό του και για το νερό του και για το σχολείο που θα πάει το παιδί και για τις ασθένειές του, για όλες τις αρρώστιες του κτλ. Έχουμε εδώ πέρα ένα νοσοκομείο που λέγεται των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και εξυπηρετούνται καθημερινά πάρα πολλοί άνθρωποι. Θα φανταστείτε, μέσα σε μία μέρα είχαν γεννηθεί περίπου 30 παιδιά. Μέσα σε μία μέρα.
0: Θεέ μου. Εμείς εδώ μιλάμε για επιγεννητικότητα και εκεί ο κόσμος πολλαπλασιάζεται, αλλά σε συνθήκες που δεν μπορούν να μεγαλώσουν με έναν τρόπο που
1: δεν
0: να
1: μπορούν,
0: είναι.
1: Ακριβώς.
0: Να. Είναι τρομερό.
1: Διότι. Ναι, ακριβώς. Επειδή υπάρχει το επίπεδο εδώ των ανθρώπων, είναι χαμηλό. Είναι χαμηλό γιατί δεν μπορούν. Και οι παραδόσεις τους και η κουλτούρα τους, όλα αυτά τα πράγματα συνδυάζονται με τον τρόπο της ζωής τους και τους κάνουν να σκέφτονται λίγο διαφορετικά από ό,τι σκέφτεται ένας Ευρωπαίος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για αυτούς τους ανθρώπους ένα απλό παράδειγμα.
0: Αυτό θέλω να αρχίσετε να μου λέτε ιστορίες, παραδείγματα, τι σας λέει ο κόσμος, για να καταλάβουν και οι ακροατές που είστε και με ποιους ανθρώπους προσπαθείτε να επικοινωνήσετε. Μιλάμε ότι είμαστε στο Κονγκό, αλλά εσείς κινείστε και στις ενορίες τριγύρω,
1: Ναι, βρισκόμαστε στο νότιο Κονγκό, ακριβώς στην καρδιά της Αφρικής είμαστε, στην περιοχή της Κατάγκας, έτσι λέγεται η ευρύτερη περιοχή, η έδρα του Κονγκό είναι η Κινστάσα, όπου εκεί βρίσκεται, υπάρχει άλλη Μητρόπολη. Εμείς είμαστε στην Ιερά Μητρόπολη Κατάγκας, ακριβώς στο νότιο Κονγκό.
0: Εκεί η περιοχή πώς είναι, Θεοφιλέστατε, να μας περιγράψετε?
1: Ναι.
0: Άγωνο μέρος, πώς είναι?
1: Ναι, για να μπορεί να έχει ένας άνθρωπος από την Ελλάδα μια εικόνα, θα πρέπει την Ελλάδα να την πολλαπλασιάσει επί τρία, για να μπορεί να έχει μια εικόνα. Είναι δηλαδή
0: σε έκταση
1: της Μητροπόλεως, σε έκταση είναι τόσο μεγάλη, ώστε εδώ πέρα έχουμε γύρω την επαρχία που είμαστε εμείς, γύρω στα 30 με 40 εκατομμύρια.
0: 30 με 40 εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Ναι, έχουμε να διαχειριστούμε ως Μητρόπολη εμείς εδώ πέρα. Και φανταστείτε ότι δεν βοηθάμε μόνο τους δικούς μας τους χριστιανούς, έτσι, αλλά βοηθάμε και είτε είναι προτεστάντες, είτε είναι καθολικοί, είτε είναι μεθοδιστές, είτε από άλλα δόγματα. Γιατί δεν μπορείς όταν πεινάει ο άλλος
0: να τον διαχωρίζεις. Ναι, και να του πεις
1: ότι εσύ. Ναι, ακριβώς. Όλους τους ανθρώπους με βοηθάμε και όλους προσπαθούμε να είμαστε κοντά τους όσο είναι δυνατόν και μπορούμε με τις ανάλογες οικονομικές συνθήκες που έχουμε.
0: Ναι, γιατί δεν μπορεί και όλος ο κόσμος που έρχεται, Θεοφιλέστα, και σου λέει πεινάω, να μπορείς όλο τον κόσμο να τον τηρήσεις? Δηλαδή πώς, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνει 30?
1: Δεν γίνεται. Φανταστείτε ότι η πείνα και οι κακές συνθήκες εδώ πέρα κτλ. Θα φέρουν και το ψέμα, θα φέρουν και την απάτη, θα φέρουν και διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη και να μην βοηθάμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τόσο ανάγκη, μας κοροϊδεύουν.
0: Εσείς πηγαίνετε σε αυτούς ή αυτοί έρχονται κοντά σας και σας ψάχνουν να βρουν τον τρόπο έτσι να επικοινωνήσουν?
1: Τα 55 χρόνια που έχει εδώ παρουσίαση η Ιερά Μητρόπολη, για να πάμε στα απομακρυσμένα, για να μπορούμε να δούμε και τους ανθρώπους εκεί στις απομακρυσμένες περιοχές, πρέπει να πάμε εμείς. Γιατί τα χιλιόμετρα είναι πάρα πολλά, το οδικό δίκτυο είναι κάκιστο, οπότε οι άνθρωποι δεν έχουν τα μέσα για να έρθουν σε εμάς. Οπότε πηγαίνουμε εμείς και τους βλέπουμε, όπως αυτή την περίοδο των 2 μηνών, Ιουλίου και Αυγούστου, κάνουμε τα λεγόμενα ιερατικά σεμινάρια για να μπορούμε να βοηθήσουμε και τους ιερείς μας και πάνω σε πρακτικά θέματα, αλλά και πάνω σε θεολογικά.
0: Γι' αυτό το διάστημα αυτό σας έχω χάσει λίγο. Και λέω που είστε, που
1: ακριβώς,
0: είστε,
1: ναι.
0: Γίνατε τα σεμινάρια. Πόσα παιδιά έχετε βαφτίσει, θεοφιλέστατε, εσείς?
1: Εγώ έχω βαφτίσει περίπου στα προσωπικά σαν επίσκοπος. Εδώ πέρα αυτό όλο το διάστημα που είμαι, γύρω στα 1500 με 2000 παιδιά έχω βαφτίσει εγώ προσωπικά.
0: Και δίνετε κανονικά ονόματα? Τι δίνετε ονόματα?
1: Δίνουμε ονόματα, ναι, ναι, από το Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, των Αγίων της Εκκλησίας μας.
0: Και τα φωνάζουν με το όνομα αυτό που τους βαφτίζετε?
1: Στην καθημερινότητά τους, αυτοί που τους γνωρίζουν είτε στις εργασίες τους, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε εργάζονται σε άλλες δουλειές, ναι, μεν ξέρουν ότι βαπτίζω, αλλά συνήθως τους φωνάζουν με το όνομα που το ήξεραν. Που το ήξεραν, το όνομά τους δηλαδή. Δεν ήξεραν ένα παράδειγμα, ξέρουν το λένε σαν Ορθόδοξο Χριστιανό, το λένε Ιωσήφ, αλλά αυτοί όμως το φωνάζουν με το όνομα που είχαν πριν. Δεν ναι. μπορούν εύκολα να το συζητήσουν.
0: Άρα γιατί το κάνουν όλο αυτό, γιατί μπαίνουν στη διαδικασία να βαφτίσουν τα παιδιά τους?
1: Αυτοί οι οποίοι βαπτίζονται και γίνονται Ορθόδοξοι, περνάνε από το στάδιο της κατήχησης. Παραδείγματος χάρη, είχαμε μια περίπτωση μιας οικογένειας, η οποία ήταν οκταμελής, 8 παιδιά και 2 οι γονείς, 10. Οι οποίοι άκουσαν μια εκπομπή από το ραδιοφωνικό σταθμό που μιλούσαμε για την Θεία Λειτουργία. Έχουμε και ραδιοφωνικό σταθμό και κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα εκπομπές και μιλάμε πάνω σε λειτουργικά θέματα αλλά και άλλα κοινωνικά.
0: Σε τι γλώσσα? Σε ποια γλώσσα?
1: Γλώσσα, η επίσημη γλώσσα εδώ είναι η γαλλική, τα γαλλικά, και η παραδοσιακή τους γλώσσα είναι η πατρική τους γλώσσα, είναι τα σουαχίλι.
0: Την προηγούμενη φορά που το είχαμε πει στα σουαχίλι, πώς λέμε καλημέρα?
1: Τζάμπο.
0: Τζάμπο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε σένα, ναι. Θα σου πω εγώ καλημέρα σε σένα. Τζάμπο γένου.
0: Τζάμπο γένου.
1: Τζάμπο. Ναι, ναι. Εσύ απαντάς τζάμπο σάνα.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα και σε σένα. Έτσι είναι το καλημέρα. Δηλαδή καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα είναι το τζάμπο. Αυτό είναι ο χαιρετισμός. Και αυτοί οι άνθρωποι άκουσαν την εκπομπή από το ραδιόφωνο συνεχόμενα στις εκπομπές αυτές για τη Θεία Λειτουργία και έτσι τους έκανε εντύπωση και ήρθαν εδώ να ρωτήσουν. Ήρθαν να ρωτήσουν κάποια πράγματα. Σιγά σιγά γνωριστήκαμε με τους ανθρώπους, άρχισαν να κατηχούνται και έτσι μετά από ένα χρόνο βαπτίστηκαν και έγιναν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Φυσικά δεν τους βαπτίζουμε κατευθείαν. Γίνεται ένας χρόνος κατήχηση, γνωριζόμαστε με τους ανθρώπους και μετά προβαίνουμε και στη βάπτιση των ανθρώπων. Γιατί δεν μπορείς να τους βαπτίσεις κατευθείαν. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός που ήρθε, είτε ένα άντρας είτε είναι γυναίκα, μπορεί να έχει κάποιο συμφέρον. Μπορεί παραδείγματος χάρη να θέλει να έχει κάποιο σωματικό πρόβλημα. Και επειδή ακούγονται πολλά και διάφορα εδώ, ιδιαίτερως η μαγεία στην Αφρική, επειδή είναι από αιώνα.
0: Αυτό ήθελα να μου πείτε για τη μαγεία. Γιατί έρχεται σε αντίθεση με όλο αυτό που εσείς πρεσβεύετε και κάνετε στην Ιερά Αποστολή σας. Αυτοί έχουν άλλα πράγματα. Αυτό που μου λέγατε κιόλας, με τις πολλές γυναίκες, με όλες αυτές τις τελετές που κάνουν μαγείας και τα πνεύματα. Τώρα, με όλα αυτά δεν ξέρω. Εσείς πώς τα βγάζετε πέρα και συνομιλείτε?
1: Φυσικά, ναι, φυσικά δεν είναι εύκολο. η μετάβαση από, είτε από τον καθολικισμό, είτε από τη μαγεία, είτε από κάποιο άλλο δόγμα στον χριστιανισμό. Έτσι δεν είναι καθόλου εύκολο. Πρέπει να περάσει πάρα πολύ καιρό και έχουμε περιπτώσεις οι οποίες βαπτίστηκαν και ξαναεπέστρεψαν πάλι εκεί που ήταν. Γιατί λόγω της μαγείας εδώ πέρα και οι άνθρωποι, επειδή έχουν μυηθεί σε όλα αυτά τα πράγματα, παραδείγματος χάρη θεωρούν ότι το νερό της βαπτίσεως έχει μαγικές ιδιότητες. Και ότι αν πω εγώ σε αυτό το νερό,
0: ναι,
1: παιδί, έχει κάποιος ένα σωματικό πρόβλημα. Τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολύ είχαμε εδώ πέρα και έχουμε. Βαπτίζεται, έρχεται, βαπτίζεται, παρακολουθεί την κατήχηση, βαπτίζεται και όταν βαπτιστεί, περνώντας ημέρες δύο, ότι δεν υπάρχει κάποια βελτίωση στο πρόβλημα της υγείας του ή κάποιο, αν είχε κάποιες αλλεργίες ή αν είχε κάποιες άλλες τέτοιες θέματα με την υγεία του και δεν θεραπεύεται, φεύγει.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι,
0: είναι αυτή η κουλτούρα, ναι.
1: Η κουλτούρα, ναι, ναι. Ένα άλλο παράδειγμα.
0: Βεβαίως.
1: Μπορεί κάποιος να έχει ζάχαρο. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει ζάχαρο. Ή μπορεί ένας άνθρωπος να έχει κάποια αλλεργία. Θεωρούν ή να έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Αυτός ο άνθρωπος λένε ότι έχει, τον έχουν κάνει μάγια. Συνομιλούσα μια μέρα,
0: ναι,
1: τώρα κοντά έχει μια εβδομάδα με κάποιον εδώ πέρα. Μου λέει, ναι, λέει, δεν είμαι καλά. Πρέπει να με έχουν κάνει μάγια. Λέω, βρε Πέτρο, είσαι σίγουρος ότι σε έχουν κάνει μάγια? Μήπως έχεις κάποιο άλλο πρόβλημα με την υγεία σου και καλό θα ήταν να πας να το δεις στον γιατρό? Όχι, λέει, μου είπαν. Λέω, σου είπανε. Αλλά εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν είχε χρήματα ο άνθρωπος. Λέω, θα σε βοηθήσω. Θα πας στο νοσοκομείο το δικό μας και εκεί πέρα θα κάνεις εξετάσεις και θα σου πούνε οι γιατροί τι έχει. Και πάλι του έδωσα χρήματα. Πήγε στο νοσοκομείο.
0: Τι είχε?
1: Είπαν οι γιατροί, λέει, ότι έχω ζάχαρο. Τι ζάχαρο?
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: το ζάχαρο ήταν τα μάγια,
1: είναι όλες με. Ακριβώς, ναι. Γιατί οι τροφές τους εδώ πέρα συνέχεια είναι με άμυλο. Λόγω οι τροφές εδώ πέρα που τρώνε είναι συγκεκριμένες.
0: Δηλαδή, τι τρώνε?
1: Το κουτάρι, δηλαδή, το καλαμποκάλευρο. Γίνεται χυλός, ρίχνουν αλεύρι. Μέσα στο νερό του κάνουν χυλό και γίνεται, το κάνουν μπάλες μετά αυτό. Νερό με αλεύρι και το τρώνε. Το αλεύρι, τα μακαρόνια, το ρύζι που θα φάνε, τα χόρτα, ψάρι ή, κάποια κότα ή κάποιο χοιρινό κρέας κτλ. Όχι φυσικά αυτά συνέχεια. Οπότε καταλαβαίνετε, η τροφή τους, επειδή είναι συγκεκριμένη, οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ, και φυσικά έχουν πάρα πολλά παιδιά, έχουν παιδικό διαβήτη, έχουμε, έτσι, λόγω της διατροφής. Ούτε βιταμίνες παίρνουν, ούτε τα ανάλογα φάρμακα όταν αρρωσταίνουν. Είχαμε πάει τώρα στα σεμινάρια, κάναμε 700 χιλιόμετρα για να πάμε σε μια περιοχή που λέγεται Μουσούμπα, από εδώ, από την έδρα μας που είναι το Κουλουέζι, και κάναμε 2 μέρες για να πάμε. Λόγω του κακού οδικού δικτύου, να φανταστείτε, τα τελευταία 30 χιλιόμετρα για να φτάσουμε εκεί στο χωριό, κάναμε 3 ώρες και 1/4. 30 χιλιόμετρα. Για φανταστείτε τώρα να βγει στην Αττική Οδός, είναι 30 χιλιόμετρα. 20 λεπτά. Εκεί κάναμε 3 ώρες και 15 λεπτά για να φτάσουμε. Και ξεκινήσαμε την προηγούμενη μέρα. Το βράδυ φυσικά διανυκτερεύσαμε σε μια άλλη πόλη. Μείναμε σε ένα ξενοδοχείο, παράγκα τέλος πάντων ξενοδοχείο. Κάποια στιγμή να σου στείλω και μια φωτογραφία να δεις το ξενοδοχείο. Και φτάσαμε την επόμενη μέρα εκεί στη Μουσούμπα. Οι άνθρωποι όταν μας υποδέχτηκαν εκεί, επειδή δεν βλέπουν εκεί πολλούς λευκούς, τους φαίνεται λίγο περίεργο. Και ιδιαίτερα όταν βλέπουν και ένα επίσκοπο, χαίρονται παραπάνω, γιατί λένε οι ίδιοι ότι δεν μας ξέχασε ο πνευματικός μας πατέρας, ήρθε να μας δει. Και η υποδοχή που μας κάνουν είναι να κρατάνε στα χέρια τους κλαδιά από δέντρα, να στρώνουν κάτω, έχουν κάποια παραδοσιακά φορέματα οι γυναίκες, υφάσματα που λέγονται κικουέμπε, έτσι λέγονται, τα στρώνουν κάτω. Εμείς πρέπει να πατήσουμε πάνω σε αυτά, οπωσδήποτε. Τραγουδάνε και πάντα με το τραγούδι και με το χορό μας υποδέχονται, φτάνουμε μέχρι την εκκλησία. Εκεί βλέπουμε πολλούς και διαφόρους ανθρώπους, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλη ηλικία. Και διαπιστώνεις, ας πούμε, την κατάνοια, κατάλληλη λέξη είναι αυτή, πιστεύω, κατάνοια των ανθρώπων, με την καλή την έννοια, λόγω ότι αυτά τα λίγα που έχουν θα σου τα προσφέρουν και είναι μέσα από την καρδιά τους. Διότι αυτή η υποδοχή που σου κάνουν είναι σαν υποδέχονται τον πρόεδρο της χώρας. Για αυτούς ο επίσκοπος, εδώ στην Αφρική ο επίσκοπος, έχει θέση σαν τον πρόεδρο της χώρας, μιας αφρικανικής χώρας. Έχει τόσο μεγάλη σημασία και αξία ο επίσκοπος.
0: Θεοφιλέστατε, με την άδειά σας θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, γιατί
1: βεβαίως
0: πραγματικά θέλω να παραμείνουμε και να ακούσουμε
1: βεβαίως
0: ιστορίες από τον Κονγκό, γιατί όλα αυτά είναι τροφή για σκέψη για μας εδώ τους δυτικούς,
1: mm-hmm,
0: που τα έχουμε όλα.
1: Ναι.
0: Και ίσως να μην,
1: ναι,
0: εκτιμάμε οι άνθρωποι εκεί που μπορεί, όχι που μπορεί, που δεν έχουν τίποτα από αυτά που θεωρούμε εμείς, ξέρετε, αυτονόητα. Και κοιτάξτε όμως πώς μπορεί να σας αντιμετωπίσουν. Λοιπόν,
1: ναι,
0: 2 λεπτά υπομονή και επιστροφή παρέα.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Συναγερμό σήμανε σήμερα στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό ενόπλων, οι οποίοι άνοιξαν πυρ εντός του Πανεπιστημίου. Υπάρχουν αναφορές για έναν σοβαρά τραυματία και άλλους 4 ελαφρύτερα τραυματισμένους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της επίθεσης ή την ταυτότητα των δραστών. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με τη μέσα από το πολεμικό ναυτικό πραγματοποιήθηκε το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην Τίνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία για τον πρώην Υπουργό Στέφανο Μάνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Νέος ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 6,8 ρίχτερ, ο δεύτερος που σημειώνεται μέσα σε λίγες ώρες στην περιοχή, έπληξε το μεσημέρι τη Βόρεια Σουμάτρα στην Ινδονησία. Από τον πρωινό ισχυρότατο σεισμό των 7,7 ρίχτερ, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, έχασαν τη ζωή τους 38 άνθρωποι, ενώ 11 έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις πρωινές ώρες, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε στο δεύτερο και τελευταίο. Στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, με κοίταξε και εσύ. Ημίωρο τη εκπομπή. 15 Αυγούστου σήμερα, τη Παναγία. Μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ευχέ που έρχονται κατά ρηπά. Μαριάνθια από την Μυτιλίνη, σε ευχαριστώ πολύ. Η Ιφηγένεια, σε ευχαριστώ. Με είδε και στην τηλεόραση, ναι. Εγώ ήμουν πάρα πολύ ωραία. Όταν μου λέει έτσι η μαμά μου και ο πατέρα μου, σε είδαμε χθε που ήμουν. Ναι. Η Λιάννα από το Μαρούσι. Εύχομαι η Παναγία να φωτίζει τα μεγάλα μου μυαλά που ψάχνουν φάρμακο για την ανθρωπότητα, για τι ανίατε ασθένειε. Και τότε όλο ο κόσμο θα είναι ευτυχή, γιατί θα έχει υγεία. Μόλι ήρθε, βλέπω μήνυμα. Καλά, πάρα πολλά. Από τον Γιώργο Αυτιά, τον συνάδελφο. Τον ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η σύζυγός του είναι Μαρία, να τη χαίρεσε Γιώργο. Και είναι στο τηλέφωνο, παραμένει, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κωνσταντιανής, πατέρας Κοσμάς. Καλησπέρα και πάλι και χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μαρία μου. Και χρόνια πολλά. Να σε καλά.
0: Για όσους ανοίξαν τώρα το ραδιόφωνο του, συνομιλούσαμε για όλη αυτή την ωραία περιπέτεια που ζείτε τα τελευταία 3-4, όχι, πόσα.
1: Περίπου 8.
0: 7 στα 8 χρόνια. 8. Στην Αφρική, είμαστε στο Κονγκό, αλλά όταν λέμε στο Κονγκό δεν καθόμαστε εκεί στην πόλη, τη Μεγαλούπολη, στον καναπέ μας και στην καρέκλα μας, αλλά η Ιεραποστολή είναι σε μια έκταση που είναι 4 φορές σαν την Ελλάδα, είπαμε, είναι 40 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Η δικιά μας ναι, αρχιερατική περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως Κατάγκας είναι τρεις Ελλάδες. Τρεις Ελλάδες. Όλο το Κονγκό, αν πιάσουμε όλο το Κονγκό, είναι περίπου 17 Ελλάδες.
0: Μάλιστα.
1: Όλο το Κονγκό.
0: Λέγαμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι εκεί έχουν ανάγκη από πάρα πολλά πράγματα, έχουν ζουν σε κάτω από ακραία φτώχεια,
1: ναι.
0: Περίθαλψη, πολύ δύσκολα, πιστεύουν στα μάγια. Θα μου πείτε κιόλας η κουλτούρα, ναι. Όταν σε έχουν έτσι σε πείνα και σε δυστυχία, στα μάγια θα πιστέψεις. Τι θα κάνεις?
1: Ναι, αυτά εδώ πέρα δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα. Ούτε πρόκειται να κάποια στιγμή διαφάγματος να γίνουν οι αλλαγές. Έτσι.
0: Ναι. Οπότε αυτό που λέγαμε είναι εσείς πλησιάζετε ή ο κόσμος σας πλησιάζει, να συνεχίσουμε να λέμε αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες του πώς καταφέρνετε να επικοινωνείτε με τον κόσμο, Θεοφιλέστατε. Ναι. Θανάση. Χάθη στη γραμμή. Πάμε λίγο σε ένα κομμάτι. Να πάρουμε μία ανάσα, να ξανατηλεφωνήσουμε και ελπίζω να τον βρούμε, γιατί είναι πολύ ωραίες οι ιστορίες που μας αφηγείτε από το Κονγκό.

0: Σας έχουμε και πάλι στο τηλέφωνο, Θεοφιλέστατε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, λέγαμε...
1: αγαπητή μου Μαρία, ναι.
0: Πώς πλησιάζουμε λοιπόν τον κόσμο εκεί στο Κονγκό που ζει κάτω από συνθήκες ακραίας φτώχειας και του λείπουν τόσα πράγματα που εμείς τα έχουμε δεδομένα?
1: Ναι. Όπως είπα και πριν το διάλειμμα, ότι εμείς πηγαίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουμε, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές, μιλάμε για 700, 1000, 1500, 2000 χιλιόμετρα. Εμείς πηγαίνουμε, με, όπως είπα και πριν, με ένα οδικό δίκτυο καταστραμμένο.
0: Ναι. Με ακούτες? Α, σας έχω. Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί γίνονται κάποιες διακοπές γι' αυτό και νομίζω ότι σας χάνω. Συνεχίστε.
1: Ναι, λοιπόν, πηγαίνουμε εμείς, πλησιάζουμε τους ανθρώπους, αλλά προσπαθούμε να έχουμε και μια επικοινωνία με τους χριστιανούς εκεί, τους Ορθοδόξους, αυτούς τους ανθρώπους που βαπτίστηκαν, για να μην έχουν την εντύπωση ότι τους ξεχάσαμε. Και όπως έλεγα, ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικό η υποδοχή των ανθρώπων, διότι ξέρετε και στα χωριά οι άνθρωποι έχουν πιο μεγάλη απλότητα. Τις πόλεις δυστυχώς υπάρχει έτσι μια αρκετή πονηρία, έχουν πονηρέψει οι άνθρωποι πάρα πολύ λόγω και του διαδικτύου. Υπάρχει το διαδικτύο, όλα αυτά τα τηλέφωνα, τα αφήσει και όλα αυτά. Και δυστυχώς οι άνθρωποι σκέφτονται πλέον διαφορετικά. Ενώ στα χωριά είναι η αντιμετώπιση εντελώς διαφορετική. Η υποδοχή, παράδειγμα, όπως πήγαμε πριν μια εβδομάδα και κάναμε το ιερατικό σεμινάριο σε εκείνη την περιοχή, γιατί πήγαμε σε εκείνη την περιοχή και ήρθαν άλλοι ιερείς από τα γύρω χωριά σε εκείνη την πόλη της Μουσούμπα, έτσι λεγόταν. Όταν πας εκεί πέρα, μας υποδέχονται, όπως είπα, η υποδοχή τους είναι πάλι πολύ

0: βλέπεις, δηλαδή στα μάτια των ανθρώπων, ότι αυτή η ελπίδα δεν χάθηκε. Βλέπεις τη στάση τους. Είναι σαν να... Και ιδιαίτερα όταν βλέπεις, όταν πας και βλέπεις ένα κερί μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας. Για μας είναι μια παρηγοριά. Αυτό το κερί της Παναγίας που έχει και μπροστά στο εικόνισμα είναι αυτή η ελπίδα που δεν χάνουν οι άνθρωποι όταν βλέπουν τον επίσκοπο να τους επισκέπτεται.
1: Ναι.
0: Του λέει δεν μας ξέχασε, ήρθε να μας δει. Και οι άνθρωποι αυτοί ακόμη πιο έντονη γίνεται η χαρά τους. Με τραγούδια, τα τραγούδια τους είναι ανάλογα, μιλάνε για τον Θεό, για την Παναγία, δεν είναι άσχετα.
1: Ναι. Δώστε μου 2 λεπτά, γιατί είναι μια έκτακτη είδηση. Εδώ παραμένουμε μαζί, δεν φεύγετε. Στη Σκύρο υπάρχει μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στην περιοχή Ατσίτσα. Και όπως με ενημερώνει η Μαρία Λιφαντή, έχει ήδη ηχήσει 112 για απομάκρυνση. Είναι δασική έκταση εκεί στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου. Ήδη επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ομάδα θελοντών, καθώς και από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού. Θεοφιλέστα, τις προηγούμενες μέρες είχαμε πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα με φωτιές. Χάσαμε πυροσβέστες εδώ. Θρηνήσαμε δηλαδή και ανθρώπινες ζωές, δυστυχώς. Και σήμερα τώρα άλλη πάλι μια φωτιά. Εμείς αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζουμε, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Τρέχουμε συνεχώς γύρω από...
0: Και εγώ από το...
1: η Χαλκιδική,
0: από το διαδίκτυο
1: παρανάλωμο του πυρός.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και εδώ πέρα είχα πει στους πατέρες αυτή την περίοδο, όλη φυσικά την περίοδο, αλλά ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που δοκιμάζεται η πατρίδα μας από τις φωτιές, να προσέχονται ιδιαίτερα. Και κάναμε ιδιαίτερες δεήσεις για το θέμα των πυρκαγιών.
1: Ναι.
0: Και εγώ τα βλέπω και στεναχωριέμαι. Λέω, μακριά είμαστε από την πατρίδα, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Αλλά παρακαλούμε και προσευχόμαστε και ιδιαίτερα στην Παναγία.
1: Ο καθένας όπως μπορεί.
0: Να δώσει λύση. Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Τι σημαίνει η Ιεροποστολή, Θεοφιλέστατη, για σας? Τι σημαίνει να κάνει κάποιος αυτό το έργο εκεί σε αυτή τη χώρα?
0: Η Ιεροποστολή για μένα προσωπικά είναι να θυσιάζεις τον εαυτό σου για να μπορέσεις κάποιοι άλλοι άνθρωποι από τη δική σου ζωή να ζήσουν. Για μένα αυτό είναι η Ιεροποστολή. Βοηθάς ανθρώπους οι οποίοι είναι ενός χαμηλού επίπεδου και προσπαθείς να τους ανοίξεις τα μάτια. Όχι μόνο πάνω στην πίστη, στο θέμα της πίστης, αλλά και πάνω σε αξίες, σε ήθος, σε αξίες, την οικογένεια, πώς πρέπει να τιμάμε την οικογένεια, πώς πρέπει τη φιλία, πώς πρέπει να τιμούμε τους ανθρώπους οποιαδήποτε φιλής και χρώματος. Και αυτό εδώ πέρα το ζούμε πάρα πολύ. Είναι σε πάρα πολύ έντονο βαθμό. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εξομολογούσα κάποιους ανθρώπους εδώ πέρα, ή τους ιερείς συγκεκριμένα, και ήταν η τελευταία μέρα του σεμιναρίου. Και έρχεται ο ιερέας που είναι υπεύθυνος εκεί στην εκκλησία, η εκκλησία είναι του Αγίου Αρτεμίου. Λέω, πάτερ, ορίστε, τι θέλεις? Λέει, θέλει κάποιος, λέει, φίλος σας να σου δώσει ένα δώρο. Λέω, μάλιστα, λέω, δεν μπορούμε αργότερα, γιατί τώρα δεν μπορώ αυτή. Όχι, μου λέει, είναι ανάγκη. Λέω, καλά. Και βλέπω ένα παιδάκι περίπου 3 χρονών και να κρατάει στα χέρια του μία κότα. Και μου λέει ο Σιμεών, συγκεκριμένα το όνομά του, και μου λέει, μου είπε ο Σιμεών να σας πω ότι ο Δεσπότης, λέει, θα φύγει αύριο. Λέει, για μένα ο Δεσπότης, λέει, είναι φίλος μου. Έκανε τόσα χιλιόμετρα για να έρθει. Και λέει, θα τον αφήσω, λέει, να φύγει έτσι? Γι' αυτό, λέει, και εγώ του κάνω δώρο αυτή την κότα. Για φανταστείτε τώρα.
1: Αυτό είχαν, παιδί, αυτό πρόσφεραν,
0: Αυτό. Μία κότα, ναι.
1: Ναι.
0: Όπως και πριν φύγεις, ή όταν φτάνουμε εκεί πέρα, την πρώτη μέρα παράδειγμα, μετά τη θεία λειτουργία, στο τέλος, εκτός που λένε τα τραγούδια, μας φέρουν οι άνθρωποι τα δώρα τους. Και τα δώρα τους τι είναι? Μπορεί να είναι ένα περιστέρι, ο άλλος μία κότα. Άλλος μπορεί να φέρουν, η Εκκλησιαστική Επιτροπή θα μας κάνει δώρο παράδειγμα μία κατσίκα ή μία αγελάδα. Αυτά όμως τα χρήματα για να μαζέψουν για την αγελάδα τα μάζεψαν από όλους τους ανθρώπους. Άλλος είχε παράδειγμα 0,5 ευρώ, άλλος είχε 1 ευρώ, σε ευρώ τώρα μιλάω. γιατί είναι και εδώ διαφορετικό το

0: νομισμένα φράγκα κογκολέζικα και δολάρια. Δηλαδή ο καθένας από το υστέρημα, γιατί όλοι οι άνθρωποι που έχει γίνει, από το υστέρημά του, θα δώσει χρήματα για να πάρει δώρο στον επίσκοπο. Και όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να σου προσφέρουν αυτά τα δώρα, ή θα σου φέρει ας πούμε ένα τσαμπί με μπανάνια. Και λέει, θυμάμαι έρθανε ένα παιδάκι 8 χρονών και μου λέει, Δέσποτα, λέει, εγώ δεν έχω λέει, πιο ακριβό δώρο να σου φέρω και σου προσφέρω, λέει, αυτή μία μπανάνα μου προσέφερε. Μία μπανάνα. Για αυτό το παιδί μία μπανάνα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν ό,τι πιο ακριβό είχε. Και όταν βλέπεις αυτά τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορείς να μείνεις ασυγκίνητος. Δηλαδή πάντοτε εμείς όταν πηγαίνουμε στις περιοδίες, θα πάρουμε μαζί μας φάρμακα, θα πάρουμε μαζί μας ρούχα, θα πάρουμε μαζί μας τρόφιμα. Γιατί εκεί που πήγαμε, οι πολύ περισσότεροι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Περισσότεροι άνθρωποι είναι άρρωστοι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα νοσοκομείο εκεί στην περιοχή που πρέπει να πληρώσεις. Και για να, μόνο για την εισαγωγή χρειαζόταν 40 δολάρια. Αυτή 40 δολάρια, για αυτούς τα 40 δολάρια, είναι ένας μήνα. Μισθός. Τα χωριά.
1: Ποιον να πρωτοβοηθήσεις, ποιον να πρωτοκοιτάξεις, ποιον να πρωτοβοηθήσεις. Αλλά το οπότε, βράδυ όταν ξαπλώνετε στο κρεβάτι, θεοφιλέστατε έτσι, δεν νιώθετε πιο ελαφρύς όταν...
0: Ναι.
1: Καταφέρνετε, ας πούμε, πραγματικά. Να τώρα αυτό, τα μάτια αυτού του παιδιού που σας έδωσε αυτή την μπανάνα ή που θα προσβλέπει κάποιος εσάς, θα του πείτε μια κουβέντα. Δεν ξέρω αν αρκεί μια κουβέντα σε έναν άνθρωπο που δεν έχει τίποτα. Δεν ξέρω αν αρκεί. Δηλαδή. Δεν ξέρω.
0: Να σας πω κάτι. Πιο πολύ. Καλές και οι κουβέντες, αλλά πιο πολύ για αυτούς τους ανθρώπους είναι και η παρουσία σου εκεί πέρα.
1: Παίζει ρόλο, είναι ένας άνθρωπος εκεί,
0: ρόλο, ναι.
1: Δεν είμαι μόνος. Ναι,
0: ναι. Ότι λες, δεν μας ξέχασε ο επίσκοπος. Δεν μας ξέχασε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και γιατί την έχουν ανάγκη αυτή την παρουσία. Μπορεί εσύ να κουράζεσαι, να κάνεις 1000, 1200, 1500 χιλιόμετρα, να κάνεις 3 και 4 μέρες για να φτάσεις στον προορισμό σου. Μπορεί να κουραστείς, να εξαντληθείς, να μείνεις νηστικός, να φας μετά από 15 ώρες. Γιατί στον δρόμο δεν μπορεί να μην έχει τίποτα να φας. Να φας μετά από 15 ώρες. Αλλά λες αυτή η πείνα, η κόπωση και η κούραση είναι στο τέλος όλης αυτής της αποστολής. Είναι για μας, για μένα παράδειγμα, αυτό το παιδάκι που το έφερε την κόρα. Και μου λέει δεν μπορώ να αφήσω το φίλο μου τον Δεσπότη να φύγει έτσι χωρίς να του κάνω ένα δώρο. Για μένα ήταν ένα δώρο της Παναγίας. Ήταν και οι μέρες τώρα που κάναμε τις παρακλήσεις. Για μένα ήταν αυτό η ηθική ικανοποίηση που ένιωσα. Λέω μπορεί να κουράστηκα, αλλά αξίζει τον κόπο.
1: Το παιδί λοιπόν που γεννήθηκε στην Καβάλα και μεγάλωσε και είχε τα όνειρά του και σήμερα είναι εκεί πια επίσκοπος Κωνσταντιανής στο Κονγκό κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα, αν ανατρέξει πίσω σε όλη αυτή την πορεία, θα το πίστευε ποτέ ότι θα βρισκόταν σήμερα εκεί, να είμαστε εδώ, να μιλάμε για αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, το είχατε μέσα σας ότι έχετε γεννηθεί για να προσφέρετε?
0: Η προσφορά μου άρεσε, αλλά ποτέ δεν περίμενα ότι θα γίνω επίσκοπος και ποτέ δεν περίμενα ότι θα έρθω στην Αφρική να βοηθήσω εδώ τους ανθρώπους. Αυτό είχε ξεκινήσει, σας είχα πει και την άλλη φορά, να θυμάστε, τότε στη δεκαετία του 80 που είχε βγει ένα τραγούδι, βοηθήστε τα παιδιά της Αφρικής, We are the world.
1: Σωστά, το τραγούδι αυτό με όλους τους καλλιτέχνες σας είχε επηρεάσει πολύ, ναι.
0: Μπράβο. Τότε ήμουν 10 ετών. Και εκείνο το τραγούδι έγινε η αιτία ώστε σιγά σιγά εγώ να αρχίσω να σκέφτομαι πώς θα μπορέσω να βοηθήσω τα παιδιά της Αφρικής. Αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έρθω εδώ πέρα στο Κονγκό. Ποτέ δεν το φανταζόμουν. Ούτε το είχα ονειρευτεί. Ποτέ. Αλλά να σου πω και κάτι, και πάλι αν ήμουνα σε αυτή τη ηλικία 20-25 ετών και πάλι μου έλεγες πάλι θα ερχόμουν εδώ πέρα. Δεν θα έκανα.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή αν μπορούσατε με κάποιο τρόπο να συνομιλήσετε με τον εαυτό σας ως νέο, ως παιδί, ναι, θα του λέγατε το ίδιο. Πήγαινε.
0: Ήρθαν και στιγμές που δεν μπορώ να πω που απογοητεύτηκα πάρα πολύ, γιατί εκτός από τις ανάγκες των ανθρώπων έχουμε και εμείς, ξέρετε, να μην μπορείς να πεις, να μην μπορείς να πεις τον πόνο σου σε έναν άνθρωπο, γιατί δεν θα σε καταλάβουν οι άνθρωποι εδώ, γιατί έχουν άλλοι, όπως σας είπα, άλλο σκεπτικό και άλλη κουλτούρα.
1: Ναι, στο δικό σας, όταν λυγίζετε εσείς, ας πούμε, στη δική σας στεναχώρια, σας λείπουν οι δικοί σας. Ποιος, σε ποιον προστρέχετε εσείς?
0: Εκεί, σε αυτό που θα απευθυνθώ, είναι να γονατίσω και να απευθυνθώ τη μάνα μας, την Παναγία, εκεί. Εκεί θα απευθυνθώ, εκεί θα πω τον πόνο μου, τη στεναχώρια μου, και εκεί θα περιμένω το αίτημά μου και τη λύση του αιτήματός μου να μου δώσει η Παναγία. Και πολλές φορές βλέπω ότι η Παναγία σε αρκετά αιτήματά μου είναι παρόν και με βοηθάει. Ζω δηλαδή έτσι πράγματα πολλά θαύματα εδώ με την Παναγία. Είναι γεγονός αυτό.
1: Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε μια ευχή για την ημέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει και κάποιος συγγενής σας στην Καβάλα. Θέλετε να του στείλετε κάτι?
0: Α, μάλιστα. Απλά θα ήθελα να πω εγώ να ανοίξουμε, καθώς ήξαν οι καμπάνες σήμερα χαρμόσυνα και όλοι πήγαμε στην εκκλησία, να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να βάλουμε μέσα ανθρώπους στις καρδιές μας, οι οποίοι είτε είναι Αφρικανοί, είτε είναι Ασιάτες, είτε είναι από άλλα μέρη, έχουν και αυτοί τα ίδια συναισθήματα και τους ίδιους πόνους και καημούς. Να παρακαλέσουμε την Παναγία να σκουπίσει τα δάκρυα του πόνου μας και να μεσητεύσει για τη σταθερότητα, την ειρήνη και την ευημερία σε όλο τον πλανήτη αυτή την περίοδο που ζούμε. Χρόνια πολλά σε όλους εύχομαι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Θεοφιλέστατε, για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ. Να συνεχίσετε έτσι το θεάριστο έργο σας εκεί. Έχω χαρεί ιδιαίτερα που έχουμε γνωριστεί. Την επόμενη φορά ελπίζω να τα καταφέρουμε και στο στούντιο.
0: Βεβαίως, και εγώ ευχαριστώ και πάλι. Χρόνια σου πολλά, σου ευχαριστώ. Και σε όλους τους συνεργάτες και τους συντελεστές του σταθμού, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι που σας επηρέασε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά.

0: Να πω ευχαριστώ πολύ για τις ευχές από την Ορσαλία. Πες λοιπόν, παραμορφωμένα μου, την ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι. Ποιος είπες, τι άκουσες?
1: Όχι, λέω, υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που λέγεται The Greatest Night in Music History, κάπως έτσι. Ναι. Α, να πω ένα γεια στην Κατερίνα που μας ακούει, ξέρει αυτή.
0: Ποια?
1: Μια Κατερίνα μου στείλε ένα μήνυμα, μου λέει σ' ακούω.
0: Ποια είναι η Κατερίνα?
1: Μια φίλη μου, δεν καταλαβαίνω. Μπορώ να έχω φίλες εγώ.
0: Να κάνεις.
1: Ναι, βλέπω. Ανάκριση, τα βλέπεις.
0: Ποια είναι η Κατερίνα που σ' ακούω?
1: Γεια σας, Κατερίνα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, και μου λέει, και λέει αυτό το ντοκιμαντέρ, λέει η ωραιότερη βραδιά στην ιστορία της μουσικής, κάπως έτσι, και λέει πώς ηχογράφησαν αυτό το κομμάτι.
0: Το We Are the World.
1: Ναι, ναι, ναι. Τους πήρανε. Τους πήρανε μετά από. Ποια βραβεία, κάποια βραβεία. Γκράμι, δείτε να πια δυνατή. Τον Γκράμι και τους πήραν όλους μαζί. Τους πήγαν σε ένα μυστικό για να μην μαζευτούν οι φαν απ' έξω. Στούντιο. Βάλαν απ' έξω όταν μπήκαν να ηχογραφήσουν ένα φοβερό τεράστιο πανό που λέει αφήστε τον εγωισμό σας απ' έξω. Γιατί όλοι αυτοί είναι καλλιτέχνες. Έχουν πολύ ισχυρές προσωπικότητες και ξέρεις, το χειρότερο πράγμα που το λέει και μέσα κιόλας που μπορείς να κάνεις είναι, πώς το λένε, είναι να πεις ένα καλλιτέχνη τι λες γι' αυτό, καλά το κάναμε. Γιατί καθένας έχει διαφορετική άποψη. Λέει για κάποιους ο Wayne Jennings νομίζω ήταν, αυτός που τραγουδάει στο θύμα των Dukes, αυτός ο τραγουδιστής της Country, αποχώρησε λίγο πριν το ηχογραφήσουν.
0: Ναι.
1: Διαφώνησε για κάποιους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Λέει όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, και λέει, όταν τελείωσε η ηχογράφηση, στο τέλος η Diana Ross έκλαιγε. Και λέει: δεν θέλω να τελειώσει ποτέ αυτή η βραδιά. Δηλαδή, ήταν τόσο ωραία εκεί πέρα που έρθει όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Ναι, ναι, ναι, που ήταν μοναδικό. Και δίνει τον Lionel Richie, γιατί το έχει γράψει ο Lionel Richie με τον Michael Jackson το τραγούδι. Και έχει κάνει παραγωγή ο Quincy Jones. Και λέει ότι. Λέει: ο πατέρας μου έλεγε. Είναι γυρισμένο μέσα σε αυτό το στούντιο που το ηχογραφήσαν. Δηλαδή, και λέει ο πατέρας μου, λέει, λέει να έρχεσαι σε σπίτι, γιατί κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει σπίτι. Και εννοώντας όχι ότι δεν θα υπάρχει το σπίτι, αλλά δεν θα υπάρχουν οι άνθρωποι που σε περιμένουν στο σπίτι. Και λέει, ξέρετε κάτι, λέει, αυτό το στούντιο από τότε για μένα είναι το σπίτι μου.
0: Μια σταγόνα ιστορία, αυτό είναι από άλλον.
1: Μουσική ιστορία.
0: Μουσική ιστορία, αυτό ήταν
1: το Σταμπουράκι. Δηλαδή...
0: Να πω καλησπέρα και ευχαριστώ στο Σταύρο στην Αλεξανδρούπολη, στον Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Στη Βάγια που του κάναμε καλή παρέα, στον Αντώνη Βαλαγκούτη, στον Δημήτρη Μπεκιάρη, στη Μανιάνα και στον Πάνο. Ξέρεις τι, για πες και με αυτό θα κλείσουμε. Τι ήθελες, σ' ακούω.
1: Τι έλεγα.
0: Είπες, ξέρεις τι, θα με
1: πει. Όχι, θέλω να πω ότι η μουσική
0: είναι
1: τα έργα τέχνης, γενικότερα τα δημιουργήματα. Δεν είναι κάτι, όπως να σου πούνε, σε συνθήκες εργαστηρίου, ας πούμε. Είναι πράγματα τα οποία έχουν.
0: Ναι,
1: να βάλω τα acoustics.
0: Ναι. Ο Γιαννάτσης.
1: Ο Γιαννάτσης.
0: Με αυτά δεν λέει, για πες λοιπόν.
1: Αυτός ο...
0: Ο Γιαννάτσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο αυτός, Χαρούλης.
1: Ναι, δεν έχει, εγώ λέω ότι ο Χαρούλης δεν έχει ακροατές. Έχει οπαδούς. Οι οποίοι τον ακολουθούν
0: όπου πάνε. Σίδερα.
1: Ναι, όπου πάνε. Είχε κάνει μια συναυλία, το έχω ξαναπεί νομίζω, είχε κάνει μια συναυλία στο Θέατρο Πέτρας εκεί στην Πετρούπολη και είναι sold out. Και λέει θα κάνω άλλες δύο. Και γίνονται αμέσως και άλλες δύο σοντά. Και υποψιάζομαι ότι είναι οι ίδιοι.
0: Και δεν μιλάει και πουθενά. Και τον είχε ζητήσει τόσο πολύ.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Δεν σταματάει.
1: Είχε γράψει μια σύνδεξη εδώ δίπλα για το μελωδία. Και όπως περνάει απ' έξω τον φέρνουμε μέσα. Παιδιά, δεν του βάζεις κουβέντα.
0: Όχι, δεν μιλάει.
1: Τέτοια σενότητα.
0: Έχω ζητήσει και έχω πει, ας βγει στο τηλέφωνο και απλά σ' αναπνέει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν. Λοιπόν, εγώ με το δικό του τραγούδι θα τελειώσω. Μια τέτοια μέρα. Τον αγαπάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και εσένα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, να βγεις έξω να πάρεις γλυκά και εσύ δεν πήρες. Γιατί...
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Θα πάω να πάρω γλυκό από σένα.
0: Έτσι,
1: εντάξει.
0: Όσοι γιορτάζετε, σας ευχαριστώ
1: θα
0: πολύ
1: την
0: για την ακρόαση και την παρέα. Εδώ θα είμαστε πάλι και αύριο στις 3.
1: Θέλετε, δεν θέλετε.
0: Πώς τελειώνουμε?
1: Ψηλά το κεφάλι.
0: Γεια σας.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν πριν από λίγο όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς να κατευθυνθούν προς Αχερούνες. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές, ενώ από την Κήμη Ευβοίας μεταβαίνουν ακτοπλοϊκό στο νησί 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Από αέρους πραγματοποιούν ρήψεις νερού 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή της πυρκαγιάς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριαντάρος, στην Τίνο. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 9 μποφόρ. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κυκλάδων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο Πευκοδάσος. Η Ισλάντ έχει κάψει 15.800 στρέμματα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από επίσημη πηγή. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 650 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Τουλάχιστον 16.500 στρέμματα έγιναν στάχτη στην πυρκαγιά στο μεγαλύτερο ορεινό φυσικό πάρκο του Βελγίου, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Λιέγης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη δασόδη ζώνη της περιοχής Φαν, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συναγερμό σήμανε στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι. Η περιοχή παραμένει μέχρι αυτήν την ώρα αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό ενόπλων, οι οποίοι άνοιξαν πυρ εντός του Πανεπιστημίου. Υπάρχουν αναφορές για έναν σοβαρά τραυματία και άλλους 4 ελαφρύτερα τραυματισμένους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της επίθεσης ή την ταυτότητα των δραστών. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Με τη μέσα από το πολεμικό ναυτικό πραγματοποιήθηκε το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην Τίνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Την ανάγκη να καταφέρουμε να αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο η πραγματικότητα της γενοκτονίας σε βάρος του ποντιακού ελληνισμού, αλλά και να την αναγνωρίσει ακόμη και η Τουρκία, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάναβης με φορτία χαρτιού ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδος. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 324 κιλά κατέργασης κάναβης, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε φορτίο χαρτιού προς ανακύκλωση. Το προσδοκόμενο παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Διετέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της δράσης. Ένας νέος ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 6,8 ρίχτερ έπληξε το μεσημέρι τη Βόρεια Σουμάτρα στην Ινδονησία, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γερμανικού Ερευνητικού Κέντρου Γεωεπιστημών. Είναι η δεύτερη σφοδρή σεισμική δόνηση που πλήττει την περιοχή σε διάστημα λίγων ωρών. Είχε προηγηθεί νωρίς το πρωί ισχυρός σεισμός 7,7 ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό από τον πρωινό ισχυρότατο σεισμό, 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 11 υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ περίπου 2.000 εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, αίθριος προβλέπεται για αύριο Κυριακή ο καιρός στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά της χώρας. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.
0: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας, τα οποία ουσιαστικά μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά θα μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Αν μπορώ πραγματικά να υπερηφανευτώ για ένα πράγμα, δεν είναι ούτε η δουλειά μου, ούτε οι σχέσεις μου, ούτε η εξέλιξή μου γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Είναι το ότι κατάφερα αρκετά πριν πατήσω τα 50 να αλλάξω σημαντικά τον τρόπο που ζω. Και αναφέρομαι κυρίως στη διατροφή, την άσκηση, τον ύπνο και την κατάσταση αυτού που λέμε ψυχικής ηρεμίας και γαλήνης. Θα ήθελα, η αλήθεια είναι, να ήμουν ένας νέος που γυμνάζεται από τα 20, που πρόσεχα τη διατροφή μου, που είχα βρει τις ισορροπίες μου πολύ νωρίτερα, που όλα αυτά μου επέτρεπαν να ζω καλά χωρίς να θυσιάζω τη ζωή μου δουλεύοντας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όμως δυστυχώς, αυτά νωρίτερα στη ζωή μου δεν συνέβησαν, καθώς έπρεπε να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ για να κάνω καριέρα. Επίσης, ήμουν μέσα στο άγχος και στην ανασφάλεια σε μια πολύ ανταγωνιστική δουλειά όπως είναι αυτή του δημοσιογράφου και δι' του δημοσιογράφου που εργάζεται από πολύ νωρίς στην τηλεόραση. Παρότι κάνοντας αυτό το ρεπορτάζ από την αρχή σχεδόν της καριέρας μου ήξερα ότι έπρεπε να αλλάξω τον τρόπο που ζω, συνέχιζα τουλάχιστον μέχρι τα 30-35 να τρώω πρόχειρα γιατί δεν προλάβαινα. Το γυμναστήριο και η άσκηση ήταν στο on-off, κάποιες φορές πήγαινα, κάποιες δεν πήγαινα. Η σχέση μου με τους γύρω ήταν μονίμως σε πίεση γιατί μετέφερα τα επαγγελματικά άγχη στις φιλίες, στην οικογένεια, στις σχέσεις και ζούσα, η αλήθεια είναι, με τη λογική ότι όλοι οι νέοι άνθρωποι θα τα κάνουμε αργότερα, θα προσέξω πια όταν μεγαλώσω. Δεν είμαι και από τους ανθρώπους που μετανιώνουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέποντας αρκετούς νέους ανθρώπους πόσο προσέχουν σήμερα τη διατροφή τους και το σώμα τους, θα σας έλεγα ότι θα μπορούσα να είχα κάνει μία δεκαετία νωρίτερα αρκετά πράγματα, αλλά αποφάσισα να τα κάνω έστω και στα 40. Να αλλάξω δηλαδή ριζικά τη διατροφή μου, να μαγειρεύω στο σπίτι μου και να τρώω σπάνια έξω, να αναζητώ καθαρές τροφές, να βάλω συστηματικά την άσκηση στη ζωή μου, να ξεκινήσω ψυχανάλυση και να μπορέσω να ισορροπήσω το άγχος της καθημερινότητας και πολλά άλλα που εν τέλει βοήθησαν εμένα να αισθάνομαι καλύτερα με τον εαυτό μου. Κάτι όμως που με ωφέλησε στο να είμαι πιο ανοιχτός και καλύτερος στις σχέσεις μου και με τους ανθρώπους γενικότερα. Άρα το όφελος ήταν πολλαπλό. Τα λέω όλα αυτά γιατί βλέπω τελευταία όλο και περισσότερες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά που καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Δηλαδή, ότι ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι, καταρχάς και τον τρόπο που ζεις μετά. Ούτε στα 40, ούτε στα 50, ούτε στα 60, αλλά ούτε και στα 70. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μελέτες που έπεσε στα χέρια μου προσπαθώντας να σας μιλήσω σήμερα για αυτό το θέμα είναι η καναδική διαχρονική μελέτη για τη γύρανση, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό PLOS-1. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, φθάνουν μόλις 3 χρόνια υγιεινής ζωής για να βελτιωθεί η υγεία ενός ανθρώπου, ακόμη και αν αυτός έχει ξεπεράσει τα 60. Η μελέτη είχε ως δείγμα 8.000 ανθρώπους ηλικίας άνω των 60 ετών, που χαρακτηρίζονταν ως ο μέσος όρος, δηλαδή οι άνθρωποι που δεν είχαν αφαιθεί τελείως όσον αφορά την υγεία τους, αλλά δεν ήταν και αυτοί που έκαναν την υπερπροσπάθεια να αλλάξουν πράγματα στην καθημερινότητα και να ζήσουν αυτό που λέμε πολύ υγιεινά και καλύτερα εν τέλει. Προφανώς, επισημαίνουν οι επιστήμονες, ότι δεν μπορείς να ζήσεις στα 60 και να κάνεις τα ίδια πράγματα που έκανες όταν ήσουν 18 ή 20 ή 30, αλλά μπορείς να κάνεις αρκετά για να πετύχεις την καλύτερη δυνατή ευεξία, όπως λένε χαρακτηριστικά, ανάλογα με την ηλικία σου. Και τι σημαίνει αυτό? Να μην έχεις κάποια σοβαρή ψυχική ασθένεια, να μπορείς να κάνεις τις καθημερινές σου δραστηριότητες χωρίς σοβαρά μυοσκελετικά προβλήματα ή πόνο, να μην υπάρχουν σοβαρά προβλήματα μνήμης, αλλά και να είσαι ικανός να αλληλεπιδράς κοινωνικά, να βγαίνεις να έχεις φίλους και να συνεχίσεις να έχεις δραστηριότητες. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που μελετήθηκαν δεν είχαν κάποια νόσο, όμως με την αλλαγή του τρόπου ζωής τους κατάφεραν να τη διαχειρίζονται καλύτερα στην καθημερινότητά τους. Αυτό που έκπληκτοι είδαν οι ερευνητές είναι ότι 3 χρόνια ήταν αρκετά για να αναστρέψουν τη γρήγορη πορεία γύρανσης στους ανθρώπους που μελετήθηκαν. Πώς το πέτυχαν αυτό? Βάζοντάς τους ένα πρόγραμμα ζωής στην κυριολεξία, το οποίο είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. τακτική σωματική άσκηση, φυσική δραστηριότητα, ποιοτικό και επαρκή ύπνο, διακοπή του καπνίσματος, αποφυγή των επιπλοκών από τις νόσους που είχαν ήδη εμφανίσει και προληπτικές εξετάσεις και επισκέψεις στο γιατρό για να προλάβουν στο πολύ αρχικό στάδιο νόσους που θα εμφάνιζαν αργότερα. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους που ουσιαστικά ξαναπήραν τη ζωή στα χέρια τους με αυτές τις αλλαγές είχαν αντιμετωπίσει και πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας που απείλησαν τη ζωή τους, αλλά τα ξεπέρασαν και έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό τους για να ζήσουν καλύτερα και περισσότερα χρόνια. Μαζί μου είναι σήμερα η Καλλιόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη, γιατρός φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης με εξειδίκευση στο Lifestyle Medicine, στα ελληνικά ιατρική του τρόπου ζωής. Γεια σας.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Κεφαλογιάννη.
0: Αναφέρομαι πολλές φορές σε προσωπικά δικά μου θέματα για να κάνω το θέμα πιο οικείο με τους ακροατές μου. Φαντάζομαι ότι και εσείς τα ακούτε με ενδιαφέρον αυτά.
2: Βεβαίως, μα είστε πραγματικά ένα παράδειγμα lifestyle medicine. Εσείς χωρίς να το γνωρίζετε.
0: Α, χωρίς να το ξέρω, έγινε παράδειγμα.
2: Ακριβώς εφαρμόζετε ό,τι λέει lifestyle medicine. Γιατί η lifestyle medicine στην ουσία είναι ένα κομμάτι της κλασικής ιατρικής, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
2: Η οποία στην ουσία συνταγογραφεί τις αλλαγές στον τρόπο της ζωής που πρέπει να κάνει κάποιος, γιατί αυτά πρέπει να είναι και εξατομικευμένα. Και ποιοι είναι παράγοντες έξι: διατροφή, άσκηση, διαχείριση στρες, κάπνισμα, αλκοόλ, ύπνος και σχέσεις. Αλλά σκεφτείτε ότι η διατροφή δεν είναι ότι υπάρχει μαγική διατροφή για όλους. Για παράδειγμα, κάποιος ασθενής μπορεί να έχει ευερέσει έντερο και προδιάθεση για σαχαρώδη διαβήτη. Άλλα θα του πει ο διαβητολόγος, άλλα θα του πει ο γαστροεντερολόγος. Τι κάνει, εδώ έρχεται
0: η λέξη. Τον μπερδεύουν καταρχάς, να πούμε ότι τον μπερδεύουν.
2: Εμείς οι γιατροί το κάνουμε μερικές φορές αυτό, αλλά δεν έχουν όλοι τη δική σας επάρκεια για να μπορέσετε να ξέρετε τι να κάνετε για τη ζωή σας και εκεί χρειάζεται μία.
0: Ναι, ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό το lifestyle medicine, βέβαια, κακώς είχε συνδεθεί το lifestyle στη χώρα μας με μια αρνητική έννοια. Οπότε μένει τώρα σε εσάς, έχετε το βάρος στην πλάτη σας να αλλάξετε αυτό και να πείτε ότι αυτή η ιατρική του τρόπου ζωής είναι κάτι που πραγματικά αξίζει να δοκιμάσει κάθε άνθρωπος για να αλλάξει τη ζωή του. Αυτό δεν είναι.
2: Ακριβώς, και το είπατε και εσείς, γιατί μιλήσατε για αυτή την καταπληκτική μελέτη, την οποία έχω δει και εγώ, και θα σας μιλήσω εγώ για μια άλλη μελέτη, η οποία στην ουσία μελετάει πώς ο τρόπος ζωής μας μπορεί να είναι παράγοντας για την μακροβιότητα. Και μετά θα σας μιλήσω λιγάκι και για την υγιή μακροβιότητα, γιατί δεν είναι μόνο να ζούμε πολύ, αλλά να ζούμε πολύ και καλά.
0: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα.
2: Είναι αυτό που λέμε η F-μακροβιότητα, η καλή μακροβιότητα. Οπότε λοιπόν μια άλλη μελέτη μελέτησε 5 παράγοντες. Να μην έχει καπνίσει κανείς ποτέ, εντάξει, όσοι καπνίζουν μπορούν να το κόψουν, να έχει δείκτη μάζα σώματος μέχρι 23, μάλλον είναι στα υγεία όρια, μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, μια διατροφή στα πλαίσια ας πούμε της νοσογειακής διατροφής και 30 λεπτά την ημέρα να κάνει κάποιο είδους φυσική δραστηριότητα. Τα 50, επειδή μιλάμε για τους 50άριδες,
0: ναι.
2: Αυτοί που κάναν 5 στα 5, οι γυναίκες ξέρετε πόσο επιπλέον προσδόκιμο είχαν. 43,1 μέχρι τα 93,1.
0: Μέχρι τα 93,1, μέχρι μόνο με αυτές τις αλλαγές. Εντυπωσιακό.
2: Αλλαγές. Και να σας πω κάτι, στοιχίζουν, όχι. Χρειάζονται αλλαγές, ας πούμε, να κάνουμε στο κράτος, όχι.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Αρκεί να βάλουμε αυτά τα 5 πράγματα στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι, πριν σχολιάσουμε όλα αυτά, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι πλέον επιτακτική ανάγκη οι σημερινοί 40άριδες, αυτό που 50άριδες, 60άριδες. Ας βάλουμε και τους 60άριδες μέσα. Να κάνουν αλλαγές με στόχο να ζήσουν πιο υγιεινά, καθώς όλες οι προβλέψεις είναι ότι οι άνθρωποι θα ζουν πλέον όλο και περισσότερα χρόνια και όπως είπατε και εσείς, το ζητούμενο είναι να ζουν καλά αυτά τα χρόνια. Είναι εφικτό. Ακριβώς. Και από ποια διαδικασία μπορεί να γίνει αυτό?
2: Θα σας πω, γιατί όπως πολύ καλά είπατε, από το 2010 στο 2050 οι άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο θα ξεπεράσουν τα 80, θα τριπλασιαστούν και αυτοί που θα ξεπεράσουν τα 100 θα δεκαπλασιαστούν. Δηλαδή τη μακροβιότητα την έχουμε πετύχει, θα ζούμε πολύ. Το θέμα είναι πώς θα ζούμε χωρίς ασθένεια ή αναπηρία. Όπως σας είπα και νωρίτερα, αυτοί ας πούμε που ακολουθούσαν στα 50 τα 5 αυτά απλά πράγματα θα ζούσαν οι γυναίκες μέχρι τα 93,1. Αυτοί που δεν τα ακολουθούσαν αυτά θα ζούσανε 14,1 γυναίκες χρόνια λιγότερο. Άρα 14 χρόνια μπορούμε να τα κερδίσουμε με απλές αλλαγές. Και πώς αυτά τα χρόνια μπορεί να είναι και χωρίς ασθένεια ή ως αναπηρία? Εδώ υπάρχει μια άλλη μελέτη, η μελέτη EPIC, η οποία έγινε σε ευρωπαϊκό πληθυσμό και η οποία μελέτησε 4 παράγοντες και σε σχέση με την εκδήλωση νοσημάτων. Να μην έχει καπνίσει κανείς ποτέ, να κάνει 3,5 ώρες την εβδομάδα φυσική δραστηριότητα, να έχει δείκτη μάζας σώματος κάτω από 30 και να ακολουθεί μεσογειακή διατροφή. Να θυμίσω ότι είναι μεσογειακή διατροφή. Μικρή κατανάλωση κρέατος, καλής ποιότητας, πολλά φρούτα, πολλά λαχανικά, προϊόντα ολικής αλέσεως. Αυτοί που κάναν 4 στα 4, πάλι δεν χρειάζεται να πάρει κανείς ακριβά φάρμακα, μαγικές θεραπείες. Αυτοί που είχαν 4 στα 4, 93% μικρότερη πιθανότητα για σαχαρώδη διαβήτη. 50% μικρότερη πιθανότητα για εγκεφαλικό. 81% μικρότερη πιθανότητα για έμφραγμα. Άρα, στα χέρια μας και στις καθημερινές μας συνήθειες είναι όλα τα φάρμακα τα οποία έχουμε για να ζήσουμε και πολύ και καλά και ποτέ δεν είναι αργά. Σας είπα ότι στα 50 με απλά πράγματα μπορούμε να ζήσουμε 43 χρόνια.
0: Ξέρετε, μου θυμίζει λίγο αυτό, εγώ που δημοσιογράφος είμαι, αλλά τα λέω, τα ακούτε, αλλά ποιος τα κάνει. Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει κτήμα των ανθρώπων και να κάνουν αυτές τις αλλαγές. Γιατί αυτά τα ακούνε, θα πούνε, τα έχουμε ξανακούσει, έχουμε ακούσει μελέτες παρόμοιες. Εκεί νομίζω ότι είναι η δική σας μαεστρία, να το πω, να πείσετε πλέον τους ασθενείς ως μια νέα ειδικότητα να αλλάξουν τον τρόπο ζωής, να το κάνουν πράξη δηλαδή.
2: Ακριβώς, κύριε Κεφαλογιάννη, και μάλιστα να δείτε και τις κατευθυντήριες οδηγίες. Για παράδειγμα, αν δείτε το American Heart Association, βγάζει κατευθυντήριες οδηγίες πώς να κάνεις αποκατάσταση μετά από ένα εγκεφαλικό ή μετά από ένα έμφραγμα. Τι λέει, πρέπει να πεις στον ασθενή σου να κάνει αλλαγές στον τρόπο της ζωής. Δεν αρκεί να του τα πεις και δεν αρκεί να δώσεις ένα φυλάδιο. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις τεχνικές αλλαγής συμπεριφοράς.
0: Δηλαδή, και στην, πρακτικά.
2: Και στην ουσία, η ιατρική τρόπο ζωής δεν αρκεί ένας γιατρός όπως εγώ να ξέρουμε τι πρέπει να κάνει κανείς στη διατροφή, πώς να συνταγραφήσουμε άσκηση, να εντοπίσουμε προβλήματα ύπνου και να κάνουμε referral σε άλλους συναδέλφους και όλα αυτά. Πρέπει να έχουμε εκπαιδευτεί σε τεχνικές αλλαγής συμπεριφοράς. Δηλαδή, να ξέρουμε να ακούμε τον ασθενή και να πάζουμε μαζί του, είτε αν εμείς μπορούμε από μόνοι μας. Εγώ, για παράδειγμα, έχω εκπαιδευτεί στην παρακινητική συνέντευξη. Αλλά εγώ στην ομάδα μου έχω και έναν ψυχολόγο, ο οποίος κάνει συμπεριφορική θεραπεία. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό παράλληλα να βγάλεις το κίνητρο του καθενός και να βάλεις αυτό το οποίο λέμε smart goals. Μικρούς στόχους, ανά εβδομάδα, ανά 15ήμερο, ανά μήνα. Και δεν λέμε ότι από εκεί που τα κάνεις όλα, ας πούμε, λάθος ή κάνεις τρία πράγματα λάθος, θα πρέπει μέσα μια εβδομάδα να αλλάξεις τη ζωή σου. Αυτό είναι ανέφικτο. Αυτό το βλέπουμε και στις πολύ θερητικές δίαιτες. Που δεν ενσωματώνονται σιγά σιγά να γίνουν τρόπο ζωής. Το κάνεις για ένα χρονικό διάστημα, επειδή έχεις τον μπαμπούλα από πάνω σου και μόλις φύγει ο μπαμπούλας, ανυπομονείς να γυρίσεις
0: αυτό που, αυτό που κάνετε εσείς, έτσι όπως μ' άρεσε πολύ ο τίτλος που το κάνετε, θα μου το εξηγήσετε απλά.
2: Ναι, βεβαίως. Τι γίνεται. Έρχεται ένας ασθενής εδώ πέρα και βλέπουμε, για παράδειγμα, τη διατροφή του, την άσκηση, αν καπνίζει, αν κοιμάται καλά, αν έχει στρες. Και λέμε, από πού θέλεις να ξεκινήσεις, ποιες αλλαγές είναι για σένα προτεραιότητα να κάνεις. Ξέρετε, κάποιος μπορεί να μην είναι έτοιμος να κόψει το κάπνισμα, αλλά να είναι έτοιμος να αρχίσει να κάνει γυμναστική ή να είναι έτοιμος να κοιτάξει τον ύπνο του. Ξεκινάμε από εκεί που είναι έτοιμος ένας ασθενής να αλλάξει, βάζουμε μαζί στόχους. Γιατί, ξέρετε, στη δική μου προσέγγιση δεν είναι ότι θα έρθουν και θα τους βάλω εγώ μία ένεση, θα τους δώσω ένα φάρμακο. Τους λέω τους ασθενείς, εδώ βλέπουμε τι κάνετε εσείς για τον εαυτό σας. Και δυστυχώς δεν μπορώ να σηκωθώ από τον καναπέ και να τρέξω εγώ στο διάδρομο για σας. Δεν μπορώ εγώ να κάνω πιλάτες. Δεν μπορώ να κοιμηθώ μια ώρα νωρίτερα και να πιστεύω το κινητό. Δεν μπορώ εγώ να κάνω ψυχανάλυση, ψυχοθεραπεία για σας. Άρα αρχίζουμε σιγά σιγά και εκφράζουμε μικρούς στόχους. Δηλαδή λέμε, ωραία, μπορεί να μην κάνεις άλλη διατροφή από μια μέρα στην άλλη, αλλά μπορείς να βάλεις ένα φρούτο παραπάνω αυτήν την εβδομάδα. Και την επόμενη εβδομάδα να βάλουμε ένα στόχο, θα περπατήσεις 20 λεπτά την εβδομάδα. Οπότε μικροί στόχοι. Φτάνω στο τέλος, μετά από ένα τρίμηνο, από ένα εξάμηνο, να γίνουν όλη αυτή η αλλαγή που στην αρχή φάνταζε τρελή για έναν ασθενή, ο οποίος
0: δεν είναι ζωντανό. Η αλήθεια είναι, αυτό που λέτε ισχύει, γιατί διαβάζω και πολλές μελέτες που λένε ότι 4 στους 10 τελικά καταφέρνουν να τροποποιήσουν κάπως τη ζωή τους μετά τα 60 και να ζήσουν πιο υγιεινά τελικά. Όπως επίσης το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι πολλοί άνθρωποι, αν δεν κόψουν, ας πούμε, το κάπνισμα ή αν το κόψουν, θα ξαναγυρίσουν σε αυτό, αρκετοί μάλλον, οι περισσότεροι. Χρειάζεται μια συνεχής προσπάθεια και πολλοί άνθρωποι με επιπλέον βάρος, ακόμα και αν χάσουν βάρος, μόνο ένα 5% θα καταφέρει σε βάθος χρόνου, χωρίς φάρμακα ή, ή αν δεν μπει στο χειρουργείο, να το κρατήσει αυτό το βάρος που έχει χάσει. Και έρχομαι στην πιο κομβική ερώτηση για να κλείσουμε με αυτήν. Όλοι οι άνθρωποι που το έχουν κάνει αυτό, φαίνεται από τις ίδιες μελέτες, ότι σκεφτότανε στην αρχή μπρος τα κάλλη τι είναι ο πόνος, αλλά μετά ευγνωμονούσαν πραγματικά τον εαυτό τους που πήρε αυτή τη σημαντική απόφαση να κάνει αλλαγές ακόμα και στα 60. Παίρνουν θάρρος από αυτό και συνεχίζουν όταν βλέπουν ότι αλλάζει η καθημερινότητά τους, ότι μπορούν να δέσουν τα κορδόνια. Το λέω γιατί αυτά υπάρχουν σε ερωτηματολόγια και δεν θέλει τελικά τόσο κόπο όσο νομίζουμε και το έχουμε στο μυαλό μας. Σωστά.
2: Σωστά. Έχετε απόλυτα δίκιο. Γι' αυτό και βάζουμε μικρούς στόχους, μικρές αλλαγές, γιατί ένα-ένα βήμα φτάνουμε τελικά σε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Εγώ δεν έχω να σας πω, είτε κάποιος έρχεται στο ιατρείο μου για πρόληψη, είτε έχει κάποιο νόσημα και έρχεται και πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει, πάντα χρησιμοποιώ μία ψυχολόγο ή έναν ψυχολόγο. Διότι πρέπει πρώτα να βρούμε το κίνητρο του καθενός και να δούμε την ετοιμότητα αλλαγής κάποιου και να προσπαθήσουμε.
0: Πόσο θέλει να αλλάξει πραγματικά, ναι, να δείτε αυτό το πόσο θέλει.
2: Ακριβώς. Και να σας πω, έχω ασθενείς που έρχονται εδώ πέρα και μου λένε, μπορεί να είναι ασθενείς με καρκίνο, ξέρω εγώ, είμαι σκλήρες ή οτιδήποτε, και να τους λέω, αυτό στην άσκηση, και μου λένε, Δεν θέλω. Έχει τύχει να πω σε ασθενή, ωραία, δεν είσαι έτοιμος, εγώ είμαι εδώ, η ομάδα μου είναι εδώ, όταν είσαι έτοιμος, ξέρεις πού θα μας βρεις για να σε βοηθήσουμε.
0: Το σημαντικό είναι αυτό ότι γίνεται πλέον και σε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, όπως το Αττικό.
2: Ακριβώς, όπως το Αττικό. Στο Αττικό έχουμε κάνει την πρώτη survivor στην κλινική, που τι είναι, survivor στον καρκίνο θεωρείται κάποιος ασθενής από την πρώτη στιγμή της διάγνωσης. Εκεί έχουμε κάνει ένα ιατρείο ιατρικής τρόπου ζωής, lifestyle medicine. Και έρχονται, αρχικά έρχονταν γυναίκες με καρκίνο του στήθους, τώρα έρχονται άνθρωποι με καρκίνους και άντρες και γυναίκες σε διάφορα στάδια, από την πρώτη διάγνωση μέχρι πολλά χρόνια μετά τη θεραπεία, και τους κάνουμε κάποια ραντεβού ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μπορεί να είναι 5-10 ραντεβού σε διάρκεια ενός έτους, 1,5 έτους, 6 μηνών. Και εκεί σιγά σιγά τους βοηθάμε να κάνουν αλλαγές και να σωματώσουν την καθημερινότητα.
0: Πάντως βλέπω ότι είναι κομβικό. Ναι, είναι κομβικό ότι χρησιμοποιείται πάντως τον ψυχολόγο. Γιατί συνεχίζοντας να διαβάζω αυτές τις μελέτες και τα αποτελέσματά τους, λένε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να πάρεις ένα υπνοτικό χάπι, ας πούμε, και να κοιμηθείς, που είναι η εύκολη λύση. Η δύσκολη είναι να αφιερώσεις, ας πούμε, πολλές εβδομάδες συμπεριφορικής θεραπείας με έναν ψυχολόγο για να βελτιώσεις τον ύπνο σου. Ή το αντίστροφο που έχει να κάνει με την άσκηση, ότι είναι πολύ πιο εύκολο, ας πούμε, να κάτσεις στην τηλεόραση από το να βάλεις ένα στόχο 3 με 5 χιλιόμετρων την ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Κάπου ίσως έχει πάρει το αυτί σας αυτές τις συζητήσεις που γίνονται πολύ τελευταία για την επανάσταση που θα βιώσουμε στον χώρο της ιατρικής την επόμενη πενταετία. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και άλλων παραμέτρων, φαίνεται ότι οι χρόνιες παθήσεις θα αντιμετωπιστούν και πολλοί λένε ότι θα αλλάξει τελείως ο χάρτης των νοσημάτων, που σήμερα είναι η αιτία πολλοί άνθρωποι να φεύγουν από δίπλα μας. Μάλιστα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, άκουγα προχθές σε ένα τραπέζι κάποιους να λένε ότι αν τις καπουλάρουμε για άλλα 10 χρόνια, μετά θα μπορούμε να ζήσουμε μέχρι τα 150. Προφανώς και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν θα συμβεί αυτό, αλλά σίγουρα μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί αν εμείς αφαιθούμε μυρολατρικά μόνο στα χέρια της επιστήμης. Δηλαδή, να πούμε ότι αφού θα τα λύσει όλα η επιστήμη, ας γυρίσουμε πλευρό στον καναπέ και ας περιμένουμε τις μαγικές λύσεις. Είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που δείχνουν οι μελέτες για τις οποίες συζητούσαμε πριν. Η επιστήμη θα μας βοηθήσει μόνο αν βοηθήσουμε κι εμείς οι ίδιοι τον

και έλεγα πριν ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση για να ζήσουμε καλύτερα, γιατί ζούμε καλύτερα όταν ζούμε καλά, όπως είναι και ο τίτλος και το μότο αυτής της εκπομπής. Και βλέπω τα εξαιρετικά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικής συνταγογράφησης που εφαρμόστηκε στην Αγγλία τον τελευταίο καιρό. Τι είναι όμως η κοινωνική συνταγογράφηση? Πάνω από 1 εκατομμύριο ασθενείς κάθε χρόνο ακολουθούν πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την συνταγογράφηση, η οποία είναι ουσιαστικά μια ιατρική συνταγή, κανονική, που όμως δεν οδηγεί στο φαρμακείο για να πάρεις το φάρμακό σου, αλλά στο κοντινότερο δάσος για να κάνεις μια βόλτα, στο μουσείο για να δεις και να μάθεις ποια έργα εκτίθενται, σε ομάδες που γυμνάζονται ανάλογα με τις δυνατότητες και την ηλικία τους βέβαια, ακόμη και σε κοινωνική εργασία η οποία προάγει την αλληλεγγύη, αλλά και σε ευεξία που αισθάνονται οι άνθρωποι όταν λειτουργούν σε ομάδες. Τι είδαν άραγε οι Βρετανοί και μίλησαν πρώτοι για την κοινωνική συνταγογράφηση? Ασθενείς με χρόνια νοσήματα που είναι κοινωνικά απομονωμένοι, αισθάνονται μοναξιά, θλίψη και έχουν οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα απασχόλησης. Κατάλαβαν ότι σε αυτές τις μεγάλες ομάδες ανθρώπων, το να γράψεις μια συνταγή για να δώσεις ένα φάρμακο δεν φτάνει. Θα πρέπει στην κυριολεξία να τους ξαναβάλεις στο παιχνίδι της ζωής. Και αυτό κάνουν με τον πιο επίσημο τρόπο. Συνταγογραφούν, για παράδειγμα, την ένταξη σε μια ομάδα κυπορικής, σε μια μουσική ομάδα ή μια χοροδία. Βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να τους λύσουν τα σοβαρά καθημερινά, κοινωνικά ή ακόμα και οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Όμως, όλο αυτό δεν γίνεται στην τύχη. Ο ασθενής παραπέμπεται στους ειδικούς και κάνει μαζί τους μια συνεδρία όπου μιλάει ανοιχτά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη ζωή του. Εδώ δεν μιλάει μόνο για τα συμπτώματα της νόσου, που πιθανώς θα έχει, αλλά και για τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του και που τον εμποδίζουν να σταθεί κυρίως ψυχολογικά στα πόδια του. Και αυτό δεν φαίνεται να είναι μια νέα μόδα που θα περάσει, καθώς με την γύρανση του πληθυσμού αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των ανθρώπων, το ακούσαμε και πριν, που δυσκολεύονται στην κυριολεξία να επιβιώσουν με τον πληθωρισμό που υπάρχει και παράλληλα να διαχειριστούν με επιτυχία ένα χρόνιο νόσημα. Οι Σουηδοί αυτή την ιδέα την προχώρησαν ακόμη περισσότερο και άρχισαν να συνταγογραφούν ταξίδια. Ναι, καλά ακούσατε. Βέβαια, για να είμαστε ρεαλιστές, είναι και μια χώρα που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, ή σε αρκετούς τουλάχιστον, να έχουν την οικονομική άνεση να ταξιδέψουν. Αυτό λέγοντάς το σε εσάς σήμερα φαντάζει πολύ ελιτίστικο, ιδίως για τη χώρα μας που σήμερα αρκετοί άνθρωποι σκέφτονται ακόμη και το 1-1,5 ευρώ που θα δώσουν για να πάνε από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη με το μετρό. Όμως, ας ζήσουμε λίγο ακόμη αυτό το παραμύθι της Σουηδίας, έστω και ραδιοφωνικά. Γιατί δεν είμαι και ο τύπος που του αρέσει μονίμως να παραπονιέται και να γκρινιάζει, παρότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά και αναζητούν άμεσα λύσεις στη χώρα μας. Η Σουηδία λοιπόν γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που συνταγογραφεί ταξίδια, αλλά συνταγογραφείται και η ίδια ως χώρα ευεξίας και καλεί όλους όσοι έχουν τη δυνατότητα, όλους μας, να την επισκεφθούμε, προσφέροντας, όπως λέει, μια μοναδική εμπειρία που προάγει τη σωματική και την ψυχική υγεία. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται από τον οργανισμό Visit Sweden σε συνεργασία με το γνωστό Ινστιτούτο Καρολίνσκα, αλλά και μια ομάδα γιατρών, και έχει ως στόχο να εντάξει τις φυσικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες της Σουηδίας σε ένα πρόγραμμα ευεξίας. Όμως τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες αυτής της χώρας? Ότι οι γιατροί μπορούν να τους συνταγογραφήσουν ταξίδια για να προλάβουν ή να βελτιώσουν κάποια ασθένεια? Τι μπορεί να είναι όλα αυτά που τους συστήνουν? Τους συστήνουν να επισκεφθούν μια σάουνα στη Λαπωνία για να βελτιώσουν τον ύπνο και το στρες τους. Να κάνουν βουτιές σε κρύο νερό στο αρχιπέλαγο της Σουηδίας για να ενισχύσουν την κυκλοφορία του αίματος και την αντοχή τους. Βέβαια, αυτό μπορεί να γίνει και το χειμώνα στις πεντακάθαρες ελληνικές θάλασσες και είναι και εντελώς δωρεάν. Έχετε δει όμως πολλούς να το κάνουν. Όπως δωρεάν είναι και το επόμενο που θα σας πω και προτείνουν οι Σουηδοί. Είναι η πεζοπορία στα δάση που αποδεδειγμένα έχει βρεθεί ότι αναζωογονεί ψυχικά και βελτιώνει τη διάθεσή μας. Ανάμεσα στα άλλα, προτείνουν και εκδρομές στη φύση που συνδυάζονται με τη σωματική άσκηση, όπως το καγιάκ ή την κοπηλασία σε ομάδες. Βέβαια, το ότι τους γράφουν όλα αυτά οι γιατροί δεν σημαίνει ότι τους τα πληρώνει και το κράτος. Είναι πιο πολύ ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο να πείσει τους Σουηδούς να βάλουν ακόμη περισσότερο ποιοτικό χρόνο στη ζωή τους, αλλά και όλους εμάς, τους πιθανούς επισκέπτες, να ζήσουμε λίγο όπως οι Σουηδοί. Βέβαια, εγώ θα κλείσω λέγοντας ότι μπορούμε να ζήσουμε όπως και οι Έλληνες, χωρίς απαραίτητα μετά τη βουτιά στα παγωμένα νερά να εξαργυρώσουμε την όποια ταλαιπωρία μας, ευχαρίστηση για άλλους, με κοψίδια, προβατίνα και αλκοόλ σε μια ταβέρνα χωρίς να υπάρχει αύριο. Μπορείτε να παρακολουθείτε την τηλεοπτική εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στη τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100.3. Καλό απόγευμα Κυριακής.

0: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς να κατευθυνθούν ανατολικά προς Αχερούνες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή της πυρκαγιάς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 και 8 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριαντάρου στην Τίνο. Συναγερμός σήμανε εκ νέου στις Ισπανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας υπό τον φόβο μιας νέας προσπάθειας μαζικής εισβολής μεταναστών στη Θέουτα. Είχε προηγηθεί κύμα αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συνοριακή διέλευση από τη μαροκινή πόλη Φνιντέκ προς τη Θέουτα θα είναι σήμερα ελεύθερη εξαιτίας της Ισπανικής αργίας. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με τη μέσα από το πολεμικό ναυτικό πραγματοποιήθηκε το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην Τίνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργασης κάναβης μέσα σε φορτία με χαρτί ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 324 κιλά κατέργασης κάναβης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
4: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
5: Είπατε!
2: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα κανένας δυσμός, δεν γίνεται.
6: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
7: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
8: Χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
9: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε.
10: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα και ελάτε.
11: Τι λέει, ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
12: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
13: Τα λόγια είναι πεντά, αλήθεια.
14: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
15: Θεωρώ ναι.
16: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
17: Δεν τι ακούμε απόψε.
18: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή

Γεια σας βρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, κάθε καλό εύχομαι. Από καρδιάς να είστε καλά, γιορτάζει σήμερα όλος ο κόσμος και όλος ο ντουνιάς. Μην περιμένετε συγκεκριμένες ευχές στον καθένα και την καθεμιά που δουλεύει εδώ μέσα στον Sky 100,3. Είμαστε πολλοί, είναι πολλοί αυτοί που γιορτάζουν, οπότε καταλαβαίνετε. Τώρα θα φάμε ολόκληρη την ώρα της εκπομπής, που θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα, διότι ξεκινάμε 5 και 35 πρώτα λεπτά αυτήν την ώρα, 5 και μισή κυρίες και κύριοι. Θα βγούμε από το στούντιο, από το ραδιοθάλαμο, κύριε Βραχνέ, 9 η ώρα το βράδυ. Μέρα μπαίνουμε, νύχτα φεύγουμε εδώ μέσα. 15 Αυγουστιάτικα, είναι Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου και αυτός από τα κοροϊδά, από τους εκλεκτούς συναδέλφους εδώ στο Sky 100,3, εργαζόμενους που δουλεύει τέτοιες άγιες ημέρες. Λοιπόν, μπράβο σου. Θεία φώτιση εύχομαι, την ευλογία να έχεις, Γιώργο μου, να πορεύεσαι. Θανάσης Καραγιάννης, Φον Καραγιάν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στην αρχή συνταξία και το γενικό κουμάντο. Και αυτός εδώ. Μαζί περνάμε το 15 Αύγουστο, μαζί με τον Θανάσιο Καραγιάννη. Στο τηλεφωνικό το κέντρο, η ρουλίτα μας, Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-4. Η ρούλα, παιδιά, όπως και εγώ, συχαίνεται να κάνει διακοπές 15 Αυγουστιάτικα. Σιγά μην πάει στη Ζάκυνθο, στο νησί που τη βρίσκεις συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες, σιγά μην πάει τέτοιες μέρες. Είναι δυνατόν? Πατής με πατώσε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, Γιώργο μου. Εδώ καλύτερα, στην άδεια την Αθήνα. Ο Γιώργος Βραχνός, σας τα είπα, είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο άνθρωπός μας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τις 9, ναι. 5.30 με 8. Θα πούμε τα δικά μας. Πολύ ωραίες συνεντεύξεις έχουμε προγραμματίσει. Μείνετε εδώ συντονισμένοι μέχρι και τις 8 και μετά τις 8, διότι 8 με 9 ακολουθεί ως γνωστόν τι? Το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ωραία ενθουσιασμό σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου. Σωτήριο είναι το Σπάντα 2026, αυτό το οποίο διανύουμε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες, παιδιά. Κάθε καλό, με υγεία εύχομαι. Όσοι είστε κάπου ωραία και ξεκουράζεστε και το γιορτάζετε, να συνεχίσετε να το γιορτάζετε μέχρι πρωίας, το εύχομαι. Πραγματικά να τα περάσετε πολύ όμορφα με τους δικούς σας ανθρώπους. Και όσοι μοιράζετε ευχές αριστερά-δεξιά, να μην τους θυμάστε, τα αγαπημένα σας πρόσωπα δηλαδή, μόνο τέτοιες ημέρες. Όλη τη χρονιά, παρακαλώ πολύ, όλη τη χρονιά. Να ανταλλάξουμε ευχές, περιμένω και στο skyradio.gr, αφού πατήσετε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου», αλλά και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Σχολιάζουμε ό,τι θέλετε, παιδιά, σήμερα. Χρόνο έχουμε και διάθεση έχουμε, παρότι έχουμε μείνει εδώ να φυλάμε θερμοπύλες. pekirk@gmail.com το email μου, το email το δικό σας επίσης, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε οτιδήποτε σας έχει προβληματίσει όλον αυτό τον καιρό σε αυτή την καταπληκτική χώρα που λέγεται Έλλαδα.

Πολύ αέρας, παιδιά, και εδώ στην Αττική και γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Ζέστη μπορεί να μην έκανε φέτος. Το λέω διότι έχουμε closure του καλοκαιριού σιγά σιγά. Συγγνώμη που το λέω, αλλά χθες που κάναμε μια βόλτα με την οικογένεια, ήμουν εγώ, η γυναίκα μου, τα δύο μου παιδιά, οι δύο μου κόρες και ο αδερφός μου, λοιπόν, μεγάλη παρέα, και κυκλοφορούσαμε σε μια πόλη παρόμοια, της έχεις δει στο Walking Dead σίγουρα, λοιπόν, κάπως έτσι ήταν η Νέα Ερυθρέα χτες το απόγευμα, μια χαρά, εξαιρετικά, κλειστά σπίτια, μπατζούρια αυτά, λες τι έγινε ρε παιδιά, φοβούνται κάτι? Όχι, απλώς έχουν φύγει, λοιπόν, σηκώθηκαν και έφυγαν και μας άφησαν εδώ μοναχούς μας. Περπατούσαμε εκεί λοιπόν και 8:30 είχε ήδη νυχτώσει, οπότε ο καιρός σου το στέλνει, και γενικότερα το γεγονός ότι νυχτώνει από τόσο νωρίς σου το στέλνει το μηνυματάκι. Τώρα δεν ξέρω εσύ αν το έλαβες, ότι το φθινόπωρο, όπου να είναι, θα φτάσει. Ο ήλιος σιγά σιγά μας αποχαιρετά, η νύχτα θα αρχίσει να μεγαλώνει. Όμως ήθελα να πω κάτι, να κάνω μια παρατήρηση. Προφανώς οι περισσότεροι φεύγουν από την Αθήνα για να κάνουν τις διακοπές τους. Έτσι, φεύγουν οι περισσότεροι, πάνε να κάνουν τα μπάνια τους, τις διακοπές τους. Λίγοι είμαστε αυτοί που μένουμε πίσω. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Έτσι, δεν έχει αλλάξει. Είμαστε πολύ λίγοι. Τώρα, άνθρωπο, μπορεί να περάσουν και ώρες για να συναντήσεις σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

0: Και έκλαιγε το Κατερινάκι. Έκλαιγε. Έκλαιγε πραγματικά. Φαντάζομαι τα δύο πεύκα που υπάρχουν στις πάρα πολλές παιδικές χαρές της Νέας Ερυθρέας και της Κηφισιάς, αγαπητέ δήμαρχε, κύριε Ξυπολιτά. Φαντάζομαι δεν κινδυνεύουμε από αυτά. Δεν κινδυνεύουμε. Λουκέτος όλες τις παιδικές χαρές. Κάποιοι γονείς που δουλεύουν, όπως ο Μιλών και κάποιοι άλλοι, έχουν μείνει πίσω και κάπως πρέπει να εκτονωθούν τα παιδιά και κάτι να κάνουν. Λοιπόν, είχαμε κάνει μια σχετική συζήτηση πριν από μερικές ημέρες εδώ στην Καθημερινή τη Ζώνη που τα λέμε τα πρωινά με την Ιωάννα Φωτιάδη. Δεν ξέρω αν ήμασταν μαζί, κύριε Βραχνέ. Η κυρία Ιωάννα Φωτιάδη γράφει πολύ ωραία θέματα, υπογράφει μάλλον, για να το πω πιο σωστά, πολύ ωραία θέματα για το κάπα της Καθημερινής, και έγραφε ένα πολύ ωραίο άρθρο για το πώς εμείς οι γονείς δεν έχουμε τι να κάνουμε τα παιδιά τον Αύγουστο, δουλεύουμε και πού να τα παρκάρεις. Ο παππούς και η γιαγιά δεν έχουν το ρόλο που είχαν πριν από μερικές δεκαετίες. Πλέον μπορούν να κάνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα και λόγω ηλικίας και για την άνθρωπη, οι οποίοι μπορεί την εποχή που έχεις γίνει εσύ γονιός, αυτοί ακόμη να δουλεύουν. Δεν βγαίνεις στη σύνταξη στα 50 πια, μπορεί να βγεις στα 65, στα 70 ή μπορεί να μην βγεις και ποτέ. Μέχρι το τέλος της ζωής σου, μέχρι το πέρας της ζωής σου, μπορεί να είσαι δραστήριος, ενεργός και να δουλεύεις και να εργάζεσαι. Άρα θέλω να πω, αυτές τις λίγες επιλογές που έχουμε, τις λίγες λύσεις για να εκτονωθούν τα καμάρια μας, τα λουλούδια μας, τα κορίτσια μας, τα αγόρια μας, τα παιδιά μας, μη μας τις περιορίζετε. Κλειστές όλες οι παιδικές χαρές χθες. Δηλαδή πηγαίναμε στη μία λουκέτο, πηγαίναμε στην άλλη λουκέτο. Καθίστε βρε παιδιά. Καθίστε, εντάξει, έχει μείνει ένας πληθυσμός πίσω. Μην τον υποτιμούμε τόσο πολύ. Μην τον υποτιμούμε. Και δεν είναι ότι είναι επιλογή μας και έχουμε μείνει πίσω. Έτσι, εξ ανάγκης μένουμε όλοι. Και εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να μου το επέτρεπε εδώ η διεύθυνση να λείψω 1-2 μήνες. Να το κλείσουμε το μαγαζί, να μην έχει εδώ ούτε πρόγραμμα, να φύγουμε για 2 μήνες. Χαρά ο Γιώργος Βραχνός, παιδιά, έλαμψε το πρόσωπό του. Έλαμψε πραγματικά. Τέλος πάντων, το λέω γιατί λαμβάνονται προληπτικά μέτρα. Σύμφωνος εγώ, το ξέρετε, εννοείται. Να βοηθήσω και εγώ την πολιτεία όπως μπορώ, απλός πολίτης δηλαδή. Δεν βάζω τώρα την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Μαζί σας. Η πρόληψη είναι το νούμερο ένα στοιχείο στη μάχη αυτή την οποία δίνουμε. Το νούμερο ένα όπλο το οποίο έχουμε στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Αλλά όχι και τέτοια υπερβολή τώρα. Κλείνουμε τις παιδικές χαρές. Τι να πω πραγματικά. Ξαναλέω, τα πάρκα κλείστε τα. Οι παιδικές χαρές, τι σας έφτεξαν δηλαδή. Τι θα κλείσουμε μετά και τους δρόμους, να είμαστε στα σπίτια μας. Να μην περπατάμε, να μην κυκλοφορούμε καν. Μην υπερβάλλουμε, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Αυτά. Φωτιές έχουμε και σήμερα, να ξέρετε. Έχουμε μια φωτιά που μας απασχολεί αυτή την ώρα στο πανέμορφο νησί της Κύρου, όπου συμπτωματικά έχουν πάει και αρκετοί φίλοι μου, διότι ξέρετε τώρα με την κατάσταση που επικρατεί στις Κυκλάδες και σε άλλες περιοχές της χώρας, ο Έλληνας είναι σε αναζήτηση εναλλακτικών, φτηνών εναλλακτικών, δηλαδή νησιά τα οποία είναι πιο οικονομικά από τις Κυκλάδες και από άλλους προορισμούς, όπου πραγματικά είναι απλησίαστη για το μέσο Έλληνα πολίτη. Οπότε τη Σκύρο την έχουν τιμήσει πολύ. Φέτος έχουμε μια μεγάλη δασική πυρκαγιά εκεί αυτή την ώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Αρτοπίο, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Έχει πολλή δουλειά ο άνθρωπος, αλλά είχε την καλοσύνη να ξεκλέψει λίγο χρόνο να τα πούμε, να μας ενημερώσει. Γεια σας κύριε Αρτοπίο, τι κάνετε, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Βρισκόμαστε μέσω μιας επιχείρησης, πυροσβεστικής επιχείρησης, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της Κύρου. Είναι το δυτικό κομμάτι του νησιού.
0: Ναι.
1: Η επιχείρηση αυτή είναι υπό αντίξωες συνθήκες, διότι πνέουν άνεμοι στην περιοχή βορείων, βόρειοι άνεμοι, πολύ έντονοι, 6 και 7 μποφόρα αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό το λόγο κινητοποιήθηκε πολλές εναέρειες δυνάμεις, συγκεκριμένα 6 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, το ένα για τον εναέριο συντονισμό, καθώς επίσης και πυροσβέστες μας, οι οποίοι υπηρετούν στο νησί της Κύρου, αλλά και μεταβαίνουν από την Κύμη αυτή τη στιγμή. Πυροσβέστες, θα είναι σύνολο 32 πυροσβέστες με 11 υδροφόρα οχήματα, μία ομάδα σοκομάντος, οι εναέριες δυνάμεις που σας ανέφερα. Γιατί είναι δύσκολη αυτή η περιοχή, διότι αφενός υπάρχει αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα στο νησί αυτόν τον καιρό. Το κομμάτι λοιπόν αυτό της Ατσίτσας είναι στη δυτική πλευρά της Κύρου και μάλιστα επειδή πνέουν πολύ έντονοι άνεμοι και κατέβαιναν από βορρά προς νότο, δηλαδή από την περιοχή της Ατσίτσας προς τον Άγιο Φωκά, παραλιακό κομμάτι, στις 16:31 και 31 πρώτα λεπτά εκδόθηκε μήνυμα εκένωσης από μάκρυνσης των κατοίκων και των διάσπαρτων οικειών που υπήρχαν σε αυτή την περιοχή από τον Άγιο Φωκά, το παραλιακό κομμάτι του Αγίου Φωκά, πιο ανατολικά μέσω της περιφερειακής οδού προς την περιοχή Αχερούνες.

0: το σκηνικό είναι αρκετά δύσκολο.
1: Το βλέπω και στο χάρτη, το βλέπω και στο χάρτη. Οπότε να πάρουν τον παραλιακό δρόμο που υπάρχει εκεί, περνώντας από Άγιο Παντελεήμονα και την παραλία Πεύκο, να πάνε προς τους Αχερούνες, που είναι, φαντάζομαι, ναι, που είναι και ο μεγαλύτερος οικισμός που θα βρουν στο διάβα τους, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε
0: Αντωνίου. Ναι, Αντωνίκη, με ασφάλεια, ναι. Όπως ξέρουμε, το μήνυμα του 112 προβλέπει και την συμπεριφορά της πυρκαγιάς και θέλουμε να, όσοι βρισκόνταν σε αυτή την περιοχή, στο κομμάτι του Αγίου Φωκά, να πάνε πιο ανατολικά. Ναι. Το μήνυμα, όπως γνωρίζετε, πάντα έρχεται και στα ελληνικά και στα αγγλικά, προκειμένου όσοι δεν μπορεί να είναι ξένοι τουρίστες.
1: Σίγουρα θα έχει ξένους τουρίστες, τώρα μην το συζητάτε. Οπότε καλά κάνετε και το στέλνετε.
0: Και στα αγγλικά, και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι το 112 έχει και το εισερχόμενο σκέλος των κλήσεων, που οποιοδήποτε πολίτη μπορεί να το καλεί 24 ώρες 24 ώρες. Ταυτόχρονα με το
1: 112. Οπότε αυτό είναι χρήσιμο το τεχνικό κομμάτι που το λέτε. Το 112 στέλνετε το μήνυμα και λαμβάνετε και από κάποιον που είναι από το εξωτερικό και έχει μήνυμα το οποίο δεν είναι ελληνικό, έτσι. Άρα υπάρχει ενημέρωση και αυτών των ανθρώπων.
0: Υπάρχει επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο 24/7, 365 μέρες το χρόνο, και το εισερχόμενο σκέλος, εκτός από την αποστολή μηνυμάτων. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά σε εξέλιξη.
1: Ναι. Να ρωτήσω, έχετε εικόνα πόσοι άνθρωποι ήταν εκεί σε αυτή την ευρύτερη περιοχή, πόσοι παραθέριζαν?
0: Κοιτάξτε, επειδή υπάρχει βόρειος άνεμος, πολλοί τουρίστες και κάτοικοι απέσυγαν το βόρειο κομμάτι του Κύρου, διότι ήταν πιο, να το πούμε έτσι, πολύ κόντρα στον καιρό. Ναι, δηλαδή, ναι. Προτίμησαν όλο το δυτικό κομμάτι που είναι πιο απάνεμο.
1: Okay. Και γι' αυτό το λόγο, για να μην έχει κύμα τώρα και να κάνουν τον μπάνιο με την ισχύα. Άρα δεν είχε πολύ κόσμο.
0: Όχι, είχε αρκετό κόσμο. Αυτό το κομμάτι του νησιού ήταν πιο απάνεμο. Δηλαδή δεν είχε τόσο πολύ το κομμάτι αυτό. Γι' αυτό τους διώξαμε όλους προληπτικά προς το κομμάτι πιο ανατολικά, από τον Άγιο Φωκά προς τις Αχερούνες. Προς τον οικισμό των Αχερούνων. Υπάρχει οδικό δίκτυο. Υπήρχε όλος ο χρόνος για να φύγουν οι κάτοικοι.
1: Μας και τώρα έχουν φύγει. Έχουν φύγει.
0: Έχουν φύγει. Εδώ και αρκετή ώρα, περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο. Ταυτόχρονα εξελίσσεται η επιχείρηση, ωστόσο εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη προτεραιότητα στην ανθρώπινη ασφάλεια πάνω απ' όλα.
1: Αυτό είναι το σημαντικό και πολύ καλά κάνετε, κύριε Αρτοπή. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Τα ενάρια μέσα μπορούν να επιχειρήσουν κανονικά και τα ελικόπτερα και τα καναντέρ? Το λέω γιατί το είπατε και εσείς. Έχουμε μερτέμια τώρα πολύ ισχυρά και εκεί.
0: Έχουν μεταβεί, έχουν αναφερθεί δυσκολίες στην άφηση του νερού και στην ρήψη του νερού από την θάλασσα και στην υδροληψία. Έχουν γίνει ρήψεις, επιχειρούν και τα ελικόπτερα. Πιο πολύ τα ελικόπτερα, διότι έχουν πιο μεγάλη στατική πορεία και μπορούν να σταθούν πάνω από το νερό με μεγαλύτερη ευκολία, σε αντίθεση με τα αεροπλάνα που καταλαβαίνετε ότι λόγω της μεγάλης ανατάραξης που έχει το νερό και πρέπει να κάνουν πορεία πάνω στην προσθαλάσσωση και να πάρουν νερό από τη θάλασσα, τα ελικόπτερα αυτή τη στιγμή κάνουν μεγαλύτερο έργο. Ωστόσο, και τα ενέργεια που λέγονται αεροπλάνα και τα ελικόπτερα κάνουν. Τα ελικόπτερα βέβαια με μεγαλύτερη δυσκολία, όπως σας είπα.
1: Μάλιστα. Κάποιο άλλο συμβάν που σας απασχολεί αυτή την ώρα ή έχετε επικεντρωθεί σε αυτή τη φωτιά στη Σκύρο, κύριε Αρτοπή?
0: Εντάξτε, είμαστε ανοιχτοί ακόμα. Είναι το κομμάτι της Σίδερης Καλκιδικής. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα συμβάν το οποίο χρειάζεται ακόμη να σβήσει και το τελευταίο καντιλάκι.
1: Ακόμη εκεί επιχειρείτε.
0: Υπάρχει το τελευταίο καντιλάκι. Δεν έχουν φύγει, δεν έχουν αποχωρήσει δυνάμεις. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πυρκαγιά η οποία είχε αναπτύξει μια περίμετρο, η οποία, να το πούμε αυτό, είναι λιγότερη από 2.500 στρέμματα σύμφωνα με το Κοπέρνικο, το δορυφορικό σύστημα αποτύπωση των πυρκαγιών, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή τα 1.300 στρέμματα, δείχνουν ότι έχουν καεί, τα υπόλοιπα είναι θαμνώδης βλάστηση και αυτό σημαίνει ότι θα αναγεννηθεί σχετικά εύκολα.
1: Ναι. Το λέτε για να υπογραμμίσετε ότι η οικολογική καταστροφή δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θα μπορούσε να είναι.
0: Είναι λιγότερο από το 1%. Ναι. Λιγότερο από το 1% τη συνολική
1: έκταση
0: του πρώτου ποδιού τη Κασάνδρα. Λέγαμε για 1%, είναι λίγότερο από το 1%. 335.000 στρέμματα είναι όλο το πρώτο ποδιού τη Κασάνδρα. Ναι. Οπότε αφορά λιγότερο από το 1%. Αυτό σημαίνει ότι είναι, μπορώ να πω, ένα ευχάριστο νέο, διότι με την πολύ μεγάλη προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων και των εναέριων φυσικά, κατέστη δυνατό να μην έχουμε πολύ μεγάλη καταστροφή.
1: Μάλιστα. Και αυτή η φωτιά στην Τίνο έχει περιοριστεί?
0: Η Τίνος, ναι, είχε ξεκινήσει μια πυρκαγιά το νωρίς το μεσημέρι, λόγω και της μεγάλης επισκεψιμότητας στην περιοχή Τριαντάρος. Οι αναφορές που έχουμε είναι ότι πάει πολύ καλύτερα και θα ελεγχθεί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρτοπή. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να τον αποδεσμεύσουμε τον άνθρωπο, διότι είναι περιζήτητος αυτές τις ημέρες και δεν είναι και για καλό, δηλαδή, διότι έχουμε όλες αυτές τις φωτιές. Τριαντάρους. Τριαντάρος, εκεί στο, στην Τίνο, στο νοτιοανατολικό κομμάτι της Τίνου. Πρέπει να πάμε κάποια στιγμή στην Τίνο, κύριε Βράχνε. Έχεις πάει, Γιώργο μου? Δυστυχώς όχι, δυστυχώς όχι, και εγώ δεν έχω πάει. Κάποια στιγμή θα επισκεφτούμε την Τίνο. Έχω κάνει ένα πολύ γρήγορο πέρασμα, αλλά δεν το έχω δει το νησί. Δηλαδή, κάποια στιγμή, όταν θα λείπετε όλοι εσείς που έχετε πάει τώρα, θα πάω κι εγώ να δω τι γίνεται με την Τίνο. Λοιπόν, για τις φωτιές προφανώς θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση από εδώ, από τον Sky 100,3 μέχρι και τις 8, αλλά και μετά και στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού θα μαθαίνετε οτιδήποτε προκύπτει. Θυμίζουν και οι ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του καλοκαίρι κάτι από ημερήσιο δελτίο πυρκαγιών. Τα καλοκαίρια, τα τελευταία χρόνια, ναι, είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Τι να πεις και τι να κάνεις δηλαδή. Μακάρι να μπορούσαμε να κινηθούμε σε επίπεδο δισογραφίας διαφορετικά. Όμως, επειδή πάντα θέλω οι εκπομπές που κάνουμε εδώ στον Sky 100,3 να έχουν μια ποικιλία θεμάτων και γενικότερα να ανταλλάσσουμε απόψεις και για άλλα θέματα, έχουμε κάνει ένα τέτοιο προγραμματισμό. Μετά τις 6 θα καταλάβετε τι εννοώ με τους καλεσμένους μας και με τα θέματα τα οποία θα σας παρουσιάσουμε. Είχαμε μια μεγάλη απώλεια σήμερα από την πολιτική ζωή της χώρας. Έρχεται αυτή η απώλεια. Μιλάμε για τον Στέφανο Μάνο. Στέφανος Μάνος, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες πολιτικούς, θα έλεγα. Είχε και πολλά αντισυμβατικά στοιχεία, θα έλεγα, ως πολιτική προσωπικότητα ο Στέφανος Μάνος, ο οποίος ξεκίνησε στην Ελλάδα τη διαδρομή του, την πορεία του, από το επιχειρήν και βεβαίως μετά είναι πλάκι με τα κοινά και την πολιτική. Υπήρξε βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας για πάρα πολλά χρόνια. Εμένα, ξέρετε, οι αγιογραφίες δεν μου αρέσουν καθόλου. Πραγματικά βγάζω σπηριά όταν φεύγει από τη ζωή ένας ηθοποιός, ένας τραγουδιστής, ένας πολιτικός, και ακούς τους πάντες να λένε για αυτόν τον άνθρωπο που έχει φύγει τα καλύτερα. Εντάξει, το κάνουμε όλοι διότι είμαστε ευγενείς άνθρωποι, δεν είμαστε σκατόψυχοι. Με συγχωρείτε τέτοια μέρα, αυτή η έκφραση όμως περιγράφει αρκετούς από τους συμπολίτες μου. Έτσι. Με ευγένεια και με σεβασμό υποκλινόμαστε στον όποιο άνθρωπο ο οποίος φεύγει από τον μάτι του το κόσμο, και το ταξίδι αυτό θα το κάνουμε όλοι άλλωστε κάποια στιγμή. Οπότε φαντάζομαι όταν θα βρεθούμε στη θέση του όποιου Στέφανου Μάνου, με τον ίδιο σεβασμό θα θέλουμε η κοινωνία να μας αντιμετωπίσει. Το λέω γιατί αυτή η σκατοψυχιά έχει βρει καταφύγιο στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια και στα social media. Τέλος πάντων, θέμα για μια άλλη συζήτηση που ενδεχομένως δεν αξίζει και να την κάνουμε και να χαλάμε και να ξοδεύουμε χρόνο και το σάλιο μας δηλαδή. Νομίζω δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Ο Στέφανος Μάνος, με τα καλά του και με τα στραβά του, ήταν ένας πολιτικός από αυτούς που δεν υπολόγιζε το πολιτικό κόστος. Λοιπόν, τον έβλεπες να πηγαίνει και κόντρα στο ρεύμα της εποχής, να κάνει τομές μεταρρυθμίσεις που κανείς δεν τολμούσε σε πολύ δύσκολα πολιτικά χρόνια. Ο Στέφανος Μάνος, όταν ήταν ας πούμε υπουργός στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη δεν είχε την πλειοψηφία που έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έχει λυμμένα τα χέρια του, ή που είχε την προηγούμενη τετραετία. Λοιπόν, πολιτικά υπήρχαν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες. Και υπήρχε και ένας κόσμος ο οποίος, δεν ξέρω, ελλιπής πληροφόρηση, αναζητούσε τις εύκολες λύσεις. Αυτά τα οποία έλεγαν πολιτικοί όπως ο Στέφανος Μάνος τους ακουγόντουσαν πάρα πολύ ξένα. Γι' αυτό ενδεχομένως για πάρα πολλά χρόνια του είχαν βάλει και την ταμπέλα του νεοφιλελεύθερου. Ήταν φιλελεύθερος πολιτικός ο Στέφανος Μάνος. Δεν ήθελε όμως να μην υπάρχει κρατική παρέμβαση. Ήταν υπέρ και του κρατικού παρεμβατισμού, να έρχεται το κράτος και η πολιτεία να βάζει ένα πλαίσιο. Ήταν τέτοιος πολιτικός ο Στέφανος Μάνος. Και βεβαίως, όταν ένας πολιτικός φεύγει από τον μάτιο του το κόσμο, αυτό που έχει πάντα τη μεγαλύτερη αξία, τη μεγαλύτερη σημασία, παιδιά, ό,τι και αν σας λένε, όποιος και αν σας λέει, είναι να κοιτάξετε πίσω εσείς μόνοι σας. Κανέναν μην λάβετε υπόψη σας, ούτε τον Κυρκυλή, ούτε τον οποιοδήποτε. Μόνοι σας. Να ψάξετε, να βρείτε το έργο του, να πείτε, ρε παιδί μου, τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, έκανε κάτι? Δηλαδή, ήταν υπουργός τόσα χρόνια, τι έργο άφησε, ποια είναι η παρακαταθήκη του? Αν ανατρέξεις στο έργο του Στέφανου Μάνου, θα βρεις πράγματα τα οποία έχει κάνει και ήταν θετικά για το κοινωνικό σύνολο, όχι για μια ελίτ, όχι για λίγους και κλεκτούς, για το κοινωνικό σύνολο. Πεζοδρομήσεις στην Αθήνα. Τις έκανε ο άνθρωπος τις πεζοδρομήσεις στην Αθήνα. Τις έκανε και έδωσε μια μάχη για να διασωθεί ό,τι μπορούσε να διασωθεί στην Αθήνα και να γίνει πιο ανθρώπινη ως πόλη. Παρένθεση εδώ, θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε αύριο με την Μυρτό Κιούρτη που είναι αρχιτέκτονας, για το πώς θα θέλαμε να είναι η Αθήνα μας και πώς είναι. Τότε θυμίζω μέγα θέμα στην Αθήνα, τη δεκαετία του 90 που ήταν υπουργός ο Στέφανος Μάνος, ήταν το νέφος της Αθήνας. Κυμόλυνση του αέρα. Και ο Στέφανος Μάνος από τότε έλεγε πως παιδιά τα παλιά γιοταχή δεν πρέπει να μπαίνουν στην Αθήνα. Και ακόμη μπαίνουν, αυτό είναι το αστείο. Και ακόμη μπαίνουν με τα μονάζιγα. Ακόμη δεν έχεις ακουστεί. Ο άνθρωπος αυτός, θέλω να πω, ήταν μπροστά για την εποχή του. Έχουμε ετοιμάσει δύο ηχητικά, θα τα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Το πρώτο έχει να κάνει με τις πεζοδρομήσεις τις οποίες προχώρησε στο κέντρο της Αθήνας ο Στέφανος Μάνος. Επιμερών το επέμενε και έγινε τελικά να πεζοδρομηθεί η Βουκουρεστίου, η Βαλαωρίτου, κεντρική οδική άξονες της Αθήνας. Και τότε ο ίδιος είχε βρεθεί αντιμέτωπος με πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Η αλλαγή πάντα συναντά αντιδράσεις. Το θέμα είναι αν είσαι φτιαγμένος από τέτοιο μέταλλο που να μπορέσεις να τις προσπεράσεις. Ο Στέφανος Μάνος το 1999, λοιπόν, για αυτές τις πεζοδρομίες τις οποίες είχε κάνει στην Αθήνα, είπε τα εξής.
2: Είπα ότι σε μια πόλη στην οποία φιλοδοξούμε να ζούμε ανθρώπινα, προηγούνται οι πεζοί. Και ο πεζός εννοούμε δεν είναι εσείς και εγώ, είναι η μητέρα ή ο μεγάλος, όποιος έχει πρόβλημα να κινηθεί, ή το μικρό παιδί, να μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια. Και επειδή αυτό ήταν μια καινούρια έννοια, και καινούρια έννοια, και σχεδόν θα έλεγα καινούρια λέξη, η έννοια πεζόδρομος, είπα θα αρχίσω στο κέντρο της Αθήνας, έτσι ώστε να δώσω το παράδειγμα. Και ξεκινήσαμε σε αυτό το σταυροδρόμι Βουκουρεστίου και Βαλαωρίτου, ακριβώς στο κέντρο της Αθήνας. Και ξεσηκώθηκε εναντίον μου όλος ο κόσμος. Ο τύπος, τα μαγαζιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αντίδραση αντιμετώπισα. Ότι θα καταστρέψω την Αθήνα, ότι δεν θα μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει, ότι τι είναι αυτά τα οποία κάνει και πού βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος και ούτω καθεξής. Θυμάμαι ότι στο σταυροδρόμι εκεί που ενώνει, στο σταυρό δηλαδή Βουκουρεστίου και Βαλαωρίτου, ζήτησα να μπει ένα γλυπτό. Μου είπαν λοιπόν δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, θα σε κυνηγούν οι καλλιτέχνες, οπότε είπα να λείπει το γλυπτό και φύτευσα προσωπικό σε ένα πλατάνι. Το οποίο σήμερα πλατάνει μετά από αυτά τα 20 χρόνια. Είμαι πολύ ευχαριστημένος ότι έχει ξεπεράσει τις πολυκατοικίες.
1: Και ελπίζω να υπάρχει ακόμη το πλατάνι του Στέφανου Μάνου. Οι Αθηναίοι που με ακούν, που είναι στη συντροφιά μας, σας ενημερώσουν αν υπάρχει αυτό το πλατάνι εκεί στο κέντρο της Αττικής. Αν το έχουμε πετσοκόψει. Λοιπόν, διότι τέτοιοι είμαστε και θα μπορούσε να έχει συμβεί και αυτό. Ήταν μπροστά για την εποχή του ο Στέφανος Μάνος. Έκανε πρωτοποριακά πράγματα και ήταν ένα βήμα μπροστά από όλους μας. Και μας έδειχνε το δρόμο. Ο Στέφανος Μάνος είχε και την εξής ιδέα. Οι πιλωτές και οι θέσεις στάθμευσης στα σπίτια είναι έργο δικό του. Έλεγε από τότε, από τη δεκαετία του 80 και του 90, πως στις νέες οικοδομές, τα νέα σπίτια που φτιάχνουμε, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει θέση στάθμευσης, διότι έβλεπε πως σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε που να τα βάλουμε τα αυτοκίνητα. Για να τον ακούσουμε τι είπε, και κάτι ενδιαφέρον από αυτά τα οποία έχει πει το 1999, ανατρέχοντας ο ίδιος στο έργο του και στην πολιτική του πορεία. Από τότε έλεγε πως πρέπει να υπάρξει αποκέντρωση σε αυτήν εδώ τη χώρα. Θα πρέπει να φύγουμε όλοι από την Αθήνα. Να ενισχύσουμε και άλλες μεγάλες πόλεις. Για ακούστε τον.
2: Και όταν πριν από 20 χρόνια έλεγα ότι πρέπει να βάλουμε στα κτίρια γκαράζ, φώναζαν όλοι για το Μάνο. Τώρα όμως όλοι ξέρουν ότι είχα δίκιο. Διότι πρέπει να σκέφτεται ο πολιτικός μπροστά από το καιρό του το τι θα συμβεί. Και να φροντίζει γι' αυτό. Η Αθήνα πρέπει να πάψει να είναι όσο μεγάλη είναι. Πρέπει να την περιορίσουμε. Και για να περιορίσουμε την Αθήνα και να μην να πάψει η Ελλάδα να είναι αθηνοκεντρική, πρέπει να δημιουργήσουμε, είχα πει τότε, αντίπαλες πόλεις. Δηλαδή, όχι να μοιράσουμε λίγο από παντού σε όλη την Ελλάδα, αλλά να διαλέξουμε μερικές περιοχές της Ελλάδος, μερικές πόλεις της Ελλάδος και να πούμε αυτές θα τις ενισχύσουμε έτσι ώστε να αρουφήξουν τη δύναμη της Αθήνας. Και αυτές οι πόλεις, είχαμε πει τότε, θα είναι το Ηράκλειο στην Κρήτη, θα είναι η Πάτρα, θα είναι το ζευγάρι Βόλος με Λάρισα, η Καβάλα, η Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα και η Κοζάνη με την Πτολεμαΐδα.
1: Τις ίδιες συζητήσεις κάνουμε, παιδιά, και σήμερα. Ο Μάνος τα έλεγε από τότε, ο Στέφανος Μάνος, στα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Ένας άνθρωπος, ο Στέφανος Μάνος, σε κατακλείδη που πραγματικά έβλεπε μακρύτερα από εμάς, έβλεπε πιο μπροστά και άφησε ένα έντονο αποτύπωμα έργου και μεταρρυθμίσεων. Άφησε μια πολιτική παρακαταθήκη και μπράβο του. Φύγαμε για δελτίο ειδήσεων αναλυτικότατο με τη Μαρία Λιφαντή. Επιστροφή σε πολύ λίγο για την επόμενη ώρα.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9 μήνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς να κατευθυνθούν ανατολικά προς Αχερούνες. Για μια δύσκολη πυρκαγιά σε εξέλιξη, έκανε λόγο μέσω του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στη δυτική πλευρά της Σκύρου, σε περιοχή με διάσπαρτες οικίες. Εξήγησε ότι στην περιοχή υπήρχαν αρκετοί κάτοικοι και τουρίστες που απομακρύνθηκαν, ωστόσο οι περισσότεροι λόγω των ισχυρών ανέμων είχαν επιλέξει το δυτικό κομμάτι του νησιού που είναι πιο απάνεμο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή της πυρκαγιάς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 6 και 7 μποφόρ. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 6 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Εύβοιας. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε υπαίθριο χώρο και επεκτάθηκε γρήγορα στην επιχείρηση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενους χώρους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Εκτός συνόρων, πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο Πευκοδάσος Ισλάντ, έχει κάψει 15.800 στρέμματα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 650 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Τουλάχιστον 16.500 στρέμματα έγιναν στάχτη στην πυρκαγιά στο μεγαλύτερο ορεινό φυσικό πάρκο του Βελγίου στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Λιέγης. Η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη δασόδη ζώνη της περιοχής Φαν, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συναγερμός σήμαν εκ νέου σήμερα στις Ισπανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας υπό τον φόβο μιας νέας προσπάθειας μαζικής εισβολής μεταναστών στη Θέουτα. Είχε προηγηθεί κύμα αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συνοριακή διέλευση από τη μαροκινή πόλη Φνιντέκ προς τη Θέουτα θα είναι σήμερα ελεύθερη λόγω της Ισπανικής αργίας. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με τιμές από το πολεμικό ναυτικό πραγματοποιήθηκε το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην Τίνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγουστού στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργασης κάναβης με φορτία χαρτιού ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 324 κιλά κατέργασης κάναβης, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε φορτίο χαρτιού προς ανακύκλωση. Το προσδοκόμενο παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την αθλητική επικαιρότητα. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και η Παναγιώτα Τσινοπούλου στον τελικό του μαραθωνίου Βάδιν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τερμάτισε στην τέταρτη θέση με χρόνο 3:22:16, ενώ η Παναγιώτα Τσινοπούλου ήταν η πέμπτη που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 3:25:14. Μια ανάσα από το βάρθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι έφτασε ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση στο τελικό των 50 μέτρων ύπτιο, σημειώνοντας παράλληλα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Η Σούπερ Λίγκ ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η διοργανώτρια αρχή έκανε δεκτό το αίτημα του Τριφυλιού, ώστε η ομάδα να μπορέσει να προετοιμαστεί για τις αναμετρήσεις με την Γκράλοβε για τα play-off του Conference League την 5η 20 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο ΟΑΚΑ. Τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός Χράντετς Γκράλοβε τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 12 το μεσημέρι. Οι φιλαθλοί μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του με τη Λίμπαρ στον πάγκο της ομάδας και προανήγγειλε σημαντική μεταγραφική ενίσχυση.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
4: 3, 2, 1, πάμε!
5: Πάμε!
6: Πάμε!
5: Πάμε!
6: Πάμε! Πάμε! Πάμε!
7: Παιδιά, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Πού πηγαίνετε?
8: Πάρο.
9: Τρέλα.
7: Πόσες μέρες?
8: Πέντε.
9: Έξι είναι ηλίθεια.
8: Έξι.
10: Μην βρίζουμε, πες τους, μην βρίζουμε.
11: Μην χαλάς την εκπομπή, μην βρίζεις.
7: Το πλάνο ποιο είναι των διακοπών?
8: Το πλάνο να περάσουμε
12: το
8: καλά.
12: Το πλάνο είναι σύστημα 2. Δύο νερά, δύο σουβλάκια, δύο μπουκάλια.
7: Δάσκαλε.
12: Κάθε μέρα είναι το ίδιο. Κρατάμε το σύστημα 2.
13: Ταξιγόρια.
7: Θέλουμε λίγο μια εξήγηση για το σύστημα. Γιατί εφαρμόζεται 2-2-2.
12: Δύο νερά, γιατί είναι. Πιστεύω το απαραίτητο για τον οργανισμό.
7: Ενυδάτωση.
12: Ενυδάτωση εννοείται.
14: Πολύ νερό, γυμναστική.
12: Δύο σουβλάκια, γιατί πάλι δεν μπορούμε να φάμε λιγότερο μέσα στη μέρα.
15: Μαμά, πεινάω λίγο ακόμα.
12: Και δύο μπουκάλια, γιατί δεν μπορούμε να δούμε περισσότερο.
16: Πιείτε να τυφλωθείτε.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ.
12: Θέλω να κοντινώ εδώ, καλημέρα από εμάς. Πάμε πάρο.
7: Χαιρετισμού
12: στο Τσίλι. Η παρακάμερα του Τσίλι θα είναι εκεί για όλα τα βίντεο της χρονιάς.
17: Πάμε να κάνουμε αυτά που απαγορεύει ο γιατρός.
18: Θεός.
17: Ζευδάκια, μπυρίτσες, ξενύχτη και σεξ.
19: Άντε καλέ, σιγά, κόβετε το σεξ.

Γεια σας! Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Χρόνια πολλά, κάθε καλό παιδιά με υγεία. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είμαστε ζωντανοί, ολοζωντανοί και θα παραμείνουμε μέχρι και τις 9. Αφιερωμένο το τραγούδι αυτό σε όλες τις βαρίες που γιορτάζουν σήμερα. Το πιο ωραίο τραγούδι που έχει γραφτεί για τις βαρίες είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου. Μαρία από Blondie είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι αυτό και πάρα πολύ παλιά, το 1999.

Δεν είναι βέβαια το μόνο ωραίο τραγούδι. Υπάρχει πάντα και το «Γεια σου Μαρία» του Ζαρμπέλ, λέγαμε εκτός αέρα με τον Γιώργο τον Βραχνό. Για να μαθαίνετε κι εσείς οι νεότεροι πως η Ελλάδα βγάζει πάντα σε αυτά τα τραγούδια ευθέως ανταγωνιστικούς στίχους και ευθέως ανταγωνιστικά άσματα, παιδιά, όπως του Ζαρμπέλ. Τι είμαστε, τίποτα τυχαίοι? Γιώργος Βραχνός, καθόλου τυχαίος δεν είναι αυτός, είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βάσης και τον ευχαριστούμε πολύ, θα μας συντροφεύει μέχρι και τις 9. Θανάσης Καραγιάννης Φων Κάραγιαν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Ρούλα Βρετάκου στο φαγέ μας εσποδέχτε στο τηλεφωνικό κέντρο, καταγράφει τις ευχές σας σήμερα, ημέρα του 15 Αυγούστου, 210-48-0-174, ανταμώνουμε και στο skyradio.gr, αν πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, θυμίζω πως μέσα από το skyradio.gr ακούτε 24/7 όλο το 24ωρο το πρόγραμμα του σταθμού, μέχρι τελικής πτώσης δηλαδή. Και στα social media τα λέμε, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και υπάρχει και email pkirk@gmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, ναι, μέχρι και τις 9.

0: Μηνύματα πριν συναντήσουμε τον επόμενο μας καλεσμένο. Γεια σου, συνονόματε. Άρε Πέτρο, δε σε σένα που κατά τη γνώμη μου είσαι ένας ταλαντούχος του ραδιοφώνου. Δεν είπες χθες προχθές ότι λες σήμερα για αυτόν τον λάμπρο άνθρωπο. Τα λες αφού έφυγε. Εγώ δεν τα ήξερα. Δυστυχώς, ωραίος άνθρωπος ο Στέφανος Μάνος. Δεν είχα ιδέα, τώρα τα άκουσα από σένα και χάρηκα ιδιαίτερα. Αλλά έφυγε ο άνθρωπος και τι έγινε, τα ξεχνάς. Γραφικό τον είχαν χαρακτηρίσει, δυστυχώς. Κομπλεξικό τον έλεγαν, γραφικό το θυμάμαι αυτό, τι κρίμα. Ναι, αυτό συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους που κάνουν πράγματα και αφήνουν ένα κάποιο έργο πίσω του, ξέρεις. Δεν αφήνουμε όλοι μας το ίδιο αποτύπωμα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Άλλος πιο ισχυρό, άλλος όχι και τόσο ισχυρό. Ο καθένας έχει τη δική του περπατησιά και το δικό του ύφος και το δικό του στυλ. Και ναι, είχε όλη αυτή την έχθρα, όλη αυτή την εχθρότητα να αντιμετωπίσει όσο πολιτεύτηκε ο Στέφανος Μάνος. Ενδεχομένως να ήταν και ανώριμο το κοινό, να ήμασταν και εμείς όλοι λίγο ανώριμοι να τα διαχειριστούμε αυτά τα οποία έλεγε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, ξαναλέω, ότι είχε στα πάντα δίκιο ο Στέφανος Μάνος. Έκανε και πάρα πολλά λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη, και αυτός είχε κάνει λάθη. Και κυρίως λάθη στον τρόπο με τον οποίο επιχειρούσε να επικοινωνήσει όλες αυτές τις ιδέες του, όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Εκεί έκανε λάθη, εγώ θα έλεγα, και στρατηγική σημασία και αξία λάθη. Και αυτά τα λάθη του τον οδήγησαν και σε μια ιδιότυπη πολιτική απομόνωση όλα αυτά τα χρόνια. Διότι μετά την έξοδό του από τη Νέα Δημοκρατία δεν υπήρξε ξανά ανάκαμψη για τον ίδιο. Έλεγε τις ιδέες του, έλεγε αυτά που ήθελε, αλλά επί της ουσίας απευθυνόταν σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Δεν ξέρω, ίσως έπρεπε να έχει επικοινωνηθεί καλύτερα και από τον ίδιο το έργο του. Εμονές είχε και αυτός και μια πολιτική ακαμψία να διαχειριστεί πως κάποια πράγματα άλλαζαν στο πέρασμα του χρόνου. Όμως, ξαναλέω, το σημαντικό που κρατούμε από αυτόν τον άνθρωπο ήταν πως, πρώτον, δεν λογάριαζε το πολιτικό κόστος. Είχε τη διάθεση να συγκρουστεί με συμφέροντα, αν ήταν μέσα από τις πολιτικές του, να βοηθήσει την κοινωνία. Να υπάρξει κοινωνικό όφελος. Αυτό είναι το ουσιώδες, μέσα από τις μεταρρυθμίσεις πάντα, να υπάρξει κοινωνικό όφελος, οι περισσότεροι να ωφεληθούν και όχι λίγοι, ή πολλοί να βοηθηθούν. Και αυτό έγινε μέσα από πολιτικές που εφήρμοσε ο Στέφανος Μάνος. Ξαναλέω, δεν τα κάνω όλα τέλεια, αλλά κάτι προσπάθησε να κάνει. Εδώ βλέπεις πως είμαστε σε κάποια υπουργεία σε πλήρη ακινησία. Δεν γίνεται τίποτα, παιδιά. Τίποτα απολύτως δεν γίνεται. Πείτε μου εσείς πόσο χειρότερα είναι τα πράγματα με το αυτοκίνητο στην Αθήνα και δεν τολμάει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να λάβει ένα ριζοσπαστικό μέτρο για τη μη κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας. Δεν τολμάει. Φοβάται. Δεν τολμάει να κάνει τίποτα. Και ο Στέφανος Μάνος τα έλεγε αυτά τα πράγματα, ότι παιδιά δεν γίνεται να έχουμε ρυπογόνα αυτοκίνητα στην Αθήνα και τόσα πολλά αυτοκίνητα, τα έλεγε από τα 90's. Και ακόμη δεν τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα. Δεν αρκεί και ένας άνθρωπος μόνος του. Μόνος ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ειδικά από τη στιγμή κατά την οποία τον άδειασε και το ίδιο του το κόμμα. Έτσι, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν τον στήριξε. Τώρα θα ακούσετε ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, δηλώσεις από εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας για το πόσο σπουδαίος ήταν ο Στέφανος Μάνος. Τις δύσκολες στιγμές δεν το στήριξε κανείς όμως. Κανείς. Και οδηγήθηκε εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Και είχε πάει και στο Πασόκ για ένα φεγγάρι, όσοι θα το θυμάστε. Είχε κάνει μια διπλή μεταγραφή τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, αφού είχε αναλάβει το Πασόκ από τον Κώστα Σιμίτη, και είχε κάνει ένα άνοιγμα προς αυτόν τον μεταρρυθμιστικό πολιτικό κόσμο, όχι με ιδιαίτερο αποτέλεσμα βέβαια, διότι τους απέβαλε και τους δύο το Πασόκ, σιγά μην τους ενσωμάτωνε το Πασόκ τώρα, τον Μάνο και τον Ανδριανόπουλο. Νομίζω και ο κύριος Ανδριανόπουλος είχε πάει τότε στο Πασόκ, αν θυμάμαι καλά. Ζητώ συγγνώμη αν κάνω λάθος. Επί Γιώργου Παπανδρέου. Άλλο μήνυμα της Μανιάνας. Μανιάνα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Ως πλακιώτισσα, μου λέει η Μανιάνα, εκγενετής, θα πω ότι τη σωτηρία της πλάκας την οφείλουμε στο Στέφανο Μάνο. Είχα ζήσει την προσπάθεια καταστροφή της, το πάλε πότε. Αν δεν υπήρχε ο Μάνος, δεν ξέρω που θα κατέληγε η ιστορική γειτονιά. Ναι, διότι παραδοσικοί οικισμοί όπως ο οικισμός της πλάκας προστατεύτηκαν επί της ουσίας επί υπουργείας Στέφανου Μάνου. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Γι' αυτό λέω πως ο Στέφανος Μάνος δεν ήταν αυτό το νεοφιλελεύθερο πράγμα που παρουσίαζαν κάποιοι. Καμία σχέση δεν είχε με αυτό. Ήταν της παλιάς σχολής σε κάποια θέματα ο Στέφανος Μάνος. Γεια σου Μπάμπη μου, να είσαι καλά. Εδώ στου Ζωγράφου οι παιδικές χαρές είναι ανοιχτές. Εκεί στην Κηφισιά είστε πλούσιοι φαίνεται. Καθόλου πλούσιοι δεν είμαστε στη Νέα Ερυθρέα όπου κατοικώ. Στη Νέα Ερυθρέα όπου μένω δεν είμαστε όλοι πλούσιοι, να ξέρεις. Της μεσαίας τάξης είμαστε περισσότεροι, αλλά υπάρχουν και σκληρά εργαζόμενοι συμπολίτες μας που βγάζουν πολύ λίγα χρήματα. Είναι ένας μύθος αυτός, ένας αστικός μύθος που έχει επικρατήσει επειδή κάποιοι νεόπλουτοι έχουν μετακομίσει σε αυτές τις περιοχές. Ενώ στην Ερυθρέα, στην Κηφισιά, εντάξει, ήταν πάντα πολύ καλό το βιωτικό επίπεδο, δεν το συζητάμε. Και τα εισοδήματα πολύ καλά. Αλλά τι σημασία έχει αυτό, τι λεφτά βγάζει κάποιο. Οι παιδικές χαρές για όλους δεν πρέπει να είναι ανοιχτές. Τι είναι, μισοδηματικά κριτήρια, τις ανοίγουμε και τις κλείνουμε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τάκι μου, να είσαι καλά. Τι είναι χειρότερο, στατιστικά, το κάπνισμα ή παχυσαρκία. Δεν ξέρω πώς σου ήρθε τώρα αυτό το δίλημα να το βάλουμε. Και τα δύο κακά και άσχημα είναι και καλό θα είναι να τα αποφύγουμε. Λοιπόν, και το ένα πολλές φορές οδηγεί και στ' άλλο, να ξέρεις. Οπότε αν αποφύγεις το ένα μπορεί να αποφύγεις και τ' άλλο. Λέω εγώ τώρα. Αυτά και από τα μηνύματά σας, τα πρώτα που μου έχουν έρθει. Θα σταθώ στα υπόλοιπα στην πορεία. Ξέρετε, δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα για μένα. Φαντάζομαι και για εσάς. Δηλαδή να είμαστε εδώ στα Αθήνα σαν ημέρα 15 Αυγουστού. Έχω περάσει 15 Αύγουστο και γενικότερα ένα μεγάλο κομμάτι του Αυγούστου στην Ικαρία, ναι, και με έναν τρελό θεότρελο φίλο μου Βέρο Ικαριώτη. Έχουμε πάει σε όλα τα πανηγύρια του νησιού πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια, όλα αυτά που είχαμε έτσι και αντοχές μεγαλύτερες και ήμασταν και πιο νέοι, κύριε Βραχνέ, και εκεί πραγματικά καταλάβαμε τι πάει να πει ελληνικό πανηγύρι. Στην Ικαρία βέβαια τα πανηγύρια ήταν πάντα σήμα κατά τεθέν του νησιού και πάντα πήγαιναν πάρα πολλοί νέοι και χόρευαν εκεί τα Ικαριώτικα, τα οποία τα λάτρευε η νεολαία και τα λατρεύει από ό,τι καταλαβαίνω ακόμη περισσότερο τη σημερινή εποχή. Φαίνεται πως υπάρχει μια πολύ σημαντική αύξηση της συμμετοχής των νέων στα πανηγύρια. Πάει πολύ περισσότερος κόσμος πια στα πανηγύρια, πάρα πολλοί νέοι χορεύουν σούστα, συρτό, τσάμικο, νησιώτικα. Καταλαβαίνω πως αυτός είναι και ένας τρόπος για να γνωρίσεις νέο κόσμο, να κοινωνικοποιηθείς με τον άλλον, να σηκωθείς, να χορέψεις και να ιδρώσεις μαζί του. Είναι όντως. Και έτσι το βλέπουν και οι νέοι και είναι πολύ ευχάριστο αυτό που συμβαίνει και ενισχύεται έτσι και η παράδοσή μας. Η ελληνική παράδοση και η παραδοσιακή ελληνική μουσική. Και αυτό καταγράφεται, να ξέρετε, και με τη συμμετοχή νέων παιδιών σε χορευτικούς συλλόγους. Και εκεί υπάρχει μια αυξανόμενη τάση. Γι' αυτό το θέμα θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον Σωτήρη Κολιοκώστα. Ο κύριος Κολιοκώστας διατηρεί εδώ και κάποια χρόνια την ιστοσελίδα e-pavlapanigiria.gr. Έχει επιχειρήσει να κάνει μια αναλυτική καταγραφή όλων των πανηγυριών στη χώρα. Γεια σας κύριε Κολιοκώστα, τι κάνετε, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της. Φαντάζομαι η σημερινή ημέρα είναι μία από αυτές τις ημέρες που είναι στο πικ της επισκεψιμότητάς της ιστοσελίδα σας. Έτσι, ψάχνει άλλος να δει 15 Αύγουστο που έχει πανηγύρι σήμερα. Να πάει. Ναι.
1: Η κορυφαία μέρα σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι η φιέστα.
0: Πού είστε εσείς, σας πετυχαίνουμε σε κάποιο χωριό, σε κάποιο πανηγύρι?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στο χωριό μου, στον τόπο καταγωγής μου, που είναι στα κεντρικά Τζουμέρκα, η Σκαλούλα κεντρικών Τζουμέρκων.
0: Αμού είστε στα δροσερά, κύριε Κολιοκώστα, στα δροσερά. Εκεί μπουφανάκι χρειάζεται, φαντάζομαι.
1: Το βράδυ, ναι.
0: Τι θερμοκρασία έχετε εκεί πάνω κάτω τώρα αυτές τις ημέρες?
1: Το μεσημέρι είναι ίδια θερμοκρασία, δεν έχει, επειδή δεν έχει τεράστιο δάσος, είναι πάνω από 30 βαθμούς. Το βράδυ πέφτει κάτω από 20.
0: Κάτω από 20 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Εκεί θα θέλαμε να είμαστε. Εμείς που είμαστε, ναι, μεν βέρη Αθηναίοι, αλλά δεν την αντέχουμε τη ζέστη, την πολύ τη ζέστη, και θέλουμε αυτό το δροσερό κλίμα. Δηλαδή, και με το μακριμάνικό μας να κινούμαστε τα βράδια. Τι πανηγύρι έχει εκεί, ξακουστό πανηγύρι του χωριού σας?
1: Είναι το κεντρικό στο Αθαμάνιο,
0: ναι,
1: 15 Αύγουστου, στο γειτονικό χωριό στο Παλαιοκάτινο πάλι 15 Αύγουστου. Και μετά όλα τα γύρω χωριά έχουν από πανηγύρι αυτή τη σημερινή ημέρα.
0: Ωραία.
1: Είναι η μέρα που κάθε χωριό και πανηγύρι.
0: Δύο κομβικές ερωτήσεις έχω να σας κάνω για το πανηγύρι το δικό σας του χωριού σας. Η πρώτη είναι, τι χορεύετε κατά κύριο λόγο? Ποιο είναι το άσμα εκείνο, το τραγούδι το παραδοσιακό εκείνο, το οποίο, στο οποίο σηκώνεστε όλοι και χορεύετε σαν τρελή?
1: Επειδή από το χωριό είναι, έχει καταγωγή ο συγχωρεμένος ο Χρήστος ο Φωτίου.
0: Ναι.
1: το top τραγούδι δεν είναι ο Τσοπανάκος.
0: Ω, Τσοπανάκος, μάλιστα. Και τι είδους παραδοσιακό είναι αυτό?
1: Υπηρώτικο.
0: Α, υπηρώτικο.
1: Υπηρώτικο,
0: ναι, ναι, σωστά, τι θα ήταν, εκεί στα Τζουμέρκα, υπηρώτικο. Μάλιστα. Και η δεύτερη ερώτηση, τι καλό τρώτε στα πανηγυρία?
1: Έχει αρνή, έχει σουβλιά το βράδυ.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Αρνή στη Λαδόκολα.
0: Όλα τα καλά εδέσματα. Αρνή στη Λαδόκολα, κρατήστε λιγάκι και για μας, παρότι δεν θα φάμε έτσι. Να το σκεφτόμαστε έτσι, αχνιστό, αχνιστό δηλαδή. Σαν να το έχουμε κοντά μας, σαν να το μυρίζουμε τώρα, κύριε Κολιοκώστα. Λοιπόν, εσείς τι λέτε τώρα γι' αυτό? Καταρχάς, είναι κάτι το οποίο το βλέπετε και εσείς που έχετε την ιστοσελίδα και τη διατηρείτε, πόσα χρόνια αν επιτρέπετε, κύριε Κολιοκώστα?
1: Είναι από το 2019.
0: Ναι, το βλέπετε ότι υπάρχει μια τέτοια τάση ότι ο κόσμος πηγαίνει περισσότερο στα πανηγύρια?
1: Ναι, έχει γίνει μόδα τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 4 χρόνια σίγουρα. Mm-hmm. Έχει γίνει μια μόδα και έχει μαζέψει και έχει έρθει όλη η νεολαία στα πανηγύρια.
0: Ναι. Αυτό ξεκίνησε από τα νησιά?
1: Όχι, όχι. Τα νησιά, η Καρία που ήταν πάντα το σήμα κατασκευή του πανηγυριού για την νεολαία,
0: ναι,
1: ήταν μόνο εκεί, τοπικό. Mm-hmm. Μετά πήγε δίπλα στην Τίνο, πήγε πιο δίπλα στην Άξο, γύρισε γύρω-γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Η Ήπειρος, τα Ηπειρώτικα, τα Πελοποννήσια, τα πανηγύρια, τα Θεσσαλικά δεν είχαν τόσο πολύ την νεολαία.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Απλώς τώρα έγινε μια στροφή. Τώρα για ποιο λόγο? Μπορεί και οι καλλιτέχνες που αλλάξαν λίγο το ρεπερτόριό τους, πήγαν λίγο πιο στο εμπορικό, λίγο στην προς νεολαία. Μπορεί να τους τράβηξε αυτό.
0: Ναι. Mm-hmm. Πάντως είναι πολύ ευχάριστο αυτό.
1: Είναι ευχάριστο, ναι. Mm-hmm. Είναι...
0: Mm-hmm. Ναι. Είναι πράγματι πολύ ευχάριστο. Μια φίλη μου που είχε πάει πέρσι στην Τίνο μου είχε στείλει βίντεο εκεί και πραγματικά είχα πάθει πλάκα με το τι γινόταν σε ένα πανηγύρι του νησιού. Πραγματικά είχα πάθει πλάκα, διότι νόμιζα μέχρι και πριν από λίγα χρόνια πως αυτά συνέβαιναν μόνο στην Ικαρία, ότι εκεί ήταν τόσο μαζικό γεγονός το πανηγύρι και πήγαιναν όλοι για να διασκεδάσουν, να γλεντήσουν, να φάνε όλοι εκεί. Αλλά πλέον αυτό γίνεται και σε άλλες περιοχές. Εσείς τι έχετε καταγράψει μέσα και από το ipanigiria.gr? Ποιες είναι αυτές τις περιοχές που τιμούν περισσότερο οι νέοι, που τους άρεσε να πηγαίνουν και να συμμετέχουν σε πανηγύρια?
1: Είναι η Αττική πλέον, γιατί και περισσότερος κόσμος υπάρχει που ζει στην Αττική. Τα περισσότερα πανηγύρια της Αττικής είναι sold out με 5, 4, 5, 6.000 κόσμο.
0: Τόσο πολύ κόσμο στην Αττική. Ναι. Μάλιστα. Και πότε γίνονται αυτά τα πανηγύρια, Σαββατοκύριακο?
1: Η Αττική έχει ξεκινάει το Μάιο, σταματάει τέλη Ιουνίου. Φέτος τράβηξε μέχρι και τέλη Ιουλίου κάποια πανηγύρια στην Αττική και ξαναξεκινάει πάλι το Σεπτέμβριο. Ναι. Μέχρι μέσα προς τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Και βλέπω εδώ στο site σας, επειδή έχω μπει σε όλες τις περιοχές της Αττικής, βλέπω και στο Μαραθώνα, βλέπω και στο Μενίδη και στα Αλιώσια και στο Γαλάτσι, σε πάρα πολλές περιοχές πανηγύρια.
1: Το Γαλάτσι είναι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 3 χρόνια περίπου, γίνονται πολλές εκδηλώσεις στο Άλσος Βεϊκού και στο City Garden.
0: Mm. Ανάβησο βλέπω επίσης, παραδοσιακό, ναι, πανηγύρι. Ναι. Μπράβο. Και βλέπω και 15 Αύγουστο ότι τα κάνουν αυτά, που σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θεωρούν ότι θα έρθει, παρότι λέμε ότι έχει αδειάσει η Αθήνα. Σημαντικό.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τα προάστια. Η περιφέρεια της Αττικής κρατάει ακόμα πανηγύρια.
0: Ναι. Μάλιστα. Συμφωνείτε με αυτό που έλεγα νωρίτερα, κύριε Κολιοκώστα, ότι τώρα η νεολαία είναι και σε μια διαδικασία κοινωνικοποίησης, ειδικά αυτοί οι οποίοι είναι πιτσιρικάδες, είναι 18, 19, 20, σου λέει θα πάμε στο πανηγύρι, θα περάσουμε ωραία, θα χορέψουμε, θα φάμε, θα πιούμε, μπορεί να γνωρίσουμε και κόσμο εκεί, να δικτυωθούμε, να κοινωνικοποιηθούμε.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Πάντα από τα παλιά χρόνια το πανηγύρι ήταν η πασαρέλα να βρούμε γαμπρούς και νύφες. Και παραμένει και σήμερα αυτό το σε ένα κομμάτι.
0: Ναι.
1: Θα βγουν όλα, θα βγουν παρέες, θα γνωριστούν στο χορό πάνω ειδικά ή γίνονται οι καλύτερες γνωριμίες.
0: Mm-hmm, ναι. Τα πανηγύρια ήταν πάντα συνδεδεμένα βέβαια με το καλοκαίρι. Αυτό είναι κάτι που έχει αλλάξει? Δηλαδή το βλέπετε εσείς στο ημερολογιό σας να έχουμε πανηγύρια όλο το χρόνο?
1: Ναι, όσο ανεβαίνει ο κόσμος στα πανηγύρια και έχουμε τα Χριστούγεννα, μετά θα έχουμε τις απόκριες πανηγύρια, θα έχουμε το Πάσχα και ξαναμπαίνουμε πάλι στο καλοκαίρι.
0: Ναι. Αυτό
1: είναι δηλαδή,
0: ναι, ναι. Ένα σχετικό άρθρο, ένα σχετικό κείμενο υπογράφει στην Καθημερινή πριν από μερικές ημέρες και δημοσιευτεί, νομίζω την Παρασκευή, χθες ενδεχομένως, ο Νικόλας Ζώης. Και εκεί φιλοξενώντας διάφορες απόψεις, λέει πως του έλεγαν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τα πανηγύρια πως Κάποιοι θεωρούν ότι λιγάκι αλωτριώνεται με αυτή τη μαζικοποίηση στο πανηγύρι. Από ποια άποψη? Ότι για παράδειγμα εκεί στα επιρροτικά πανηγύρια που είστε εσείς, ενδεχομένως θα ακούσεις και άλλα τραγούδια. Όχι ότι είναι απαραίτητος κακό αυτό, αλλά θα ζητήσει ο κόσμος να μπουν και νησιώτικα, να μπουν και άλλα.
1: Αυτό εμείς το είχαμε στα δικά μας τα πανηγύρια. Υπήρχε μια ώρα, δύο ώρες μες στο πανηγύρι, το οποίο θα παίζει κάποιο νησιώτικο, κάποιο συρτό διαφορετικό από το επιρροτικό άκουσμα.
0: Ναι.
1: Απλώς πλέον, ναι, πλέον έχουν αρχίσει και τώρα και βάζουν ταμπέλα στο πανηγύρι. Αν θα είναι παραδοσιακό πανηγύρι, αν θα είναι πανηγύρι γενικά, ή εκδήλωση ή γλέντι.
0: Άρα είναι κάτι που το γνωρίζει αυτός που είναι να πάει.
1: Ναι. Και είναι ο κόσμος ότι αυτός που έχει μάθει στο παραδοσιακό, το βλέπει ξένο το άλλο. Ούτε το βλέπει σαν ευκαιρία ότι μπορεί να έρθει ο νέος κόσμος για να μείνει ζωντανό αυτό το παραδοσιακό. Πρέπει να έρθει νέος κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Για να έρθει αυτός ο νέος κόσμος με κάποιον τρόπο πρέπει να τον τραβήξουμε.
0: Στα επόμενα πανηγύρια που δεν τελειώνει το 15 Αύγουστο, ίσα ίσα βλέπω πως πολλά έχουν προγραμματιστεί μέχρι το πέρας του Αυγούστου. Φαντάζομαι και το Σεπτέμβριο θα έχουμε για να πηγαίνει ο κόσμος δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κολιοκώστα.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Η πανηγύρια.gr μπαίνετε και μαθαίνετε ποια πανηγύρια θα πραγματοποιηθούν στη δική σας περιοχή το επόμενο χρονικό διάστημα, που μπορείτε να πάτε, ποια μπορείτε να επισκεφτείτε. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου. Με νέο 112 πριν από λίγα λεπτά ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή Πεύκο να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τη χώρα Σκύρου. Νωρίτερα υπήρξε ειδοποίηση για απομάκρυνση από τον οικισμό Άγιος Φωκάς ανατολικά προς Αχερούνες. Για μια δύσκολη πυρκαγιά σε εξέλιξη έκανε λόγο μέσω του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στη δυτική πλευρά του νησιού σε περιοχή με διάσπαρτες οικίες και πολύ ισχυρούς ανέμους που ξεπερνούν τα 6 και 7 μποφόρ. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 6 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στις Βαμβακές Περαχώρα στην Κορινθία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Συναγερμός σήμανε εκ νέου σήμερα στις Ισπανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας υπό τον φόβο μιας νέας προσπάθειας μαζικής εισβολής μεταναστών στη Θέουτα. Είχε προηγηθεί κύμα αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συνοριακή διέλευση από τη μαροκινή πόλη Φνιντέκ προς τη Θέουτα θα είναι σήμερα ελεύθερη λόγω της Ισπανικής αργίας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργασης κάναβης μέσα σε φορτία με χαρτί ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Το προσδοκόμενο παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκε επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 60χρονη Φινλανδή, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Πεταλούδες στη Ρόδο κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Τις αρχές ειδοποίησε η ίδια μέσω του 112. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
9: Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου. Τέσσερα. Βλέπετε.
10: Τέσσερα.
11: Τέσσερα.
10: Πολλά ρε παιδιά. Τέσσερα.
12: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω το άλλο μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα.
13: Όπα.
12: Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ.
14: Στο τέλος πήγες αγκάλια στον Πομάσχη, κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
12: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό. Είσαι μεγάλος.
13: Τους γάμισες, γουστάρω ρε μαλάκα.
14: Ξέρω ότι έχεις και μια απονομή τώρα. Σε περίπου 20 λεπτά από τώρα θα τα πούμε και εκεί. Θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Θα το δούμε κιόλας.
12: Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ.
14: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
12: Όχι, το έδωσαν. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μαλάκα.
13: Οχ.
12: Sorry. παιδιά, το βγάλε και τάφησε εκεί.
13: Έκανα βλακεία.
14: Λοιπόν, πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
12: Πάνω στο πώς, sorry.
15: Πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ πολύ.
14: Εντάξει, θα τον δούμε και στην απονομή αργότερα. Θα πάω να ψάξει το μετάλλιό του.
13: Καλή τύχη.
16: Καλή συνέχεια.
12: Κάτσε λίγο.
14: Το τσεκάρεις.
13: Τι γίνεται, παιδιά.
12: Sorry.
14: Δεν πειράζει, είναι live, τα έχουμε αυτά έτσι και αλλιώς, τα έχουν αυτά οι live συνδέσεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με το τραγούδι του φετινού καλοκαιριού. Talk to you από τους ανώτρους. Ολλανδοί είναι αυτοί. Και μια τρέλα την κουβαλάνε, όπως καταλαβαίνετε. Παίζει παντού αυτό το τραγούδι, παιδιά. Όλο αυτό το καλοκαίρι παίζει παντού, σε κλαμπ, σε beach bar. Και σε παιδικά πάρτι, μη σου πω.

Γεια σου Άγγελε, να είσαι καλά, να φέρεσαι στον κύριο Κόλλιο Κώστα, τον οποίο φιλοξενήσαμε πριν από λίγο. 15 Αύγουστο, έχει δουλειά ο άνθρωπος, εννοείται τι θα έχει. Έχει όμως και χρόνο για ένα πανηγύρι να πάει. Γεια σου Θάνο μου, την πλάκα ήθελα να την κάνουν μπουζούκια και ο Μάνος την έσωσε. Αλήθεια είναι αυτό Θάνο μου, αλήθεια είναι αυτό. Γεια σου Διονύση, δεν πρέπει στην Αθήνα να στηθεί ένα πολύ μεγάλο άγαλμα της Αθηνάς? Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη. Γεια σου Παναγιώτη Γεωργίου, χρόνια πολλά και σε σένα, να είσαι καλά. Ναι, ο Πλάτανος υπάρχει στη Βουκουρεστίου και Βαλαωρίτου. Ναι, ο Πλάτανος τον οποίον φύτευσε ο Στέφανος Μάνος εκείνα τα χρόνια, όπου η Αθήνα αναζητούσε και περισσότερο πράσινο και περισσότερους πεζόδρομους. Δίχως όμως να ξεβολευτεί, που είναι, ξέρετε, πολύ δύσκολο να συμβεί. Δηλαδή, αν δεν ξεβολευτείς, αν δεν βάλεις αλλού το αυτοκίνητό σου και όχι στους δρόμους της Αθήνας, να μην πούμε πού μέρα που είναι, πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν γίνεται, παιδιά, να τα έχουμε όλα δικά μας. Η πεζοδρόμηση των δρόμων αυτών έδωσε θετικό μήνυμα, θυμάται ο Παναγιώτης Γεωργίου, για μια καλύτερη πόλη. Να χαίρεστε την οικογένειά σας, την αγάπη μας και στα ξενιτεμένα μας παιδιά. Η καρδιά μας είναι κοντά τους. Πού είναι τα ξενιτεμένα σας παιδιά, πού βρίσκονται κύριε Γεωργίου? Για πείτε μου, στείλτε μου και άλλο μήνυμα να μάθουμε. Τις ευχές μας εννοείται και την αγάπη μας. Όπου και αν βρίσκονται, χρόνια πολλά και στα παιδιά σας. Χρόνια πολλά σε όλη την ομογένεια, την ελληνική, σε όλη την κοινότητα του εξωτερικού. Να είστε καλά, παιδιά. Να τα περνάτε όμορφα. Και βεβαίως όταν τον βρείτε τον δρόμο για την Ελλάδα, να ξανασμίξετε με τους δικούς σας ανθρώπους.

ανατολικά, βορειοανατολικά από το Λουτράκι ο οικισμός αυτός, παραθαλάσσιος ξαναλέω. Έχει μια φωτιά σοβαρή αυτή την ώρα σε αυτή την περιοχή και για το λόγο αυτό έχουν κινητοποιηθεί 56 πυροσβέστες με 20 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές πολλοί και ένα αερία μέσα, 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Αυτά, οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα σας το μεταδώσουμε από εδώ από τον Sky 100,3. Τώρα, θα πούμε κάποια πράγματα για την Πάρο. Ξέρετε, είναι ένα θέμα που εμένα με τσιγκλάει πάρα πολύ, το θέμα του υπερτουρισμού και πώς έχουν καταντήσει, διότι περί καταντήματος πρόκειται, ορισμένα νησιά των Κυκλάδων, τα οποία είναι νησιά κοσμήματα του Αιγαίου μας και γενικότερα της χώρας, νησιά πανέμορφα, τα οποία όμως έχουν πάρει έναν δρόμο προς την πλήρη καταστροφή τους. Αυτή είναι η γνώμη δική μου, την έχω καταθέσει δημοσίως εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτός ο υπερτουρισμός, αυτή η κατάσταση να σηκώνονται τα Airbnb το ένα μετά το άλλο και τα εξοχικά και εξοχικές κατοικίες, να έχεις πρόβλημα με το νερό σε αυτά τα νησιά εδώ και δεκαετίες και να ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια οι πισίνες, αυτό είναι αυτοκτονικό. Να το κάνεις σε έναν τόπο όπως είναι η Πάρος, όπως είναι η Τίνος, όπως είναι η Μύκονος, που είναι πραγματικά πανέμορφα νησιά όλα, δεν το συζητάμε αυτό, δεν το βάζουμε καν στη συζήτηση. Είναι πανέμορφη τόπη, πανέμορφα νησιά. Καταστρέφονται όμως με αυτόν τον τρόπο. Δεν πρέπει να μπουν κάποια όρια. Περιμένουμε τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια από την κυβέρνηση να ολοκληρωθούν εκεί, συζητήσεις, διαβουλεύσεις με τις τοπικές κοινωνίες. Διαπιστώνω πως συναντούν πάρα πολλές αντιρρήσεις και αντιδράσεις, διότι εδώ τα λεφτά είναι πάρα πολλά πια. Όμως, το έχω πει πολλές φορές, ξέρω σε κάποιους ακούγεται πολύ ρομαντικό και κοινότυπο. Δεν είναι μόνο τα λεφτά στη ζωή, ρε παιδιά. Αυτό το τοπίο, αν το καταστρέψεις, δεν ξαναφτιάχνεται. Αυτό αφορά και τις φωτιές, αφορά όμως και το τι κάνει ο άνθρωπος. Πώς πάει και η οικοδομή όλο τον Αιγιαλό. Λοιπόν, η Πάρος δεν ξέρω πόσο θελκτικός έχει παραμείνει ως θερινός προορισμός. Με όλον αυτόν τον κόσμο που εμφανίζεται Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, με όλα αυτά τα σπίτια τα οποία έχουν φτιαχτεί εκεί. Ξέρω όμως πως η Πάρος είναι αγαπημένο νησί για πάρα πολλούς δημοσιογράφους συναδέλφους, μεταξύ αυτών και ο Γιάννης Πανταζόπουλος. Τον διαβάζετε στη Lifeo και στο lifeo.gr. Τον διαβάζω και εγώ συχνά πυκνά, διότι παίρνει πολύ ωραίες συνεντεύξεις από ενδιαφέροντες ανθρώπους. Πριν από μερικές εβδομάδες έγραψε ένα κείμενο για την Πάρο με αφορμή τη φωτιά που είχαμε, η οποία ξεκίνησε από Χωματερή, στο νησί της Πάρου. Και έγραψε ένα άρθρο ο Γιάννης Πανταζόπουλος για το πώς η Πάρος καίγεται και εμείς συνεχίζουμε να τη χτίζουμε. Συμπληρώνω εγώ, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να πιστεύουμε πως θα υπάρξει κάποια θεία παρέμβαση και θα σώσει το νησί την τελευταία στιγμή. Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις, καλησπέρα, χρόνια πολλά, είσαι καλά? Γιάννη Πανταζόπουλο, είσαι εδώ μαζί μας? Όχι, δεν τον έχουμε το Γιάννη Πανταζόπουλο, δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία μαζί του. Λοιπόν, ανέλαβε Γιώργο Βραχρέ,

0: Λοιπόν, τον έχουμε τον Γιάννη Πανταζόπουλο. Έλα Γιάννη μου, τι κάνεις, καλησπέρα, Γιάννη, είσαι καλά.
1: Μου, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Με υγεία. Και τα καλά σου λόγια πάντα, αμοιβαίο το ξέρεις.
0: Να σε καλά.
1: Εμένα με συνοδεύουν πολλές φορές εκπομπές σου, ειδικά στα ταξίδια και τις απολαμβάνω.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που είσαι ακροατής μας εδώ, στη συντροφιά μας και εσύ.
1: Πάντα.
0: Και είναι και live πάντα στη συντροφιά μας. Κάνετε πολύ ωραία δουλειά και κάνετε και πολύ ωραία podcast να συνεχίσετε έτσι. Θέλουμε τέτοιες ωραίες δουλειές στο διαδίκτυο να υπάρχουν. Λοιπόν, για πες μας για την Πάρο τώρα.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι και στην εισαγωγή σου τα είπες όλα. Η Πάρος, κοίταξε να δεις, για μένα είναι ένα νησί που το έγραψα και στο κομμάτι, λατρεύω πάρα πολύ και επισκέπτομαι πολλά χρόνια, έχω πολλούς φίλους, την έχω ζήσει και από φοιτητές, φαντάζομαι πολλοί από εμάς, αλλά το τελευταίο διάστημα έχω δει μια τρομερή αλλίωση. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι βλέπεις, εγώ θα σου πω πολύ σχηματικά, ότι όταν είδα φέτος το καλοκαίρι ότι η Πάρος

0: φωτιά και γότανε για 48 ώρες. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή, σε ένα νησί των Κυκλάδων, που δεν είναι η πλούσια η βλάστηση, η φωτιά αυτή έχει για 48 ώρες. Πήρα τον κολλητό μου, ο οποίος έχει σπίτι εκεί, και του λέω: πρόσεχε, γιατί έχει φωτιά. Και ασυναίσθητα μου λέει: εντάξει, μου λέει, τι θα κάψει τα χαμομήλια. Όλοι είναι σε αυτή τη λογική. Και όμως είδαμε ότι αυτή η φωτιά ξεκίνησε από την χωματερή. Μια ορολογιακή βόμβα, όπως γράψανε και πολλοί συνάδελφοι. Όπως είδαμε και στα ρεπορτάζ του Γιώργου, του Λιάλιου, στην Καθημερινή.
1: Ναι. Σωστά.
0: Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να καίει μία φωτιά. Ξεκινάμε δηλαδή, για μένα το σημαντικό ήταν αυτό. Άρα όταν η φωτιά καίει στην Πάρο για 48 ώρες, τρέμω να δω τι μπορεί να συμβεί, όπως είδαμε στη Χαλκιδική ή και στο δικό μου το εξοχικό, που ήταν στη Φωκίδα, που φέτος οι φλόγες φτάσανε δίπλα από το σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν αναρωτιέσαι για τις παροχές αυτού του νησιού, το οποίο είναι, έχει γίνει πανάκριβο, και το ξεκαθαρίζω γιατί πολλοί αμέσως αντιδρούν. Δεν είπε κανένας ότι δεν είμαστε, ότι είμαστε απέναντι στον τουρισμό, σε καμία των περιπτώσεων. Είμαστε απέναντι σε αυτό το μοντέλο του τουρισμού που δεν αναγνωρίζει πλέον τα όρια του. Εγώ αυτό είναι που, γι' αυτό έγραψα και το κομμάτι. Δηλαδή, ωραία είναι αυτά όλα που πουλάς, ωραία είναι και τα ξενοδοχεία και οι βίλες και οι πισίνες. Όταν αυτά όμως, δηλαδή δεν μπορεί αυτό το νησί να είναι γεμάτο πισίνες και να μπορείς να σβήσεις μια φωτιά. Κατάλαβες?
1: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Είναι μια αντίφαση.
1: Ναι, ναι, μεγάλη αντίφαση. Ναι.
0: Και επίσης θα σου πω κάτι που έγραψε στο κομμάτι και με είχε σοκάρει πάρα πολύ. Το τελευταίο που είχα πάει, αυτό που γράφω, το κομμάτι που έφυγα από τον Αμπελά να πάω στην Άουσα, μια απόσταση 20 λεπτών, και ένα παιδί με ένα μηχανάκι είχε ένα ατύχημα. Δηλαδή το λέω με την έννοια ότι δεν είναι μόνο οι φωτιές, είναι και οι παροχές, δηλαδή και η υγειονομική κάλυψη που μπορεί να προσφέρεις. Και αυτό το παιδί ήταν κάτω, περίμενε το ασθενοφόρο, έφυγα, πήγα στην Άουσα, έκανα τις δουλειές μου, είχα ξαναγυρίσει και σοκαρίστηκα όταν το παιδί το είδα στο γυρισμό να είναι ακόμα εκεί, γιατί περίμενε ακόμα το ασθενοφόρο.
1: Ναι.
0: Αυτά ποιος τα συζητάει? Για νησιά που είναι σε αυτό που λέμε τουριστικές μηχανές και τουριστικό προϊόν. Επομένως, για μένα η Πάρος δεν κινδυνεύει επειδή έχει πολύ κόσμο. Καλά κάνει και έχει πολύ κόσμο, και κανένας δεν μπορεί να απαγορεύσει κανένα να πάει σε ένα νησί που του αρέσουν οι παραλίες του και να περάσει ωραία. Κινδυνεύει επειδή έχει γίνει προϊόν, το οποίο προσωπικά δεν θεωρώ ότι προσφέρει, δηλαδή δεν προσφέρει στους επισκέπτες αυτό που θεωρεί ότι πουλάς αυτούς. Για μένα λοιπόν πρέπει να έχεις την ικανότητα να προστατεύεις αυτό που πουλάς.
1: Άρα θεωρείς πως βιώνοντας αυτές τις καταστάσεις, κάποιος ο οποίος επέλεξε την Πάρο για τις διακοπές του πέρσι, φέτος, πρόπερσι, δεν θα το κάνει τα επόμενα χρόνια, μπορεί και να μην το κάνει δηλαδή.
0: Προφανώς, ναι. Αλλά εγώ να σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι μόνο τους ανθρώπους που πάνε μόνο για 5 μέρες, 6 μέρες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν επενδύσει εκεί γιατί θέλουν να έχουν τα εξωτικά τους ή γιατί τους αρέσει το νησί, έχει τους λόγους. Πώς είναι δυνατόν να μου λες ότι θα τα πληρώνεις όλα πανάκριβα και ξαφνικά η χωματερή του νησιού να μην υπάρχει μια στοιχειώδης προστασία? Δηλαδή η πολιτική προστασία, για μένα το είδαμε, δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι έχω άδικο, δεν υπάρχει, είναι ελλειπέστατη. Πώς έρχεσαι λοιπόν να μου πεις, έλα εδώ άνθρωπέ μου, άφησε τα ωραία σου χρήματα στο νησί αυτό, και ξαφνικά, συγγνώμη που θα το πω, και άμα, άμα περάσεις και καλά θα είναι και αποτύχει.
1: Ναι. Και έλα να ζήσεις με υποδομές της δεκαετίας του 90, θα προσθέσω.
0: Προφανώς, προφανώς. Και επίσης δεν μπορώ και συνέχεια την ίδια συζήτηση, ναι φταίει εκείνο και δεν είδαμε αυτό και το ένα και το άλλο. Μετά μένει η στάκτη. Είναι η δεύτερη χρονιά που καίγεται η Πάρος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί καθένας μπορεί να σκεφτεί διάφορα. Όταν όμως σου λέει ότι ο Χιτά ήταν κορεσμένος και ήταν σε οριακή κατάσταση, δεν έχει κάποιος ευθύνη γι' αυτό? Όταν εγώ πάω να κάνω τις ωραίες μου διακοπές και ξαφνικά ξεσπάει μια φωτιά και δεν ξέρω τι μου ξημερώνει. Και για 48 ώρες. Επομένως, αυτό που ήθελα να γράψω είναι ότι το πιο δύσκολο αυτό που έλεγα, αναπτυξιακό σχέδιο για μένα είναι η Πάρος να παραμείνει η Πάρος. Δηλαδή, και να σου πω και κάτι, επειδή έχω κάνει πολλά ρεπορτάζ τέτοιου είδους, η εμπειρία μου έχει δείξει ότι πολλές φορές η ανάπτυξη, που είναι καλή, κανένας δεν λέει το αντίθετο, γίνεται υπερανάπτυξη, αλλά η υπερανάπτυξη καταντά υποβάθμιση. Αυτό είναι εγώ που ήθελα να γράψω σε αυτό το κομμάτι, και επειδή είναι ένα μέρος που αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και δεν αφορά μόνο την Πάρο η συζήτηση που κάνουμε, έτσι, αφορά πάρα πολλά νησιά και των Κυκλάδων και γενικότερα της χώρας, πάρα πολλούς προορισμούς. Εν τω μεταξύ, Πάρος είναι το ίδιο νησί στο οποίο, να θυμίσουμε, πνίγει και ένα τετράχρονο παιδί σε μια επιχείρηση, ναι, όπου η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια, δεν υπήρχε ναυαγοσώστης. Όλα αυτά συμβαίνουν στο ίδιο νησί, έτσι, και φαίνεται πως και σε επίπεδο ελεκτικών μηχανισμών υπάρχει ένα θέμα, ένα κενό μεγάλο, και είναι και το ίδιο νησί για το οποίο διαβάζουν σήμερα πως την Πέμπτη, Γιάννη μου, πλακώθηκαν στο ξύλο ένας,
0: το
1: είδες στο βίντεο εσύ, δεν ξέρω αν το είδαν και οι ακροατές, ένας ταξιτζής με έναν υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων για μια θέση πάρκινγκ, διότι καταλαβαίνω πως και με το πάρκινγκ έχετε θέμα εκεί στην Πάρο το καλοκαίρι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Είναι, εγώ σου λέω, έχω αρκετούς και φίλους μου οι οποίοι πλέον έχουν σταματήσει να πηγαίνουν τον Αύγουστο. Γιατί δεν αντέχουν. Ναι. Δεν αντέχουν. Θα μου πει τώρα κάποιος που τα ακούει, θα μου πει, εντάξει, μην πας στην Πάρο. Όχι, γιατί να φτάσουμε σε ένα σημείο, ένα μέρος που το αγαπάς από μικρός, να έχεις φτάσει σε ένα σημείο να λες, πρέπει να σταματήσω γιατί στο Σύνταγμα περνάω καλύτερα, ναι, και την Ομόνοια. Ναι. Δηλαδή,
1: και γιατί με διώχνεις στο τέλος της ημέρας, γιατί
0: ακριβώς
1: με διώχνεις.
0: Ναι. Και το κυριότερο είναι ότι δεν είναι επιτυχία σου. Επιτυχία είναι να γεμίζεις ένα τόπο που σταδιακά δεν χωράει άλλους, ή επιτυχία σου είναι να μπορείς να τον παραδώσεις ασφαλής στους επόμενους που θέλουν να πάνε. Και δεν μπορείς να γίνεσαι ένα κομμάτι real estate και μετά να λες, όσες μπορεί να αντέξει ακόμα για να μην πάψει να είναι η Πάρος που θέλαμε, ναι, και αγαπούσαμε. Και η Φύ Πάρος, όπως το είπες πολύ ζωστά.
1: Βέβαια. Η Πάρος, βέβαια, και έχεις πάει πολλά καλοκαίρια εκεί στην Πάρο. Έχεις περάσει πολλά καλοκαίρια, Γιάννη μου. Τι τουρισμό έχει πια και τι έχει αλλάξει στους τουρίστες που έρχονται εκεί στο νησί?
0: Θα σου πω τη δική μου άποψη. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων σίγουρα που πήγαιναν στη Μύκονο είναι αυτό που λέμε οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά χρήματα, δεν το συζητάμε, που νομίζω ότι είδαν ένα κορεσμό στη Μύκονο, μετακινήθηκαν προς την Πάρο. Αυτό είναι καλό και για το νησί, αφού μιλάμε για ανάπτυξη, αφού μιλάμε για χρήματα.
1: Ναι, γιατί όμως αφήνουν τα ωραία τους λεφτάκι.
0: Ακριβώς. Mm. Όμως εδώ ελοχεύει μια για μένα παγίδα. Ότι φτάνει στο σημείο να λες, ναι, έχω, να το πω πολύ λαϊκά και πεζοδρομιακά, τον φραγκάτο τον τουρίστα, και μετά δεν υπάρχει, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να κάτσω στο εστιατόριό μου, να κάτσω στο καφέ μου, να κάτσω στην πανάκριβη ξαπλώστρα μου, και το μόνο που με νοιάζει είναι να μου αφήσει τα χρήματα εδώ. Καμία παροχή το ίδιο το μέρος προς αυτόν. Δηλαδή η παροχή ποια είναι, η ξαπλώστρα των 150 ευρώ. Mm. Δηλαδή αυτό είναι εμένα που δηλαδή δέχεσαι μια τουριστική πίεση και δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει πολιτική προστασία. Και σου ξαναλέω, θα μου πει ο άλλος πήγαινε αλλού, πήγαινε σε ένα φθηνό προορισμό. Όχι, γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα? Και αν είχες εσύ ένα σπίτι που έχεις επενδύσει εκεί, γιατί με αναγκάζει να το κάνω Airbnb τον Αύγουστο, γιατί δεν αντέχω να πηγαίνω? Επειδή αν θες να πας από την Άωσα στην Παρικιά θα φας μία ώρα στο ποτηλιάρισμα.
1: Μία ώρα θες από Νάουσα για Παρικιά?
0: Αλλά δεν το συζητάμε. Είναι το μποτιλιάρισμα, είναι αδιανόητο. Δεν το συζητάμε καν αν φτάσει και πλοίο. Αλλά σου λέω, ο τουρισμός που με ρωτάς έχει πάει σε ένα. Δηλαδή, παλιά, θα το θυμάσαι και εσύ, Πάρος, ήταν αυτό που έχουμε δει και στα πρωινά και στο Skype πολλές φορές. Ζες το πρωί στις εκπομπές που λέει τα παιδιά, τα 18χρονα, 20χρονα, μετά τις πανελλήνιες πηγαίνανε στην Πάρο να περάσουν ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Ποια παιδιά θα πάνε στην Πάρο να
1: περάσουν? Ήταν κλασικός προορισμός της νεολαίας.
0: Ποια παιδιά? Άντε να πας το Μάιο, σου λέω. Δεν μπορείς μετά να αγγίξεις την Πάρο για κανένα λόγο. Και σου ξαναλέω, να τα κρυβίνεις, ναι, να έχεις ένα μοντέλο ανάπτυξης που απευθύνεται, φαίνεται ότι απευθύνεται στους λίγους, δεν απευθύνεται στους πολλούς, στους λίγους που τα έχουν, και να μην προσφέρεις ούτε τα βασικά. Να είναι ένα παιδί στο δρόμο μια ώρα και να μην προνόησε κάποιος να υπάρχει κανένα στενοφόρο ακόμα σε ένα νησί το οποίο έχει χιλιάδες επισκέπτες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Άρα και εκεί είναι που εγώ στάθηκα στη φωτιά, με αφορμή τη φωτιά. Η φωτιά θα περάσει. Το ζήτημα είναι, η πρόκληση είναι τι. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα νησί που δεν έχει που αλλού να χτίσεις. Θα συνεχίζεις να λες πόσους ανθρώπους μπορεί να αντέξει αυτός ο τόπος και χωρίς να προνοείς. Και δεν είναι και... Είναι και τρεις μήνες, Πέτρο μου. Να λέγω ότι είναι όλη τη χρονιά, να σου πω εντάξει, για να μην πιάσουμε και το θέμα το άλλο με τους γιατρούς και όλα αυτά που ξέρουμε στα νησιά του.
1: Τι... Ναι, και εκεί οι υποδομές είναι λιπέστατες, δυστυχώς.
0: Δηλαδή, ένα καλό ρεπορτάζ είναι επίσης ένα άλλο μεγάλο νησί, τεράστιο, που είναι η Μύκονος, να πας ένα βράδυ να δεις τι γίνεται στο κέντρο υγείας του νησιού. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς μένουμε μόνο στο μοντέλο ανάπτυξης. Γενικά.
1: Ναι, γιατί ξέρεις ποιο είναι, κλείνοντας να πούμε το πρόβλημα, ότι όλοι στο τέλος της ημέρας, οι περισσότεροι τέλος πάντων, κοιτούν στα νησιά πόσα γράφει το ταμείο.
0: Αυτό.
1: Και αυτό αφορά και τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, του Airbnb, τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, του beach bar, του club, των μπουζουκιών που υπάρχουν και πολλά στα νησιά πια και πάνε εκεί και τα σπάνε. Αφορά και την κυβέρνηση του Υπουργείου Οικονομικών. Βλέπουν τα ωραιότατα λεφτά τα οποία έρχονται από το ΦΠΑ τα καλοκαίρια και σου λέει μια χαρά πάνε τα νησιά. Τι, να τα αλλάξουμε αυτό το μοντέλο, γιατί
0: φυσικά,
1: θα έχουμε
0: φυσικά
1: να μοιράζουμε λεφτά μετά. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα υπάρχει τόσο πολλοί κόσμος και δεν θα παίρνουν τόσο ωραία όσο περνούσαν, όσο πλούσιοι και αν είναι και όσα λεφτά και αν έχουν.
0: Καλά, προφανώς.
1: Οπότε θα σηκωθούν να βρουν κάποιο άλλο νησί.
0: Και θέλω να το πω αυτό, γιατί καμιά φορά ξέρεις, έχουμε και λίγο στο μυαλό μας ότι ναι, η Πάρος προφανέστατα έχει ανθρώπους που έχουν χρήματα. Όμως δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν τα σπίτια τους, υπάρχουν και οι ντόπιοι.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί λοιπόν είναι το νησί, δεν είναι ένα τεράστιο ξενοδοχείο.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή η Πάρος δεν είναι ένα τεράστιο. Και επίσης πρέπει να αναρωτηθούμε ποιος έχει δικαίωμα στην Πάρο. Ο άνθρωπος που γεννήθηκε εκεί, ο άνθρωπος που αγόρασε ένα σπίτι, ο επενδυτής, ο τουρίστας, ο εργαζόμενος που επίσης πηγαίνει κάθε καλοκαίρι. Αυτούς δεν τους σκεφτόμαστε. Δεν είναι μόνο ο φραγκάτος ο τουρίστας που είπαμε πριν.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου.
0: Εγώ, Πέτρο μου, χρόνια πολλά και πάλι.
1: Χρόνια πολλά, κάθε καλό, με υγεία, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να σε καλά. Γιάννης Πανταζόπουλος, κυρίες και κύριοι, να τον διαβάζετε. Γράφει στη Lifeo και στο lifeo.gr. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο με τη Μαρία Λεφαντή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκθεση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πλέον επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στο νησί από την Κήμη Ευβίας 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και αεροπορικός με αεροσκάφος σε 27 από την Ελευσίνα, 28 πυροσβέστες καθώς και πυροσβέστες από τη Στερεά Ελλάδα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112, ένα για απομάκρυνση από την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς, ανατολικά προς Αχερούνες, και ένα από την περιοχή Πεύκο μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τη χώρα Σκύρου. Για μια δύσκολη πυρκαγιά σε εξέλιξη έκανε λόγο μέσω του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στη δυτική πλευρά του νησιού σε περιοχή με διάσπαρτες οικίες και πολύ ισχυρούς ανέμους που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε στις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον ξηροπόταμο Σαμοθράκης. Επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στις Βαμβακές Περαχώρα στην Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργασης κάναβης σε φορτία χαρτιού ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 324 κιλά κατέργασης κάναβης, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε φορτίο χαρτιού προς ανακύκλωση. Το προσδοκόμενο παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Στους 47 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την Ανατολική Ινδονησία, συνοδευόμενος από δεκάδες μετασεισμικές δονήσεις. Όπως έγινε γνωστό, οι ομάδες διάσωσης δεν έχουν κατορθώσει να φτάσουν στην περιοχή του Ναγκεγκαίο, όπου βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο, καθώς κατολιστήσεις έχουν κλείσει τους δρόμους και υπάρχουν προβλήματα στις επικοινωνίες. Συναγερμό σήμαν εκ νέου σήμερα στις Ισπανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας υπό τον φόβο μιας νέας προσπάθειας μαζικής εισβολής μεταναστών στη Θέουτα. Είχε προηγηθεί κύμα αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συνοριακή διέλευση από τη μαροκινή πόλη Φνιντέκ προς τη Θέουτα θα είναι ελεύθερη λόγω της ισπανικής αργίας. Πολύ κοντά στην ανάπτυξη βαλιστικού πυράβλου μικρού βεληνικούς βρίσκεται η Ουκρανία. Σύμφωνα με δηλώσεις της τεχνικής διευθύντριας της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στο Πολίτικο, ο πύραυλος, ο οποίος έχει εμβέλεια περίπου 200 χιλιόμετρων και μεταφέρει κεφαλή 150 κιλών, βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά της χώρας. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.
2: 1-2-3, 1-2-3.
3: Σε ακούνε.
2: Ωραία, θα με βγάλω στον αέρα.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
6: Your Excellencies, ladies and gentlemen.
7: Γεια σας! Καλησπέρα!
6: Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης.
7: Φιλοξενία, φούστα.

0: Καλώς και αγκάτας.
1: Μπουλουμπίνα. Ζήτω η Ελλάς.
0: Ζήτω η Ελλάς.

0: Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Γεια σας, γεια σας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είμαι ο Πέτρος Κερκυλής και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9, ανήμερα 15 Αυγουστού βεβαίως. Εύχομαι να έχουμε καλές ειδήσεις, καλά νέα να σας πούμε. Αν και με τη φωτιά τα πράγματα σαν να δυσκολεύουν, ο Μιχάλης Θεζάρης μας ενημερώνει τώρα πως η φωτιά στη Σκύρο, που είναι το σημαντικότερο ενεργό μέτωπο που έχουμε αυτή την ώρα στη χώρα, σαν να έχει ανοίξει σε μήκος, χωρίς βεβαίως ακόμη να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Σκύρου, τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο, να μας δώσει την εικόνα. Δεν τον έχουμε. Σε λίγο θα τον εντοπίσει ο Θανάσης Καραγιάννης. Τον έχουμε. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αντωνόπουλο. Γεια σας, Δήμαρχε. Πώς πάνε τα πράγματα με τη φωτιά? Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά, γιατί έχει ξεκινήσει μια φωτιά πριν από 3 ώρες περίπου, 3.30, και έχει εξελιχθεί και η δασική περιοχή. Για όσους ξέρουν από τη Σκύρο, ξεκίνησε από την περιοχή Κλούθρος κάτω από το πυροφυλάκιο και αναπτύσσεται τώρα στη θάλασσα, στην περιοχή Σκάφη. Έχει κατέβει και έχει περάσει την περιοχή του Άγιου Φωκά. Mm-hmm. Έχει πέρα, έχει αποκλείσει κάποιους δρόμους δασικούς, επικοινωνία. Έχουν βγει 2 προειδοποίησεις από το 112 για εκενώσεις περιοχής Άγιου Φωκά και Πεύκου προληπτικά.
0: Το Πεύκο πού ακριβώς είναι? Τον Άγιο Φωκά τον βλέπω στον χάρτη. Το Πεύκο είναι...
1: είναι ανατολικότερο.
0: Α,
1: είναι
0: το βλέπω.
1: Το επόμενο θόρμος μετά τον Άγιο Φωκά ανατολικά.
0: Απέχει όμως το Πεύκο ακόμα από τη φωτιά.
1: Δεν ξέρουμε γιατί κάνει διαπηδήσεις στη φωτιά. Πηδάει 100 μέτρα χωρίς να υπάρχουν εστίες και δημιουργεί καινούργιες.
0: Ναι. Αυτό λόγω των ανέμων, να υποθέσω, Δήμαρχε, φυσάει πολύ στο νησί σας?
1: Τώρα έχει αυτή τη στιγμή γύρω στα 6 μποφόρ. Περιμένουμε να πέσουν γύρω στα 4 το βράδυ, αλλά θα ενισχυθούν πάλι τα ξημερώματα.
0: Ναι. Το κομμάτι αυτό του νησιού, το δυτικό, τι βλάστηση έχει? Έχει πυκνή βλάστηση?
1: Είναι πευκοδάσος όλο.
0: Α, είναι όλο πευκοδάσος.
1: Ναι, όλο, ναι, είναι αδιάβατο.
0: Ναι. Ναι. Η φωτιά ξεκίνησε από την Ατσίτσα, από αυτή την ευρύτερη περιοχή εκεί κοντά?
1: Ξεκίνησε από την περιοχή μεταξύ Άγιου Φωκά προς Ατσίτσα,
0: ναι,
1: που είναι μια περιοχή που λέγεται Κλούθρος.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί ξεκίνησε, δεν ξέρουμε ακόμα με ποιο αίτιο.
0: Ναι. Οι άνθρωποι έχουν φύγει από εκεί, παραθεριστές? Άνθρωποι...
1: ναι. Από κάποιες παραλίες που ήταν εδώ νότια έχουν γίνει εκενώσεις.
0: Είχατε πολύ κόσμο εκείνες τις ώρες που ξέσπασε η φωτιά?
1: Ήταν οι παραλίες γεμάτες, τώρα έχουν εκενωθεί. Από τις 2 παραλίες που ήταν το Άγιο Φωκά και του Πεύκου έχουν εκενωθεί.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Οικισμός κοντινός μεγάλος υπάρχει, Δήμαρχε?
1: Κοντινός μεγάλος οικισμός δεν υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει ένας οικισμός διάσπαρτος στον Πεύκο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ακόμα δεν είναι η ώρα να πούμε κάτι γι' αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλή δύναμη, Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή δύναμη. Δεν πάνε καλά τα πράγματα εκεί με τη φωτιά στη Σκύρο. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Κυριάκος Αντωνόπουλος, ο Δήμαρχος του νησιού. Λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εκενώθηκε και το Πεύκο. Και φαίνεται πως έχει μια κατεύθυνση προς τα εκεί. Νότιο-ανατολικά πηγαίνει η φωτιά προς αυτή την περιοχή. Πυκνό πευκοδάσος έχει εκεί, σε αυτές τις περιοχές της Σκύρου. Ένα καταπράσινο νησί, πραγματικά πολύ όμορφο, το οποίο τώρα τα τελευταία χρόνια, λόγω της ακρίβειας που υπάρχει σε πάρα πολλά άλλα νησιά της χώρας, το έχουν ανακαλύψει και πάρα πολλοί συμπολίτες μας, πάρα πολλοί Αθηναίοι, και πάνε εκεί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Φαντάζομαι οι οικογένειες θα έχουν πάει πολλές και νεολαίοι, γιατί όχι, να πάνε να διασκεδάσουν, να φάνε, να κάνουν τα μπάνια τους σε πολύ ωραίες παραλίες που υπάρχουν στο νησί. Τώρα υπάρχει αυτή η αναποδιά, αυτή η δυσκολία με τη μεγάλη φωτιά αυτή που μένεται εκεί στην περιοχή της, στο νησί της Σκύρου, σε αυτές τις περιοχές που σας ανέφερε και ο Δήμαρχος του νησιού. Τον ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. 212 για εκενώσεις οικισμών, όπου εντάξει είναι μικροί οικισμοί, κατά λόγο υπάρχουν εκεί κατά βάση παραθεριστικές κατοικίες. Οπότε οι τουρίστες ήταν αυτοί οι οποίοι έπρεπε να απομακρυνθούν και όσοι εργάζονται σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Ένα αέρια μέσα απ' όλα και πήγες δυνάμεις που έχουν διατεθεί για τον περιορισμό αυτής της φωτιάς. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στις Βαμβακές Περαχώρας στην Κορινθία. Την πιάσαμε τη φωτιά αυτή. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Μία-μία να τη σβήνουμε και έχουμε και μία φωτιά. Είχαμε μια φωτιά και στην Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης και αυτή πλέον δεν έχει ενεργό μέτωπο και αυτή την έπιασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γρήγορα μπόρεσαν να την περιορίσουν. Πολύ ευχάριστο και αυτό. Εύχομαι καλά νέα να έχουμε σύντομα να σας μεταδώσουμε. Και από τη φωτιά στη Σκύρο, που είναι το πιο σοβαρό μέτωπο που έχουμε τώρα μπροστά μας. Και αύριο μια δύσκολη μέρα, θυμίζω, με τεσσάρια σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Τεσσάρια πάρα πολλές περιοχές της επικράτειας και εδώ στη Αττική και αλλού. Ελπίζω να μην τρέχουμε πίσω από φωτιές και αύριο την Κυριακή μας να την απολαύσουμε δίχως τέτοιες κουτούρες, δίχως τέτοιες δυσκολίες δηλαδή. Ποιοι είμαστε, όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, να σας πούμε, να επαναλάβουμε. Είναι ο Γιώργος ο Βραχνός που ρυθμίζει τον ήχο. Το είχε κάνει τάμα στη Μεγαλόχο Αρετιστίνου να κάνει εκπομπή μαζί μου 15 Αυγούστου. Ορίστε! Να το! Να το που έγινε! Τι άλλο έχεις κάνει τάμα, θα μου πεις εκτός αέρα. Γιατί άλλο έχεις προσκυνήσει. Ο Θανάσης ο Καραγιάννης επιμέλειται δημοσιογραφικός αυτήν εδώ την εκπομπή. Ενώ η Ρούλα Βρετάκου, η Ρουλίτα μας, σας απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-48-00-170-4. Σας υποδέχεται και καταγράφει τις ευχές σας πρωτίστως αυτή την ημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, κάθε καλό. Το τραγούδι των Πλασίμπο για όλους εσάς που γιορτάζετε, παρότι ήταν ευχές για τα γενέθλιά σας, δεν πειράζει, ευχές πάντα είναι καλοδεχούμενες και πρόσδεκτες. Γεια σου Θάνο μου, εάν έχει 8 και 9 μποφόρ κανείς δεν μπορεί να σβήσει τη φωτιά, ας μην λέμε ψέματα πια. Εντάξει, ποιος είπε ότι με 8 και 9 μποφόρ είναι εύκολο να σβήσεις μια φωτιά, κανείς δεν το είπε. Βέβαια στην περίπτωση της Σκύρου δεν έχουμε 8 και 9, έχουμε 6 μποφόρ όπως είπε ο Δήμαρχος. Και το βράδυ θα έχουμε 4, οπότε περιμένουμε να φέρει αποτέλεσμα και αυτή η περαιτέρω κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, διότι ενισχύονται εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καταφτάνουν δυνάμεις και από την Εύβοια και από αλλού και από την Αττική, έτσι ώστε να μπορέσουν γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, βεβαίως και κατά τη διάρκεια της νύχτας οι πύγες δυνάμεις, να περιορίσουν αυτή τη φωτιά και να τη θέσουν με το πρώτο φως της ημέρας υπό πλήρη έλεγχο, το ελπίζουμε αυτό. Και βεβαίως όσοι βρίσκονται στη Σκύρο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, να συνεχίσουν αμέριμνοι μετά, αφού σβήσει και τελευταία αιστεία φωτιάς, να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Όλη αυτή η αναστάτωση δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Δεν είναι σίγουρα αυτό το οποίο είχε στο μυαλό σου όταν σχεδίαζες τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Τώρα, για πάμε παρακάτω, διότι ξέρετε, με αφορμή την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, υπάρχει ένα πρωτοφανές ενδιαφέρον, θα έλεγε κανείς, για την Οδύσσεια και τους αρχαίους συγγραφείς. Ειδικά σε σχέση με την Οδύσσεια, βλέπω πως στο εξωτερικό όλοι έχουν πέσει με τα μούτρα να διαβάσουν το έπος του Ομήρου, την Οδύσσεια. Υπάρχει η κατακόρυφη αύξηση στις πωλήσεις βιβλίων, βεβαίως και στη χώρα μας, 400% μετά την πρεμιέρα, η άνοδος των πωλήσεων των ομηρικών επών στα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 700% η αύξηση, στις Ηνωμένες Πολιτείες 76%. Και κυρίως οι πωλήσεις αφορούν το έργο της Emily Wilson, είναι η μετάφραση της Οδύσσειας, την οποία χρησιμοποίησε ο Νόλαν ως βασική του πηγή. Υπάρχουν και άλλες πολύ αξιόλογες προσπάθειες μετάφρασης αρχαίων Ελλήνων συγγραφών που αξίζει να αναδειχθούν, τέτοιες προσπάθειες που έχουν γίνει και στο παρελθόν, που γίνονται και τώρα στις μέρες μας. Μια τέτοια προσπάθεια θα σας παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως. Είναι μαζί μας ο καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο κύριος Παύλος Κόντος. Ο κύριος Κόντος συγγράφει μια νέα αγγλική μετάφραση των απάντων του Αριστοτέλη, μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια, αγγλική μετάφραση αυτού του πολύ σημαντικού έργου του Αριστοτέλη, και για αυτή του την προσπάθεια θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως και την ανταπόκριση που έχει υπάρξει από τη διεθνή κοινότητα. Γεια σας κύριε Κόντε, τι κάνετε, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
2: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά για την ημέρα.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια καταρχάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για αυτό το νέο σας συγγραφικό εγχείρημα. Δεν ξέρω αν, και να το ξεκινήσουμε από αυτό, καταρχάς δεν ξέρω αν έχετε δει και την Οδύσσεια, μιας και καταλαβαίνω...
2: Δεν την έχω δει ακόμα, ναι. Ανθίσταμαι προς στιγμή. όλοι μου λένε όμως να τη δω Ναι. Όχι ως Οδύσσια, να τη δω ως κινηματογραφικό έργο ανεξάρτητα. Βέβαια. Από την πιστότητα στο κείμενο.
0: Χαίρομαι που τα διαχωρίζετε. Πολλοί δεν κάνουν αυτό το διαχωρισμό που πρέπει να κάνει κανείς στο μυαλό του. Άλλο πράγμα αυτό το οποίο έγραψε ο Όμηρος πριν από χιλιάδες χρόνια, αλλά αυτό το οποίο θα δούμε επί της οθόνης. Έτσι, αλλά αυτό που θα δούμε στο σινεμά δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Ναι, ο καλλιτέχνης άλλωστε από κάπου πρέπει να αντλήσει την έμπνευσή του, την αντλεί τώρα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, που αποτελεί πηγή έμπνευσης όλος αυτός ο πλούτος που μας έχουν αφήσει οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς. Πλούτος ο οποίος καταλαβαίνω πως στο εξωτερικό συγκινεί ακόμη πολύ κόσμο, κύριε Κόντε.
2: Κοιτάξτε, συγκινεί βεβαίως, υπό την έννοια ότι οι μεταφράσεις των κλασικών κειμένων έχουν... συναντάνε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είτε από σπουδαστές, δηλαδή ως εγχειρίδια στα πανεπιστήμια, είτε και από ένα ευρύτερο κοινό.
0: Ναι. Εσείς πώς πήρατε την απόφαση τώρα να μεταφράσετε τα άπαντα του Αριστοτέλη?
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι ο συνεπιμελητής αυτής της έκδοσης. Δεν έχω ίδιος μεταφράσει τίποτα, διότι δεν είμαι native speaker και απέφυγα να μεταφράσω στα αγγλικά. Έχω όμως ελέγξει όλες τις μεταφράσεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι 3.000 σελίδες.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, συνεργαζόμουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον βασικό μεταφραστή και ήμουνα διορθωτής για τις δικές του μεταφράσεις. Και αφού αυτός ο μεταφραστής, ο οποίος λέγεται David Reeve και είναι συνάδελφος και πολύ καλός φίλος, ολοκλήρωσε ένα μεγάλο μέρος των μεταφράσεων του Αριστοτέλη μόνος του, μετά σιγά σιγά σκεφτήκαμε να ολοκληρώσουμε το έργο, αναθέτοντας σε γνωστούς συναδέλφους, στον καθένα ανάλογα με την ειδικότητά του, να μεταφράσει ένα ακόμα κείμενο, και σιγά σιγά μαζεύτηκαν όλα τα κείμενα και μεταφράσαμε το σύνολο του αριστοτελικού έργου. Το για σας είπα είναι 2 τόμοι, 1.500 σελίδων ο καθένας. Στο τέλος έχουμε ένα πολύ εκτενές γλωσσάριο, 150 σελίδων με τους κύριους όρους. Είναι η Δεν έχει ξαναγίνει, μια φορά έχει ξαναγίνει στα αγγλικά τον προηγούμενο αιώνα να μεταφραστεί το σύνολο του έργου.
0: Πριν από 72 χρόνια διάβαζα.
2: Ναι, βέβαια. Και στην ουσία οι μεταφράσεις είναι ακόμα παλαιότερες από αυτές, διότι η προηγούμενη μετάφραση ήταν απλώς ένα συμπίλημα από το υπάρχουσες μεταφράσεις.
0: Ναι.
2: Εδώ έχουμε όλες καινούργιες μεταφράσεις.
0: Άρα έγινε δουλειά από την αρχή εδώ, ε?
2: Έγινε δουλειά από την αρχή, πάνω από 10 χρόνια πήρε αυτό το εγχείρημα. Και όχι μόνο δουλειά από την αρχή μεταφραστικά, αλλά έχουν υπάρξει και καινούργιες, αυτό που ονομάζουμε κριτικές εκδόσεις των εσωτερικών έργων, δηλαδή σε πολλά έργα έχουμε διαφορετικό κείμενο πλέον που θεωρείται το κείμενο αναφοράς του αριστοτελικού έργου. Αν λάβετε υπόψη σας και την μεγάλη αλλαγή στις γλωσσικές δεξιότητες του μέσου Άγγλου αναγνώστη ή αγγλόφωνου αναγνώστη σε σχέση με το παρελθόν, καταλαβαίνετε ότι χρειαζόταν μια καινούργια μετάφραση.
0: Ναι.
2: Το ασιτή,
0: ναι.
2: Για αυτό τον χρειάζεται... μέσο φοιτητή, ας πούμε.
0: Αυτό θα σας ρωτάγα. Αυτό χρειάζεται για να εξυπηρετείται και η κάθε γενιά.
2: Ακριβώς. Η κάθε γενιά στην ουσία θέλει τη δικιά της μετάφραση των σημαντικών αυτών έργων. Και για τους λόγους που σας είπα, γλωσσικές δεξιότητες, καινούργιες εκδόσεις και ούτω καθεξής, αλλά και επειδή αλλάζει κάθε φορά, αλλάζει και η ερμηνεία των έργων, με αποτέλεσμα κάποια, όχι όλα, αλλά κάποια χωρία ή κάποιες παράγραφοι να τις μεταφράσουμε με διαφορετικό πνεύμα ή σε διαφορετική κατεύθυνση από ό,τι 100 χρόνια πριν.
0: Ναι.
2: Οπότε όλα αυτά, στο μέτρο που ακόμα οι αριστοτελικές, οι πλατωνικές και λοιπά σπουδές έχουν ζωντάνια, δηλαδή γράφονται δεκάδες διδακτορικά κάθε χρόνο, εκδίδονται μονογραφίες, υπάρχουν ειδικά περιοδικά. Άρα υπάρχει ένας τεράστιος πληθυσμός που ασχολείται με αυτά τα πράγματα στον κόσμο. Είναι ζωντανοί οργανισμοί, ας το πούμε έτσι. Τα κείμενα μαζί με την ερμηνεία τους είναι ζωντανοί οργανισμοί. Και αφού είναι ζωντανοί οργανισμοί, κάθε δεύτερη γενιά χρειάζεται μια καινούργια εκδοχή τους.
0: Ναι. Να θυμίσω...
2: Είναι πολύ σημαντικό. Αν σταματούσαν οι σπουδές, αν δηλαδή ο κόσμος δεν έγραφε πια ερευνητικά κείμενα για το Αριστοτέλη, αν δεν διδασκόταν ο Αριστοτέλης, εάν, δεν θα χρειαζόταν μια καινούργια μετάφραση.
0: Βέβαια. Σωστό.
2: Αλλά είναι ζωντανά πράγματα. Ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα διδακτορικά, πόσες εργασίες, πόσα άρθρα δημοσιεύονται κάθε χρόνο πάνω σε αυτά τα πράγματα.
0: Βασίζονται πάνω στον Αριστοτέλη, ε.
2: γράφουν για τον Αριστοτέλη, ερμηνείες για τον Αριστοτέλη, ή γράφουν κείμενα σύγχρονης, ας πούμε, πολιτικής φιλοσοφίας, που είναι μια επανερμηνεία του Αριστοτέλη για το σήμερα. Εφαρμοσμένη στο σήμερα.
0: Ναι.
2: Αλλά παίρνουν ιδέες από τον Αριστοτέλη και σε εφαρμόζουν, ας πούμε, σε πολιτικές θεωρίες σημερινές, σε ηθικές θεωρίες σημερινές.
0: Αυτό καθιστά τον Αριστοτέλη σύγχρονο.
2: Αυτό καθιστά τον Αριστοτέλη σύγχρονο με την πιο κυριολεκτική σημασία της λέξης. Ο κόσμος συνήθως έχει στο μυαλό του ότι ο Αριστοτέλης είναι κάτι που απλώς γράφτηκε χιλιάδες χρόνια πριν, έχει ένα ιστορικό ενδιαφέρον και μέχρι εκεί σταματάει. Ενώ η αλήθεια είναι ότι δεν γράφει κανείς σήμερα κυρίως ηθική, πολιτική και ρητορική στο χώρο της φιλοσοφίας ή και γενικότερα, χωρίς να συνομιλεί, να παίρνει ιδέες ή να διαφωνεί με τον Αριστοτέλη, αλλά έχει ανάγκη να το πει. Δηλαδή θα δείτε παντού ότι κάποιος πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του για το πόσο, εάν και πόσο συμφωνεί ή διαφωνεί με τα αριστοτελικά κείμενα, με την αριστοτελική θεωρία. Ναι. Δεν έχει ξεπεραστεί δηλαδή. Είναι ένας συζητητής κάθε σύγχρονου.
0: Και όχι μόνο αυτό. Πολλοί συναδελφοί σας θεωρούν πως είναι και η βάση της δυτικής σκέψης ο Αριστοτέλης και τα όσα
2: έχει
0: γράψει.
2: Είναι και η βάση. Απλώς πολλές φορές όταν λέμε βάση εννοούμε κάτι που έγινε, έχει μείνει εκεί σαν βάση,
0: και
2: σαν
0: δεν έχει
2: πούμε ένα τσιμέντο που έβαλες από κάτω.
0: Σωστό.
2: Και
0: σωστό.
2: Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ανάπτυξη του επάνω χώρου. Ενώ αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι αυτό δεν είναι ένα τσιμέντο που φτιάχτηκε μία για πάντα, αλλά με τις ερμηνείες του ξαναζωντανεύει κάθε φορά και είναι βασικός συνομιλητής.
0: Και αποκαλύπτεται και όλο και μια καινούρια πτυχή από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ερμηνεύοντας στιγμές της καθημερινότητάς μας μέσα από τη ματιά του Αριστοτέλη. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
2: Είναι εντυπωσιακό και είναι ενδιαφέρον. Και γιατί πολλές φορές τα αρχαία κείμενα, επειδή έχουν γεννηθεί σε μια άλλη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, μας κάνουν να δούμε πράγματα που εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά δεν είναι αυτονόητα, και άρα μας κάνουν να ξανακοιτάξουμε τον σημερινό μας εαυτό και τη σημερινή πραγματικότητα.
0: Στο εξωτερικό, τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφών και το έργο του Αριστοτέλη έχουν την αποδοχή που μας περιγράψατε. Σε σχέση με τη χώρα μας.
2: Κοιτάξτε, στη χώρα μας γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Υπάρχει και εδώ μια μεγάλη εκδοτική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει πάνω από 10 χρόνια.
0: Εγώ αλλού ήθελα να σας πω, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Κόντε, αλλού ήθελα να σας πω, θεωρείτε πως μεταχειριζόμαστε και μέσω της συντεταγμένης πολιτείας τα έργα αυτά όπως θα έπρεπε, τους δίνουμε την έμφαση που θα έπρεπε?
2: Όχι βέβαια. Αν περιμένει κανείς κάτι από τη συντεταγμένη πολιτεία για την επιστήμη, νομίζω ότι ματαιοπονεί. Δεν υπάρχει καμία στρατηγική. Δεν υπάρχει στρατηγική για τα δημόσια πανεπιστήμια, δεν υπάρχει στρατηγική για την επιστήμη, δεν υπάρχει στρατηγική για την έρευνα, δεν υπάρχει στρατηγική για τίποτα. Δεν είναι μόνο για τον Αριστοτέλη. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ θολά και δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον, δεν υπάρχει πραγματική γνώση του αντικειμένου, δεν ξέρω. Πάντως δεν μπορεί να περιμένει κανείς πολλά πράγματα.
0: Διακρίνω μια απογοήτευση στην τοποθέτησή σας.
2: Υπάρχει. Όποιον να ρωτήσετε, πάνω κάτω το ίδιο θα σας πει. Όποιος είναι δηλαδή ενεργός διεθνώς στην έρευνα και κάνει τη σύγκριση με το τι συμβαίνει εδώ, οι διαφορές είναι αβυσαλαίες, είναι τεράστιες. Το μόνο που υπάρχει στην Ελλάδα είναι εστίες. Εργαστήρια, μικρά εργαστήρια στις πολυτεχνικές σχολές, ατομικές ή κάπως συλλογικές προσπάθειες 5-10 ατόμων οι οποίοι έχουν καταφέρει να στήσουν κάτι που έχει διεθνή εμβέλεια. Μόνοι τους είναι, είναι μικρά θαύματα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε
0: πολύ
2: σωστά.
0: Κρίμα, είναι αυτό είναι πολύ στενάχωρο, κύριε καθηγητά.
2: Κοιτάξτε, είναι ελπιδοφόρο υπό την έννοια ότι υπάρχουν μικρά θαύματα. Αυτό δεν είναι λίγο.
0: Όχι, είναι στενάχωρο το γεγονός ότι η πολιτεία κοιμάται. Αυτό είναι το στενάχωρο.
2: Η πολιτεία κοιμάται και δεν ξέρει, δεν ενδιαφέρεται. Τι να σας πω. Είναι πολύ. Η κατάσταση είναι απογοητευτική. Το πιο αστείο είναι ότι η πολιτεία είχε βγάλει ένα μεγάλο πρόγραμμα, ίσως το έχετε ακούσει αυτό, λεγόταν «Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας».
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
2: Έβγαλε μια μεγάλη προκήρυξη τεράστια, δούλεψε όλη η Ελλάδα, όλοι οι καθηγητές, όλοι οι υποψήφοι διδάκτορες, όλοι οι νέοι ερευνητές, δούλεψαν, κατέθεσαν προτάσεις, αφιέρωσαν εκατοντάδες εργατόρες και τελικά ακυρώθηκε.
0: Ναι.
2: Βγήκαν τα αποτελέσματα. Βγήκαν κακήν κακώς τα αποτελέσματα μέσα σε μια εβδομάδα από μια επιτροπή 10 ανθρώπων που δεν είχε καμία σχέση με όλα τα επιστημονικά πεδία. Τέλος πάντων, βγήκαν τα αποτελέσματα και τη μέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα ακυρώθηκε η διαδικασία.
0: Ναι.
2: Δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ.
0: Για τους ακροατές που μπορεί να μην το έχουν παρακολουθήσει το θέμα, μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο στόχευε στη χρηματοδότηση νέων και έμπειρων ερευνητών στα ελληνικά πανεπιστήμια.
2: Ακριβώς. Στα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για το πώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει διαχειριστεί όλα αυτά τα χρήματα τα οποία θα μπορούσε να έχει διοχετεύσει αυτά τα 7 χρόνια στην έρευνα.
2: Και,
0: δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
2: Κανείς δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να πει μία συγγνώμη σε όλους αυτούς τους εκατοντάδες ανθρώπους που αφιέρωσαν εκατοντάδες εργατόρες για να καταθέσουν προτάσεις. Κανείς δεν έχει πει μία συγγνώμη.
0: Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόντε.
2: Με συγχωρείτε για την κάπως στενάχωρη νότα.
0: Καθόλου, καθόλου.
2: Κρατήστε όμως το
0: εγώ σας ερέθησα για να τοποθετηθείτε επί του θέματος αυτού. Δικιά μου ευθύνη, οπότε.
2: Ωραία, ωραία. Κρατήσουμε όμως ότι υπάρχουν μικρά θαύματα στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα.
0: Όντως, όντως. Μικρές αιστείες, φωτός να τους χαρακτηρίσουμε.
2: Φωτός. Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Το φως να το δει κάποια στιγμή και η κεντρική πολιτεία, αν και αμφιβάλλω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόντε. Είστε καλά. Χρόνια πολλά και πάλι.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Παύλος Κόντος, καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Διαφημίστε τη Λιδίσον.
3: Επόμενος.
4: Ναι, ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στο νυσί από την Κίμη Ευβοίας 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Αεροπορικώς μεταβαίνουν με αεροσκάφους σε 27 από την Ελευσίνα, 28 πυροσβέστες από την πρώτη ΕΜΟΔΕ και από τη Στερεά Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Η φωτιά και η αδιάβατο Πευκοδάσος, ανέφερε στο ραδιόφωνο του Sky ο Δήμαρχος Κύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Σημείωσε ότι ο λόγος που εκενώθηκε ο οικισμός Πεύκο, αν και είναι αρκετά μακριά, είναι γιατί η φωτιά μεταπηδά σε απόσταση 100 μέτρων, δημιουργώντας διαρκώς νέες εστίες. Ανέφερε ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 6 μποφόροι, οι οποίοι το βράδυ αναμένεται να εξασθενήσουν και να ενισχυθούν εκ νέου τα ξημερώματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στον ξηροπόταμο Σαμοθράκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Καλοκαιρινό μπουρίνι χτύπησε το απόγευμα την αλίπα της Μάνης, προκαλώντας έντονα προβλήματα στην περιοχή. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους με μεγάλες ποσότητες νερού να συσσωρεύονται στους δρόμους. Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε κατοικίες και καταλήμματα της περιοχής. Στους 47 αυξήθηκε σύμφωνα με νεότερο απολογισμό ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την Ανατολική Ινδονησία. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργασης κάναβης μέσα σε φορτία με χαρτί ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας, πάνω από 700.000 ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου.
3: Αυτή 4.
2: Βλέπετε.
3: 4.
4: 4.
5: Πολλά ρε παιδιά, 4.
6: Είναι φανταστική επίδοση, πιστεύω ότι το άλμπουμ είναι πάρα πολύ καλό να το δω, δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα.
7: Οπα.
6: Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ.
8: Στο τέλος πήγες αγκάλια στον Πομάς και κάτι σου είπε και γέλασες, τι σου είπε?
6: Είσαι μεγάλος μου λέει αυτό, είσαι μεγάλος.
9: Τους γάμισες, γουστάρω ρε μαλάκα.
8: Ξέρω ότι έχεις και μια απονομή τώρα, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Θα τα πούμε και εκεί, θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
6: Πες ότι το έχω εδώ και πήγαινε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Α, ό,τι ωραίο μετάλλιο.
8: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
6: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί, έγινε μαλακία.
9: Οχ.
6: Sorry. παιδιά το βγάλα και τα άφησε εκεί.
9: Έκανα βλακεία. Έκανα φυλακία.
8: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρει αν δεν το βρει κανένα και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
6: Πάνω στο πόσο.
10: Πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ πολύ.
8: Εντάξει, θα τον δούμε και στην απονομή αργότερα. Θα πάω να ψάξει το μετάλλιό του.
9: Καλή τύχη.
7: Καλή συνέχεια.
6: Κάτσε λίγο.
8: Το τσεκάρεις.
9: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
6: Sorry,
8: δεν πειράζει. Είναι live, τα έχουμε αυτά έτσι και αλλιώ. Τα έχουν αυτά οι live συνδέσεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. I wanna get lost with you. Keep the village alive, ο τίτλος του τραγούδιου από τους Stereophonics. Παλιά σημείωναν αυτή τη μεγάλη επιτυχία, τώρα σαν να έχουν χαθεί λιγάκι νομίζω από το προσκήνιο Stereophonics. Γεια σας, γεια σας, εδώ είμαστε, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και βεβαίως θα συνεχίσουμε μαζί με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, χρόνια πολλά, απ' άκρης, άκρης, ολόκληρη τη χώρα. Μεγάλη γιορτή σήμερα της Ορθοδοξίας, σαν ημέρα 15 Αυγούστου, να περνάτε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, παιδιά.

Έχουμε ένα θέμα αυτή την ώρα που μιλάμε με μια μεγάλη φωτιά που μένεται σε δασική έκταση στο πανέμορφο νησί της Κύρου, που ξαναλέω τιμήθηκε από πάρα πολλούς. Φέτος, Εύβοια, Κίμη και μετά Τσούπα απέναντι περνάς και πας στη Σκύρο με το πλοίο. Σίγουρα είναι πιο φτηνά τα ακτοπλοϊκά φαντάζομαι, αλλά και γενικότερα νησί το οποίο έχει τιμές διαμονής σε κανονικά επίπεδα, σε νορμάλ τιμές, όχι αυτό το χάλι που βλέπεις σε Κυκλάδες, και όχι μόνο στις Κυκλάδες, έχουν πονηρέψει και άλλοι παιδιά και σε άλλες περιοχές και σε άλλους προορισμούς που ήταν φτηνοί. Όμως να πω κάτι, επιλογές υπάρχουν ακόμη σε αυτήν εδώ τη χώρα, κάντε άλλες επιλογές, κινηθείτε εναλλακτικά. Και αφήστε στην άκρη Κυκλάδες και όπου αλλού θεωρείτε πως σας κλέβουν ή θεωρείτε πως έχουν υπερκοστολογήσει τις υπηρεσίες που σας παρέχουν. Υπάρχουν επιλογές, δόξα τω Θεώ, ακόμη αρκετές. Αυτή η φωτιά πάντως, για να επιστρέψουμε στο θέμα μας, είναι μεγάλη. Έχουν βγει 212 για εκενώσεις δύο οικισμών. Μιλάμε για τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Ατσίτσα, στην δυτική πλευρά του νησιού. Εκεί είχε συγκεντρωθεί και πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος ήθελε να πάει να κάνει κάπου το μπάνιο του λόγω των βοριάδων, λόγω των μελτεμιών που έχουν επηρεάσει και την περιοχή εκεί και τη Σκύρο εννοείται, να πάνε εκεί να κάνουν τα μπάνια τους δίχως να έχει κύμα, λογικό. Οπότε ξεκίνησε μια διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς πριν από λίγες ώρες με την εκένωση αυτών των περιοχών, των περιοχών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Καταλαβαίνω πως εκεί υπάρχουν παραλίες πολυσύχναστες. Παραλίες τις οποίες επέλεξε πάρα πολλοί κόσμος αυτό το Σάββατο, ανήμερα του 15 Αυγούστου.

Οτιδήποτε άλλο προκύψει θα το μάθετε από εδώ, από τον Sky, από τους 100,3, να ξέρετε. Βλέπω και εικόνες τώρα, όπου φαίνεται πάνω από τη Σκύρο να υπάρχει πολύ σπυκνός λευκός καπνός από αυτό το πευκό δάσος το οποίο καίγεται. Εκεί μιλάμε για πευκόφυτες περιοχές. Το ένα κομμάτι, από ό,τι μου έλεγαν φίλοι μου που έχουν πάει στο νησί, που πήγαν τώρα αυτές τις ημέρες, είναι εκεί δηλαδή. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, το δυτικό κομμάτι του νησιού είναι πραγματικά καταπράσινο, πάρα πολύ πεύκο. Το άλλο κομμάτι, το ανατολικό, δεν πρέπει να έχει τόση πυκνή βλάστηση. Και γενικότερα ένα νησί πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Ελπίζω γρήγορα το μέτωπο αυτό να περιοριστεί, να μην έχουμε άλλα κατά τη διάρκεια και της νύχτας. 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα επιχειρούν από αέρος. Και περιμένουμε να ακούσουμε πως υπάρχει μια καλύτερη εικόνα το επόμενο χρονικό διάστημα από τους εκπροσώπους της πυροσβεστικής. Στέλνουμε και άνθρωπο εκεί, να ξέρετε, συνάδελφο δημοσιογράφο, ο οποίος με το πλοίο της γραμμής θα πάει για λογαριασμό του Sky στην Σκύρο. Και βεβαίως με το που φτάσει και με το πρώτο φως της ημέρας θα έχετε συνεχή ανταπόκριση από εκεί. Διότι ο Sky θέλει να είναι παντού, παιδιά, να σας δίνουμε εικόνα από όλες τις φωτιές και από όλα τα γεγονότα, οτιδήποτε προκύπτει. Βλέπω τώρα ξανά και το βίντεο με αυτόν τον Αγρίκο. Είναι πραγματικά Αγρίκος αυτός ο υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων που ξυλοκόπησε έναν άνθρωπο που ήταν κάποιας ηλικίας, οδηγός ταξί. Ήταν υπάλληλος, λάθος θα πάω, υπάλληλος εταιρεία, ο υπάλληλος της εταιρείας ήταν αυτός ο οποίος ξυλοκοπήθηκε, ο άνθρωπος που ήταν κάποιας ηλικίας, ο οδηγός ταξί ήταν αυτός ο οποίος έτσι με πολύ μένος και με οργή και με δύναμη άρχισε να τον γροθοκοπεί. Υπάρχει το βίντεο το οποίο έχει καταγράψει κάποιος με το κινητό του τηλέφωνο. Είναι από την Πάρο αυτό το σκηνικό. Δεν τιμάει κανέναν αυτό το σκηνικό το οποίο συνέβη εκεί. Διαβάζω τώρα στην ιστοσελίδα πρωτοθέμα.gr πως ο εργοδότης του έχει κάνει δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης της Πάρου. Λέει πως τον απέλησε. Τελείωσε από την επιχείρησή μου. Και πολύ καλά έπραξε ο άνθρωπος αυτός, μια μεμονωμένη συμπεριφορά αυτή, που και εγώ πιστεύω αυτό που λέει ο εργοδότης του συγκεκριμένου οδηγού, δεν εκφράζει τον κλάδο των οδηγών ταξί, οι οποίοι είναι και πολιτισμένοι και ευγενικοί και δεν εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες, δεν κάνουν τέτοιους τσαμπουκάδες, ούτε είναι τέτοια αγρίκοι να πηγαίνουν και να ξυλοκοπούν κόσμο. Λοιπόν, αυτά για αυτό το περιστατικό. Όλα αυτά έγιναν, θυμίζω, για να το βάζουμε στο πλαίσιο το οποίο πρέπει να το βάζουμε αυτό το θέμα, επειδή δεν υπήρχε χώρος να παρκάρουν το τάξη και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Δεν υπήρχε χώρος και για τους δύο, οπότε θεώρησε λογικό ο οδηγός ταξί να πάει και να τον ξυλοκοπήσει τον άλλον, επειδή του πήρε τη θέση. Λοιπόν, αυτά ζούμε στα Κυκλαδονήσια τα τελευταία καλοκαίρια. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Όρια δεν έχουν μπει. Και αν δεν μπουν όρια, θα έχεις και τέτοια σκηνικά να συμβαίνουν με τις υγείες μας. Και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, που έχει ήδη ξεκινήσει με πρώτο μας θέμα το συναγερμό που έχει σημάνει στην πυροσβεστική για την φωτιά στη Σκύρο. Πραγματικά ο λευκός καπνός έχει καλύψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του νησιού. Μιλάμε για μια μεγάλη δασική πυρκαγιά, πραγματικά μεγάλη δασική πυρκαγιά. Θα δείτε και εικόνες από την Μάνη. Η Μάνη τώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα έντονο καλοκαιρινό μπουρίνι, το οποίο προκάλεσε πολύ σημαντικά προβλήματα στο χωριό Αλίπα. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν έχω πάει. Δεν με έχει βγάλει ο δρόμος στη Μάνη, η οποία καταλαβαίνω πως είναι πραγματικά πανέμορφη. Έχει εκπληκτικά μέρη εκεί. Κοντά στο Ίτιλο πρέπει να είναι τώρα αυτή η περιοχή, λίγο που το κοίταξα στο χάρτη. Όσοι γνωρίζετε την περιοχή, κατατοπίστε με, παιδιά, διότι και εμείς όλα δεν τα ξέρουμε. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, πολύ δυνατή βροχή, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν εκεί στο χωριό. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με αστοχίες που είχαμε από πλευράς δημοτικής αρχής. Ήταν τόσο μεγάλη ένταση αυτού του φαινομένου, αυτής της βροχής που προκάλεσε αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Διότι και αυτό είναι κάτι το πρωτοφανές τώρα. Να βλέπεις τον δρόμο να έχει καταστραφεί ολοσχερός, να έχει γίνει ποτάμι,

Ανήμερα 15 Αυγούστου. Αυτά έγιναν σήμερα, παιδιά. Σήμερα, πριν από λίγη ώρα. Ανήμερα 15 Αυγούστου, τέτοια προβλήματα δεν τα περιμένεις. Τέτοιες βροχές. Τέτοια καταρακτώδη βροχή δεν την περιμένεις. Ε? Ανήμερα 15 Αυγούστου, τι να πω. Πραγματικά τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι ενδεικτικά του προβλήματος που είχαν να αντιμετωπίσουν εκεί. Οι κάτοικοι, ξαναλέω, της Αλίπας, στη Μάνη. Όσοι περνάτε από την περιοχή, κάτι σας συνδέει με την περιοχή, σίγουρα θα γνωρίζετε την τοποθεσία. Εγώ δεν τη γνωρίζω, βλέπω όμως πως είναι ένα πολύ γραφικό μέρος, πολύ ωραίο μέρος και έχει κοντά και θάλασσα. Πραγματικά πανέμορφη περιοχή, ελπίζω να μην είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφές, αν και δεν προκύπτει αυτό από το βίντεο. Δηλαδή σίγουρα θα έχουμε θέματα με κατοικίες καταλύματα που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Μάνης. Μηνύματα, και μετά θα σας πω για ταινίες και σειρές ότι έχω συγκεντρώσει και ότι έχω προλάβει να δω. Λίγα είναι αυτά που προλαβαίνω να δω πια. Με τα δύο τα κορίτσια μου να μετρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γεια σου, Μανιάνα μου, να είσαι καλά. Το μόνο που θα πω, Πέτρο μου, Μύρτος Τεντόγλου, Θεός. Ναι, άκουσε το ηχητικό, ε. Οι προσβεβλημένοι συμπολίτες σας κοιταχτούν στον καθρέφτη. Ναι, κάποιοι τσίνησαν. Εντάξει, δεν ξέρω, και αυτός ο καθοσπρεπισμός εμένα. Δεν μου κάνει, δεν μου κάθεται καλά δηλαδή. Μην είμαστε τόσο υποκριτές, παιδιά. Μην είμαστε τόσο υποκριτές. Λες και όλοι είμαστε από το πρωί και από το πρωί. Από το πρωί στο βράδυ με το σεις και με το σας. Και μας πείραξε μια κακιά λέξη που είπε ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Που δεν την είπε για να προκαλέσει, την είπε μέσα στον αυθορμητισμό που έχει αυτό το παιδί. Εντάξει, μην μας πειράζουν και μην μας ενοχλούν όλα και μην ψάχνουμε πάντα. Το κάνουν και σε εμάς εδώ τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς αυτό κατά κόρον. Έρχεται ο άλλος με το μεγεθυντικό φακό και ψάχνει να βρει κάτι που είπες και δεν του άρεσε. Ή κάποιο σχόλιο που έκανες και βρήκες εσύ ένα ψεγάδι, κάτι, ας πούμε, κάτι δεν τόνισες καλά στη λέξη. Κάποιο συντακτικό λάθος έκανες και έρχεται ο άλλος να σε σταυρώσει. Εντάξει, σταύρωσέ με, ρε φίλε μου. Εντάξει. Αλλά καταλαβαίνω πως έχει συντονιστεί γι' αυτό και μόνο το λόγο. Δεν έχεις άλλο σκοπό, άλλη αποστολή. Βάζεις Sky 100,3, περιμένεις να κάνει κάποιος κάποιο λάθος για να βγεις να το πεις εσύ. Στο skyradio.gr. Σήμερα κάποιος δεν έχει εμφανιστεί. Μπορεί να μην έκανα κάποιο λάθος, αν και δεν νομίζω, συνήθως κάνω λάθη. Και θα συνεχίσω να κάνω λάθη. Βρείτε τον αλάνθαστο, αν αυτό είναι το θέμα. Ούτε ο Μίλτος Τεντόγλου έχει υποστηρίξει ότι είναι ο Θεός. Ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει λάθη. Ότι είναι άριστα τα ελληνικά του. Τα έχει πει αυτά, δεν τα έχει πει. Ένας κανονικός άνθρωπος είναι, γι' αυτό και τον γουστάρουμε τόσο πολύ. Τέλος πάντων, επειδή τα λέει και η Μανιάνα στο μήνυμά της και ήθελα και εγώ λιγάκι να υπερθεματίσω. Γεια σου, Σπύρο Χριστόπουλε. Φέρνεις, λέει, το κάθε κομμούνι να πει ότι δεν υπάρχει στρατηγική. Υπάρχει. Να ρωτήσει, λέει, τις σχολές μηχανικών υπολογιστών. Τις στρατηγικές στην έρευνα τις φτιάχνουν τα πανεπιστήμια και οι καθηγητές. Αν δεν ξέρεις τι σου γίνεται, προσβάλλεις τον Sky. Μάλλον δεν έχεις ιδέα του θέματος, Σπύρο Χριστόπουλε. Ιδέα δεν έχεις. Εκτός και αν θεωρείς ότι τα κάνει όλα τέλεια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν είσαι σε αυτή την κατηγορία συμπολιτών μας, που δεν είναι ούτε υπουργοί της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορώ αρκετούς να σου επισημάνω που ούτε μπορώ να σου αναφέρω αρκετούς που είτε σε κατηδίαν συζητήσεις που έχω κάνει, είτε δημοσίως, έχουν παραδεχθεί τα λάθη και τις αυλεψίες της κυβέρνησης. Μην εμφανίζεσαι εδώ, λοιπόν, φίλε μου Σπύρο Χριστόπουλε, βασιλικότερος του βασιλέως. Και αν δεν ξέρεις το θέμα της έρευνας, τι δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, πώς έμειναν στον αέρα μέσα από αυτό το πρόγραμμα με τα αστέρια που είπε ο καθηγητής, ο κύριος Παύλος Κόντος, έμειναν στον αέρα πανεπιστήμια, ερευνητές και ολόκληρες σχολές. Μην έρχεσαι εδώ να μας πουλήσεις αέρα, κοπανιστό, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, τεκμηριωμένη να είναι η κριτική σας και μην μου λέτε εδώ αερολογίες ορισμένοι. Αυτά. Ο Γιώργος όλα αντιπολίτευση κάνεις, κύριε Κυρκυλή. Τίποτα καλό δεν βλέπεις. Με αδικείς, Γιώργο μου, τα καλά τα λέω. Αλλά αν δεν θέλετε να λέω τα κακά, και αυτό μπορεί να γίνεται, να λέμε αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Να ξυπνάμε και να λέμε τι καταπληκτική χώρα είναι η Ελλάδα. Τι πολύ ωραία είναι να κάνεις εδώ διακοπές. Λοιπόν, ταβέρνα, μπάνιο στη θάλασσα, ήλιος, μια χαρά ζωάρα. Και κάτι άλλο δεν υπάρχει να πούμε, ότι μας στεναχωρεί και μας δυσκολεύει την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας. Αυτό θες να πούμε. Να το πούμε, γίνεται και αυτό, παιδιά, να τα βλέπουμε όλα τέλεια.
Μπορούμε να τα βλέπουμε και όλα τέλεια αν θέλετε. Η Αφροδίτη, ο Αριστοτέλης είναι διαχρονικός. Φίλια πολλά, να είσαι καλά Αφροδίτη μου, εννοείται πως είναι διαχρονικός. Ο Δημήτρης Χατζής αναρωτιέται, τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που πετάνε τόσες ώρες τώρα πάνω από τον Ημιτό, ποιες φωτιές σβήνουν? Είναι διτός ο ρόλος τους, πέραν της επόπτευσης του χώρου. Ο ρόλος είναι και προληπτικά κάποιες φορές να ρίχνουν νερό. Δεν ρίχνουν νερό τα πυροσβεστικά, να ξέρεις. Υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός. Δεν ρίχνουν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα και τα καναντέρ μόνο σε περίπτωση που έχουμε φωτιά. Σε κάποιες περιπτώσεις θεωρείται σκόπιμο, εφόσον είσαι σε μια τέτοια κατηγορία εκδήλωσης κινδύνου, όπως είμαστε αυτές τις ημέρες, κατηγορία 5, να ρίξει ούτως ή άλλως νερό η πυροσβεστική. Προληπτικά γίνεται και αυτό. Λοιπόν, αυτά από τα μηνύματά σας που μου ήρθαν στο skyradio.gr. Γεια σου Ιωάννα μου, να σε καλά. Α, η Αλίπα δεν είναι κοντά στο Ήτιλο, μου λέει η Μανιάνα. Είναι στην κάτω πλευρά, όπως πηγαίνεις για Πορτοκάγιο. Δεν έχω ιδέα που είναι η περιοχή αυτή. Δεν έχω ιδέα, πραγματικά δεν έχω πάει ποτέ. Δεν έχω πάει προς τα εκεί, προς Ήτιλο δηλαδή. Ούτε στην Αλίπα έχω βρεθεί, έχω περάσει. Είχαμε κάνει με τη σύζυγο ένα πέρασμα προς αυτά τα μέρη. Όμως είχαμε φτάσει μέχρι Αρεόπολη και μέχρι αυτές τις περιοχές εκεί. Δεν είχαμε πάει πιο κάτω. Στη Μάνη 15 Αύγουστο έχει χτυπήσει μπουρίνι και άλλες φωλές. Πολλά χρόνια πριν με καταρακτώδη βροχή με ενημερώνει Κέλλη. Μάλιστα, αλλά έχει συμβεί και πάλι. Οκ. Το καταγράφουμε. Φαντάζομαι όπως δεν είναι και φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Φαντάζομαι δηλαδή.

Έτσι, κλίκανε με λίγο, κλίκανε με, γιατί κάποιοι με εκνεύρισαν εδώ στο ακροατήριο. Έλα, ένα έτσι κάνουμε το χέρι, έτσι και έφυγε. Τώρα ξέρεις πως είμαι εγώ, Γιώργο μου. Και άμα ακούω και την Olivia Dean, την οποία την λατρεύω, εξαιρετική τραγουδίστρια, φρέσκια εισοδία. Εκεί τα ξεχνά όλα. Ερωτεύσιμα η Olivia Dean, κύριε Βραχνέ, τι λέτε, ερωτεύσιμη παιδιά και πάρα πολύ ταλαντούχα. So easy to fall in love, μία από τις μεγάλες επιτυχίες της.

Να δω πότε θα προκάμουμε να δούμε και την Οδύσσια του Νόλαν, κύριε Βραχνέ, που είμαι σίγουρος πως θα μου αρέσει, διότι μου αρέσει ο σκηνοθέτης. Έχω δει σχεδόν όλες τις ταινίες του. Και υποκλίνομαι και στην υποκριτική ικανότητα του Ματ Ντέιμον στο ταλέντο αυτού του ηθοποιού, ο οποίος είναι πραγματικά φοβερός. Σε εισπράξεις η Οδύσσια του Νόλαν έχει πάει καταπληκτικά. Ήδη είναι μια τεράστια εμπορική επιτυχία. Έχει ξεπεράσει το 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Είναι και με τη βούλα η πιο επικερδής ταινία για τον Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Μπάτμαν βλέπει τη σκόνη του Οδυσσέα, παιδιά. Κάτι το οποίο για μας τους Έλληνες ήταν απολύτως αναμενόμενο. Εδώ στην Ελλάδα η ταινία έχει ξεπεράσει ήδη τα 750.000 εισιτήρια. Προβλέπω πως το εκατομμυριάκι θα το έχει σύντομα στο τσεπάκι της ταινία αυτή. Οπότε όσοι δεν έχουμε δει την ταινία, να πάμε να την δούμε τώρα που έχει αδειάσει και η Αθήνα. Ό,τι καλύτερο σε μια δροσερή αίθουσα, σε ένα πολυσινεμά. Ή και σε θερινό σινεμά, αν και ενδείκνυται για πολύ μεγάλη οθόνη η ταινία αυτή, η Οδύσσια. Για μεγάλη οθόνη είναι και το καινούριο Spider-Man, για το οποίο διαβάζω φοβερά και τρομερά σχόλια. Έχει αποσπάσει η νέα ταινία με τον Tom Holland δυθυραμβικές κριτικές.

Tom Holland είναι ο ηθοποιός που ενσαρκώνει τον Spider-Man για δεύτερη φορά νομίζω, ή για τρίτη μάλιστα. Ήταν το 2021 η τελευταία ταινία στην οποία είχε πρωταγωνιστεί, στο No Way Home. Τώρα είναι το Spider-Man Καινούργια Μέρα. Σε σκηνοθεσία Destin Daniel Cretton η ταινία αυτή, η οποία λένε όλοι ότι είναι πραγματικά εξαιρετική. Αποθεωτικές κριτικές, ξαναλέω. Και αυτή πρακτικά έχει πάει εξαιρετικά, σε σημείο που λένε κάποιοι πως σύντομα θα ξεπεράσει την Οδύσσεια του Νόλαν. Την έχει ξεπεράσει ήδη, Γιώργο μου, ναι, την έχει αφήσει πίσω. Marvel Studios είναι αυτά, φίλε μου, δεν παίζεις. Για παράδειγμα, Κλάρις Λάφρεϊ, η κριτικός κινηματογράφου της Independent, χαρακτηρίζει το φιλμ του Destin Daniel Cretton ως την καλύτερη ταινία Spider-Man εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

0: Υπάρχει επίσης η ταινία «Η Φήμη», «Late Fame». Ο τίτλος, η μετάφραση είναι «Η Φήμη», στα ελληνικά η απόδοση του τίτλου της ταινίας, η οποία πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας, στη συνέχεια παρουσιάστηκε στο New York Film Festival, πλέον προβάλλεται και στις ελληνικές αίθουσες και στα θερινά τα σινεμά, μπορείτε να την δείτε. Ο Πολύς Γουίλιαμ Νταφόε, πρωταγωνιστή. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι για το πόσο σπουδαίος είναι αυτός ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύεται έναν ξεχασμένο ποιητή της Νέας Υόρκης που εργάζεται στο ταχυδρομείο, έχοντας αφήσει προπολού πίσω του τη λογοτεχνική αναγνώριση. Ξαφνικά, μια ομάδα 20 καλλιτεχνών αναζητούν την ταυτότητά του και τον ανακηρύσουν σε ιδιοφυΐα. Πολύ ενδιαφέρον το story της ταινίας. Με τον Kent Jones να υπογράφει την σκηνοθεσία αυτή τη ταινία, αξίζει νομίζω να τη δει κανείς, αν θέλει, αν έχει δει ήδη την Οδύσσια ή δεν θέλει, τέλος πάντων, διότι υπάρχουν και αυτοί. Από το justwatch.com, στο οποίο μπορείτε να μπαίνετε και να ενημερώνεστε για τις τάσεις που επικρατούν στις πλατφόρμες Netflix, Amazon, Apple TV, Disney Plus, τι βλέπει ο κόσμος δηλαδή αυτόν τον καιρό. Πάει πάρα πολύ καλά η τρίτη σεζόν του διστοπικού Σάιλο, μια σειρά πραγματικά πάρα πολύ καλή, με τη Ρεμπέκα Φέργκισον στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η τρίτη αυτή σεζόν ενδεχομένως να είναι και η καλύτερη, και έρχεται και η τέταρτη και τελευταία. Είναι σειρά η οποία βασίζεται στην τριλογία του Αμερικανού συγγραφέα Hugh Howey. Όσοι είστε λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας, των έργων και των σειρών επιστημονικής φαντασίας, πρέπει να δείτε το Σάιλο όπως και δίποτε. Εγώ έχω μείνει κάπου στη δεύτερη σεζόν, εκεί η σειρά έκανε μια κάποια κοιλιά, μετά εμφανίστηκε εκεί η Κωνσταντινούλα, η δεύτερη μου η κόρη, οπότε έχουμε μείνει εκεί. Ναι, να δω πότε θα εκκινήσουμε και πάλι τη διαδικασία για να ολοκληρώσουμε αυτή τη σειρά, για να μην αφήνουμε και εμείς σας δουλειές. Φεύγω διότι έχουμε μια δουλειά αφήσει στη μέση, είναι αυτή του βραδινού μαγκαζίνου του Sky 100,3, επιστρέφοντας σε λίγων λεπτών.
1: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα, ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky στους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Είναι Σάββατο, είναι η 15η μέρα του Αυγούστου και οι βασικότερες ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Πριν απ' όλα, οι συντελεστές του βραδινού μαγκαζίνου του Sky 100,3. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά στο 210-48-00-170-4 και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στο μικρόφωνο. Πριν απ' όλα, ειδήσει σε τίτλους. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου. Οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεσή της ενισχύονται διαρκώς. Αναμένονται ακτοπλοϊκός στο νησί, δυνάμεις από την Κύμη Βίας, ενώ αεροπορικός μεταβαίνουν με αεροσκάφος C-27 από Ελευσίνα, πυροσβέστες από την πρώτη ΕΜΟΔΕ και από Στερεά Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Η φωτιά και η αδιάβατο Πευκοδάσος ανέφερε στον Sky 100,3 ο Δήμαρχος Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Τόνισε πως στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ, οι οποίοι το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα ενισχυθούν εκ νέου τα ξημερώματα. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη 35χρονος υπήκοος Ισραήλ για τη χθεσινή φωτιά στη δημοτική ενότητα Φίνικα Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς. Στη Μάνη, καλοκαιρινό μπουρίνι χτύπησε το απόγευμα την Αλίπα. Μέσα σε λίγη ώρα, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους με μεγάλες ποσότητες νερού να συσσωρεύονται στους δρόμους. Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε κατοικίες και καταλήμματα της περιοχής. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιόρταση Ορθοδοξία σε κάθε γωνιά της χώρας στην κοίμηση της Θεοτόκου. Με τιμές από το πολεμικό ναυτικό πραγματοποιήθηκε το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην Τίνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Σούμελα. Εκτός συνόρων, στους 47 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την Ανατολική Ινδονησία. Σε πυρήνο κλαίω για μία ακόμα η Ευρώπη, με Κροατία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία να δοκιμάζονται. Οι αντοχές των ευρωπαϊκών χωρών δοκιμάζονται και από την πρωτοφανή ξηρασία, με τη στάθμη του Δούναβη να έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Στη Γαλλία, αντιδράσεις έχουν προκαλέσει εικόνες από τις καλοκαιρινές διακοπές και τα θαλάσσια σπορ του Προέδρου Μακρόν, τη στιγμή που η χώρα δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στα δικά μας και πάλι εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάναβης μέσα σε φορτία με χαρτί ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Το παράνομο οικονομικό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 700.000 ευρώ. Στην Πάρο αντιδράσεις έχει προκαλέσει άγριο επεισόδιο για σήμαντη αφορμή σε πολυσύχναστο σημείο του νησιού με νεαρό οδηγό ταξί να αγρονθοκοπεί ηλικιωμένο υπάλληλο ενοικίασης οχημάτων. Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Πόρτο Ράφτη. Το περιστατικό γνωστοποίησε μια γυναίκα η οποία, όπως κατήγγειλε, δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτική και η πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο και δεύτερο για την Ελλάδα πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής με μια τρομερή κούρσα στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1 λεπτό, 54 δευτερόλεπτα και 13 δέκατα, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Περιμένουμε ηλιοφάνεια, λίγες βροχές στα βόρεια και δυτικά. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας ευθύς αμέσως από το μέτωπο των πυρκαγιών. Έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά που μένεται αυτή την ώρα στη Σκύρο. Μάλιστα έχει ηχήσει και το 112. Έχουν εκενωθεί ήδη δύο περιοχές. στο δυτικό κομμάτι του νησιού. Μιλάμε για την εκένωση των περιοχών Πεύκο και Άγιος Φωκάς. Υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, έτσι ώστε να περιοριστεί το μέτωπο αυτό στο νησί της Κύρου. Έχουν σταλεί δυνάμεις και από την Εύβοια και από την Αττική, έτσι ώστε να έχουμε μια ακόμη μεγαλύτερη δύναμη, που βεβαίως θα επιχειρεί κατά τη διάρκεια ολόκληρης της νύχτας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
1: Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η Σκύρος Μάρκο από τις 4 το απόγευμα, όταν και εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική πυκνόφυτη έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στο Ισκύρο. Επιτόπου επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ αναμένονται να ενισχυθούν οι δυνάμεις με πυροσβέστες από την πρώτη ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι θα φτάσουν με αεροσκάφος A27 από την Ελευσίνα, 28 δασοκομάντος στην Σκύρο, ενώ έχουν μεταφερθεί εκεί και πυροσβέστες 8 τον αριθμό από την Εύβοια, προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες κατάδυσης φωτιάς. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη φωτιά, καθώς το νησί πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι που φτάνουν από τα 7 και τοπικά τα 9 μοφόρ, με αποτέλεσμα η φωτιά να έχει ανοίξει σε μεγάλο μήκος και να δυσχεραίνει πάρα πολύ τις προσπάθειες κατάδυσης που κάνουν οι πυροσβέστες. Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ πριν από λίγη ώρα ήχησε και το 112. Συγκεκριμένες 6 και 4 ζητήθηκε η εκένωση του οικισμού του Πεύκου προς την χώρα της Κύρου, ενώ νωρίτερα στις 4:30 από τον Άγιο Φωκά προς τις Αχερώνες. Είναι μια φωτιά η οποία φαίνεται να προβληματίζει πάρα πολύ τα επιτελικά στελέχη του πυροσβεστικού σώματος στο κέντρο επιχειρήσεων, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο προσπαθούν να δουν πόσες δυνάμεις ακόμη ενδεχομένως θα χρειαστεί να αποστείλουν στην Σκύρο, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο πριν,
2: Μιχάλη,
1: πέσει το φως της νύχτας, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει σε πολύ
2: ανωτελία,
1: γύρω, ναι,
2: καθώς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Δήμαρχο Σκύρου, τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο. Γεια σας, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή?
3: Καλησπέρα. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ότι εγώ βρίσκομαι σε ένα ύψωμα στον Άγιο Παντελεήμονα για να έχω μια συνολική επιτήρηση της φωτιάς και το συντονισμό με τα κεντρικά της πυροσβεστικής. Δεν ξέρω αν ακούτε τα ελικόπτερα που περνάνε. Αυτή τη στιγμή η φωτιά καίει προς την πλευρά της δυτικά του Πεύκου και στην περιοχή της Σκάφης, που είναι μεταξύ του Άγιου Φωκά, του όρμου του Άγιου Φωκά και του όρμου Πεύκου. Αυτό που άκουσα πριν για Αχερούνες δεν ισχύει, που κάποιος έλεγε νωρίτερα. Από
2: το μήνυμα από το 112 ζητούσε από τους πολίτες που βρίσκονταν στον Άγιο Φωκά να εκενώσουν με κατεύθυνση προς τη συγκεκριμένη περιοχή της Αχερούνης.
3: Με κατεύθυνση, ναι.
2: Με κατεύθυνση.
3: Δεν κινδυνεύει αυτή η περιοχή, όχι.
2: Δήμαρχε, είναι μεγάλο το μέτωπο.
3: Το μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι μεγάλο, δεν ξέρω πόση είναι η έκτασή του.
2: Σας διακόπτω, γιατί βλέπουμε το χάρτη με την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Ατσίτσα της Κύρου, και βλέπουμε και τον Άγιο Φωκά και το Πεύκο, είναι οι δύο περιοχές για τις οποίες έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Μας λέγατε για το μέτωπο, είναι ένα, είναι μεγάλο, είναι πολλά?
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στην πλευρά που βρίσκομαι εγώ δεν μπορώ να έχω οπτική επαφή πανοραμική, γιατί βλέπω τον καπνό πλάγια, υπάρχει πολύς καπνός, υπάρχει έλλειψη ορατότητας και δεν ξέρω τι γίνεται πίσω από τις βουνοκορφές. Δεν έχω την εικόνα κάτωψης για να ξέρω αν έχει και άλλα μέτωπα, ή είναι μια μεγάλη γλώσσα η οποία κατεβαίνει προς τη θάλασσα, η οποία σχεδόν έχει φτάσει.
2: Τα 112 έχουν εκτελεστεί για εκένωση των περιοχών Πεύκο.
3: Έχουν γίνει εκενώσεις νωρίτερα, έχουν γίνει πολύ νωρίτερα.
2: Εδώ για πόσους ανθρώπους μιλάμε?
3: Δεν είχαμε εκενώσεις οικισμών, είχαμε εκενώσεις δύο παραλιών ουσιαστικά. Μία στον Άγιο Φωκά και μία στον Πεύκο. Αλλά για τον Πεύκο είχε γίνει προληπτικά, για τον Άγιο Φωκά είχε γίνει εκένωση πάρα πολύ έγκαιρα, πολύ πριν περάσει η φωτιά κοντά από την περιοχή. Δεν υπήρχε κάποιο θέμα εκεί πέρα. Έχει μείνει κάποια οικογένεια η οποία έχει μια ταβέρνα σε μια παραλία, αλλά έχουν δικά τους πυροσβεστικά μέσα και αποψηλωμένη την περιοχή. Αυτοί δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα, αλλά δεν νομίζω να έχει φτάσει η φωτιά προς τη θάλασσα σε εκείνη την περιοχή. Τώρα η φωτιά είναι περισσότερο, έχει οδηγηθεί λίγο πιο ανατολικά από την περιοχή που έγινε η ανάφλεξη και είναι στην περιοχή της Σκάφης. Επιχειρούν 6-7 εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή. Έχουν έρθει με το πλοίο της ναυτικής εταιρείας Κύρου πριν από 20 λεπτά και αποβιβάστηκαν 5 πυροσβεστικά από την Εύβοια με χερσαίες δυνάμεις.
2: Κύριε Δήμαρχε.
3: Ένα S-37 από την Ελευσίνα με δασοκομάντος 30 άτομα και έρχονται και άλλα πυροσβεστικά με το επόμενο δρομολόγιο των 10.
2: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κύριε Δήμαρχε, καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Μιχάλη Τεζάρη, ξανά σε σένα, πυρκαγιά και στη Σαμοθράκη.
1: Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτό το μέτωπο, Μάρκο, το οποίο απασχολεί πυροσβεστική, καθώς ένα 24ωρο έχουν συνολικά εκδηλωθεί 36 δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με τα σημαντικότερα μέτωπα να εντοπίζονται στην Σαμοθράκη, στο Ξηρότοπο, εκεί όπου πριν από λίγη ώρα πληροφορηθήκαμε πως έχει τεθεί υποέλεγχο. Όπως υποέλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές στις Μαμβακές Κορίνθου, στη Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης, αλλά και στον Τριαντάρο, στην Τίνο, μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι και απασχόλησε προς στιγμή τα στελέχη πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπως όμως όλα δείχνουν, Μάρκο, και αύριο θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη η μέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ο κίνδυνος σε αρκετές περιοχές θα είναι στον κατηγορία 4 και πρόκειται για την περιφέρεια Αττικής, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Εύβοια, συμπεριλαμβανομένη της Κύρου που δοκιμάζεται ήδη από σήμερα, την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, της ενότητας Κυκλάδος και καθώς επίσης και την περιφέρεια Κρήτη. Σημειώνουμε πως σε Red Code είναι αρκετές περιοχές, οι οποίες συγκεκριμένα είναι η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένη των Κυθύρων, η περιφερειακές ενότητες Βιωτίας μαζί με τη Σκύρο, καθώς επίσης οι Κυκλάδες και η περιφέρεια Κρήτης.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον Μιχάλη Τεζάρη με όλο το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες για αυτή την προσπάθεια που καταβάλει η πυροσβεστική υπηρεσία να περιορίσει αυτή τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου. Ακούσατε και τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Αντωνόπουλο, σε νεότερη ανταπόκρισή του από το νησί της Σκύρου, τι είπε πριν από λίγο στον Μάρκο Δημέζη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Τώρα, πάμε στη Μάνη. Εκεί είχαμε ένα μπουρίνι το οποίο προκάλεσε πολύ μεγάλα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης, με τους δρόμους κάποιων οικισμών να μετατρέπονται σε ποτάμι. Κυρίως είναι η περιοχή Αλίπα η οποία έχει πληγεί, με την πυροσβεστική να δέχεται πάνω από 50 κλήσεις για πάντληση υδάτων. Το ρεπορτάζ είναι της Ματίνας Πολυχρόνη.
4: Από τις 3:30 το μεσημέρι και μετά, οι άνθρωποι στην Ανατολική Μάνη είδαν τις εικόνες αυτές που έχουμε εξασφαλίσει και βλέπετε τώρα.
2: Είναι συγκλονιστικές εικόνες. Δεν θυμίζουν καλοκαίρι σε καμία περίπτωση.
4: Μία καταρακτώδης βροχή η οποία προκάλεσε αυτό το οποίο βλέπετε. Αυτοκίνητα να έχουν καλυφθεί από ορμητικούς χυμάρους. Το νερό μπήκε μέσα σε σπίτια από τα παράθυρα. Βλέπουμε εδώ και τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να προστατευτούν και να βρουν μία έξοδο διαφυγής. Η πυροσβεστική, να σας πω, ότι δέχτηκε πάνω από 50 κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων, όμως δυστυχώς κατανοούμε ότι θα αυξηθούν με το πέρασμα της ώρας, ενώ έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια 10 άνθρωποι από τα αυτοκίνητά τους στις κατοικίες τους, και αυτό γιατί ορμητικοί χύμαροι παρέσυραν αυτοκίνητα, έχουν προκαλέσει ζημιές, μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, και είναι 2 τα σημεία, οι περιοχές που έχουν πληγεί προς το παρόν. Λέμε για την Αλίπα αλλά και για το Ίτυλο. Στο Ίτυλο, όπως μας είπαν κάτοικοι που διαμένουν εκεί, ο επαρχιακός δρόμος, μάλλον τα σπίτια τα οποία βρίσκονταν στην κάτω πλευρά του επαρχιακού δρόμου, εκεί έχουν καταγραφεί οι ζημιές, όπου το νερό από τις 4:30 και μετά, όπου η βροχόπτωση ήταν ολοένα και πιο έντονη, μπήκε μέσα στις κατοικίες των ανθρώπων και οι άνθρωποι έχουν αυτή τη στιγμή προβλήματα. Όπως μας είπανε, πέρσι είχε γίνει αντιπλημμυρικό έργο γιατί υπήρχε θέμα στην περιοχή. Ωστόσο, όπως φαίνεται, Μάρκο, δεν κατάφερε να αποτραπεί αυτή η εικόνα που βλέπουμε, με αυτοκίνητα να έχουν παρασυρθεί και τους κατοίκους αυτή τη στιγμή να ζουν σε μια αγωνία για να δουν και τι ζημιές θα έχουν στα σπίτια τους από εδώ και πέρα. Αλλά και φυσικά πρέπει να πούμε ότι ο επαρχιακός δρόμος έχει τεράστιες ζημιές, όλο το μήκος του επαρχιακού δρόμου στο Ίτυλο, αλλά και στην Αλίπα, Μάρκο.
0: Μάλιστα, και στο Ίτυλο και στην Αλίπα πάρα πολλά τα προβλήματα από αυτή την έντονη βροχόπτωση που είχαμε. Παράδοξο το γεγονός ότι είχαμε τόσο δυνατή βροχή ανήμερα 15 Αύγουστου. Για να δούμε ποιες είναι οι ζημιές. Φαντάζομαι και αύριο με το πρώτο φως της ημέρας θα γίνει μια πιο λεπτομερής καταγραφή των καταστροφών στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης. Τώρα, πάμε να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη. Θα μας δώσει όλη την εικόνα από τον καιρό κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, βεβαίως και τις καιρικές συνθήκες που περιμένουμε σε σχέση με την ένταση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας, ειδικά στη Σκύρο, φυσικά και τις υπόλοιπες περιοχές με πυρκαγιές, αλλά κυρίως στη Σκύρο είναι στραμμένο το βλέμμα μας τις τελευταίες ώρες. Η Λιάννα Κουτσούπη με όλη την πρόγνωση του καιρού πριν από λίγο στον Sky.
4: Όντως, υπάρχει μεγάλη αντίθεση μεταξύ νήσων και νοτίων. Να πούμε συγκεκριμένα ότι έχουμε ισχυρές ρηπές και σήμερα. Βλέπουμε στη Σαμοθράκη οι ρηπές αγγίξαν τα 72 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά και στην Σκύρο τα 71. Μιλάμε λοιπόν για 8 μποφόρ και τοπικά έως και 9. Φυσικά και στην Κόρινθο, πολύ σωστά, όπως έπνεαν και τις προηγούμενες ημέρες, έτσι συνεχίστηκε και σήμερα και στην Κόρινθο μέχρι 81 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αυτό ισοδυναμεί με 9 μποφόρ. Και αύριο θα είναι εικόνα παρόμοια, με πολύ μικρή εξασθένιση. Βλέπουμε στο κεντρικό Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά, αλλά και στην Κρήτη, περιμένουμε η ένταση των ανέμων να αγγίξει τα 7 μποφόρ και τοπικά τα 8. Μικρή εξασθένιση, ωστόσο δεν είναι σημαντική.
2: Μην ξεχνάμε πως έχουμε red code αύριο σε Αττική και άλλες περιοχές.
4: Λόγω αυτών των ανέμων. Από τη Δευτέρα περιμένουμε την σημαντική εξασθένιση με βοριάδες που αγγίζουν τα 6 μποφόρ και μόνο στο Καρπάθιο Πέλαγος έως τα 7 μποφόρ και από την Τρίτη πλέον οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι. Τώρα, όσον αφορά στην Σκύρο, οι άνεμοι είναι βόρειο-βορειοανατολικοί με ρηπές που είδαμε ότι αγγίζουν τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το βράδυ περιμένουμε μια εξασθένιση και αύριο, όπως είδαμε, και πάλι μέχρι και 8 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Τώρα, όσον αφορά στις βροχοπτώσεις, παρατηρούμε στην πιο πρόσφατη δορυφορική εικόνα τις νεφώσεις αλλά και την βροχή που προκάλεσε τόσες πλημμύρες στην Λακωνία.
2: Μεγάλος όγκος νερού.
4: Βλέπουμε λοιπόν ότι περιορίζεται μόνο στα νότια της Πελοποννήσου. Λίγες βροχοπτώσεις είχαμε και στην Μακεδονία και την Ήπειρο, όπως είχαμε ήδη πει. Βέβαια, στα νότια της Πελοποννήσου, να πούμε ότι το ύψος της βροχής μέσα σε λίγη ώρα άγγιξε τα 141 χιλιοστά. Είναι λοιπόν ραγδαία η βροχή.
2: Θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις και με αυτή την ένταση.
4: Για αύριο λοιπόν, κατά τις πρωινές ώρες, ίσως έχουμε λίγες βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, κυρίως στα βόρεια τμήματά τους. Και από το μεσημέρι θα έχουμε βροχές και μπόρες στην Ήπειρο και ίσως στα ορεινά της Αρκαδίας. Φαίνεται ότι αύριο δεν θα έχουμε την ένταση των φαινομένων που είχαμε σήμερα. Αυτό φαίνεται, θα το δούμε και από την Δευτέρα φυσικά. Τώρα η θερμοκρασία είναι και σε πτώση, σημαντικό αυτό. Βλέπουμε ότι στα ανατολικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσουμε και αύριο τους 30 βαθμούς.
2: Φαντάζομαι παίζουν ρόλο και οι άνεμοι για την πτώση της θερμοκρασίας.
4: Ακριβώς, λόγω των ανέμων. Ενώ από την Δευτέρα πλέον, που θα έχουμε εξασθένιση σημαντική των ανέμων, θα έχουμε και άνοδο σταδιακή της θερμοκρασίας. Και την επόμενη εβδομάδα αυτό θα μας απασχολήσει, χωρίς όμως να φαίνεται κάποιος καύσωνας μπροστά μας.
0: Τώρα θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε λιγάκι παραπάνω τα αίτια μεγάλων πυρκαγιών που είχαμε τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα. Υπάρχουν ευθύνες οι οποίες επιρρύπτονται στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, στον ΔΔΕ, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτό το δίκτυο, ότι δεν έχει γίνει η συντήρηση που θα έπρεπε να γίνει. Αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία της πυροσβεστικής, αυτά τα οποία έχει συγκεντρώσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής και σε σχέση με τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και κατέκαψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Αττικής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη. Είναι η δημοσιογραφική έρευνα που έχει κάνει ο Sky, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το χρονικό διάστημα και από την οποία προκύπτει πως έχουμε ένα παλιό, κακοσυντηρημένο και χαρτογράφητο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
5: 520.000 στρέμματα, μια έκταση μεγαλύτερη της Σάμου, έχουν γίνει στάχτη τα τελευταία τρία χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα από πυρκαγιές με εστίες έναρξης βλάβες του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που έχει στη διάθεσή του ο Sky, είναι αποκαλυπτικά. Τη φετινή χρονιά μέχρι την 1η Αυγούστου ξέσπασαν 19 μεγάλες πυρκαγιές άνω των 1.000 στρεμμάτων, που κατέκαψαν συνολικά 235.000 στρέμματα. Σχεδόν τα 178.000 από αυτά, το 75,7% της καμένης έκτασης, προκλήθηκε από τις 5 καταστροφικές εστίες που προήλθαν από το ηλεκτρικό δίκτυο.
6: Έχουμε περιπτώσεις ενάρξεων πυρκαγιών που φαίνεται να συνδέονται με αστοχίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο φυσικά όταν μιλάμε για εναέρια δίκτυα που διέρχονται μέσα ή πλησίων από δασικές εκτάσεις.
5: Πέρυσι, οι μεγάλες πυρκαγιές που αποδόθηκαν σε βλάβες του ηλεκτρικού δικτύου ανήλθαν σε 15 από τα συνολικά 41 πυρηνα μέτωπα που απασχόλησαν έκαψαν περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έκαψαν όμως περισσότερα από 208.000 στρέμματα, δηλαδή πάνω από τη μισή έκταση που έγινε στάχτη από τις μεγάλες πυρκαγιές της χρονιάς.
6: Χρειάζονται αυτή η συστηματική έλεγχη, η προληπτική συντήρηση, παρεμβάσεις όπου χρειάζεται ή και αλλαγή του τρόπου διέλευσης του δικτύου. Όταν μια αστοχία μετατρέπεται σε έναυση πυρκαγιάς μέσα στις περιοχές μίξης δασικού περιβάλλοντος και οικισμών, ο χρόνος που έχουμε για να την περιορίσουμε είναι ελάχιστος.
5: Όπως τονίζουν ειδικοί, ο ΔΔΕ έχει να διαχειριστεί ένα γιγαντιαίο δίκτυο άνω των 253.000 χιλιόμετρων, το οποίο είναι γερασμένο σε πολλά σημεία του.
7: Από αυτά που βλέπουμε στα βιντεάκια με τους διάφορους πινθήρες και το ένα και το άλλο, σίγουρα δεν πρέπει να είναι αμέτωχοι όλοι αυτοί και να μην έχουν παίξει ρόλο για τις φωτιές.
5: Τα προβλήματα όμως, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, δεν φαίνεται να σταματούν εκεί. Πάνω σε αυτό το δίκτυο συνδέονται πλέον χιλιάδες αποκεντρωμένες μονάδες παραγωγής. Όμως το δίκτυο κατασκευάστηκε επί δεκαετίες με διαφορετικά υλικά και τεχνικές προδιαγραφές.
8: Παντού κομμένα είναι τα καλώδια. Όλα φτιάξιμα θέλουν.
9: Καλά, πέρα ότι υπάρχουν καλώδια έτσι, υπάρχουν και κολόνες οι οποίες χρειάζονται να τις φτιάξουμε.
5: Οι ίδιες πηγές μιλούν για κενά στη γεωγραφική και τεχνική ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των εγκαταστάσεων του ΔΔΕ που μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο επέμβασης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σχημάτισε δικογραφία σε βάρος των δύο υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ για την καταστροφική φωτιά στη Σύμβρη Χαλκιδικής. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε όταν δυνατοί άνεμοι έριξαν ένα καταπονημένο ξηρό δέντρο πάνω στο ένα από τα δύο σειρματόσχηνα στήριξης μιας παλιάς ξύλινης κολόνας χαμηλής τάσης. Οι δύο εργολάβοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως με τη δικηγόρο τους στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Θα σταθούμε στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και από την οποία έχουν καεί δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, βεβαίως και πολύ μεγάλες καταστροφές στις περιουσίες των ανθρώπων εκεί. Δικαστικοί πραγματογνώμονες πραγματοποίησαν αυτοψία στο αιωλικό πάρκο από όπου ξεκίνησε δηλαδή η μεγάλη πυρκαγιά. Είναι το σημείο 0. Πάμε στο Γιάννη Σουλιώτη. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε πριν από λίγο στον Μάρκο Δεϊμέζη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, για τα ευρήματα των πραγματογνωμόνων.
10: Η αυτοψία στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά της 31ης Ιουλίου με απολογισμό 110.000 καμένα στρέμματα έγινε χθες από δύο διορισμένους από την ανάκριση πραγματογνώμονες, παρουσία φυσικά στελεχών της πυροσβεστικής αλλά και τεχνικών συμβούλων. Την αυτοψία διέταξε ο ανακριτής Τιβών που χειρίζεται την υπόθεση, ζητώντας από τους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες να ελέγξουν για κακοτεχνίες στο μήκους 700 μέτρων υπέργειο, ένα αέριο δηλαδή τμήμα του δικτύου που συνδέει το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στο δίκτυο του ΟΑΔΜΙΕ. Τώρα, αυτά που προέκυψαν είναι ενδείξεις για δύο βασικές κακοτεχνίες, Μάρκο. Οι τραβέρσες πάνω στους στήλους που κρατούν σε απόσταση τα καλώδια ώστε να μην ακουμπούν μεταξύ τους και προκαλούν βραχυκύκλωμα και άρα σπινθήρες, για παράδειγμα σε περίπτωση ισχυρών ανέμων, ήταν ξύλινες και όχι μεταλλικές. Ένας τύπος που σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταργηθεί, καθώς λόγω της διάβρωσης είναι πιθανόν αυτές να σπάσουν.
2: Γιάννη, εντοπίστηκαν και άλλα κατασκευαστικά λάθη και ατέλειες.
10: Προέκυψε, Μάρκο, ακόμα ότι οι δύο στήλοι δεν ήταν πακτωμένοι σε βάθος 2,5 μέτρων όπως ορίζουν οι κανονισμοί, αλλά σε βάθος μόλις 1,4 μέτρων. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ένας από τους στήλους λοιπόν που δεν ήταν επαρκώς ποντισμένος, πακτωμένος, πάρει έστω και ελάχιστη κλίση, συνεπία και πάλι των ισχυρών ανέμων, η απόσταση μεταξύ των καλωδίων αυτομάτως μικραίνει και ο κίνδυνος βραχή κυκλώματος και άρα πρόκληση σπινθήρα αυξάνει. Να πούμε εδώ ότι μετά την πρώτη χρονολογικά πυρκαγιά αυτή της 27ης Ιουνίου στο ίδιο ακριβώς σημείο που έκαψε μόλις 60 στρέμματα, ο κατασκευαστής του ιδιωτικού αιωλικού πάρκου είχε προχωρήσει σε κάποιες τεχνικές βελτιώσεις, μεγάλωσε δηλαδή τις αποστάσεις μεταξύ των καλωδίων, όχι όμως τα συγκεκριμένα τμήματα του δικτύου που φέρονται να ευθύνονται για την καταστροφική πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου. Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε ότι για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 3 άτομα, ενώ μια δεύτερη αυτοψία αναμένεται να γίνει στο τέλος του τρέχοντος μήνα.
0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή ημέρα.
11: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9 μήνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά και από αυτή την πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή. Πάμε εκτός συνόρων, πάμε να δούμε τι έχει αφήσει πίσω του ο πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ανατολική Ινδονησία. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φελίδη.
14: Είναι η στιγμή που το τρομακτικό κτύπημα του Εγκέλαδου συνταράσει κτίρια και ζωές στο λιμάνι Μαουμέρε της Ινδονησίας. Περβάζια, τυχοπία και άλλα τμήματα του τερματικού σταθμού επιβατών αποκολούνται και πέφτουν, προκαλώντας πανικό στους συγκεντρωμένους. Κατασκευή που χρησιμεύει για την επιβίβαση σε πλοίο καταραίει μέσα στα νερά, με τους ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα.
0: Ένα κτίριο που είναι η αίθουσα αναμονής του λιμανιού κλονίζεται και μετά καταραίει. Οι αρχές εκεί λένε ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερειπία, λέει η δημοσιογράφος του BBC, η απεσταλμένη του καναλιού στην Ινδονησία.
14: Νέφη από σκόνη και καπνό υψώνονται, καθώς η γεωφυσική υπηρεσία της χώρας καταγράφει σεισμό 7,7 ρίχτερ με εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα ανοιχτά της νήσου Φλόρες.
0: Καθόμασταν σπίτι, λέει μια κάτοικος με την οικογένεια. Ήμασταν 13 άτομα μέσα στο σπίτι και τρέξαμε για να σωθούμε.
14: Με αναφιλητά τρόμου, κάτοικοι σπέβδουν να απομακρυνθούν για να γλιτώσουν, αντικρίζοντας μια ισοπεδωμένη πόλη. Με το φόβο αποτυπωμένο στα πρόσωπά τους, προσπαθούν με κάθε μέσο να απομακρυνθούν. Οι τοπικές αρχές εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι, καθώς κύματα μέχρι και ένα μέτρο καταγράφονται σε αρκετές παράκτιες περιοχές. Άνθρωποι κοιτάζουν με τρόμο ένα πολυόροφο κτίριο που έχει γύρει στο πλάι και είναι έτοιμο να πέσει. Κάτοικοι τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση φωνάζοντας, σε δρόμο που έχει ανοίξει ρήγμα στην άσφαλτο.
0: Ήταν τεράστιος ο σεισμός. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένιωσα κάτι τέτοιο. Είσαι ακόμη πανικοβλημένος, όταν δημοσιογράφεις τον κάτοικο της περιοχής Ταλιμπούρα. Ναι, ακόμα είμαι ανήσυχος.
14: Κτίριο που έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Εντοπίζουν εκεί τρεις ανθρώπους παγιδευμένους κάτω από τα ερείπια και προσπαθούν με τη βοήθεια ηλεκτρικού τροχού να τους απεγκλωβίσουν. Για έναν από τους σεισμόπληκτους είναι πολύ αργά.
0: Στη ΣΥΚΑ οι διασώστες βρήκαν 3 άτομα, ένα νεκρό και 2 τραυματίες.
14: Ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για δεκάδες νεκρούς. Ωστόσο, πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει και υπάρχει ανησυχία ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. Από τον ισχυρότατο σεισμό δεν γλιτώνει ούτε το τέμενος Αλιστικμάχ στην περιοχή Ροντίν. Στο χωριό Μαγκαράι, οι πλυνθόκτιστες κατασκευές δεν άντεξαν μπροστά στην καταστροφική ισχύ του Εγκέλαδου. Αλλά και σε πιο σύγχρονες κατοικίες, τα αποτελέσματα του σεισμού είναι εμφανή. Μέσα στα συντρίμμια κατεστραμμένων σπιτιών, κάτοικοι προσπαθούν να ανασύρουν ό,τι απέμεινε από τα υπαρχοντά τους. Λίγο μετά την πρώτη δόνηση, πανικό προκαλούν 2 ισχυροί μετασεισμοί στην ίδια περιοχή, μεγέθους 5,6 και 5,9 ρίχτερ, με τους κατοίκους να τρέχουν αναζητώντας καταφύγιο. Οι διασώστες συνεχίζουν το έργο τους και οι κάτοικοι προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους μετά το ολέθριο πλήγμα του Εγκέλαδου.
0: Μένουμε στο θέμα, πάμε να συναντήσουμε τη Βάνα Κουτρουλού, διότι έχουμε νεότερα σε σχέση με τον αριθμό των νεκρών από αυτόν τον σεισμό των 7,7 ρίκτερ που έπληξε την Ινδονησία.
15: Στους 47 έχει ανέβει ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή σεισμική δόνηση στην νήσο Φλόρες το πρωί. Ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Βλέπουμε και τα πρώτα πλάνα από τον ντρόν που αποκαλύπτουν μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η άφιξη των σωστικών συνεργείων στο επίκεντρο του σεισμού. Έχουν επίσης σημειωθεί κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, 346 σπίτια, 87 σχολεία και περισσότερες από 12 νοσοκομιακές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Θα χρειαστεί χρόνος για να εκτιμηθεί η πλήρης έκταση της καταστροφής στην περιοχή, που είναι απομονωμένη και είναι και ορεινή. Όπως είπες και εσύ, λίγες ώρες αργότερα είχαμε μια δεύτερη δόνηση μεγέθους 6,1 ρίχτερ βορειότερα, έπληξε τη Βόρεια Σουμάτρα ώρες μετά την αρχική δόνηση, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να υπάρχουν κάποιες αναφορές για θύματα από αυτή τη δεύτερη ισχυρή σεισμική δόνηση.
0: Και ελάτε τώρα να ακούσουμε τι ανέφερε πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Μάρκο Δεϊμέζη, ο καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών και πρόεδρος του ΑΣΠΑ, ο κ. Ευθύμιος Λέκας, για το πώς είχαμε αυτούς τους δύο μεγάλους σεισμούς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι ο σεισμός στην Ινδονησία και είναι και ο σεισμός στην Κολομβία, ο οποίος βεβαίως έχει αφήσει πίσω του ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές. Γίνεται μια συζήτηση για το δαχτυλίδι της φωτιάς, για έναν μεγάλο σεισμό που ενδεχομένως έχει να κάνει με την ευρασιατική πλάκα και τις δονήσεις και τις μετακινήσεις που έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι της γης. Ο κύριος Λέκας με τις απαντήσεις που έδωσε πριν από λίγο στον Sky.
16: Όπως ξέρουμε, η γη αποτελείται από 13 λιθοσφαιρικές πλάκες. Τι είναι αυτές οι πλάκες? Είναι μεγάλα τμήματα του γηίνου φλοιού, τα οποία ουσιαστικά επιπλέουν πάνω στο μανδύα. Ο μανδύας και ο πυρήνας της γης είναι σε υγρή μορφή ή περίπου υγρή μορφή. Οπότε οι λιθοσφαιρικές αυτές πλάκες επιπλέουν και κινούνται. Κινούνται ανεάνως τα τελευταία 300 εκατομμύρια χρόνια. Μάλιστα, αρχικά όλη η Χέρσος πάνω στη γη ήταν συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, σε μία περιοχή, και στη συνέχεια την Παγγαία, όπως λέμε, και στη συνέχεια αυτά τα κομμάτια άρχισαν να διαχωρίζονται. Και φτάνουμε τώρα στη σημερινή μορφή, στη σημερινή κατάσταση, όπου έχουμε τις 13 λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες κινούνται μεταξύ τους, είτε κινούνται συγκρουόμενες η μία με την άλλη, είτε να έχουμε απόκληση η μία από την άλλη, είτε μία παράλληλη μετατόπιση. Απόκληση η μία από την άλλη έχουμε στον Ατλαντικό ωκεανό, δηλαδή ο Ατλαντικός ωκεανός διευρύνεται. Επίσης, υπάρχουν πλάκες οι οποίες κινούνται παράλληλα. Μία τέτοια πλάκα, δύο τέτοιες πλάκες της Νοτιού Αμερικής και της Καραϊβικής, προκάλεσε το σεισμό στη Βενεζουέλα. Τους δύο σεισμούς, τους μεγάλους σεισμούς 7,2 και 7,5. Επίσης, έχουμε τις πλάκες που συγκλίνουν. Και αυτές οι πλάκες είναι πλάκες οι οποίες συγκρούνται μεταξύ τους και προκαλούν επίσης μεγάλους σεισμούς. Ένας τέτοιος σεισμός ήταν στην Κολομβία πριν από 10 μέρες και ένας τέτοιος σεισμός είναι και ο σημερινός σεισμός στην Ινδονησία. Δηλαδή, αυτοί οι σεισμοί διαχωρίζονται από τους άλλους σεισμούς γεωτεκτονικά, θα λέγει κανένας. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτές τις 13 πλάκες. Έχουμε τη μεγαλύτερη πλάκα. Η μεγαλύτερη πλάκα είναι η πλάκα του Ειρηνικού ωκεανού, η οποία πλάκα προέρχεται από ωκεάνιο φλοιό. Είναι μια πλάκα ωκεάνιο φλοιού που στεροποιήθηκε. Λοιπόν, σε αυτή την πλάκα λοιπόν έρχεται αυτή η πλάκα και υποβυθίζεται, όπως δείξατε στο σχήμα, στην πλάκα της Βορείου Αμερικής, της Νοτιού Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ασίας, και περιβάλλεται ουσιαστικά από πλάκες οι οποίες συγκλίνουν μεταξύ τους και ο ωκεάνιος φλοιός του Ειρηνικού ωκεανού πάει κάτω από τις γύρω πλάκες, τον γύρω Υπήρων.
2: Κύριε καθηγητά, μιλάτε...
16: Όταν πάει κάτω από τις πλάκες αυτές, ουσιαστικά αρχίζει να λιώνει και αυτό το λιωμένο υλικό δίνει και τα ηφαίστεια και είναι περίπου σε ένα κύκλο, γι' αυτό ονομάζεται και δαχτυλίδι της φωτιάς. Όλα αυτά τα ηφαίστεια δηλαδή προέρχονται από την υποβύθιση, τη βύθιση των γύρω πλακών σε σχέση με τον ειρηνικό, με την πλάκα του Ειρηνικού ωκεανού. Γι' αυτό δίνει και αυτή τη μορφή του δαχτυλιδιού της φωτιάς, που δεν έχει μόνο ηφαίστεια, έχει και σεισμούς, και μεγάλους σεισμούς.
2: Κινδυνεύει η ευρασιατική πλάκα, είναι δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο σε ένα νέο μεγάλο σεισμό που θα δώσει το δαχτυλίδι της φωτιάς να έχουμε ντόμινο και να επηρεαστεί και η Ευρώπη?
16: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο. Δύο τελείως διαφορετικά γεωτεκτονικά περιβάλλοντα. Όταν μιλάμε για ήδη γεωτεκτονικά περιβάλλοντα, μιλάμε για παράδειγμα της Βενεζουέλας, ο σεισμός πιθανότατα να έχει κάποια σχέση με το σεισμό στην Κολομβία. Ο σημερινός σεισμός στα νησιά Φλόρες πιθανότατα να έχει κάποια σχέση με το σεισμό που έγινε στην Ιάβα, δηλαδή στη Σουμάτρα. Αυτοί οι σεισμοί πιθανότατα να έχουν κάποια συσχέτιση. Αλλά σε τόσο μακρινές αποστάσεις δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση.
0: Ήταν η ανάλυση του Ευθύμιου Λέκα για τον σεισμό που είχαμε στην Ινδονησία και ήδη η χώρα αυτή μετράει νεκρούς. Τώρα, στο κλίμα της σημερινής ημέρας, με λαμπρότητα και κατάνοιξη, γιόρτασε η Ορθοδοξία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας την κοίμηση της Θεοτόκου, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Τίνος είχε την τιμητική της με πλήθος πιστών να βρίσκονται εκεί και με τα τάματά τους και με τα τάματά τους και με τα προσκυνήματά τους, βεβαίως σε μια πολύ λαμπρή μέρα για το νησί της Μεγαλόχαρης. Ακούμε το ρεπορτάζ της Μαρίας Δουρουδή.

0: Απάκρου Ισάκρων, η Ορθοδοξία γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου, την Ανάσταση και τη μετάστασή της στους ουρανούς. Σήμερα είναι η γιορτή της ουράνιας μητέρας όλων μας.
1: Σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, ήταν η μοναδική η οποία βγήκε στον ύπνο μου και με βοήθησε. Και από την επόμενη μέρα όλα λύθηκαν.
2: Κάθε κερί και μία ιστορία. Προσκυνητές από κάθε πλευρά του πλανήτη, από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται εδώ, ανάβουν ένα κερί, προσκυνούν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και περιμένουν να πάρουν τη χάρη της.
3: Την Παναγία όταν την επικαλείσαι, απαντάει γοργά όταν πρέπει για ένα θέμα ή αργεί το οποίο συμφέρει για την ψυχή.
0: Σήμερα η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στην Τίνο.
4: Χρόνια πολλά λόγω της ημέρας, χρόνια πολλά και στο γιο μου το Μάριο.
0: Χιλιάδες πιστοί υποκλίνονται στη χάρη της Παναγίας της Ευαγγελίστριας.
5: Όπως κάθε χρόνο ερχόμαστε στην Παναγία είναι για να πάρουμε τη χάρη της.
2: Το νησί έχει πλημμυρίσει από προσκυνητές. Η ατμόσφαιρα είναι πανηγυρική και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας κατεβαίνει τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης για να καταλήξει στην πλατεία Παντάνασα.
0: Ένα ανθρώπινο ποτάμι ακολουθεί το θαυματουργό εικόνισμα που μεταφέρεται από άγημα του πολεμικού ναυτικού.
6: Ήρθαμε από Κύπρο. Είχαμε εντάξει στην Παναγία της Τίνου. Θέλαμε να έρθουμε εδώ να προσκυνήσουμε και να εκκλησιαστούμε.
0: Οι πιστοί αγγίζουν την ιερή εικόνα και περνούν από κάτω για να πάρουν την ευλογία της Παναγίας Μητέρας.
2: Τα εμβατήρια πεανίζουν, οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα και χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν να περάσουν κάτω από την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.
0: Στη μαρμάρινη εξέδρα τελείται δέηση και ο Μητροπολίτης Σύρου εκφωνεί πανηγυρικό.
7: Χρόνια πολλά, γιορτάζει η Ελλάδα μας, γιορτάζει η πατρίδα, υγεία σε όλους. Εκπληρώνω ένα προσωπικό τάμα. Έρχομαι κάθε χρόνο από το 2018.

0: Και οι προσευχές και οι ιδέες των πιστών ακούστηκαν παντού. Μιλάμε για τις πιο μεγαλοπρεπείς Μητροπόλεις, μέχρι και τα πιο απομακρυσμένα ξοκλήσια και μοναστήρια, από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι και την Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Ματίνας Πολυχρόνη πως γιόρτασαν την κοίμηση της Θεοτόκου σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Μιλάμε για παραδοσιακά έθιμα τα οποία αναβιώνουν και αξίζει να θυμάται κανείς τέτοιες ημέρες.
1: Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας η κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται με βαθιά κατάνοιξη. Με κάθε λαμπρότητα οι εορτασμοί και στην Παναγία Σουμελά, στο θρησκευτικό έμβλημα του ποντιακού ελληνισμού στα υψώματα του Βερμίου. Η περιφορά της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Σουμελά γίνεται μόλις για λίγα μέτρα και στη συνέχεια τελείται τρισάγιο στο μνημείο Υψηλάντη.
2: Διαφυλάσσοντας μια παράδοση 16 αιώνων, χιλιάδες προσκυνητές από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό ανέβηκαν ανήμερα της Παναγίας στο όρος Βέρμιο για να ζήσουν στιγμές θρησκευτικής κατάνοιξης.
3: Χρόνια πολλά σήμερα.
4: Ήρθαμε να προσκυνήσουμε στη Μεγαλόχαρη.
5: Χρόνια πολλά στον κόσμο.

0: Γονατίζουμε μπροστά στην υπεραγία Θεοτόκων. Τη μητέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρο Σιμών Ιησού Χριστού.
1: Βοηθιά σας, βοηθιά σας.
2: Χωρίς την Παναγία δεν κάνουμε τίποτα. Τι δούμε και να μας συμβεί η Παναγία, μου λένε.
3: Πλήθος κόσμου ήδη από χθες προσέρχεται στη Μονή για να προσκυνήσει την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γυροκομήτισσας.
4: Η ιστορική Μονή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Αχαΐας και κάθε χρόνο τέτοια μέρα συγκεντρώνει πλήθος κόσμου που προσέρχεται για να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα αναβίωσε και φέτος στην Σιάτιστα, ανήμερο του 15 Αυγούστου, το έθιμο των Καβαλάριδων.
5: Πάνω από ένα αιώνα αυτό το έθιμο, τρίτε αναλύωτο, 200 καβαλάριδες από 5 μέχρι 85 χρονών, να τιμήσουν την Παναγιά, η οποία προστατεύει την πόλη και την περιοχή.
4: Στολισμένα άλογα και παραδοσιακά τραγούδια. Ένα έθιμο της περιοχής που περνά από γενιά σε γενιά. Στην Κεφαλονιά αναβιώνει ένα από τα πιο ξεχωριστά έθιμα του νησιού, τα φιδάκια της Παναγίας. Στην Παναγία τη Φιδούσα, μικρά φίδια εμφανίζονται από τις 6 έως τις 16 Αυγούστου, με τους κατοίκους να τα θεωρούν καλό ιονό. Στα χείλη όλων μία ευχή, η Παναγία να μας σκεπάζει με τη χάρη της.
6: Να σταθούμε και στα μηνύματα τα οποία έστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας με αφορμή τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το ρεπορτάζ είναι του Σταύρου Ιωαννίδη.
7: Μήνυμα υπέρ της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την Παναγία Σουμελά του Βερμίου ανήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
8: Να αναγνωρίσει αυτή την γενοκτονία ακόμη και η Τουρκία, ώστε να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στιγερής και αποτρόπαιης εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στο σύγχρονο κόσμο.
7: Στη μάχη κατά των πυρκαγιών εστίασε το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βαρύ Πετροχανίων.
9: Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης.
7: Στην αλληλεγγύη και την ενότητα έδωσε έμφαση ο Νίκος Ανδρουλάκης.
10: Θα στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, με ελπίδα και ενότητα μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη.
7: Ανάλογα μηνύματα έστειλαν και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων.
4: Ο 15 Αύγουστος είναι μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας.
11: Ο Θεός και η Παναγία μας βοηθάνε πάντα. Το ζήτημα είναι να βοηθάει ο Έλληνας τον Έλληνα.
12: Ας δούμε ξανά την γαλανόλευκη πατρίδα μας να λάμπει. Χρόνια πολλά.
13: Να είμαστε δυνατοί και δυνατές για να υπερασπιστούμε όλα όσα είμαστε ταγμένοι να διαφυλάξουμε.
7: Στην Τίνο βρέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση, στο σημείο όπου τροπιλίστηκε το καταδρομικό έλλη τον 15 Αύγουστο του 1940.
14: Η Ελλάδα, ταγμένη πάντοτε να υπηρετεί τις μεγάλες αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι πάλι παρούσα στο απόγειο της ισχύως της, το οποίο το γνωρίζουν όλοι οι φίλοι μας. Αλλά θα πρέπει να το θυμούνται και εκείνοι που μας επιβολεύονται.
7: Από την Παναγία Εκατονταπηλιανή της Πάρου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διαβεβαίωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις εγγυώνται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
15: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς. Σε καιρούς που αυταρχικές απόψεις, αυταρχικές προσεγγίσεις προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας. Απέναντι σε τυχόν λοιπόν τέτοιες απόπειρες στέκονται οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας για να εγγυηθούν, ξαναλέω, την ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότητα.
6: Εκτός σύνορων τώρα και πάλι στις φωτιές και στον πύρινο κλοιό στον οποίο βρίσκεται η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Τις τελευταίες ημέρες Κροατία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία δίνουν μάχη με πολλά πύρινα μέτωπα που έχουν προκαλέσει ήδη πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή. Το ρεπορτάζ είναι της Βάνας Κουτρουλού.
4: Νέο πύρινο μέτωπο μένεται στην περιφέρεια Ζαντάρ στην Κροατία και κοντά σε κατοικημένες περιοχές στις ακτές της Αδριατικής. Εικόνες αποκάλυψης και από την περιοχή Ομής, όπου μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και δεκάδες τραυματίστηκαν. Στη διάρκεια της νύχτας εκτυλίχθηκαν χαοτικές σκηνές, όταν περίπου 1.200 κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν, παίρνοντας κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες.
6: Δεν ξέρω πού να πάω. Βλέπω τους ανθρώπους σπίτια καίγονται. Είναι τρομερό, λέει ένας κάτοικος της περιοχής Ομής.

0: Σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη, ενώ μεγάλος αριθμός κατοικιών απανθρακώθηκαν. Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Ισπανία. Περισσότερα από 380.000 στρέμματα έχουν καεί από την πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου στην επαρχία Ουέλβα. Έκτοτε έχει εξαπλωθεί στη γειτονική επαρχία της Σεβίλης. Σχεδόν 700 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Συναγερμός στην περιφέρεια Λαντ στην νοτιοδυτική Γαλλία. Πυρκαγιά που μένεται εδώ και 2-24 ώρα έχει κάψει σχεδόν 16.000 στρέμματα πευκοδάσους. Περισσότεροι από 650 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στη διάρκεια της νύχτας.
1: Πήρα μόνο τα έγγραφά μου, τις φωτογραφίες μου, αναμνηστικά, φωτογραφίες γονιών. Το σπίτι μου κάηκε, λέει αυτός ο άνθρωπος.
0: Το έργο της κατάσβεσης καθίσταται δύσκολο, καθώς η Γαλλία βιώνει το 5ο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, με την θερμοκρασία στην περιοχή να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία στη Δυτική Γερμανία. Μόλον ότι το πύρινο μέτωπο στην κοινότητα Γκάι έχει σταθεροποιηθεί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή, υπό το φόβο αναζωπήρωσης λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας. Ενώ περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους.
1: Στην Γαλλία τώρα αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι θερινές διακοπές του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μάλιστα εθεάθη να κάνει και κάποια από τα αγαπημένα του θαλάσσια σπορ, τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Η Βάνα Κουτρούλου και πάλι έχει όλο το ρεπορτάζ.
2: Η εικόνα που προκαλεί τη μεγαλύτερη συζήτηση είναι αυτή στο εξώφυλλο του Paris Match που δείχνει τον Γάλλο πρόεδρο πάνω σε jet ski στο Fort Bregançon, την προεδρική θερινή κατοικία, εκεί όπου κάνει τις διακοπές του, στη Νότια Γαλλία. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 3 Αυγούστου, δημοσιεύτηκε όμως τώρα μεσούσης της περίοδου του νέου κύματος καύσων αλλά και των πυρκαγιών. Η αντιμολύτευση εκμεταλλεύεται ακριβώς αυτή την εικόνα. Ο επικεφαλής των σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ σχολίασε δεικτικά λέγοντας ότι όταν η Γαλλία καίγεται, ο πρόεδρος διασκεδάζει με ένα jet ski, ενώ και οι οικολόγοι μιλούν για μια εικόνα που είναι εντελώς αποκομμένη από όσα βιώνει η χώρα, που περνάει ένα δύσκολο καλοκαίρι και με εμφανή βέβαια τα οικονομικά προβλήματα. Από το Ελιζέ πάντως υποστηρίζουν ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν έχει δώσει άδεια για τις συγκεκριμένες φωτογραφίες και φυσικά ότι δεν γνώριζε ότι ο φακός τον φωτογράφιζε.
1: Στα δικά μας και πάλι και στο αστυνομικό δελτίο και την Κάτια Νιάκαρη, η οποία θα μας ενημερώσει για την εξάρθρωση ενός διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών από την ελληνική αστυνομία.
3: 324 κιλά κάναβης κατασχέθηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και είναι χαρακτηριστικά και τα πλάνα που βλέπουμε, καθώς τα μέλη του κυκλώματος έκρυβαν τα ναρκωτικά σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσα σε φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση, προκειμένου να περνούν απαρατήρητα κατά τη μεταφορά τους. Μάλιστα, για να μην μπορούν να εντοπίσουν τα ναρκωτικά, ούτε ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά είχαν ρίξει στις παλέτες πετρέλαιο. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη με τη συνδρομή συναρμόδιων υπηρεσιών, εκεί όπου εντοπίστηκαν 8 παλέτες με χαρτί προς ανακύκλωση, 4 εκ των οποίων βρίσκονταν μέσα σε επικαθήμενο όχημα. Η μεταφορά γινόταν από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της χώρας μας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας υπήκος Βόρειας Μακεδονίας και ένας πολίτης Κωσυφοπεδίου, ενός μέλους της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορείται ακόμα ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Παράλληλα, οι έρευνες αφορούν και άγνωστα μέχρι στιγμής πρόσωπα που φέρεται να είχαν ρόλο στην προμήθεια των ναρκωτικών από την Αλβανία και στην παραλαβή και περαιτέρω διακίνησή τους στην Τουρκία. Τα κέρδη μάλιστα εκτιμάται ότι θα υπερεύαιναν τις 700.000 ευρώ. Η έρευνα της δίωξης ναρκωτικών δεν έχει τελειώσει, καθώς τα στελέχη της βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις συναρμόδιες αρχές στη Βαλκανική Χερσόνησο, προκειμένου να εξαρθρωθούν πλήρως οι θύλακες της εγκληματικής οργάνωσης που εδρεύουν στο Κόσοβο, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία.
1: Στην Πάρο τώρα είχαμε ένα άγριο επεισόδιο, τον ξυλοδαρμό ενός ανθρώπου που δούλευε σε εταιρεία νοικιαζόμενων αυτοκινήτων από έναν οδηγό ταξί για μια θέση πάρκινγκ. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
4: Οδηγός ταξί στην Πάρο αρπάζει ηλικιωμένο από το λαιμό. Τον ξαπλώνει επάνω σε γουρούνα και αρχίζει να το γροθοκοπά στο κεφάλι με απίστευτη βιαιότητα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το άγριο επεισόδιο ξεκίνησε μετά από διαφωνία των δύο αδρών για μια θέση στάθμευσης στην πιάτσα των ταξί του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο άνδρας που αποτυπώνεται να δέχεται τα χτυπήματα είναι υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων. Αφορμή για την αρχική λογομαχία φαίνεται να αποτέλεσε η κίνησή του να παρκάρει τη γουρούνα που νοικιάζει επιχείρηση σε θέση που κατά τους οδηγούς ταξί προορίζεται μόνο για τα οχήματά τους. Ο καυγάς έληξε τελικά με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων, τη στιγμή που κάτοικοι του νησιού ζητούν περισσότερη αστυνόμευση στην πιάτσα του ταξί, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιος μπορεί να παρκάρει και σε ποιες θέσεις.
1: Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του Στεφανού Μάνου σε ηλικία 87 ετών, ένας πολιτικός ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα στην πολιτική σκηνή της χώρας, όντας ο ίδιος σταθερός υπέρμαχος των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Καντέλη.
5: Ο Στέφανος Μάνος διέγραψε πορεία σχεδόν 4 δεκαετιών με ενεργό ρόλο στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.
6: Η Ελλάδα έχει δυνατότητες.
5: Οραματιστής, ορθολογιστής, βαθύτατα φιλελεύθερος και ασημείβαστος, άφησε ισχυρό αποτύπωμα και σημαντικό έργο. Ήταν υπεύθυνος για την ανάπλαση της Πλάκας, τους πρώτους πεζόδρομους της Αθήνας, τους πρώτους λεωφοριόδρομους στην Αττική, την έναρξη του μετρό και του νέου αεροδρομίου στα Σπάτα.
7: Τις περιόδους που Στέφανος Μάνος ήταν στην εξουσία, έκανε πράγματα, άφησε ένα καταπληκτικό έργο, ένα έργο πραγματικά μοναδικό. Ένας διαφορετικός άνθρωπος που μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι σαν κι αυτόν στην πολιτική. Η χώρα μας ήταν τελείως διαφορετική.
5: Στην πολιτική εισήλθε το 1977, ύστερα από παρένεση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εξελέγη βουλευτής Β' Αθηνών και ανέλαβε υφυπουργός δημοσίων έργων. Τα επόμενα χρόνια πέρασε από σειρά κυβερνητικών θέσεων, ενώ στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη διετέλεσε Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
8: Ο κύριος Μάνος πάντοτε είπε τη γνώμη του με παρησία, με εντυμότητα, με σταθερότητα και νομίζω με επιχειρήματα. Θα ευχόμουν και οι αντίπαλοι να μιλούσαν με την ίδια γλώσσα με την οποία μιλεί ο κύριος Μάνος.
9: Υπήρξε ένας πολιτικός αντισυμβατικός, με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του. Αξίζει λοιπόν να το θυμόμαστε ως παρουσία με τη δική του προσφορά στην πολιτική ζωή της χώρας και στον δημόσιο διάλογο.
5: Το 1998 η σύγκρουσή του με τον τότε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμαλή τον οδήγησε στη διαγραφή του από το κόμμα.
10: Ο Ζιντάν, όταν τον παρανοχλούσαν, έδινε κεφαλιές.
5: Τον Απρίλιο του 1999 ίδρυσε το κόμμα των Φιλελευθέρων με έβλημα τον Ταύρο που στις ευρωεκλογές του ίδιου έτους έλαβε 1,62%. Στις εθνικές εκλογές του 2000 οι Φιλελεύθεροι συνεργάστηκαν με τη Νέα Δημοκρατία και ο Στέφανος Μάνος επέστρεψε στη Βουλή.
11: Για εμάς τους φανατικούς φίλους και οπαδούς του, ο Στέφανος Μάνος αντιπροσώπευε μια ελπίδα για την Ελλάδα. Αλλά ήταν και ένας ωραίος άνθρωπος. Κάποιοι τον κατηγορούσαν σαν ανάλγητο, γιατί απλά δεν χάιδευε αυτιά. Αλλά εμείς που τον ξέραμε, βλέπαμε έναν ευαίσθητο άνθρωπο με τεράστιες γνώσεις, με ένα φανταστικό πρακτικό μυαλό και με ένα ανεξάντλητο χιούμορ.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Παγκάκη.
12: Απλά μαγικός, νομίζω, και χαρμόσυνο μαντάτα από το Παρίσι. Ο Σίσκος έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Πάλεψε μέχρι τα τελευταία μέτρα για την κορυφή και κατάφερε να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο. Επιβεβαιώνω το χάλκινο, με συγχωρείτε, ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Η επιτυχία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι συνοδεύτηκε από ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ήδη από τον ημιτελικό είχε δείξει τις διαθέσεις του. Ο Έλληνας κολυμβητής κατάφερε μέσα στην ίδια διοργάνωση να βρεθεί στο βάθρο σε δύο διαφορετικά αγωνίσματα, δείχνοντας την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί τόσο στο ύπτιο όσο και στην πεταλούδα. Αφού η νέα επιτυχία έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στα 200 μέτρα ύπτιο.
1: Μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον Απόστολο Σίσκο, την ελληνική κολύμβηση και την ελληνική αποστολή που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Δεύτερο μετάλλιο χάλκινο αυτή τη φορά στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και με πανελλήνιο ρεκόρ 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 13 δέκατα ο χρόνος του Σίσκου. Τώρα, ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται πια στην Αθήνα, επέστρεψε τα ξημερώματα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε μπροστά στις κάμερες στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Βασίλης Χατζηδάκης.
13: Ζεστό χειροκρότημα στο Βενιζέλος για τον θριαμβευτή του Μπέρμιχαμ, τον βασιλιά του Μήκους, τον απαράμιλο Μίλτο Τεντόγλου.
14: Πρωταθλητής Ευρώπης, ο Μίλτος Τεντόγλου.
15: Πέρασε το μετάλλιο. Μου έχει λείψει λίγο, έχω το χάρηκα αυτό το μετάλλιο, ήταν πολύ καλό. Τώρα συνεχίζουμε έτσι, πάω, θα φύγω τώρα, είμαι πολύ κουρασμένος.
13: Κουρασμένος από την πτήση, ακόρεστος για νέες διακρίσεις.
14: Μίλτος Τεντόγλου, 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης.
15: Θέλω να κερδίσω και τον τελικό, Diamond. Και έχω σχέδιο για να κερδίσω γι' αυτό. Και θα πρέπει να ρίξω λίγο δουλειά τώρα αυτές τις μέρες.
16: Ποιο είναι το σχέδιο?
15: Ποιο είναι το σχέδιο? Το σκέφτομαι λίγο ακόμα πώς θα είμαι ντυμένος. Μάλλον θα πηδήξω με, ξέρω, όχι με αυτή τη στολή που είδα πάντα. Πηδήξω με μακρύ κολάν και τέτοιο.
13: Με στολή κολάν ο Μίλτος επέστρεψε στις υψηλές πτήσεις.
15: Ήταν το μετάλλιο της επιστροφής. Είναι μια νέα αρχή.
16: Μίλτο, μίλησες για επιστροφή. Η αλήθεια είναι ότι δεν έλειψες ποτέ από τις μεγάλες διοργανώσεις.
15: Έλειψα ένα χρόνο.
16: Δεν έλειψε ένα χρόνο, ήσουν εκεί.
15: Έλειψα το μετάλλιο. Είχα τραυματισμούς και δυσκολεύτηκα και τώρα είμαι υγιής.
13: Υγιής ακνέως και ανίκητος στην Ευρώπη την τελευταία οκταετία για όλο τον κόσμο, εκτός από τον ίδιο.
17: Μίλτο, έχεις 8 χρόνια κλείσει αίτητος σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλες τις οργανώσεις που έχεις κατέβει.
15: Όχι.
17: Όχι.
15: Έχασες το Όμπλτον.
17: Επειδή δεν πηγες.
15: Όποιος δεν πάει σε αγώνα χάνει.
14: Και φεύγει ο Τεντόγλου.
13: Ο υπτάμενος Έλληνας έγραψε ιστορία και υποδέχθηκε το 4ο σερί χρυσό με ένα παράπονο.
15: Α, μήτε λίγο βαρύ.
16: Δεν είναι.
15: Δεν είναι. Σαν προς την κούρα, κοίτα.
16: Ω, πολύ ελαφρύ.
15: Ναι. Mm. Άμα είναι λίγο βαρύ, θα το εκτιμήσω περισσότερο.
13: Ο Ζορμπάς του Νίκους έχει ταξιδέψει όλους τους Έλληνες στα ουράνια.
14: Ταξίδεψε ο Τεντόγλου!
13: Όχι μόνο για τα αγωνιστικά ανδραγαθήματά του, αλλά και για τον αδαμάντινο χαράκτηρα του.
14: Χρυσός Ολυμπιονίκης στα 23 σου, έτσι?
15: Ναι. Δεν νιώθω τίποτα αυτή τη στιγμή.
14: Δεν νιώθεις τίποτα.
13: Ο Μίλτος είναι αφόρητο.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ. Στο βολέι.
18: Ποιο βολέι?
19: Ποιο μάτς?
18: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι. Η Μαρία Λιφαντή έχει πάρει ήδη θέση. Θα εκφωνήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα εντός και εκτός συνόρων. Και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη το Σαββατιάτικο Ό,τι να είναι με τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
21: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από την Κίμη Ευβίας δυνάμεις από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων της Αττικής, από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβίας, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και από την 4η ΕΜΟΔΕ. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Η φωτιά καίει αδιάβατο πευκοδάσος, ανέφερε νωρίτερα σήμερα στον Sky ο Δήμαρχος Κύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Σημείωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Κλούθρος και έχει ήδη περάσει στην περιοχή του Αγίου Φωκά, όπου αποκλείστηκαν οι δρόμοι. Τόνισε ότι οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν τις επόμενες ώρες και να ενισχυθούν εκ νέου τα ξημερώματα. Κατεσβέστη μέσα σε μόλις 10 λεπτά από περιπολικά οχήματα του πυροσβεστικού σώματος καθώς και εθελοντικά οχήματα που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8 παρα 10 το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο γήπεδο Διονύσου επί της οδού Γεωργίου Κιάμου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ένας 35χρονος υπήκοος Ισραήλ συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε εχθές στο νότιο Ρέθυμνο στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς και ενώ η περιοχή βρισκόταν σε κατηγορία 4 για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Αυγούστου του τρέχοντος έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 716 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 1.130.000 ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί 297 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 267 είναι από αμέλεια και οι 30 από πρόθεση. Καλοκαιρινό μπουρίνι προκάλεσε σοβαρά προβλήματα το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης, πλήττοντας κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα και Ήτιλο. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ήτιλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους με μεγάλες ποσότητες νερού να συσσωρεύονται στους δρόμους. Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε κατοικίες και καταλήμματα της περιοχής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις 4.30 το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχές βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν από τα αυτοκίνητά τους σε ασφαλές σημείο. Στο Ήτιλο, φερτά υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλα προς Νύφη. Το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Αίγυπτος στην κοινή αμυντική συμφωνία που υπεγράφει πρόσφατα μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν άφησε ανοιχτό ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Μιλώντας στο δίκτυο Αλ Τζαζίρα, ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι η συμφωνία της Μέκκας δεσμεύει τα συμβαλόμενα μέρη να αναλάβουν κοινή δράση σε περίπτωση που οποιοδήποτε από αυτά δεχθεί εξωτερική επίθεση. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, η συμφωνία εξέπεμψε ηχηρό μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο με τη συμμετοχή της Αιγύπτου να συγκαταλέγεται πλέον στις επιλογές για τη μελλοντική διεύρυνση της συμμαχίας. Στους 47 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία το πρωί. Όπως έγινε γνωστό, οι ομάδες διάσωσης δεν έχουν κατορθώσει να φτάσουν στην περιοχή του Ναγκεκαίο που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο, καθώς κατολιστήσεις έχουν κλείσει τους δρόμους και υπάρχουν προβλήματα στις επικοινωνίες. Στην αθλητική επικαιρότητα, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1.54.13, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε επιτύχει στον ημιτελικό. Το ασημένιο μετάλλιο κέρδισε ο Ούγγρος Ρίτσαρντ Μάρτον, ενώ μακράν πρώτος τερμάτισε ο Γάλλος Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος Λεόν Μαρσάν. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά της χώρας. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν μαγιές που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
6: Όπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
12: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίδα.
13: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
14: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
15: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
16: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
17: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Χρόνια πολλά. Ή όπως ενοχλούνται να ακούνε κάποιοι συμπολίτες, καλή Παναγιά. Διασκεδάζω πάρα πολύ που τσακώνονται. Καλή Παναγιά, δεν είναι αυτή η σωστή ευχή. Τι με νοιάζει εμένα πια. Καλή Παναγιά. Άμα θέλει ο άλλος να πει, καλό είναι, ευχή είναι. Καλή σας απόλαυση. Γελίο, ναι. Θα μου πείτε, απόλαυση είναι οξύμορο, λέει. Δεν είναι, παιδιά, έτσι. Άμα τα έχετε σκεφτεί, υπάρχουν, λέει, είπα, και κακή απόλαυση. Βεβαίως και υπάρχει. Τα ναρκωτικά τι είναι? Πάει ο άλλος στην ΚΝΕ, γράφεται. Θα το απολαμβάνει, αλλά είναι καλό? Μακροπρόθεσμα εννοώ, όχι εκείνη την ώρα που το βρίσκει. Φίλοι μου είπαν πόσο θα με ανεβάσει να γραφτώ στην ΚΝΕ, αλλά δεν μου είπαν πόσο θα με έριχνε μετά. ΚΝΕ, απλώς πες όχι. Οκανά. Ένα σποτού κανά. Τέλος πάντων, γελάμε πάρα πολύ. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Νίκος Χατζιουαννίδης στη ρύθμιση του ήχου. Σε μια εκπομπή μνήμης. Σε μια εκπομπή μνήμης. Γιατί σαν σήμερα, και ζητώ συγγνώμη που συγκινούμε, γιατί και εγώ δεν είμαι κορόιδο, θέλω να κάνω επίδειξη ευαισθησίας. Όπως οι άλλοι συμπολίτες που είναι επιδειξίες ευαισθησίας. Έχουν την καπαρτίνα και κάθε τόσο την ανοίγουν και από μέσα γράφει «Είμαι πολύ ευαίσθητος». Σαν σήμερα, παιδιά, χάθηκε στον Εύρο ένα παιδάκι. Θα κάποιοι λένε δεν υπήρξε ποτέ. Ή μάλλον όντως δεν υπήρξε ποτέ. Αλλά τι σημασία έχει?

0: Να, δεν βρήκαμε στίχους, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι η ευαισθησία, παιδιά, είναι ο λυγμός. Εκείνη την ώρα κάθε επιδειξία σε ευαισθησία συγκινήθηκε με το δράμα της μικρής Μαρίας. Ήταν εκείνα, αν θυμάστε, πριν 3 χρόνια προσπάθησαν οι σύντροφοι να πουλήσουν ένα ακόμα παπατζηλίκι. Έτσι κι αλλιώς τα πάντα γύρω από τους συντρόφους, από την ιδεολογία μέχρι ακόμα και την περίοδο της διακυβέρνησής του βασίζεται πάνω στο ψέμα και σε μύθους. Οπότε είναι λογικό, προσπάθησαν, είχαν και τη βοήθεια κάποιων όχι αριστερών αλλά επιδειξιών ευαισθησίας και έτσι κυκλοφόρησε το παραμύθι της μακρής Μαρίας, το που έχασε τη ζωή της στον Εύρο.
1: Της μικρής, όχι της μακρής.
0: Είπα μακρής Μαρίας. Της μακρουλής Μαρίας. Τέλος πάντων, η οποία παιδιά υπήρχε. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο σύντροφος Πύρτζης.
2: Για τον Εύρο. Δηλαδή υπήρχε τελικά η μικρή Μαρία.
3: Και βέβαια υπήρχε.
4: Υπήρχε.
3: Και βέβαια υπήρχε. Και βέβαια υπήρχε και έχουμε βγάλει ανακοίνωση, το καταθέτουν οι γονείς της, το καταθέτουν και άλλοι μάρτυρες.
0: Έχει βγάλει ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Δεν άκουλε, υπήρχε. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Άι Βασίλης λέει, αν υπάρχει. Δεν έχει δει διαφημίσει Coca-Cola. Άκουλε, αν υπάρχει τόσες διαφημίσεις κάθε χρόνο. Έχεις δίκιο, Νίκο, το τραγούδι έπρεπε να βάλω. Δεν είναι ώρα για χαρές και για τέτοια. Είναι ώρα για θρήνο και θλίψη.

0: δεν ήταν λάθος, παιδιά, δεν ήταν λάθος η μικρή Μαρία. Φυσικά και δεν ήταν λάθος, δεν το είπαν κατά λάθος οι σύντροφοι και δεν το λέω πάλι εγώ αυτό. Το λέει η συντρόφισσα Σία, η Σία Αναγνωστοπούλου.
1: Εγώ δεν θα πω ότι ήταν λάθος. Για έναν απλό λόγο. Είχαμε τους γονείς της Μαρίας, της μικρής Μαρίας. Είχαμε οργανώσεις, είχαμε κόσμο που έλεγε ότι έγινε αυτό το περιστατικό.
0: Και επειδή μας βόλευε, τις πιστέψαμε. Τις οργανώσεις που επίσης τους βόλευε να έχει γίνει αυτό το περιστατικό. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έκαναν λάθος διαδίδοντας το παραμύθι για τη μικρή Μαρία, περιέργως πώς εμπορεύονται τις μικρές Μαρίες και τα δράματά τους. Τι να κάνουμε, είμαστε υπέρ του εμπορίου ως εκπομπή, οπότε χαιρετίζουμε.

0: Μία αυτοκριτική για τον προοδευτικό κόσμο με ζήτα κεφαλαίο της χώρας, η οποία είναι λίγο άδικη, είναι λίγο υπερβολική μάλλον για να το πω πιο σωστά, καλοντημένη δεν είναι. Τι λέτε κι εσείς συντρόφισσα Διαμαντοπούλου, τι για όλα.
1: Εμείς έχουμε μία παροιμία στα μέρη μου,
0: ναι,
1: που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.
0: Συγγνώμη, είστε... Αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν κάνω λάθος, το διαπίστωσα μέσα στην εβδομάδα από την Κοζάνη. Έχετε κάπως περίεργα έθιμα στην Κοζάνη. Σκληρά μπορούσε να πει κανείς, ενδιαφέροντα θα πω εγώ, αλλά τέλος πάντων, γιατί, τι συμβαίνει την πρώτη νύχτα του γάμου, τι κάνετε στο γαμπρό. Από πού είστε εσείς? Από τον Στράπωνα Κοζάνης.

0: 15 Αυγούστου σήμερα, μια ημέρα πέρα από τη θλίψη που προκαλεί ο άδικος χαμός της μικρής Μαρίας, δεν έχει σημασία αν δεν υπήρξε ποτέ, ο χαμός είναι χαμός. Προκαλεί θλίψη και η αδυναμία των Ελλήνων να πάνε διακοπές, παιδιά, και αυτό το λέω και συγκινούμε. Πολύ κλάμα θα έχει σήμερα η εκπομπή. Τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, οι μισοί Έλληνες, σύμφωνα με τη Eurostat, δηλώνουν ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Μια εβδομάδα, δεν μπορούν ούτε μια εβδομάδα να πάνε διακοπές εννοώντας κάπου αλλού πλην του εξοχικού τους. Δηλαδή μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε στις Κυκλάδες, πράγμα που είναι τραγικό, όχι τόσο τραγικό όσο το ότι το 97-98% των Ελλήνων δεν μπορούν να πάνε να ζήσουν στη Βηλοθέη. Ένα δράμα με το οποίο η αριστερά δεν έχει ασχοληθεί ακόμα. Η Ελλάδα πρέπει να είναι η χώρα, δεν το έχω πρόχειρο το στατιστικό, αν δεν είναι η πρώτη, είναι η δεύτερη χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτών δεύτερης κατοικίας. Αλλά δεν χρειάζεται να πω τίποτα για όλα αυτά, για αυτή την παπάτζα που διακινεί το Πασόκ κυρίως και η υπόλοιπη αριστερά, αλλά το Πασόκ την έχει κάνει τέτοια. Το Πασόκ είναι, θυμίζω, το οποίο ισχυρίζεται ότι μετά τις 10 του μηνός κανείς Έλληνας δεν έχει να φάει. Οπότε λογικό είναι, μετά τις 10 του μηνός δεν έχει ούτε ένας να φάει, πώς να πάνε και διακοπές. Θα μου πείτε, γιατί η Αθήνα είναι σχεδόν άδεια? Έχουν κρυφτεί, παιδιά. Είναι στα σπίτια τους, πεθαίνουν στην πείνα. Και δεν μπορούν ούτε έξω από το σπίτι να βγούνε. Και έτσι δημιουργείται η ψευδαίσθηση των πολλών ανθρώπων που έχουν πάει διακοπές. Έχουν μείνει και αρκετοί, γιατί υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν. Οπότε οι υπόλοιποι είμαστε εδώ. Έχουμε πάει πριν ή μετά, αλλά κατά τα... Να μην τα λέω εγώ, να τα πει το Πασόκ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, οι υπηρέτες του Μητσοτάκη, όπως ισχυρίζονται κάποιοι ότι είναι. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, δεν είναι υπηρέτες, είναι βοηθοί. Είναι συνεργάτες του Μητσοτάκη, προσπαθούν να δείξουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Και σου λέει, πώς θα κάνουμε τον κόσμο να ψηφίσει ο Μητσοτάκη ξανά? Λέει ο Νίκος, εγώ είμαι εδώ. Εδώ, αφήστε το σε μένα. Σύντροφος Καρπούζος, δεν τον εγνώριζα, τον έμαθα μέσω του TikTok. Έχω μάθει πάρα πολλά, παιδιά, μέσα από το TikTok, πρέπει να σας πω, και έχετε μάθει κι εσείς χάρη στις δικές μου ανακαλύψεις. Ο σύντροφος ο Καρπούζος, να τα πει ο σύντροφος Καρπές, τα σύντροφε Καρπούζε, να μην τα λέω εγώ.
1: Πού θα πάμε διακοπές φέτος? Η απάντηση για την πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών, δυστυχώς, είναι μία. Πουθενά.
0: Πουθενά. Πέφτει κάτι εκείνη τον μπουπ. Είναι πουθενά. Εννοούμε εκτός από τα εξωτερικό μας, πουθενά στα νησιά των Κυκλάδων. Έτσι δεν είναι, σύντροφε Καρπούζε?
1: Πάμε να δούμε τα πραγματικά νούμερα που το αποδεικνύουν. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες αδυνατούν να πληρώσουν έστω και μια εβδομάδα διακοπών. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν καταγράψει αδιανόητη αύξηση τα τελευταία χρόνια.
0: Και άμα δεν πας στο νησί, τώρα είναι γυφτιά, ρε παιδιά. Συγγνώμη, είναι Ρωμιά, ρε παιδιά. Είναι, δηλαδή, είναι ξεφτύλα. Είναι σαν να μην έχεις πάει. Άμα δεν πας μια Παροτίνο, Μύκονο, ένα μια Σαντορίνη, τώρα δεν είναι, λέει, πίεσαι, έχω πες. Μπα, όχι, εντάξει. Πουθενά. Πουθενά, ήσουν σπίτι, όχι, ρε, ήμουν έβγαινα, ήμουν Πελοπόννησο, αλλά δεν είναι διακοπές, είναι αυτές, με τα μάξι πήγα. Πήγα στο εξωτερικό, πόσο ένα μήνα κάθισα εκεί. Ωραίες διακοπές, τι διακοπές είναι, στο δικό μου σπίτι ήταν. Δεν πλήρωσα τίποτα. Τι νόημα έχει αυτό? Ένα στους δύο Έλληνες, σύμφωνα εντωμεταξύ, να είσαστε υποψιασμένοι, φαντάζομαι, από πολλά μαθήματα, όταν ακούτε αυτό το παπατζηλίκι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat στο συγκεκριμένο θέμα, να ξέρετε ότι είναι σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει, είναι γκάλοπ. Έχει γίνει γκάλοπ, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πει πώς θα πάτε, μπορείτε να πάτε διακοπές? Όχι, όχι, δεν μπορώ να πάω, στο πατρικό μου θα πάω για 3-4 εβδομάδες. Δεν έχει διακοπές για μένα φέτος. Φτώχεια. Φτώχεια καταραμένη. Τα ακτοπλοϊκά. Άμα δεν πληρώσεις σε πλοίο, δεν είναι διακοπές, παιδιά. Τέλος.
1: Θέλετε να μάθετε τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι μία τετραμελής οικογένεια με το αυτοκίνητό της χρειάζεται συχνά πάνω από 1.200 ευρώ μόνο για να μπει στο πλοίο και να πληρώσει 4 βράδια σε ένα απλό δωμάτιο.
0: Και όλοι ξέρουμε ότι οι πρίγκιπες Έλληνες δεν μπορούν να πάνε, αν δεν μπουν σε πλοίο, δεν πάνε διακοπές. Τα λένε εδώ μεταξύ σα σοβαρά αυτά. Δηλαδή και πουλάνε παπατζηλίκια και καρφώνονται. Πείτε διακοπές, ρε, γενικά έτσι κι αλλιώς το ίδιο παπατζηλίκι είναι παραμύθι. Μην βάζετε τα πλοία μέσα και σας καταλαβαίνουμε ότι πουλάτε παπατζηλίκι. Μπας περιπτώσει. Μπορεί κάτι να γίνει για να λυθεί αυτή η κατάσταση. Βεβαίως και μπορεί.
1: Πρέπει να βρούμε τρόπους να γίνει ο τουρισμός ξανά προσιτός σε όλους. Πρώτα απ' όλα για εμάς τους ίδιους. Εσείς καταφέρατε να προγραμματίσετε κάτι για φέτος? Γράψτε μου στα σχόλια.
0: Δεν μπορούν τώρα, λείπουν για διακοπές. Όταν γυρίσουν θα σου γράψουν. Να πούμε το μεταξύ ότι και οι πιο φτωχοί, γιατί υπάρχουν φτωχοί συμπολίτες, δεν είναι έτσι όπως τα περιγράφουν οι Πασόκοι και οι Λιπιζέοι, αλλά υπάρχουν συμπολίτες που είναι φτωχοί, στα αλήθεια φτωχοί, εξοργιστικά για αυτούς όλα αυτά που λέγονται, για τους μισούς που δεν μπορούν. Για αυτούς τους συμπολίτες υπάρχουν προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Θέλω να πω και οι πολύ φτωχοί θα πάνε διακοπές. Όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες. Αχ, στο Πασόκ προσπαθούν. Καλά κάνουν. Τι να κάνουν, από την πλευρά τους είναι πιο καλό να είσαι στην αντιπολίτευση και να κλαψουρίζεις και να γκρινιάζεις παρά να αναλάβεις κάποια κυβέρνηση και όλοι να καταλάβουν ότι αυτό που υποψιαζόντουσαν, δηλαδή ότι είσαι εντελώς άχρηστος, είναι αλήθεια. Αυτά είπαμε για τους αυτούς που δεν έχουν, όμως υπάρχουν και οι συμπολίτες που έχουν πολλά φράγκα. Και κάπως πρέπει να περάσουν το καλοκαίρι τους. Για αυτούς τους συμπολίτες, ο άνθρωπος παγώνει έχει τη λύση.
2: Κυριακή 9 Αυγούστου σήμερα. Παλαιστινιακές σημαίες θα κυματίζουν στα νησιά μας. Ελάτε σήμερα εδώ στα Γκίστρι, αν είστε κοντά στο Σαρονικό, γιατί εδώ το Μάρτς του Γκάζα συγκεντρωνόμαστε. Είμαστε στην Αίγινα τώρα, καθοδόν για το Αγκίστρι.
0: Το Μάρτς του Γκάζα. Μάρτς του Γκάζα. Συγκεντρώνονται εκεί κάτι χομπίστες, συμπολίτες, εβραιοφάγοι. Συγκεντρώνονται να κυνηγήσουμε Εβραίους. Ελάτε σε κυνήγι Εβραίων. Θα αναγνωστούν αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγών μου». Διότι μην ξεγελιέστε, όλοι αυτοί οι τάχα μου ευαίσθητοι υπέρ της Παλαιστίνης, στην πραγματικότητα Εβραίους θέλουν να κυνηγήσουν, έτσι δεν τους ενδιαφέρουν δικαιώματα και αυτοδιαθέσεις. Θέλω να πω, εάν ήταν ιδεολόγοι όπως διατείνονται ότι είναι, θα ήταν εντελώς στο πλευρό του Ισραήλ. Διότι σε αυτή τη διένεξη που έχει εδώ και δεκαετίες με τους Άραβες, στο Ισραήλ έχουν δημοκρατία. Έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα, έχουν μια συμπεριληπτική κοινωνία. Είναι η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που το να είσαι ομοφυλόφιλος όχι μόνο δεν σημαίνει θάνατο, αλλά σημαίνει ελευθερία στον αυτοπροσδιορισμό. Αν οι αριστεροί στα αλήθεια πιστεύαν αυτά που λέγανε, θα ήταν στην διένεξη Ισραηλινών-Ισραήλ-αραβικού κόσμου, θα ήταν μόνο με το Ισραήλ. Αλλά είναι Εβραίοι. Άσε που είναι και δυτική. Και εμείς παρόλα όσα λέμε συχαινόμαστε το μοναδικό κομμάτι του πλανήτη το οποίο έχει δημοκρατία, το οποίο προσφέρει στους πολίτες του δικαιώματα, το μοναδικό μέρος του πλανήτη το οποίο είναι στα αλήθεια συμπεριληπτικό. Οπότε κυνηγάμε Εβραίους.
2: Καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι. Γεμίστε μπαταρίες, καλά μπάνια παιδιά, γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερο ο χειμώνας.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Τέλος πάντων, να πω καταρχήν να συλληπιθούμε το Γιάννη. Θα έχει σκληρό χειμώνα. Κάνουμε έναν έρανο, Γιάννη. Άμα δεν βγαίνει, να κάνουμε έναν έρανο να είναι λίγο πιο ελαφρύς ο χειμώνας σου. Δεν πρέπει να υπάρχει στην ιστορία της ανθρωπότητας μεγαλύτερη απάτη από αυτό που ονομάζεται αριστερά. Σκεφτείτε μόνο αυτό. Αν ακούσετε ένα αριστερό πει ανθρώπινα δικαιώματα, οι ομοφυλόφιλοι να αναγνωρίζουν, να μην κυνηγιόνται, δημοκρατία, ο κόσμος, αυτοδιάθεση και τη μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που τα έχει όλα αυτά, που τα προσφέρει στους πολίτες τους, τη μισούν σαν να μην υπάρχει αύριο. Υπερασπιζόμενοι μοναρχίες, δικτατορίες, χώρες στις οποίες όχι των ομοφυλόφιλων ούτε των γυναικών τα δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται, πατεώνες, μόνο.

Δεν είναι έτσι, Βουλαρίνε, απλώς δεν μπορούν τον πόλεμο. Α, ναι. Α, γι' αυτό διαδηλώνουν συνεχώς εναντίον του Πούτιν και της Ρωσίας. Εν τω μεταξύ, κανένα πόλεμο δεν ξεκίνησε ποτέ το Ισραήλ. Ποτέ! Ναι, αλλά είναι Εβραίοι.

0: Τέλος πάντων, πάμε στα κυβερνητικά, πάμε και στα δικά μας. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο, ακόμα? 2 ή 3. Κάνε τα 3-2. 3-2. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πλησιάζει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ερμηνεύσει Γιώργιο Παπανδρέου, παιδιά. Γιώργιο Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι, το, μάλλον Γιώργιο τον ΓΑΠ. Το δικό μας είναι έτοιμος, θα ανέβει, ξυρίσει κεφάλι για να κάνει τη φαλάκρα, θα αφήσει λίγο μουστάκι και θα φωνάξει «Λεφτά υπάρχουν». Δεν το λέω εγώ, το λένε όλες οι πληροφορίες, το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη.
1: Μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, μιλάμε για ένα πακέτο που φτάνει περίπου τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ήδη δηλαδή αρκετά σημαντικά μεγαλύτερο από το περσινό που έφτασε στο 1,7 με 1,75 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Λεφτά υπάρχουν. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια.
0: Τετράκις εκατομμύρια! Εντάξει, είναι σοσιαλιστής και ο Γιώργος δεν τα έχει καλά με τους αριθμούς, οπότε νομίζω ότι τα 3 εκατομμύρια είναι τα 3 δισεκατομμύρια και καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτό, Νίκο, με έκανε, είναι ένα ηχητικό το οποίο το ακούσαμε και εμένα με έκανε να τρομάξω κάπως, πρέπει να πω. Και θα εξηγήσω γιατί σε όσους δεν ακούνε τα μαθήματα τα εβδομαδιαία και ούτε ακούν τα podcast που ανεβαίνουν και σε Spotify και σε Apple Podcast, εν πάση περιπτώσει, το παίζω αυτό, το έπαιξα το ηχητικό Δευτέρα πρέπει να ήταν. Έτσι έβαλα τις παροχές του Μητσοτάκη που θα δώσει, ας πούμε, δώσε και εμένα μπάρμα, και μετά έβαλα ΓΑΠ και τον παραλύλησα με το ΓΑΠ. Την επόμενη μέρα διαβάζω. Ατύχημα με το ποδήλατο είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόσο πολύ έχει μπει στο πετσί του ρόλου. Μέχρι και με το ποδήλατο πέφτει για να είναι ηθοποιός της Μεθόδου ο Κυριάκος μας, έτσι. Και έχει τόσο πολύ έχει γίνει ο ΓΑΠ ο ίδιος προκειμένου να τον ερμηνεύσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλό είναι να μάρουμε μερικά λεφτά. Δεν είναι καθόλου άσχημα. Διάλειμμα.
3: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα, λέει. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Βάλε μουσική. Is everybody ready to ride?

0: περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε το απόγευμα την ευρύτερη περιοχή της Μάνης και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα και Ίτυλο. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλύματα της περιοχής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 4.30 το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φερτά υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλα προς Νύφη. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν αργά το βράδυ, ενώ επιπλέον δυνάμεις αναμένεται να φτάσουν στο νησί Ακτοπλοϊκός από την Κύμη Ευβοίας. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα με χρόνο 1.54.13 κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, καταρρύπτοντας παράλληλα το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε επιτύχει στον ημιτελικό. Έφερα το μετάλλιο αυτό για την πατρίδα και για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φλόγες, ανέφερε ο Έλληνας πρωταθλητής στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απονομή του μεταλλίου. Το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Αίγυπτος στην κοινή αμυντική συμφωνία που υπεγράφει πρόσφατα μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, άφησε ανοιχτό ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στο δίκτυο Αλ Τζαζίρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις πρωινές ώρες, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάνος. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς. Είναι σαν σφίγγεις. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Την Άννα Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε... Δεν πέτυχε. Είχαμε την εντύπωση που είχαν οι σύντροφοι, τους δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι κατάφεραν να επαναφέρουν την Ελλάδα στο σωστό, το σοσιαλιστικό, τον προοδευτικό δρόμο, διατηρώντας την ως τη μοναδική άλλη χώρα πλην της Βορείου Κορέας, στην οποία απαγορεύεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτό είναι το όνειρο των συντρόφων, να είμαστε πλάι με τη Βόρεια Κορέα. Έβγαλε μια απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας, όχι για το αν επιτρέπονται ή όχι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το αν είναι, έχει πρόβλημα ο ίδιος ο νόμος. Έχει αποφανθεί η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας γι' αυτό. Αλλά για τρία από τα κολέγια που δεν είχαν κάποια... Τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα από τους πιο σοβαρούς που γράφουν ή που μιλούν, πρόκειται για πράγματα που διορθώνονται και έτσι τα... προς μεγάλη στεναχώρια των συντρόφων θαυμαστών του Κιμ Γιονγκ-ουν, τα ιδιωτικά αυτά πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν... Πράγμα που είναι πολύ κακό, έτσι δεν είναι, σύντροφε Σαγκελαρίδη?
1: Ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν χωράει βελτιώσεις. Πρέπει να καταργηθεί
0: εντελώς
1: και να ασταλεί η λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Γιατί
1: ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός. Βάζει οικονομικά εμπόδια στους νέους και τις νέες που θέλουν να σπουδάσουν.
0: Όχι,
1: και
0: μπορούν...
1: δημιουργεί πολίτες δύο ταχυτήτων.
0: Ναι, ενώ εμείς προτιμούμε. Δημιουργεί αυτό πολίτες δύο ταχυτήτων, λέει ο Τένιος. Μάλιστα. Και αποφαίνεται ότι είναι αντισυνταγματικός γιατί ξέρει καλύτερα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύντροφος Σακελαρίδης, τι πρέπει να είναι τα πανεπιστήμια, σύντροφε?
1: Καθαρές κουβέντες.
0: Έτσι.
1: Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι
2: μόνο δημόσια.
0: Μόνο δημόσια. Μόνο δημόσια στην Ελλάδα. Γιατί αλλού πρέπει να είναι ιδιωτικά για να μπορούν να σπουδάζουν οι σακελαρίδες αυτού του κόσμου. Διότι αυτός ο τύπος που ακούσατε να μιλάει για μόνο δημόσια και δύο ταχυτήτων πολίτες έχει κάνει μεταπτυχιακό στο ιδιωτικότατο, σε ιδιωτικότατο πανεπιστήμιο της Αμερικής. Και πολύ σωστά ο άνθρωπος, όπως και όλοι οι φραγκάτοι σαν τα μούτρα του, λένε δεν θέλουμε, μάλλον οι φραγκάτοι, υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι οι φραγκάτοι, λέμε οι φραγκάτοι αριστεροί, σου λέει κάτσε, εμείς έχουμε φράγκα και μπορούμε να σπουδάσουμε στο εξωτερικό. Είναι ωραίο τώρα και αυτοί που δεν έχουν τόσα φράγκα όσο εμείς να παίρνουν πτυχίο ή να κάνουμε τα πτυχιακά αντίστοιχα με τα δικά μας. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Αριστερά, η μεγαλύτερη απάτη των τελευταίων δεν ξέρω αιώνων. Ξαναλέω, ο τύπος που ακούσατε να τα βάζει με την ιδιωτική, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έχει κάνει μεταπτυχιακό σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αλλά του εξωτερικού, γιατί αυτός είχε τα φράγκα. Και δεν θέλει άλλοι που δεν έχουν τα φράγκα τα δικά του να πληρώνουν λιγότερα, αρκετά από όσα πλήρωσε εκείνος, ο μπαμπάς και η μαμά δηλαδή, τι εκείνος, και να παίρνουν αντίστοιχα πτυχία ή μεταπτυχιακά. Τέλος πάντων, έχουν έρθει κάποια πανεπιστήμια. Τώρα αυτή η ιστορία μου θύμισε και τις ελπίδες ή τέλος πάντων τον παπά που πούλησε και ο τότε υπουργός παιδείας Πιερακάκης σε σχέση με το ποια πανεπιστήμια θα έρθουν τώρα που επιτρέπεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
3: Έχω ήδη αναφέρει ενδεικτικά ότι υπάρχει μια πρόταση που έχει κατατεθεί από το Yale, υπάρχει μια πρόταση που έχει κατατεθεί από το Πανεπιστήμιο, δύο προτάσεις μάλλον, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Το Columbia έχει καταθέσει προτάσεις.
4: Το Harvard έρχεται στην Ελλάδα. Το Yale έρχεται στην Ελλάδα. Το Columbia έρχεται στην Ελλάδα.
0: Τη δεύτερο απόσπασμα μιλάει σε πιο λαϊκό κοινό και λέει Columbia. Στο πρώτο λέγει Columbia γιατί ήταν πιο εστέτο. Ήταν το ακροατήριο πιο φραγκάτο. Φαίνεται και είπε Columbia. Εν πάση περιπτώσει, μια φορά Πασόκος για πάντα Πασόκος. Δεν είναι τίποτα πολλά. Δεν έχει συμβεί. Εγώ στηρίζω, δεν λέω, για όνομα του Θεού. Έτσι δεν είναι, ρε Άννα, εσύ που ήσασταν και σύντροφοι, δεν ξέρεις κάτι καλύτερα.
5: Εμείς έχουμε μια παροιμία, ναι, στα μέρη μου που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον γκαμπρό.
0: Τι μέρος είναι αυτή η Κοζάνη, ρε παιδί? Ο γκαμπρός ποιος είναι αυτός που τον ξυρίζουν στον πάτο? Γιώργος Γκαμπρός ήρθα για ξύρισμα.

0: Την περασμένη εβδομάδα το χαρακτηρίστηκε, επειδή ήταν νεκρή η δημοσιογραφικός, γιατί όλοι οι Έλληνες είναι σε διακοπές. Εκτός από τους μισούς που δεν έχουν να πάνε.
1: Ή να φάνε.
0: Και να φάνε. Πώς να πάνε διακοπές, αφού έχουν πεθάνει από την πείνα. Δεν μπορούν να πάνε διακοπές, είναι νεκροί. Θα αναστηθούν την 1η του μηνός, την 1η Σεπτεμβρίου. Είχαμε και την τριλογία, το Άρχοντας των Κολοτουμπών. Ήταν μια συνέντευξη, τη λένε, ήταν συνέντευξη. Ήταν παρουσίαση διαφήμιση του Αλέξη μας από το NGR. Και το οποίο βγήκε σε τρία μέρη. Σε τρία μέρη. Θα ξεκινάμε τώρα με το πρώτο μέρος. Θα το πάμε και εμείς, θα το ακούσουμε έτσι στα τρία μέρη που βγήκε, με φοβερές ατάκες. Είναι αυτό που λες, θα κάνω μια εκπομπή, θα πω και κανένα αστείο, λέω εγώ, και μετά έρχεται ο Τσίπρας και μου λέει με τον τρόπο του, πιο αστείο να πεις ρε γατάκι, απάγαινα από εδώ πέρα, πήγαινα της ανέρχομαι, μου λέει ο Αλέξης, διότι έρχεται και...
2: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
3: Άρα είναι επιλογή του κάθε πολιτικού.
0: Αρέσει, είπαμε. Εντάξει, για κορόιδα ψάχνεις, αλλά λένε κάποιοι. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, παιδιά. Γιατί ο άνθρωπος αυτός τα αλήθεια συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Συγκρούστηκε με τα συμφέροντα σχεδόν 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Με τα συμφέροντα των κατώτερων στρωμάτων, με τα συμφέροντα των μικρομεσαίων, με τα συμφέροντα των συνταξιούχων. Δηλαδή μια λίστα ολόκληρη, άντε να είναι οι άνθρωποι με τους οποίους δεν συγκρούστηκε, να είναι με τα συμφέροντα των οποίων δεν συγκρούστηκε, να είναι 10.000 και μπορεί να λέω και πολλούς. Με όλων των υπόλοιπων τα συμφέροντα συγκρούστηκε. Οπότε έχει απόλυτο δίκιο ο Αλέξης και μπράβο του που το αναγνωρίζει. Ο Αλέξης, ο οποίος δεν είναι ο ίδιος πια, έτσι έχει εμπειρία. Αν θυμάστε, ήθελε να τεινάξει τη χώρα στον αέρα και να βολέψει κάποιους φίλους, αλλά δεν ήξερε ακριβώς πώς να το κάνει. Τώρα ξέρει.
2: Το 2015 ήξερα τι θέλω να κάνω και τι θέλω να γίνει, αλλά δεν ήξερα πώς ακριβώς μπορεί αυτό να γίνει. Έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, είμαι σε θέση σήμερα να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω.
0: Σε περιμένουμε. Είμαστε έτοιμοι. Τα πειρωματόζωα είναι εδώ και έτοιμα να δουν αν πήρες το μάθημά σου. Το μάθημα το οποίο δεν ξέρω αν έχει καμιά αξία, όταν μιλάμε για έναν πολιτικό, παιδιά, που λειτουργεί με το ένστικτο και με τις εμπνεύσεις.
2: Το πολιτικό ένστικτο το εκτιμώ, το αξιολογώ περισσότερο πολλές φορές από τις συμβουλές, και κυρίως ό,τι αφορά τις εμπνεύσεις, τις μεγάλες εμπνεύσεις, με καθοδηγεί το ένστικτό μου.
0: Και όλοι ξέρουμε πόσο καλός οδηγός είναι το ένστικτο του Αλέξη, το έχουμε καταλάβει ως επιβάτες. Στη συνέχεια, στο πρώτο μέρος της τριλογίας του, ο Αλέξης μας είπε μία φράση, την οποία ακούω και από άλλους που δεν είναι αλέξηδες, και όχι μόνο από συντρόφους, όχι μόνο από τον προοδευτικό κόσμο με ζήτα κεφαλαίο της χώρας, από διάφορους συμπολίτες, από διάφορες μαντάμ σουσούδες.
2: Σε όλους τους κρίσιμους δείκτες μπορούμε να συγκριθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μονάχα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
0: Και με ποιους ρε παλικάρι θα ήθελες να συγκριθούμε? Θέλω να πω, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, παιδιά, οι περισσότεροι από εσάς παρακολουθείτε συχνά το μάθημα, το έχετε, το ξέρετε, το έχετε βιώσει και στο πετσί σας, αλλά διάφοροι συμπολίτες δεν έχουν καταλάβει ότι σε αντίθεση με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η χώρα αυτή χρεοκόπησε πριν από 15 χρόνια. Τη σώσανε. Ήρθαν και τις βάλανε λεφτά. Είχε μείνει πανί με πανί η χώρα. Θα τρώγαμε πατάτες στις γιορτές και τον υπόλοιπο χρόνο ρίζες. Τότε το 95% στα αλήθεια δεν θα μπορούσε να κάνει διακοπές. Όχι το 50% τώρα στα παραμύθια. Και έρχεται και με θράσος λέει, και όχι μόνο Αλέξη και διάφοροι, συγκρινόμαστε με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Και πολύ σου πέφτει να συγκρίνεσαι με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Δεν λες που συγκρίνεσαι με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν σε έχουν πετάξει έξω, να συγκρίνεσαι με την Αίγυπτο και την... και, βάλτε όποια χώρα θέλετε, και τη Λιβύη. Δηλαδή, με ποια ήθελατε να συγκρίνετε η Ελλάδα και να είναι με τη Γαλλία, με τη Γερμανία, με το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, με την Ολλανδία. Με ποιους θέλετε, με την Ισπανία, τη Δανία, την Πορτογαλία. Α, ναι.

0: να ανοίξουν την τρύπα, να την κάνουν ακόμα μεγαλύτερη για να μπουν πιο γρήγορα τα νερά μέσα. Για τη χώρα που χρειάστηκε 3 μνημόνια λόγω της ανικανότητας και της δολιότητας πολιτικών και δημοσιογράφων. Και πολλοί μας είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Θέλετε να συγκριθεί με άλλες? Με ποια ευρωπαϊκή χώρα θα θέλανε να συγκριθεί χώρα στην οποία η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων είναι ταμπού? Σε ποια χώρα θέλετε, με ποιες χώρες θέλετε να συγκριθεί η χώρα που μέχρι πριν λίγο καιρό, και πολλοί θα θέλανε να συνεχιστεί αυτό, δεν μπορούσαν να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια? Με ποια χώρα θέλετε να συγκριθεί μια χώρα στην οποία δεν επιβάλλεται ούτε καν ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας? Με ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, με ποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θέλατε να συγκριθεί? Θέλω να πω, μήπως δεν έχετε καταλάβει που βρίσκεστε? Καταλαβαίνω ότι ως Έλληνες είστε πρίγκιπες. Αισθάνεστε ότι δικαιούστε τα πάντα χωρίς να έχετε καμία απολύτως υποχρέωση. Δυστυχώς η πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Παπατζή Αλέξη, έχει να κάνει και με άλλους που λένε «Α, η Ελλάδα που έχει καταντήσει». Και πολλοί της είναι, αν κρίνουμε από αυτό που κοιτάμε γύρω μας. Πάρα πολλοί της είναι να συγκρίνεται με Βουλγαρία και Ρουμανία. Παίζει με τη φανέλα ευτυχώς, διότι αν εμείς οι ίδιοι άνθρωποι είχαμε την ίδια χώρα και ονομαζόμασταν κάπως αλλιώς, ρε παιδί μου, δεν είχαμε κάποια σύνδεση με κάποια αρχαιότητα που ακόμα συγκινεί κάποια κορόιδα, θα τρώγαμε πατάτες στις γιορτές μόνον και τον υπόλοιπο χρόνο ρίζες. Ευτυχώς παίζουμε με τη φανέλα και έτσι μπορούμε να ευχόμαστε
1: καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι, γεμίστε μπαταρίες, καλά μπάνια παιδιά, γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερος ο χειμώνας.
0: Θα πεινάσουν στην Αίγινα το χειμώνα. Δεν θα έχουν νερό για την πισίνα, παιδιά.

0: Μου θύμισε ο Νίκος και πάρα πολύ σωστά, όταν είχε γίνει εκείνο το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, σε νοσοκομείο, σε κάποια τέλος πάντων ρουμανική υπηρεσία στη Ρουμανία ήταν, πήγαν κάποιοι Ελληνάς και τους μπαγλαρώνουν οι αστυνομικοί με τη συνοδεία της φράσης «Εδώ δεν είναι Ελλάδα». Αν κάνετε έτσι, να νομίζω ότι μπορεί να κάνετε ότι γουστάρετε. Τέλος πάντων, δύσκολο θα είναι ο χειμώνας, παιδιά, εκτός βέβαια εάν έρθει επιτέλους στην εξουσία η αριστερά. Ευτυχώς ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει αριστερά. Γιατί ανασυντάσσεται, Νίκο μου, ο προοδευτικός κόσμος με ζήτα κεφαλαίο της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του μισό τα 100, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο και κάνει και σποτ, ένα σποτ αισιοδοξίας για όλους τους Έλληνες.
1: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
2: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
3: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.
0: Σέχασα λίγο, Νίκο. Κάπως χάθηκε. Τέλος πάντων, Ρένα Δούρου, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς. Συνολικά δικαστήρια αμέτρητα. Καταδίκες λίγο λιγότερες. Όχι. Η συντρόφισσα Ρένα αθώθηκε. Αθώθηκε, ήταν νομάρχης τότε στις πλημμύρες. Τέλος πάντων, και στο μάτι ήταν, δεν θυμάμαι. Ο σύντροφος Πολάκης έχει διάφορα δικαστήρια στο τέτοιο και ο άλλος έχει 2 χρόνια στο κεφάλι. Καταδίκη 2 χρόνια με αναστολή βέβαια. Ποιοι καλύτεροι να ηγηθούν της αριστεράς. Μισό τα 100, παιδιά. Οι μόνοι που ενδιαφέρονται για τους ΣΥΡΙΖΑίους και το ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δημοσιογράφοι. Στην πραγματική ζωή, οι δημοσιογράφοι, όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές, είναι πολύ πίσω από την κοινωνία. Είναι η κοινωνία που προχωράει και οι δημοσιογράφοι μένουν πίσω. Και λογικό είναι, άμα η μόνη σου φίλη είναι άλλοι δημοσιογράφοι και πολιτικοί, πού να ξέρεις τι λέει η κοινωνία, έχει φύγει, έχει προχωρήσει η κοινωνία. Οι μόνοι λοιπόν που αισθάνονται την υποχρέωση να αναφερθούν στις εξελίξεις στην αριστερά είναι οι δημοσιογράφοι και οι εξελίξεις, το λέω αυτό ως δημοσιογράφος, ότι οι εξελίξεις είναι καλές. Γιατί έχουμε 3 κιτάρα. Ρένα Δούρου, πώς το λένε, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά. Άννα, εσύ τι λες για όλα αυτά?
5: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».
0: Μήπως, θέλω να πω λίγο κερί, να μου πεις το κερί πονάει, αλλά και το, μήπως υπάρχουν άλλες μέθοδοι, ρε παιδί μου, γιατί το ξύρισμα είναι ακοπής. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Όχι ρε, after save, εντάξει, καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν,

0: Αλέξ Τσίπρας στο δεύτερο μέρος της τριλογίας από το μεγάλο διαφημιστικό σποτ του που βγήκε σε τρία μέρη, στα οποία λέει ό,τι του κατέβει χωρίς αντίλογο και μιλάει στο δεύτερο μέρος, ξεκίνησε να μιλάει, αν έχετε το Θεό σας, για δικαιοσύνη και πώς θα είναι στην κυβέρνησή του την επόμενη.
1: Η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάσει με ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Η πρώτη που θα είναι σε διαρκή έλεγχο, έχω την αυτοπεποίθηση να το πω αυτό, θα είμαι εγώ ο ίδιος και τα μέλη της κυβέρνησής μου.
0: Αλέξη, δηλαδή, ρε εσύ, θυμόμαστε τι έκανες με τη δικαιοσύνη του. Αλέξη, δεν είναι, ρε μην είσαι, μην ακούς τους λένε, οι περισσότεροι θυμόμαστε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία και μετά πέταξε το χωρίς αντίλογο φυσικά.
1: Η κοινή γνώμη λέει ότι πράγματι, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα ο μόνος ο οποίος έχει λογοδοτήσει είναι ο Τσοχαντζόπουλος, συγχωρεμένος. Και αυτοί που λογοδοτούν πλέον είναι λογοδοτούν σε ευρωπαϊκές αρχές.
0: Αλέξη, δύο δικοί σου καταδικάστηκαν. Σε φυλάκιση. Αλέξη, σε φυλάκιση καταδικάστηκαν. Ο Νίκος ο Παπάς, ο κολλητός σου, δύο χρόνια φυλακή έφαγε. Ποιος είσαι ο Χατζόπουλος? Άσε που είναι πολλοί άλλοι Πασόκοι που έχουν καταδικαστεί. Είναι κυρίως Πασόκοι βέβαια και Σιριζέοι που ήταν η φυσική συνέχεια του κόμματος. Αλλά δεν είναι μόνο ο Τσοχαντζόπουλος, Αλέξη μου. Δεν πειράζει, άνθρωπος είσαι και εσύ. Μπορεί να ξεχνάς. Εδώ κάνουμε καθρεφτάκι.
1: Ο πολίτης δεν πιστεύει πια στα κόμματα. Δεν πιστεύει στο κοινοβούλιο. Δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη.
2: Περισσότερους πολιτικούς δεν πιστεύει καθόλου.
1: Όχι, δεν είναι. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Και σε εσάς τους δημοσιογράφους δεν πιστεύω.
0: Καθρεφτάκι! Καθρεφτάκι! Ήταν η μόνη φορά που υπήρξε αντίρρηση στα λεγόμενά του ότι δεν πιστεύεις τους πολιτικούς. Όχι και σε εσάς μάλιστα. Μάλιστα, Αλέξη. Ο Αλέξης, ο οποίος έχει απογοητεύσει πάρα πολλούς παιδιά, όπως θα ξέρετε, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, αλλά όχι τόσο πολύ όσο έχει απογοητεύσει τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, τον Γεωργίου, ο οποίος φοβερά απογοητευμένος από τα όσα περίμενε από τον Αλέξη και όσα ήλπιζε ότι θα γίνουν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είπε.
3: Κύριος Τσίπρας κυβέρνησε όχι πολύ παλιά τη χώρα, πριν περίπου 10 χρόνια ήρθε στη διακυβέρνηση της χώρας και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά όλοι, όσοι δεν έχουμε κοντή μνήμη και είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει κοντή μνήμη, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τα πεπραγμένα. Στην πολιτική, κυρία Κρητικού, υπάρχει μια μαγική λέξη η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει έναν ηγέτη και αυτή είναι η λέξη αξιοπιστία. Τι λέω σε σχέση με αυτά που κάνω. Και ο κύριος Τσίπρας ήρθε και είπε κάποια πράγματα πριν το 2015 και εφήρμοσε εντελώς το αντίθετα.
0: Και μας απογοήτευσε. Ήρθε και είπε κάποια πράγματα σωστά, αλλά δεν τα εφάρμοσε. Λέει ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, εντάξει, το σωστό το έβαλα εγώ, αλλά το ύφος αυτό δηλώνει. Εκτός αν δεν ξέρουμε να συνδυάσουμε το ύφος μας με το κείμενό μας, που πρέπει να πάρουμε ένα δάσκαλο υποκριτικής για να μας το διδάξει. Είναι φοβερή αυτή η απογοήτευση που δεν έκανε, που δεν εφάρμοσε το πρόγραμμά του της Θεσσαλονίκης ο Τσίπρας στους ΟΝΕΔΙΤΕΣ. Ο Τσίπρας, ο οποίος καταγγέλει και τη διαπλοκή βέβαια.
1: Η διαπλοκή, η οποία πια θεριεύει. Δηλαδή. Κάποτε η διαπλοκή ήταν κρυφή. Τώρα, εδώ είναι ξεδιάντροπα τα πράγματα. Πάρα πολύ φανερά.
0: Μα έτσι είναι, ρε Αλέξη. Πες τα, ρε Αλέξη. Είναι φοβερά. Ξετσίποτη τελείως. Φόρα παρτίδα. Τα κάνουν όλα. Υπάρχουν, δηλαδή, κάνει ο άλλος ένα κόμμα, έρχεται και φτιάχνει ένα κόμμα από το πουθενά και ξαφνικά ολόκληρα εκδοτικά συγκροτήματα πάνε και τον παίζουν και τον στηρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρωτοσέλιδα, τα κανάλια τους, τα δελτία ειδήσεών τους, όλα εκεί. Φοβερό αυτό το πράγμα, ρε Αλέξη. Μπράβο, πολύ σωστά τα λες. Μπράβο, ρε Αλέξη, για την αυτοκριτική σου με τα συμφέροντα τα οποία τα αποκαλύπτει και πάλι ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο οποίος, παιδιά, μιλάει έξω από τα δόντια. Φοβερό πράγμα αυτό να μην κολώνεις πουθενά.
3: Τον έχουμε δει τώρα το τελευταίο διάστημα να αγκαλιάζεται με τα συμφέροντα και να έχει επιστρέψει διαγράφοντας στην ουσία όλο το παρελθόν το οποίο έχει καταγραφεί στο δικαστήριο.
2: Πώς προέκυψε ότι αγκαλιάζει τα συμφέροντα?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ελλάδα τα οποία προβάλλουν τον κύριο Τσίπρα. Εγώ μιλάω ξεκάθαρα και έξω από τα δόντια που προβάλλουν τον κύριο Τσίπρα σαν ένας μεσσίας ο οποίος δεν κυβέρνησε ποτέ τη χώρα.
0: Πω, πόσο έξω από τα δόντια μιλάει! Πω! Θα έλεγε και ονόματα, αλλά έχετε χάρη που μιλάει έξω από τα δόντια και δεν μπορεί να τα πει. Αλλιώς θα βλέπατε εσείς, πω, έξω από τα δόντια, θάρρος, πω. Έτσι, είναι. Αυτούς τους πολιτικούς θέλουμε με θάρρος και μπράβο τους. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, όπως είπαμε, δεν ξέρουμε πώς χρηματοδοτεί και το κόμμα και το Ινστιτούτο του, το οποίο το ξεχνάμε. Θυμίζω ότι η συντρόφισσα Μαριζέτα μας είχε αποκαλύψει ότι το Ινστιτούτο Τσίπρα, ένας οργανισμός που έχει μισθοδοσίες, έχει χρηματοοργανώνει εκδηλώσεις, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Πώς χρηματοδοτείται? Πώς χρηματοδοτείται το κόμμα? Πού τα βρίσκει τα λεφτά ο Αλέξης? Ποιος του τα δίνει? Διότι όσο έλειπα για διακοπές, τον έβλεπα να τσακώνεται με το Πασό και λέει εσείς που χρωστάτε στις τράπεζες και τα λοιπά, χωρίς να λέει εκείνος σε ποιους χρωστάει. Γιατί καλά, εάν χρωστάνε στις τράπεζες, κακό, κακό, αλλά ξέρουμε πού. Ο Αλέξης δεν έχουμε έτσι εικόνα στο σε ποιον τα χρωστάει ή σε ποιους. Μπορεί να είναι πολλοί, μπορεί να είναι παραπάνω από ένας οι χαβαλέδες. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για μια αστεία συζήτηση.
2: Είναι κάτι το οποίο θέλετε εσείς να φανερώσετε για το από πού έχετε χρηματοδότηση, να απαντήσετε σε όλους όσους λένε από πού τροφοδοτείτε αυτό το κόμμα?
1: Προφανώς. Μα καταρχάς είναι μια αστεία συζήτηση αυτή.
2: Και είναι αστεία συζήτηση. Νομίζω ότι έχετε μια ανάγκη να απαντήσετε και σε αυτό.
1: Θα απαντήσουμε και θα απαντάμε καθημερινά. Αλλά προσέξτε να δείτε για την αστεία αυτή η συζήτηση.
0: Θα απαντήσουμε, αλλά πρώτα να σας πω κάτι άλλο και κάποια στιγμή μπορεί να πάω. Αλλά να σας πω, είναι αστεία η συζήτηση αυτή. Πού στηρίζεται ο Αλέξης μας?
1: Είμαστε ένα, θα έλεγε κανείς, υβριδικό κόμμα που στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών, στη τσέπη των ανθρώπων που συμμετέχουν.
0: Ένα υβριδικό plug-in. Ποιος βάζει, είπαμε, την πρίζα, Αλέξη? Για πες το ξανά, θέλω να ακούσω ένα συγκεκριμένο σημείο. Γιατί το λέει ο άνθρωπος και απλώς εμείς ίσως δεν τον ακούμε προσεκτικά.
1: Είμαστε ένα, θα έλεγε κανείς, υβριδικό κόμμα που στηρίζεται στη δύναμη των φίλων.
0: Έτσι, μπράβο. Ορίστε που λέτε ότι δεν είναι ειλικρινής ο Αλέξης. Το λέει καθαρά ο άνθρωπος. Στη δύναμη των φίλων στηριζόμαστε. Την οικονομική, τη δύναμη της επιρροής, τη δύναμη γενικά. Στη δύναμη των φίλων. Πες τα ρε, Αλέξη, γιατί λένε ότι κρύβεσαι? Φανερά, φορά παρτίδα. Μόνο ονόματα δεν λέει. Δεν χρειάζεται, τους ξέρουμε. Και Αλέξη μου, γιατί αφήνεις όλους να ρωτάνε πού βρίσκεις τα λεφτά και δεν απαντάς, ρε παιδί μου, να πεις να τα βρίσκω εκεί, εκεί και εκεί για το Ινστιτούτο. Εκεί. Δουλεύω διπλοβάρδια. Έχω ταξί και το δουλεύω διπλοβάρδια. Και έτσι πάω το Ινστιτούτο. Έτσι το κάνω. Για πες ρε, Αλέξη, γιατί το κάνει.
1: Στοιχεία τα οποία τα βγάλουμε στη δημοσιότητα.
0: Α,
2: το πήγα να ρωτήσω.
1: Τους αφήνουμε να λένε.
2: Έχετε
1: τώρα
2: κάποιο πλάνο,
1: τους αφήνουμε
2: σχέδιο
1: να λένε και να εκτίθενται.
0: Πόπο σατανικό σχέδιο! Θα τους αφήνουμε και θα βγάλουμε κάποια στιγμή, παιδιά, όταν τα μαγειρεύουμε. Όταν τα στοιχεία κάποια στιγμή θα τα βγάλουμε. Γιατί δεν τα βγάζει τώρα? Γιατί του αρέσει για να τον λένε διαπλεκόμενο. Να αφήνει, για να υπάρχει ένα. Τέλος πάντων. Ο Αλέξης μας, αν ήθελε, παιδιά, αν ήθελε. Α, τι θα έκανες, ρε Αλέξη, αν ήθελες?
1: Αν ήθελα να επιστρέψω και να έχω κρατική επιχορήγηση, θα μπορούσα να το είχα κάνει. Αν ήθελα να επιστρέψω και να έχω γραφεία, μισθούς, υποστήριξη, θα μπορούσα να το είχα κάνει. Ούτε καν χρόνο τηλεοπτικό. Που δεν θα έχουμε στις επόμενες εκλογές.
0: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα να κάνουμε τη δημοσιογραφική δουλειά. Αν ήθελε να επιστρέψει και να έχει κρατική επιχορήγηση, δηλαδή να επιστρέψει ξανά ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε 17 στις προηγούμενες εκλογές, ούτε το 10 δεν θα έφτανε, διότι θα έπρεπε να είχε πάλι μαζί του όλους αυτούς τους οποίους τώρα έχει ρίξει στα σκυλιά, επειδή καταλαβαίνει ότι είναι βαρύδια. Οπότε δεν θα μπορούσε να επιστρέψει και να έχει επιχορήγηση. Αν ήθελα να έχω γραφεία. Έχει γραφεία, του τα πληρώνουν τα κορόιδα και θα του τα πληρώνουν για όλη την υπόλοιπη ζωή. Και μάλιστα στον πιο, έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους στην Ελλάδα και πιθανότατα στην Ευρώπη, την Αμαλίας. Τώρα για τον τηλεοπτικό χρόνο, ρε Αλέξη, είπαμε, δηλαδή και λίγη τσίπα. Κανονικά, εάν το ΕΣΟΡΟΥ λειτουργούσε στοιχειωδώς, θα έπρεπε όλα τα κανάλια να είναι υπόλογα, διότι έχουν σε κάθε τους εκπομπή, δίνουν χρόνο σε εκπροσώπους ενός κόμματος που δεν υφίσταται στη Βουλή. Αυτό είναι η απόλυτη καταστρατήγηση του νόμου που ορίζει τον χρόνο με τον οποίο θα πρέπει να εκπροσωπούνται τα κόμματα στα ιδιωτικά κανάλια. Είναι σωστός αυτός ο νόμος? Δεν με ενδιαφέρει αν είναι σωστός, είναι νόμος. Και για το χατήρι του Αλέξη, αυτός ο νόμος καταστρατηγείται εντελώς με το ΕΣΟΡΟΥ να σφυρίζει αδιάφορα. Θα μου πείτε, δεν φιλήθηκαν τίποτε άντρες, δεν ακούστηκε καμιά παλιό κουβέντα, ώστε να ξυπνήσει κάπως το ΕΣΟΡΟΥ. Αλλά λέω, Αλέξη, μην μιλάς για χρόνο. Δηλαδή, είναι όλοι για. Πώς να το πω, άστο να πάει στο διάολο. Είναι αυτό, σφύρα αδιάφορα και προχώρα. Δώσε μας ένα αισιόδοξο μήνυμα για το τέλος.
1: Εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε το σχέδιό μας και θέλουμε να κυβερνήσουμε τον τόπο.
0: Ας του δώσουμε, ρε παιδιά, μια δεύτερη ευκαιρία. Μια ευκαιρία πρώτη. Τι έχουμε να χάσουμε στο κάτω-κάτω? Μπορεί να γίνει καλός τώρα, που ξέρεις. Διάλειμμα.
4: Καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι. Γεμίστε μπαταρίες. Καλά μπάνια, παιδιά. Γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερο ο χειμώνας.

4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντεή. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε το απόγευμα την ευρύτερη περιοχή της Μάνης και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλε και Ίτυλο. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλύματα της περιοχής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις 4.30 το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλή σημεία. Στο Ίτυλο, φερτά υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλα προς Νύφη. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από την Κίμη Ευβίας δυνάμεις από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Αττικής, από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβίας, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και από την 4η ΕΜΟΔΕ. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ένας 35χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές, 14 Αυγούστου, στο νότιο Ρέθυμνο, στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς και ενώ η περιοχή βρισκόταν σε κατηγορία 4 για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου ως και τις 15 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 716 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 1.130.000 ευρώ, ενώ έχουν προγραμματιστεί 297 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 267 είναι για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 30 από πρόθεση. Το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο αλλά και το δεύτερο για την Ελλάδα πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1.54.13, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε επιτύχει στον ημιτελικό. Η Παναγία έκανε το θαύμα της και εγώ έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη για τις φωτιές, ανέφερε ο Απόστολος Σίσκος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απονομή του μετάλλιου. Το ασημένιο μετάλλιο κέρδισε ο Ούγγρος Ρίτσαρντ Μάρτον, ενώ πρώτος τερμάτισε ο Γάλλος Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος Λεόν Μαρσάν. Το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Αίγυπτος στην κοινή αμυντική συμφωνία που υπεγράφει πρόσφατα μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, άφησε ανοιχτό ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Μιλώντας στο δίκτυο Αλ Τζαζίρα, υπογράμμισε ότι η αποκαλούμενη συμφωνία της Μέκκας δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη να αναλάβουν κοινή δράση σε περίπτωση που οποιοδήποτε από αυτά δεχθεί εξωτερική επίθεση. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, η συμφωνία εξέπεμψε ηχηρό μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο με τη συμμετοχή της Αιγύπτου να συγκαταλέγεται πλέον στις επιλογές για τη μελλοντική διεύρυνση της συμμαχίας. Απολύθηκε από την επιχείρηση ταξί ο οδηγός που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε ηλικιωμένο υπάλληλο επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων για μία θέση στάθμευση στην Άουσα στην Πάρο. Η συμπεριφορά αυτή δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή μου ούτε τον κλάδο των επαγγελματιών ταξί, ανέφερε ο εργοδότης του σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό, το οποίο πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Πέμπτη και καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας. Το θύμα της επίθεσης πήγε στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου, ωστόσο το αυτόφορο είχε λήξει. Σε βάρος του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ δόθηκε στο θύμα παραγγελία προκειμένου να εξεταστεί από ιατροδικαστή. Στους 47 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες μόνον πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
5: Όπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Οι στιγμές που ζούμε είναι υστερικές.
9: Γι' αυτό και σήμερα

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο The Sky, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου ό,τι να είναι. Χρόνια πολλά, καλή Παναγιά, καλά 40, καλή Λευτεριά, καλό Πάσχα, καλούς απογόνους, καλή σας απόλαυση και ούτω καθεξής. Πάμε τώρα στα σοβαρά, στα πολύ σοβαρά ζητήματα. Προσπαθήσαμε να τα γνωρίσουμε εντέχνως την πρώτη ώρα της εκπομπής, αλλά τα ζητήματα πιέζουν ταυτότητες. Πιο γραφική από ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη, οι συμπολίτες που αρνούνται να παραδώσουν τις παλιές τους ταυτότητες, που είναι αυτές οι ταυτότητες εναντίον των οποίων συγκεντρωνόντουσαν στο Σύνταγμα και διαδήλωναν και έσχιζαν τα ρουχαλάκια τους. Έτσι, γιατί ήταν του σατανά τότε οι ταυτότητες, σιγά σιγά αλλαξοπίστησαν από σατανιστές. Οι ταυτότητες από σατανικές γίνανε χριστιανικές ορθόδοξες, παρόλο που δεν το γράφουν. Και τώρα οι κακές είναι αυτές οι ταυτότητες τώρα, τις οποίες τελικά θα πάρουν όλοι αναγκαστικά και όταν θα χρειαστεί κάποια στιγμή μπορεί σε 20-30 χρόνια να τις αλλάξουμε, τότε αυτές θα γίνουν οι ταυτότητες, οι οποίες δεν θα τις αφήνει ο Έλληνας, διότι κάποια σχέδια έχει νέα τάξη πραγμάτων. Σάββας Αχιλλέος, αξιοτέκνο της μαρτυρικής Μεγαλονήσου, ο Σάββας Αχιλλέος, συμπατριώτης του Φιδία. Τι ετοιμάζουν να κάνουν, πατέρα Σάββα Αχιλλέος?
1: Ετοιμάζονται να δώσουν νέες ταυτότητες.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Και νέα διαβατήρια. Με ειδική φωτογραφία που θα σου βγάλει ο ίδιος με το μηχάνημα.
0: Ο ίδιος.
1: Θα σου βγάλει αυτήν τη φωτογραφία με μια ναχτίνα. Τσακ.
0: Τι λέτε τώρα? Θα πάει να μου βγάλει, θα είναι ο αστυνομικός ο ίδιος και θα μου κάνει τσακ. Και θα έχει βγει ταυτότητα έτσι αμέσως. Τι σατανικά είναι αυτά τα μαγικά. Δηλαδή θα κάτσει με το πινέλο του να ζωγραφίσει και θα κάνει, πατήσει κουμπί και θα βγει φωτογραφία. Πω πω του σατανά πράγματα αυτά. Για πείτε κι άλλα να ενημερωθεί ο κόσμος.
1: Την ίδια στιγμή σε έχει σφραγίσει.
0: Πω.
1: Σε έβαλε μέσα στα κατάστοιχα.
0: Ενώ πριν δεν είχε.
1: Σε πέρασε.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζεις τίποτε εσύ.
0: Όχι.
1: Διότι ο Θεός είπε πρόσεξε να μην πλανηθείς.
0: Εγώ δεν ακούω φωνές.
1: Εσύ πηγαίνεις όπως πάει το αρνί.
0: Ναι.
1: Το οποίο σκύβει το κεφαλάκι του και προχωρεί και δεν το ενδιαφέρει.
0: Έτσι πάει το αρνί. Δεν πρέπει να έχετε δει πολλά κοπάδια με αρνιά. Τέλος πάντων, είναι φοβερά αυτά που μας βάζουν στα κατάστοιχα. Δηλαδή τώρα πια μας έχουν φακελωμένους. Ξέρουν ποιοι είμαστε δηλαδή. Δηλαδή εγώ άμα πω Μάνος Βουλαρίνος, υπάρχει χαρτί που έχει το όνομά μου μέσα κάπου στο δημό. Τι λέτε τώρα? Και καλά να ήταν χαρτί. Είναι και φωτογραφία τσακ που βγήκε. Τέλος πάντων, συνεχίστε.
1: Και την ίδια στιγμή σου δίδει εκείνη τη σφραγίδα με μια φωτογραφία που τη βλέπουν τα μάτια σου και μια φωτογραφία αθέατη και με ένα μικρό τσιπ πάνω. Όπου πας σε ελέγχει.
0: Πω, τι λέτε?
1: Όπου περπατήσεις,
0: θα το σημειώσω στο κινητό μου.
1: Όπου και αν κρυβείς, σε ελέγχει.
0: Πω, θα κάνω βίντεο στο κινητό για να το καταγγείλω. Όπου πάω με ελέγχει, με τσιπ. Τι λέτε ρε παιδί μου? Υπάρχουν και άλλες ενδείξεις ότι υπάρχει κάποια σχέση των νέων ταυτοτήτων με το σατανά?
1: Δεν μπορείς πλέον να κρυβείς, δεν μπορείς πλέον να κάνεις οτιδήποτε.
0: Να βιάσεις, να κλέψεις, δεν μπορείς τίποτα να κάνεις.
1: Αύριο θα το σπεί. Ναι. Ελεύθεροι είστε να μπαίνετε, να ψωνίζετε σε δευτερόλεπτα.
0: Τι εννοείτε?
1: Μπαίνεις μέσα και απαντά ο άλλος. Γιατί εγώ βιάζομαι να φύγω γρήγορα.
0: Στα ψώνια.
1: Τι κάνει ο διάβολος?
0: Ο διάβολος είναι στο σούπερ μάρκετ όταν έχει ουρά και έρχεται. Καλά, αυτός είναι διάβολος λέει που έρχεται να βιαζόμαστε. Όχι, εμείς είχαμε για χόμπι, κυρία μου. Είμαστε εδώ και περνάμε την ώρα μας. Άμα εσείς βιάζεστε και έχετε δουλειές σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους, περάστε για όνομα του Θεού. Εμείς είμαστε χομπίστες. Συχνάζουμε στα σούπερ μάρκετ και δεν μας αρέσει πολύ να ψωνίζουμε. Αυτό είναι σατανάς, έχει δίκιο ο πατέρας Σάββας Αχιλλέος και είναι τρομακτικό αυτό που περιγράφει.
1: Εδώ, στον Άγιο Γεώργιο. Εδώ όταν έρθει ο κόσμος, αφαγωθεί ο ένας με τον άλλο.
0: Στην Άγιο Γεώργιο.
1: Γιατί μαζεύονται όλοι οι δαίμονες.
0: Στον Άγιο, να μην πάμε στον Άγιο Γεώργιο. Δεν θα πάμε λοιπόν στον Άγιο Γεώργιο και όλα θα είναι καλύτερα. Αλλά πείτε, Σάββα, για τους δαίμονες που μαζεύονται στον Άγιο Γεώργιο και για πείτε τι κάνουν.
1: Βέβαια, πού πάτε, λέει. Εδώ θα σας αφανίσω εγώ. Και γίνεστε εδώ άνω κάτω κουβάρια. Γιατί εσύ, γιατί εγώ, γιατί εκείνος, γιατί εγώ ήρθα προηγουμένως, γιατί. Και γίνεται εδώ χαλασμός κόσμου. Αυτός τα κάνει όλα.
0: Έχω χαθεί λίγο, πρέπει να σας πω. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται, πατέρα. Δηλαδή με έχετε μπερδέψει. Ξεκινήσαμε ταυτότητες, πήγαμε στα ψώνια, μετά στον Άγιο Γιώργιο. Μετά... Τέλος πάντων, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, τι θα κάνουμε με την ταυτότητα.
1: Η ταυτότητα αυτή, εγώ σας λέω να μην την πάρετε. Δεν έχετε ταυτότητα. Έχει κανένα που δεν έχει ταυτότητα. Ωραία. Ναι. Θα πούμε όλοι με ένα στόμα ταυτότητα έχουμε.
0: Ταυτότητα έχουμε. Αυτό ήταν μόνο. Εντάξει, πα να ταξιδέψει στο εξωτερικό, που σου πει την ταυτότητά σα, ταυτότητα ανέχομαι. Βεβαίω, πέραστε. Αλλά δεν έχω να ρωτήσω τίποτα άλλο. Έχει αδερφή, αδερφή, παρακαλώ, ρωτήστε εσεί.
2: Άρα, εγώ που θέλω να ανανεώσω το διαβατήριό μου.
1: Δεν θα το ανανεώσει τίποτα.
0: Δεν έχει να πα πουθενά.
1: Διότι αύριο
2: να το ανανεώσω τώρα.
1: Να το ανανεώσει τώρα, πρωτού ακόμη αρχίσει.
2: Πριν αρχίσει να προλάβω να πάω στα Ιεροσόλυμα. Έχω πάει δύο φορές στα Ιεροσόλυμα, θέλω να ξαναπάω.
1: Θέλει να ξαναπάει,
0: ωραία,
1: δεν προσέχεις τον Εβραίο εκείνο που θα μπει μέσα. Βάζει το χέρι σου, πας στο μηχάνημα και τέλος. Σε έχει σφραγίσει.
0: Ο Εβραίος. Έτσι είναι, ο Εβραίος. Ο Εβραίος. Μην ακούσει ο Βαρουφάκης και αρχίζει. Ποιος Εβραίος, φέρτε μου να τον εσφάξω. θα βγει κανένας αριστερός εδώ να κυνηγάει Εβραίους. Και ο Σάββας Αχιλλέας αριστερός, δεν το περίμενα. Τι γίνεται με τον Εβραίο, πέστε στον κόσμο τι γίνεται με τον Εβραίο. Αν δεν τα πείτε εσείς, θα τα πει ο Ρουβίκονας. Δεν έχει σημασία. Κάποιος από τους δύο μαυροφορεμένους να τα πει για τον Εβραίο.
2: Με τον Εβραίο τι γίνεται.
3: Τα χέρια τα είδα εγώ, τα χέρια τα ήταν τα σφραγίσματα.
1: Ο Εβραίος, στο Μον Παρνές, αφού μου πεις μέσα και σε σφραγίσει.
0: Ποιο Μον Παρνές, παιδί, για τα Ιεροσόλυμα δεν λέγαμε.
1: Μετά εκεί αρχίζουν όλοι οι πονοκέφαλοι και όλα τα σημεία του σώματος να σε πονούν.
0: Στο Μον Παρνές.
1: Και αν το καταλάβεις είναι αργά πλέον.
0: Αν δεν το καταλάβεις είναι καλά. Αν το καταλάβεις είναι αργά. Πλέον. Αλλά δεν λέγαμε γιατί Ιεροσόλυμα δεν λέγαμε. Πώς πήγαμε στο Μον Παρνές. Τέλος πάντων, δεν είναι. Πείτε μου τώρα, είπαμε αν το καταλάβεις δεν είναι. Είναι πια αργά. Αν δεν το καταλάβω.
1: Αν δεν το καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Αρχίζει εκεί μέσα εκεί η σύγχυση στο μυαλό. Τους παίρνουν όλα τα χρήματα.
0: Στο καζίνο, τι λέτε.
1: Αυτοκτονούν εκεί μέσα.
0: Αυτοκτονούν εκεί μέσα.
1: Αλλά δεν το λένε σε κανένα. Ξέρετε πόσοι έχουν αυτοκτονήσει εκεί μέσα σε αυτό το άνθρωπο.
0: 5.000.
2: Πάτε μία, αυτή που ξέρω ένα.
0: Α, και αυτή ξέρει ένα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάβα. Εσύ η συντρόφισσα Άννα, τι λες για όλα αυτά.
4: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου,
0: ναι,
4: που λέει
0: θα ξέρουμε,
4: στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.
0: Ωραία, ωραία που περνάνε στα μέρη της Άννας. Ωραία, γαμπρή. Α, πάμε κι εμείς να παντρευτούμε στα μέρη. Ελπίζω να έχει νύφες. Να μου πεις, άμα ξυρίζουν τον πάτο τον καμπρό, μπορεί να είναι νύφες, αλλά να αυτοπροσδιορίζονται ως νύφες. Δεν πειράζει. Ωραία, γερό να είναι και ό,τι να είναι.

0: Λοιπόν, πάμε, αλλάζουμε θέμα, πάμε σε ακόμα χειρότερα νέα. Δεν είναι ότι θα μας φραγίσουν με τις ταυτότητες που θα έχει κρυφή φωτογραφία, φανερή φωτογραφία.
1: Τις
0: ακτίνες θα μας κάνουν. Είναι, τι να κάνουμε, υπάρχουν άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα. Πρέπει κάπου να πιστεύουν ότι κάποιος τους κυνηγάει και κάποιος θέλει να τους κάνει, και αφού δεν θεραπεύονται, κάνουν βιντεάκια στο TikTok. Λοιπόν, πάμε στο κόλπο. Στο κόλπο, στη Μέση Ανατολή πάμε στον κόλπο. Στο Ορμούς, ρε παιδάκι μου, στα στενά του Ορμούς, όπου τα νέα για όσους έχουν βενζινοκίνητα, αυτοκίνητα ή πετρελοκίνητα δεν είναι πάρα πολύ καλά.
2: Τα τελευταία στοιχεία πάντως καταγράφουν πως μόλις 11 διελεύσεις εμπορικών πλοίων μέσα σε ένα 24ωρο, όταν πριν από τον πόλεμο από το Ορμούς περνούσαν καθημερινά περίπου 130 με 140 πλοία. Και αυτό συνεχίζει να πιέζει έντονα την παγκόσμια αγορά. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί, Χριστίνα, ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ταχύς ρυθμούς. Από την έναρξη του πολέμου έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 410 εκατομμύρια βαρέλια, γεγονός βεβαίως που καθιστά την πραγματική επανειλειτουργία του Ορμούς όλο και πιο επιτακτική.
0: Άσχημα λοιπόν τα πράγματα. Θα κρυβίνει κι άλλο η βενζίνη και το πετρέλαιο. Θα κρυβίνουν κι άλλο. Θα είναι κακό για όλους σε ό,τι έχει να κάνει με τα διάφορα αγαθά. Εντάξει, κάπως θα ωφεληθούν οι άνθρωποι, οι συμπολίτες που έχουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
3: Εδώ φορτίζεις το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο. Που έχει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, γιατί όλος ο πάτος κάτω του αυτοκινήτου είναι γεμάτος μπαταρίες. Και όλο αυτό το δέχεις εσύ ο οργανισμός. Κλείνεις και τα παράθυρα,
0: ναι,
3: να μην μπαίνει και αέρας, βάζεις και το air condition και έχεις διπλό θάνατο. Με το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο.
0: Από κάτω ηλεκτρομαγνητικό, το air condition, διπλό θάνατο, και είναι και τα 5G από πάνω. Που είναι τριπλός θάνατος. Άμα έχω και ταυτότητα τετραπλός, και άστο να πάει στο διάλογο. Άμα φοράω και Converse που έχουν το σταυρό από κάτω και πω εξαπλός, τρελαθήκαμε. Αυτό ήταν. Δεν θα ξέρουμε πότε να πρωτοπεθάνουμε. Πεθαίνουμε κάθε μέρα. Την Κυριακή θα. Πω και να κάνω λαμπούμπου σαντανιασμένο μέσα. Τέλος πάντων, έχετε κι άλλα να πείτε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
3: Πώς φορτίζεις τώρα?
0: Πώς φορτίζω?
3: QR code. Σκανάρεις εδώ,
0: ναι,
3: το κινητό σου για να δεις το έργο πώς θα φορτίσεις.
0: Ναι.
3: Επιπληρωμή η φόρτιση.
0: Δεν είναι τσάμπα οι αλήτες.
3: Την εφαρμογή ΔΕΗ, Blue, ναι, από το Google Play,
0: ποιος?
3: Το App Store,
0: το Store.
3: Σάρωση,
0: ναι,
3: QR code.
0: Ναι.
3: Σαρώνεις QR code, ναι, σαρώνεις η σφραγίδα του σατανά για να φορτίσεις το κινητάκι σου.
0: Αυτός ο σατανάς ο φουκαράς. Δηλαδή τη μία πάει και κρύβεται σε ταυτότητες τριμόκολα, γιατί είναι τόση ταυτότητα. Πάει ο Μετά πάει στους φορτιστές που είναι μες στον ήλιο, τους βαράει ο ήλιος περισσότερο στους φορτιστές. Το πάει στο Ράι Γιώργη και στα σούπερ μάρκετ. Και τον είπα την ψυχή μου. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει εργαζόμενος που να δουλεύει πιο σκληρά από τον σατανά και σε πιο απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Εν πάση περιπτώσει. Συνεχίστε.
3: Σαρώνεις και σκανάρεις τη σφραγίδα του σατανά για να φορτίσεις το αυτοκίνητάκι σου. Και όποτε θέλουν μέσα του δορυφόρου στο ανεπεργοποιούν και μένει στο δρόμο. Και για φαντάσου να είναι καλοκαίρι και να μείνεις μέσα στο δρόμο που βαβράζει άσφαλτος και να μην ανοίγει ούτε το air condition στα μάξι και να μην έχεις νερό και στο αυτοκίνητο.
0: Ένα μη βγω.
3: Και φαντάσου τι έχεις να πάθεις.
0: Τι θα βγω έξω και θα... πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Στο αυτοκίνητό μου να βράσω μαζί. Πατέρα Κλεωμένη, έχουμε άλλες ενδείξεις για τη σχέση σατανά και ηλεκτροκίνησης.
3: Πώς πληρώνεις τώρα? Πιστωτική χρέωση.
0: Α.
3: Κάρτα, η Google Pay. Για πάει για τον λογαριασμό.
0: Αφού πάει
3: με
0: γράφει.
3: Κάρτα, με τσιπάκι, με 666. Ό,τι κάνεις στο ηλεκτρονικό αυτοκίνητο,
0: ναι,
3: και όπως δουλεύει και το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο. Και όπως το φορτίζει το αυτοκίνητο, το φορτίζει με 666. Εδώ, στα λέει ξεκάθαρα.
0: Πω. Τέτοιο. Ευτυχώς που δεν έχει τα τσιπάκια του κινητού που είναι χριστιανικά. Είναι ορθόδοξα τα τσιπάκια του κινητού και έτσι μπορεί να τραβήξουμε κανένα βίντεο να ενημερώνουμε τον κόσμο. Αυτά είναι πολύ τρομακτικά που μας λέτε.
3: Και εδώ χώνει τα καλώδια. Κοίτα τώρα. Κοίτα την πρίζα έχει. 2, 5, 7.
0: 7, 5 και 7.
3: Τρύπες, 12, θα βάλεις την πρίζα.
0: 12 δια 2, 6. 6, 6, 6. Ορίστε, να η σχέση του σατανά. Νομίζετε ότι μπορεί να κρυφτείτε αυτό. Τέλος πάντων.
1: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου.
0: Καλά, εσείς.
1: Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.
0: Θα έχουν φύγει όλοι οι γαμπροί από τα μέρη σας, φαντάζομαι. Θα έχει μείνει. Δεν γεννούν παιδιά οι Έλληνες. Δεν υπογεννητικότητα. Τι υπογεννητικότητα. Δεν τολμάει να παντρευτεί ο άλλος να κάνει παιδιά. Άμα έχει το. Τέλος πάντων. Μάλιστα.

0: Και ήρθε η ώρα για το τρίτο μέρος της τριλογίας, ο Άρχοντας των Κολοτουμπών, ένα διαφημιστικό σποτ μια μισή ώρα που κυκλοφόρησε στο NGR με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Πάμε στην πιο ωραία στιγμή κατά τη γνώμη μου αυτής της τριλογίας, μια μεγάλη στιγμή για την ελληνική κωμωδία και την ελληνική πολιτική. Αλέξη, μη κάνω μεγάλο πρόλογο, πες τα.
1: Μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά. Στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Άφραγγι, τι μηδέν. Μηδέν, πανί με πανί. Θα κάνει έτσι, θα βάλει τα χέρια στην τσέπη και θα βγάλει την τσέπη. Έτσι ο Αλέξης μας θα τα βρουν στην εντιμότητά τους. Μάλιστα, τώρα ο Αλέξης μας, πέρα από το ότι είναι φοβερά έντιμος, παιδιά, τρομερά είναι, που λέμε, θέλουμε να πούμε κάποιος είναι πολύ έντιμος, λέμε αυτός είναι Τσίπρας. Είναι έντιμος ο Νίκος ο Χατζηγιαννίδης, με ρωτούν Τσίπρα. Και φεύγουν οι άνθρωποι, δεν ξέρω γιατί. Είναι και. Εγώ θα πω άσχετος, γιατί δεν θέλω να πω απατεώνας. Γιατί αν ήταν άλλος θα έλεγα απατεώνας σίγουρα. Αλλά εδώ επειδή τον βλέπω ότι δεν τα είναι και πνευματικός, δεν είμαστε. Πώς να το πούμε, δεν είμαστε αθληταράδες, δεν είμαστε πολύ καλά πνευματικός. Είμαι βέβαιος ότι μάλλον δεν έχει καταλάβει. Προσέξτε τι λέει για τους φόρους και το ΑΕΠ και μετά θα σας εξηγήσω, να κάνω τη δημοσιογραφική δουλειά, έγινε η διαφημιστική δουλειά, να κάνουμε τη δημοσιογραφική που θα σας εξηγήσει τι παπάντζα λέει.
1: Τα έσοδα από τη φορολογία του ΦΠΑ έχουν αυξηθεί 8 δις και από τη φορολογία εισοδήματος 10 δις. Και μην προτρέξεις να μου πεις ότι αυτή η αύξηση οφείλεται στην αύξηση του ΑΕΠ, γιατί το ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 30%, ενώ αυτά που σου είπα αντίστοιχα είναι 50 και 60%. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αυξήσει το βάρος.
0: Λοιπόν, τι λέει ο Αλέξης μας, λέει αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα κατά 60% λέει, τέλος πάντων αυξήθηκαν περισσότερο από όσο αυξήθηκε το ΑΕΠ. Αφού λοιπόν αυξήθηκαν περισσότερο από όσο αυξήθηκε το ΑΕΠ, τότε σημαίνει ότι πήρε, φορολόγησε περισσότερο τους Έλληνες. Έτσι δεν είναι, λογικό ακούγεται. Άμα είσαι εντελώς άσχετος και δεν ξέρεις, όπως ο Αλέξης μας, ότι στο ΑΕΠ, παιδιά, μετράμε, υπολογίζουμε, όσο είναι αυτό δυνατόν, αλλά πάντως την υπολογίζουμε και τη μαύρη οικονομία. Το ΑΕΠ έχει μέσα τα μαύρα, έτσι όπως τα έχουμε υπολογίσει. Που σημαίνει ότι αν τσακώσω περισσότερα μαύρα, η φορολογία θα αυξηθεί πολύ, γιατί έχω φορολογήσει και διάφορα μαύρα που δεν φορολογούντουσα πριν, αλλά το ΑΕΠ δεν είναι υποχρεωτικό να αλλάξει αντιστοίχως, γιατί τα έχει ήδη μέσα τα μαύρα, απλώς τώρα φορολογούνται και κάποια από αυτά. Και έτσι η φορολογία μπορεί να αυξάνεται πολύ περισσότερο από το ΑΕΠ. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι και πολιτικός για να τα ξέρει αυτά, τι μετράμε στο ΑΕΠ. Δεν μιλάει και με δημοσιογράφο που να ξέρει τι μετράμε στο. Μιλάει. Α, εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάμε σε μια άλλη αγαπημένη μου στιγμή από το τρίτο μέρος της τριλογίας. Τα πόθεν έσχεση των νεοδημοκρατών.
1: 7 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει ασχοληθεί με το περιουσιολόγιο. Ίσως γιατί φοβάται ότι θα αντικρίσει όταν δει τις περιουσίες των μελών της κυβέρνησης. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί διάβασα ότι είναι τρομακτική η αύξηση στο πόθεν έσχες των υπουργών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μπορεί, δεν το αμφισβητώ. Βαριέμαι να κάτσω να ψάξω ολονών, τον πιστεύω. Έτσι το λέω από πριν, χωρίς καν να ψάξω, τον πιστεύω, κάτι περίεργο. Όσο περίεργο είναι ότι η αύξηση στα φράγκα που έχει ο Αλέξης Τσίπρας από τη μέρα που σταμάτησε να είναι πρωθυπουργός, ως διαμαγείας, λένε κάποιοι, με σκληρή δουλειά θα πω εγώ. Διπλοβάρδια στο ταξί ο άνθρωπος. Και τριπλοβάρδια, 36 ώρες την ημέρα δούλευε. Το 2019, Αλέξης Τσίπρας, το πόθεν έσχεσαι του, καταθέσεις, 141.000. Το 2024, 315.000. Εισοδήματα, το 2019, 86. Το 2024, 101. Ακίνητα, το 2019, 2. Το 2024, 6. Πόσο ικανός είναι αυτός ο άνθρωπος, γι' αυτό τα λέω, για να καταλήξω πόσο προκομμένος είναι αυτός ο άνθρωπος.

0: Άννα, εσύ θα κάνεις το κλείσιμο αυτού του. Εσύ θα μας πας στο διάλειμμα με τις ωραίες εικόνες από την ωραία σου πατρίδα.
1: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει: στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε το απόγευμα στη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα και Ήτυλο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνού στο Ήτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 4.30 το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ήτυλο, φέρτα υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλα προς Νύφη. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα, Σκύρου, και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν αργά το βράδυ, ενώ επιπλέον δυνάμεις αναμένεται να φτάσουν στο νησί Ακτοπλοϊκός από την Κήμη Ευβοίας. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Ευβοία, Κυκλάδες και Κρήτη. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, καταρρύπτοντας παράλληλα το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε επιτύχει στον ημιτελικό. Έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα και για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φωτιές, ανέφερε ο Έλληνας πρωταθλητής στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απονομή του μεταλλίου. Το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Αίγυπτος στην κοινή αμυντική συμφωνία που υπεγράφει πρόσφατα μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, άφησε ανοιχτό ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στο δίκτυο Αλ Τζαζίρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Σας θυμίζω ότι τις εκπομπές τις καθημερινές και τα Σαββατιάτικες μπορείτε να τις ακούτε στο Spotify και στο Apple Podcasts όποτε θέλετε, όπως θέλετε, προκειμένου να μην έχετε και να. Που θα είναι πολύ σημαντικό, κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό όταν θα έρθουν οι εξετάσεις. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε με τα πραγματικά σοβαρά ζητήματα, αυτά που οι άλλοι σας κρύβουν και εγώ σας αποκαλύπτω. Τι πλησιάζει, κυρία μου?
1: Πλησιάζει ο καιρός αντίχριστα, ρε μάλια. Όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες, αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
0: Τι είναι η τάπα καρότσα? Έχει μήπως καμία σχέση με την Κοζάνη και τι κάνουν στο γαμπρό? Τέλος πάντων, εγώ αυτό πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Τι σας έχει πειράξει τόσο? Οι ταυτότητες οι προηγούμενες ήταν σατανιασμένες. Τι, δεν θέλετε να απαλλαγείτε επιτέλους από αυτές?
1: Είναι δυνατόν στην αστυνομική διεύθυνση της Κοζάνης,
0: ναι,
1: πελάτες και φίλοι μου,
0: και πελάτες
1: να
0: και
1: πηγαίνουν
0: φίλοι
1: να αλλάξουν διαβατήριο. Να πηγαίνουν να αλλάξουν, συγγνώμη, με την ταυτότητα που έχουν τη σωστή ταυτότητα.
0: Τη σωστή, την καλή.
1: Παλιά το λέτε εσείς, οι προδότες.
0: Α, προδότες. Εμείς τη λέμε σωστή. Τη λέγαμε λάθος παλιότερα. Τώρα τη λέμε σωστή. Γιατί. δεν ξέρω γιατί, δεν είμαι και ψυχίατρος. Τι έγινε, πείτε μου με τη σωστή ταυτότητα, τι έγινε. Μην κοιτάτε, συγγνώμη για τις διακοπές μου.
1: Με τη σωστή ταυτότητα,
0: ναι,
1: του 9 έκδοση.
0: Του 9.
1: Να τους λέτε
0: σπάνια
1: ότι δεν μπορούν να βγάλουν διαβατήριο και να ψάχνουν ρεξευτιλισμένοι να βρούνε νομό στην Ελλάδα που τους εξυπηρετούν.
0: Δηλαδή δεν μπορούν και ψάχνουν να βρούνε επίορκους αστυνομικούς να τους βγάλουν ταυτότητα ενώ δεν πρέπει. Ναι, λογικό ακούγεται. Εσείς τελικά τι θα κάνετε με τις ταυτότητες, πείτε μου?
1: Ταυτότητες δεν θα βγάλουμε.
0: Μπράβο.
1: Ούτε θα υπάρχετε εσείς σε λίγο καιρό, έτσι κι αλλιώς, και το ξέρουμε αυτά. Τις προφητείες των Αγίων, τι θα πάθετε όσοι μας διώξετε.
0: Το λένε στις βιούς του Αγίου ότι θα πάω να σας διώξουμε. Όχι, εμείς δεν. Εσείς θέλετε να πάρετε διαβατήριο, να φύγετε βέβαια, δεν λέω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή δεν θα πάρετε τις καινούριες ταυτότητες, θα κρατήσετε τις παλιές, τις σατανικές. Τις ταυτότητες που έβαλε τότε ο Σιμίτης για να μας ξεριζώσει την ορθόδοξη πίστη μας.
1: Δεν θα πάρουμε ταυτότητες. Ναι. Όσοι με ακούτε, αγαπητοί φίλοι,
0: ναι,
1: δεν αλλάζουμε την μπλε ταυτότητα.
0: Μπράβο.
1: Και αν δεν ακούει οποιαδήποτε συστημική αστυνομία, οι ξεφτυλισμένοι διοικητές, οι προσκυνημένοι στην κάθε κυβέρνηση, θα πηγαίνετε με τον ποινικό λόγο σας. Και όποιος αστυνομικός σας αρνείται, ναι, ξεκινάτε κατευθείαν την ποινική του δίωξη. Γιατί είναι παράνομο.
0: Είναι παράνομο, μάλιστα. Θα πάρουμε τον ποινικό λόγο μας, τον βάλουμε στην τσάντα και θα είμαστε πάντα με ένα ποινικό λόγο πάνω μας. Σωστό είναι, για να κυνηγάμε τη συστημική αστυνομία. Έτσι, γιατί υπάρχει και αντισυστημική. Σωστά τα λέει ο Ρουβίκονας. Η ταυτότητα όμως, αγαπητέ κύριε, θα λήξει. Οι ταυτότητες έχουν όριο, δηλαδή λήγουν. Είναι για 10 χρόνια, νομίζω. Δεν πρέπει να τις ανανεώνεις. Ο πιο απλός λόγος για να σου το εξηγήσω ακόμα και σε εσάς είναι ότι αλλάζει η μούρη σου. Και δεν μπορεί να έχεις να είσαι 70 χρόνια και στις φωτογραφίες σε 20, έτσι.
1: Η ταυτότητα δεν λύγει.
0: Δεν
1: είναι γάλα για να λήξει προσκυνημένα τομάρια. Το καταλάβατε αυτό?
0: Καλά,
1: ό,τι
0: κύριε,
1: μας κάνει στα εμβόλια, σας είχαμε συνδεδεμένους, δεν θα σας πω πού, ξέρετε εσείς πού. Λοιπόν, έτσι και τώρα με την ταυτότητα.
0: Μπράβο, μας δείξατε και καταλάβαμε. Μπράβο, τάπα καρότσα μας πήγατε. Μετά εμβόλια, όσοι μείνατε ζωντανοί τέλος πάντων. Έχετε κάποιο μήνυμα για τους Έλληνες που μας ακούν?
1: Φροντίστε καλά.
0: Ναι.
1: Ως πολιτευτή σας, αγαπητή μου φίλη, στο νομό Κοζάνης.
0: Πολεμάει τα Κοζάνη
1: στα γύρω χωριά με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Είμαστε ενάντια και όποιο αστυνομικό τμήμα,
0: ναι,
1: σας αρνηθεί την έκδοση διαβατηρίου, θα με πάρετε τηλέφωνο και θα αναλάβουμε μετά εμείς με την εταιρεία μας για να τους δείξουμε πώς τα πίτια χωράει ο σάκος.
0: Τώρα που είπατε Κοζάνη, είστε παντρεμένος? Δεν ρωτάω γιατί δεν έκλεισε, δεν πειράζει. Επειδή είναι και η κυρία Διαμαντοπούλα από την Κοζάνη και κάτι μας έλεγε για. Τέλος πάντων, μάλιστα.
2: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».
0: Πρέπει να είναι ωραίο μέρος η Κοζάνη, παιδιά. Δεν είναι τυχαίο που εκεί καίγανε λιγνίτη τόσο καιρό. Πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση σε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να προχωρήσουμε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, Νίκο.
3: Έχουμε
0: αρκετό χρόνο για να απολαύσουμε τον Happy Traveler. Τον Happy Traveler, τον αντικαταστάτη. Προβάλλεται το Happy Traveler στο Sky, όπως ξέρετε. Φέτος, στην καινούρια σεζόν, μάλλον για να το πω πιο σωστά, δεν θα είναι ο Ευτύχης Μπλέτσας. Θα είναι ο ευρωβουλευτής Τώρα αυτός είναι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω. Δεν είναι. Όπου θέλει είναι, τι τον νοιάζει. Όπου φυσάει ο άνεμος. Το πλοίο άμα βουλιάζει, το παντίκι πηδάει. Με τον ευρωβουλευτή, δεν θα πούμε κόμμα, Νίκο Φανφαραντούρη. Νίκο Φανφαραντούρη, τον οποίο θυμάστε πριν από πολύ λίγο καιρό, ότι τον είχαμε αφήσει κάπου.
4: Βρίσκομαι στην Κολομβία, την πανέμορφη αυτή χώρα της Λατινικής Αμερικής, που έχει τόσο ταλαιπωρηθεί από την εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά.
0: Μάλιστα, εντάξει. Και τώρα, Αυγουστιάτικα.
4: Τι κάνω στη Ζάμπια Αυγουστιάτικα. Εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις κρίσιμες εκλογές της 13ης Αυγούστου.
0: Τι ζωάρα είναι αυτή! Τι ζωάρα με τα λεφτά των κορόιδων από εδώ, από εκεί. Νικόλας Φαραντούρης στην Κολομβία, Νικόλας Φαραντούρης στη Ζάμπια και πού ξέρει πού αλλού. Που δεν θα πρέπει να ψάξω να βρω να δω πού αλλού έχει πάει εδώ όλες τις εκπομπές. Να δω. Θα τις βάλω και στην αργή κίνηση, όπως βλέπω ευτύχη μπλε. Θα βάλω και Φαραντούρη στην αργή κίνηση. Θα είναι ωραία. Τέλος πάντων, πες μας, Φαν Φαραντούρη, λίγα πράγματα για τη Ζάμπια, μια και είσαι εκεί.
4: Μια πανέμορφη χώρα.
0: Ωραία.
4: Με πολύ όμως φτώχεια και μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Με περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους, η οποία βρήκε την ανεξαρτησία της μετά το 1964 ως Βρετανική αποικία.
0: Τη βρήκε ως Βρετανική αποικία, την είχε χάσει ως Βρετανική. Τέλος πάντων, τα ελληνικά μας δεν είναι καλά, δεν χρειάζεται. Και όλος πολιτικός είναι ο άνθρωπος, γιατί να μιλάει καλά ελληνικά. Βρήκε την ανεξαρτησία της κάτω από το τραπέζι που της είχε πέσει η Ζάμπια. Και αυτή τη στιγμή πώς πάει, αφού έχει βρει την ανεξαρτησία της.
4: Αυτή τη στιγμή η Ζάμπια έχει μια ισχυρή εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ωραία.
4: Είναι η δεύτερη χώρα παραγωγός σε χαλκό.
0: Όπα! Όπα! Αν ακούνε συμπολίτες, Ζάμπια, δεύτερη χώρα σε παραγωγή χαλκού. Ζάμπια, το ξαναλέω, συνεχίστε κύριε Ευρωβουλευτά εσείς.
4: Έχει σπάνιες γαίες, έχει πλούσιους ουρυκτούς πόρους.
0: Ουρυκτούς.
4: Είναι μια χώρα η οποία αναζητά τα βήματά της,
0: ναι,
4: στη δημοκρατία και τη σταθερότητα. Είμαστε εδώ για να την βοηθήσουμε. Όπως και κάθε χώρα της Αφρικής και του κόσμου.
0: Την καημένη τη Ζάμπια, την καημένη την Αφρική, τον καημένο τον κόσμο. Θα πει κάποιος, επειδή γέλασε λίγο ο Νίκος με τον ουρυκτό πλούτο, είναι ο ουρυκτός πλούτος. Είναι εκεί ουρούμε και δημιουργείται σιγά σιγά πλούτος από την ούρηση. Είναι ο, δεν τα ξέρεις. Δεν τα ξέρεις, γι' αυτό. Τέλος πάντων, εσύ είσαι εδώ, η χολή του Σκάι και ο άλλος είναι στη Ζάμπια. Και είναι ευρωβουλευτής. Γι' αυτό. Τι άλλο εκτός από τα είπαμε για τον ουρυκτό πλούτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βοηθάτε τη Ζάμπια. Και επειδή μπορεί κάποιοι να αναρωτηθείτε, μα πώς βοηθάει ο Φαν Φαραντούρη στη Ζάμπια, όπως βοηθάει και την Ελλάδα, γατάκια.
4: Είμαστε στο Livingstone. Ναι. Είμαστε στη Ζάμπια. Με τι άλλο, με κεφαλονίτες.
5: Ναι, δεν ξεχνάμε. Ναι.
0: Δημοκρατία θέλατε στη Ζάμπια, πάρτε. Φτάνει, δεν φταίνε τίποτα οι άνθρωποι. Δεν μας κάνανε κάτι. Πολύ κακός. Καλός. Μπράβο. Φαν Φαραντούρης πρέπει να γράψει ένα βιβλίο από τις μέρες του ευρωβουλευτής με τον τίτλο «Ζωάρα». Ναι, από ζήλια τα λέω. Εννοείται. Φυσικά και ζηλεύω. Θα μου πεις, δεν είσαι τόσο αστείος εσύ. Εντάξει, δεν είμαι. Αλλά δεν δικαιούμαι κι εγώ. Γιατί δικαιούμαι, βάλε υποψηφιότητα. Μα δεν μου έχει γίνει καμία πρόταση. Είμαι, ενώ έχω δηλώσει, με οποιοδήποτε κόμμα, παιδιά, κατεβαίνω. Και ο κουκουέ, μην ακούτε που σας κοροϊδεύω. Έλα, τι έγινε να πούμε. Λεφτά. Δεν θα δώσω όμως αντάλλα κοροϊδά μισά λεφτά στο κόμμα. Ή όλα τα λεφτά και θα πάρω εγώ 3,60 για να. Τα βατζιλίκια δεν θέλω. Αν θέλει οποιοδήποτε θέλει κόμμα να με βάλει σε εκλόγιο, να εκλεγώ τώρα, όχι να ξεφτυλιστώ τσάμπα. Να εκλεγώ στην Ευρωβουλή, είμαι εδώ. Δεν με διαλύει. Λατινοπούλου, τι έγινε. Βελόπουλο, σιγά. Και για τις ταυτότητες θα πω. 25.000 το μήνα και ταξίδια και τέτοια. Και ταυτότητες και ξυλόλια θα πω. Ό,τι γουστάρετε θα πω. Make me wanna die. Πού είστε εσείς, κυρία μου, πού

0: Μου είπαν.
1: Οι Ιταλοί. Η νέα τάξη πραγμάτων. Τέλος πάντων, έχετε κάποιο βαρισίμαντο μήνυμα να απευθύνετε στους Έλληνες πολίτες για να κλείσουμε την εκπομπή?
0: Απευθύνομαι στον ελληνικό λαό.
1: Μπράβο. Σε όλους.
0: Που οι περισσότεροι είναι ραγιάδες. Και έχουν υποδηλωθεί από αυτά τα πολιτικά ερπετά της εξουσίας.
1: Τι λέτε τώρα?
0: Το διεθνό το κογλίφο που παίρνουν τα σπίτια μας και μας καταστρέφουν.
1: Ναι, πω, πω.
0: Λοιπόν, σαγίτη. Και γενικότερα αυτά τα καθήκια της νέας τάξης πραγμάτων που θέλουν να μας δώσουν την ψηφιακή ταυτότητα για να μας υποδουλώσουν μία και καλή.
1: Αφού οι περισσότεροι είμαστε υποδουλωμένοι. Και γιατί να μπουν στον κόπο? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, με αυτό το βαρισίματο μήνυμα του κυρίου Αυτουνού. Τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Χρόνια πολλά. Και καλή Παναγιά.
2: Καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι. Γεμίστε μπαταρίες. Καλά μπάνια, παιδιά. Γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερος ο χειμώνας.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη,

0: στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Και πώς να
1: κλάψεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

αγαπημένο μου ρολόγιο. Είναι φέλη μέγκερο πέρα. Νομίζω ότι σου έλειψε και εμένα μου έλειψε πάρα πολύ. Έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Αλλά έτσι είναι το καλοκαίρι. Υπάρχουν απρόβλεπτα, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να σου πω ότι. Και θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αγαπημένο μου ρολόγιο, διότι μετά από ένα χρόνο, πραγματικά ένα χρόνο, σχεδόν, πέρασα και πήγα ξανά στα κεντρικά του Sky από την παλιά λεωφόρο που ήταν κλειστή από πέρσι Σεπτέμβρη. Η συγκίνησή μου με το ρολόγιο είναι πάρα πολύ μεγάλη, που αντί για ένα τέταρτο έκανα μόνο 7 λεπτά.

0: 6.30 το απόγευμα. Λοιπόν, τίποτα δεν παίζει στην επικαιρότητα, τίποτα από μια συνέντευξη του Τσίπρα και την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Βλέπω, μπαίνω μέσα στις ειδήσεις να δω, έγινε λέει ένα σούσουρο εκεί στο λιμάνι της Τίνου με ένα viral βίντεο που πήγαν εκεί στην Λατινοπούλου να την τραμποκίσουν κάποιοι Ρωμά, γιατί τους λέει γύφτους και έγινε χαμός.
1: Στάσου, έλα.
0: Καταρχάς, θέλω να ξεκινήσω με το αδιαπραγμάτευτο κομμάτι, το οποίο είναι το εξής. Ότι οποιοδήποτε μάλλον τραμποκισμός, λεκτική βία, χυδαίες, ύβρις κλπ. Δεν θα πω μόνο σε δημόσιο χώρο, αλλά και σε ιδιωτικό χώρο εγώ θα έλεγα. Δεν νομίζω ότι έχουν χώρο αυτά τα πράγματα και αυτές τις συμπεριφορές σε μια ευνομούμενη δημοκρατία. Τώρα, είναι η Ελλάδα ευνομούμενη δημοκρατία? Εγώ θα πω ότι είναι. Διότι βλέποντας και συγκρίνοντας άλλες χώρες αυτού του κομμάτου του κόσμου, μια χαρά είμαστε πάρα πολύ καλά. Τώρα, περικυκλώνεις λοιπόν ένα δημόσιο πρόσωπο, και βασικά και δημόσιο πρόσωπο να μην ήταν, έναν άνθρωπο, να τον εξαναγκάζεις να ακούσει αυτό το παραλήρημά σου, είναι καταδικαστέο και εγώ ποτέ δεν θα το επικροτούσα, παρόλο που η ρητορική της Λατινοπούλου είναι αιτίου-αιτιατού, ξέρεις, όλη αυτή τη συμπεριφορά, είναι δύο διαφορετικά πράγματα και προφανώς καταδικάζουμε. Όμως θέλω να καταλάβουμε όλοι μαζί, και εγώ μαζί σας εδώ πέρα, πώς φτάσαμε ως εκεί και ποιο είναι αυτό το υπόβαθρο της σύγκρουσης. Διότι η πολιτική παρουσία της κυρίας Λατινοπούλου έχει χτιστεί σε μεγάλο βαθμό πάνω σε μια συνειδητή, και είναι συνειδητή γιατί εντάξει, το βλέπεις, αυτά που λέει τα πιστεύει. Είναι συνειδητή και είναι πάρα πολύ επιθετική ρητορική απέναντι σε μια συγκεκριμένη ομάδα που δεν περιορίζεται μόνο στο να καταγγείλει τα στοιχεία της εγκληματικότητας που έχει αυτή η ομάδα, αλλά τη βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να καταφεύγει σε συλλογικούς χαρακτηρισμούς που για κάποιο λόγο αποφεύγουμε όλοι οι άνθρωποι να τους κάνουμε, έτσι και να τους στιγματίζει. Δηλαδή, πώς να το πω, η λέξη λαθρομετανάστης δεν είναι παγορευμένη λέξη, εγώ να το πω. Ένα παράδειγμα θέλω να δώσω για τις λέξεις και τι σημασία που έχουν οι λέξεις. Αλλά όταν αυτή η λέξη, π.χ., έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από μια οργάνωση, όπως η Χρυσή Αυγή που καταδικάστηκε, εγώ, ας πούμε, δεν θέλω να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από χρυσαυγίτες. Δεν θέλω. Θέλω να πω παράνομος μετανάστης. Έχω εγώ το πρόβλημα. Μπορεί. Το ακούω. Το ακούω πάρα πολύ. Οπότε γι' αυτό μερικές φορές αποφεύγουμε τις λέξεις γιατί έχουν ένα αρνητικό connotation που θα λέγανε και στο χωριό μου, το Σικάγο που θα πάω σε ένα μήνα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχει ένας άνθρωπος ένα δημόσιο λόγο που καλλιεργεί συστηματικά τη γενίκευση, δεν είναι θέμα χρόνου η ένταση αυτή να μεταφερθεί από τα τηλεοπτικά πάνελ που τη βλέπουμε να μεσουρανεί, εν πάση περιπτώσει, και από τα social media στο πεζοδρόμιο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η λογική υποχωρεί και βλέπεις το λόγο να το παίρνει το ένστικτο της σύγκρουσης. Και εδώ ακριβώς αντιμετωπίζεται και αυτή η τεράστια πολιτική αντίφαση που υπάρχει. Τέτοιες συμπεριφορές, αντί να πλήξουν τη ρητορική αυτών των προσώπων, όπως είναι η κυρία Λατινοπούλου, αυτό που κάνουν, και δεν το καταλαβαίνω αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν, είναι να λειτουργούν στην πραγματικότητα ως το καύσιμο, ένα πολιτικό καύσιμο για αυτήν. Δηλαδή αυτή παίρνει τώρα το γεγονός αυτό, το κεφαλαιοποιεί και χτίζει το αφήγημα του αντισυστημικού μαχητή, του θύματος κλπ. Εντάξει, οπότε το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος που σιγά σιγά τη δηλητηριάζει στην κοινωνία. Έχεις από τη μια πλευρά αυτή την εμπειριστική ρητορική που προκαλεί αντανακλαστικές αντιδράσεις και από την άλλη έχεις τραμπουκικές επιθέσεις που δικαιώνουν στα μάτια της κοινής γνώμης αυτό που τις δέχεται. Τοξικότητα, πάρα πολύ. Θα συνεχίσει αυτό. Ω, καλά. Εκλογές έρχονται. Τετάρτη, 11 το πρωί. Λοιπόν, παρόλο που είναι καλοκαίρι, αν έχεις ακούσει αγαπημένο ημερολόγιο, στα χείλη των πολιτικών, λίγο πριν μας χαιρετήσουν για το 15 Αύγουστο, είδανε το Ταμείο Ανάκαμψης και νομίζω ότι πάρα πολλοί εκεί, οι συμπολίτες εκεί έξω, δεν έχουν ιδέα τι είναι αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Οπότε εγώ, ως ο, πώς θα το πω, πνευματικός ταγός και γκουρού της γενιάς μου.
2: Ω, ναι, ναι, πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
0: Είπα να κάνω μικρό explainer, έτσι για να τα κάνω κι εγώ επανάληψη μαζί σου. Λοιπόν, θέλω να φανταστείς το Ταμείο Ανάκαμψης ως το μεγαλύτερο πακέτο χρημάτων που πέρασε ποτέ από την Ευρώπη. Πώς γεννήθηκε, με ρωτάς, και σου απαντάω ότι γεννήθηκε το 2020 με τις καραντίνες που είχαμε και επί COVID κλπ. Όπως θυμάσαι, οι οικονομίες διαλύθηκαν. Για πρώτη φορά στην ιστορία της λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Μέση Ένωση βγήκε μόνη της στις αγορές, δανείστηκε ένα αδιανόητο ποσό, 577 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τα μοιράσει στα κράτη-μέλη. Ο στόχος λοιπόν ήταν να σταθούν οι χώρες όρθιες και να θωρακιστούν για το μέλλον που μας έρχεται, το ζωφερό μέλλον, γι' αυτό και άλλωστε λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Λοιπόν, τι αναλογεί τώρα στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα ένας τεράστιος κουμπαράς, ο οποίος αναλογεί, είναι γύρω στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 18,2 δις είναι επιχορηγήσεις, δηλαδή τσάμπα χρήμα, έτσι, ένα δωράκι που δεν το επιστρέψει ποτέ. Τα 17,7 δισεκατομμύρια είναι χαμηλότοκα δάνεια, το υπόλοιπο δηλαδή. Πού κολλάει τώρα όμως το σύστημα, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με το κλασικό ΕΣΠΑ. Διότι στο ΕΣΠΑ πας με τα τιμολόγια και λες, Ευρωπή, έφτιαξα αυτό εδώ, οπότε θέλω να μου δώσεις πίσω τα λεφτά που έβαλα. Στο Ταμείο Ανάκαμψης πληρώνεσαι μόνο με βάση τα ορόσημα. Δηλαδή, λες στην Ευρώπη, θα φτιάξω αυτό το νοσοκομείο και σου δίνουν το ρευστό αφού αποδείξεις ότι το νοσοκομείο είναι έτοιμο, λειτουργεί και μπήκαν γιατροί μέσα. Αν το παραδώσεις μισό ή αν το παραδώσεις με διάφορα προβλήματα, η Ευρώπη σου λέει, φλαράκι, ξέχασέ το, δεν παίρνεις, φραγκοδίφραγκο δεν παίρνεις. Λοιπόν, τώρα, βλέπουμε την κυβέρνηση και την κυβερνητική καραμέλα που λέει ότι έχουμε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Θέλω να μιλήσω λίγο αυτό το παραμύθι των αριθμών για να καταλάβετε και να καταλάβω κι εγώ μαζί σας. Λοιπόν, η κυβέρνηση την ακούμε να πανηγυρίζει ότι έχει εισπράξει από τις Βρυξέλλες 24,6 δις, δηλαδή το 68,5% του πακέτου. Όμως, σύμφωνα με τη Eurostat, στην πραγματική οικονομία έχουν πέσει μόλις τα 14,4 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν δηλαδή 10 δισεκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στις τράπεζες και περιμένουν. Στην πραγματική απορρόφηση και διοχέτευση στην αγορά, η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση ανάμεσα στους 27 της Ευρώπης. Θα μου πεις πού πήγαν τα λεφτά. Λοιπόν, σε πραγματικές επενδύσεις πήγε μόλις το 13%. Τα υπόλοιπα λεφτά πήγαν σε μεταβιβάσεις, επιδοτήσεις και τρέχουσες δαπάνες, δηλαδή λεφτά που καταναλώθηκαν χωρίς να αφήσουν καμία υποδομή πίσω. Η Κομισιόν λοιπόν έχει βάλει ένα σκληρό τελεσίγραφο στις 31 Αυγούστου, τώρα, σε μερικές μέρες. Τελειώνουν όλα αυτά τα ορόσημα και ό,τι δεν ολοκληρώθηκε μέχρι τότε κόβεται οριστικά. Και επειδή για 2,5 χρόνια η κυβέρνηση ροκάνιζε το χρόνο, τώρα τρέχουν πανικόβλητοι, διότι συνειδητοποιούν ότι θα χαθούν δισεκατομμύρια ευρώ. Και όσα δισεκατομμύρια δεν προλάβουμε να απορροφήσουμε εμείς και οι υπόλοιπες χώρες, για νοσοκομεία, σχολεία και δρόμους κλπ. Μαντέψτε πού τα ανακατευθύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, φίλοι και φίλες. 5:30 το μεσημέρι. Ένα άλλο πράγμα που έπαιζε τον προηγούμενο καιρό και είναι έτσι αξιοσημείωτο είναι με το νερό. Ένα νερό, πιο νερό, κυραβά γελιό, όπως λέγεται αυτό το τραγούδι, το δημοτικό. Κάθομαι και σκέφτομαι μερικές φορές ότι τα παιδιά που μεγαλούν τώρα, ανάθεμα, θα ξέρουν το μήλο μου κόκκινο όταν μεγαλώσουν. Το κάνουν στο σχολείο αυτό.

κάνουν το βάζο ντούτσε τη στολή του. Ναι. Με τη σκούφια την ψυχή. Ναι, εντάξει. Κάπου εδώ σταματάω. Λοιπόν, το νερό. Λοιπόν, πέρασε ένα νέο νομοσχέδιο με το νερό, το οποίο έτσι αξίζει να πούμε 2-3 σχόλια. Λοιπόν, μέχρι σήμερα υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα πάνω από 700 τοπικές υπηρεσίες στις δημοτικές και δημοτικές επιχειρήσεις. Συγγνώμη, κατά τόπους τις βλέπετε και τις ξέρετε. Αυτές διαχειρίζονται το νερό σε όλη την Ελλάδα. Και η κυβέρνηση τώρα υποστηρίζει ότι αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο χάος και ότι το 50 με 60% του νερού χάνεται στους δρόμους από σπασμένους σωλήνες. Γι' αυτό και αποφάσισε να καταργήσει όλα αυτά τα δημοτικά γύρω-γύρω υπηρεσίες και να τα βάλει κάτω από δύο μεγάλους φορείς, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ. Wow. Λοιπόν, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ είναι μεν δημόσιες κατά πλειοψηφία, αλλά είναι συγμένες στο χρηματιστήριο. Και εδώ είναι, θεωρώ, όλο το ζουμί. Το Μάιο του 2026, η ΓΕΚ Τέρνα αγόρασε το 12,7% της ΕΙΔΑΠ, παίρνοντας το μεγαλύτερο ιδιωτικό ποσό. Τέσσερις μήνες μετά, Ιούλιο 2026, έρχεται το νομοσχέδιο που γιγαντώνει την ΕΙΔΑΠ, δίνοντάς της το νερό όλης της χώρας. Τώρα, μπορεί αυτό που θα πω να ακουστεί λαϊκίστικο. Εγώ απλά αναρωτιέμαι και θέλω να αναρωτηθείτε κι εσείς μαζί μου. Είμαι υπερβολική, μπορεί. Είμαι καχύποπτη, σίγουρα. Αλλά σε αυτή τη χώρα που ζω γίνεται να είμαι καχύποπτη, δηλαδή πραγματικά. Και εγώ θέλω να αναρωτηθούμε. Πώς γίνεται μια ιδιωτική εταιρεία να αγοράζει το 12,7% της ΕΙΔΑΠ το Μάιο και τέσσερις μήνες μετά η κυβέρνηση να φέρει νόμο που χαρίζει την ΕΙΔΑΠ όλο το νερό της Ελλάδας. Είναι τυχαίο. Είναι τυχαίο, αιώ. Για να πάρει τώρα η ΕΙΔΑΠ αυτές τις μικρές δημοτικές επιχειρήσεις, δεν πρέπει κάποιος να υπολογίσει πόσο αξίζουν οι σωλήνες και οι δεξαμενές τους. Ποιος θα κάνει αυτή την εκτίμηση, η ίδια η ΕΙΔΑΠ που πάει να τις πάρει. Δεν βγάζει νόημα. Επίσης, μας λένε ότι η ρυθμιστική αρχή θα ελέγχει τα πάντα, μόνο που την υποχρέωση της αρχής να ελέγξει τις ηχονεύσεις την πήγανε για το τέλος του 2017. Δηλαδή, θα γίνουν πρώτα όλες οι συντήλες και μετά από 1,5 χρόνο θα πούνε στην αρχή, εντάξει, έλα να δεις τώρα αν έγιναν καλά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Βγαίνουν και λένε δεν ιδιωτικοποιούν το νερό. Μένει δημόσιο αγαθό κλπ. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ιδιωτικοποιούν το νερό, δεν μπορούν. Το Συμβούλιο της Επικρατείας τα έχει μπλοκάρει τρεις φορές. Το 2014, το 2020 και το 2022. Τι να πω, βρήκανε πλάγιο τρόπο μέσα στο χρηματιστήριο. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι καχύποπτη, μπορεί και όχι. Η τριμμένη στον πισίν που λέγεται στο χωριό μου. Θα το δούμε με τον καιρό. Αυτά, αγαπημένο μου ορολόγιο. Ελπίζω να σου κράτησα όμορφη συντροφιά. Να προσέχεις, να είσαι καλά, να κάνεις κανένα μπάνιο, ξέρεις τώρα τις Παναγίες και όλα αυτά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα και Ίτυλο. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 4.30 το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φέρτα υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλα προς Νυφή. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα, Σκύρου και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από τα 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν αργά το βράδυ, ενώ επιπλέον δυνάμεις αναμένεται να φτάσουν στο νησί Ακτοπλοϊκός από την Κύμη Ευβίας. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ένας 35χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά την χρήση ψησταριάς. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Αυγούστου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 716 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 1.130.000 ευρώ για πρόκληση πυρκαγιάς, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 297 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 267 είναι από αμέλεια και οι 30 από πρόθεση. Το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Η Παναγία έκανε το θαύμα της και εγώ έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη για τις φωτιές, ανέφερε ο Απόστολος Σίσκο στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απονομή του μετάλλιου. Το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Αίγυπτος στην κοινή αμυντική συμφωνία που υπεγράφει πρόσφατα μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, άφησε ανοιχτό ο Τούρκος πρόεδρος Ταΐπ Ερντογάν. Μιλώντας στο δίκτυο Αλτζαζίρα, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η συμφωνία της Μέκκας δεσμεύει τα συμβαλόμενα μέρη να αναλάβουν κοινή δράση σε περίπτωση που οποιοδήποτε από αυτά δεχθεί εξωτερική επίθεση. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, η συμφωνία εξέπεμψε ένα ηχηρό μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο με τη συμμετοχή της Αιγύπτου να συγκαταλέγεται πλέον στις επιλογές για τη μελλοντική διεύρυνση της συμμαχίας. Απολύθηκε από την επιχείρηση ταξί ο οδηγός που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε ηλικιωμένο υπάλληλο επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων για μια θέση στάθμευσης στην Νάουσα της Πάρου. Η συμπεριφορά αυτή δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή μου ούτε τον κλάδο των επαγγελματιών ταξί, ανέφερε ο εργοδότης του σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό, το οποίο πλέον έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Πέμπτη και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο είδε χθες το φως της δημοσιότητας. Το θύμα της επίθεσης πήγε στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση σήμερα, ημέρα 15 Αυγούστου. Ωστόσο, το αυτόφορο είχε λήξει. Σε βάρος του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ δόθηκε στο θύμα παραγγελία προκειμένου να εξεταστεί από ιατροδικαστή. Στους 47 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν ληφθούν εφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Υπήρου. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο τους 29 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα τρίτη εκπομπή στη σειρά Ελληνική Μυθολογία με την κυρία Ευγενία Μανολίδου. Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κυρία Μανολίδου, καλημέρα σας. Κύριε Σιρόπουλε, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα στην παρέα σας και σε όλους που μας ακούνε.
5: Καλημέρα και από εμένα. Στις δύο πρώτες εκπομπές του κύκλου της Ελληνικής Μυθολογίας ξεκινήσαμε από τη γέννηση του κόσμου και των θεών με την καθηγήτρια κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, με την οποία συνομιλήσαμε για τον Ησίωδο και τη θεογονία, για τη μετάβαση από την αταξία στη συγκρότηση μιας θεϊκής και κοσμικής τάξης. Στη συνέχεια, με τον καθηγητή κύριο Βασίλη Βερτουδάκη, περάσαμε στον κόσμο των Ολυμπίων θεών και σήμερα, στην τρίτη μας εκπομπή, ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στον άνθρωπο, στο χώρο που βρίσκεται ανάμεσα στο θείο και το ανθρώπινο, που δεν είναι άλλος από τον κόσμο των ηρώων. Και το λέω αυτό γιατί ο ήρωας της ελληνικής μυθολογίας κινείται σε ένα οριακό πεδίο. Έχει συχνά θεϊκή αλλά και ανθρώπινη καταγωγή. Οπότε διαθέτει εξαιρετική δύναμη, ευφυΐα, τόλμη, αλλά γνωρίζει τον φόβο, τον πόνο, την απώλεια, την ενοχή, τον κόπο. Η πορεία του τον οδηγεί σε άθλους, αναμετρήσεις με τέρατα, συγκρούσεις, με θεούς, με ανθρώπους, με βασιλείς, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Πάμε λοιπόν σήμερα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις και διευθυντή του Εργαστηρίου Αρχαίου Κόσμου της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κύριος Σιρόπουλος συνδέεται μαζί μας από τη Ρόδο και τον ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή παρουσία στο αφιέρωμα της μυθολογίας. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
4: Με πολύ μεγάλη χαρά συνδέομαι για να μιλήσουμε για κάτι το οποίο, όπως είπατε, είναι λίγο πιο κοντά στον άνθρωπο, λίγο πιο πάνω από τον άνθρωπο, λίγο πιο κάτω από τον Θεό. Δηλαδή είμαστε μετέωροι ανάμεσα σε δύο κόσμους, σε δύο διαφορετικές εμπειρίες και αυτό ακριβώς είναι η μεγαλύτερη γοητεία των ηρώων.
5: Φυσικά.
4: Και αυτό μας γοητεύει και στην ελληνική μυθολογία και σε άλλες βέβαια μυθολογίες, παρότι, το λέω από τώρα κυρία Μανολίδου, ότι οι Έλληνες ηρώοι της ελληνικής μυθολογίας έχουν κάποια μοναδικά στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν ούτε στη σκανδιναβική, ούτε στην κινέζικη, ούτε στην αιγυπτιακή μυθολογία. Και θα τα δούμε σιγά σιγά.
5: Πάμε λοιπόν να μας συστήσετε τον ήρωα στην ελληνική μυθολογία και να μας πείτε πώς λειτουργεί αυτή η διπλή του φύση. Είναι αυτή η δύναμη δώρο ή βάρος?
4: Μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί αν βάζαμε αυτή την ερώτηση σε κάποιους από τους ήρωες, για παράδειγμα στον Ηρακλή, με τον οποίο θα ήθελα να κλείσουμε για πολλούς λόγους, γιατί ο Ηρακλής είναι ένα τέλος και μια αρχή από μόνο του, θα έλεγα ότι είναι βάρος. Γιατί οι ήρωες είναι επιφορτισμένοι με αυτό που τους κάνει εξαιρετικούς, δηλαδή κάτι πάνω από το συνηθισμένο, και οτιδήποτε πέραν του συνηθισμένου στην αρχαία ελληνική σκέψη είναι τερατώδες. Δηλαδή βάλτε την αντίληψη του τέρατος. Το λέω έχοντας ασχοληθεί για πολύ καιρό με το τι είναι το τέρας. Είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει την κανονικότητα και έχει κάποια στοιχεία τα οποία το κάνουν διαφορετικό και λίγο ανίκιο στην αντίληψη που έχουμε εμείς. Δηλαδή ένα σκύλος με τρία κεφάλια όπως είναι ο Κέρβερος είναι τέρας, αλλά ένα άλογο που έχει φτερά και πετάει υπερβαίνει την κανονικότητα και είναι εξίσου τέρας, όπως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρικισμένος με υπερφυσική ή μη φυσιολογική κανονική δύναμη, είναι εξίσου κάτι το οποίο υπερβαίνει τα μέτρα του ανθρωπίνου. Άρα λοιπόν, Ο ήρωας είναι κάποιος ο οποίος, ξεκινάμε με ένα βασικό χαρακτηριστικό, δεν είναι Θεός. Είναι η θνητότητα που τον χαρακτηρίζει, αλλά η σχέση του με τον κόσμο των θεών, κάποια μακρινή γενεαλογία, η άμεση, η πατρότητα από κάποιον θεό ή κάποια θεά, ενδεχομένως, είναι αυτό που κάνει αυτά τα χαρακτηριστικά να εντείνονται, τη μεγαλύτερη δύναμη, τη μεγαλύτερη ευφυΐα, τη μεγαλύτερη ικανότητα. Και αυτό είναι που αυτομάτως βάζει τον ήρωα σε ένα περιθώριο. Δεν είναι μέρος της κανονικότητας του κόσμου. Κινείται ανάμεσα στους δύο κόσμους χωρίς να ανήκει ποτέ σε κανέναν. Ως άνθρωπος λοιπόν, ο ήρωάς μας είναι γεμάτος πάθη, έχει ανθρώπινες αδυναμίες, έχει ανθρώπινα πάθη, πάσχει, κάνει λάθη και ίσως αυτό είναι που τον κάνει λίγο πιο οικείο σε εμάς. Δεν είναι τέλειος ο ήρωας, ίσα ίσα. Πολλές φορές είναι ατελής σε ό,τι αφορά στα πάθη του. Ο Αχιλλέας είναι απίθαρχος. Ο Ηρακλής θα σκοτώσει τα παιδιά του. Θα φέρει μια ερωμένη στο σπίτι. Όχι πάνω σε μια τρέλα. Παροξισμό όπως θα σκότωσε τα παιδιά του, εν γνώση του. Θα φέρει μια ερωμένη. Θα αμφισβητήσει τις οικογενειακές δομές. Οι ήρωες λοιπόν έχουν τις ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά έχουν και μια ανώτερη επιταγή που τους κάνει να υπηρετούν την ανθρωπότητα. Είτε επειδή το θέλουν, είτε επειδή πολλές φορές πρέπει και αναγκάζονται. Αλλά αυτό είναι που τους φέρνει πάνω από το ανθρώπινο επίπεδο και στο τέλος αυτό που μένει ως αίσθηση είναι η προσφορά. Η προσφορά στο κοινό καλό, η προσφορά σε κάτι ανώτερο από τον ίδιο, σε έναν μεγάλο σκοπό. Και αυτό είναι που κάνει τους ήρωες να ξεχωρίζουν. Με μοναδική εξαίρεση τον Ηρακλή, ο οποίος είναι μια μοναδική περίπτωση πραγματικά που νομίζω ότι ούτε με το μέτρο της ελληνικής μυθολογίας μπορεί να το κρίνει κανείς. Είναι μια κατηγορία μόνος του, θα τα πούμε.
3: Άρα παραβλέπουμε τα ανθρώπινα ολισθήματα. Αυτό που είναι το κυρίαρχο είναι να δοθεί το παράδειγμα στην κοινωνία.
4: Αυτό που νομίζω είναι και μοιάζει σαν να φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα ήδη, αλλά αυτό που μένει ουσιαστικά είναι ότι παρά τα τρωτά του καθενός, παρά τις αδυναμίες, ότι αυτό που πρέπει να βλέπουμε σε έναν ήρωα είναι η υπέρβαση όλων των δυσκολιών, ακόμα και όπως είπε η κυρία Μανολίδου, του ίδιου του εαυτού, των παθών των δικών μας, των προσωπικών, και η ανύψωση πάνω από τον εαυτό και η προσφορά στο κοινό καλό. Αυτό είναι και ένα διαχρονικό μήνυμα που ο ήρωας πάντα προσφέρει.
5: Λοιπόν, εγώ είχα στο μυαλό μου βέβαια να ξεκινήσουμε από τον Ηρακλή. Εσείς θέλετε να τελειώσουμε με τον Ηρακλή. Άρα, με ποιον θα ξεκινήσουμε, με τον Θησέα, με τον Περσέα, με ποιον θέλετε να ξεκινήσουμε?
4: Πάρτε τον Περσέα, που σαν και τον Ηρακλή έχει μια μοναδικότητα.
5: Ωραία, ας ξεκινήσουμε να θυμίσουμε ποιος ήταν ο Περσέας.
3: Πρώτα απ' όλα, τι είναι ο Περσέας και τι έκανε.
5: Ας θυμίσουμε, γιατί οι ακροατές μας μπορεί να μην το θυμούνται.
4: Έτσι, τα πολύ απλά. Εμείς από πού τον ξέρουμε τον Περσέα? Τον Περσέα τον ξέρουμε, δεν μιλάω για τις παραποιήσεις της ελληνικής μυθολογίας και την μη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μας από το Hollywood και όλα αυτά, αλλά άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς από πού τον ξέρουμε? Από την Μέδουσα. Ο Περσέας είναι αυτός που σκότωσε τη Μέδουσα. Ο Περσέας όμως είναι ένας κανονικός άνθρωπος με έναν παππού που κατάγεται από το Άργος, τον Ακρίσιο, και ήθελε πάρα πολύ να αποκτήσει έναν γιο. Ο Ακρίσιος είχε μια κόρη, τη Δανάη. Δεν ήθελε κόρη μόνο, ήθελε και ένα γιο. Και του λέει λοιπόν η πυθία που πήγε να ζητήσει χρησμό ότι θα αποκτήσεις μεν ένα απόγονο αρσενικό από τη Δανάη, θα γεννηθεί ο εγγονός, αλλά θα σε σκοτώσει. Αυτό είναι ένα κλασικό μοτίβο που δείχνει πάντα ένα κίνδυνο από μια νέα ανώτερη γενιά προς την παλαιότερη γενιά. Και προσπαθεί λοιπόν και ο καημένος ο Ακρίσιος να κάνει αυτό που σπάνια γίνεται, να αλλάξει τη μοίρα. Κλείνει λοιπόν τη Δανάη σε ένα υπόγειο και η Δανάη παρόλα αυτά επισύρει πάνω της τον έρωτα του Δία. Ο Θεός δεν μπορεί να περιοριστεί ούτε να περιφρουρηθεί κάτι από τον Θεό.
3: Και πώς μπαίνει σε αυτό το κλειστό δωμάτιο, σε αυτή τη φυλακή, πώς
4: μπαίνει? Μια υπόγεια φυλακή λοιπόν, πολύ ωραία κύριε Μπορτοσάλτε. Ο Θεός τι είναι? Ο Θεός είναι ό,τι θέλει. Θέλει να είναι κύκνος για να γονιμοποιήσει τη Λίδα, μπορεί να είναι κύκνος. Θέλει να είναι τάβρος για να
3: κλέψει την Ευρώπη.
4: Μπορεί να είναι τάβρος. Θέλει να είναι ένα φυσικό φαινόμενο, μια βροχή, μια χρυσή βροχή. Μεταμορφώνεται λοιπόν σε φυσικό φαινόμενο και περνάει μέσα από τις γρίλες εκεί του εξαερισμού της υπόγειας φυλακής, της Δανάης, και ενώνεται λοιπόν με τη Δανάη και γεννιέται ο Περσέας. Πάλι δεύτερη φορά, ο άνθρωπος που μπορεί να πιστεύει ότι μπορώ να αλλάξω τη μοίρα, διώχνει το μωρό μέσα σε ένα κυβότιο, σε μια λάρνακα, και το ρίχνει στη θάλασσα μαζί με τη μητέρα του, και αυτή η λάρνακα επιπλέει, λίγο σαν την ιστορία του Μόησι, και αυτό το κουτί το ψαρεύει ένας ψαράς στη Σέριφο. Μεγαλώνει το παιδί, είναι αδερφός του βασιλιά του νησιού, του πολυδέκτη, και κάποια στιγμή ο πολυδέκτης αρχίζει να διεκδικεί, να πολιορκεί την Δανάη. Όλοι λοιπόν αρχίζουν σε αυτόν τον επικείμενο γάμο να φέρνουν δώρα. Ο φτωχός μικρός Περσίας λέει: εγώ δεν έχω να σου φέρω κάτι, αλλά θα σου φέρω το κεφάλι της Μέδουσας. Ένας λόγος ολοέπαση. Πώς θα το κάνει όμως αυτό? Με τη βοήθεια των θεών, γιατί οι ήρωες πάντα βοηθούνται από τους θεούς, καταφέρνει να πάρει και να δαμάσει ένα άλλο υπέρ φυσικών, τον Πίγασο, και να πάει λοιπόν με τη βοήθεια των θεών που πάλι του δίνουν αντικείμενα για να τον βοηθήσουν. Όπως ο Άδης του δίνει μια περικεφαλαία που τον κάνει αόρατο. Και ένα μαγικό σάκο, γιατί πρέπει να βάλει μέσα το κεφάλι της Μέδουσας, η οποία είναι η μόνη θνητή από τις τρεις αδερφές, τις Γοργόνες. Οι Γοργόνες είναι αθάνατες, με εξαίρεση την καημένη τη Μέδουσα. Και του δίνουν και ένα κοφτερό δρεπάνι. Και κόβει λοιπόν με τη βοήθεια του Πίγασου, πετάει από πάνω της, κόβει τη Μέδουσα και τη φέρνει πίσω και τιμωρεί με αυτόν τον τρόπο τον πολυδεύκη που κάνει την μητέρα του να νιώθει άβολα με τις ερωτικές του επιθυμίες. Άρα λοιπόν
5: όμως,
4: ο Περσέας...
5: Συγγνώμη σας διακόπτω, η Μέδουσα δεν είναι ένα οποιοδήποτε τέρας, έτσι, δεν είναι εύκολος αντίπαλος, γιατί το βλέμμα της πετρώνει, πρέπει να της κόψει το κεφάλι χωρίς να τη βλέπει.
4: Πρέπει να της κόψει το κεφάλι χωρίς να τη βλέπει. Η Μέδουσα με την τραγική ιστορία, γιατί όπως ξέρετε η μυθολογία δεν είναι στατική, έχουμε πολλές διαφορετικές εκδοχές. Η Μέδουσα ήταν μια ιέρια, την οποία βίασε ο Ποσειδώνας μέσα στον περίβολο του ναού της θεάς Αθηνάς, και η θεά Αθηνά που δεν μπορεί να τιμωρήσει το θείο της, τον Ποσειδώνα, τιμωρεί το κορίτσι, κάνοντας τους ωραίους βοστρίχους, τις ωραίες μπούκλες των μαλλιών της, να είναι φίδια τα οποία πετρώνουν τους ανθρώπους που τη βλέπουν. Γιατί η ομορφιά, ξέρετε, τα ωραία κυματιστά μαλλιά, οι μπούκλες των γυναικών μπορεί να μας πετρώσει μεταφορικά, αλλά εδώ γίνεται κυριολεκτικά ένα τέρας, το οποίο ίσως είναι το πρώτο θύμα του Me Too. Είναι μια κοπέλα η οποία πάσχει άδικα. Παρ' όλα αυτά, ο Περσέας καταφέρνει, βλέποντας όχι απευθείας την ίδια, αλλά μέσα στην ασπίδα του που γυάλιζε πάρα πολύ, μια στραφτερή ασπίδα λοιπόν, βλέπει την Μέδουσα ή αλλιώς Γοργό μέσα στην ασπίδα του να αντανακλάται και έτσι της κόβει το κεφάλι χωρίς να τη βλέπει. Το βάζει μέσα στο μαγικό σάκο που τον προστατεύει από το βλέμμα της, γιατί ακόμα και νεκρή, ακόμα και αποκομμένο το κεφάλι της Μέδουσας ήταν μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη κατάρα. Και έτσι λοιπόν είναι η ιστορία αυτή ενός ήρωα ο οποίος καταφέρνει το ακατόρθωτο, βγαίνει αλόβητος από αυτήν την ιστορία, και όχι μόνο αυτό, αλλά όλοι οι ήρωες πρέπει να αποκτήσουν και ένα γενεαλογικό δέντρο, πρέπει να αφήσουν πίσω τους απογόνους. Γυρνώντας λοιπόν από την Αιθιοπία που είχε πάει για να βρει λοιπόν τις πληροφορίες που ήθελε για τη Μέδουσα, βλέπει μια άλλη κοπέλα, θνητή αυτή τη φορά, δεμένη σε ένα βράχο που είναι η Ανδρομέδα, είναι η κόρη του βασιλιά Κηφαία, που είχε προκαλέσει την οργή του Ποσειδώνα ο βασιλιάς, γιατί είτε ξέχασε να του κάνει θυσίες, είτε η γυναίκα του η Κασιόπια είχε προκαλέσει την οργή του γιατί είχε πει ότι ήταν πιο όμορφη από τις Νηριίδες. Σε κάθε περίπτωση, οι θεοί, οι οποίοι είναι λίγο σαν τον θεό της παλαιάς και όχι της Καινής Διαθήκης, είναι μικροπρεπείς, είναι εκδικητικοί, στέλνουν λοιπόν ένα θαλάσσιο τέρας, ένα μεγάλο κήτος, για να ταλαιπωρεί την πόλη. Και η Ανδρομέδα δέχεται να θυσιαστεί εκεί ο θελός για να σταματήσει αυτή η κατάρα, να την φάει το κήτος. Όταν έρχεται λοιπόν με τη βοήθεια του υπτάμενου αλόγου ο Περσέας και τη σώζει την κοπέλα, καθιερώνει μια νέα λοιπόν γενεαλογία και γυρνάει πίσω, τιμωρεί τον πολυδέκτη, ο οποίος όσο εκείνος έλειπε προσπαθούσε να παντρευτεί με τη βία τη μητέρα του, τη Δανάη, και τον πετρώνει, τον κακό βασιλιά, τον πολυδεύκη, και έτσι λοιπόν ο βασιλιάς της Σερίφου πέτρωσε, και υπάρχει και μια παλιά, έτσι ας το πούμε, παράδοση ότι γι' αυτό το λόγο η Σέριφος είναι γεμάτη πέτρες που μοιάζουν με ανθρώπους, επειδή ήταν όλοι αυτοί οι πετρωμένοι της αυλής του βασιλιά του πολυδέκτη.
5: Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Περσέας μαζί με την Ανδρομέδα τελικά δεν πεθαίνουν κιόλας. Είναι ίσως ο μοναδικός ήρωας ελληνικής μυθολογίας που δεν ταλαιπωρείται μέχρι το τέλος, δεν του βγήκε ψυχή όπως έγινε με τους υπολείπους και έγινε αστερισμός, ανέβηκε στον ουρανό.
4: Είναι ο μόνος ήρωας, έχετε δίκιο, ο οποίος δεν έχει αντιηρωικό θάνατο, γιατί όλοι, όλοι μα όλοι οι ήρωες της μυθολογίας έχουν έναν θάνατο διόλου αντάξιο του μεγάλου ονόματος και της φήμης τους. Όλοι οι ήρωες έχουν έναν αντιηρωικό θάνατο και θα το συζητήσουμε αν θέλετε.
5: Φυσικά.
4: Αυτό, γιατί...
5: Εξάλλου η διαχρονικότητα μας ενδιαφέρει. Δηλαδή οι ιστορίες είναι πάρα πολύ όμορφες, αλλά θα θέλαμε να μπούμε λιγάκι στο τι σημαίνει όλο αυτό, το πώς ίσως αποσυμβολίζεται, τι σημαίνει δηλαδή να παλεύω ένα τέρας το οποίο με πετρώνει και δεν πρέπει να το δω. Έχει και τέτοιες διαστάσεις δηλαδή, οπότε δεν ξέρω αν θέλετε.
4: Φαίνεται ότι είναι το πραγματικά αδύνατον. Και η υπέρβαση του ανθρώπινου μέτρου και του αδύνατου είναι κάτι το οποίο, ακόμα κι αν είσαι ήρωας, γίνεται μόνο με τη βοήθεια των θεών. Ο Περσέας δεν θα τα είχε καταφέρει. Πρέπει να είσαι ευσεβής, ευλαβής. Πρέπει λοιπόν να έχεις τη στήριξη των θεών, των ανώτερων αν θέλετε, και με τα μαγικά αυτά αντικείμενα που του δίνουν, μια γυαλιστερή ασπίδα, ένα σκούφο που τον κάνει αόρατο, ένα κοφτερό δρεπάνι, ένα υπτάμενο άλογο, δεν είναι τα συνηθισμένα μέσα. Αλλά για να τα έχεις λοιπόν όλα αυτά, πρέπει να είσαι ευνοημένος από τους θεούς. Άρα, εάν θέλετε, υπάρχει και μία σχέση με το ανώτερο, αλλά υπάρχει και μία αίσθηση του σεβασμού προς το ανώτερο. Ο ήρωας δεν πρέπει να έχει την έπαρση της φαινομενικής αυτονομίας. Δεν είναι. Χρειάζεται το παραπάνω. Άρα, λοιπόν, μία μεγάλη αρετή του ήρωα είναι η ευσέβεια. Αυτό είναι που θα τον βοηθήσει. Και όπως είπατε, ο Περσέας, παρότι θα τιμωρηθεί κι αυτός, κάθε υπέρβαση τιμωρείται. Θα σκοτώσει κατά λάθος τον παππού του, τον Ακρίσιο, τον οποίο πηγαίνει να τον βρει με αγάπη, αλλά δεν το ξέρει λοιπόν και σε κάποιους αγώνες κατά λάθος που γίνονται θα ρίξει στο πένταθλο έναν δίσκο και θα σκοτώσει κατά λάθος τον παππού του και από εκεί και πέρα δεν θα δεχτεί το θρόνο του Άργους. Γι' αυτό δεν τον βλέπουμε πια να μένει στο Άργος, γιατί είναι πολύ θλιμμένος που σκότωσε κατά λάθος τον παππού του και φεύγει λοιπόν και ανταλλάσσει τη θέση του με την βασιλεία της Τίρινθας. Έχει έναν ξάδελφο το Μεγάπενθη και ανταλλάσσουν λοιπόν βασίλεια. Και έτσι γίνεται βασιλιάς της Τίρινθας και λέγεται ότι αυτός είναι ο περίφημος συγκριτής των κυκλοπίων τυχών, των Μυκηνών. Και όπως είπατε, είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει έναν ατιμωτικό, υποτιμητικό θάνατο όπως έχουν οι περισσότεροι. Και οι θεοί τον κάνουν αστερισμό. Ο καταστερισμός του που κοντά στον ουρανό αυτό, και θα δούμε και άλλους ήρωες να έχουν καταστεριστεί. Ο αστερισμός του Περσέα και της Ανδρομέδας είναι πάρα πολύ κοντά στον αστερισμό του Πήγασου και στον αστερισμό της Κασιόπης.
5: Τι ωραία, αυτά με τρελαίνουν να ξέρετε, γιατί είναι, φεύγουμε από το μύθο, πάμε, πού ξέρανε
3: πάμε
5: τώρα τους αστερισμούς στην αστρονομία, δηλαδή το πώς μπλέκει η μυθολογία με την επιστήμη, με την ιστορία, αυτά είναι καταπληκτικά.
4: Πραγματικά, και τώρα όλος τυχαίως το Σεπτέμβρη θα πάω σε ένα συνέδριο στην Αμερική που το θέμα μου είναι ακριβώς αυτό. Είναι η μεταφορά των μύθων στα άστρα. Έχουν μια ιδιαίτερη γοητεία και το υπέροχο είναι αυτή η αποκωδικοποίηση που γίνεται και δεν ξέρεις ποια είναι η έμπνευση. Είναι ο έναστρος ουρανός που έχει δημιουργήσει αυτές τις μορφές τις οποίες κάποιος τις πήρε και έκανε ιστορίες. Είναι ιστορίες που προβάλλονται πια πάνω στα άστρα για να μένουν ατελέστητα και αιώνια εκεί αποτυπωμένες πάνω σε ένα καμβά που δεν θα αλλάξει ποτέ και θα τις βλέπουμε να προβάλλονται συνέχεια και να συνεχίζουν να ξαναζούνε. Είναι πραγματικά γοητευτικό.
5: Και είναι ένα στοιχείο των Ελλήνων, αυτό που λέγαμε και στην περασμένη εκπομπή με τον κύριο Βερτουδάκη, το πόσο πολύ η ευσέβεια και η πίστη είναι στην ταυτότητα του Έλληνα και πόσο όλοι αυτοί οι μύθοι είναι συνυφασμένοι με εμάς. Δεν ξέρουμε καν από πότε τους μάθαμε. Τους γνωρίζουμε, ξέρουμε περίπου, τα ονόματα μας είναι οικεία, στον καθημερινό μας λόγο μπορεί κάπως να τον αναφέρουμε.
4: Πραγματικά.
5: Στην επιστήμη αναφέρονται, στην ιατρική αναφέρονται, στην ψυχολογία αναφέρονται. Τα ονόματα και οι περιπέτειες και τα ήθη, τα έθιμα όλων αυτών των ηρώων της μυθολογίας. Και δεν ξέρουμε πού αρχίζει η ιστορία και πού αρχίζει η επιστήμη.
4: Πραγματικά.
5: Θέλετε να πούμε και κάτι άλλο για τον Περσέα να ολοκληρώσουμε για να προχωρήσουμε και στους άλλους ήρωες.
4: Νομίζω θα αφήσω τον Περσέα, αλλά επειδή κάνατε μια πάρα πολύ ωραία φόρμηση για την επόμενη ιστορία, θα δείτε πόσο ο επόμενος ήρωας συνδέεται με την επιστήμη με έναν τρόπο αναπάντεχο. Και μιλάω για τον Ιάσονα.
5: Φυσικά.
4: Τον μυθικό λοιπόν ηγέτη της αργοναυτικής εκστρατείας. Ας πάμε έτσι όπως τα μάθαιναν οι αρχαίοι Έλληνες. Μια φορά και έναν καιρό. Ένα αχρονικό, αχρονολογικό μάλλον παρελθόν, δεν έχει ημερομηνία για τον αρχαίο Έλληνα, πότε έκλεψε ο Ηρακλής τα μήλα των Εσπερίδων, πότε ήταν εκείνος ο μυθικός Έσονας, ο οποίος είχε ένα γιο, ο Έσονας με την Πολυμίδη, η οποία είναι και θεία του Οδυσσέα, έχει έναν γιο λοιπόν, ο οποίος είναι νόμιμος βασιλιάς της Ιολκού και έχει έναν γιο τον Διομίδη. Έχει όμως και έναν αδελφό, ο Έσονας, τον Πελία, ο οποίος είναι ο κακός θείος. Είναι αυτός ο οποίος επιβουλεύεται την εξουσία του αδελφού του. Φοβούμενος λοιπόν ο Έσονας για την ασφάλεια του γιού του, τον στέλνει να πάει στο κολέγιο των μεγάλων ηρώων. Ποιος είναι αυτός? Ο Κένταυρος Χήρων. Αυτός ο οποίος είναι μισός άνθρωπος και μισός φύση. Αυτός ο οποίος είναι κομμάτι της ίδιας της φύσης. Θα μου πείτε, οι Κένταυροι είναι καλοί και είναι δάσκαλοι των μεγάλων ηρώων? Και οι Κένταυροι ξέρουμε από την ιστορία με τους Λάπηθες, με το Θησέα, ότι είναι βίαιοι, ότι είναι λάγνοι, ότι είναι μέθυσοι, ότι αρπάζουν τις γυναίκες, ότι βιάζουν όπως την Διάνυρα, τη γυναίκα του Ηρακλή. Τι σημαίνει Χήρων? Είναι χειρότερος. Αλλά λοιπόν, αν η φύση του Κενταύρου είναι να είναι κακός, ο χειρότερος από αυτούς είναι καλός. Και αυτός είναι ο Χήρων, ο Κένταυρος Χήρων λοιπόν, ο οποίος είναι ο μέγας δάσκαλος των ηρώων. Εκεί λοιπόν, εκτός από τον Αχιλλέα, θα θητεύσει και ο μικρός Διομήδης. Ο Διομήδης θα μάθει από τον Κένταυρο να κυνηγάει, να ρίχνει το τόξο, αλλά ανάμεσα σε όλα να χρησιμοποιεί τα βότανα, γιατί αυτό είναι και ο Κένταυρος, είναι η φύση, όπως είπα, να χρησιμοποιεί τα βότανα και να προσφέρει στους ανθρώπους ίαση, να γίνει ιητήρ, ιατρός, η πιο αρχαία λέξη που είναι αποτυπωμένη ακόμα και πάνω στις πινακίδες της πύλου, ιητήρ, γιατρός. Ο Διομήδης λοιπόν, που μαθαίνει να προσφέρει στους ανθρώπους ίαση, είναι ο πρώτος επιστήμων, γιατρός, γιατί θα αλλάξει λοιπόν το όνομά του και θα γίνει Ιάσον. Ο Ιάσον λοιπόν είναι ο πρώην Διομήδης, ο οποίος ενηλικιώνεται, γυρνάει πίσω να βρει τον πατέρα του πια, και όταν περνά από τον ποταμό Άναυρο χάνει και το ένα του το σανδάλι, και ήταν η γνωστή προφητεία που είχε λάβει ο Πελίας να φοβάσει το μόνο σάνδαλι. Χάνει λοιπόν το ένα του το σανδάλι ο νεαρός Ιάσον, γιατί έτσι πια θα τον λέμε, και έρχεται λοιπόν και προκαλεί μεγάλο τρόμο στον θείο του, ο οποίος δεν μπορεί, δεν θέλει να δώσει την εξουσία φυσικά, και του λέει, εάν θέλεις να πάρεις πίσω την εξουσία σου, θα πρέπει να μου φέρεις πίσω το χρυσόμαλο Δέρας. Η ιστορία αυτού του κρυαριού που φέρνει τους Έλληνες να περνάνε τον Ελίσποντο, που μέχρι τότε δεν είχε ονομασία, και καμιά φορά στιευόμενο στην τάξη λέω, ευτυχώς που έπεσε η Έλλη και έχουμε τον Ελίσποντο, και ευτυχώς που πέθανε ο Αιγαίας και έχουμε το Αιγαίο Πέλαγος, και ευτυχώς πνίγηκε ο Ίκαρος και έχουμε το Ικάριον Πέλαγος, διότι θα κολυμπούσαμε σε θάλασσες με άγνωστα ονόματα, και ευτυχώς που μέσα τους η μυθολογία έχει βάλει όλους αυτούς να έχουν πνιγεί και να μας δώσουν το όνομα. Η αλήθεια είναι όμως.
3: Αλλά μια ελληνικότητα όμως, ναι, του Αιγαίου χώρου που πηγαίνει, αυτό και αν πηγαίνει μέσα στα βάθη των βαθών.
4: Η αλήθεια αυτό που λέτε τώρα, κύριε Πορτοσάλτε, η ελληνικότητα φτάνει στα βάθη των βαθών. Δηλαδή θα το δούμε με τον Ιάσονα, ο οποίος, εάν πάρετε το χάρτη, που πέρασε ο Ιάσονας, γιατί ο Ιάσονας δεν πήγε απλά, πήρε το χρυσό μαλοδέρας με τη βοήθεια της Μύδιας και το έφερε πίσω, γιατί συνδέεται με μια άλλη γοητευτική ιστορία της Μύδιας. Σταμάτησε εδώ, σταμάτησε εκεί, πήγε βόρεια, πήγε νότια, γύρισε μέσα στο Αιγαίο. Ένα σωρό περιπέτειες που τον έφεραν γύρω-γύρω στη Μεσόγειο. Ο χάρτης του ταξιδιού του Ιάσονα σχεδόν μοιάζει με το χάρτη του ταξιδιού του Οδυσσέα σε όλη τη Μεσόγειο μέσα, μέχρι κάτω την Ιβηρική, μέχρι το Γιβραλτάρ. Με τα ταξίδια του Ηρακλή, με τα οποία θα κλείσω, ο οποίος και αυτός γύρισε όλη τη Μεσόγειο. Και πραγματικά, εάν το σκεφτείτε, αυτοί οι μύθοι, τους οποίους εμείς τους λέμε μύθους και για τους αρχαίους ήταν παράδοση. Δεν ήταν κάτι που το αμφισβητούσαν, ίσως να μην το πίστευαν και πολύ, ίσως δεν το αμφισβητούσαν. Είναι κάτι πολύ δύσκολο να το κρίνουμε αυτό που εμείς λέμε μύθο. Όπως έλεγε ο καθηγητής μου ο Ρίτσαρντ Μπάξτον, ο μύθος είναι κομμάτι της ψυχής του αρχαίου Έλληνα.
3: Κρατήστε τα λόγια σας, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Ναι. Θα επαναλάβετε αμέσως μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε το τι σας έλεγε ο καθηγητής σας, παρακαλώ πολύ, κύριε Σιρόπουλε. Διάλειμμα εδώ.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα και Ίτυλο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 4.30 το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φέρτα υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλια προς Νύφη. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν αργά το βράδυ, ενώ επιπλέον δυνάμεις αναμένεται να φτάσουν στο νησί ακτοπλοϊκός από την Κύμη Ευβίας. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, καταρρύπτοντας παράλληλα το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Έφερε αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα και για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φωτιές, ανέφερε ο Έλληνας πρωταθλητής στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απονομή του μεταλλίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Υπενθυμίζω για όλους εσάς που μπήκατε τώρα στο ραδιόφωνο και ενδεχομένως δεν έχετε ακούσει είτε τη σημερινή εκπομπή είτε τις δύο προηγούμενες των δύο εβδομάδων. Μαζί μας στη σειρά Ελληνική Μυθολογία με την κυρία Ευγενία Μανολίδου, η οποία έχει και την επιστημονική ευθύνη, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σπύρος Σιρόπουλος. Κύριε Σιρόπουλε, καλημέρα σας. Κυρία Μανολίδου, καλημέρα σας. Κύριε Σιρόπουλε, σας διέκοψα. Πάμε σε αυτήν την πολύ ωραία αφήγηση σημερινή. Μας έχετε μαγέψει. Τι σας έλεγε λοιπόν ο καθηγητής σας, ορίστε.
5: Λοιπόν, είχα την τύχη στο διδακτορικό μου να έχω τον Ρίτσαρντ Μπάξτον, έναν σπουδαίο καθηγητή, ο οποίος αν ψάξετε οποιοδήποτε βιβλίο μυθολογίας αποκλείεται να μην βρείτε 3-4-5 βιβλία δικά του, και έλεγε πάντα ότι ο μύθος, ο οποίος είναι κάτι ζωντανό και μεταβάλλεται διαρκώς, δηλαδή, και αυτό είναι η μεγάλη του δυσκολία. Δεν έχουμε ούτε γραμμική αφήγηση της μυθολογίας, ούτε μία μοναδική εκδοχή. Έχουμε πολλές φορές πολλές εκδοχές. Και πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποια είναι αυτή που είναι λειτουργική για κάποιον και γιατί την επέλεξε. Παρ' όλα αυτά, η απλή απάντηση είναι ότι ο μύθος είναι ο καθρέφτης της ψυχής του ανθρώπου. Είναι εκεί που βλέπουμε τα δικά μας πάθη και τις δικές μας επιθυμίες και τη δική μας αντανάκλαση να αιωρείται ανάμεσα στον κόσμο του επιπλαστού, του φαντασιακού και του πραγματικού.
6: Πάμε λοιπόν στην αργοναυτική εκστρατεία.
5: Πάμε στην
6: να δούμε και
5: εκστρατεία.
6: Πόσο πολύ συνδέεται με τον ελληνικό πολιτισμό. Γιατί εκεί από που πέρασαν όλοι αυτοί οι ήρωες, άφησαν και τον πολιτισμό τον ελληνικό.
5: Ακριβώς όπως είπατε, κυρία Μανολίδου, δεν πήγε απλά ο ήρωάς μας, ο Ιάσουνας, να φτάσει μέχρι στην άκρη του Εύξεινου και να γυρίσει πίσω με το τρόπαιο. Και ξέρετε, να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή η περίφημη άκρη του Εύξεινου είναι πάρα πολύ σημαντική μέσα στους μύθους μας. Έχουμε πολλές φορές μύθους που δείχνουν τον ήρωα να πηγαίνει, να παίρνει κάτι πολύτιμο, συνήθως χρυσό, και να το φέρνει πίσω.
6: Ναι.
5: Προς τα εκεί πήγανε στον Τροϊκό πόλεμο να φέρουν πίσω την Ελένη με τα χρυσά μαλλιά. Εκεί πήγε ο Ιάσος να φέρει το χρυσό μαλλοδέρας. Εκεί πήγε ο Ηρακλής να πάρει τη χρυσή ζώνη της Ιππολίτης. Δεν μιλάω για ορυκτά χρυσά. Προφανώς ο μύθος εννοεί το ειδικό ενδιαφέρον των Ελλήνων για εκείνο το μέρος του κόσμου που παράγει το 1/3 του πιο πολύτιμου χρυσού της ανθρωπότητας, που είναι τα σιτηρά.
6: Φυσικά, και να πούμε ότι και ο εύξηνος πόντος, μέχρι να πάνε οι Έλληνες, λεγότανε άξενος. Ήταν αφιλόξενος πόντος και μετά έγινε εύξηνος.
5: Και συνεχίζει να είναι αφιλόξενος, γιατί οι κάτοικοι της Τροάδας, οι Βοσποράνοι, ανοιγοκλίνουν τα στενά όποτε θέλουν. Αν έχουν καλές οδιές, τα κρατάνε ανοιχτά και κάνουν εμπόριο. Εάν δεν έχουν καλές οδιές, τα κλείνουν τα στενά, και από εκεί γεννήθηκε και ο μύθος των συμπληγάδων, οι οποίες ανοιγοκλίνουν και δεν μπορείς εύκολα να περάσεις ανάμεσά τους.
6: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την αργοναυτική εκστρατεία.
5: Η αργοναυτική εκστρατεία είναι πραγματικά μια οδύσσια. Φεύγει τώρα ένα καράβι με το αμφάνγκρατε, με το τρέμ όλων των ηρώων. Μαζεύει όλους τους μεγάλους ήρωες. Και γίνεται μια πραγματικά υπερπαραγωγή και συνδρομή μεγάλων ηρώων, οι οποίοι πάνε να συνδράμουν τώρα τον Ιάσονα. Και πηγαίνουν από τη Λίμνο, στη Σαμοθράκη, στην Κίζικο, στη Μυσία, στη χώρα των Μαριανδινών, για να σκοτώσουν τις άρπιες που βασανίζανε τον Φινέα, και από εκεί να φτάσουν στην Κολχίδα. Αυτά όλα τα μεγάλα ταξίδια, να ξέρετε ότι είναι πραγματικά η αποκωδικοποίησή τους, αν θέλει να το ψάξει κανείς, έχουν να κάνουν με την αποικιοκρατική εξάπλωση, ειδικά ανάμεσα στο 750 και 550, όταν η Μεσόγειος μετατράπηκε σε ελληνική λίμνη, χωρίς υπερβολή, με περισσότερο από 600 ελληνικές αποικίες όλη τη Μεσόγειο. Και αυτοί οι μύθοι που κρυσταλώθηκαν εκείνη την περίοδο, εκεί αρχίζουν να λαμβάνουν την τελική μορφή τους. Μύθοι έχουν προϊστορία περίεργη, παλιά, χάνεται, όπως είπε ο κ. Πορτοσάλτε, στα βάθη του χρόνου, δεν ξέρεις πότε αρχίζουν. Εκεί όμως αρχίζουν να κρυσταλώνονται. Και δεν είναι άσχετη με όλη αυτή την εξάπλωση που είχαμε την περίοδο εκείνη. Μας δείχνουν να βρισκόμαστε σε μέρη στα οποία δεν έχουμε καμιά δουλειά να βρισκόμαστε, και τα δικαιολογούμε με μεγάλες εκστρατείες, με μεγάλες αποστολές και με μεγάλους ηγέτες, οι οποίοι αλλάζουν τον κόσμο της Μεσογείου και αφήνουν την ελληνική ταυτότητα παντού.
6: Και εκεί κάπου ξεκινάει και ο ποντιακός ελληνισμός, για να πω και εγώ τον πόνο μου ως ποντία, σε εκείνα τα βάθη των αιώνων, έτσι ξεκινάει ο ποντιακός ελληνισμός. Δηλαδή από τότε έχουν οι πόντιοι την αρχή τους σε αυτά τα μέρη. Αξίζει τον κόπο να το θυμόμαστε.
5: Όχι μόνο αξίζει, αλλά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της ιστορίας. Έλκω καταγωγή από την Θράκη, ο πατέρας μου, και εκείνα τα μέρη πραγματικά κουβαλάνε μέσα τους μια τόσο πονεμένη ιστορία, αλλά είναι ο ξυριζωμός που κουβαλάει μαζί του ρίζες που φτάνουν μέχρι την αρχαία ελληνική μυθολογία. Φτάνει λοιπόν ο ήρωάς μας με τη βοήθεια άλλων ηρώων, με μια μικρή οδύσσια που περνάει, και φτάνει λοιπόν σε ένα μέρος που πρέπει να κάνει κάτι πάλι αδύνατον. Να πάρει το δέρμα του δράκου. Ευτυχώς, όπως όλοι οι μεγάλοι ήρωες, βρίσκει μια ντόπια βασιλοπούλα πρόθυμη να τον ερωτευτεί και να προδώσει πατρίδα, οικογένεια και θεούς και τα πάντα, για να φύγει με τον Έλληνα. Το ίδιο έγινε με την Αριάδνη
6: και
5: τον
6: Τησέα.
5: Το ίδιο θα γίνει με τη Μύδια, την εγγονή του Ηλίου, η οποία ως μάγισσα τον βοηθάει να ξεπεράσει τις αποστολές που πρέπει να κάνει για να πάρει το δέρμα. Το δέρμα το φυλάει ένας δράκοντας. Να ξέρετε ότι όποτε βλέπετε στις ιστορίες μας δράκοντα, να σκέφτεστε πάντα το γηγενές και την αυτοκτονία. Για τον αρχαίο Έλληνα, το φίδι, ο δράκοντας, είναι το μόνο πλάσμα που δεν έχει πόδια. Το σώμα του είναι πάντα σε επαφή με τη γη, ολόκληρο. Έτσι, όταν θέλουμε να δηλώσουμε την αυτοκτονία ή το γηγενές, πάντα ένας δράκοντας είναι το κατάλληλο.
6: Ότι έχει γεννηθεί δηλαδή από τη γη.
5: Έχει γεννηθεί από εκείνη τη συγκεκριμένη γη. Θυμηθείτε εκείνο τον ωραίο χρησμό με τον Έκτορα, που του είπανε η Μάντης, μη βγεις, γιατί είδαμε έναν αετό να πετάει από τα δεξιά προς τα αριστερά και να κρατάει ένα φίδι στα νύχια του. Το φίδι τι ήταν, η Τρία, το γηγενές.
6: Φυσικά. Ο αετός ήταν. Και από εκεί το ίσιονός άριστος.
5: Από μακριά. Και το είπε, γιατί πολλοί το ξεχνάνε. Αυτό που κοσμεί τον ελληνικό στρατό, το ιονός άριστος, αν μείνεστε περιπάτριες, δεν το είπε ένας αχαιός. Το είπε ο εχθρός, εντός εισαγωγικών. Και αυτό δείχνει και την ανωτερότητα του όποιου και αν ήταν αυτός ο συνθέτης των ΕΠΟΝ, να δει την ανδρεία και την αξία της οικογένειας και της πατρίδας ως κάτι που δεν έχει σύνορα.
6: Στο επόμενο επεισόδιο είναι η Ιλιάδα. Μην μας προδίδετε τη συνέχεια. Μας κάνετε spoiler τώρα.
5: Λοιπόν, σταματάω λοιπόν για να
6: επιστρέφουμε στον Ιάσονα.
5: Ο Ιάσονας λοιπόν πρώτα απ' όλα πρέπει να του δώσουν δόντια του δράκου του ακίμητου και να τα σπείρει στη γη και να βγουν από μέσα πολεμιστές, οι Σπαρτοί, γηγενείς όπως θέλετε πείτε τους, αυτοί που φυτρώνουν λοιπόν μέσα από τη γη, και να τους ξεπεράσει αυτούς και μετά να ζέψει ταύρους οι οποίοι είναι και αυτοί τέρατα, τι υπερφυσικό έχουν, η ανάσα τους είναι πύρη, βγάζουν φωτιά. Και ο Ιάσονας γίνεται πυρήμαχος με τα μαγικά της μύδιας, η οποία φτιάχνει μια αλήφη που την αλήφει πάνω στο σώμα του και τον κάνει πραγματικά πυρήμαχο. Αντέχει λοιπόν τη φωτιά των ταύρων, του ζεύει στο ζυγό, σπέρνει τα δόντια του δράκου και τι κάνει, πώς μπορείς όταν είσαι μικρός να νικήσεις το μεγάλο, κυριολεκτικά σπέρνει τη διχόνοια, γιατί πετάει μια πέτρα ανάμεσά τους και τους κάνει να μαλώσουν μεταξύ τους, ποιος την πέταξε, εσύ, και να σκοτωθούν μεταξύ τους. Αυτό δείχνει και την ευφυΐα του ήρωα, αλλά και κάποιες βασικές τεχνικές του πολέμου. Η διχόνοια λοιπόν κυριολεκτικά σπέρνεται. Αφού λοιπόν καταφέρνει αυτά, και πάλι, γιατί είπαμε ο ήρωας δεν μπορεί χωρίς βοήθεια, η μύδια του κάνει και άλλο μαγικό φίλτρο. Και αυτή τι είναι, υπνοτικό. Κοιμίζει τον ακίμητο δράκοντα και παίρνουν το χρυσό μαλλοδέρας και το σκάει μαζί με τη μύδια. Οι δύο εραστές καταφέρνουν να γυρίσουν πίσω λοιπόν στην χώρα του Πελία. Ο Πελίας δεν θέλει φυσικά και πάλι να δώσει την εξουσία στον ανιψιό του και η μύδια πείθει και πάλι χρησιμοποιώντας μάγια, κάτι το οποίο ενώ είναι γνωστό και κοινό στον 5ο αιώνα, είναι κατακριτέο. Χρησιμοποιεί μάγια για να πείσει τις κόρες του Πελία ότι μπορεί να κάνει τον πατέρα τους νέο. Μάλιστα έχουμε και κάτι ωραία αγγεία, μελανόμορφα, στα οποία φαίνεται ο ίδιος ο Πελίας να παρακολουθεί τη σκηνή με ενδιαφέρον, λες και είναι σύμφωνος κι αυτός για την θυσία του.
6: Φυσικά και να κάνουμε και μία μικρή παρένθεση ότι πάρα πολλές λεπτομέρειες για τους μύθους τις βρίσκουμε μέσα από τα αγγεία, τις βρίσκουμε μέσα από την τέχνη της εποχής. Όχι σύγχρονη τέχνη και είναι αξιόλογο αυτό.
5: Και υπάρχουν και ακόμα και ιστορίες. Όταν είχα γράψει ένα βιβλίο για τα τέρατα στην ελληνική μυθολογία, ήμουν ανάμεσα σε δύο εκδοχές. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έχω απ' έξω, είναι ο Ηρακλής με τη Λερναία Ύδρα, ένας από τους αγαπημένους μου μύθους. Θα καταλάβετε γιατί. Και μία ιστορία που είναι το φίδι που φυλάει το χρυσό μαλλοδέρας και μέσα του, στο στόμα του, σκοτωμένο, τρώει τον Ιάσονα. Και δεν υπάρχει αμφιβολία γιατί από πάνω γράφει Ιάσον. Δεν έχω βρει, κυρία Μανολίδου, ούτε μία γραπτή εκδοχή αυτής εδώ της ιστορίας. Που να έχει φάει ο δράκος τον Ιάσονα. Ωστόσο, στο αγγείο υπάρχει.
6: Καλά, έχουμε χάσει και το μεγαλύτερο ποσοστό της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα τα οποία δεν γνωρίζουμε.
5: Αυτό είναι αλήθεια, δυστυχώς.
6: Οπότε ολοκληρώνουμε με τον Ιάσονα για να συνεχίσουμε με τον Θησέα, τον Μινόταυρο και να καταλήξουμε με τον Ηρακλή.
5: Ναι, ο οποίος Ιάσονας θα φύγει κυνηγημένος μετά τον φόνο που έκαναν οι κόρες του, άθελά τους οι καημένες, σκότωσαν τον πατέρα τους, αλλά όπως καταλαβαίνετε οι δύο εραστές, ο Ιάσονας με την Μύδια, οι οποίοι έχουν ήδη παιδιά, φεύγουν στην Κόρινθο και εκεί ο Ιάσονας θα δείξει τα τρωτά του χαρακτήρα. Θα αφήσει τη γυναίκα του, τη Μύδια, που τον βοήθησε τόσο πολύ, που θυσίασε την οικογένειά της, που σκότωσε για χάρη του. Θα την εγκαταλείψει για να παντρευτεί την τοπική βασιλοπούλα της Κορίνθου.
4: Οδηγώντας τη Μύδια.
5: Οδηγώντας τη Μύδια να σκοτώσει τα παιδιά της.
6: Πάμε λοιπόν να περάσουμε στον αγαπημένο ήρωα των Αθηνών, το Θησέα, το βασιλιά των Αθηνών.

0: Όντως, αν και ο Οδυσσέας είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαίος και βάλατε και την πολιτική στην παράμετρο της συζήτησης, ως μια παράμετρο της συζήτησης και κάνατε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, συνδέονται αυτοί οι δύο έρωες. Κάποια στιγμή γυρνούσε ο Ηρακλής από την Τριζίνα, είχε σκοτώσει το λιοντάρι της Νεμαίας και σταμάτησε στην Τριζίνα για να τον φιλοξενήσουν, να ξεκουραστεί. Είχε παρατήσει λοιπόν τη Λεοντή κάπου και μαζεύτηκαν τα παιδάκια γύρω-γύρω και παίζανε, μας τη λέει ο Παυσανίας αυτή την ωραία ιστορία. Όταν είδανε λοιπόν τη Λεοντή, νομίζαν ότι είναι ένα αληθινό λιοντάρι. Έτρεξαν ουρλιάζοντας τρομαγμένα, εκτός από ένα 7χρονο, το οποίο άρπαξε ένα τσεκούρι και όρμησε στο λιοντάρι να το σκοτώσει. Ο Ηρακλής γέλασε και είπε: αυτός θα γίνει μεγάλος ήρωας. Αυτό το παιδάκι ήταν ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας λοιπόν γεννιέται από τον Αιγαία, αλλά έχει και έναν θεϊκό πατέρα, τον Ποσειδώνα. Και δεν είναι περίεργο που ο Ποσειδώνας είναι πατέρας του Οδυσσέα και είναι και του Μίνωα. Έχει μια ιδιαίτερη αξία αυτή η ιστορία. Πραγματικά η γυναίκα του Αιγαία λέγεται ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Η Έθρα είδε ένα όνειρο κάποια στιγμή λοιπόν ότι η θεά Αθηνά την οδήγησε στη θάλασσα, σε μια νησίδα πάνω, και όσο περπατούσε λέει μέσα στη θάλασσα τη γονιμοποίησε ο Ποσειδώνας και μετά γέννησε πάνω στον δρόμο που πάει για το λιμάνι. Είναι ένας ήρωας μοιρασμένος ανάμεσα στον θεϊκό και στον ανθρώπινο κόσμο και έχει μεγάλη σημασία ότι είναι μοιρασμένος και μέσα στη θάλασσα. Πηγαίνει λοιπόν στην Αθήνα, γίνεται βασιλιάς, για να πάει στην Αθήνα να βρει τον πραγματικό του πατέρα, κάνει και αυτός ένα σωρό άθλους που είναι η απάντηση των Αθηναίων στους άθλους του Ηρακλή. Αλλά αυτή τη φορά ο Οδυσσέας είναι ένας ήρωας πολιτισμού. Δεν μάχεται με τέρατα και με γουρούνια και με στιμφαλίδες όρνηθες και καθαρίζει κόπρους του αυγία κλπ.
1: Μάχεται σκοτώνει με τους ληστές.
0: Μάχεται με ανθρώπους. Καθαρίζει τον δρόμο της Ελευσίνας, αν θέλετε, από τους κακούς. Σκοτώνει τον Περιφύτη κοντά στην Επίδαυρο, σκοτώνει τον Σύνη, τον Πιτιοκάμπτη, ναι. Σκοτώνει, που πήγε μετά, στον Κρωμιώνα, σαν και στον Δόρου. Σκοτώσε ένα αγριογούρουνο, για να μην πούμε ότι και αυτός δεν τα βάζει με τα ζώα. Πήγε στο Σκύρονα μετά, στην Κακιά Σκάλα που τους πετούσε κάτω, τους έβαζε να πλένουν τα πόδια του και τους πετούσε στον κρεμό. Πήγε προς την Ελευσίνα και πάλεψε με τον Κερκίωνα.
1: Δείχνοντας και αυτός του Προκρούστη, έχουμε το οποίο χρησιμοποιούμε ακόμα
0: το
1: και σήμερα.
0: Το κρεβάτι του Προκρούστη, ναι, μετά, κοντά στον Κηφισό εκεί, στην Ιερά Οδό. Και πραγματικά σκότωσε ένα σωρό κακούς. Είναι λοιπόν ένας ήρωας του πολιτισμού, ο οποίος βγάζει από τη μέση όλους αυτούς οι οποίοι είναι αρνητικοί για τον πολιτισμό.
1: Φτάνει στην Αθήνα, βλέπει τον Αιγαία, τον πατέρα του.
0: Τον πατέρα του, η Μίδια που είναι εκείνη την ώρα βασίλισσα. Ο Οδυσσέας έχει παντρευτεί σε διάφορους μύθους, Αμαζόνες μέχρι την Μίδια. Και για να βγάλει η Μίδια, θυμάστε ότι έφυγε αφού σκότωσε τα παιδιά της, μας λέει ο Ευρυπίδης, κατέφυγε στην Αθήνα, όπου την δέχτηκε μετά τη δολοφονία των παιδιών της ο Αιγαίας, λέγοντάς της ότι εάν με βοηθήσεις να αποκτήσω παιδιά που δεν έχω, θα σε προστατέψω από οτιδήποτε κάνεις. Και η Μίδια σκοτώνει τα παιδιά της και πηγαίνει στην Αθήνα και γίνεται βασίλισσα. Πολύ ενοχλητικό.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν φτάνει ο πραγματικός γιος του Αιγαία, ο Οδυσσέας, η Μίδια προσπαθεί να κάνει αυτό που ξέρει καλά. Δηλητήρια, φαρμάκια, είναι μάγισσα. Πάει να τον δηλητηριάσει, του βάζει ένα κρέας την ώρα του δείπνου, ένα θανατηφόρο βότανο, το ακόνητον. Και την ώρα που βγάζει ο Οδυσσέας το σπαθί του για να το κόψει, αναγνωρίζει ο Αιγαίας το σπαθί που είχε κρύψει κάτω από το βράχο για να το βρει ο γιος του. Αναγνωρίζει λοιπόν ότι είναι γιος του και έτσι τον σταματάει από το να φάει και έτσι λέει ο μύθος. Η Μίδια τότε λοιπόν έφυγε με τον άλλο γιο της, τον Μίδο, και πήγε λοιπόν προς την Περσία όπου έγινε η ίδρυση της Μιδίας, της αρχαίας περιοχής των Περσών.
1: Οπότε ο Οδυσσέας γνωρίζει τον πατέρα του, ο πατέρας του τον αναγνωρίζει και έρχεται αντιμέτωπος με αυτή τη φρικτή μοίρα των Αθηναίων.
0: Η φρικτή μοίρα των Αθηναίων, εάν θέλετε να ξεκινήσω ήδη από την αποκωδικοποίηση του μύθου, κατ' εμέ είναι ένας από τους σαφείς μύθους που μιλάνε για τη μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη που ήταν μέχρι τότε, όπως ξέρουμε, η θαλασσοκράτηρα Κρήτη, η Μινωική Κρήτη, η οποία επέβαλε κυριολεκτικά φόρους αίματος, βαρύτατους φόρους σε όλα τα υπόλοιπα μέρη. Ο φόρος που απαιτεί είναι κυριολεκτικά φόρος αίματος, είναι βαρύτατη φόρη. Και πηγαίνει λοιπόν ο γιος του βασιλιά, ο νεαρός Οδυσσέας, και λέει στον πατέρα του: εγώ θα πάω οικειοθελώς και θα τον σκοτώσω τον Μινόταυρο. Και ο καημένος ο Αιγαίας που προσπαθεί να τον αποτρέψει και δεν μπορεί, γιατί αυτό είναι ο ήρωας, είναι αποφασισμένος να βοηθήσει, δεν θέλει την προσωπική δόξα, θέλει να γλιτώσει τους ανθρώπους του. Πηγαίνει λοιπόν και λέει ο βασιλιάς, εντάξει γιέ μου, απλά εάν γυρίσεις ζωντανός, εγώ κάθε μέρα θα είμαι

0: το Σούνιο και θα γναντεύω σαν πονεμένος πατέρας το πέλαγος, όταν έρχεσαι, εάν έχεις καταφέρει να σκοτώσεις το τέρας, σε παρακαλώ βάλε λευκά πανιά πάνω στα μαύρα με τα οποία φεύγεις, που είναι το πένθος, για να καταλάβω κι εγώ καημένος ότι γυρνάς πίσω ζωντανός. Όταν ξέχασαν πάνω στην διασύνη τους να το σκάσουν από την Κρήτη, να αλλάξουν τα πανιά, έπεσε...
1: Μετέδωσαν λάθος μήνυμα. Ήταν φόρο υποτελής η Αθήνα στην Μινωική Κρήτη, κύριε Σιρόπουλε?
0: Η Αθήνα εκείνη την περίοδο της ακμής της Κρήτης σίγουρα δεν ήταν μια μεγάλη θαλασσοκράτηρα δύναμη, αλλά... Νομίζω ότι αυτοί οι μύθοι, κύριε Πορτοσάλτε, αντανακλούν αυτό το μεταβατικό στάδιο που άρχισε να φθίνει πια η Μινωική Κρήτη για πάρα πολλούς λόγους που δεν τους ξέρουμε ακριβώς. Κασίες κάνουμε. Αλλά άρχισε να φθίνει, να σταματάνε όλοι αυτοί οι μεγάλοι παλατιακοί πολιτισμοί, Κνωσός, Ηφαιστός, Γόρτινα, και να αναδεικνύεται πια μια νέα μεγάλη δύναμη, δύναμη πολιτικής, που είναι η πόλης κράτος. Και η Αθήνα να γίνεται μεγάλη θαλασσοκράτηρα δύναμη. Νομίζω ότι μύθοι σαν αυτόν που συζητούμε δείχνουν τη μετάβαση της θαλάσσιας δύναμης, της επικράτησης στους Αθηναίους.
2: Και ολοκληρώνουμε με τον ήρωα των ηρώων, τον Ηρακλή, τον οποίο γνωρίζουμε από μικρά παιδιά. Ξέρουμε τους άθλους του, προσπαθούμε να τον μιμηθούμε. Μάλιστα στην Ελληνική Αγωγή ανεβάσαμε και μια ολόκληρη παράσταση φέτος αφιερωμένη στον Ηρακλή. Πάμε να δούμε γιατί αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ήρωες, εγώ θα έλεγα και του κόσμου, όχι μόνο των Ελλήνων, γιατί είναι γνωστός βεβαίως σε όλο τον κόσμο ο Ηρακλής. Πάμε να δούμε την ιστορία του Ηρακλή.
0: Πραγματικά είναι μοναδικός σε όλες τις μυθολογίες του κόσμου. Δεν θα βρείτε ήρωα σαν τον Ηρακλή. Και θα σας το εξηγήσω. Καταρχάς, ο Ηρακλής γεννιέται φορτωμένος με ύβρι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο πατέρας του, ο Αμφιτρίωνας και η Αλκμίνη, είναι ένα πραγματικά αγαπημένο τέλειο ζευγάρι ηγετών. Κάποια στιγμή που ο Αμφιτρίωνας φεύγει για τον πόλεμο, ο Δίας, ο οποίος ερωτεύεται την Αλκμίνη, ξέρει ότι δεν μπορεί να την θαμπώσει λέγοντάς της ότι είμαι ο Δίας, έτσι όπως θάμπωσε τη Σεμέλη, τη μητέρα του Διονύσου. Τι κάνει λοιπόν? Κάνει κάτι πάρα πολύ άσχημο. Αλλάζει τη μορφή του, εύκολο για τους θεούς, και παίρνει τη μορφή του άντρα της. Και αν αυτό σας φαίνεται ενοχλητικό, φανταστείτε ότι κάνει κάτι ακόμα πιο ενοχλητικό, γιατί ταράσει τους συμπαντικούς κανόνες. Διατάζει τον ήλιο να μην ανατείλει για τρεις μέρες. Περνάει λοιπόν τρεις ολόκληρες μέρες με την Αλκμίνη στο κρεβάτι, οι οποίες στα μάτια τα δικά της είναι μία βραδιά. Αυτό που ακολουθεί είναι κάτι το οποίο είναι εν δυνάμει αστείο και έχει εμπνεύσει όπερες με το όνομα Αμφιτρίων που έγραψε ο Χάξ για παράδειγμα, και είναι σχεδόν αστείο όταν γυρνάει ο Αμφιτρίωνας και θέλει να ζήσει τη χαρά της ζωής. Γυρνάει ζωντανός από τον πόλεμο και λέει στη γυναίκα του να πάμε στην κρεβατοκάμαρα, και εκείνη του λέει: μα τώρα βγήκαμε από την κρεβατοκάμαρα. Και εκείνος λέει: όχι, εγώ έλειπα τρεις μέρες. Και εκείνη λέει: όχι, ήσουν εδώ όλο το βράδυ. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι κάτι έγινε και αποφασίζει να κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Να τιμωρήσει τη γυναίκα του καίγοντάς την ζωντανή. Την ώρα λοιπόν που η πυρά αρχίζει να καίει τα ξύλα και να αγγίζει το σώμα της άμυρης Αλκμίνης, ο Δίας, που ξέρει ότι είναι αθώα, στέλνει τις νεφέλες να πάνε και να βρέξουν μόνο πάνω από την πυρά της. Και σβήνει η φωτιά. Ευχαριστημένος λοιπόν ο Αμφιτρίωνας που βλέπει το θαύμα και καταλαβαίνει ότι εδώ κάποιος θεός εμπλέκεται, και εντάξει, η γυναίκα μου προφανώς με απάτησε, αλλά αφού είναι με έναν θεό δεν πειράζει, δέχεται να πλαγιάσει και εκείνος μαζί της την ίδια νύχτα, και έτσι τεχνικά, αν το σκεφτείτε, στη διάρκεια της ίδιας νύχτας, γιατί δεν έχει ανατείλει ο ήλιος, η Αλκμίνη συλλαμβάνει δύο παιδιά, ένα θεϊκής καταγωγής και ένα ανθρώπινο δίδυμα. Η Ήρα, η οποία προσπαθεί και αυτή να εξοντώσει τα νόθα του άντρα της, αλλάζει και αυτή την πορεία των συμπαντικών κανόνων και διατάζει την Ηλυθία, την θεά του Τοκετού, να πάει στην νύφη της Αλκμίνης, στην γυναίκα του αδερφού του άντρα της, και να την αναγκάσει, ενώ δεν είναι ακόμα η ώρα της, να γεννήσει πριν την ώρα της. Έτσι λοιπόν, ο Δίας, που έχει δεσμευθεί ότι το επόμενο παιδί που είναι απόγονος του Περσέα, από την πλευρά του Περσέα, θα γίνει ο βασιλιάς των Μύκηνων, αναγκάζεται να δεχτεί ότι ο Ευρυσθέας, ο ξάδερφος του Ηρακλή, γεννιέται πριν τον Ηρακλή και έτσι κάποια μέρα θα γίνει ο βασιλιάς των Μυκηνών. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε έναν ήρωα που έχει διασαλεύσει, διαταράξει τους συμπαντικούς κανόνες εξαιτίας του, μία από την πλευρά του Δία που δεν άφησε τον ήλιο να ανατείλει τρεις μέρες, και μία από την πλευρά της Ήρας που ανάγκασε μία έγκυο να γεννήσει πριν την ώρα της. Φταίει ο Ηρακλής? Δεν μας ενδιαφέρει. είναι φορτωμένος με όλη αυτή την ύβρη, με την υπέρβαση λοιπόν των κανόνων. Και όταν ο αμφιτρίωνας πεθαίνει, έρχεται ο Ευριστέας, γίνεται βασιλιάς και αναλαμβάνει να γίνει το φερέφωνο της Ήρας. Δεν ξέρουμε πώς, δεν μας ενδιαφέρει. Η μυθολογία δεν είναι ντοκιμοντέρ. Δεν μας λέει πώς λάμβανε οδηγίες ο Ευριστέας. Με χρησμούς, με όνειρα. Αλλά η διαταγή είναι πάντα ίδια. Ξεφορτώσου τον Ηρακλή. Το στέλνει λοιπόν σε 12 επικίνδυνες αποστολές, τις οποίες θα σας τις πω εντάχει, διότι δεν είναι σημαντικές οι αποστολές, αλλά η σειρά με την οποία έγιναν, η οποία κρυσταλώθηκε γύρω εκεί 8ο προς 6ο αιώνα. Ο Ηρακλής λοιπόν σκοτώνει το λιοντάρι της Νεμαίας, μετά τη Λερναία Ύδρα, μετά το ελάφι της Κερίνιας, καθαρίζει την Κόπρο από τον Αυγία, πριν από αυτό έχει σκοτώσει ένα αγριογούρουνο, μετά σκοτώνει κάποιοι πουλιά, τα οποία και αυτά είναι υπερφυσικά, σιδερένια, νύχια και μεράμφι, χάλκινα κλπ. Μετά πηγαίνει και φέρνει τον Ταύρο της Κρήτης, φέρνει τα άλογα του Διομήδη που είναι ανθρωποφάγα, πηγαίνει στη χώρα των Αμαζόνων, παίρνει τη ζώνη της Ιππολίτης, πηγαίνει προς την Ιβηρική Χερσόνησο, κλέβει τα βόδια του Γυριώνη, μετά πηγαίνει στην Εσπερία που δεν ξέρουμε και πού είναι, κλέβει τα μήλα των Εσπερίδων και στο τέλος πηγαίνει ζωντανός κάτω στον Άδη και επιστρέφει ζωντανός με το απόλυτο τρόπαιο τον Κέρβερο. Η μύθη είναι γνωστή, είναι εγωιτευτική, αλλά θα επιμείνω στην αποκωδικοποίηση έτσι όπως την έχω αντιληφθεί και θα καταλάβετε τι εννοώ. Οι 6 πρώτοι άθλοι του Ηρακλή λαμβάνουν χώρα στην Πελοπόννησο. Στην Νεμαία, το λιοντάρι, η Λερναία Ύδρα, κάπου σε έναν βαλτό τόπο, μετά το ελάφι της Άρτεμις που το κυνηγούσε σε όλη την Πελοπόννησο μέχρι να το πιάσει έναν ολόκληρο χρόνο, ένα αγριογούρουνο που το έπιασε μετά στο ρο σε Ρήμανθος και καθάρισε και πάνω στην Ήλιδα, πάνω ψηλά στην Πελοπόννησο, εκείνους τους στάβλους που ο βασιλιάς Αυγίας είχε πάρα πάρα πολλά κοπάδια. Οι 6 πρώτοι άθλοι λοιπόν του Ηρακλή λαμβάνουν χώρα που στην Πελοπόννησο. Και μετά για πρώτη φορά φεύγει από την Πελοπόννησο και κατεβαίνει στο πιο νότιο μέρος της Ελλάδας, στην Κρήτη, και φέρνει πίσω ζωντανό εκείνο τον πατέρα του Μινόταυρου, τον Ταύρο της Κρήτης. Αυτός είναι ο Ταύρος της Κρήτης, ο πατέρας του Μινόταυρου. Τον φέρνει πίσω ζωντανό. Και από την Κρήτη ανεβαίνει πάνω στη Θράκη, όπου ο βασιλιάς της Θράκης, ο Διομήδης, είχε άλογα που έτρωγαν ανθρώπινες σάρκες και τα φέρνει και αυτά πίσω. Και πηγαίνει λοιπόν από το πιο νότιο μέρος της Ελλάδας στην Κρήτη στο πιο βόρειο μέρος της Ελλάδας στη Θράκη. Και μετά που πηγαίνει, πηγαίνει προς την Ανατολή, πέρα εκεί που ήταν η Κολχίδα, και πηγαίνει και φέρνει από τη Θεμίσκυρα τη ζώνη της Βασίλισσας των Αμαζόνων, τη ζώνη της Ιππολίτης. Και μετά πηγαίνει προς τη Δύση και πηγαίνει στο άλλο άκρο της Μεσογείου, στην Ιβηρική και μέσω της Ιταλίας, και φέρνει τα βόδια του Γυριώνη. Και μετά που πάει, πάει παντού. Για να φτάσει να φέρει τα μήλα των Εσπερίδων, τον στέλνουν πρώτα να βρει πληροφορίες στη Μακεδονία. Πηγαίνει πάνω, σκοτώνει τον βασιλιά Κύκνο. Του λένε, δεν ξέρουμε πού είναι η Εσπερία, κατέβα κάτω στον Ριδανό, κατεβαίνει κάτω προς την Αθήνα. Του λέει, το ποτάμι δεν ξέρω πού είναι, πήγαινε βρες τον ωκεανό. Πηγαίνει, βρίσκει τον ωκεανό. Του λέει, ο ωκεανός δεν ξέρω πού είναι, πήγαινε βρες τον αδερφό μου τον Άτλαντα.
1: Ναι, κύριε Σιρόπουλε, τι σημαίνουν όλα αυτά?
0: Τι σημαίνουν? Οι 6 πρώτοι μύθοι γίνονται στην Πελοπόννησο και καθιστούν τον Ηρακλή τοπικό ήρωα. Και μετά πηγαίνει από τη νότια Ελλάδα στην Κρήτη, στη βόρεια, στη Θράκη, και γίνεται τι? Εθνικός ήρωας. Και μετά πηγαίνει από την Ανατολή στη Δύση και σε όλο τον κόσμο γύρω γύρω.
1: Άρα συνιστά το ενοποιητικό των Ελλήνων δηλαδή, αυτό είναι?
0: Όχι, είναι κάτι πιο υψηλό από αυτό. Είναι ο ήρωας που γίνεται πρώτα τοπικός και μετά γίνεται εθνικός και μετά γίνεται διεθνής και μετά γίνεται συμπαντικός, γιατί κατεβαίνει στον κάτω κόσμο ζωντανός και γυρνάει ζωντανός. Και αν νομίζετε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη εξέλιξη, θα σας πω ότι κάνουμε λάθος, γιατί στο τέλος ο Ηρακλής γίνεται θεός. Είναι ο μοναδικός ήρωας σε όλες τις μυθολογίες όλου του κόσμου που έχει αυτή την εξέλιξη προς την θέωση, προς την αποθέωση. Ως ήρωας εμφανίζεται στον Φιλοκτήτη, για παράδειγμα, και είναι η μοναδική περίπτωση ανθρώπου που γίνεται θεός. Κατακτά το υψηλότερο βαθμό της εξέλιξης των ανθρωπίνων δυνατοτήτων.
2: Πάρα πολύ
0: ωραία.
2: Και αν
0: δείτε τον κόμπο, δείτε ένα οποιοδήποτε αγγείο, τον κόμπο με τον οποίο δένει ο Ηρακλής τη Λεοντίτου, αυτό λέγεται Ηράκλειον άμα. Δηλαδή, ο κόμπος του Ηρακλή είναι το σύμβολο του απείρου, της ενωνιότητας. Είναι οι άπειρες δυνάμεις που έχει ο άνθρωπος μέσα του όταν με τη βοήθεια των θεών μάχεται για το κοινό καλό και κατακτά το υψηλότερο σκαλοπάτι της εξέλιξης της ανθρώπινης φύσης.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιρόπουλε.
2: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, όπου θα ξεκινήσουμε βεβαίως με την Ιλιάδα και θα αναφερθούμε στον μέγιστο ποιητή, ο οποίος αληθώς την Ελλάδα πάσαν πεπαίδευκε.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ραντεβού μας το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Ευγενία Μανολίδου. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής, Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ολονύχτια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης στο μέτωπο της φωτιάς που μένεται από χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Ατσίτσα της Κύρου. Η πυρκαγιά εκτείνεται στο δυτικό μέρος του νησιού πάνω από την παραλία του Αγίου Φωκά. Έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα από τα 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν αργά χθες το βράδυ, ενώ επιπλέον δυνάμεις αναμένεται να φτάσουν στο νησί ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρ, δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Έκανε λόγο για μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Στο μεταξύ, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χαρτογραφική καταγραφή των καμένων εκτάσεων στη Σκύρο κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ένας 35χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Ρέθυμνο, στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Αυγούστου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 716 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 1.130.000 ευρώ για πρόκληση πυρκαγιάς, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 297 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 267 είναι από αμέλεια και οι 30 από πρόθεση. Το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Η Παναγία έκανε το θαύμα της και εγώ έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φωτιές, ανέφερε ο Απόστολος Σίσκο στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απονομή του μεταλλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα και Ήτυλο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ήτυλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 4.30 το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ήτυλο, φερτά υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλα προς Νύφη. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξερχάκος. Ανέφερε ότι έχουν πληγεί οι κοινότητες Νύμφη, Εξονύμφη, Κοκάλα και Λάγια. Σημείωσε πως υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές σε σπίτια και κυρίως στο δικό δίκτυο, όπως σε συγκεκριμένες περιοχές έχει υποστεί καταστροφές. Ζημιές έχουν προκληθεί επίσης σε Καραβοστάση και Αλίπα. Απολύθηκε από την επιχείρηση ταξί ο οδηγός που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε ηλικιωμένο υπάλληλο επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων για μια θέση στάθμευσης στην Άουσα της Πάρου. Η συμπεριφορά αυτή δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή μου ούτε τον κλάδο των επαγγελματιών ταξί, ανέφερε ο εργοδότης του σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό, το οποίο πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Πέμπτη και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο είδε την Παρασκευή το φως της δημοσιότητας. Το θύμα της επίθεσης πήγε στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση χθες, ωστόσο το αυτόφορο είχε λήξει. Σε βάρος του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ δόθηκε στο θύμα παραγγελία προκειμένου εξεταστεί από ιατροδικαστή. Στους 47 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Υπήρου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο τους 29 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν αργά χθες το βράδυ, ενώ επιπλέον δυνάμεις αναμένεται να φτάσουν στο νησί Άκτο Πλοϊκός από την Κήμη Ευβοίας. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, καταρρύπτοντας παράλληλα το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Έφερε αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα και για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φωτιές, ανέφερε ο Έλληνας πρωταθλητής στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απονομή του μεταλλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα και Ίτυλο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 4.30 χθες το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλέ σημείο. Στο Ίτυλο, φερτά υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλα προς Νύφη. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Στους 47 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Όλο νύχτη αναμένεται να είναι η μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης στο μέτωπο της φωτιάς που μένεται από χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Ατσίτσα της Κύρου. Η πυρκαγιά εκτείνεται στο δυτικό μέρος του νησιού πάνω από την παραλία του Αγίου Φωκά. Έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από τα 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν αργά χθες το βράδυ, ενώ επιπλέον δυνάμεις αναμένεται να φτάσουν στο νησί ακτοπλοϊκό από την Κύμη Ευβοίας. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρου, δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Στο μεταξύ, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χαρτογραφική καταγραφή των καμένων εκτάσεων στη Σκύρο κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ένας 35χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Ρέθυμνο, στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά τη χρήση ψισταριάς. Το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο, αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα, πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής στο τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Η Παναγία έκανε το θαύμα της και εγώ έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φωτιές, ανέφερε ο Απόστολος Σίσκος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απονομή του μεταλλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κέραυνο στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 4.30 χθες το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φερτά υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλα προς Νύφη. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Ανέφερε ότι έχουν πληγεί κοινότητες Νύμφη, Εξονύμφη, Κοκάλα και Λάγια. Στην βορειοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και Λεών. Σύγκρουση ταχύπλου σκάφου ελληνική σημαία με ιστιοφόρο σημαία Πολωνία σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι τη Ερέτρεια, σύμφωνα με το λιμενικό. Στο ταχύπλο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο βρίσκονταν 2 Έλληνες. Από τη σύγκρουση, 2 από τους 4 επιβαίνοντες του ταχύπλου χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με το λιμενικό, από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Απολύθηκε από την επιχείρηση ταξί ο οδηγός που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε ηλικιωμένο υπάλληλο επιχείρηση ενοικίας αυτοκινήτων για μια θέση στάθμευσης στην Νάουσα, στην Πάρο. Η συμπεριφορά αυτή δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή μου, ούτε τον κλάδο των επαγγελματιών ταξί, ανέφερε ο εργοδότης του σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό, το οποίο πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Πέμπτη και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο είδε την Παρασκευή το φως της δημοσιότητας. Το θύμα της επίθεσης πήγε στην αστυνομία και επέβαλε μήνυση χθες, ωστόσο το αυτόφορο είχε λήξει. Σε βάρος του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ δόθηκε στο θύμα παραγγελία προκειμένου εξεταστεί από ιατροδικαστή. Στους 47 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία. Το Κατάρ διέψευσε κατηγορηματικά χθες ότι κρατά Ιρανούς πιλότους λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι 3 Ιρανοί πιλότοι εχμαλωτίστηκαν κατά την διάρκεια επίθεσης κατά αμερικανικής βάσης στο Κατάρ το Μάρτιο, με το Ιράν να ζητά την απελευθέρωσή τους. Το Ιράν και το Ομάν πλησιάζουν όλο και περισσότερο σε μια συμφωνία σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των στενών του Ορμούς, ανέφερε χθες στον Bloomberg, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές καταλήγουν σε συμφωνία για τις διαδρομές μέσω της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα στενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα επιρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Επίρου. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν αργά χθες το βράδυ, ενώ επιπλέον δυνάμεις αναμένεται να φτάσουν στο νησί Ακτοπλοϊκός από την Κύμη Ευβοίας. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Το χαλκινό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, καταρρύπτοντας παράλληλα το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Έφερε αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα και για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φωτιές, ανέφερε ο Έλληνας πρωταθλητής στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απονομή του μεταλλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 4.30 χθες το απόγευμα δέχθηκαν τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φέρτα υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλα προς Νύφη. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Στη βορειοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και Λεών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ολονύχτη αναμένεται νερή μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης στο μέτωπο της φωτιάς που μένεται από χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Ατσίτσα της Κύρου. Η πυρκαγιά εκτείνεται στο δυτικό μέρος του νησιού πάνω από την παραλία του Αγίου Φωκά. Έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Αγίος Φωκάς και Πεύκο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δύναμη, ενισχύθηκαν αργά χθες το βράδυ, ενώ επιπλέον δυνάμεις αναμένεται να φτάσουν στο νησί ακτοπλοϊκώς από την Κύμη. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, καθώς πνέουν οι ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρ, δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρητή. Ένας 35χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Ρέθυμνο, στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς. Το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Η Παναγία έκανε το θαύμα της και εγώ έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φωτιές, ανέφερε ο Απόστολος Σίσκος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απονομή του μεταλλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Πάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 4.30 χθες το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φερτά υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλια προς Νύφη. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Ανέφερε ότι έχουν πληγεί οι κοινότητες Νύμφη, Εξονύμφη, Κοκάλια και Λαγιά. Στη βορειοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και Λεών. Σύγκρουση ταχύπλου σκάφου ελληνική σημαία με ιστιοφόρο σημαία Πολωνία σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι τη Ερέτρια, σύμφωνα με το λιμενικό. Στο ταχύπλο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο βρίσκονταν 2 Έλληνες. Από τη σύγκρουση, 2 από τους 4 επιβαίνοντες του ταχύπλου χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με το λιμενικό, από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Τουλάχιστον 111 μετανάστες συνελήφθησαν χθες από τις Μαροκινές αρχές, καθώς επιχειρήσαν να φτάσουν στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στην Βόρεια Αφρική, εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας στα σύνορα. Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει ομάδες μεταναστών που είχαν συγκεντρωθεί σε λόφους περίπου 3 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας ζήτησε χθες από τον Αμερικανό πρόεδρο να αναστείλει τους τελωνειακούς δασμούς στα εξαγόμενα προϊόντα της χώρας του μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα. Ο σεισμός άφησε πίσω του σχεδόν 300 νεκρούς, τουλάχιστον 320 αγνοούμενους και πάνω από 4.000 τραυματίες. Τουλάχιστον 13.000 κτίρια καταστράφηκαν εν μέρη ή ολοσχερώς. Στους 47 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία. Το Κατάρ διέψευσε κατηγορηματικά χθες ότι κρατά Ιρανούς πιλότους λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι 3 Ιρανοί πιλότοι εχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά αμερικανικής βάσης στο Κατάρ τον Μάρτιο, με το Ιράν να ζητά την απελευθέρωσή τους. Το Ιράν και το Ομάν πλησιάζουν όλο και περισσότερο σε μια συμφωνία σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των στενών του Ορμούζ, ανέφερε χθες το Bloomberg, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές καταλήγουν σε συμφωνία για τις διαδρομές μέσω της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Το λιμάνι Μόκα της Ιεμένης ανέστειλε τις εμπορικές και ναυτιλιακές του δραστηριότητες μετά από επιθέσεις των Χούθη τις τελευταίες ημέρες με περισσότερους από 25 πυράβλους, ανακοίνωσε χθες ο διευθυντής του λιμανιού. Από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές ύψους περίπου 16 εκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε η διαπηγή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθυρος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθυρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Υπήρου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και βαθμιά δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ολονύχτια μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο δίνουν οι επιγείες δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες ενισχύθηκαν μετά τη μία τη νύχτα με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ δυσχεραίνουν την επιχείρηση, ενώ το βάρος των προσπαθειών έχει πέσει στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον οικισμό Πεύκο. Έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 4.30 χθες το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φέρτα υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλα προς Νύφη. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Στη βορειοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και Λεών. Τουλάχιστον 111 μετανάστες συνελήφθησαν χθες από τις μαροκινές αρχές, καθώς επιχείρησαν να φτάσουν στην Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στην Βόρεια Αφρική, εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας στα σύνορα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ολονύχτια μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο δίνουν οι επιγείες δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες ενισχύθηκαν μετά τη μία τη νύχτα με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από την